connection. The absolute purity.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
2: Αφού κουντώ.
1: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
3: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
1: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Super Sports 104, καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη 9, πάει και ο Σεπτεμβρίος. Μάνι, φτάσαμε στο 10 ημέρο του Σεπτεμβρίου, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μαγική βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ, 1-0 τη Λας Κλίντσερ με τρομερό γκολ του Ρας Βαν Μαρίν, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Πρέπει να το παίρνει αυτό, δεν το πρόβλεψα. Θα βάλει γκολ στο γάμα, θα το στείλει στο γάμα την μπάλα. Στο πουλί, όπως μου λέει ο πουλής. Αλλά το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ έπρεπε να το καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι. Είχε ευκαιρίες σημαντικές και πήγε στο τέλος το αχ και βαχ με την ευκαιρία που είχαν οι Αυστριακοί στο 92.
1: Ήταν πιο γλυκό, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, πιο γλυκό, αλλά. Ήταν και πιο αγχωτικό. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, μάλλον ένα πολύ δύσκολο γκρουπ ομάδων που έχει να αντιμετωπίσει. Η ΑΕΚ έχει, για να πάει στους 9 βαθμούς που θεωρητικά θα τη στείλουν στην επόμενη φάση, έπρεπε πάση θυσία να κερδίσει το πρώτο της παιχνίδι με τον θεωρητικά πιο αδύναμο αντίπαλο, την Λας Κλίντσερ. Το κάνει με 1-0. Και έχει ένα δεύτερο παιχνίδι τώρα, το οποίο πάει στο Λονδίνο για να παίξει με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο γήπεδο της Τσέλσι, στο Στάμφορντ Μπριτζ. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι, που πιστεύω ότι θα έχει, θα έχει χιλιάδες αεκτζίδες. Ήδη γίνεται μια τεράστια, έτσι, υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση όσον αφορά το συγκεκριμένο μάτς. Λοιπόν, άρα αν και σε αυτό το παιχνίδι ΑΕΚ έχει βαθμολογικό κέρδος, εννοείται το ιδανικό θα είναι οι τρεις βαθμοί, τότε θα μπορεί να ελπίζει ότι στα επόμενα 6 μάτς θα μπορεί να πάρει 3 βαθμούς. Καθόλου εύκολο, με δεδομένο ότι έχει να παίξει με όλα τα θηρία. Έβλεπα χθες τη Ρεάλ το βράδυ. Η Ρεάλ έπρεπε να κερδίσει 5-0, 5-1, 5-1. Και στο τέλος αγχώθηκε, διότι μείωσε η Ίντερ σε 2-1 και εν πάση περιπτώσει κέρδισε με 2-1. Η Ρεάλ χθες ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Οπότε, εντάξει, δεν παίζονται αυτές οι ομάδες. Όπως και η City. Δηλαδή, εάν η ΑΕΚ πάρει οτιδήποτε, έστω και μισό βαθμό από αυτά τα παιχνίδια, θα είναι τεράστια επιτυχία. Δύσκολη αντίπαλη. Μεγάλες ομάδες, πολλή ποιότητα. Το άσχημο της βραδιάς χθες ήταν με τον Καρέτσα. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πόση γκαντεμιά υπάρχει με τους Έλληνες που πήγαν στην Ντόρτμουντ. Κάτι γίνεται. Έσπασε το πόδι του Κωνσταντέλιας. Εχθές ο Καρέτσας λιποθύμησε με την ενημέρωση να λέει ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έψαξα λίγο έτσι όσον αφορά το κομμάτι αυτό, σε ιατρικά τέλος πάντων, τι μπορεί να σημαίνει αυτό που μας είπαν οι Γερμανοί. Μπορεί να είναι αποθρόμβωση, μπορεί να είναι πρόβλημα στην αρτηριακή κυκλοφορία, μπορεί να είναι καρδιακό πρόβλημα, μπορεί να είναι αρρυθμίες, μπορεί να είναι υπερκόπωση, αφυδάτωση. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Η ενημέρωση, εντάξει, τουλάχιστον μέχρι αργά χτες βγήκε με το σταγονόμετρο. Οι Γερμανοί είπαν ότι είναι καλά ο παίχτης δεδομένων των συνθήκων, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και ελπίζουμε ότι όντως δεν θα είναι κάτι το σοβαρό, θα είναι υπερκόπωση περισσότερο, χωρίς, επαναλαμβάνω, να υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορούμε να πούμε. Η μητέρα του Καρέτσα πήγε μαζί με τον παίχτη στο νοσοκομείο, είχε τις αισθήσεις στο Καρέτσα, έτσι το είδαμε αυτό. Βασικά έκανε ένα σπριντ σε μια αντεπίθεση της Ντόρτμουντ, στη συνέχεια πάσαρε και έκανε σήμα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Δηλαδή είχε κάποια δύσπνοια, είδαμε τη φάση εκεί, και αμέσως πήγε πάνω του το επιτελείο των γιατρών της Ντόρτμουντ. Επαναλαμβάνω, ελπίζω να είναι όλα καλά, να μην υπάρχει σοβαρό θέμα και να επιστρέψει γρήγορα δυνατός πίσω, γιατί είναι κάτι το οποίο ανησύχησε πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, χτες στο Τσούλου είχαμε Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, με ανατροπές αυτό το παιχνίδι, Πόρτο Σίτι 0-2 με τον Χάλαντα σκοράει και τα δύο γκολ, Λιλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Έτσι, το μάτς της ΑΕΚ ήταν το παιχνίδι με τα λιγότερα γκολ, 1-0. Εντάξει, το Champions League έχει ξεκίνησε με διάθεση γενικά και από όλες τις ομάδες. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση, ενώ και σε έκταση είναι 8 αγωνιστικές. Να δούμε τι θα δούμε στην συνέχεια. Έχει σήμερα ωραίο μενού. Το ντέρμπι της βραδιάς είναι το Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης. Έτσι, αυτό είναι το ντέρμπι της βραδιάς. Υπάρχουν στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορντ και Στουτγάρδι Βίκινγκ. Και στις 10 το βράδυ Liverpool Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ. Και αυτό είναι μεγάλο παιχνίδι. Αλλά το Liverpool Ατλέτικο είναι πιο ντέρμπι. Παρί Σλόβαν και Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι. Ωραία μάτς. Αυτά είναι στο δεύτερο μενού, τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα. Καλημέρα, Αλκημόνο, Ομόνια και Λίβερπουλ, Αντώνης Υπάρχω. Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα και στο Χρήσανθο, Ομόνια, Αιώνια. Χρήσανθο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το ΑΠΟΕΛ. Είναι θετικό το μήνυμα από την UEFA. Τώρα να μάθουμε, να δούμε το επίσημο βασικά, γιατί η κουβέντα προς το θετικό πάει, αλλά περιμένουμε να δούμε το επίσημο, το οποίο είναι το πιο βασικό. Έφυγε και ο Χατζηγιοβάνης, φεύγει ο Χατζηγιοβάνης, πάει όφι. Και να δούμε ποιον θα πάρει η Ομόνοια, γιατί ακούστηκαν κάποια ονόματα χτες. Μπαμπαμ για την καταστάτη του Χατζηγιοβάνη, δεν υπάρχει ακόμα κάτι. Κλείνουν και οι μεταγραφές σήμερα. Μετά θα μπορούν να πάρουν ανέργους οι ομάδες. Βέβαια, ανέργους έχει πολλούς και καλούς, αλλά εντάξει, θα το δούμε. Να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή ημέρα θα βγάλει ειδήσεις. Εγώ αυτό πιστεύω. Όσον αφορά το θέμα του ΑΠΟΕΛ με την απάντηση της UEFA κλπ. Ο Λοϊζίδης έρχεται σήμερα στην Κύπρο, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, και θα περιμένουμε να δούμε, να βγάλει και η ΚΟΠ την... Πρέπει να πει και η ΚΟΠ το OK, με την έννοια ότι το ΑΠΟΕΛ παίρνει μέρος στις εγχώριες διοργανώσεις. Δεν είναι μόνο η UEFA που για τις διεθνείς διοργανώσεις, είναι ένα πακέτο το οποίο από τη στιγμή που θα υπάρχει γνωμάτευση από τη μία πλευρά προς την άλλη, νομίζω η γραμμή θα είναι κοινή. Έτσι, δεν βλέπω κάτι το διαφορετικό να συμβαίνει. Άρα, ναι, περιμένετε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας μέσα στην ημέρα για το όλο θέμα. Λοιπόν, θυμίζω ότι την Παρασκευή μεθαύριο δηλαδή θα κληρώσω, μας έχει δώσει το Orange Shop, την εντός έδρας φανέλα του ΑΠΟΕΛ του Μπακασέτα. Και θα την κληρώσω την ερχόμενη Παρασκευή. Θα γίνει αυτή η κλήρωση Παρασκευή πρωί. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι στο 23-24 να στέλνετε την ένδειξη Orange Shop και ένας από εσάς θα τσιμπήσει το δώρο αυτό. Απλή διαδικασία, χρέωση είναι 40 σέντα ένα μήνυμα. Μπαίνετε στην κλήρωση με την ένδειξη Orange Shop και διεκδικείτε τη φανέλα του Τάσου Μπακασέτα, του τελευταίου αποκτήματος του ΑΠΟΕΛ. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Απλά πράγματα. Έχουμε αρκετά θέματα να πούμε, να επαναφέρω και εφημερίδες και τα λέμε στη συνέχεια.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
1: Super Sport 104.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
8: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε πώς θα είναι τα δεδομένα στις εφημερίδες, ενώ όσον αφορά τα πρωτοσέλιδα, πολιτικά, αθλητικά.

Η αλήθεια λέει μπάχαλο με τον GSI λάμπουν δια της απουσίας του συνεννόηση και σαφής ενημέρωση. Είναι το κεντρικό θέμα. Άλλα θέματα αφιάσκουν μαζικές συλλήψεις για το φόνο δημοσθένους. Από τις 9 συλληφθέντες παραμένουν κατηγορήμενοι μόνο 3. Οι άλλοι 6 έμειναν ελεύθεροι. Λύση σε μία εβδομάδα, αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν ένα οδόφραγμα. Ο πρόεδρος ξεχνά μάλλον ότι παραμένουν ανοιχτά ακόμα και τα πρώτα βήματα που ζήτησε ο Γκουτέρες στο θέμα του Κυπριακού. Γερμανία, εκλογική έκρηξη της ακροδεξιάς άνοιξε ρήγμα στον κυβερνητικό συνασπισμό. Είναι σε μεγάλη άνοδο το AfD, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν είναι απίθανο να κυβερνήσει τη Γερμανία, έτσι όπως είναι τα ποσοστά. Να εξαρτηθεί βέβαια από τον μπλοκ που θα έχει απέναντί του. Αν δηλαδή συμμαχήσει, υπάρχει μεγάλη σημασία χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλιστών. Σοσιαλδημοκρατών, τέλος πάντων. Τα οποία κόμματα είναι σε μεγάλη πτώση στην Γερμανία. Η Χαραυγή λέει GSI με άγνωστο κόστος και χωρίς έλεγχο. Και εδώ το ίδιο πρώτο θέμα. Εκπαίδευση μαθητές ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά χωρίς βιβλία. Καλούνται να κάνουν μάθημα από φωτοτυπίες. Πολλές αίθουσες χωρίς κλιματισμό. Που χωρίς κλιματισμό αυτή την περίοδο είναι τεράστιο θέμα στην Κύπρο. Ξέρετε γιατί.

Ο πολίτης λέει: μεταξεταστεί οι Κύπροι μαθητές. Ευρωπαϊκή έκθεση ξεγυμνώνει για μία ακόμα φορά τις αδυναμίες του Κυπριακού σχολείου. Κεντρικό θέμα. Επίδομα τέκνου στήριξης οικογένειες με 5 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση ανοίγει την πόρτα σε περισσότερους δικαιούχους, δίνει όμως ψίχουλα στα χαμηλά εισοδήματα. Έρευνες και διώξε εξέλιξη αστυνομική διαραίων κρίσιμες πληροφορίες. Okay. Και φόνος Δημοσθένους απαλλαγή για τρεις κατηγορούμενους. Μάλιστα. Πάμε και στον μισό λεπτό και στο Φιλελεύθερο. Φρουρά θα έχουν όσοι κινδυνεύουν. Η απόφαση μεταφέρεται από το Υπουργικό στην αστυνομία. Το θέμα άνοιξε ο Φοιτηρής, ζητώντας να αποσυρθούν οι 6 αστυνομικοί που φρουρούσαν το σπίτι του. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Μισό λεπτό. Σούπερ σπαραλήθεια. Ηγεσία και ποιότητα. Κεντρικό θέμα για τη μεταγραφή Τάσου Μπακασέτα. Είναι το κεντρικό θέμα της αλήθειας. Έβαλαν τη σφραγίδα τους τα νέα αποκτήματα της Ομόνοιας. Είχαν μεγάλη συμβολή στη νίκη επί του Άρη. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Ξέσπασε, ηρέμησε και φορτσάρι. Θέμα για την Ομόνοια. Πάφος ψάχνει αντίδραση. Γήπεδο

πολίτη, θύμισε κάτι από πέρσι. Η Ομόνια ξεμπούκαρε κόντρα στον Άρη και φορτσάρει για νέο ντέρμπι. Goal news, η καλή απόδοση έδιωξε τις σκιές. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ η Ομόνια ήταν όπως την θέλουν οι φίλοι της. Μάλιστα, πάμε να δούμε λίγο τα θέματα αναλυτικά γενικά την επικαιρότητα.

Πού να ξεκινήσουμε? Από τα ΠΟΕΛ, το οποίο εντάξει, το όλο θέμα της απόφασης της UEFA για την περίπτωση Λιασί είναι αυτό το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή το στρατόπεδο των Γαλλοζοκυτρίνων. Οι ενδείξεις λένε ότι η εξέλιξη θα είναι θετική, δηλαδή ότι θα υπάρχει το OK από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να αλλάξει σελίδα το ΑΠΟΕΛ. Είναι όμως κάτι το οποίο, όσο δεν το βλέπουμε επίσημα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ότι όντως είναι έτσι η κουβέντα. Τώρα, στην όλη αυτή διαδικασία, το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει και την προετοιμασία εν ώψη του ντέρμπι με την ανόρθωση του Αντώνης Παπαδόπουλος, το οποίο είναι ένα από τα πιο μεγάλα παιχνίδια, το έχουμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι διαθέσιμος και ο Μπακασέτας και ο Καρυγίου, βέβαια δεν ξέρω το βαθμό ετοιμότητας, ειδικά του Μπακασέτα που θεωρώ ότι δεν είναι έτοιμος για αγωνιστικό χρόνο για αντεκάδα. Τώρα αν θα παίξει λίγο αλλαγή κλπ. Να το δούμε. Άρα ναι, να δούμε τι θα δούμε. Άρα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν θα ψάξουμε το όλο θέμα στο αγωνιστικό τις επόμενες μέρες, όπως και για όλες τις ομάδες, γιατί είμαστε ακόμα Τετάρτη, μέχρι το Σαββατοκύριακο, οπότε είναι και οι αναμετρήσεις, υπάρχει δρόμος ακόμα. Το ΑΠΟΕΛ πάντως ελπίζει ότι με την άβρα της Εξάρας απέναντι στην ΑΕΛ θα μπορεί να πάρει αποτέλεσμα και απέναντι την Ανόρθωση, να κάνει δηλαδή το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο σε αυτή την τρίτη στροφή. Στην Ανόρθωση, όπου κάνουν αγώνα δρόμου έτσι ώστε να ανοίξει η ανατολική κερκίδα και να είναι κατάμεστο το Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Μπέκστρομ, ο οποίος τραυματίστηκε στη Φτέρνα, είναι μια επιλογή όπου σε μια γραμμή που πονάει η Ανόρθωση, μη επιλογή μάλλον, έτσι. Είναι νοκάουτ από τον αγώνα με το Αποέλο Μπέκστρομ, ενώ είναι αμφίβολος και ο Φουρτάδο, που επίσης είναι ένας παίκτης κομβικής σημασίας, με δεδομένο ότι δεν αγωνίστηκε στο μάτς με τον Απόλλωνα και θα δυσκολευτεί ο Ελμαέστρο να βρει τριάδα για το κέντρο της άμυνας στο μάτς του Σαββάτου. Έτσι ο Παναγών, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα στην ομάδα της αμοχώς του. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η προετοιμασία. Σίγουρα είναι ο Μπέρκστρομ έξω και αμφίβολος παραμένει ο Φουρτάδο.

Επειδή μου στέλνετε συνεχώς μηνύματα για το θέμα το ΑΠΟΕΛ, επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο καινούριο. Οι πληροφορίες λένε ότι ή σήμερα ή αύριο θα γίνει συνάντηση με την ΚΟΠ στην επιστροφή Λοϊζίδη όσον αφορά το θέμα αυτό. Έρχεται στην Κύπρο πίσω ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν επίσημα πλέον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι θα υπάρχει θετική κατάληξη για την είσοδο του επενδυτικού σχήματος του Σάβα Λιασί στο ΑΠΟΕΛ. Αυτά είναι τα δεδομένα, απλά και τίποτα παραπάνω. Φεύγουμε από αυτό το ζευγάρι, το οποίο είναι από τα ντέρμπι του Σαββατοκυριακού, το ανόρθωση ΑΠΟΕΛ. Πάμε στο άλλο μεγάλο παιχνίδι το οποίο έχουμε, ένα από τα ντέρμπι της αγωνιστικής, το Ομόνια Απόλλωνας. Εντάξει, η Ομόνια στο Αλφα Μέγα ήταν ουσιαστικά όπως την... όπως την θέλουν οι φίλοι της, με δεδομένο ότι έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο, ήταν αποτελεσματική, έβαλε 4 γκολ, έβγαλε πολύ καλή εικόνα. Να περιμένουμε να δούμε ενίσχυση σήμερα, διότι από τη στιγμή που φεύγει ο Χατζηγιοβάνης και πάει στην Ελλάδα στον Όφι, η Ομόνια θα κινηθεί να πάρει παίκτη. Υπήρξε ένα όνομα, βγήκε χθες, δεν το έχω τώρα μπροστά μου. Ούτε και με ενδιαφέρει να σου πω να στο βρω, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν θα προχωρήσει η κουβέντα με ένα Ρουμάνο. Άρα, Μικουλέσκου, νομίζω Μικουλέσκου, αυτός παίζει στη ΣΤΕΑΟΑ, αλλά δεν προχωράει η κουβέντα. Οπότε η Ομόνια, εάν θα πάρει παίκτη στην θέση του Χατζηγιοβάνη, δεν θα είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το ρεπορτάζ λέει ότι η Ομόνια απέσυρε το ενδιαφέρον της για τον Μικουλέσκου, οπότε θα πάει για άλλη λύση όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης, και από εκεί και πέρα να περιμένουμε να δούμε και για στόπερ, γιατί υπάρχει στη λίστα αυτός ο νεαρός ο Κλίντον Ενσιαλά, νεαρός τέλος πάντων 22 ετών, δεν το λες και νιάτο, αλλά μικρό σχετικά. Εν πάση περιπτώσει είναι και αυτός μια από τις επιλογές για τα μετόπιστεν για την θέση του κεντρικού αμυντικού. Στο διατάφτα παντός η μεταγραφή, η Ομόνια θα κάνει μεταγραφή σήμερα. Αυτό φαίνεται από όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.

0: Απόλλωνας απ' την άλλη έχει δύο επιστροφές, πάρα πολύ καλές επιστροφές, με τον Βέισμπε και τον Μπράντον Τόμας σε μια δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Οι δύο αυτοί ήταν εκτός επιλογών λόγω τιμωρίας από πέρσι. Για τον Γάλλο μάλιστα η επιστροφή αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω των απουσιών του Λιούμπιτς και του Μπράουν, που θα ήταν διαθέσιμοι για τον Λοσάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι εύκολα μάτς αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ντέρμπι, και είναι ανοιχτά σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Η Ομόνια πάντως έχει το προβάδισμα λόγω έδρας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, βλέποντας και τις τιμούλες που δίνουν οι μπούκιδες, οι εταιρείουλες, είναι όντως πολύ χαμηλά ο πιθανός άσος της Ομόνιας, όπως είναι πολύ χαμηλά και το διπλό του ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Ανόρθωση. Στην ίδια τιμή, 1,75 και το ΑΠΟΕΛ και η Ομόνια. Και γενικά είναι από τα μεγάλα φαβορή αυτής της αγωνιστικής, μαζί με το διπλό του Άρη με τον Ύψωνα, στο Αμόχωστος, την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτά είναι τα τρία, έτσι, να το πω, μεγάλα φαβορή της αγωνιστικής. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, ΑΕΛ Σαλαμίνα, Καρμιώτης Αραδίπου, ΑΕΚ Πάφος, το τρίτο ντέρμπι, και Ολυμπιακός Ομόνια 29, είναι όλα ψιλομοιρασμένα όσο αφορά τις τιμές και τις πιθανότητες που δίνουν οι εταιριούλες για νίκες. Είναι δύσκολη αγωνιστική. Θυμίζω ότι θα πάμε στη συνέχεια και σε διακοπή του πρωταθλήματος. Γενικά πάντως είναι μια διαδικασία, ο Σεπτέμβριος αρκετά γεμάτος όσον αφορά το κομμάτι της, πώς το λένε, της δραστηριότητας των ομάδων εδώ στην Κύπρο, γιατί θα υπάρξει αυτή η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Θα παίξει και η τέταρτη αγωνιστική, δηλαδή η επόμενη εβδομάδα, και μετά από 18 Σεπτεμβρίου, 20 Σεπτεμβρίου που έχουμε παιχνίδια, επιστρέφουμε πίσω στις 10 Οκτωβρίου, ένα 20ήμερο. Έτσι, είναι αρκετός ο χρόνος της διακοπής. Σε αυτή τη διακοπή θεωρώ δεδομένο ότι κάποιες ομάδες οι οποίες δεν θα έχουν βγάλει την εικόνα που ευελπιστούσαν να έχουν στις 4 πρώτες στροφές θα μπουν στην διαδικασία αλλαγών και στην προκειμένη περίπτωση στην διαδικασία αλλαγής προπονητών. Για να μην πω ότι μπορεί να έχουμε αυτήν την εβδομάδα αλλαγή προπονητών, η ερχόμενη αγωνιστική θα δείξει αν όντως πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Να κλείσουμε τον Απόλλωνα με τον Άγγελο Ανδρέου, ο οποίος έχει ένα σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στους οπίστιους μυριαίους. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα λείψει για ένα σημαντικό διάστημα εκτός δράσης. Εντάξει, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος επιστροφής, εξαρτάται την πορεία της αποθεραπείας του, όπως μας έχουν πει. Στον Απόλλωνα θα πάρουν έναν 18χρονο νιγηριανό αμυντικό μέσο, Ουντοτσούκου Ογκουστίν Τσίμα. Τι να είναι ονόματα, ο Τσίμα ρε, Τσίμα, τι Ουντοτσούκου και Ουντοτσούκου. Λοιπόν, τέλος πάντων, Τσίμα. Ναι ρε, μα είναι Ουντοτσούκου Ογκουστίν Τσίμα, ο Τσίμα. Λοιπόν, θα είναι κατάλογος Β, αμυντικός μέσος από την Νιγηρία. Φημίζεται η Νιγηρία για τους αμυντικούς μέσους, δεν ξέρω. Η Νιγηρία κάποτε ήταν η top χώρα στην Αφρική όσον αφορά παίχτες και λοιπά. Ήταν η πιο δυνατή, άρα την έχουν προσπεράσει πάρα πολλές ομάδες, εθνικές μάλλον, στην Αφρική. Αλλά είναι πάντα μια καλή. Το θέμα είναι να έχεις καλά κονέ στην Αφρική, να βρίσκεις παίχτες καλούς, γιατί από παίχτες γενικότερα, όχι μόνο στην Αφρική, παντού, γιατί δεν έχουμε καλούς παίχτες εδώ στην Κύπρο. Το θέμα είναι να τους εντοπίσεις. Μέχρι να τους εντοπίσεις και να τους κάνεις παίχτες, πέταξε το πουλάκι. Καλημέρα στον Εμίλιο, Κιτρινόμαυρες. Καλημέρες. Γεια σου, Εμίλιε. Μου στείλε και βίντεο το γκολ της ΑΕΚ. Ήσουν αγίπεδο, ρε Εμίλιε, γιατί ήρθα σαν να είναι αγίπεδο αυτό το βιντεάκι. Βάσος, καλημέρα. Καλημέρα, Άλκη μου, εβίβα Εκάρα. Βρήκα εισιτήρια με Γαλατά 8-12 στην Φιλαδέλφια. Ωραίος. Κυριάκος, καλημέρα. Την είδες τη γωνιά χτες στο φάουλ του Μαρίν. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ μας, παιδιά. Έχω δει πάνω από 3.000 παιχνίδια στη ζωή μου, παραπάνω. Να μην καταλάβω ότι ο Μαρίν το πάει στο γάμα, να τον διαλύσει το τερματοφύλακα της Λας Κλίντσερ. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Μαρίν θα το στείλει στο γάμα. Αυτό είπα στη μετάδοση. Και το έστειλε στο γάμα. Γεια σου ρε Μαρίν. Γκολάρα. Καλημέρα φίλε Άλκη, συγχαρητήρια για τη μετάδοση που έκανε σαν Εκάρα. Γεια σου ρε Γιώτη, καλημέρα και σε σένα. Παύλος, τι μου στείλε ο Παύλος? Τα πιάσε εδώ τώρα, μεγάλο κουπόνι. Τα πιάσε όλα. Οκ, ωραίος ο Παύλος, καλημέρα. Χρήστος, καλημέρα και στο Χρήστο. Γιάννος, καλημέρα και στο Γιάννο. Καλημέρα Σταύρος, γιατί την ώρα που παίζει ο ύμνος του Champions League βάζουν διαφημίσεις, φίλε μου, δεν γίνεται. Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι συμφωνία της UEFA, αλλά μου το είπαν κι άλλοι. Επειδή εγώ εκείνη την ώρα δεν έχω εικόνα της τηλεόρασης, έχω εικόνα του δορυφόρου, δεν ξέρω αν παίζουν διαφημίσεις ή όχι. Στην τηλεόραση μιλάω πάντα, έτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στο τρίτο ντέρμπι. ΑΕΚ Πάφος. Αυτό και ένα ωραίο παιχνίδι, όπως και τα άλλα δύο βέβαια, γιατί η ΑΕΚ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, έχει το απόλυτο. Η Πάφος γκέλαρε με τον Ολυμπιακό, θέλει να ρεφάρει αυτή την ουσιαστικά απώλεια βαθμών. Τώρα, στην ΑΕΚ, ο Σάμπορη είναι αμφιβολός, περιμένουμε τα νεότερα. Αν δεν είναι έτοιμος, ή ο Φαντενχόρν ή ο Άδωνη θα είναι ο αντικαταστάτης του, εκτός είναι και ο Αμίν. Και περιμένουμε να δούμε τον Παλαιάρη. Για να δούμε τώρα. Θα βάλει τον έμπειρο Ιταλό τερματοφύλακα, ο οποίος αποκτήθηκε για να πάρει ουσιαστικά τη θέση του Μούφτιτς, ο οποίος μούφα ο Μούφτιτς, δεν κάνει τίποτα. Ή θα μείνει ο Παρασκευάς. Γιατί ο Παρασκευάς, η αλήθεια είναι ότι υπερασπίστηκε με επιτυχία την εστία του στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τερματοφύλακες Κυπρέους δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν βγάλαμε κάτι το ιδιαίτερο και ο Παρασκευάς ήταν μια ευκαιρία, παίζει στην ΑΕΚ τώρα βασικό σε μεγάλη ομάδα που πρωταγωνιστεί και κάνει πρωταθλητισμό. Τέλος πάντων. Φέραν τον Παλαιάρη, η λογική λέει ότι ο Παλαιάρη, αν δεν είναι αυτή την αγωνιστική, βασικό θα είναι την επόμενη. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Είναι το δίλημα του προπονητή. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Στην Πάφο. Εντάξει, η Πάφος είχε πάρα πολλές ευκαιρίες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν τα κατάφερε. Έτσι το πρώτο στραβοπάτημα στο πρωτάθλημα ανέδειξε ένα στοιχείο που πρέπει να διορθωθεί άμεσα από τον Σαπίντο και δεν είναι άλλο από την αποτελεσματικότητα. Η Πάφος γενικά δημιουργεί πολλές φάσεις, τα είδαμε και σταμάτησε με τους Αλβανούς με την Δυναμό City και δεν σκοράρει τόσο εύκολα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο... το βλέπουν στην Πάφο ή τουλάχιστον πρέπει να το δούνε. Δεν ξέρω αν θα κάνει μεταγραφή η Πάφο στο φινάλε του πρωταθλήματος, των μεταγραφών, συγγνώμη. Αυτό που ξέρουμε ότι θέλει στόπερ και υπάρχει και ένα πλάνο για μεσοεπιθετικό καταλόγου Β, άρα θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι σήμερα ή αν θα ψωνίσει από το πανέρι των ανέργων. Μαξί άνεργοι που μίλαγα με ένα φίλο χτες στην Ελλάδα που έχει λίστες μπροστά παικτών και που ασχολείται έτσι με αυτά τα θέματα, έχει ένα σκασμό άνεργους. Πραγματικά ένα σκασμό άνεργους. Και άνεργους όχι ότι και ό,τι ονόματα, εννοώ μεγάλα ονόματα που έχουν μείνει μέχρι σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου χωρίς ομάδα. Υπάρχει παράθυρο ανοιχτό μεταγραφών σε άλλα πρωταθλήματα για αρκετές μέρες αργότερα. Έτσι, αρκετές. Δηλαδή κάποια πρωταθλήματα θα μπορούν να πάρουν παίκτες μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου σε άλλες περιοχές γεωγραφικά, αλλά γενικά είναι μια διαδικασία η οποία πηγαίνει προς το φινάλε της, η ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου και μετά το παράθυρο των ανέργων. Από αυτό το παράθυρο ή από το κανονικό πανέρι θα ψωνίσει η Πάφος από ό,τι όλα δείχνουν στόπερ. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία ντέρμπι τα οποία έχουμε την επόμενη αγωνιστική. Επαναλαμβάνω, Ανόρθωση Αποέλ, Ομόνια Απόλλωνας και ΑΕΚ Πάφος, χαμούλης γενικά, στην τρίτη στροφή του πρωταθλήματος. Καλημέρα στο Γιώργο, θα έχουμε μεταγραφές σήμερα στην Ομόνια. Ναι ρε Γιώργο, πρέπει λογικά η Ομόνια να πάρει παίχτη. Από τη στιγμή που φεύγει ο Χατζηγιοβάνης, να πάρει παίχτη. Όχι αυτόν τον Ουρμάνο με τον οποίο φαίνεται ότι δεν προχωράει η κουβέντα. Ήταν να έρθει ο Ρουμάνος στην Κύπρο, κάτι χάλασε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι. Α δούμε τι θα δούμε. Έχουμε κάτι άλλο, νομίζω. Όχι, για αυτά τα τρία παιχνίδια. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμα.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.

διαμορφωμένο χώρο του Λατομείου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77777 040.

0: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evaporé Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Κίνηση αρκετή ως πάρα πολύ. Κλασικά τέτοια ώρα, κλασική Λευκωσία. Το ίδιο χαμός γίνεται και στις υπόλοιπες πόλεις. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Παραπάνω εδώ στην πρωτεύουσα, περισσότερα τα αυτοκίνητα. Και στη Λεμεσό, εξίσου χαμός. Πάντως, από εβδομάδα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη κίνηση, διότι αρχίζουν και τα δημοτικά και οι προδημοτικοί, που σημαίνει ότι ειδικά αυτή την ώρα θα είναι ένας χαμούλης. Έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα αλλάξει κάτι από το σκηνικό το οποίο έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, μηνύματα ό,τι θέλετε στο 2324, στέλνετε την ένδειξη Orange Shop και μπαίνετε στην κλήρωση για τη φανέλα την εντός έδρας του ΑΠΟΕΛ, του Μπακασέτα. Θα την κληρώσουμε την Παρασκευή. Η προσφορά του Orange Shop τους. Ευχαριστώ εκεί τον Κυριάκο και τα υπόλοιπα παιδιά. Και θα κάνουμε την κλήρωση Παρασκευή πρωί. Έτσι, τη φανέλα του Τάσου Μπακασέτα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στην ΑΕΛ. Στην ΑΕΛ περιμένουμε να δούμε σήμερα ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί όσον αφορά την επίθεση. Αν θα είναι ένας, δύο, να δούμε. Οι περιπτώσεις από αυτά που έχουμε ακούσει τα τελευταία 24 είναι ο Πιερό και ο Μωρόν. Αν έχει κάποια από τις δύο προχωρήσει, θα το μάθουμε σήμερα. Δύσκολες περιπτώσεις, αμφότερες. Η ΑΕΛ δεν μπορεί να πληρώσει όλο το συμβόλαιο των παικτών σε καμία περίπτωση. Πρέπει να υπάρξει εισφορά είτε από την ΑΕΚ Αθηνών είτε από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση πάει το όλο θέμα. Το σίγουρο είναι ότι η ΑΕΛ θέλει επιθετικό. Θέλει οπωσδήποτε επιθετικό, αλλά αν θα είναι ένας από τους δύο θα το μάθουμε μέσα στην ημέρα. Εκτός αν μπει στο παράθυρο των ανέργων και βρει κάποιον. Αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Καλημέρα, τώρα γίνεται χαμός με την κίνηση στο δρόμο που έρχεται από Λακατάμια προς Γασιπή, γραμμές στα δύο roundabout. Έχει θέμα εκεί στο υπόστηλαινε την πώς το λένε τον καινούριο δρόμο. Τηλεοφόρο. Α, ναι, Δημήτρη Χριστόφια, ναι. Έχει θέμα εκεί κάποιες ώρες. Ειδικά στο μεγάλο το roundabout που είναι στην Τσερίου. Μαζεύει κόσμο και δεν προλαβαίνεις να περάσεις. Δηλαδή αργείς πάρα πολύ. Γεια σου, ρε Βάσο, καλημέρα. Άρα ο Βάσος έχει πιαστεί μέσα στις ουρές. Λέει 200 μέτρα ουρές. Όπως την μπόμπα. Λοιπόν, υπομονή. Έτσι δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Ο Κυριάκος, καλημέρα στον Κυριάκο. Λέει πούντο. Σιγά μην έρθω Πιερό ή ο Μωρόν στην ΑΕΛ. Ένας από τους δύο, είπαμε και οι δύο, σίγουρα δεν υπάρχει θέμα, αλλά να δούμε αν όντως κάποιος από τους δύο. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι για κάποιο άλλο όνομα ή οτιδήποτε. Το σίγουρο, επαναλαμβάνω, είναι ότι η ΑΕΛ πάει για επιθετικό. Τώρα, ποιος θα είναι, κάντε υπομονή, να το μάθουμε μέσα στην ημέρα, αν όλα πάνε καλά. Η Ομόνια θα πάρει το Μικουλέσκου, όχι, άκυρο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Δεν θα προχωρήσει αυτή η κουβέντα με τον Ρουμάνο τον Μικουλέσκου. Πάει άλλο ποδοσφαιριστή. Όσο αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης στα άκρα της επίθεσης, από τη στιγμή που θέλει μάλλον παίχτη λόγω της φυγής του Χατζηγιοβάνη, ο οποίος πάει στον Όφη, στην Super League. Έτσι, στον Όφη.

Αυτό το El Salamina είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Εντάξει, Salamina δεν τα πήγε καλά στο ξεκίνημα. 7 γκολ παθητικό σε 2 αγώνες. Κάναψαν οι καμπάνες και βαράνε εκεί πέρα στους ερυθρόλευκους. Θα προσπαθήσει ο Λόπεθ να ρίξει βάρος σε αυτό το κομμάτι στην ανασταλτική γραμμή. Ο Λόπεθ είναι από τους υποψήφιους να κουνήσει μαντήλι γρήγορα, αν συνεχίσει έτσι η εικόνα και η πορεία της Νέας Σαλαμίνας, που έχει ξεκινήσει με πολλές φιλοδοξίες τη φετινή χρονιά. Στη Νέα Σαλαμίνα πιστεύουν ότι, γιατί κάνανε και υπερβάσεις στο budget. Ανέβηκε αρκετά το budget σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπου ήταν στην πρώτη κατηγορία η Νέα Σαλαμίνα, όχι με πέρσι που ήταν στη δεύτερη κατηγορία, με πρόπερσι. Και ανέβηκε αρκετά, λογικά μπορεί να είναι μέχρι και 30%. Άρα υπάρχουν προσδοκίες, όχι για να χαροπαλεύει στην κάτω ζώνη, να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Το καλύτερο δεν μπορώ να το περιγράψω. Το καλύτερο για μένα είναι μόνο η εξάδα. Αλλά έτσι όπως ξεκίνησε, δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ο Πέτρος Σαραμινέος είναι ο φίλος μου. Πέτρος, καλημέρα. Θυμάστε τι σου είπα για τον Λόπεθ? Πάντως μου είχε στείλει ένα μήνυμα. Το βλέπω τώρα πριν από λίγο καιρό. Αν ο Λόπεθ είναι προπονητής, εγώ είμαι επιστήμονα. Γεια σου ρε Πέτρο επιστήμονα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Κυριάκος τι λέει? Ένα λεπτό, γιατί να χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια εδώ με τα μηνύματα. Λοιπόν, κάνεις τόσα μάτς μετάδοση. Τι θα γίνει με τις καθυστερήσεις στα μάτς που βάζουν οι διαιτητές? Χτες η ΑΕΚ σταμάτησε το παιχνίδι 3-0 στη σύγκρουση με το κεφάλι, με το Ρότα, και έβαλε 3 λεπτά καθυστερήσεις, είχε 10 αλλαγές. Σε πολλά μάτς κρίνουν αποτέλεσμα. Το ίδιο και στη Ρεάλ, πίεζε και το τελείωσε στα 3 λεπτά. Είναι εξάδικο. Για την ΑΕΚ, εγώ εκπλάγηκα ότι έβαλε 3 λεπτά καθυστερήσεις. Ήταν πολύ παραπάνω οι καθυστερήσεις. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι στο τέλος χάρηκα, διότι εκεί που πήγε να ανέβει η ΛΑΣΚ και να πιέσει για να ισοφαρίσει, ήρθε αυτό το τρίλεπτο, καληνύχτα, δεν προλαβαίνανε. Και για τη Ρεάλ ήταν το ίδιο σκηνικό, γιατί ήταν ένας χαμός το παιχνίδι με φάσεις για τη Ρεάλ. Η Ρεάλ αδικεί, αυτό το 2-1 έπρεπε να είναι, αναλαμβάνω, 5-2, 6-2, κάπου εκεί. Ήταν πολλές ευκαιρίες που έχασε, παρά το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας της Ίντερ έφαγε ένα γκολ φάβα, δηλαδή έτσι γκάφα κάθε 10 χρόνια. Εν τούτης μετά είχε τρομερές αποκρούσεις και έμεινε μόνο στο 2-1 το μάτς. Λοιπόν, Σαλαμινάκα θέλει νίκη, θέλει αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΛ. Είναι δύο πολύ πληγωμένες ομάδες, ειδικά η ΑΕΛ μετά την εξάρα από το ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα από τα πολύ δύσκολα μάτς και είναι μεθαύριο, έτσι θυμίζω, Παρασκευή, αυτό το παιχνίδι. Ανοίγει το πρόγραμμα. Άρης, ο Άρης έμπαζε άμυνα προχτές, χτυπητές αδυναμίες. Στα μετόπιστεν, περιμένουμε να δούμε αν ο Βαν Άλβες είναι έτοιμος για να μπει στην εξίσωση της επόμενης αγωνιστικής. Παίζει με τον Ύψονα. Ο Άρης είναι το πιο μεγάλο φαβορί σε αυτή την αγωνιστική. Ύψονας Άρης, τη Δευτέρα. Να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι καλό εδώ η ομάδα του Ράτσκοφ. Εντάξει, δεν είναι εύκολα, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Στον Άρη περιμένουμε να δούμε αν θα μπουν σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων ο Νίκολιτς και ο Χάμπος, για να είναι διαθέσιμη για αυτό το μάτς. Οπότε να δούμε τι θα δούμε. Ο Ολυμπιακός με πολύ καλή εικόνα έτσι έβγαλε χαρακτήρα απέναντι στην Πάφο. Θέλει να κεφαλοποιήσει αυτό το μπόντο που πήρε με νίκη απέναντι στην Ομόνια 29. Είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι. Αλλά είναι πολύ ανοιχτό μάτς και ο Ομόνια 29 έχει βγάλει μια πολύ καλή εικόνα. Αίτητη 4 βαθμούς στις δύο πρώτες στροφές. Θα πάει στο γασιπί με απαιτήσεις, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Και ο Μόνια Ραδίπου θέλει να πετύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Παίζει ένα δύσκολο μάτς με την Καρμιώτησα, πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Ένα από τα πιο αμφίρροπα αυτής της αγωνιστικής, πραγματικά πάρα πολύ αμφίρροπο. Η Καρμιώτησα θα πάρει και δύο παίχτες, τώρα δεν ξέρω, δεν έχουν βγει κάποια ονόματα προς τα έξω. Έχει όμως μαζεμένες απουσίες, λείπει ο Ρέινολτς, ο Σέζαρ, ο Κύπρου και ο Μάλκομ. 4 τουλάχιστον απουσίες ο Γαρπόζης για αυτό το μάτς. Ο Ύψονας δεν ξεκίνησε καλά, όμως έβγαλε κάποια έτσι καλά στοιχεία απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου. Παρά το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο,
είχε δυσκολέψει πάρα πολύ τα Περιστέρια και δέχτηκε γκολ στο φινάλε, στο 90 σε αυτό το μάτς. Να δούμε αν θα μπορεί να ανέβει παραπάνω έτσι αγωνιστικά, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται στον απόλυτο βαθμό η ομάδα του Ύψωνα. Νομίζω ότι τα έχουμε πει για όλους έτσι. ΑΕΚ Πάφος, Ολυμπιακός, Ομόνια 29, Ύψωνα Σάρης, Ομόνια Απόλλων, Καρμιώτη Σαραδίπου, Ανόρθωση Αποέλ, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Τα είπαμε για όλα. Τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην πρώτη κατηγορία, επαναλαμβάνω. Κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο. Οπότε σημαίνει αυτό ότι σε αυτό το φινάλε των μεταγραφών σήμερα κάποιες ομάδες θα κάνουν κινήσεις. Οπότε ναι, να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό το κομμάτι.

0: Super Sport 104.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
3: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
2: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
3: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
2: Hyundai Tucson.
3: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Μερικοί από εσάς δηλαδή βγάζετε, ξεπερνάτε τα όρια. Τώρα το είδα, μου στείλε μήνυμα ένας θες το βράδυ, είσαι αντιαεκτζής. Κύριε λέει, δηλαδή τι άλλο να ακούσουμε σε αυτή την κοινωνία.
5: Αφού είσαι ρε.
4: Αφού είμαι ρε, ναι ρε, ναι ρε. Καλά μου κάντε ρε, όφτε που κάθομαι και τα προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Όταν είσαι αντικειμενικός, είσαι αντί.
5: Πού σου στείλε μήνυμα αυτός?
4: Στο Messenger.
5: Μπλοκ.
4: Έφαγε, μπλοκ, έξω. Βλακίες βαριέμαι να ακούω.
5: Έξω!
4: Δηλαδή, αν είσαι αντικειμενικός, πρέπει εγώ τώρα, επειδή υποστηρίζω την ΑΕΚ, να γλύφω την ΑΕΚ από κάτω μέχρι πάνω, ας πούμε. Να λέω, τι ομαδάρα είναι αυτή, Παναγία μου. Δεν έχετε έτσι, ρε παιδιά. Όταν κάνουμε δουλειά μας, επειδή αυτό το πράγμα το έχω ξανακούσει παλιότερα σε παιχνίδι της Ρεάλ. Μου είπαν, είσαι με την Μπαρτσελόνα, είσαι αντιρεάλ. Χαίρομαι. Σημαίνει ότι.
5: Αφού είσαι, τι.
4: Σημαίνει ότι.
5: Ειδικά αντιρεάλ είσαι.
4: Ναι, σημαίνει. Ναι, ρε, είμαι αντιρεάλ. Είμαι αντιρεάλ.
5: Ναι.
4: Ναι, είμαι με
5: την αντιρεάλ με χίλια.
4: Ναι, άκου, πόσε βλακίες να ακούσω, για να μην πω τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, χαίρομαι όταν ακούω έτσι. Όταν διαβάζω έτσι μηνύματα και μπλοκ. Γεια σας.
5: Είσαι και αντι-Supersport.
4: Και αντι-Supersport.
5: Σε απόλα.
4: Αχ, Παναγία,
5: Παναγία. Σε στείλουμε να πάει.
4: Τι έβαλε, ρε, Ρασβάν χτες βράδυ.
5: Πριν μου λίγο για το handicap. Δεν μου πει για το
4: handicap. Ναι, ρε, μεγάλο.
5: Παιδιά,
4: πρέπει να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για το. Για την ακροματικότητα, για τη στήριξη στο σταθμό, διότι, ξέρετε, έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου που άλλαξε όλη η διαδικασία των μετρήσεων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αυτό το πράγμα πλέον αποτυπώνει έχει την απόλυτη αλήθεια όσο αφορά αριθμούς κλπ. Ο Supersport για μία ακόμα φορά είναι 3-4 μονάδες πάνω από το αντίπαλο δέος όσο αφορά το αθλητικό ραδιόφωνο και είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα των ραδιοφώνων, παραπάνω, όχι δεκάδα.
5: Στους 8.
4: 8. Ναι. Οκτάδα όλων των ραδιοφώνων της Κύπρου. Και αντιλαμβάνεστε για ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι ειδικού περιεχομένου, έτσι είναι μόνο αθλητικό ουσιαστικά ή κατά το 90% αθλητικό. Για μας αυτό είναι μια τεράστια επιβράβευση και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, λέτε Supersport 104. Και το πρωινό, παιδιά, είναι στα ύψη και χαίρομαι πάρα πολύ, ειδικά η πρώτη ώρα και η δεύτερη ένα μεγάλο κομμάτι και αγαπάτε και αυτό το κομμάτι που έχουμε με την υπόλοιπη ενημέρωση.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ακούτε Super Sport 104.
4: Απλά. Έτσι και απλά. Λοιπόν, και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και προσπαθούμε και εμείς να το ανταποδίδουμε και με την ποιότητα των εκπομπών και με ειδήσεις και με χίλια άλλα πράγματα. Έτσι, αυτή είναι η όλη διαδικασία. Κάνα μήνυμα είδες τώρα. Και αντιαεκτζής και αντιαεκτζής. Θανάση Ρεσβάνης, Ομόνια, άφηστου Σάλκη. Γεια σου, ρε Θανάσα, ρε, καλημέρα. Είσαι από ελ, παραδέχτου το επειδή είμαστε αναρχοκουμούνια. 548 ξεκινά. Παιδιά.

0: Τέλος πάντων, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλετε λέτε. Εγώ ούτως ή άλλως τα πλήστα, αν δεν μου γράφετε πελάρες, ενώ ξετοιμάζει κάποιος, πάντα μου αρέσει και το ξέρετε τόσα χρόνια ότι το αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ χιούμορ. Λοιπόν, να δεις το τέλος που λέει ο Κωνσταντίνος που δεν θα πάρουμε παίκτη στην ΑΕΛ. Λες? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Θέλει όμως επιθετικό, δεν μπορεί. Κυριάκος, καλημέρα. Σημαίνει ότι κάνεις σωστά τη δουλειά σου όταν σου λένε έτσι, φίλε μου. Γεια σου, Κυριάκο. Και εγώ αυτό νιώθω. Για να φύγει ο Χατζηγιοβάνη, σημαίνει η Ομόνοια έχει τον αντικαταστάτη του. Αν δεν είχε έτοιμο, δεν θα τον άφηνε να φύγει. Συμφωνώ, Βάσο. Καλημέρα.
1: Και εγώ συμφωνώ.
0: Συμφωνώ. Είστε κορυφή, αλλά δεν μας δίνετε αποκλειστικές ειδήσεις. Όχι, ρε, 457. Έχουμε και... Να σας πω κάτι. Το θέμα το αποκλειστικό. Έχουμε και αρκετά αποκλειστικά. Αλλά τι γίνεται τώρα. Είναι τόσες πολλές ιστοσελίδες. Δηλαδή, και είναι κρίμα να λέμε, ας πούμε, αποκλειστικό όταν βγαίνει μια είδηση μετά από 3 δευτερόλεπτα το γράφει και ο άλλος λέει ότι είναι αποκλειστικό. Δεν είναι θέμα πλέον, νομίζω, του αποκλειστικού. Δεν είναι η εποχή του αποκλειστικού, είναι η εποχή της σωστής πληροφόρησης, όχι της παραπληροφόρησης.
1: Ο 277 είναι ο σωστός.
0: Τι λέει ο
1: 277? Είσαι κρύφο Μπαρσελόνα, καλημέρα Αλκή.
0: Παιδιά, οφείλω να ομολογήσω ότι η πρώτη φανέλα ομάδας του εξωτερικού που αγόρασε ήταν της Μπαρσελόνα.
1: Εν τον καιρό που χανού.
0: Ναι, τον καιρό που χανού. Περίμενα να θυμηθώ πότε ήμουν 18 χρονών.
1: Ύστερα πέλτανες.
0: Ναι, αλλά είχα πάντα την μου άρεσε η φανέλα.
1: Ακούεις, Ανδρέα Μπουγιατζή.
0: Δεν είχα ποτέ. Ήμουν φανατικός. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια είμαι πολύ φανατικός με τη Ρεάλ. Δηλαδή, ναι ρε παιδί μου, Ρεάλ. Ναι. Λοιπόν, χαίρομαι για τα μηνύματα. Αλλά συνέχισε όπως είσαι, μην ακούς κανέναν. Ζήλια πολύ σε τούτο το νησί και είμαστε 800.000. Σκέψου να είμαστε εκατομμύρια. Έχουμε θέμα. 474, συμφωνώ. 132, εγώ το λέω εδώ και καιρό. Είσαι το καλύτερο ραδιόφωνο και δεν σας περνά κανένας άλλος με τόσες ειδήσεις και αθλητικά. Δεν θα σας περάσει, είσαστε καλύτεροι. Thanks 132. Λοιπόν, οι αεκάραχτες έτσι λίγο στο τέλος ήταν λίγο. Έπαιρνε μου, βγήκε ο Μπρινιόλι εκεί πέρα και έπαιζε πάνω στον Αριάγκα. Ο Μπρινιόλι, παρά το γεγονός ότι είμαι πολύ αυστηρός με τον Μπρινιόλι, γιατί ο Στρακός είναι πολύ καλύτερος ως τερματοφύλακας και φοβόμουν πως θα είναι χτες, ήταν πάρα πολύ καλός. Ό,τι χρειάστηκε. Αποκρούσει και λοιπά, ήταν πάρα πολύ καλός. Εκτός από την τελευταία φάση που παραλίγο να στοιχήσει, διότι ουσιαστικά πήγε η μπάλα στο κεφάλι του Καλαϊτζίτσου, ο οποίος είναι 2 μέτρα, ο αυστριακός σέντερφορ. Έκανε την κεφαλιά, ευτυχώς πήρε μια τροχιά έτσι, έκανε σαν λόμπα ουσιαστικά και πήγε πάνω από τα δοκάρια. Θα ήταν κρίμα η ΑΕΚ να φάει γκολ στο 92, στο 90 τέλος πάντων. Ήταν καλύτερη με στο παιχνίδι. Έπρεπε να βάλει τουλάχιστον ένα γκολ. Έβαλε ένα δεύτερο γκολ, υπέροχο του Γιώβιτς, αλλά σωστά ακυρώθηκε ως offside. Διότι ο Λόβρο Μάγερ που του βγάλε την παλιά ήταν σε θέση offside. Ο Μάγερ είπα χτες ότι, και στην περιγραφή, ότι εμένα μου θυμίζει το καλούπι, ενώ και το έτσι. Το καλούπι του βασικά και το πρόσωπό του μου θυμίζει πολύ τον Ζάιτς. Είναι και Κροάτης, έχει αυτό το καλούπι. Άλλος παίχτης ο Ζάιτς ήταν παιχτάρα, δεν ξέρω πώς. Μα ήρθε η Μαρίνα. Ωραία. Έψαχνα να βρω το δελτίο. Όχι, δεν χτυπήσω καμπάνες. Είναι έτοιμο το δελτίο, μέσω σε Μαρίνα. Λοιπόν, γιατί δεν προλάβα να κάνω τίποτα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Λόβρο Μάγερ είναι λαχείο για την ΑΕΚ. Το είπα και δημόσια ότι αν η ΑΕΚ, μάλλον αν η Βόλσμπουργκ δεν έπεφτε στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να πάρει αυτόν τον παίχτη μόνο με 6 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι δεν συζητάμε καν. Λοιπόν, τρελή πανηγυρισμή στη Νέα Φιλαδέλφια. Νίκη στην πρεμιέρα της League Face. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και περιμένουμε να δούμε. Μ' αρέσει ο τίτλος στην Sport Day στην Ελλάδα. Ψυχίατρε, λασκάραμε. Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, και τι έβαλες ρε Ρασβάν? Γκολάρα, πραγματικά απίστευτο γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Ο Ολυμπιακός 3-2 χτες στο Βόλο, στο κύπελο, 2-2 στο κύπελο για τον Ολυμπιακό με τον Μεξικανό τον Γκονζάλες. Πάλι ήταν live το παιχνίδι στο Μεξικό. Πάλι ο Μεξικανός sportcaster τρελάθηκε με τα γκολ του νεαρού επιθετικού. Δεν θα είναι βασικός ο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό, αλλά χρόνο συμμετοχής θα πάρει. Αυτό είναι δεδομένο. Μπαλίτσα σήμερα όσο αφορά, μάλλον Champions League χτες, να θυμίσω, πέρα από την ΑΕΚ, Κλαμπ Ρίζαν στον Βίλα, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο. Ό,τι να είναι. Κλαμπ Ρίζαν στον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, ανάποδα 2-3 και το Λίλ Μπέτις, Porto City 0-2 και Real Inter 2-1 σε ένα παιχνίδι με πάρα πολλές φάσεις. Αδική το σκορ και τις δύο ομάδες. Σήμερα 8 παρατέταρτο Μπάρτσα Φέγενορτ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Και στις 10 το βράδυ Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρί Σλόβαν και Σπόρτινγκ Γαλατά. Ωραίο πρόγραμμα, πιστεύω θα έχει γκολ και σήμερα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τι θα κάνει. Απόψε με περιγραφή Λίβερπουλ Ατλέτικο. Νομίζω είναι το ντέρμπι της βραδιάς. Νομίζω. Καλημέρα, είστε αντι Μπράτφορντ Σίτι, δεν μας είπατε ούτε για μια μεταγραφή. Ωραίο ο 206, καλημέρα. Ο 494 λέει και ξέχασα το καλύτερο να ντους μπιπ στο Telegram. Γεια σου 494, καλημέρα. Λοιπόν, μπαλίτσα αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο στην Ελλάδα. Μισό λεπτό να δω. Ο Παναθηναϊκός, ο 4-3 αγωνιστικές έξω από το, μετά την αποβολή του με τον ΠΑΟΚ. Θα κάνει έφεση ο Παναθηναϊκός. Ευελπιστούν ότι θα, πώς το λένε, θα μειωθεί η ποινή του, εν πάση περιπτώσει. Όλα τα βλέμματα είναι στον Καρέτσα. Περιμένουμε να δούμε νεότερα, να μάθουμε νεότερα από τη Γερμανία για αυτό το, έτσι, εγώ νομίζω είναι σοκαριστικό το σκηνικό με τον νεαρό. Πάντως έχει θέματα η Ντόρτμουντ. Νομίζω είναι, γίνεται ρε. Πήγε, έσπασε το πόδι του ο Κωνσταντέλιας, κατέρευσε ο Καρέτσας, λέει, όλοι στην Ντόρτμουντ πάνε. Ναι. Πώς ξαφνικά το ανακαλύψαν αυτό το κακή κυκλοφορία του αίματος. Μιχάλη, δώσε μικρόφωνο στη Μαρίνα.
2: Θα κάνω τον γιατρό τώρα, καλημέρα.
0: Θα κάνω τον γιατρό.
2: Εντάξει, κακή κυκλοφορία αίματος σημαίνει.
0: Αντώνιο.
2: Σημαίνει ότι εντάξει, ίσως είχε κάποια ανίωση που δεν εκδηλώθηκε.
0: Μπορεί.
2: Ή κάποιον νέο.
0: Ναι, υπερκόπωση, ξέρω εγώ.
2: Ναι, υπερκόπωση.
0: Πάντως δεν έχουμε κάτι νεότερο πέρα από την ανακοίνωση που είχε βγάλει χτες βράδυ η Ντόρτμουντ. Ότι τηρουμένων των αναλυγιών η κατάστασή του είναι καλή. Πήγε και η μητέρα του με το ασθενοφόρο μαζί όταν έγινε αυτό το σκηνικό.
2: Α, οι γονείς του, η μητέρα του είναι Γερμανία τώρα.
0: Ναι, ναι. Καλά, η Ομόνια να το. Ο Μικουλέσκου, νομίζω.
2: Ναι.
0: Ήταν να μπει χτες στο αεροπλάνο. Μετά αυτό που φαίνεται ότι είναι ότι δεν προχωράει.
2: Δεν προχωρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στην ΑΕΛ έχει, αλλά στην ΑΕΛ σπάσαν τα πόδια του, είναι διαφορετικό. Το Καρέτσι είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, η Μαρίνα είναι εδώ, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Τελευταία ημέρα της θερινής μεταγραφικής περίοδου σημερινή, με τις ομάδες να κάνουν τις τελευταίες τους κινήσεις ενίσχυσης. Η Ομόνοια κάνει ενέργειες για ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης μετά την προδιαγραφόμενη αποχώρηση του Χατζηγιοβάνη, ο οποίος θα συνεχίσει στον Όφη. Μπακασέτας και Καρίγιο ενισχύουν τον Απόλλωνα εν ώψη του ντέρπι με την ανόρθωση. Προσθετική απάντηση για το θέμα επενδυτή ο ΔΕΒΙΟΕΦΑ. Στον αντίποδα δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ, ενώ κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει ο Φουρτάδο. Στον Απόλλωνα, Τόμας και Βέισπεκ επιστρέφουν στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα. Εντείνονται οι προσπάθειες στην Πάφο για απόκτηση στόπερ. Ή στην ΑΕΚ εν ώψη Πάφο, αμφίβολος είναι ο Σαμπορίτ. Στην ΑΕΛ αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινωθεί επιθετικός, με τους Μωρών και Πιερό να είναι ψηλά στη λίστα. Στον Άρη, Νικόλης και Χαραλάμπους ανεβάζουν ρυθμούς. Νικηφόρα ξεκίνησε στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ με την Ένωση να επικρατεί 1-0 της ΛΑΣΚ. Επίσης, ΨΕΣ, Μπρίζα, Αστον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία, με την ενημέρωση να κάνει λόγο για κακή κυκλοφορία αίματος και ότι ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Απόψε για το Champions League 7:45 Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και Στουτκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρί Σλόβαν και Σπόρτινγκ Γαλατασαράι. Για το κυπέλλο Ελλάδος, ΨΕΣ Ολυμπιακός Βόλος 3-2 σήμερα στις 5. Ο Φινέστος στον ΠΑΟΚ Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
5: Super Sport 104.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή «Πάμε παρέα» και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα.
9: Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου.
14: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
15: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
16: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
17: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459, τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
19: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
20: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
19: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
20: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
19: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
20: Majestic Gardens στην Τεσσεφάνου.
19: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
21: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
22: Απάντηση.
21: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
22: Απάντηση.
21: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
22: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
21: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
22: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
21: Ταβέρνα η απάντηση.
23: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
24: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
25: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
26: Πάπα, τι κάνεις εκεί? Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
27: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
26: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαθιά καρκίνο.
28: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
29: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό.
0: Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
1: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
29: Σέρβις σε 15 μέρες.
10: Κάτι πιο ευχάριστο.
29: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
10: Α, τώρα μιλάς σωστά.
30: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
32: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλοι οι ψηφιακοί σου στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
33: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσων στην παρέα μας. Εδώ είμαστε έτοιμοι να πλημμυρίσουμε. Έσπασε ένα... Τι είναι αυτό τώρα, μπόιλερ πάνω στην ταράτσα, τρέχουν τα νερά, σε λίγο να θέλουμε βάρκα, να είμαστε σαν τη Βενετία. Εν πάση περιπτώσει, πάντως δεν βρέχει εδώ στο σταθμό. Φαίνεται ότι βρέχει, αλλά δεν βρέχει. Αν περνάτε απ' έξω και δείτε νερά, δεν έβρεξε. Έχει σπάσει ένα μπόιλερ και έχουμε πλημμυρίσει. Ελπίζω να τα καταφέρουμε σε λίγο να το φτιάξουμε. Πάμε να δούμε καιρό. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ιεροδιακόνο, αφού ακούσουμε το χορηγό μας.
34: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
35: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
34: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
33: Τάσος Ιεροδιακόνου, καλημέρα Τάσο.
36: Καλημέρα.
33: Τι γίνεται?
36: Μια χαρά.
33: Βρέχει, βρέχει. Βρέχει εδώ.
5: Ναι, σ' άκουσα. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψω.
33: Συγγνώμη, δηλαδή έχουμε πλημμυρίσει εδώ πέρα και έγραψε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, κάτι. Να μας προειδοποιήσει.
5: Φταίω εγώ.
33: Να έρθουμε με τις γαλότσες.
5: Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη.
33: Εντάξει, χαίρομαι. Τι γίνεται,
5: Καλά, μια χαρά. Τώρα ετοιμάζω, βλέπω τα του καιρού. Βλέπω ότι εντάξει, έρχεται, δείχνει και κάποια αλλαγή από την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι έχει
33: προς τα κάτω. Προς τα κάτω η αλλαγή.
5: Ναι, ναι. Θα ξεκινήσει από Ελλάδα και θα κινηθεί προς την Κύπρο.
33: Να πνιγούμε λίγο, να έχει κανένα νερό έτσι καλό ή...
5: Κοίταξε, δείχνει θα έχει αλλαγή με θερμοκρασίες οι οποίες μέχρι τα μέσα σε μέσα εβδομάδας να πάμε 32-33 βαθμούς.
33: Ω, καλά.
5: Και βροχές.
33: Ακόμα
5: δεν μπορώ να υπολογίσω τις βροχές, ακόμα είναι νωρίς, αλλά δείχνει μια αλλαγή.
33: Okay.
5: Μέχρι τότε είμαστε μέχρι και την Παρασκευή σε κανονικές φυσικές θερμοκρασίες έως 35-36 στο εσωτερικό, 30-32 στα παράλια, 24-28-29 πάνω στα ορεινά τμήματα. Άνεμος πολύ ασθενές έως ασθενές 2-3 μεσημέρι προς απόγευμα Πάρουγα και ως 4 Μποχόρ. Δεν αναμένεται κανέναν ισχυρό πεδίο στην περιοχή μας και τις επόμενες ημέρες. Η υγρασία θα είναι αυξημένη ειδικά τα βράδια προς το ξημέρωμα. Ενώ Σαββατοκύριακο υπάρχει έτσι η τάση να ανέβει λίγο θερμοκρασία, να πάμε ενός 37 βαθμούς στο εσωτερικό. Αν θα πάει ως 38 μόνο εκεί προς τη Λευκοσία. Αλλά θα έχουμε έτσι μια μικρή
33: άνοδος. Εμείς οι τυχεροί στη Λευκοσία, ναι.
5: Θα υπάρξει μια μικρή άνοδος. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο. Και από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα και Τρίτη και μετά να πούμε, ότι θα αρχίσει η θερμοκρασία να πέφτει, οπότε να έχουμε μια, δηλαδή από 15 μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου, να έχουμε πολύ καλύτερες θερμοκρασίες και να είμαστε και σε ένα διάστημα με πιθανότητα και για βροχές και θα δούμε κατά πόσο θα επαληθευτεί και η πρώτη ημερομηνία από τα μηναλάκια που έχω 15 με 17 βροχές που φαίνεται να τίνει να πάει να επαληθευτεί.
33: Οκ, μια χαρά. Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε. Άντε, την επόμενη εβδομάδα να βγάλουμε τις ομπρέλες, να τις έχουμε αναχείρες.
5: Θα πάω να το φέρω εγώ κάτω. Θα λείψω τρεις μέρες και θα το φέρω από Ελλάδα.
33: Άντε, ρε Τάσο, αυτό είναι η κουβέντα. Αυτό περιμένουμε.
5: Μα γι' αυτό πάω.
33: Όχι να σε πετύχω που θέλω να πάλι Θεσσαλονίκη να βρεθούμε στο άσχετο ή Αθήνα.
5: Αν το ξαναζήσω και αυτό.
33: Όχι, δεν έχει έτσι πράγμα. Λέει, να περπατάω στην Αριστοτέλους και ξαφνικά ποιο είναι ο ιεροδιακόνο Τάσο μπροστά μου. Μπαπ. Εντάξει.
5: Okay. Θα δείξει.
33: Χαρά. Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστώ. Καλή δουλειά και θα τα πούμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
9: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
33: Αυτά είναι. Και δώρο ηλεκτρικές συσκευές και κάμερα ασφαλείας και σύστημα συναγερμού. Εντάξει, η υπόθεση σπίτι είναι τεράστια επένδυση, το αντιλαμβανόμαστε. Είναι η επένδυση ζωής για μια οικογένεια. Είτε διαμέρισμα είτε σπίτι, έτσι οτιδήποτε, ό,τι χτίζεις και, ή αγοράζεις μάλλον γενικότερα. Στέλλα Σάβα είναι στη γραμμή. Στέλλα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα και στις ακροατές μας.
33: Έχει ένα θέμα, τώρα το βλέπω, το έχουμε στο Ωμέγκα, το ανεβάσαμε πριν από λίγο που έτσι το χάσα. Λοιπόν, αφορά δημοσίευμα του πολίτη και μιλάει για ανώνυμη καταγγελία για αστυνομικούς ότι διοχετεύουν πληροφορίες στον υπόκοσμο.
11: Στον υπόκοσμο.
33: Ναι, έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Φυτηρής τώρα το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, αλλά είπε ότι δεν πρόλαβε να διαβάσει τον τύπο για να δει το θέμα αυτό και είπε πάντως ότι δεν θα αφήσουμε καμία πληροφορία, ειδικά τέτοιου βάρους, να πάει στον κάλαθο των αχρήστων.
11: Δεν είχα τις δηλώσεις του κ. Φυτηρή να με ελευθερωθεί.
33: Ναι, αυτό που σου λέω είπε, απλά.
11: Αλλά αυτό είναι καλό, γιατί θα επιχειρούσαμε και εμείς να είχαμε τοποθέτηση από τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, καθώς είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Όχι πως δεν αναφέρεται σαν πληροφορία σε κύκλους ή δεν κάποιοι λένε υποτύπου αστείου ή εντάξει τώρα η αστυνομική είναι η μεγαλύτερη που τα, να μην πω το χαρακτηρισμό που πάρα πολλοί λένε αλλά το να γράφεται με βάση πληροφορίες δημοσιογραφικές, δηλαδή να είναι κάτι χειροπιαστό, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
33: Ναι, σωστό. Πάντως είπε μια ατάκα.
11: Εκεί είναι η ριζά του προβλήματος.
33: Στέλλα, είπε μια ατάκα.
11: Έτσι, τύπο κόσμο με αστυνομία. Ναι, σε ακούω.
33: Ναι, είπε μια ατάκα. Όχι, εγώ συγγνώμη. Είπε, είναι απόφαση, πρέπει να καθαρίσουμε ειδικά την αστυνομία από όποιον δεν τηρεί το όρκο του, τον όρκο του. Λοιπόν.
11: Το θέμα είναι πόσο εύκολο είναι αυτό. Και το θέμα είναι το καλό είναι ότι υπάρχει απόφαση, πολιτική απόφαση. Δηλαδή φάνηκε, ας πούμε, με αυτά που μου λες, αποφασισμένος ο κ. Σπιτήρης που δεν είναι πρώτη φορά που τα λέει, τα έχει ξαναπεί. Το θέμα είναι πώς γίνεται, γιατί από τα λόγια μέχρι την πράξη άλλος ο δρόμος, Άλκη.
33: Ναι.
11: Και εκεί είναι το ζήτημα. Χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχει πλάνο στρατηγικό από οποιονδήποτε υπουργό. Δεν είναι όμως από το χέρι κάποιου υπουργού. Είναι πολλές υπηρεσίες μαζί. Είναι πολιτικό κόστος που κάποιοι θα πρέπει να υπομισθούν. Γιατί ξεβολεύοντας κάποιους από τις θέσεις τους για να μπουν εκεί ικανά πρόσωπα, για να μπορεί να γίνεται δουλειά, είναι πολιτικό κόστος. Ειδικότερα σε μια περίοδο που μπαίνουμε έτσι σε μια μακράν προεκλογική εκστρατεία. Το θέμα είναι τα λόγια να γίνουν πράξεις. Και αν βρεθεί ποτέ ο τρόπος να εξηγένσει τις δύναμεις. Στο 100% δεν γίνεται, προφανώς, αλλά να βρεθεί ένας τρόπος τουλάχιστον, γιατί η διαφθορά στα σώματα της αστυνομίας, όποιος πει ότι δεν υπάρχει, νομίζω ότι απλά δεν ξέρει τι του γίνεται, χωρίς να ισοπεδώνουμε βέβαια το αστυνομικό σώμα που κάνει σε πολλές των περιπτώσεων, Αλκή, τεράστια δουλειά με πολύ χαμηλά εισοδήματα και πολύ έτσι κακές εργασιακές συνθήκες. Αναφέρομαι για το αφήσιν της δουλειάς τους, όχι ότι αυτά. Τέλος πάντων, μιας και αναφερθήκες στον κύριο Φίτη, είναι μια άλλη απόφαση με τους φρουρούς, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
33: Το είδα για τους 6 φρουρούς που έχει ο ίδιος και είπε ότι δεν θα τους χρειάζεται.
11: Εκόχονται φρουροί από Μύρου, Σιλούρη, Δημήτρη την Έλση Χριστόφια, Δημήτρη, Έλση Χριστόφια και Αντρούλα Βασιλείου.
33: Θα φύγουν δηλαδή οι φρουροί όλοι.
11: Είναι η σύζυγη,
33: είναι
11: η σύζυγη των πρώην, είναι στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, και η απόφαση είναι του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δεν πάει υπουργικό τελικά. Είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα εδώ και μήνες, και όταν το μέκατσε ότι οι σκέψεις είναι για να κοπούν φρουροί. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι γίνεται και αυτό πράξη και θα αποδεσμευτούν πάρα αρκετοί αστυνομικοί για να μπουν στην πρώτη γραμμή που το είχε ανάγκη ο κόσμος, το είχε ανάγκη η κοινωνία, ο κόσμος και οι αστυνόμες. Λοιπόν, αυτά ως προς τον της αστυνομίας και το τι γίνεται.
33: Θα
11: να πάμε
33: αργότερα.
11: Λίγο...
33: Συγγνώμη. Θα έχεις την εκπομπή σε
11: να σου πω την αλήθεια, περιμένω από τον Υπουργό να μου πει θα βγει όχι αυτή την ώρα και δεν μπορώ να το πείσω.
33: Εγώ χαίρομαι
11: για να πάρω στιγμή για να πάρω απάντηση.
33: Χαίρομαι, ο κύριος Φιτηρής είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός.
11: Είναι.
33: Και
11: είναι,
33: καλά κάνει, διότι είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα.
11: Ναι, δεν είναι θέμα επικοινωνιακό. Είναι σέβεται. Σέβεται και τη δουλειά του δημοσιογράφου,
33: και τα δύο.
11: Απαντάει στο τηλέφωνο. Θα πει, δηλαδή, εσείς είσαι υπουργούς και υπουργός δικαιοσύνης. Θα πει, θα δώσει με ειλικρίνεια κάποιες απαντήσεις εκεί στο επιτρεπτό του όριο.
33: Ναι, βέβαια. Λοιπόν,
11: πάμε τώρα να δούμε. Είδαμε χθες την τριμερή Κύπρου-Ελλάδας Αιγύπτου. Είδαμε ότι τελικά οι τρεις χώρες, είχαμε πάρα πολλές ανακοινώσεις χθες, που δείχνουν ότι βαδίζουμε προς την ίδια ευθεία.
33: Έχουμε,
11: και με την Αίγυπτο τελικά.
33: Έχουμε ταύτιση απόψεων, έτσι βλέπεις.
11: Ναι, ναι, θεωρώ ότι χθες επισφραγίστηκε εκ νέου η σχέση των τριών μετά και τη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Η Σοφία ΜΕΚΑ, να υπενθυμίσουμε, είναι αμυντική συνεργασία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν. Για πρώτη φορά, έτσι, συμβαίνει κάτι αυτό. Και να, έτσι, για να κλείσω την παρένθεση, στη συμφωνία αυτή ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι εάν προκύψει οτιδήποτε στην περιοχή η μία χώρα στηρίζει αμυντικά την άλλη.
33: Μάλιστα.
11: Αυτό και αν σημαίνει.
33: Μάλιστα.
11: Πέρα από όλα τα σημαντικά που καταγράφονται στην κοινή διακήρυξη από την τριμερή που είχαμε στην Αίγυπτο χθες, αυτό που κρατάμε με την επιστροφή του Νίκου Χρυστοδουλίδη είναι το περιφερειακό αποτύπωμα που επιχειρεί και η αιγυπτιακή πλευρά. Για πρώτη φορά θα έχουμε συμμετοχή της Αιγύπτου στη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου.
33: Για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση που βγήκε.
11: Ναι, με τον ουλαμό των Αιγυπτιακών Ενόπλων.
33: Ναι, άγημα από την Αίγυπτο.
11: Άρα αυτό δείχνει και ότι παρά τις όποιες προθέσεις των Τούρκων, η Αίγυπτος παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της προς τη Λευκοσία και την Αθήνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το σημαντικό κομμάτι που ονομάζεται ενεργειακά.
33: Ναι.
11: Έτσι που δεν μπορεί εύκολα η Αίγυπτος,
33: Αίγυπτος
11: στη ζυγαριά,
33: ναι,
11: που να πάει με την Τουρκία, δεδομένου ότι πλέον από την Κυπριακή.
33: Είναι δύσκολο το έργο της Αιγύπτου, διότι είναι και το Ισραήλ ακριβώς δίπλα, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες με όλους.
11: Ναι.
33: Και δεν είναι τυχαίο ότι την Αίγυπτο στις πλήστες των περιπτώσεων όταν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις συζητήσεις γίνονται στην Αίγυπτο. Εντάξει, είναι ένας δύσκολος ρόλος. Ο Σίση, ο οποίος κρατάει την εξουσία εδώ και πόσα είναι, πάνω από 10 χρόνια παραπάνω, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι ο Σίση, δείχνει τουλάχιστον στα μάτια ότι τα έχει καταφέρει αυτή την ώρα. Και μιλάμε για μια χώρα 100 εκατομμυρίων σχεδόν, δεν ξέρω πώς είναι,
11: ναι,
33: πολλά εκατομμύρια.
11: Ναι, ναι.
33: Δεν είναι μικρή χώρα, είναι
11: καθόλου μικρή
33: χαοτική χώρα.
11: Γι' αυτό είναι και υπολογίσιμη.
33: Ναι, ναι. Και πολύ υπολογίσιμη.
11: Λοιπόν, εντάξει, είδαμε πάντως και τους πρόεδρους τον πρόεδρο της Κύπρου και της Αιγύπτου που επισκεφτήκαν και την αεροπορική εκθέση του Αλαμέιν. Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης εκεί. Και την ώρα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Αιγύπτου επισκέφθηκαν αυτή την αεροπορική έκθεση, το περίπτερο της Τουρκίας που βρισκόταν εκείνη την ώρα εκεί, που περνούσαν από μπροστά τους,
33: έκλεισε.
11: Εγκαταλείφθηκε.
33: Ναι. Δεν το ήξερα, γι' αυτό σου λέω έκλεισε. Οκ, μάλιστα.
11: Εγκαταλείφθηκε από τα πρόσωπα στο οποίο το πλαισίωνα.
33: Ναι.
11: Από την άλλη, είχαμε και μια συνέντευξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Νίκου Χρυστοδουλίδη, εφτασέλιδη συνέντευξη σε τουρκοκυπριακή εφημερίδα, νομίζω στη γενή του ΖΕΝ, χθες δημοσιεύτηκε.
33: Που λέει.
11: Πρώτη φορά ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει τόση έκταση σε συνέντευξη σε τουρκοκυπριακό μέσο, θα σου έλεγα.
33: Εφτά σελίδες είναι πάρα πολύ, ναι.
11: Και μεταξύ άλλων, όχι μόνο, και τουρκοκυπριακή εφημερίδα δίνει και τόσο χώρο σε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην πρόθεση Κουτέρες για την λύση του Κυπριακού, για το σπάσιμο του αδιεξόδου καλύτερα, όχι για τη λύση του Κυπριακού, γιατί τώρα είμαστε σε αυτό το σημείο. Και είχε πει ότι εάν δεν υπήρχαν άλλοι παράγοντες μεταξύ εμένα και του κύριου Ερχιουρμάν, εννοώντας προφανώς την Άγκυρα και την Τουρκία, τότε θεωρώ ότι θα γράφαμε ιστορία, είπε ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, για να πάρει απάντηση από τον κύριο Ερχιουρμάν και να του λέει ότι το να γράψουμε μαζί ιστορία κάθε άλλο παρά εύκολο είναι, είπε ο τουρκοκυπριός ηγέτης. Σε αυτά όλα που είπε και στην συνέντευξή του, έριξε λίγα πύρα, θα έλεγα εγώ, ο τουρκοκύπριος ηγέτης. Εντάξει. Τώρα, να σου πω ότι ακόμη από τη μέρα του ναυαγίου δεν έγινε γνωστό αν κατάφεραν οι δύο ηγέτες να έχουν μια τηλεφωνική προσωπική επικοινωνία. Σήμερα, παρόλα αυτά, έχουν την συνάντησή τους. Αυτή τη συνάντηση άλκη που καθορίστηκε να γίνεται εβδομαδιαία μετά και την επίσκεψη του Αντώνιο Κουτέρες στο νησί και τη δουλειά που έχει κάνει και η κυρία Ολκίν, η απεσταλμένη τυπικού γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, μεταξύ των δύο ηγετών. Άρα σήμερα στις 10.30 έχουν νέα συνάντηση οι δύο ηγέτες και αναμένουμε να δούμε εάν θα υπάρξει ένα κοινό ανακοινωθέν που αυτή τη φορά θα μας δείχνει και κάποια πρόοδο.
33: Μάλιστα.
11: Για να πάμε και στη Γενική Συνέλευση με χειροπιαστά αποτελέσματα.
33: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
11: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στον αέρα εκεί, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Έχουμε, ας πω, σήμερα να σου πω λίγο έτσι λίγο στην εκπομπή, πέραν από τη συνάντηση των δύο ηγετών και όλα αυτά που έγιναν και χθες στην Αίγυπτο, που ήταν πολύ σημαντικά και σοβαρά, θα φιλοξενήσουμε δύο υπουργούς, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου.
33: Ωραία.
11: Και για πρώτη φορά θα φιλοξενήσουμε τη νέα Υπουργό Μεταφορών, μετά τον ανασχηματισμό, την κυρία Εύη Ψολάκη, με βεβαίως το κυριότερο μας θέμα, το κυκλοφοριακό. Να δούμε ποιο είναι το όραμα αυτής της Υπουργού για το τόσο σοβαρό ζήτημα που ταλανίζει. Ξεκίνησαν τα σχόλια, είπαμε, και ξεκίνησε το βάσανο. Και με τον Υπουργό Εσωτερικών θα συζητήσουμε το στεγαστικό που θα προβεί σε κάποιες έτσι ανακοινώσεις σήμερα. Θα κάνει μια δημοσιογραφική ο κύριος Ιωάννου. Τώρα για ποιο ακριβώς θέμα θα το δούμε στην πορεία. Και επίσης να πω στους ακροατές που μας ακούν, γιατί πιάνω πάρα πολλά μηνύματα ακόμη για το θέμα με τις ταυτότητες, το ονόματος πατρός και μητρός, αυτό το θέμα που είχε γίνει. Είχαν πει μέσα στο καλοκαίρι, μετά από τις αντιδράσεις, ότι θα έδιναν την ευκαιρία στους πολίτες να επιλέξουν εάν θα έχουν στις ταυτότητες τους ή των παιδιών τους το όνομα του πατρός.
33: Δεν το κάνουν αυτό, δεν γίνεται.
11: Όχι, πραγματικά μου στέλνει πολλοί κόσμος μηνύματα και όπου πάω με ρωτάνε για αυτό το πράγμα.
33: Λογικό.
11: Κοίταξε, ωραία, δεν με ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει συσταγωγικά το τι πιστεύει ο καθένας. Είναι δική του άποψη, δικαίωμά του. Από τη στιγμή όμως που έρχεται το κράτος και λέει ότι θα δώσει την επιλογή.
33: Έχεις επιλογή,
11: πολίτες,
33: ναι.
11: Και περνά ο καιρός και δεν γίνεται τίποτα, αυτό είναι κοροϊδία. Και αυτό θα ρωτήσουμε με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου σήμερα. Να μας πει γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να το αλλάξει όλο αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, είναι τα θέματα της ακρίβειας που ταλανίζουν, δεν σταματούν να ταλανίζουν. Να σου πω ότι αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσει για αύξηση των δανειστικών επιτοκίων εν μέσω πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Και τα καύσιμα που...
33: Τα καύσιμα πετούν.
11: Πάνε
33: προς τα πάνω, δυστυχώς.
11: Εγώ να σου πω ότι μου είχες αναφέρει για την μάση.
33: Ναι.
11: Μου είχες πει γιατί στη Μάλτα είναι πολύ πιο φτηνά τα καύσιμα κλπ. Ρώτησα αρμόδιους στην εκπομπή και το μοτίβο της Μάλτας είναι το εξής. Η οποία Μάλτα είναι το ίδιο με εμάς, Δύση κλπ. Για τα καύσιμα. Στην Μάλτα, με απόφαση του κεντρικού κράτους, αγοράζονται φορτία σε αποθέματα όταν οι τιμές είναι κατά την άποψη των ειδικών σε καλά επίπεδα.
33: Μάλιστα.
11: Και έτσι όταν έρχονται αυξημένα φορτία δεν φαίνεται στους καταναλωτές.
33: Έξυπνη
11: γιατί
33: Μαλτέζη.
11: Υπάρχει αυτό η μαζική αγορά και το απόθεμα που δημιουργεί,
33: μάλιστα,
11: δεν ξέρω, η χώρα μαζί με τις ιδιωτικές εταιρείες, δεν ξέρω πώς μπορεί όμως.
33: Γιατί εμείς δεν μπορούμε να έχουμε απόθεμα έξτρα.
11: Μα δεν ξέρω, αυτές τις αγορές τις κάνουν οι εταιρείες.
33: Ναι.
11: Δηλαδή,
33: η Μάλτα είναι μισό εκατομμύριο, αλλά δεν είναι 30.000 ο κόσμος. Σημαίνει πρέπει να έχει αρκετά μεγάλο απόθεμα για να συντηρήσει.
11: Όχι, άλλο λέω.
33: Το κάνει.
11: Είναι πολιτική απόφαση του να. Είναι το κεντρικό κράτος. Δεν ξέρω εμείς αν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτές τις αγορές. Δηλαδή, να πούμε σε μια εταιρεία, αγόρασε τόσα τώρα, ας πούμε, καύσιμα, γιατί τώρα συμφέρει.
33: Δεν ξέρω αν μπορούμε να παρέμβουμε
11: να
33: το
11: σε αυτό
33: λίγο.
11: Το κομμάτι.
33: Να το ψάξει το κράτος, αν είναι μια λύση η οποία όντως με βάση τις τιμές που έχει στη Μάλτα.
11: Δεν ξέρω αν έχει δική της προμηθευτή καυσίμων στη Μάλτα και δίνεται δυνατότητα κρατικό. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ τώρα, μπορώ να είμαι λάρες. Θα το ψάξουμε.
33: Εντάξει, πάντως η Μάλτα έχει τα κονέ της, ενώ η χώρα η οποία είναι πολύ πιο κοντά και βοηθάει γενικότερα είναι η Ιταλία, που σημαίνει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια, τι σχέση έχει όσο αφορά την ενεργειακή εξάρτησή της από την Ιταλία, αλλά οι τιμές τους είναι καμία σχέση πραγματικά με την Κύπρο. Πραγματικά καμία σχέση. Ειδικά στο ντίζελ. Α, στη Μάλτα, αδέρφια, όλοι θα πάμε στη Μάλτα. Ναι, τέλος πάντων. Και δεν είναι και ωραίο νησί, ρε Στέλλα. Να πω ότι έκανα νησάρα, να πω
11: άντε. Δεν έχω πάει.
33: Να σου πω, δεν χάνεις τίποτα. Έτσι τουλάχιστον.
11: Το έχω ακούσει, αλλά.
33: Εντάξει, οκ, αλλά οκ. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ωραία. Καλή δουλειά.
11: Καλημέρα.
33: Θα τα πούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
14: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
15: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
16: Τα 3 P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
17: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Αγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003 www.partycity.com.cy.
18: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238-2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια Εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
0: Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
1: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την PrimeTel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
6: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
9: Σέρβις σε 15 μέρες.
8: Κάτι πιο ευχάριστο.
9: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
8: Α, τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής PrimeTel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Super Sports 104. Μαζί μας και σήμερα είναι ο χορηγός αυτής της ώρας η PrimeTel, που καινοτομεί προσφέροντας στους συνδρομητές της ολοκληρωμένη προστασία από ψηφιακές απειλές σε συνεργασία με την Bitdefender, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ουσιαστικά αποκτάτε συμβόλαιο κινητής PrimeTel και παίρνετε εντελώς δωρεάν την υπηρεσία Bitdefender Mobile Security. Παρέα μας και η Pizza Hut, ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής. Θέλεις δώρα και μοναδικές απολαύσεις, μπες στο pizzahut.com.cy. Πάρε 300 πόντους bonus με την εγγραφή σου. Δες τους πόντους να διπλασιάζονται σε κάθε παραγγελία όλο το Σεπτέμβριο και διεκδικείτε πολλά δώρα και μοναδικές απολαύσεις. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
12: Τι λέει?
13: Καλά, είδαμε ένα αρκετό ποδόσφαιρο. Εντάξει, πέρασαν η βραδιά μας. Ναι. Η ΑΕΚ μου άρεσε πάρα πολύ. Την έκανες εσύ, έχεις καλύτερη άποψη. Μου άρεσε ο τρόπος που ξεδιπλώνεται, με πόση άνεση φτάνε στην αντίπαλη περιοχή. Φτάνει με μεγάλη άνεση. Με τρεις μπαλιές φτάνε στην αντίπαλη περιοχή.
12: Το 1-0 είναι μαγική εικόνα. Δεν ήταν μάτσι 1-0.
13: Ναι, και στο 90 λίγο να την πληρώσει.
12: Και λίγο να την πληρώσει και την γκάφα του Μπρινιόλι. Ναι.
13: Ναι. Ο οποίος είχε μια καλή αποκρούση.
12: Όχι, είχε τρεις καλές αποκρούσεις. Ναι, ήταν πολύ καλός. Ναι. Αλλά εκεί πάνε λίγο να κρεμάσει.
13: Ναι, αλλά η Άκη έφτανε πολύ κοντά. Αυτός ο Μάγερ. Είναι
12: ο Μάγερ θα είναι MVP του φετινού πρωταθλήματος, αν συνεχίσει έτσι.
13: Αρχοντικό το στυλ του, ναι. Εντάξει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσουν οι ομάδες που βγάζουν φάσεις. Βγάζει φάσεις. Πέτυχε έναν εξαιρετικό γκολ που δεν εμέτρησε. Εντάξει, φαίνονταν ναι, λίγο μπροστά.
12: Ήταν offside.
13: Ήταν εξαιρετικό γκολ.
12: Πολύ δύσκολο.
13: Την παλιά του Μάη, ναι.
12: Πολύ δύσκολο γκολ, αλλά.
13: Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα λίγο το Ρεάλ με την. Βασικά είδαν το πρώτο ημίωρο.
12: Αλλά είναι στο χάμο του Δευτέρου.
13: Το είδα το Δευτέρου.
12: Μιλάμε για πάνω κάτω η μπάλα και ενίκη έτσι πράγμα.
13: Τα 2-0. Εντάξει.
12: Λες άντε τελείω.
13: Ναι. Βλέπα λίγο τη City. Πολύ καλή και η City.
12: Ναι, ναι, και η City είναι
13: πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Βρήκε χημεία διότι. Εμπήγε και αυτός ο Φερνάντες τώρα μέσα. Εντάξει, είχε βρήκε χημεία διότι εμπήγε και αυτός ο Φερνάντες τώρα μέσα. Εντάξει.

0: Χτύπησε ο Μαγκούιν. Δεν χτύπησε. Δεν χτύπησε.
1: Μπορεί να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Ήταν αδιαθεσία.
1: Και μα δεν ξέρουμε γιατί. Ναι. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε από το τίποτα μέχρι κάτι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάτι ενημέρωση περαιτέρω από τους Γερμανούς. Τουλάχιστον τώρα το πρωί δεν είδα κάτι.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε ότι δεν θα είναι κάτι το σοβαρό για να. Και να επιστρέψει γρήγορα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ο Καρέτσας που.
0: Στάθηκε ένα διαθεσία, αν είπε, και παρόλο που έφυγε με φορείο.
1: Δεν ήταν καλά. Πρέπει να είχε. Δεν ξέρω, δεν ήταν καλά εκείνη τώρα. Οι άλλοι, οι Arsenal, καλά χάθηκαν. Τα τσάρτερ, ας πούμε, πήγανε. Με το. Πώς το λένε, με το αεροπλάνο της γραμμής. Στην Ιταλία, στην Νάπολη. Και είχαν προγραμματισμένη πτήση να φτάσουν χτες το μεσημέρι. Αλλά επειδή είχε προβλήματα το Λονδίνο, το αεροδρόμιο, είχε πολλές ώρες καθυστέρηση και φτάσαν αργά τα. Μάλλον ξημερώματα σήμερα, σχεδόν 20 ώρες πριν το παιχνίδι.
0: Θυμάσαι τον Μπέρκαμ που πήγαινε με το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, χαρά στην όρεξή του.
0: Ναι.
1: Και πέρα περνάει και την Αγγλία, τότε δεν ξέρω, είχε το τούνελ της μάχης για να δεν θυμάμαι τώρα δεν ήταν.
0: Δεν το ξέρω, αλλά δεν έμπαινε σε αεροπλάνο.
1: Δεν έμπαινε σε αεροπλάνο. Και είχε πολλά μάτς σημαντικά που δεν
0: έπαιξε. Πολλά.
1: Δεν προλάβαινε να παίξει.
0: Σπουδαίος παίχτης.
1: Ο επεκταράς.
0: Σπουδαίος παίχτης.
1: Ντένις Μπέρκαμ.
0: Είναι αυτός που έκανε εκείνη τη μαγική τρίπλα στον Ταμπίζα, να το θυμάσαι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Που την πέρασε την παλάτα. Αν το βάλει Μπέρκαμ, Ταμπίζα σου το βγάλει να το δει.
1: Τι μάτσαν αυτό με τις εθνικές.
0: Με την Newcastle, με την Newcastle.
1: Ήταν ο Νταμπράβο.
0: Ναι. Πάει να είναι εκεί 4-5 εκεί. Μα εκεί φοβερή τρίπλα. Κάτι παρόμοιο που έκανε ο Χατζιπαναγής του Στυλιανόπουλου ήταν το.
1: Τσάεκ.
0: Ναι,
1: του Ξανθού.
0: Του Ξανθού, του αριστερού μπακ Στυλιανό.
1: Ούτε αυτό το θυμάμαι.
0: Ναι. Είσαι μικρό φορέα.
1: Εγώ είμαι μικρό, δεν είναι θέμα μικρό.
0: Το Χατζιπαναγή, λίγο
1: Χατζιπαναγή, ναι, ο Χατζιπαναγή.
0: Είσαι μικρό, ρε, τι πώ το κάνουμε.
1: Λοιπόν.
0: Μωρό. Επειδή παρακολουθούσε από μικρό, λέω. Και άμα μπει Χατζιπαναγή, άμα το βάλει μέσα.
1: Ναι, τώρα να το βρω. Να το βρω αυτό το βίντεο του Χατζιπαναγή, να το έχω, ναι.
0: Ναι, μάνα μου, έχω το. Πολλέ φορέ βάλε. Βάλε Χατζιπαναγή τρίπλα να σου το βγάλει αυτό.
1: Να το βάλω.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι τα. Ο Χατζιωβάνης πήγε στον Όφι.
1: Yes.
0: Μάλιστα, ο Χατζιωβάνης πήγε στον Όφι. Πριν να σου πω ότι η Ομόνια έχει θέση ελεύθερη τώρα.
1: Ναι.
0: Εάν δεν κάνει μεταγραφή σήμερα, η Ομόνια, δικαιούται να πάρει ελεύθερο παίχτη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Άνεργο.
1: Ανέλευθερο.
0: Ευχαριστώ για την διόρθωση. Άνεργο. Ναι. Πρέπει να έχεις καινή θέση για να δικαιούσαι.
1: Για να πάρεις παίχτη.
0: Ναι. Πρέπει να έχεις καινή θέση για να δικαιούσαι να πάρεις ανέργο. 30, ναι. Νομίζω προσπαθούν στην Ομονία να πάρουν έναν παίχτη.
1: Εντάξει, ένα Ρουμάνο, τον Μικουλέσκου, ένα Ρουμάνο, αλλά φαίνεται ότι δεν προχωράει κουβέντα. Με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, εν πάση περιπτώσει. Οπότε,
0: ναι.
1: Η τρίπλα του αιώνα, Χατζιπαναγής.
0: Τι βρήκε.
1: Είμαι τώρα κάτσα να δω, γιατί ναι, τη βρήκα τώρα, περίμενα να τη δω. Α, πάνω, έχασε το φως στο Στυλιανό.
0: Ναι.
1: Τα κουνάκι, τρίπλα τα κουνάκι, δηλαδή είναι έτσι πράγμα.
0: Και του Μπέρκαμ κάτι παρόμοιο είναι. Μέσα στην περιοχή, με τον Ταμπίζα. Απίστευτο. Προβάλλουν πολύ τον Μπαγκασέτα. Να, Μπαγκασέτας. Να αλλάξει επίπεδο το Αποέλ, παιδιά, με τον Μπαγκασέτα. Θα το δείτε. Ναι, είναι τρομερός, είναι.
1: Το θέμα να είναι έτοιμος.
0: Δεν είναι έτοιμος. Επιβεβαιώθηκε, δεν έκανε προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Θα πάρει. Εντάξει, το καλό τέλος πάντων έχει διακοπεί την μεθεπόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Άρα θα πάρει έτσι το χρόνο του να ετοιμαστεί παραπάνω. Αλλά. Κάτσε να δω τι τώρα. Ψάχνω να δω. Έχω τον Ταμπίζα τώρα. Περιμένω να τη φάση με τον Ταμπίζα.
0: Θα τη βρει, θα τη βρει. Θα τη βρεις.
1: Α, πάνω ένα χορευτικό.
0: 10α.
1: Νομίζω του Χατζιπαναγή. Και οι δύο στο ίδιο level.
0: Και οι δύο.
1: Δεν μπορώ να βάλω.
0: Κοίταξε, αυτή είναι εντός περιοχής.
1: Εντός περιοχής, ναι. Εντάξει, και άλλοι ήταν στα όρια της περιοχής. Πολλά η θέση.
0: Τρομερή. Βάστε το ρε παιδιά να το δείτε. Μπέρκαμ τα μπίζα. Την τρέπλα από τις καλύτερες, ναι, που είδατε.
1: Μπέρκαμ τα μπίζα και την τρίπλα του αιώνα Χατζηπαναγίδη.

0: Γκουγκλάρετε το έτσι για να το βρείτε εύκολα. Λοιπόν, στην Ελλάδα λέει τον κατηγορούν επειδή ούτε ένα αντίο δεν είπε στον Παναθηναϊκό ο Μπακασέτας, λέει ο φίλος 132.
1: Τον περιγράφει ένας συνάδελφος από την Ελλάδα. Εγώ συμφωνώ μαζί του στην περιγραφή του. Ο Τάσος Νικολογιάννης είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας. Ακόμη και στις αποδοκιμασίες που τον αποδοκίμαζα σε έναν παιχνίδι δεν αντέδρασε. Τι ήθελαν στο έναν κάκι στον Παναθηναϊκό, τι ήθελαν. Έπεσε στη χειρότερη εποχή και έβαλε 20 γκολ και άλλες 15 ασίστ τον Μπακασέτα σε 100 παιχνίδια. Εμέσως. Είναι και σέντερφορ.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Ανησυχούν οι αελίστες, έχω
1: ποτέ δεν... Συγγνώμη να
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Πες.
1: Ποτέ δεν προκάλεσε πρόβλημα ούτε στην ΑΕΚ που ήταν, ούτε στην Τραπεζούντα που ήταν. Δεν ξέρω γιατί στον Παναθηναϊκό έψαχναν ένα θύμα. Μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα και έκανε δύο μέτριες εμφανίσεις ο Καμαρά, αμέσως το θύμα είναι ο Καμαρά. Τώρα είναι πολύ καλός παίκτης ο Καμαρά.
0: Ο Καμαρά.
1: Ναι, κάτι θα έλεγες.
0: Έχω πολλά μηνύματα από το πρωί για την ΑΕΛ για τις μεταγραφές, ότι φοβούνται μήπως και δεν κάνουν μεταγραφές κλπ. Αλλά δεν έχω ακόμα εικόνα. Πρέπει να δούμε το... Να δούμε τι ακριβώς, διότι...
1: Τώρα, ο Μωρόν είναι χωρίς ομάδα, είναι εκτός πλάνων του Άρη.
0: Είναι εκτός πλάνων, όπως και
1: ο Πιέρο.
0: Ναι, ο Πιέρο. Τώρα έστειλα μήνυμα του Μιχάλη του Αριστίδου, θα τον έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεν μου είχε απαντήσει ακόμα. Να δούμε, όπως και να δούμε και τα θέματα, το οποίο περιμένετε, θα έχουμε τον Γιάννο μετά να δούμε με το θέμα Λιασί, όπως και για την Ομόνια. Το θέμα αντικατάσταση του Χατζηγιοβάνη, θα έχουμε τον Αντρέα μετά. Θα έχουμε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Αρκετά ρεπορτάζ. Οπότε υπομονή και έχουμε και την τρίτη ώρα μπροστά μας.
1: Η Ομόνια έχασε πάρα πολλούς παίχτες φέτος.
0: Έχασε. Ναι. Έχασε και πήρε ταυτόχρονα.
1: Πάρα πολλές οι αλλαγές. Έχασε τον Μαέ, τον Σεμέδο, τον Γιώβετιστρι, τον Μασούραν 4, τον Τιουκού 5, τον Κούσουλον 6, τον Νικόλα Παναγιώτου 7. Και τον Χατζηγιοβάνη 8.
0: Ναι.
1: Που θυμάμαι παίχτες που έπαιζαν.
0: Ο Χατζηγιοβάνης δεν ήταν πρώτη επιλογή,
1: ναι,
0: αλλά.
1: Κοίταξε.
0: Ήταν όμως πολύ αξιόπιστη λύση και στον Όφη με τα δημοσιεύματα που βλέπω πανηγυρίζουν. Παίρνουν έναν έμπειρο παίχτη.
1: Καλός παίχτης. Δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα στην Ομόνοια.
0: Όχι.
1: Γιατί ήταν και ψηλό το κασέ του. Τι έμαθα, δεν επρόσφεραν τα αναμενόμενα στην Ομόνοια. Περίμεναν περισσότερα από τον Χατζηγιοβάνη. Νομίζω ότι η Ομόνοια έχει έλλειψη στα εξτρέμ. Παρόλο που είναι βελτιωμένος ο Μοντρόρ, προσπαθεί να προσαρμοστεί ο Μαγιαμπέλα, παίζει κατά ανάγκη ο Ευάντρο εξτρέμ. Δεν έχουν. Νομίζω χρειάζεται έναν εξτρέμο απαραίτητα η Ομόνοια. Απαραίτητα χρειάζεται.
0: Πάντως είναι μια άλλη Ομόνοια. Εννοώ με πολλές διαφοροποιήσεις.
1: Είναι μια άλλη Ομόνοια.
0: Αλλά στην ουσία δεν έχει αγωνιστικά, δεν έχει βγάζει πράγματα πολλά από τα περσινά. Δηλαδή ο τρόπος παιχνιδιού του Μπέρκ
1: είναι ο τρόπος. Βρίσκεται χημία και πάλι ο Μπέρκ. Εντάξει. Να τη δούμε και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Άρεσε η Ομόνοια με τον Άρη. Άρεσε στα δύο παιχνίδια με τη Σετρούιτεν πάρα πολύ. Δεν άρεσε στο Super Cup και με την Ομόνοια Αραδίπου. Όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τόσες πολλές αλλαγές βρίσκει τον τρόπο ο κύριος Μπέρκ να φτιάχνει μια δυνατή ομάδα και πάλι. Είναι στα υπέρ του. Έτσι το βλέπω. Είναι στα υπέρ του. Και πάλι παρόλο που έχει τόσες αλλαγές, έχει ομοιογένεια η ομάδα. Λειτουργεί πολύ καλά. Εγώ πιστεύω ότι οι δύο προσθήκες στη μεσαία γραμμή θα βοηθήσουν την Ομόνοια. Θα δώσουν ανάσες και στους παίχτες. Θα βοηθήσουν την Ομόνοια γιατί παίζουν ήδη συνεχώς εκεί. Ο Μάριτς, ο Ανδρέου και ο Τάνκοβιτς, επειδή περισσότερο ο Ευάντρο χρησιμοποιείται από τα δεξιά. Από τον Άιτινγκ δεν παίρνει τίποτε εδώ και έναν εξάμηνο. Οπότε χρειάζονται οι λύσεις αυτές, διότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια.
0: Συμφωνούμε. Ο Βάσος, γιατί δεν προλαβαίνω και όλα τα μηνύματα. Ο Βάσος λέει καλημέρα. Ο Βάσος, ο φίλος μας, ο Απολλωνίστρας, λέει πιστεύω ότι ο Μπακασέτας θα είναι κάτι σαν Ελ Αραμπί, ένας παίκτης που περπατάει, δεν μαρκαρεί περασμένα αυτά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε.
1: Εντάξει, σεβαστό, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Ελ Αραμπί είναι διαφορετική θέση του, περιμένει να έρθει την πάνω την πάρα. Και είναι πάρα πολύ κινητικός και μπορεί να παίξει και στο 8 ο Μπακασέτας. Μπορεί να παίξει και πιο πίσω.
0: Ξέρω σε ποια
1: έχει τρεξίματα. Είναι λίγο αργός. Έχει τρέξιμα. Αλλά πώς η χαφ τώρα είναι γρήγορη? Τρελαθήκαμε εμείς στην Κύπρο με την ταχύτητα της μεσαίας γραμμής.
0: Είναι αζίνες
1: πετάνε. Ναι, είναι αζίνες οι άλλοι. Εγώ το θεωρώ το ποδοσφαιριστή τον Μπακασέτα.
0: Ναι. Να το δούμε. Φαντάσου στην Ομόνια να ανέβει και ο Εβάντρο και ο Τάνκοβιτς. Τι Ομόνια θα βλέπουμε, λέει ο άλλος ο Βάσος.
1: Να σου πω ότι στα παιχνίδια.
0: Ο Εβάντρο πάει σταδιακά έτσι προς τα πάνω.
1: Στα παιχνίδια που διέπρεψε η Ομόνια με τη Σεντρού ήταν λόγω Εβάντρο. Ήταν τόπο Εβάντρο.
0: Γι' αυτό λέω, δεν είναι ο περσινός Εβάντρο, ενώ δεν έχει τη σταθερότητα. Τη διάρκεια μάλλον. Αλλά ότι είναι παιχτούρα Εβάντρο δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω ότι τον καταλαβαίνω.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Εξαιρετικό το μήνυμα από χαιρετισμού του Μπακασέτα προς Παναθηναϊκούς στο Instagram, θα το δείτε. Δεν το έχω δει. Έχεις δει κάτι?
1: Όχι, δεν ξέρω αν έχει.
0: Αν έκανε κάτι, αν έβαλε κάτι. Δεν ξέρω καν αν έβαλε κάτι. Μπορεί να περιπέζει ο φίλος. Δεν ξέρω. Έβαλε.
1: Έβαλε.
0: Εντάξει, το έχω δει.
1: Το Μιχάλη εδώ τα βρίσκει αμέσως.
0: Άντο ο Μπακασέτας.
1: Μάλιστα.
0: Θυμίζω ότι η φανέλα του Μπακασέτα θα την κερδίσει ένας από εσάς την Παρασκευή. Η εντός έδρας εμφάνιση του Αποέλ.
1: Ποιον αριθμό πήρε?
0: Δεν ξέρω ποιον πήρε. Δεν έχω. Το 10 το έχει το Αποέλ, το έχει δώσει.
1: Ο Μαρκίνιος το 10.
0: Άρα δεν ξέρω ποιον πήρε. Δεν ξέρω, το γράψανε, δεν το είδα. Να πω την αλήθεια. Λοιπόν, τη φανέλα του Μπακασέτα, ένας από εσάς θα την κερδίσει την Παρασκευή. Για να μπείτε σε αυτό το διαγωνισμό, εύκολα θα γράψετε, είναι εύκολος ο τρόπος, γράψτε Orange Shop. Και μπαίνετε αυτόματα στην όλη διαδικασία για την κλήρωση της Παρασκευής. Μισό λεπτό να διαβάσω κάτι για να... Τι είναι αυτό? Α, ο Μπακασέτας. Λοιπόν, ο Μπακασέτας είπε ήρθε η ώρα μετά από 2,5 χρόνια αποχωρήσω από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή. Ήταν τεράστια τιμή και ευθύνη να αφορά το περιβραχιόν του αρχηγού, αλλά φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή πως δεν σταμάτησα στιγμή να προσπαθώ για το καλύτερο. Ευχαριστίες στο Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη, το τεχνικό team, τον κόσμο για την αγάπη του για την ομάδα, αλλά και την κριτική που μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι, τους φυσιοθεραπευτές, τους συλλόγους, μπλα μπλα μπλα. Μάλιστα, μάλιστα. Και ευχαρίστησε και προσωπικά φροντιστές, εργοφυσιολόγους.
1: Ορίστε, ο άλλος που είπε δεν είπε ούτε να ευχαριστώ. Εγώ έχω καλή άποψη για τον Μπακασέτα σε όλα.
0: Λοιπόν, περιμένετε τώρα γιατί δεν μπορώ να μην απαντήσω το μήνυμα. Λέει ο 120. Ναι, όλα στραβά και ανάποδα στην Ομόνια και όλα καλά στο Αποέλ. Σε ακούω, Αντρέα, και γελάω διότι ο Μπακασέτας είναι μεγάλος παίκτης όπως το Χατζηγιοβάνι. Θα γελάσουμε φέτος. Περιμένετε, να πω εγώ. Ο κύριος Πολιατζής, όταν ήταν ο Μπακασέτας να έρθει στην Ομόνια, έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Οπότε οι ιστορίες και τώρα, αν θα πέσει έξω, είναι άλλη κουβέντα.
1: Άλλη κουβέντα.
0: Μπορεί να είναι να βγει παλτό. Ακριβώς, δεν ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ό,τι είπε τώρα, ό,τι λέει, ακριβώς τα ίδια έλεγε πριν τρεις εβδομάδες που ο Μπακασέτας ήταν πρώτο φαβορί στην Ομόνια. Λίγη κουβέντα, δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τι ώρα είναι που πήγαινε? Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security. Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
8: Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Ομόνοια κάνει ενέργειες για ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης μετά την προδιαγραφόμενη αποχώρηση του Χατζη Γιοβάνι, ο οποίος θα συνεχίσει στον Όφη Μπακασέτας και Καρύγιο. Ενισχύουν το πλάνο του Αποέλ εν ώψη του ντέρπι με την ανόρθωση. Στον αντίποδα δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ, ενώ κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει ο Φουρτάδο. Στον Απόλλωνα Τόμας και Βέισμπεκ επιστρέφουν στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα. Εντείνονται οι προσπάθειες στην Πάφο για απόκτηση στόπερ. Στην έκανο ψηπάφου αμφίβολος είναι ο Σαμπορίτ. Στην Έλα αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινωθεί επιθετικός, με τους Μωρών και Πιερό να είναι ψηλά στη λιστά. Στον Άρη Νίκολιτς και Χαραλάμπους αναβάζουν ρυθμούς. Νικηφόρα ξεκίνησε στη League Phase του Champions League ΑΕΚ με την ένωση να επικρατεί 1-0 της ΛΑΣΚ. Επίσης ψες Μπριζά στον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ καθώς αισθάνθηκε διαθεσία, με την ενημέρωση να κάνει λόγο για κακή κυκλοφορία του αίματος και τον ποδοσφαιριστή να βρίσκεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Απόψε για το Champions League 7:45 Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και Στουτκάρδη Βίκινγκ και στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Ναπολί Αρσενάλ, Παρί Σλόβαν και Σπόρτινγκ Γάλατα Σαράι. Για το κύπελο Ελλάδος ψες Ολυμπιακός Βόλος 3-2 σήμερα στις 5 ο Φινέστος. Στον Πάκο Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή του Οκτώβρη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Τη σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: σου αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
1: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
0: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
0: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
1: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
0: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 inch Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupe AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupe AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
4: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δείκτη ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο.
8: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Είσαι ο Έκτορας, τους καθάρισε.
14: Ο Έκτορας καθάρισε εδώ, ο Έκτορας ο
13: μάστρος. Εκτελεστής.
14: Βέβαια, ψυχρός.
13: Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
14: Ναι, ένα αρκεστή με τις δύο ομάδες που του έδωσε.
13: Συγγνώμη, φτάνουν. ΑΕΚ Ρεάλ και κομπάνησα από πίσω και τη Σίτη και τη Ντόρτμουντ. Ναι,
14: μάλιστα.
13: Μάλιστα. Κοιτάξτε, εχθές ήταν φυσιολογικά τα παιχνίδια.
14: Ναι.
13: Τουλάχιστον στις νίκες.
14: Ναι.
13: Φυσιολογικά.
14: Ναι, ναι.
13: Η ΑΕΚ θα μπορούσε
14: επικράτησαν
13: να.
14: Επικράτησαν τα φαβορή.
13: Ναι, ναι. Η ΑΕΚ
14: μα, είναι... μα και με ένα 0-3 βαθμού παίρνει και με 7-0-3 πάλι. Η ΑΕΚ ναι, έκαμε ναι, την νίκη τη. Επήρε τα 2%. Επέρασαν τα 25%.
13: Ναι, είδε τα 26, έχει δρόμο ακόμα. Βάλε εισιτήρια, βάλε κάτι μπόνους αυτά. Θα πάει πολύ, έχει ακόμα.
14: Άλλα 5 εκατομμύρια αν έρθει στην 20η θέση.
13: Ναι, και.
14: Είναι 275.000.
13: Και πιθανές νίκες ακόμα, ξέρω εγώ, ή βαθμούς τέλος πάντων, ισοπαλίες. Ναι.
14: Τα εισιτήρια.
13: Εγώ τα εισιτήρια είναι όλα sold out τα παιχνίδια. Δεν έχει εισιτήριο για δείγμα. Θα είναι όλα sold out. Και λογικό είναι αυτό.
14: Να κουμπίσει τα 40 εκατομμύρια.
13: Είχε κάρεκλες και ναι στο γήπεδο και σε κάποια φάση ήταν πολύ ευδιάκριτες. Γιατί πολλοί που παίρνουν τα πακέτα διαρκείας δεν μπορούν να πάνε σε όλα τα μάτς.
14: Α, μάλιστα, είναι αυτός ο λόγος.
13: Ναι.
14: Συγγνώμη, Πού κειμένονται αγνωρίζεις οι τιμές σε αυτά τα παιχνίδια?
13: Ας σου πω. Τα έχω ένα λεπτό να σου πω γιατί έψαξα να
14: βγω. Πάνω από 100.
13: Όχι, τα περισσότερα είναι 35 ευρώ.
14: Ναι.
13: 35 και 80. Στα πέταλα κλπ.
14: Στα πέταλα είναι 35.
13: Ναι. Ένα λεπτό.
14: Επειδή προηγουμένως ανέφερα στην Ομόνια τους παίκτες που αποχώρησαν. Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Κουζάρης με ενημερώνει και ο Κυριακίδης, ο οποίος στους τελευταίους δύο μήνες ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Ομονίας.
13: Τι είναι, που έφυγε.
14: Τις αλλαγές της Ομονίας που έφυγαν τους παίκτες.
13: Λοιπόν, οι τιμές είναι από 35 ευρώ σε 4-5 θύρες. Τα απλά εισιτήρια, όλο πακέτο τώρα, έτσι. 40 ευρώ στο άλλο μισό, 50-60 και τα πολύ ακριβά είναι 100-120.
14: Μάλιστα.
13: Καλές οι τιμές.
14: Ναι.
13: Για τη ΛΑΣΚ. Για την Real πάμε στις διπλές. Τα 40 γίνονται 80, τα 50-100, τα 60-120. Το 35 όμως μένει που είναι στα πέταλα στους, στην Original κλπ.
14: Που φτάσαμε δηλαδή ναι. Να πάει σε παιχνίδι 100 ευρώ να πληρώνεις.
13: Καλά, με τη Real είναι 200 και 240 τα κεντρικά. Ναι. Κοιτάξτε να σου πω, μετά από αυτό που έζησα στο Μουντιάλ στην Αμερική. Όλα τα άλλα είναι γατάκια μπροστά τους. Δεν υπάρχουν τιμές. Δεν συζητάμε τώρα.
14: Ναι.
13: Δεν συζητάμε. Όταν το φίλο να σου φέρω μια μέρα το φίλο το Σωτήρι, να σου πει την εμπειρία του με τα εισιτήρια, μη συζητά. Δεν υπάρχει, ας πούμε. Λοιπόν, ο Γιάννος είναι πάνω. Ξεκινάμε. Έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ και ρεπορτάζ Ομόνια σε αυτό το επόμενο τέταρτο 20 λεπτό. Γιάννο, καλημέρα.
14: Γεια σου, Γιάννο.
15: Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα κύριες στους ακροατές μας.
13: Και τώρα τι είναι η μέρα σήμερα, η κρίσιμη ή μέχρι αύριο?
15: Εύχομαι να τελειώσει αυτό το θέμα με τους επενδυτές, να μπούμε πλέον στο αγωνιστικό κομμάτι.
13: Ναι.
15: Διότι χρονολογείται εδώ και ένα χρόνο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ΚΟΠ αναμένεται να ενημερώσει την πλευρά του ΑΠΟΕΛ, δηλαδή την εταιρεία και το σωματείο και το επενδυτικό φαν του Σαβαγιασί, την ECM Partners, για τη θέση της UEFA. Αναμένεται αυτό να γίνει σήμερα ή αύριο και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ουσιαστικά αυτό που μαθαίνουμε με τις δικές μας πληροφορίες είναι ότι η UEFA θα είναι θετική στο αίτημα για το δικαίωμα δημιουργίας νέας εταιρείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Κάτω από την προϋπόθεση ότι η συμφωνία θα πρέπει να επισημοποιηθεί γραπτός με συμβόλαια από τα τρία μέρη και αν γίνει εφικτό τότε θα υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης οικονομικής βοήθειας από την πλευρά του επενδυτή. Είναι γνωστό ότι ο χρόνος πιέζει όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι στο ΑΠΟΕΛ, διότι μπορεί να υπάρχει ευφορία μετά την Ευριανίκη επί της ΑΕΛΣ του αγωνιστικού κομμάτι, όμως η πραγματικότητα είναι ότι πιέζει το οικονομικό στον ΑΠΟΕΛ και με καλή θέληση από όλα τα μέρη θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συμφωνία ώστε ο ΑΠΟΕΛ να περάσει στη μεταβατική περίοδο. Ποια η μεταβατική περίοδος ποια είναι? Να έρθει άμεσα ο κύριος Διασής και να βοηθήσει οικονομικά μέχρι την δημιουργία της νέας εταιρείας τον ερχόμενο Μάρτιο, που ουσιαστικά θα επισημοποιηθεί η είσοδος του επενδυτικού γκρουπ του κύριου Γιασί στο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που είναι γνωστά, δηλαδή δεν αποτελούν να το πούμε κάποια νεότερα πράγματα. Πρέπει να η UEFA δεν έχει κανένα λόγο να πει ότι αρνούμε να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνουν τα πράγματα από τα τρία μέρη, δηλαδή να επισημοποιηθεί, να γίνει μια συμφωνία ανάμεσα στα τρία μέρη μέχρι τον Μάρτιο που θα πρέπει
13: θα μπορεί να μπει και επίσημα.
15: Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν χρειάζεται και μεγάλη ανάλυση όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Νομίζω με αυτά που μαθαίνω ότι η UEFA ναι θα είναι θετική και το μπαλάκι θα είναι στο σωματείο, στην εταιρεία και στον επενδυτικό γκρουπ του Σαβαγιασί να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να συμφωνήσουν γραπτός, δηλαδή δεν είναι το προφορικό, γραπτός, δηλαδή να επισημοποιηθεί η συμφωνία σε αυτά τα τρία μέρη και έτσι για να γνωρίζει και ο κόσμος, το κλειδί της υπόθεσης είναι ότι κάτι που είπαμε και παλαιότερα, ότι ο κύριος Γιασίς θα πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου το χρέος της εταιρείας από ποδόσφαιρο.
13: Ποιο είναι το πιο σημαντικό?
15: Ναι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δηλαδή ο κόσμος περιμένει με αγωνία, ναι μεν, αλλά για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Η UEFA δεν έχει κανένα λόγο να πει μην αρνητική ότι όταν γίνουν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν με 100%, δηλαδή να είναι μια, ας το πούμε, κυπριακά σιεροκέφαλη συμφωνία που να μην υπάρχουν αμφιβολίες οτιδήποτε και ο κύριος Γιασίς να αναλάβει το χρέος τα πέρα, τότε θα τρέξουν οι διαδικασίες και τότε και ο κύριος Γιασίς θα έχει και αυτός την ασφάλεια, θα λέω, τις εγγυήσεις, θα έλεγα, ότι ναι, είμαι εξασφαλισμένος και εγώ, αυτή είναι η συμφωνία και πλέον μπορώ από τώρα να μπω να βοηθήσω τον ΑΠΟΕΛ οικονομικά, αφού τα χρειάζεται τα λεφτά άμεσα, μέχρι να αναλάβω επίσημα τον ερχόμενο Μάρτιο ή και νωρίτερα, που θα είναι και νωρίτερα η δημιουργία της νέας εταιρείας. Έτσι, αναμένουμε, δεν ξέρω αν είναι σήμερα ή αύριο, αναμένεται φυσικά ότι για όλες τις λεπτομέρειες θα έχουν και την επίσημη θέση του ΑΠΟΕΛ, διότι αντιλαμβάνεστε ότι τελευταία 24 ώρα είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μπορούν να υπάρξει οποιαδήποτε τοποθέτηση μέχρι να επισημοποιηθούν κάποια πράγματα και λογικά θα υπάρχει ενημέρωση και προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.
14: Συνεχίζει να έχει άμεση οικονομική ανάγκη το ΑΠΟΕΛ, δηλαδή καίγεται, καίγεται.
15: Βεβαίως
13: καίγεται. Αντρέα μου,
15: για να καταλάβει ο κόσμος, ήρθαν έσοδα από τα διαρκεία. Ήρθε ένα έσοδα, ένα εκατομμύριο από την πλευρά του σωματείου με τις ενέργειες που έγιναν από κάποιους επιχειρηματίες που είναι κοντά στο ΑΠΟΕΛ.
14: Από τον Κούτσαγκον ήρθαν κάποια λεφτά.
15: Ήρθαν λεφτά από μεταγραφές ακριβώς. Όμως οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Από τη στιγμή που η πλευρά του Σάβα Γιασί, που είναι απόλυτα φυσιολογικό, ναι μεν είναι διατεθειμένος να βοηθήσει, όμως δεν είναι μόνο αυτός, πίσω το έχει κόσμο, δηλαδή αναφερόμαστε συνεχώς για τον κύριο Γιασί, όμως δεν είναι μόνο, δεν είναι ο Σάββας ο Γιασίς που θα βάζει
14: τα χρήματα, είναι
15: επενδυτικό γκρουπ.
13: Ωραία, τώρα ενόψη ανόρθωσης, ναι, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι.
14: Ξέρεις ποιο είναι το... πριν λίγες μέρες, πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15, έλεγαμε ότι το ΑΠΟΕΛ δεν έχει βάθος, έχει αδυναμίες. Τώρα μπορεί να συμβαίνει το αντίθετο, συζητάμε ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.
15: Ναι, διότι και εσύ πριν μία εβδομάδα είπες ότι το ΑΠΟΕΛ είχε χτυπητές αδυναμίες.
14: Συνάμυνα.
15: Ναι, χτυπητές αδυναμίες.
14: Συμφωνώ, ναι, το είπα, ναι.
15: Όμως, τη χρονική στιγμή που το είπες, είχες απόλυτο δίκαιο στο γεγονός ότι το ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ είχε χτυπητές αδυναμίες στην άμυνα.
14: Ναι.
15: Και δέχτηκε εύκολα τέρματα. Δηλαδή στην επίθεση ο ΑΠΟΕΛ και στην παιχνίδι με την ΑΕΚ έδειξε το ότι έχει τις δυνατότητες. Απλώς δεν είχε το τελείωμα των φάσεων. Στο παιχνίδι με την ΑΕΛ έγινε το τελείωμα των φάσεων με επιβλητικό τρόπο και παράλληλα είχε πολύ καλή αναστατική λειτουργία. Δηλαδή δεν είναι ότι η ΑΕΛ δεν μπορούσε να βγει μπροστά και να απειλήσει. Το ΑΠΟΕΛ με κάποιες...
14: Ήταν βελτιωμένο, σωστά.
15: Ήταν βελτιωμένο και βοήθησε.
14: Και σε αυτόν τον τομέα.
15: Το γεγονός ότι από τότε, από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, θα έχουμε 4 προσήκες, αντιλαμβάνεστε ότι διαφοροποιούνται τα δεδομένα. Φυσικά θα δούμε αγωνιζόμενους τον Τζελένικα κάτω από τα δοκάρια, όταν θα του δοθεί ευκαιρία και θα το δούμε, θα δούμε και των νεοφερμένων Ισπανών κεντρικών αμυντικών, τον Καρίλιο, αν θα επιβεβαιώσει ότι είναι ένας καλός κεντρικός αμυντικός. Και έχουμε και 2 δεδομένα, ότι είναι ο Μπάρακ, τον οποίο δεν χρειάζεται συστάσεις, όπως και ο Μπαγκαζέτα, που δεν χρειάζεται συστάσεις. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ΑΠΟΕΡ με αυτές τις 4 προσήκες, ότι
14: έχει πολλές επιλογές πλέον.
15: Θα έχει επιλογές και θα λογικά θα παρουσιαστεί ακόμη πιο βελτιωμένος, διότι ναι.
14: Στο παιχνίδι εσύ που ήσουν στο παιχνίδι, ένας λόγος που ήταν βελτιωμένη άμυνα, μήπως επειδή έπαιξε αμυντικό χάφο Ντάρσιο αντί του Πέρεθ, ο οποίος δεν ήταν καλός την περασμένη εβδομάδα και βοήθησε και ο Ντάρσιο.
15: Βοήθησε και ο Ντάρσιο, βοήθησε και η παρουσία του νεαρού του Αβραμίδη από το αρχικό σχήμα, βοήθησε ο Σταφυλίδης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ...
13: Ο Σταφυλίδης ήταν MVP προχθές. Ναι,
15: ήταν πάρα πολύ καλός. Όχι μόνο στα επιθετικά του καθήκοντα, αλλά και στα ανασταρτικά. Υπήρχε γενικότερη βελτίωση και καθαρό μυαλό τόσο από τον Λαΐφη και τον Ντέκερ. Είδαμε και κάποια σιωτ που έκαμε η ΑΕΛ που θα μπορούσαν, εάν ο Μπέλετς δεν ήταν στην καλή του μέρα, να δεχτεί και τέρμα του. Από όμως ο Μπέλετς ήταν ψύχρεμος και
13: ψύχρεμος, ήταν έκοσε. Ναι,
15: τώρα έρχεται τον τέρπι με την ανόρθωση. Είναι τα πάντα τα παιχνίδια με την ανόρθωση έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και πάντα το ΑΠΟΕΛ δυσκολεύεται απέναντι στην ανόρθωση σε ένα γήπεδο που έχει καυτή ατμόσφαιρα από τους φίλους της ανόρθωσης και νομίζω ότι στη συνέχεια το ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να δώσει συνέχεια με αυτό που είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και θα περιμένουμε να δούμε και να κρίνουμε το πώς θα είναι στο παιχνίδι με την ανόρθωση.
14: Θα μας λείψεις λίγες μέρες, Γιάννου,
13: από εβδομάδα.
15: Ναι, θα λείψουμε διότι θα πάρουμε το γιο μας στην μητέρα πατρίδα.
14: Μάλιστα.
15: Για σπουδές, πηγαίνει για θεατρολογία, για ηθοποιός, που αρέσει αυτό το επάγγελμα.
13: Αθήνα.
14: Αθήνα.
15: Στην Αθήνα, ναι, έτσι.
13: Η πηγή για θέατρο και λοιπά είναι Αθήνα.
14: Είναι και το Ναύπλιο.
13: Ναι, αλλά στο. Εντάξει, περισσότερες σχολές είναι στην Αθήνα.
15: Εντάξει, πέρασε Καποδιστριακό, αλλά θα ακολουθήσει πέρα από τα θεατρολογία και θέμα δραματικής σχολής.
13: Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια. Ωραία, καλά να περάσετε και καλές σπουδές στο μικρό. Λοιπόν, Γιάννο, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε Κώστα, 005, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα το χρόνο των ρεπορτάζ τον μοιράζουμε. Πώς βλέπεις ότι καταναλώνουμε περισσότερο χρόνο για το ΑΠΟΕΛ και ότι δεν έχει άλλες ομάδες? Εγώ δεν το μπορώ να καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να διαβάσω έτσι μήνυμα, ολόκληρο μήνυμα, γιατί τι να πω δηλαδή. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Ανδρέα Χρήστου, ρεπορτάζ Ομόνιας. Ανδρέα, καλημέρα.
14: Γεια σου, Ανδρέα.
13: Λοιπόν, διαβάζω μήνυμα, μου στείλε τώρα ο Χρήστος Χρήστου από την ιστοσελίδα μας περί Κουλυμπαλή.
15: Ναι, ακριβώς.
13: Έχουμε εξέλιξη με τον Κουλυμπαλή, διότι έφτασε πρόταση και από δεύτερη ομάδα του Σεργέη Λομάκιν, την Dubai City, στα γραφεία της Ομόνιας, και αντιλαμβάνομαι πρέπει να βράζουν στην Ομόνια για αυτό το θέμα.
15: Ναι, αυτό είναι που βγαίνει από πλευράς Ομόνιας, έντονα ενοχλημένοι από αυτή την κίνηση. Θεωρούν ότι πλέον με αυτόν τον τρόπο είναι μια κίνηση που προσπαθεί να προκαλέσει προβλήματα στην Ομόνια. Ήρθε πρόταση χθες το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, από την United FC, την άλλη ομάδα του Λομάκιν.
13: Ναι, την Dubai, Dubai FC.
15: Ναι, στο Ντουμπάι.
13: Ναι, στο Ντουμπάι, ναι.
15: Και η προηγούμενη πρόταση από τη Ρόντινα, η οποία έχει απορριφθεί.
13: Και αυτή είναι η ομάδα του Λομάκιν.
15: Ναι, είχε ενημερώσει ότι σε αυτό το χρονικό σημείο δεν πρόκειται να αποδεχτεί οποιαδήποτε πρόταση για τον Κουλυμπαλή. Ήρθε η πρόταση. Ήξερε ο κύριος Λομάκιν, όπως αναφέρω από πλευράς Ομόνιας, ότι θα απορριφθεί μια τέτοια πρόταση για αυτό το σημείο. Όμως έγινε και πάλι και θεωρούν ότι είναι μια κίνηση. Μια κίνηση που έγινε με σκοπό να προκαλέσει προβλήματα και θα κάνουν ό,τι θεωρούν σωστό για να προστατεύσουν τα συμφέροντα.
13: Βασικά, για να το κάνουμε, το πούμε έτσι εντελώς απλά, όπως το είπες ουσιαστικά, είναι ότι η Ροντίνα ιδιοκτησίας Λομάκιν είχε κάνει πρόταση. Στην Ομόνια του είπανε δεν το συζητάμε, δεν θα δώσουμε τον παίκτη. Και έρχεται ο ίδιος άνθρωπος με άλλη ομάδα να ξανακάνει πρόταση για έναν παίκτη τον οποίο η Ομόνια του ξεκαθάρισε δεν υπάρχει θέμα να τον παραχωρήσουμε. Και αυτό είναι η ενόχληση. Δηλαδή βασικά είναι αυτή η
14: κουβέντα. Τι λέει ο παίκτης όπως γνωρίζουμε?
15: Αυτή τη στιγμή ο παίκτης καταλαβαίνει και ο ίδιος έχει ενημερωθεί ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει το οτιδήποτε. Δεν μπορεί να από τη στιγμή που η Ομόνια το ξεκαθάρισε.
14: Εάν επιθυμεί ο ίδιος.
15: Συγγνώμη.
14: Εάν επιθυμεί ο ίδιος.
15: Αυτή τη στιγμή, αυτό λέω, αν επιθυμεί ο ίδιος, η Ομόνια έχει απορρίψει την πρόταση. Γι' αυτό είχαν πει στην Ομόνια ότι για να γίνει το οτιδήποτε με τον Κουλυμπαλή θα πρέπει να ικανοποιηθούν οικονομικά στην αρχική πρόταση. Από τη στιγμή που φύγει ο Νικόλας Παναγιώτου ενημέρωσαν ότι
13: Δεν μπορεί το παίχτη.
15: Ναι, δεν υπάρχει
13: περίπτωση. Να... Έχει ένα ακόμα μέχρι του χρόνου το συμβολέο του, είπαμε.
15: Μέχρι το 28.
13: Ξέρουμε, Αντρέα, ξέρουμε αν έχει ρήτρα.
15: Όχι, δεν έχει ρήτρα.
13: Αν δεν έχει ρήτρα, αλλά εξαρτάται από την Ομόνοια.
14: Αν είχε ρήτρα,
13: μπορεί να το καλύψει οποιαδήποτε ομάδα. Τώρα που δεν έχει ρήτρα, είναι διαφορετικά.
15: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα, αλλά αυτό που λέει από Ομόνοια, ότι και του δίνει έτσι, του είχε προσφέρει και πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Οπότε. Εντάξει, αυτό ήταν και ο λόγος που αρχικά και ο Γουλιμπάρη είχε εκφράσει έτσι την απογοήτευσή του, αλλά νομίζω πλέον στο σημείο που βρισκόμαστε δεν μπορούν στην Ομόνοια να ψάχνουν και για βασικό κεντρικό αμυντικό. Οπότε δεν
13: αποτελεί. Την τελευταία μέρα μπορεί να τον τρέξει τώρα. Άντε το Χατζηγιοβάνι να τον καλύψει με την έννοια ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή και μπορεί να τον καλύψει και στον έσω. Τον Γουλιμπάρη, πώς θα τον καλύψει τώρα, δηλαδή.
14: Στην Μιμπάρη και ο Παναγιώτη.
15: Ήδη ψάχνουν και οι άλλοι στόπερ.
13: Ψάχνεις ήδη οι άλλοι στόπερ, ναι. Ρε παιδί με το λωμάκι, άνοιξε βεντέτα. Είναι μεγάλη κόντρα. Δηλαδή, να γίνεται χαμούλης με λωμάκι και Ομόνοια το επόμενο διάστημα.
15: Okay. Είναι πολύ ενοχλημένοι και θα προσπαθήσουν, δεν ξέρω ακριβώς πώς, να θα κινηθούν αναλόγως στην Ομόνοια. Θα δούμε πού θα πάει αυτή η κόντρα που έχει ανοίξει ο διάστημα.
14: Ναι.
13: Πώς το βλέπεις, Αντρέα?
14: Κοίταξε, εγώ... Η Ομόνοια σωστή στάση της. Ναι. Δεν μπορείτε ο παίχτες, κανονικά πρέπει να σταματήσουν οι άλλοι. Αλλά θέλω να μάθω την αντίδραση του παίχτη.
13: Περίμενε, ο 5-15 λέει, μπας και η Ομόνοια πήραξε κάποιο γουίνγκερ, γι' αυτό επανήλθε ο Λωμάκη Νοέο.
15: Δεν υπάρχει κάποια.
13: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
15: Βγήκαν αυτά τα σενάρια όταν βγήκαν οι πληροφορίες από τη Ρωσία για τον Κορέα, ότι απέρριψε πρόταση η Πάφος από την ομάδα του Καρσέδο και ο παίκτης δεν του άρεσε. Αλλά δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία ότι έκανε κίνηση η Ομόνοια.
13: Εγώ δεν άκουσα κάτι.
14: Όχι, όχι, ενώ...
15: Να το πούμε, γιατί
13: εντάξει.
14: Η αφιβολία μου εμένα, θέλω να μάθω τη στάση του Γουλιμπάλη.
15: Η στάση του Γουλιμπάλη νομίζω αυτές τις μέρες που τον βλέπουμε εκτός γηπέδου είναι ξεκάθαρα απογοητευμένος και ενοχλημένος. Στο γήπεδο όμως δεν το έριξε σε καμία
14: περίπτωση. Πράγματι, στο γήπεδο ναι, ήταν άψογος.
13: Ήταν άψογος, ναι. Επαγγελματίας.
14: Αλλά...
13: Άρα λες ότι μπορεί να είναι λίγο έτσι, ότι ήθελε να φύγει.
15: Εντάξει, προφανώς δεν είναι. Αφήνει το τριμητολίδο, όταν σου έρχεται μια τέτοια πρόταση, σίγουρα το σκέφτεσαι και το θέλεις. Γι' αυτό και από πλευράς Ομόνοιας το θεωρούν και κάπως υπερβολικά τα λεφτά. Για έναν παίκτη που παίρνει ουσιαστικά στο τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του το μεγάλο.
13: Πόσο είναι ο Γουλιμπάλη?
14: 32.
13: Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις με τους παίκτες, δεν το λέγα τον Γουλιμπάλη, αλλά πολλές φορές έχουν χαλάσει ή έχουν γίνει με το έτσι θέλω μεταγραφές λόγω της οικογένειας. Μπορεί η κυρία Κουλιμπαλή να ήξερε οι γυναίκες. Πολλές φορές έχουμε δει με τις οικογένειες.
14: Πολύ μεγάλο.
13: Βέβαια το παίζουν μάνατζερ οι γυναίκες. Επαναλαμβάνω, δεν λέω για τον Κουλιμπαλή. Γιατί τώρα θυμάμαι τις περιπτώσεις παιχτών που είχε γίνει χαμός στο παρελθόν και αν η γυναίκα έλεγε όχι, ήταν όχι. Αν έλεγε η γυναίκα ότι ξέχνα τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Πακετάρουμε, πήγαινε.
15: Υπάρχουν περιπτώσεις και στην Κύπρο, δεν θα πούμε ονόματα, αλλά υπάρχουν.
13: Εντάξει, άρα είναι ένα από τα θέματα. Λες να έχει και άλλο κεφάλαιο σήμερα να μας απασχολεί διαφορετικά αυτό το θέμα. Νομίζω ότι την Ομόνοια πρέπει να
15: πούμε. Νομίζω ότι
13: είναι ένα τέλος. Ναι, νομίζω ότι. Και εγώ έτσι νομίζω. Τι άλλο έχει,
15: να πούμε για Χατζηγιοβάνι,
13: ναι.
15: Δεδομένο το ενδιαφέρον από τον Όφη, θα πρέπει να αποφασίσει ο παίκτης πρώτα ο Χατζηγιοβάνης εάν θα προχωρήσει αυτή η μεταγραφή και στην Ομόνοια είναι έτοιμη άμεσα να τον αντικαρτήσουν, έχουν βρει τους υποψήφιους στόχους και θα προσπαθήσουν άμεσα να κλεισούν το όνομα του Μικουλέσκου που βγήκε, είναι μια περίπτωση που
13: παίζει
15: δεν...
13: ακόμα ή όχι.
15: Ναι, όχι, δεν προχωρά αυτός ο ποδοσφαιριστής, είναι βασικός της ΤΕΑΟΑ με συμβόλαιο μέχρι το 2028.
13: Ο λόγος είναι αυτός, δεν τον δίνει ΤΕΑΟΑ δηλαδή.
15: Ναι, ακριβώς, ναι, είναι βασικός ποδοσφαιριστής.
13: Όχι ότι δεν τον θέλει η Ομόνοια.
15: Όχι, τον έψαξε, αλλά κατάλαβε ότι δεν ήταν εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κοιτάζει και άλλον παιχτή από την Ρουμανία. Η Ομόνοια και θα προσπαθήσει έτσι ανάλογα με την απόφαση του Χατζηγιοβάνι να φέρει παίχτη στα εξτρέμ και παράλληλα και παίχτη καταλόγου Β για τα στοπέρ. Μένουν πολύ λίγες ώρες μέχρι το βράδυ, θα ξέρουμε τι θα κάνει η Ομόνοια.
13: Θα σου πω, πρέπει να βρει και καμιά πηγή στη Ρουμανία η Ομόνοια, γιατί άνοιξε αυτή η αγορά, δηλαδή τους ενδιέφερε. Φάνηκε και με τον Τανάση και με αυτόν τον Μικουλέσκο. Είναι σήμερα η τελευταία μέρα μεταγραφών, το ξαναλέω γιατί μπορεί κάποιος κόσμος να μην το θυμάται, και από αύριο, αν υπάρχει, εφόσον υπάρχει καινή θέση στον κατάλογο Α, μπορεί μια ομάδα να πάρει άνεργο μέχρι το φινάλε του μήνα. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
16: Έχει λάθος.
13: Πολύ καλές περιπτώσεις έτσι, σε κάποιους ανέργους.
16: Η Ομόνοια είναι γεμάτη στο κατάλογο Α. Αν δεν κάνω λάθος, στην περίπτωση των δανεικών από κυπριακές ομάδες,
13: μπορεί
16: να γίνει ανταλλαγή, να φύγει ένας από κατάλογο Α και να έρθει άλλος δανεικός. Σε αυτή την μεταξύ δεν υπάρχει κάποια περίπτωση.
13: Okay. Αγωνιστικά έχει κάτι εν ώψη Απόλλωνα?
16: Όχι, δεν προκύψε κάποιο πρόβλημα. Είναι μόνο ο Άιντινγκ που είναι εκτός. Οι υπόλοιποι όλοι είναι διαθέσιμοι κανονικά στο ρόστερ και νομίζω μετά τα σημερινά θα επικεντρωθούν πλήρως στο παιχνίδι του Σαββάτου. Μιλώ για τους προπονητές και τον παίκτη, τους συνεργάτες του, υποσχεριστές ετοιμάζονται για το παιχνίδι του Σαββάτου.
13: Okay. Αντρέα, καλή δουλειά, ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Μη μου βάζετε κοσμητικά επίθετα για οποιονδήποτε. Αρχίζει τώρα μου λέτε για λομάκι κλπ. Έτσι μηνύματα να διαβάζω. Πάμπο, έω, λέω 132. Ο Πούντος, καλημέρα, Λευτέρης, μόνο αν όλα. Γεια σου, Λευτέρη μου, καλημέρα. Λοιπόν, ο 411 λέει, Πογιατζή μου, η Λάσκ στην Κύπρο μπαίνει εξάδα. Ήταν πανηγύρι, ήταν αυτό. Πανηγύρι δεν μπορεί να την πει.
14: Γιατί πρέπει να υποτιμούμε όλες τις ομάδες? Είναι ομάδα του Champions League, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Σε αυτήν την κατηγορία είναι αυτές οι ομάδες. Θα πάμε στη Ριάλ, στην Μπαρσελόνα, την Λίβερπουλ κλπ.
13: Λοιπόν, για πάμε αθλητικό, μάλλον πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε και άλλα ρεπορτάζ. Ναι.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέο τετ-α-τετ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χρυστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρκιουρμαν με στόχο την επίτευξη πρόοδου στο Κυπριακό. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό το φως της χθεσινής ανακοίνωσης από τα Ηνωμένα Έθνη ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν θα ενημερώσει τηλεφωνικώς τον Αντώνιο Κουτέρες για το έργο της, καθώς ακύρωσε τις προγραμματισμένες επισκέψεις της στη Νέα Υόρκη και την Κύπρο για λόγους υγείας. Κοινή διακήρυξη Κύπρου-Ελλάδας Αιγύπτου με σαφείς αναφορές στο Κυπριακό. Στο επίκεντρο της τριμερού συνάντησης οι περιφερειακές εξελίξεις, η ασφάλεια και η ενέργεια. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν καταγράφεται στον Περσικό κόλπο, καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με απειλές κατά πλοίων που βρίσκονται σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται το πετρέλαιο Brent στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές, καρφαλώνοντας σε υψηλό 7 εβδομάδων την στιγμή που κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 94 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζεται και σήμερα το χάος στα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις.
19: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
20: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
21: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
18: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία.
0: Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

ακουστικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, δίνουμε συνέχεια. Πάμε στην όμορφη Λεμεσό. Δεν ξέρω αν έχει υγρασία σήμερα η Λεμεσός. Κύριε Μιχάλη Αριστίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
0: Ζέστη υγρασία, πώς είστε εκεί πέρα?
2: Εντάξει, είμαστε πολύ καλά σήμερα. Είναι μόνο 50% υγρασία.
0: Α, είναι καλά. Πόσο? 50.
2: Όχι, είμαστε πολύ καλά.
0: Όχι, μια χαρά.
2: Είμαστε 60-70.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, μια χαρά είναι. Και από εβδομάδα που πέφτει η θερμοκρασία, δηλαδή το μάξι στη Λευκοσία θα είναι 32, η Λεμεσό σημαίνει ότι θα είναι κάτω από 30. Η θερμοκρασία.
2: Το λογικό, ναι.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι το φυσιολογικό.
1: Μειωθήκαν τα ενοικιά στη Λεμεσό, Μιχαλή?
0: Ναι,
2: καθόλου.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
2: Σίγουρα, όχι, Ανδρέα.
1: Καθόλου.
0: Αχ, καθόλου. Λοιπόν.
2: Είναι μια τρέλα αυτό με τα ενοικιά στη Λεμεσό. Πραγματικά είναι μια τρέλα.
0: Διότι αγκαζάραν οι εταιρείες, πολλές εταιρείες, πάρα πολλά διαμερίσματα κλπ. Για τους υπαλλήλους που φέρνουν από το εξωτερικό. Ή δίνουν πολύ ψηλούς μισθούς σε υπαλλήλους από το εξωτερικό και ο άλλος, αν παίρνει 10.000 ευρώ το μήνα, δεν τον νοιάζει να δώσει και 2-3 χιλιάδες για ένα μονάρι και να τα.
2: Όλες αυτές οι φόρεξ που είναι στη Λεμεσό.
0: Αυτό, αυτό.
2: Και κάποιες άλλες εταιρείες που ασχολούνται με κεφάλαια γύρω κλπ. Είναι αυτό που μπορεί να έχουν και από 300-400 υπαλλήλους κάθε μία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Λοιπόν, πες μας, δούμε αν η ΑΕΛ θα έχει έναν ακόμα υπάλληλο παύλα παίχτη σήμερα. Τι παίζει η κουβέντα με τον επιθετικό?
2: Η ΑΕΛ ελπίζω ότι θα προλάβω και θα έχουν τουλάχιστον ένα ακόμα παίχτη παύλα υπάλληλο. Φαίνεται σε σχέση με χθες ότι έχει απομακρυνθεί του μωρών. Υπό την έννοια ότι ο ποδοσφαιριστής ήταν πάρα πολύ ψηλό συμβόλαιο. Είναι 1 εκατομμύριο, αυτό μάθαμε χθες, αυτό το συμβόλαιο του.
0: Στον Άρη.
2: Ναι, από τον Άρη. Στον Άρη για να τον δώσουν οπουδήποτε, δεν είναι θέμα ΑΕΛ. Θέλει η ομάδα να καλύψει τουλάχιστον το 50%
0: άρα
2: του
0: μισό,
2: του.
0: Μισό, ναι.
2: Ναι, άρα μισό. Στην ΑΕΛ δεν έχουν αυτή την πρόθεση. Να καλύψει δηλαδή το 50% του συμβολέου του μωρών. Στον Άρη η αλήθεια τα τελευταία εργοστάσια στην ΙΣΤΑ έλεγαν ότι έκαναν πρόταση στον προσθεστή να πάρει μέρος των δεδουλευμένων του και να τον αφήσουν ελεύθερο. Και να διαλέξει αυτό που θέλει να πάει. Να χρησιμοποιήσουν ούτε αυτό έχει γίνει κάτι. Οπότε θέλετε να έχει να είναι δύσκολο να φύγει ο μωρό, αυτό πια δεν έχουμε ανατολή το μέλλον. Είμαστε στην τελευταία μέρα των μεταγραφών σήμερα. Νομίζω οποιοδήποτε θέλει είτε ομάδα να βρει παίχτη είτε παίχτη να βρει ομάδα, θα βάλει όλη την ώρα του κράτη τους θέσεις. Για να μπορέσει να γίνει συμφωνία. Στα επόψη είναι πάντα και ο Πιερό, αλλά και αυτό είναι περαιόμενο περίπτωση. Τα οικονομικά δεδομένα, να λέγω λίγο πιο χαμηλό το πιερό, σχέση με το μωρόν, όταν στην ΑΕΛ είναι πιο κοντά στα θέλω της ΑΕΛ θέλεις. Οπότε ο ποδοσφαιριστής ήταν τουλάχιστον και σε τέσσερις μέρες παρουσιόταν διστακτικός στο να έρθει στο πρωτάθλημά μας γενικότερα, διότι όπως μας άφησε να ενημερωθεί κάποιες τέτοια ο Εξελάδος, ότι είχε και πρόταση από άλλη κυπριακή ομάδα αρχές του καλοκαιριού, ο Πιέρο. Και πάλι την ίδια απάντηση έδωσε. Οπότε και αυτή την περιμένουμε, από την άλλη στην άλλη φαίνεται πλέον να κάνουμε και ένα plan B, όπως λέμε, μήπως και κάτι πάει στραβά αυτή τη περιπτώσεις, γιατί λιγοστεύει ο χρόνος. Έχουν ήδη βάλει στο τραπέζι άλλα 2-3 ονόματα, χωρίς να διαρρεύσει κάποιο όνομα μέχρι στιγμής. Ξέρετε, μια επιλογή είναι ότι είναι αυτός που πήρε από αφρικανική χώρα. Μέχρι στην εκεί να έχω εμπάθει.
0: Τον βρήκε ο Νταμάχου.
2: Είναι λογικά, ναι. Είναι λογικά ο Νταμάχου. Οπότε είναι ακόμα μια περίπτωση που έχουν υπόψη στην ΑΕΛ. Εντάξει, έχουν μείνει λίγες ώρες. Νομίζω μια μεταγραφή θα την κάνει η ΑΕΛ.
0: Γιατί κινδυνεύει να μείνει και χωρίς μεταγραφή, επειδή οι ώρες δεν είναι πολλές δηλαδή, που έχουν απομείνει στο φινάλε, ή εκτός αν μπεις μετά στη διαδικασία ανέργου, ελεύθερο.
2: Ανέργου και ελεύθερο. Μετά, που αντιλαμβάνομαι αυτό, ότι αν μπεις αυτή τη διαδικασία η ΑΕΛ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα χρειαστεί προσθεθείς χρόνο για να
0: έρθει
2: με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Εννοείται.
2: Εδώ βλέπουμε και τον Γιώργο, δεν έκανε μαθητική προετοιμασία, αλλά προπονείται ο άνθρωπος με ομάδα της πατρίδας του. τον κάνει εξαιρετική καριέρα στην προπονήση και τον λέω ότι ακόμα θέλει δουλειά.
0: Είναι ο Γιώβετιτς. Δηλαδή, εντάξει. Είναι μπαρουτοκαπνισμένο σε τέτοιες καταστάσεις. Σίγουρα δεν είναι έτοιμο στο βαθμό του δυνατού. Το είδα και εγώ προχθές ειδήσω μας στο γήπεδο, αλλά είναι ο Γιώβετιτς.
2: Κανείς δεν αφιβάλλει την ποιότητα που έχει αυτό το ποδοσφαίρι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να βγάλει συνεχόμενα παιχνίδια όλη τη σεζόν ο Γιώβετιτς. Είναι 37 χρονών. Καταλαβαίνεις.
0: Όχι, σίγουρα, μα δεν τον πήρανε για φουλ βασικό.
1: Δεν τον πήρανε.
0: Τον πήρανε για να παίζει, εννοείται να παίζει, να έχει μόνο συμμετοχή, αλλά. Εντάξει, τώρα όμως αναγκαστικά μπαίνει στη διαδικασία να βοηθήσει, γιατί δεν υπάρχει.
1: Πρέπει οπωσδήποτε έρθει σήμερα να πάρει παίχτη.
2: Ο Γιώβετιτς, παιδιά, ήρθε να αποτελεί ένα λαχτή πίσω από τον Τομίτη και τον Παγκόσμιο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι
2: ξεκάθαρο ο ρόλο που τον πήρε
0: στην
2: Και δώστε και ο ίδιος του να αποδέχτηκε το ρόλο του.
0: Μιχάλη, μετά, τώρα όπως είναι τα πράγματα, πίσω από τον Γιώβετιτς, ποιος είναι? Έκανα μικρό, ποιος είναι ο.
2: Είναι ο Καραμανής.
0: Ο Καραμανής, μάλιστα. Okay.
2: Ναι, έτσι αυτοί οι δύο είναι.
0: Δεν έχει άλλο.
2: Όχι, δεν έχει άλλο. Υπό προϋποθέσεις δεν είναι η θέση του Παρούτη. Απλά έχει αγωστεί ξανά την προσθήκη της επίθεσης. Ακραίος είναι εγώ την όταν είναι Παρούτη στην ίσο. Αλλά είναι ένα θέση που υπό προϋποθέσεις μπορεί να καλύψει την θέση αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές οι επιλογές. Και αυτές θα είναι πάλι οι επιλογές. Εκτός να έρθει ένας έτοιμος παίκτης και τον ρίξουν με τη μία στα βαθιά στην ΑΕΛ, που νομίζω είναι λίγο δύσκολο αυτό να δει, όποιος κάνει αυτή δηλαδή σήμερα. Αλλά θα το δούμε.
1: Θα δούμε τι θα κάνει η ΑΕΛ στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Γιατί έχει τώρα.
0: Πράσιμο, αυτό είναι παιχνίδι που μπορεί να έχει εξελίξεις είτε στην ΑΕΛ είτε και στη Σαλαμίνα. Γιατί είναι και οι δύο ομάδες απογοητευμένες από. Ειδικά από την προηγούμενη αγωνιστική. Ήταν οι πιο βαριές ήττες, το 6-0 και το 4-1.
2: Ναι, είναι δύο ομάδες που έφυγαν βαριές αμφότερες.
0: Και ομάδες με προσδοκίες αμφότερες, γιατί και στη Νέα Σαλαμίνα κάνανε υπέρβαση φέτος στο μπάτζετ.
1: Ναι, αλλά ειδικά στην ΑΕΛ ναι, τα πράγματα, οι απαιτήσεις και το 6-0 μπορεί πάρε εντροπιαστικό το 6-0. Καταλαβαίνεις. Η Νέα Σαλαμίνα δεν πάβει να είναι μια ομάδα που ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι. Okay, άρα περιμένουμε. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει εξέλιξη στην.
2: Ναι, περιμένουμε ακόμα και ανακοίνωση. Μπορεί να φτιάξει και ανακοίνωση στην ΑΕΛ, ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή από χτες έχει μεγαλώσει ο κατάλογος των υποψηφίων. Το ψάχνουν συνεχώς στην ΑΕΛ, θέλοντας να κάνουν και μια καλή επιλογή παράλληλα. Έτσι. Έχοντας διάθεση να ρίξουν έτσι, χρήμα. Για να έρθει ένας καλός επιθετικός, για να μην είναι εντελώς αγεμνή ομάδα που δεν είναι μπροστά. Είμαστε να μένει και όλοι μέσα στην ημέρα πιθανόν να παίζει το κλιμάνι από πλευράς ΑΕΛ για να μάθουμε και εμείς την επιλογή τελικά που έχουν κάνει για τον επιθετικό κορυφής που θα έρθει το κλιμάνι από πλευράς ΑΕΛ για να μάθουμε και εμείς την επιλογή τελικά που έχουν κάνει για τον επιθετικό κορυφής που θα έρθει.

0: από το συζητάμενο, να το πω έτσι. Ήθελα να πω στο Ισραήλ να έχει λίγη ταχύτητα στα πόδια, τη δέχει αυτή ο Αντωνίου. Σε σχέση πάντα με Τέντζιτ και Καρόμιλο, έτσι. Πήραν στην εγγραφή και δεν αποκλείται για αυτή τον άφερο φίλος να δούμε τον Ερδόγαν τον Αντωνίου να την μπουντάρει κιόλας.
1: Γιατί όχι.
0: Προφανώς να αλλάξει κάτι στην αμυνά του. Ο κύριος Μαθής τον ξέρει από την κοινή θητεία που είχαν στην Ομόνια Λαλίκου. Έφυγε μετά αυτήν την οποία στα ΠΟΕΛ ο Παπαδός Αντωνίου, έκανε και εκεί αρκετές καλές εμφανίσεις, καλέστηκε και στην εθνική ομάδα την περσινή χρονιά. Οπότε στην ΑΕΛ να ευελπιστούν ότι θα μπορέσει και ο ίδιος να προσφέρει αυτά που δεν πρόσφερε όταν είναι στην ομάδα. Θυμίζω ότι είναι παιδί των Ακαδημιών της ΑΕΛ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απλά δεν έπαιξε ποτέ
1: στην παίζει ομάδα. Ο μικρός του αδερφός νομίζω είναι στην ΑΕΛ. Όχι νομίζω, είναι στην ΑΕΛ στα ΚΑΠΑ. Δεν θυμάμαι τώρα, ΚΑΠΑ 15 ή ΚΑΠΑ 16, αν τα δύο. Ο αδερφός του.
0: Λένε, πιθανότατα ναι.
1: Όχι, παίζει σίγουρα. Απλά θυμάμαι είναι ΚΑΠΑ 15 ή ΚΑΠΑ 16. Αλλά δεν είναι επιθετικός, δεν είναι αμυντικός. Λοιπόν, Μιχάλη, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Περιμένουμε την νεότερα μέσα στην ημέρα. Να σου πω κάτι, αυτά τα social media είναι τρέλα η κατάσταση. Την Τούνη την ξέρεις?
2: Ναι, την Ιωάννα, νομίζω.
1: Την Τούνη, λοιπόν. Άνοιξε καφέ στο Παρίσι.
2: Ναι, το γνωστό.
1: Και άκου τώρα τι έκανε. Έγραψε ένα post Ιωάννα. Που η Τούνη εντωμεταξύ είναι νούμερο ένα influencer στην Ελλάδα.
2: Πολλά λεφτά.
1: Ο Θεός να μας κάψει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γράφει. Αύριο ανοίγει επίσημα το κρουασαντερί και κερνάμε φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα αγοράσουν κρουασάν. Ο Μητσοτάκης θα είναι αύριο στο Παρίσι γιατί έχει συνάντηση με τον Μακρόν και γράφει Τούνη: σε παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη μην έρθετε. Τα είχα ότι και καλά ότι να της κάνετε μια στο τέτοιο. Και απαντάει ο Μητσοτάκης: δεν το είχα στο πρόγραμμα αλλά τώρα που το λες να το σκεφτώ να έρθω. Σλακ, κλείστο το καφέ. Έτσι, θέλω να αποδειχτεί ότι είναι όντως γκαντέμις ο Μητσοτάκης να το
2: κάνει. Δεν θα πάει.
1: Ένα αποδειχτεί, ρε, ναι, ρε, αμέσως, ρε.
2: Δεν θα πάει. Άλλη ρέγγια δεν είχε ο Μητσοτάκης που να πάει στην Ιωάννα.
1: Κοίταξε τώρα, μην κάνει καμιά τέτοια. Πού πάμε, Θοδωρός Τσολάκης. Γεια σου, Θόδωρε, καλημέρα.
2: Γεια σου, Θεόδωρε.
3: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα Ανδρέα και στους ακροατές.
1: Δεν πιστεύω να έχεις κανένα σκοπό έτσι να πας στο καφέ της Τούνη τίποτα στο Παρίσι.
3: Όχι, αλλά δεν το είχα, αλλά γιατί όχι. Να πάμε και εμείς.
2: Δεν το αποκλείδω, δεν είναι μακριά το Παρίσι.
1: Τι έκανα, να διακοπές πάνε όλοι.
3: Ακριβώς.
1: Ή πολύ περισσότεροι τέλος πάντων. Λοιπόν, πες μου τι γίνεται στην Ανόλα. Είναι μεγάλο outsider η ανόρθωση. Είδα τις τιμές που έχουν οι μπούκιδες. Το ΑΠΟΕΛ και η Ομόνια είναι τα πιο μεγάλα φαβορί μαζί με τον Άρη σε αυτή την αγωνιστική όσον αφορά τις τιμές. Αν πεις δεν είναι το στοίχημα που είναι.
2: Το σχολιάσαμε και χτες προχτές. Είναι μεγάλο κρίμα για την ανόρθωση να υπάρχει τόση διάθεση από τους διοικούντες. Να έχουν χρήμα για ένα πρόβλημα και να μην μπορούν να κάνουν βελτιωτικές κινήσεις.
1: Μπορούν, αλλά να σου πω κάτι: είναι μια χρονιά που η ανόρθωση θα ξεκαθαρίσει οικονομικά. Θα πληρώσει πολλές παλιές αμαρτίες. Και θα δει με αισιοδοξία την επόμενη χρονιά. Έλα, Θόδωρο.
3: Εγώ θα πω ότι είναι μια μεταβατική χρονιά, παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τονίστηκε εξ αρχής από την πρώτη μέρα που ανέλαβε η νέα διοίκηση. Προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί στο εξωαγωνιστικό κομμάτι, στο κομμάτι της οργανωτικότητας, να στελεχωθούν άτομα σε θέσεις που είναι η δουλειά τους ουσιαστικά, εξού και το γεγονός ότι η ανόρθωση είναι κοντά σε εκτελεστικό διευθυντή, όπως είχαμε πει από την περασμένη Δευτέρα, ότι είναι ακριβώς ότι ο επικρατέστερος και το μεγάλο φαβορί είναι ο Γιάννης Μανιάδης. Είναι σε προχωρημένες επαφές αρκετά και δεν αποκλείεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει οριστική εξέλιξη. Από εκεί πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι πρέπει να πούμε αρχικά τα αγωνιστικά δεδομένα ότι ο Μπέκστρομ θα είναι εκτός, ο Φουρτάδο θα φανεί τελευταία στιγμή αν θα προλάβει. Και εννοείται ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικό. Το αποέλεγχεται με ένα αέρα μετά την νίκη μέχρι σήμερα πέραν στην ΑΕΠ και αυτά από μόνο του λέει πολλά για το γεγονός ότι πρέπει να είναι...
2: Ένα λεπτό. Αν δεν παίξει ο Μπέκστον και ο Φουρτάδο...
1: αυτό ποιος θα παίξει εδώ, αυτό θα ρωτάω εγώ.
3: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε μια τριάδα πάλι στην αμυνά με Τόσιτς, Καραμανόλη και Τάντι. Αν δεν παίξουν αυτοί οι τρεις. Εντάξει, έχει επιστρέψει και ο Κωνστάκης Αρτήματάς που μπορεί να δώσει βοηθείες. Πες μου ξανά.
1: Να τον βάλει εκεί ή κόφτη.
3: Εγώ πιστεύω εάν ο Κωνστάκης Αρτήματάς ξεκινήσει την δεκάδα πολύ πιθανόν να το δούμε στο χρόνο του κέντρου της άμυνας.
1: Είναι έτοιμος για 11

0: αυτό το...
1: Ακόμη εκτιμώ, όπως πιστεύω θα περιμένουν για να μην ρισκάρουν οτιδήποτε. Γι' αυτό είχα πει τον Ντάντι, όμως προπονείται κανονικά εδώ και αρκετές μέρες. Όμως έχει δείξει αυτό το επιτελείο της ανόρθωσης ότι προσέχει τους ποδοσφαιριστές του. Δηλαδή δεν ρισκάρει οτιδήποτε, πόσο δεν είναι 100% έτοιμοι. Φυσικά υπάρχουν και άλλες προγωνήσεις και πολύ πιθανό να ξεκαθαρίζει και. Όμως πιστεύω ότι ίσως δούμε Ντάντι, Τόσης και Γαραμανώνη για να μην ρισκάρει το οτιδήποτε, εκτός αν είναι 100% έτοιμος αρχηγός, και τότε θα είναι αυτός ένας στο κέντρο της άμυνας. Γιατί η τριάδα της άμυνας, παιδιά, βοήθησε λίγο την ανόρθωση. Ήταν καλύτερη ομάδα σε σχέση με το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ακριβώς, βελτιωτικά υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία χρήζουν, που ήταν και θετικά και κάποια αρνητικά όμως. Έτσι, γιατί και πάρα αμυντικά και να φάνηκαν, επιθετικά η ανόρθωση.
2: Όλα καθορίζονται από το βαθμολογικό κέρδος όμως.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, γι' αυτό είπα.
2: Φαντάσου ότι τρίτον είναι... αγώνα η ανόρθωση να μην έχει βαθμολογικό κέρδος. Φαντάσου τι θα γίνει.
1: Είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Γι' αυτό στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από την νίκη. Γιατί η ανόρθωση θα μένει ότι θα είναι γεμάτο το Αντώνης Παπαδόπουλος, ούτως ώστε να σπρώξουν την ανόρθωση φίλη της ομάδας στην πρώτη νίκη στη φετινή χρονιά, και να μένει να δούμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι.
0: Εντάξει, η ανόρθωση. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο το πρόγραμμα της.
2: Πάρα
0: σίγουρα
2: πολύ δύσκολο.
0: Είναι,
2: πάρα
1: σε μετά με Νέα Σαλαμίνα, αλλά... μετά με Πάφο.
0: Τώρα, δεν ξέρω, το θέμα του προπονητή πάντως, ο Ελμαέστρο μέχρι τώρα δεν έχει βοηθήσει την ομάδα.
1: Δεν έχει πει
0: την ομάδα,
1: δεν
0: ξέραμε ποιο είναι το υλικό. Όχι, το υλικό. Δεν έβγαλε κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ξέρω.
1: Δεν έχει πείσει, η αλήθεια, νομίζω, στο βαθμό που περίμεναν όλοι να πείσουν. Φυσικά χρειάζεται χρόνο, είναι κάτι το οποίο του δίνει η διοίκηση Χρήστου Παραγκού, και αναμένεται να δούμε στα επόμενα παιχνίδια πώς θα παρουσιάσει την ομάδα.
2: Ναι, ναι, είναι γεγονός. Εντάξει. Τι να πω, δύσκολα τα πράγματα και για την ανόρθωση και για τον Ελ Μαέστρο.
1: Το σημαντικό είναι να ξεκινήσει η ομάδα να παίρνει βαθμούς για να πάρει και ψυχολογία.
0: Αυτό
1: είναι το σημαντικό. Από εκεί πέρα το να είναι βελτιωμένη και να μην παίρνει βαθμούς είναι μια τρύπα στο νερό. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και αυτό το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ είναι πάρα πολύ σημαντικό για να πάρει η ανόρθωση τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχουμε, κόσμο. Με την Ανατολική τι γίνεται?
1: Όπως έχουμε επικοινωνήσει με την επίσημη ανόρθωση και έχουμε πάρει θέση για το τι γίνεται με την Ανατολική Εξέδρα, μας έχουν τονίσει ότι γίνονται όλα όσα πρέπει για να είναι διαθέσιμες όλες οι εξέδρες. Άρα θα είναι μια χαρά η Ανατολική Εξέδρα και ναι, ακριβώς, και από εκεί πέρα δεν θα επηρεαστεί ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι φιλοξενωμένοι, οι φίλοι του ΑΠΟΕΣ.
2: Μάλιστα. Αυτό που μπορώ να πω για την ανόρθωση είναι ότι προσπαθεί να βάλει έτσι σωστές βάσεις, αλλά το ζητούμενο είναι ότι διοικητικά μπορεί, προσπαθεί να καλύψει πολλές εκκρεμότητες που είχαν, οι οικονομικές ιδιαίτερα. Ναι. Αλλά το θέμα είναι αγωνιστικά, όλοι περιμένουν κάτι περισσότερο.
1: Ακριβώς.
2: Και μπορεί να λέμε ότι η ανόρθωση δεν έκανε μεταγραφές, αλλά ένα λεπτό, ρε παιδί μου, δεν περιμένεις έστω και με αυτούς τους παίχτες να παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, να είναι πιο δημιουργική, να φτιάχνει.
1: Να μην πάμε μακριά, Ανδρέα μου, γιατί πέρσι η ανόρθωση με τον Μαύρο Καμπορανέζη, μετά την αποχώρηση Δήμου Κεσπάγια, η ανόρθωση έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Είδε στα μάτια ομάδες που πρωταγωνίστησαν πέρσι, μάλιστα κέρδισε κάποιες εξ αυτών. Στο Αντώνης Παπαδόπουλος δεν πέρασε καμία. Νομίζω αυτό το ρόστερ ναι, είναι περιορισμένο δυνατότητα, όμως έχει κάποιες δυνατότητες.
0: Αυτά τα παιδιά ήταν πέρσι.
1: Ακριβώς, εκτός ο
2: Σέντς.
0: Ο Σέντς είναι μεγάλη διαφορά, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και νομίζω
1: ακριβώς,
0: ότι το φαίνεται
1: ανάμα. Κατ' εμένα το πιο σημαντικό, παιδιά, είναι πως ο Νέστορ Ελ Μαέστρο δεν βρήκε το Σέντς. Εκεί είναι το θέμα. Δεν βρήκε τον παίχτη.
0: Ήταν και το στοίχημα για τον ίδιο.
2: Μα είναι εύκολο.
0: Εύκολο δεν είναι. Αλλά τουλάχιστον να πλησιάσει. Κάποιον να πλησιάσει λίγο στην ποιότητα του Σέντς.
1: Να υπάρχει ο ηγέτης μέσα στην μεσοεπιθετική γραμμή της ανόρθωσης. Ο παίχτης ο οποίος θα χρειαστεί, όταν χρειαστεί, να κουβαλήσει την ομάδα εκείνη τη στιγμή.
0: Ποιος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό?
2: Μην
0: το
2: τορφούμε.
0: Ναι, αλλά το κάνει.
1: Όχι, ακόμη να πούμε ότι ήταν και τραυματίας ο Μίντερτο, έτσι. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι κάποια σημεία τα οποία είναι σημαντικά.
0: Okay, λοιπόν. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Αυτά, αν προκύψει οδήγουρα, άλλο σίγουρα
0: εννοείται, θα εννοείται, εννοείται. Θόδωρε, καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πάμπο, λέει ο 132. Μιχάλη, γιατί
2: ο
0: λένε
2: Πάμπο. Φίλος του Μιχάλη.
0: Φίλος του Μιχάλη.
3: Χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα.
3: Έχεις πω Πάμπο.
0: Γεια σου ρε Πάμπο, χαιρετίσματα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι.
0: Να κλείσουμε μια φορά παρά ένα. Αντί και ένα, για να μην μπρίζει ο κύριος
2: Πουλής. Εμένα δεν μου στέλνει χαιρετίσματα ο Πάμπος Μιχάλη.
0: Όχι, εσύ,
2: τίποτε.
0: Τίποτα.
2: Μόνο του Άρτου. Μαυροπυρακισμένος είναι.
0: Μαύρος πίνακας. Black πίνακας. Λοιπόν, περιμένουμε σήμερα να δούμε τι μεταγραφές θα γίνουν. Τελευταία μέρα των μεταγραφών. Από αύριο ανοίγει το παράθυρο ανέργων ελευθέρων μέχρι το φινάλε της περίοδου, του μήνα μάλλον, αρκεί να υπάρχει καινή θέση στα ρόστερ και στον κατάλογο Α. Επιτρέπονται δανεισμοί εντός συνόρων, δηλαδή από κυπριακή ομάδα σε άλλη κυπριακή ομάδα. Κάτι να έχει σήμερα, μην έχει.
2: Να έχει, βεβαίως. Εγώ περιμένω να έχει.
0: Έχει διάφορες ομάδες που θα κάνουν μεταγραφές, δεν είναι μόνο
2: η ΑΕΛ θα κάνει.
0: Ναι,
2: και πιστεύω και η Ομόνια θα κάνει.
0: Ναι. Το ΑΠΟΕΛ πάντως μεταγραφή άλλη από αυτά που λέχθηκε, δεν είναι επιθετικό, ειδικά θα κάνουν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά.
2: Ναι.
0: Καλό πρωινό, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
2: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
1: Κάτι πιο ευχάριστο.
2: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
5: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Σουενού Κουλυμπαλή, καθώς από την Ομόνοια επιβεβαιώνεται ότι έχει φτάσει πρόταση για τον ποδοσφαιριστή από την United FC, την ομάδα του Ντουμπάι που ανήκει στον Σερκέι Λομάκιν. Οι πράσινοι απέρριψαν την πρόταση ενώ εμφανίζονται και ενοχλημένοι. Αναμονή για την απόφαση του Χατζη Γιωβάνη και θα συνεχίσει στον Όφη με την Ομόνοια να έχει έτοιμο αντικαταστάτη. Μπακασέτας και Καρίγιο ενισχύουν τον Αποέλ εν ώψη του ντέρπι με την ανόρθωση. Στον αντίποδα δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ ενώ κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει ο Φουρτάδο. Στον Απόλλωνα Τόμας και Βέισμπεκ επιστρέφουν στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα. Εντείνονται προσπάθειες στην Πάφο για απόκτηση στόπερ. Στην ΑΕΚ εν ώψη Πάφο αμφίβολος είναι ο Σαμπορίτ. Στην ΕΛ αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινωθεί επιθετικός με τους Μωρών και Πιερό να είναι ψηλά στη λίστα. Στον Άρη Νικόλης και Χαραλάμπους ανεβάζουν ρυθμούς. Ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία με την ενημέρωση να κάνει λόγο για κακή κυκλοφορία του αίματος και τον ποδοσφαιριστή να βρίσκεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Απόψε για το Champions League 7:45 Μπαρτσελόνα, Φέγενορτ και Στουτκάρτη Βίκινγκ, στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρί Σλόβαν και Sporting Γαλατασαράι. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5 ο Φινέστος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας, Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες Δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή «Πάμε παρέα» και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σας. Χαιρετούμε πρώτα το φίλο μας το Φύτο, ο οποίος είναι συντονισμένος, ο Φύτος στη Λεμεσό. Ο νεόφυτος με τα ποδήλατά του, με το φίλο μου τον Αλκιβιάδη, τον κύριο Κωνσταντίνο Αλκιβιάδη, να του στείλω την αγάπη μου.

Αλέξανδρος είναι κάπου στα Κοκκινοχώρια, στο Λιοπέτρι, Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάου, κάπου. Στο φίλο μας τον Παυλή, καλημέρα καλημέρα, και στον Ανδρέα τον Παναγιώτου, τον ασφαλιστή. Εμείς δεν ξεχνούμε τους φίλους μας,

Ένα πέρασαν 10 χρόνια, ένα πέρασαν 12, 13, 14, 15. Που τότε μου συζητούν για τούτο GSI, ρε παιδί μου. Ποιος εγκέφαλος το εσκέφτηκε τούτο πράγμα. Αλλά μην πτωείστε. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ του αυτό το GSI. Να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα μέσω αγωγού. Η Τουρκία θέλει. Και να φύγει που την Κύπρο ο αγωγός να πάει στο Ισραήλ. Και είπε μας εχθές ο υπουργός, αν το κάνουμε το πράγμα λαλή έτσι να φτηνήσει το ρεύμα. Ήταν να το κάνουμε, κύριε υπουργέ. Έβρετε μια να, αυτή να μιλάτε την ίδια γλώσσα οι υπουργοί του Χριστοδουλίδη. Ο κεραυνός δεν θέλει να το κάνουμε. Ο άλλος ο Μιτσής του εμπορίου και της ενέργειας πάει μια μποτζή μια μποδά. Ο Δαμιανός. Οι βουλευτές δεν καταλάβουν. Εντάξει, λειτουργούμε καλά. Ξέρω εγώ πως απκαιρώνουμε δισεκατομμύρια λαλή για το πέναρτι που μας βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πειράζει ρε, ας φάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ρε. Τόση τρώση ρε. Δεν πτωούμαστε. Την 1η του Οκτώβρη που να κάνουμε την παρέλασή μας, θα φέρουμε και Αιγύπτιους. Οι Αιγύπτιοι μας εμαρέαναν. Να φέρουμε μια δημιουργία λαλή Αιγύπτιους. Να παρελάβουν. Και την ώρα που να αρέσουν που για μέ, που τον πρόεδρό μας. Να του πούν και κανένα από το σύνθημα το αράμπικο. Και να μην καταλάβουμε. Αυτή είναι η Κύπρος.

είναι ορατά εις τους Κυπραίους το 2050. Μπράβο! Να φάσουν τα δισέγγωνα μας, τα αγκόνια των δισεγγώνων μας. Πάμε καλά. Βλέπουμε σε βάθος. Όλοι εσείς που ακούτε την εκπομπή, ως το 2050, πού θα είμαστε;

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
5: Καραλάμπους. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη, μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
8: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins.
9: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Είναι τα ωραία να ήμουν γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Όχι εισαγγελέας, κάνει ό,τι θέλει ρε κουμπάρα. Αναστολή λαλή εχθές της ποινικής δίωξης για τρεις από τους έξι κατηγορουμένους στην υπόθεση φόνου του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους. Επιάνει στο κακουργοδικείο τσεύκηκε ο εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος του, και είπε ότι τους τρεις θα τους δικαζούμε τίποτε φεύκουσε.

και καταλάβαμε γιατί, αλλά πάμε να καταλάβουμε. Εν τω μεταξύ είστε τούτοι οι μεριτιέν και νομίσαμε και εμείς ότι να γίνει τούτον GSI που ήρθαν οι Γάλλοι. Είχαμε τον υπουργό, ο οποίος ο Μιχάλης ο Δαμιανός ελάλεν Παναγιά μου. Και χτες που τη ΡΑΕΚ, όταν ενημέρωνε τους βουλευτές, δεν ξέρουν η ίδια ένα που περιλαμβάνει η συμφωνία του Ομίλου. Ο Όμιλος είναι ο Μεριτιάν, με τον Αθμιέ. Ο Μάκης ο Κεραυνός πάλι εμάσαν τα λόγια του. Και το ένα και το άλλο και να κάνουμε επικαιροποίηση. Ήβραν τη λέξη τώρα επικαιροποίηση. Να είπα όμως χάρη πριν 12-13 χρόνια θα μας εστίχιζε τόσα. Τι σημαίνει επικαιροποίηση? Ερχόμαστε με τις τιμές του 2026. Αν θέλετε για να είμαστε ειλικρινείς, με τις τιμές του 2076, γιατί είπαμε μας ότι σε 50 χρόνια. Και ακούμε τα εμείς και καταλάβουμε περίπου. Αχ, μάνα μου, μάνα μου.

Επειδή που λέτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είστε δήμες και ρωτήσαν το δημοσιογράφοι, κύριε πρόεδρε, μα ένα, κάτι ήταν που γεννήσκεται με την θωρακισμένη τη λιμουζίνα που να αγοράσει το κράτος για, για σας, για τον πρόεδρο. Είπε τους ο Χρυσοβλήτης, μα και έχω ιδέα για να πουλαλείτε. Ύστερα έφυγε ο βοηθός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι μα έτσι θέλει να τα πει έτσι ο πρόεδρος, ένα άλλος πως πω θέλει να τα πει, εγνώριζε, αλλά δεν εγνώριζε κανονικά. Ρε δουλεύκουν μας ρε κοπέλια, δουλεύκουν μας κανονικότατα, έμπειρασε.

αν έρθει κανένας κάτω στη Λευκοσία. Καταλαβαίνετε. Αφιερωμένο εξαιρετικά στα παιδιά της Μητσερούπολης.

0: Γεια σου Αντρίκο με τους φίλους σου στην Αθιένου παραπάνω.
1: Ταβερνιάρι μου, φέρε μας το κοκκινέλι.
0: Πάμε και στο συμμαθητή μου το Σωτήρι της Αθηνάς και της Αγαθονίκης.
1: Χορεύει, κούνησε μου το λιγάκι.
0: Γεια σου ρε Σωτήρι με τον νεκροθάφτη σου.
1: Χτύπησε

0: σένα.
1: Λαλό του Αντρίκ Κουμάν να αγοράσει ο πρόεδρος που δουν τη λιμουζίνα 600.000 ευρώ. Λαλή μου, που ξέρω ρε κουμπάρε, έτσι με μάισα.

0: για γέλια και για κλάματα.
1: Ήταν με κοφτή εμένα ρε παιδιά τώρα. Αν έπεσαν τίτλοι τέλους στη σχέση της Έλενας Λισάνδρου, η οποία έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM. Η σχέση της με τον σύντροφό της φαίνεται να αποτελεί πλέον παρελθόν, με τις εξελίξεις να προκαλούν ενδιαφέρον στα social media. Οι δυο τους είχαν μοιραστεί κατά καιρού στιγμές από την προσωπική του ζωή, όμως πλέον όλα δείχνουν ότι ακολουθούν χωριστούς δρόμους. Και ακούτε, ήταν που τους γράφουν που κάτω. Η χαλαρή Γεωργία λαλεί τους: «Αμάν, δεν θα ξαναφάω μακαρόνια». Ο Μάικ γράφει: «Ελενάρα, δώσε υλικόν». Ο Ζεύς, άλλος τούτος, γράφει: «Τραγικόν». Η Ήρα γράφει: «Ήταν πολύ ωραία ζευγαράκι, κρίμα». Άλλος γράφει: «Ο Τζιο Μάικολ θα βρει άλλο χορηγόν, μη στεναχωριέστε». Ο άλλος γράφει: «Πόψε να τσιμηθώ με τις κλάτσες».

0: Η ώρα είναι 11.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
5: Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Αρνητική απάντηση στη United FC του Σεργέη Λομάκιν έδωσε η Ομόνοια σε πρόταση για τον Κουλυμπαλή. Με τους πράσινους να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένοι με τον ιδιοκτήτη της Πάφου. Αναμονή για την απόφαση του Χατζηγιοβάνη και θα συνεχίσει στον Όφι, ενώ στο Τριφύλι φέρεται να προτάθηκε ο 29χρονος στόπερ του ΠΑΟΚ Δημήτριος Κοτάς. Μπαγκασέτας και Καρίγιο ενισχύουν τον Αποέλ εν ώψη του ντέρπι με την Ανόρθωση. Στον αντίποδα δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ, ενώ κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει ο Φουρτάδο. Στον Απόλλωνα Τόμας και Βέισπεκ επιστρέφουν στη διάθεση του Λοσάδα. Εντείνεται η προσπάθεια της Πάφου για απόκτηση στόβερ. Στην ΑΕΚ εν ώψη Πάφου αμφίβολος είναι ο Σαμπορίτ. Στην ΕΛ αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινωθεί επιθετικός. Στον Άρη Νίκολιτς και Χαραλάμπους ανεβάζουν ρυθμούς. Απόψε για το Champions League 7:45 Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και Στουτκάρντι Βίκινγκ στις 10 Λιβερπούλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρί Σλόβαν και Sporting Galatasaray. Την απόκτηση του Χριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Μάριους Μουαντιλμαντζή της Σάμσουρ Σπορ. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5 ο Φινέστος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Supersport 104. Μένεις εδώ.
7: Super Sport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή «Πάμε παρέα» και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group, ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
12: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
13: Τι λες παραμιλάς.
12: Πέψη.
13: Θέλεις ένα ψυχτικό.
12: Πέψη.
13: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
12: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
13: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
12: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
15: Αφού κουντώ.
14: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
16: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του Club, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
14: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Αφιερώσεις, αφιερώσεις. Στο φίλο μας τον Αβράμι, Αβράμις Γεωργίου. Στον Αδάμο τον Πεζινάρη.

0: στη Χριστιάνα, στον Εμίλιο τον Κόνιζο. Πάμε στη μονή της Λεμεσού, στο φίλο μας τον Νάκη τον Αγιομαμίτη.
1: Δεν αξίζουν μια δεκαρά.
0: Πάμε και στην Αλεξάνδρα του Θεόδοτου και στη γειτόνισσα της, την Κάντια.

το φίλο μας τον Αναξαγόρα. Εκεί στις Καρίνου, στα Μερακλώματα, στο φίλο μου τον Ανδρέα. Στον Άι Γιάννη του Αγρού. Στον Ανδρέα τον πρώην σαντουιτσί.

δώσεις οδηγίες, κύριε Τραχονίδη, στο Chris. Ξέρεις. Οδηγίες πίστοσης. Πίστοσης της αγάπης. Όπα! Στον κύριο Αγκαστινιώτη, στον κύριο Γκόγκο το Κετσένη, στον Πανίκο, στον αδερφό του τον Ανδρέα.

0: την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Εγέρασεν και νεπώνησεν κεφαλήν. Για γέρους που φτάσαν χωρίς την παραμικρή αρρώστια σε μεγάλη ηλικία. Για γέρους γερούς. Ο κεφαλόπονος ή ο πονοκέφαλος ή κεφαλοπόνηση. Εγέρασες και πέλανες. Η παροιμία λέγεται για κάτι ζωηρούς γέρους που νεάζουν ή πάνε να τσιλιπουρδίσουν και λένε πειρακτικά ερωτόλογα στην πολύ σεμνή γριάντων, όποτε και αυτή τους λέει την παροιμία «Εγέρασε και πέλανες». Εινήκαμε πανί με πανί, που σημαίνει έγιναμε πανί με πανί μεταξύ των δύο πανιών της τσέπης ή του πουνκιού. Δεν υπάρχει χρήμα και έτσι το ένα πανί να κουμπάει το άλλο. Για όσους εξόδεψαν όλα τα χρήματά τους και έμειναν απένταροι. Για όσους δεν έχουν δεκάρα στην τσέπη των. Είναι κίτρινος κουμάσι. Για πολύ κίτρινους χλωμούς σαν το κουμάσι, κυρίως από αρρώστια μια δυναμία. Επίσης η φράση «εν κίτρινος κουμάσι» σημαίνει τον από κακία, υπουλότητα και πανουργία κίτρινων πολύ χλωμών. Έκαμε την κίτρινη κουμάσι τη χαρτωμένη του. Έκαμε την αραβωνιαστικιά του, σημαίνει επότισε την τόσες πίκρες και τόσους καμούς και θλίψην και η μητσιά έγινε κατάχλωμη. Τραγουδάκι και πάμε.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο

ευκαιρία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέο τετατέτ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χρυσοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν με στόχο την επίτευξη πρόοδου στο Κυπριακό. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό το φως της χθεσινής ανακοίνωσης από τα Ηνωμένα Έθνη ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν θα ενημερώσει τηλεφωνικώς τον Αντώνιο Κουτέρες για το έργο της, καθώς ακύρωσε τις προγραμματισμένες επισκέψεις της στη Νέα Υόρκη και την Κύπρο για λόγους υγείας. Διακήρυξη Κύπρου-Ελλάδα σε Αιγύπτου με σαφείς αναφορές στο Κυπριακό. Στο επίκεντρο της τριμερού συνάντησης, οι περιφερειακές εξελίξεις, η ασφάλεια και η ενέργεια. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν καταγράφεται στον Περσικό κόλπο, καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με απειλές κατά πλοίων που βρίσκονται σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται το πετρέλαιο Brent στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές, καρφαλώνοντας σε υψηλό 7 εβδομάδων την στιγμή που κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 94 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζεται και σήμερα το χάος στα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
5: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
4: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Τραγούδι που το στέλνουμε από το Σπάρτακο, το φίλο μας στον Κυριάκο και στον Κλόναρο, οι οποίες πάντα σέρκα τους να μην ξανασπάσουν σέρκα. Να προσέχουν
1: τη θέση σου,
0: να μην είναι ερωτευμένοι.
1: Γιατί είχες μέσα σου
0: για σου Σπάρτα και με τα ωραία σου.

Πάμε και στο φίλο μας τον Πάμπο το μηχανικό που είναι στην Αμαργέτη της Πάφου. Πάμε στον Πομό, στο φίλο μας τον Αντώνη το Χρυσοχό. Και έρχεται και το κελί 33.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας με αυτό το τραγούδι. Να είστε καλά, χαρούμενοι, καλό υπόλοιπο, καλό αύριο, εδώ θα είμαι.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
7: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιγηριανού ακροεπιθετικού Μουμπάρα Κανοροζού για Ούτμαν μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Κολλάει για την ώρα μεταγραφή Χατζηγιοβάνι στον Όφη και όλα ανοιχτά κινείται για παίκτη της Διαφοράς η Ομονία, ενοχλημένη από τη νέα πρόταση ομάδας του Λομάκιν για Κουλυμπαλή, αφού δεν ενδιαφέρεται η United FC των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αποστολή του Αποέλ με ανόρθωση Μπακασέτας και Καρίγιο αναμένεται η γνωστοποίηση της απόφασης της UEFA για το θέμα Σάβα Γιασί. Θα διοδοτηθεί ανατολική του Φρίτομ Αντώνης Παπαδόπουλος εκτός με Αποέλ ο Μπέρκστρομ, αμφίβολος ο Φουρτάδος στην ανόρθωση. Η Πάφος κινείται για στόπερ και μεσοπιθετικό καταλόγου Β. Μέσα ο Παλαιάρης στην ΑΕΚ για τον τέρμπι με την Πάφο, την Ιστάτη θα κριθεί η συμμετοχή όχι του Σαμπορίτ. Φουλάρι για την απόκτηση επιθετικού η ΑΕΛ, Πιερό και Μωρόν σε πρώτο πλάνο. Στον Άρη Νίκολιτς και Χαραλάμπους ανεβάζουν ρυθμούς. Κρίσιμες ώρες στον Ολυμπιακό Πυρός αναφορικά με το θέμα του προπονητή, σενάριο για πρόσληψη Αλγκουαθίλ. απόψε για το Champions League 7:45 Μπαρτσελόνα Φέγενορ και Στουτκάρδη Βίκινγκ, στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρί Σλόβαν και Σπόρτινγκ Γαλατασαράι. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5 όφη υποδέχεται την ομάδα του Νεστού. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
12: Supersport 104. Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
13: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
14: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
15: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
16: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: 12 στα Σπορ.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Εκπομπή 12 στα Σπορ με Μαρίνα Αργυρού και Μάκη Νικολάου. Ακούδες του Πεσπορ 104. Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Το επόμενο δίωρο θα σας κρατήσουμε παρέα. Χαίρετε, παιδιά.
1: Γεια σου Μάκη, Μιχάλη και στους ακροατές.
0: Τρέχουν να προλάβουν οι ομάδες, ναι. Έτσι λέγαμε τα τελευταία τους ψώνια, γιατί σήμερα λίγη η κανονική περίοδος μεταγραφική.
1: Θερινή μεταγραφική περίοδος, παρόλο που μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτό το παράθυρο για ανέργους, αλλά και εκεί υπό προϋποθέσεις, γιατί κάποια ομάδα για να πάρει
0: δανεικούς.
1: Ναι, θα πρέπει να έχει και θέση όμως για να πάρει θέση.
0: Εντάξει, εφόσον οι δανεικοί είναι και γραμμένοι στην ΚΟΠ και οι άνεργοι που δεν είχαν συμβόλαιο έως τις 9 του μήνα, δηλαδή έως σήμερα.
1: Σήμερα, ναι.
0: Να δούμε τι κινήσεις θα κάνουν οι ομάδες σήμερα, τελευταία ημέρα της κανονικής μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού.
1: Ναι, πάντως τρέχουν όπως είπες και εσύ οι ομάδες. Μα και κάποιες ομάδες έχουν στα σκαριά μεταγραφές. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε πριν από λίγο έναν νεαρό Νιγηριανό ακραίο επιθετικό, τον Μουμπάρακ Ονορουίζια Ουτμάν.
0: Θα έχουμε ρεπορτάζ Απόλλωνα με Παύλο Πελιγκάρη. Ομόνια θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Η Ομόνια η οποία περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση του Χατζη Γιοβάνι με τον Όφη. Ναι. Με τον Όφη, μάλιστα, να τονίζει ότι δεν υπάρχει για την ώρα συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά ούτε και το αντίστροφο εννοώ, ούτε και ότι δεν υπάρχει συμφωνία για να το θέσω σωστά.
0: Το δώσει για να πάρει άλλο.
1: Ναι. Λέγεται, και θα μας πει ο Ανδρέας Χριστού καλύτερα, ότι η Ομόνια έχει ήδη εναλλακτική. Αλλά εντάξει, πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα του Χατζη Γιοβάνι πρώτα. Από εκεί και πέρα είναι και η νέα πρόταση για τον Κουλιμπαλί από την United FC αυτή τη στιγμή, και πάλι ομάδα του Λομάκιν, με τους πράσινους να είναι εκνευρισμένοι.
0: Δεν παραχωρείται, λέει η Ομόνια.
1: Ναι, ιδιοκτήτη της ΠΑΦ. Γιατί είναι δικιά του η ομάδα και αυτή, η United FC.
0: ΑΕΛ, να δούμε τι γίνεται. Φουλάρια επιθετικό. Θα έχουμε Μιχάλη Αριστίδου, τον ρεπόρτερ της ΑΕΛ, για να μας πει τι νεότερο προκύπτει.
1: Τώρα, κατά πόσο με Πιερό και Μωρόν εξακολουθούν να υπάρχουν επαφές, θα μας τα πει ο Μιχάλης καλύτερα.
0: Αλλά και προβλήματα, νομίζω.
1: Είναι δύσκολες περιπτώσεις.
0: Ναι,
1: δύσκολες περιπτώσεις.
0: Έχουμε...
1: Πάντως θέλει επιθετικό οπωσδήποτε η ΑΕΛ.
0: Ναι. Θα έχουμε επίσης εκπροσώπους τύπου. Εκπροσώπους των ομάδων καλύτερα, στο Παναγίδη της Καμιώτισσας και Γενικό Αρχηγό του Μεσαραδίπου, τον Γιώργο Ρακλείου, να μας πούν τι κάνουν οι ομάδες σήμερα, αν πάρουν κάποιο ποδοσφαιριστή. Είχαμε και την αυλαία ψες άνοιξε της link face του Champions League.
1: Με την ΑΕΚ να μπαίνει
0: μεγάλη
1: με το δεξί.
0: Ναι, ναι.
1: Κέρδισε τη Λίνσκ με...
0: Λάσκ. Ναι, είναι προαθλήτρια Αυστρίας.
1: Μπερδεύω την, ναι. Έχει ακόμα ένα όνομα.
0: Λίνσερ Λάσκ.
1: Ναι. Λοιπόν, κέρδισε με 1-0 η ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα η Ντόρτμουντ κέρδισε την Βιγιαρεάλ με 3-2, αλλά
0: ανησύχησε
1: απάντες ο Καρέτσας. Να πούμε ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, γιατί η ενημέρωση κάνει λόγο για κακή κυκλοφορία του αίματος. Τώρα αυτό με τι συνεπάγεται, θα μας ενημερώσουν. Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, ήταν το σκορ της βραδιάς.
0: Μα είχαμε 3-3-2,
1: ναι. Πόρτο Σίτι 0-2 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Ήταν και το κύπελλο στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό να κερδίζει το Βόλο 3-2.
0: Σήμερα πρόγραμμα Τετάρτης Champions League, 8 παρατέταρτο, Μπαρσελόνα Φέγενορντ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 Παρίσι Σεν Ζερμέν, Σόφια Μπρατισλάβα, Νάπολι Άρσεναλ, Λίβερπουλ Αθλητικό Μαδρίτη και Sporting Λισαβόνα Γαλατασαράι, και 6 αγώνες από την Σίτα Βίζιον. Θα έχουμε και αύριο άλλα 6 παιχνίδια. Επίσης Καραμπάο,
1: Τσέλσι Λίντς στις 10, έχει και FA Cup, αλλά δεν θα αναφέρω αυτές τις ομάδες, σήμερα σίγουρα θα τις έπρεπε να τις πω.
0: Ας πω την αλήθεια, αν ξεκίνησες λες, θα κόφω το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, έχει και πάλι κύπελλο Ελλάδος, Όφη Νέστος Χρυσούπολης, η ώρα 5.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι, θα πάμε.
1: Έχει μια παιχνίδι στην Ολλανδία, να το πούμε, 7:45 Τβέντε Τέλσταρ.
0: Μια που είσαι αντιπάλου τη Πάφου Τβέντε. Στην League Face του Conference.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ μας με Ομόνια και Ανδρέα Χριστού. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με το θέμα ενίσχυσης. Έτσι, πάμε να δούμε τι ισχύει.
1: Με Χατζηγιοβάνη πρώτα.
0: Ναι, με Χατζηγιοβάνη και μετά για το θέμα του Κουλυμπαλή. Γιατί του Χατζηγιοβάνη συνδέεται με το αθέρθη και άλλος ποδοσφαιριστής.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον του Όφη από την Ελλάδα. Ουσιαστικά στην Ομόνια και στον Όφη αργά περιμένουν και την απόφαση του ποδοσφαιριστή. Αν θα προχωρήσει η μεταγραφή. Στην Ομόνια δεν είναι διατεθειμένοι να ικανοποιήσουν και τα θέλω του ποδοσφαιριστή. Αν αποφασίσει ο ίδιος να πάει στον Όφη, είναι δεδομένο ότι στην Ομόνια δεν έχει ρόλο βασικού μέχρι τη στιγμή. Οπότε ζυγίζει και ο ίδιος τα δεδομένα και την προοπτική που έχει μπροστά του. Και σε περίπτωση που προχωρήσει αυτή η μεταγύνση, στην Ομόνια είναι έτοιμη, έχουν βρει τους υποψήφιους στόχους και είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε άλλη μεταγραφή. Οπότε με δεδομένο ότι μένουν λιγότερες από 12 ώρες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καταλαβαίνουμε ότι όλα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα και άμεσα.
1: Δηλαδή, να υποθέσω ότι έχει καταρχήν συμφωνία η Ομόνια με κάποιον παίχτη, καταρχήν.
2: Είναι πολύ πιθανό. Ναι, δεν είναι επιβεβαιωμένο, όμως είναι παίκτες που στην Ομόνια έχουν ήδη κάνει την προεργασία τους προφανώς. Δεν γίνεται να γίνει σήμερα όλο αυτό και είναι έτοιμοι να κινηθούν για απόκτηση ποδοσφαιριστών, συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Έχει καταρχήν μια πολύ μικρή λίστα με 2-3 ονόματα που μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην αποκτήση τους η Ομόνια. Βγήκε ένα όνομα χτες, αυτό του Νικουλέσκου, μια πολύ δύσκολη περίπτωση που δεν προχώρησε τελικά.
0: Πάντως, ψάχνει πολύ από Ρουμανία μεριά φέτος η Ομόνια.
1: Εγώ ακούω ακόμα ένα όνομα από Ρουμανία.
2: Αυτό αναφέρει και έδειγε μου πληροφορίες ότι υπάρχει κι άλλος παίκτης τουλάχιστον από το ρουμάνικο πρωτάθλημα.
1: Ο Αλεξάνδρου Μητρίτσα. Έτσι οι πληροφορίες έχω.
2: Ναι, το...
1: Ήταν στον ΠΑΟΚ παλιότερα.
2: Δεν το είπε βέβαια ακριβώς, αλλά είναι ένα όνομα που ακούγεται για αυτό.
1: Πληροφορία.
2: Υπάρχουν αρκετά έτσι, σενάρια. Λογικό, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τον κόσμο της Ομόνιας. Νομίζω να περιμένουμε ίσως και μέχρι αργά το βράδυ για τις κινήσεις της Ομόνιας που ενδιαφέρεται και ψάχνει και για στόπερ καταλόγου Β.
0: Και επειδή αναφερθήκατε στον ΠΑΟΚ, αναφερθήκαμε και στον ΠΑΟΚ, έχει προταθεί ο Δημήτρης Κοτάς.
1: Ισχύει είναι αυτό?
0: Είναι του ΠΑΟΚ, 21 χρόνων, αν ισχύει.
1: Στόπερ.
2: Έχει προταθεί, ναι, είναι δεδομένο αυτό. Δεν έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν ακόμη με αυτή την περίπτωση στην Ομόνια. Θα πρέπει να περιμένουμε, πρόκειται αν προχωρήσει θα είναι για δανεισμό 21 ετών, παίζει και στόπερ και αμυντικός μέσος. Αν δεν καλά έχει μια συμμετοχή με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, θα δούμε αν θα προχωρήσει. Το άλλο όνομα που είχε ακουστεί ήταν η άλλα της Rangers, δεν προχωρά, οπότε είτε με τον Κοτσά είτε με κάποιο άλλο ποδοσφαιριστή αν προκύψει συμφωνία. Δεν θα το απέκλεια να μην γίνει και κάποια κίνηση σε αυτή τη θέση από πλευράς Ομονιάς, εάν δεν βρεθεί κάτι που να μπορεί να βοηθήσει άμεσα μέσα στη σεζόν.
1: Για το θέμα παρχώς, το θέμα Χατζηγιοβάνη, Ανδρέα, ο Όφη δηλαδή έχει κάνει πρόταση στην Ομόνια και υπάρχει κάποια διαφορά, είναι ο παίχτης που δεν αποφασίζει τι θα κάνει ακόμα.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, μεταξύ Όφη και Ομόνιας υπάρχει μια συνεννόηση. Είναι δεδομένο ότι εκφράζουν επίσημα το ενδιαφέρον τους. Οπότε, αν πάρει την απόφαση ο ποδοσφαιριστής, δεν θα σταθεί εμπόδιο η Ομόνια στην οποιαδήποτε απόφαση του ποδοσφαιριστή. Οπότε, καταλαβαίνω, είναι και στενά τα χρονικά περιθώρια. Ανάλογα με τι θα αποφασίσει ο ποδοσφαιριστής, θα κινηθούν ίσως και για δανεισμό, ίσως και με κάποιο άλλο τρόπο για να κινηθούν γρήγορα όλες οι διεργασίες.
1: Με τον Μουσιαλόφσκι τι γίνεται?
2: Με τον Μουσιαλόφσκι
1: Πολωνία, παίζει κάτι?
2: Το που είπαμε και χθες, ότι πέρα από το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού υπήρξε ενδιαφέρον και από πολλές άλλες ομάδες στο καλοκαίρι, και από Κύπρο και από το εξωτερικό, από την Πολωνία. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ήταν αυτός που επέλεγε να μην προχωρήσουν οι διεργασίες. Από πλευράς όμως ήταν διατεθειμένοι να καλύψουν και το διαφορά στο συμβόλαιο του για να πάει σε κάποιο ομάδα και να παίζει, αφού είναι δεδομένο στην Ομόνια δεν είναι μέσα στα πλάνα του κ. Μπέρκ. Ο ίδιος δεν το παίρνει απόφαση και ουσιαστικά αποφάσισε, αν δεν προκύψει κάτι μέχρι απόψε ή στο τέλος του και μετά θα δικαιούται να πάει ως δανεικός σε άλλη Κυπριακή ομάδα. Δεν το αποφασίσει ο ίδιος, θα μείνει στην ομάδα και θα προπονείται μόνο ουσιαστικά τρίτη σεζόν, που ουσιαστικά δεν θα έχει τον χρόνο συμμετοχή για να μπορεί να εξελιχθεί. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι εκτός αν το αποφασίσει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα του Κουλυμπαλή τώρα, που είναι πολύ διαφορετικά εδώ τα δεδομένα. Ήρθε άλλη πρόταση για τον ποδοσφαιριστή και πάλι από ομάδα του Σερκέι Λομάκιν, αλλά αυτή τη φορά από το Ντουμπάι για την United FC. Από την United FC με τους πράσινους να την απορρίπτουν και αυτοί, ενώ να εκφράζουν και έντονη δυσαρέσκεια πλέον με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΦΟ.
2: Νομίζω αυτή η κίνηση νομίζω ξεκαθάρισε ότι και την αρχική ενόχληση που υπήρχε από πλευράς Ομόνιας με την πρώτη πρόταση και τον τρόπο που είχε προσεγγίσει η Ρόντινα, όταν έρχεται πρόταση και από άλλη ομάδα της ιδιοκτησίας του κυρίου Λομάκιν, στην Ομόνια δεν το είδαμε καθόλου καλό μάτι και ήδη είχαν ενημερώσει όταν είχαν έρθει πρώτες πρόταση από τη Ρόντινα ότι δεν παραχωρείται ο ποδοσφαιριστής και αυτή τη στιγμή στην Ομόνια είναι ξεκάθαρα ενοχλημένη. Δεν πρόκειται να θεωρώ να αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Είναι και το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Οπότε θα δούμε ποια θα είναι και θα κάνει κάποια κίνηση η Ομόνια σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ ενοχλημένη με τον τρόπο που κινήθηκε ο κ. Λομάκη μέσω άλλων ομάδων και όχι από την πλευρά ΠΑΦ.
1: Και τώρα κάτι για την προετοιμασία του πολύ μεγάλου ντέρμπι των Απόλλωνα. Σάββατο 8 η ώρα Γασιμπή.
2: Από ντέρμπι σε ντέρμπι Ομόνια, χωρίς κάποια αγωνιστικά προβλήματα πέραν από τον ΑΕΤΙΝΚ που παραμένει εκτός και με σαφώς ανεβασμένη η ψυχολογία για την αυτοεπίθεση μετά την νίκη επί του Άρη. Έδειξε σημαντική αδευτείωση η Ομόνια, αυτό είναι δεδομένο και θέλει να δώσει φυσιολογικά συνέχεια μπροστά στον κόσμο της, στο RCB και να μπει έτσι, να συνεχίσει αυτόν τον δύσκολο κύκλο αγώνων με επιτυχία και να καταφέρει να βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Νομίζω είναι δεδομένο πως ο Απόλλωνας θα είναι και φέτος ένας στους διεκδικητές του τίτλου και είναι ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι το ερχόμενο Σάββατο.
1: Και μετά ακολουθεί την Τετάρτη, 8 Παδέστος, στο RCB, είναι η πρεμιέρα της Ομόνιας στη Link Face του Europa με την Θέλτα Βίκο. Φυσικά πρώτα Απόλλωνας.
2: Ναι, πρώτα Απόλλωνας και μετά θα πρέπει να μάθουμε και πώς να δούμε, πώς θα διαχειριστεί έτσι αυτά τα παιχνίδια ο κ. Μπέρκ. Είναι το μεγάλο ερώτημα πάντοτε όποτε υπάρχουν έτσι και ευρωπαϊκά παιχνίδια στη μέση. Να δούμε, είναι υψηλό το επίπεδο των ομάδων στο Europa League. Είναι ένα ερωτηματικό που θα πρέπει να το περιμένουμε το γήπεδο, νομίζω, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Αλλά και για την Ομόνια είναι σημαντικό και το Europa League, αλλά και το προάστημα, νομίζω, είναι ο πρώτος στόχος για τις φετινές σεζόν.
1: Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να μας μεταφέρεις, ακούσει ο κόσμος ή τα είπαμε?
2: Αυτά από πλευράς Ομόνιας, νομίζω, θα περιμένουμε εξελίξεις.
1: Περιμένουμε παρέμβαση αν υπάρξει κάτι,
2: Αν υπάρξει μέχρι τις 2 θα
0: μιλήσουμε. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλό υπόλοιπο.

0: Συνεχίζεται και ο διαγωνισμός μας για τη φανέλα του Μπιέλ με την ένδειξη Πάφος το 23-24. Στέλνε και το ονοματεπώνυμο σας αν θέλετε. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε την φανέλα του Μπιέλ, επαναλαμβάνω. Και η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Είναι εκπομπή μας. Μιχάλης Αριστίδου μαζί μας για το ρεπορτάζ στη ΣΑΕΛ. Θα πούμε και για άλλα θέματα στη συνέχεια. Θα έχουμε 7-8 λεπτά μέχρι πριν πάμε στο διάλειμμα. Έλα Μιχάλη.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Από άλλη, θα μιλήσεις από άλλη ιδιότητα ύστερα.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Και συγχαρητήρια Μιχάλη για το με τη μεγάλη σας νίκηψες.
2: Ευχαριστούμε.
1: 2,1 ο Ηλιόπουλος.
0: Καλά έμενα, γιατί μου είπες
1: εξής. Εξής. Ναι, ναι, συγχαρητήρια Μαρίνα. Να μας γεράσεις αυτή τη σύστερα.
2: Μαρίνα, αγαπητά θα γεράσει τώρα.
0: Πε μου.
1: Θα ακούσα Μιχαλή.
2: Αγαπητά θα γεράσει η Μαρίνα τώρα.
1: Για κατάχρωτα, για φίλοι μου. Η αύριο γίνεται.
0: Αύριο γίνεται.
1: Ένα Μιχαλή, τι γίνεται για
0: ΑΕΛ. Είναι επιθετικό η ΑΕΛ.
2: Το ψάξιμο του επιθετικού, ακόμη δεν έχει πάρει επιθετικό. Και φαίνεται να μην προχωράνε βασικά κάποιες περιπτώσεις που είχαν αυτά υπόψη τους.
1: Ποιες?
2: Όπως αυτές του Μωρόν και του Πιερό. Το Μωρόν φαίνεται να έχει κλείσει οριστικά η πόρτα για τα σύστημα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ξέρες οι απαιτήσεις και του Άρη όσον αφορά την κάλυψη του συμβολίου αλλά και του ίδιου ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για έναν παίχτη που έχει συμβόλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ για την νέα χρονιά και ο Άρη ζητάει το τουλάχιστον να καλυφθεί το 50% αυτό το συμβολαίο.
1: Μισό.
2: Το μισό δηλαδή. Στην άλλη δεν έχω αυτή την πρόθεση. Δεν βγαίνω δηλαδή όπως λέμε για να δώσουμε ένα τέτοιο δυνατό συμβόλαιο στο Ισπανό Φορ. Έτσι κάπου εκεί κλείνει οριστικά η συζήτηση για τον Μωρόν. Κάτι ανάλογο και με τον Πιερό. Εδώ μας υπάρχει μια μικρή διαφορά. Είναι πιο χαμηλό το συμβόλαιο του πρόσφεστη σε σχέση με τον Μωρόν. Με την ΑΕΛ να έχει υπόθεση να ανακαλύψει έτσι ένα σημαντικό μέρος του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή. Πριν όμως φαίνεται ο ίδιος να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβει.
1: Αν θα προλάβει ακριβώς, ναι. Ναι,
2: να κάνει αυτά που έχει στο μυαλό του ποδοσφαιριστής. Στην ΑΕΛ ήδη έχουν πάει σε ένα plan B όπως λέμε. Έχουν καταστήσει ένα shortlist με 2-3 ονόματα. Προφορίες λένε ότι ένας είναι αφρικανικής καταγωγής με θητεία στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν έχουν διαρρεύσει κάτι άλλο προς τα έξω όσον αφορά αυτήν την περίπτωση. Θέλουν οπωσδήποτε σε ανακλήσει μια περίπτωση από αυτές που κυνηγάνε. Δεν θέλουμε τίποτα δηλαδή να πάει η ομάδα και να ψάχνει από αύριο για άνεργο ποδοσφαιριστή. Θέλουν κάποιον έτοιμο που έχει κάνει προετοιμασία για να μπορέσει να μπει πιο εύκολα.
0: Και άμεσα, Μιχάλη, γιατί υπάρχει άμεση ανάγκη. Αυτή είναι η διαφορά της ΑΕΛ με τα ποσά έγιναν.
2: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, ευελπιστώ και υπάρχει μια συγκρατημένη ισοδοξία ότι μέχρι απόψε θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν κάποια από τις περιπτώσεις έτσι ώστε να κλείσει μια μεταγραφή όσον αφορά τον επιθετικό κορυφή.
0: Ναι. Υπάρχουν έτσι κάποιες άλλες συγκεκριμένες περιπτώσεις που εξετάζονται πέραν από αυτών των δύο ονομάτων που είπαμε τα δεδομένα πια.
1: Δεν είναι και το χρονικό περιθώριο.
0: Ναι, δεν υπάρχει χρόνο.
2: Ναι, υπάρχει ένα short list με άλλα 2-3 ονόματα. Μαρίνα, επαμένως εξ αυτών από αυτά που έχουμε μάθει εμείς είναι καταγωγή από Αφρική αλλά έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη. Χωρίς να κυκλοφορήσουν να βγουν περισσότερες λεπτομέρειες προς τα έξω, όσον αφορά την περίπτωση του. Έχει ακόμα μία-δυο μαζί με το συγκεκριμένο περιπτώσεις. Στους δύο δηλαδή έχουν κάνει τις επαφές τους, έχουν προκρίνει κάποιες περιπτώσεις και προσπαθούν να δουν ποια από αυτές που έχουν προκρίνει είναι πιο εύκολο ή πιο σύντομα μπορεί να πραγματοποιηθεί μια μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Άρα οι διεργασίες είναι πυρετώδεις για τον επιθετικό.
2: Ναι, σαφώς. Είναι το στοίχημα της ημέρας για την Ελλάδα, το Μάκη, να μπορέσει να κλείσει τουλάχιστον μια περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να κάνει και παραπάνω από μια.
2: Θέλω
1: να μου πεις να κάνει την μια πρώτα.
2: Ναι, και μετά, αν έχουν κάποια άλλη περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Και τώρα πρέπει να δείξει αντίδραση η ΑΕΛ, εν όψη, για το παιχνίδι, κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα, τρίτη αγωνιστική την ερχόμενη Παρασκευή στο Αλφα Μέγα.
2: Ναι, δεν το συζητούμε για την ΑΕΛ, να δείξει ότι έχει αφήσει εντελώς πίσω της την πολύ κακή εμφάνιση και το, αυτό το πολύ άσχημο αποτέλεσμα.
1: Βαρύ και ασήκωτο.
2: Ακριβώς, ναι. Νομίζω θέλουν απάντητα να το σβήσουν από τη μνήμη τους στην ΑΕΛ, αυτό το αποτέλεσμα και την εμφάνιση. Δουλεύουν πάρα πολύ και στο με ψυχολογία, για να μπορούν οι ποδοσφαιριστές να είναι έτσι, πιο έτοιμοι σε mentality. Θέλουν να βγάλουν αντίδραση. Έδειξε καλά στοιχεία στην πρεμιέρα. Δεν έδειξε καθόλου καλά στοιχεία νοήτρια στο παιχνίδι με τα Πουέλ. Αν μπορείς τώρα και επανέρχεσαι στις καλές εμφανίσεις και πάρει και την νίκη, σαφώς θα είναι μια χρονοδική ένεση όλο αυτό για την φετινή χρονιά, για να μπορείς έτσι να βαδίσει πιο ήρεμη στα επόμενα παιχνίδια του προαθλήματος.
1: Μάλιστα. Και είπαμε για την ΑΕΚ, μαγικό ποδαρικό στα Αστέρια, έτσι. Ο Μαρή με ένα φοβερό γκολ χάσει την νίκη στην ΑΕΚ, στην πρεμιέρα της, στην ΑΕΚ Αρένα, στην Αθήνα.
2: Ένα παιχνίδι που έπαιξε πάρα πολύ καλά, με αυτή εμφάνιση αυτό θα λέγεται. Ήταν από ό,τι κυριαρχώς σε όλα τα 90 λεπτά του παιχνιδιού. Όμως η αγωνία ήταν λίγο στα ύψη, όταν όσο έμεινε αυτό το 1-0, έτσι, ότι είναι πολύ εξαστά το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να αρχίσει να το γιώσει και νωρίτερα, έχοντας χάσει κάποιες πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, δεν τα κατάφερε. Αξιουσία παραμένει ότι κέρδισε κάτω τα σίγουρα της ΑΕΚ, πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς στο Link Face, πήρε και τα πόσα είναι, 2,1, νομίζω.
1: 2,1, 2,1.
2: Έχει ανέβει στα 25,6, μια ξεδιά κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, έχει και μια ανακοίνωση τώρα ο Άρης για παίχτη που δίνει δανεικό στην Καρμιώτισσα.
1: Αυτό που ήθελε τελευταίο, τελευταίος παίχτη που αποκτήθηκε.
0: Παβιροντιχάρτζο.
2: Ο επιθετικός
1: ήταν. Ναι, επιθετικός, ναι, 19χρονος, ναι.
2: Είναι Ζαέλ, το σημείο το μικρό του, το άλλο μη μου πει να το πω.
0: Ζαέλ Παβιροντιχάρτζο.
2: Ναι. Εγώ είχα ανακοίνωση του Άρη τώρα. Που έκανα τον Άρη, τον είχα σημείσει ως Ζαέλ.
1: Εντάξει, δύσκολο να είναι. Στην Καρμιώτισσα. Μπορεί να πάρει ακόμα ένα παίχτη. Θα έχουμε μαζί μας μετά στο Παναγίδη. Θα μας πει 1-5 για τα νέα της ικανότητας και coach της πάτε με την ομάδα της ποδοσφαιρικής της ΙΑΚ Λιθουανία.
2: Ναι,
1: και εσύ είσαι ο προπονητής.
2: Σήμερα εγώ θα κάνω το προπονητή.
1: Ναι, τι θα γίνει εκεί?
2: Είναι ένα τουρνουά μεταξύ των αστικογράφων. Συμμετοχές από 11 χώρες συνολικά είναι.
1: 11.
2: Το τουρνουά. Ήταν 16, αλλά κάποιες ακύρωσαν με σύμφωνα την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την Λιθουανική Ομοσπονδία.
1: Έχουμε εκκλήρωση, έχουμε αντιπάλους.
2: Η κλήρωση είναι αύριο. Θα δούμε. Θα είναι και η Ελλάδα εκεί, οπότε θα έχουμε κάποιους να μιλάμε έτσι στην γλώσσα μας.
0: Εντάξει, είστε μεγάλη αποστολή. Άλλες φορές πάμε ένα-δύο άτομα, okay. Είναι πιο δύσκολο.
1: Καλή δουλειά, Μιχάλη.
0: Θα μιλήσουμε και μετά, Μιχάλη, ναι. για τα θέματα του τουρνουά. Θα σου ευχηθώ μετά. Καλό να
2: ξέρω. Αύριο θα έχουμε και πιο λεπτομέρειες για τα παιχνίδια και όλα.
1: Έχουμε και ανακοίνωση της ανόρθωσης για τον Γιάννη Μανιάρη. Αναλαμβάνει καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντή. Μόλις έχουμε πάρει ενημέρωση από τον Χάλαμο Βαρπετά. Γιάννη Μανιάτης λοιπόν διαθέτει σημαντική εμπειρία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στις διοικητικές και εκτελεστικές θέσεις ποδοσφαιρικών οργανισμών. Θέση λοιπόν που πήρε εκτελεστικού διευθυντή της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Μιχάλη, που λυπάμαι, διαφημίσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάνη. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας.
4: Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
6: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
7: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
8: Super Sport 104.
11: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
12: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Περάσαμε στο δεύτερο ομοίωρο της εκπομπής μας 12 στα Σπορ, συντονισμένοι στο Super Sport 104. Στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργυρούμα και Νικολάου Μιχάλης που λύσει ρόλο του ήχου. Και μαζί μας ο Γιάννος Παπαγιάννου, το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Γεια σου Γιάννο.
1: Γεια σου Γιάννο.
0: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι Μάκη, Μαρίνα και στους ακροατές μας.
0: Πες μας τι γίνεται με την εξέλιξη αυτή.
1: Με το θέμα του Σαβαλιασί.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι...
0: Με την τοποθέτηση της UEFA.
1: Είναι πάει προς θετική απάντηση η UEFA, έτσι.
2: Ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αναμένεται ότι θα ενημερώσει την πλευρά του ΑΠΟΕΛ ή το σωματείο, την εταιρεία και το επενδυτικό φαν του Σαβαγιασί για τη θέση της UEFA και θα ξεκαθαρίσει ουσιαστικά το τοπίο. Η UEFA φαίνεται ότι είναι θετική στο αίτημα για το δικαίωμα δημιουργίας νέας εταιρείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, κάτω από την προϋπόθεση ότι η συμφωνία θα πρέπει να επισημοποιηθεί γραπτός με συμβόλαια από τα τρία μέρη και αν γίνει εφικτό αυτό, τότε θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης οικονομικής βοήθειας και από την πλευρά του Σαβαγιασί και του επενδυτικού του κλουπ. Ο χρόνος πιέζει είναι όσον αφορά το οικονομικό και με καλή θέληση από όλα τα μέρη θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συμφωνία ώστε ο ΑΠΟΕΛ να περάσει στην μεταβατική περίοδο μέχρι την δημιουργία της νέας εταιρείας τον ερχόμενο Μάρτιο ή Μάιο. Θα ξεκαθαρίσει το πότε ακριβώς. Ο χρονικός ορίζοντας είναι γύρω στον ερχόμενο Μάρτιο. Αυτό που το πιο ουσιαστικό είναι, θα έλεγα, να γίνει η συμφωνία ώστε να υπάρχει και υπάρχουν και κατάλληλες εγγυήσεις από την πλευρά του επενδυτή ότι εύχομαι, αναλαμβάνω, βάζω λεφτά μέχρι να επισημοποιηθεί η συμφωνία όσον αφορά φυσικά την δημιουργία της νέας εταιρείας, διότι για να επισημοποιηθεί κάτι σημαίνει ότι θα γίνει η συμφωνία μέχρι την ολοκλήρωσή της που θα είναι ο χρονικός ορίζοντας τον ερχόμενο Μάρτιο. Αυτό που θα ξεκαθαρίσει λοιπόν στις επόμενες μέρες είναι κατά πόσο ο κύριος Γιασής άμεσα θα μπορέσει να συνεισφέρει οικονομικά στο ΑΠΟΕ. Υπάρχουν θετικές ενδείξεις από τη στιγμή που η UEFA θα ανάψει το πράσινο φως και θα στείλει το μήνυμα προς τα τρία μέρη ότι όταν κάνετε τα απαραίτητα τότε μπορείτε άμεσα και ο επενδυτής να συνεισφέρει οικονομικά στο ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Νομίζω είναι θέμα χρόνου όλα αυτά να γίνουν και ο ΑΠΟΕΛ να περάσει σε μια νέα εποχή.
0: Και θα υπάρξει συνάντηση με την Ομοσπονδία μόλις επιστρέψει και ο πρόεδρος του εξωτερικού της Ομοσπονδίας.
2: Ναι, είναι λογικό ότι θα υπάρξει συνάντηση για να λεχθούν επίσημα πράγματα, το πώς θα προχωρήσουν τα τρία μέρη και ποιες θα είναι οι διαδικασίες για να διευθετηθούν τα ζητήματα και να μπορέσει ο κύριος Γιασής να συνεισφέρει άμεσα. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας, θα το πούμε καλύτερα στα επόμενα 24 ώρα για να είμαστε καλυμμένοι, διότι δεν θα μπούμε στη διαδικασία ότι θα γίνει αύριο, μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα. Αλλά πάντα στιγμή θα έλεγα εγώ ότι με την επιστροφή του κύριου Ζήτη στην Κύπρο ότι ανά πάντα στιγμή μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις. Το πιο σημαντικό, και άλλωστε γι' αυτό έγινε και αυτή η επιστολή και δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα, είναι η οικονομική ενίσχυση από πλευράς του Σαβαγιασί προς την εταιρεία από Ερποδόσφαιρο μέχρι να αναλάβει και επίσημα ο κύριος Γιασής τον ερχόμενο Μάρτιο, διότι τα τρέχοντα έξοδα
0: το σημαντικότερο του τον πρέπει να μπουν λεφτά.
2: Πρέπει να μπουν λεφτά, ναι. Διότι υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Δεν, δεν λύθηκαν τα οικονομικά προβλήματα του ΑΠΟΕ. Είναι αυτό που είπα το πρωί. Ήρθαν λεφτά από τα season tickets. Έχουν πουληθεί ποδοσφαιριστές. Δόθηκε ένα εκατομμύριο από το σωματείο από κάποια λεφτά που έβαλαν γύρω στο ένα εκατομμύριο, όπως είναι γνωστό από κάποιους επιχειρηματίες, για να συνεισφέρουν οικονομικά μέχρι την σύσταση της νέας εταιρείας για να πάρουν μετοχικό κεφάλαιο. και είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να τρέξει ώστε να μπουν κάποια εκατομμύρια στο ταμείο του ΑΠΟΕΛ από την πλευρά του κύριου Γιασί και του επενδυτικού του ΚΟΥΡ φυσικά, για να ανασάνει ο ΑΠΟΕΛ και να τακτοποιήσει τα τρέχοντα έξοδα που θα τα βρει μπροστά του πολύ σύντομα.
1: Και αν επειδή αναφέρθηκε στα season ticket, πόσο έχει φτάσει ο αριθμός?
2: Ακριβώς δεν το είδα σήμερα. Ένα λεπτό να το διευθερίσουμε.
1: Λοιπόν, την πήγα τώρα εγώ στην ιστοσελίδα. Αυτή τη στιγμή είναι στα 926.
2: 926 σημαίνει είναι πάρα πολύ κοντά να σπάσει το ρεκόρ, που είναι 9201. Τη σεζόν 2024-25, όπως μας έχει λεχθεί επίσημα από το ΑΠΟΕΛ.
1: Κάποια στιγμή φαινόταν ότι δεν θα έφτανε το μεγάλο στόχο των 10.000, αλλά δεν είναι και τόσο μακριά.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ κοντά να σπάσει το αρχικά το ρεκόρ των 9.201
1: και
2: στη συνέχεια να ξεπεράσει. Άλλωστε τα season ticket δεν έχουν χρονικό ορίζοντα. Είναι εκεί και όσον ειδικά νομίζω ότι υπάρχουν κάποια στάδια που σπρώχνουν τον κόσμο. Αρχικά ήταν
1: η νίκη νομίζω από την ΑΕΛ πρέπει να...
2: Ήταν και προηγουμένως από την νίκη της ΑΕΛ, όταν έγιναν μεταγραφές που έφεραν έτσι τον ενθουσιασμό της τάξης του ΑΠΟΕΛ. Ήρθε η νίκη επί της ΑΕΛ. Και υπάρχουν και εξελίξεις τώρα με τον κύριο Γιασί που αντιλαμβάνεστε ότι...
1: Αναθαρεύει ο κόσμος, ναι.
2: Ναι, όταν γίνει εφικτό να αυτοκεμπεί και βοηθήσει οικονομικά ο κύριος Γιασίς και νιώθει ο κόσμος ότι το ΑΠΟΕΛ ναι, περνά σε μια μεταλλαγή περίοδο, όμως μπήκε σε μια νέα εποχή μέχρι την επισημοποίηση της παρουσίας του κύριου Γιασί στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ, αλλά μέχρι θα σπρώξει ακόμη περισσότερο τα διαρκεία. Και παράλληλα, για να ο ΑΠΟΕΛ έχει μια σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις στους 50 αποτελέσματα, τότε είναι πολύ εφικτό να ξεπεράσει και τις 10.000.
1: Καρύγιο και Μπακασέτα είναι διαθέσιμοι πλέον, έτσι.
2: Είναι διαθέσιμοι, ναι, έχουν γραφεί κανονικά. Και η στροφή, η προσοχή πλέον είναι στο παιχνίδι, στο νέο τεύτη που ακολουθεί, με την ανόρθωση το ερχόμενο Σάββατο στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάντα τα παιχνίδια με την ανόρθωση κρύβουν κινδύνους και είναι δύσκολοι αγώνες. Δεν έχει καμία σχέση αν η ανόρθωση έχει τα προβλήματά της τόσο οικονομικά και αγωνιστικά. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι ένα τεύτη με την ανόρθωση. Και θα έλεγα ότι το ΑΠΟΕΛ καλείται να παραλάβει αυτόν, ότι όπως έπραξε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που είχε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, πέτυχε 6 τέρματα και είχε κέπησε τους πάντες με την παρουσία του ότι κάτι καλό χτίζεται φέτος, και από τη στιγμή που σιγά σιγά θα μπουν και τα νέα πρόσωπα στην εξίσωση, Καρύγιο, Μπακασέτα, Δελένικα που δεν πήραν ακόμη χρόνο συμμετοχής, αντιλαμβάνεστε ότι ανεβαίνουν και προσδοκίες του κόσμου για κάτι ακόμη καλύτερο. Ναι.
1: Για να τελευταία μέρα μεταγραφών δεν προκύπτει κάτι, έτσι?
2: Όχι, δεν πρόκειται να κάνει μεταγραφή αντί το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω...
0: Είπε
1: και ο Παπαδόπουλος, αλλά επειδή είναι τελευταία μέρα, είπα να ρωτήσω.
2: Ναι, ρωτήσαμε, δεν προκύπτει κάτι. Άλλωστε, να ξέρετε πολύ καλά ότι πέραν από τους νεοφερμένους υπάρχει και ο χρονικός ορίζοντας όταν θα επανέλθει και Ματσίνη και Πιέρος Σωτηρίου.
1: Δηλαδή,
2: αντιλαμβάνεστε ότι θα μπουν στην εξίσωση ακόμη δύο πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Έτσι.
0: Ναι. Τώρα, για εισιτήρια για το παιχνίδι με την ανόρθωση, τι έγινε, γιατί περιμένουμε να κατά πόσον αδειοδοτηθεί και η Ανατολική του Παπαδοπούλος. Περιμένω ενημέρωση.
2: Που θα δοθούν περισσότερο.
0: Ναι. Τώρα πώς έχει πάρει συγκεκριμένο ρυθμό ή ακόμα?
2: Νομίζω ακόμη δεν έβγαλε ανακοίνωση.
0: Διότι περιμένουν το θέμα της αδειοδότησης.
2: Αυτό που εντάξει, θα ακολουθήσει η επίσημη ενημέρωση από το ΑΠΟΕΛ. Αυτό που μπορούμε να πούμε από τώρα είναι όσα εισιτήρια και να ακούν θα εξαφανιστούν.
0: Βέβαια, σίγουρα. Σε ευχαριστούμε, Γιάννο. Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με Απόλλωνα. Ο Παύλος ο Πελεγκάρης είναι μαζί μας.
1: Γεια σου, Παύλο. Παύλο.
2: Καλό μεσημέρι, Μάγκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Σούπερ Σπορ 104. Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, αν θέλετε.
0: Ναι,
1: βέβαια, πάντα φρέσκα.
2: Λοιπόν, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, ο Απόλλωνας, αναμενόμενο, γιατί το γνωρίζαμε από καιρό ότι μέσα από σκάουτινγκ που είχε γίνει, είχαν εντοπιστεί δύο 18χρονοι Νιγηριανοί για τον κατάλογο Β, βρίσκονται στην Κύπρο εδώ και λίγες μέρες, και λίγο πριν από τις 12 η ομάδα Διεμεσού ουσιαστικά ανακοίνωσε την απόκτηση του ενός, τη συμφωνία αν θέλετε, και την απόκτηση του ενός εκ των δύο του Νιγηριανού, του 18χρονου Νιγηριανού ακροεπιθετικού Μουμπάρακ Ούτμαν, μέχρι τον Μάιο του 2028, με δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας τους μέχρι και το 2030. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Νιγηριανός αμυντικός μέσος Ογκουστίν Τσίμα. Θεωρώ ότι εντός της ημέρας θα υπάρξει και επίσημο φυρμάνι και για την περίπτωση αυτού του νεαρού ποδοσφαιριστή. Επαναλαμβάνω, και οι δύο περιπτώσεις εμπίπτουν στον κατάλογο Β για την ομάδα του Απόλλωνα, έτσι. Αυτά έτσι όσον αφορά τις προσθήκες της τελευταίας στιγμής, μιας και σήμερα είναι και η τελευταία μέρα των μεταγραφών, απόψε τα μεσάνυχτα. Από εκεί και πέρα, χθες το απόγευμα έγινε γνωστό η σοβαρότητα του τραύματος που απεκόμισε από τον τέρπι με την ανόρθωση ο Άγγελος Ανδρέου, και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο νεαρός άστρος υπέστη σοβαρό μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μυριαίους, και σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση από πλευράς Απόλλωνα, ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ ο χρόνος επιστροφής του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Όπερα αυτό σημαίνει, συνάδελφοι, ότι ο Άγγελος Ανδρέου, που ήταν και σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, είχε σκοράρει και στον τέρπι της πρεμιέρας στο 2-2 κόντρα στον Άρη, ένα πολύ ωραίο γκολ, θα τον ξαναδούμε σε ενεργό δράση μετά την διακοπή που θα έχουμε του πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες, από τις 20 του Σεπτέμβρη και μετά, με την επανέναξη δηλαδή του πρωταθλήματος. Δεν λένε λοιπόν να γιάσουν στον Απόλλωνα, αρκετά τα αγωνιστικά προβλήματα και πάλι εν ώψη του αγώνα τέρπι που έρχεται με τον Ομόνια στο Γασιπί το ερχόμενο Σαββατόβραδο, αφού πλην του Ανδρέου είναι γνωστό ότι θα απουσιάσουν η Μπράουν και Γιούπιτς αντίστοιχα.
1: Άρα τρεις οι απουσίες, Παύλο.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή
0: Παύλο, δεν σε ακούμε, υπάρχει έτσι λίγο αέρας όλους.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι τρεις οι απόντες εν ώψη Ομόνιας, και στον αντίποδο έχουμε τις δύο πολύ σημαντικές επιστροφές, δύο παιχτών βαρόμετρο θα έλεγα, που έλειψαν έτσι αρκετά από τους δύο πρώτους αγώνες. Αναφέρομαι σε Βέισπεκ και Μπράντον Τόμας αντίστοιχα, δύο ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά τη νέα σεζόν. Να θυμίσω στους φίλους αγωγές ότι και ο Μεν και ο ένας και ο άλλος είχαν σκοράρει από δύο γκολ στα παιχνίδια της Ευρώπης, έτσι, ο καλοκαίρι που μας πέρασε. Και από εκεί και πέρα βέβαια οι δύο αυτές επιστροφές δίνουν και περισσότερες επιλογές στον Ερνάλο Σάβα, που κακά τα ψέματα ο Αργεντίνος διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά στις δύο πρώτες αγωνιστικές, στα ντέρπι με Άρη και Ανόρθωση αντίστοιχα, τις απουσίες και αυτών των δύο προαναφερθέντων ποδοσφαιριστών που επιστρέφουν, έτσι.
1: Κόσμος, πόσος θα είναι στο Γασιπί?
2: Από χθες το απόγευμα η Ομόνια έδωσε μόνο το 5% των εισιτηρίων και όχι το 10% όπως τουλάχιστον λέγει η προκήρυξη της Ομοσπονδίας. Άρα 1000 εισιτήρια από χθες μέσω διαδικτύου. Αυτή ήταν και η ανακοίνωση που έβγαλε χθες, από χθες το απόγευμα στις 3 η ώρα. Θεωρώ, Μάκη, ότι θα εξαντληθούν.
1: Αυτό το νούμερο δεν αρκεί.
2: 1000 εισιτήρια δεν νομίζω ότι θα... Δεν αρκούν μάλλον. Όχι, δεν νομίζω, δεν αρκούν για τις ανάγκες των οπαδών του Απόλλωνα σε ένα τόσο πολύ μεγάλο παιχνίδι όπως είναι αυτό το ερχόμενο Σαββατόβραδο.
1: Δύο ομάδες που θα είναι διεκδικήτριες του τίτλου.
2: Βέβαια, έχουν τους ίδιους στόχους και θεωρώ ότι καλείται ο Απόλλωνας να αποδείξει, αν θέλει, ότι με ένα διπλό πάνω στην Ομόνια μπορεί να βλέπει πάρα πολύ ψηλά. Είναι από τη στιγμή που στόχος είναι το πρωτάθλημα, η διεκδίκηση του τίτλου, αυτά τα ντέρπι, τα αποτελέσματα των παιχνιδιών αυτών, κατά κάποιο τρόπο προδικάζουν και την μετέπειτα πορεία, αν και βεβαίως έχουμε πολύ δρόμο, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, Παύλο, δεν έχει κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, Παύλο μου, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Παύλο.

0: Αναφερθούμε και στους διαγωνισμούς μας για την φανέλα του Μπιέλ της Πάφου. Κλήρωση στην εκπομπή μας 12 στα Sport την ερχόμενη Δευτέρα. Μηνύματα 24 με την ένδειξη Πάφος. Όνομα και επίθετο, και ευχαριστούμε την παφιακή ομάδα, ναι, την Φαέλα του Μπιέλ.
1: Λοιπόν, γιατί το θέμα της ανόρθωσης και την Ανατολική Κερκίδα έχουμε ρωτήσει, περιμένουμε απάντηση αν έχει δοθεί η αδειοδότηση έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί κανονικά η Κερκίδα. Σε ό,τι αφορά τώρα στην ανόρθωση, είπαμε, ανακοινώθηκε και ο Γιάννης Μανιάτης στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Από εκεί και πέρα υπενθυμίζω ότι είναι η τελευταία ημέρα των μεταγραφών, στη μέρα των κανονικών μεταγραφών, γιατί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτό το παράθυρο για ανεργούς ποδοσφαιριστές, αλλά σίγουρα οι ομάδες τέτοια ώρα θέλουν για τις τελευταίες τους κινήσεις να εντάξουν στο δυναμικό τους παίχτες έτοιμους που θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Περιμένουμε έτσι από αρκετές ομάδες ανακοινώσεις μέχρι και το τέλος της ημέρας να βοηθήσουν. Περιμένουμε έτσι από αρκετές ομάδες ανακοινώσεις μέχρι και το τέλος

0: θα περιμένουν η συμμετοχή του, είναι αφίβολος, ναι, μέχρι την τελευταία στιγμή. Να δούμε αν θα διορυθεί, αν αδειοδοτηθεί και η Ανατολική, για να δούμε πόσο κόσμος θα είναι διαθέσιμο, τα εισιτήρια διαθέσιμα, πόσα θα είναι.
1: Λοιπόν, να επιθυμίσω λίγο την τρίτη αγωνιστική,
0: το πρόγραμμα,
1: το πρόγραμμα, ναι, μιας και αναφερθήκε στο παιχνίδι της ανορθώσης με το ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, η αγωνιστική, και πάλι και αυτή θα είναι σε 4 δόσεις. Ξεκινάει η δράση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8 ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Το Σάββατο στις 7 Καρμιώτης Ομόνια Ραδίπου, ανόρθωση ΑΠΟΕΛ και Ομόνια Απολλώνας, δύο ντέρπι την ίδια, όχι συγγνώμη, το Ομόνια Απολλώνας είναι στις 8, δύο πολύ μεγάλα ντέρπι, έτσι κλασικά ντέρπι του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Ντέρπι όμως έχουμε και την Κυριακή στις 7 με την ΑΕΚ να υποδέχεται την ΠΑΦΟ, στις 8 Ολυμπιακός Ομόνια 29 και την Δευτέρα του Σταυρού, του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, είδες ότι το ξέρω.
0: Γιορτάζεται.
1: Κράσαβα Ενή Άρης.
0: Και διαγωνισμό για τον Γονίδιο, σούπερ σπαγαντές σας χαρίζει ένα τραπέζι αξία 250 ευρώ για τη συναυλία του μοναδικού Σταμάτη Γονίδη, που θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, αλαντικά και τυριά. Στείλτε μήνυμα στο 2024 με την ένδειξη Γονίδης για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 25 του μήνα στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ.
1: Λοιπόν, τρέχει και ο διαγωνισμός για το Βρυσάκι στον Πρωταρά. Ένας τυχερός θα κερδίσει δύο βράδια διαμονής, είναι για δύο άτομα το δώρο. Είναι μέσα από το Instagram, follow Supersport 104 και Βρυσάκι, like στο post, tag ένα φίλο στα σχόλια και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 25 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, στα γρήγορα να επιθυμίσουμε και το πρόγραμμα του Champions League. Έχουμε μισό λεπτό στη διάθεσή μας. Λοιπόν, στις 7:45 Μπαρτσελόνα, Φέγενορτ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 Παρί, Σλόβαν, Νάπολι, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Ατλέτικο και Sporting Γαλατά Σαράι. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
5: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special.

επί 140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evaporé Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
0: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
0: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
0: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
0: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
0: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
8: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
9: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
10: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι Πιένι.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Διοικητικό ρόλο στην ανόρθωση αναλαμβάνει ο Γιάννης Μανιάτης με την ομάδα της Αμοχώς. Του ανακοινώνει την πρόσληψη του Ελλαδίτη στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Κάτοικος Λεμεσού για τον Απόλλωνα, ο Νιγηριανός ακραίος επιθετικός Μουμπάρα Κονορουγής Ζαούτχμαν μέχρι το 2028. Οι Γαλάζιοι διατηρούν όψιον ανανέωσης για ακόμη 2 χρόνια. Άγνωστο για την ώρα αν θα προχωρήσει του Χατζηγιοβάννη στον Όφη, στην Ομόνια ενοχλήθηκαν από τον Λομάκιν, καθώς και μια άλλη ομάδα του, η United FC των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έκανε πρόταση για Κουλιμπαλή. Προτάθηκε ο αμυντικός Δημήτρης Κοτάς του ΠΑΟΚ, στο προσκήνιο και ο Ρουμάνος εξτρέμ Αλεξάνδρου Μητρίτσα. Μέσα με ανόρθωση για τον Αποέλ Μπακασέτας και Καρίγιο, γνωστοποιείται η απόφαση της UEFA για το θέμα Σάβα Γιασί. Πρόθεση της ΠΑΦΟΥ να κινηθεί για στόπερ και μεσοπιθετικό καταλόγου Β. Στις επιλογές του Σεγέσο Παλεάρη για ΠΑΦΟ, αμφίβολος ο Σαμπορίτ. Σήμερα κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο και η ΑΕΛ τρέχει να κλείσει επιθετικό. Συνεχίζονται επαφές με Πιερό και Μωρόν. Τον δανεισμό του Ζαέλ Παβιροτσχάρντζο στην Καρμιώτη της ανακοίνωσε ο Άρης. Κρίσιμες ώρες σοβαρών εξελίξεων στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Φήμες για νέο προπονητή. Σενάριο για πρόσληψη Αλγκουαθίλ. Απόψε για το Champions League σε 7:45 Μπαρσελόνα Φέγενορ και Στουτκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Αρσέναλ, Παρίς Σλόβαν και Σπόρτινγκ Γαλατασαράι. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5 Όφη Νέστος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Σούπερ Σπορ 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone.
3: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Συνέχεια, ακούτε στο Πεσπορ 104 την εκπομπή 12 στα Σπορ. Παρουσίαση επιμέλεια Μαρίνα Αργυρού Μάκης Νικολάου, Στέφανος Στεφάνου στη ροή του ήχου. Και θα βάλουμε και στην παρέα μας τον εκπρόσωπο τύπου της Καλλιώτης σας, Άριστο Παναγίδη. Γεια σου φίλε, γεια σου Άριστε.
1: Γεια σου Άριστε.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, καλό μεσημέρι Μάκη και στους ακροατές σας.
1: Να ξεκινήσουμε Άριστε με το τελευταίο νέο για την Καρμιώτισσα, καθώς πριν από λίγο ανακοίνωσε ο Άρης ουσιαστικά ότι σας δίνει δανεικό τον Τζαέλ. Το επίθετο μη μας ζητήσεις να το πούμε.
0: Να
1: γιατί...
0: το πούμε εντάξει.
1: Επέτω, είπα το δύο φορές, συλλαβιστά.
2: Πάβυρον τη Χάρτσο. Πάβυρον τη Χάρτσο. Ελπίζουμε όσο δύσκολο είναι το επίθετο του να δυσκολέψει άλλο τόσο τις αντίπαλες.
0: Α, πολύ σωστά, διότι ξέρεις πολλά καλά το πράγμα που είπες τώρα, η δουλειά σου.
2: Ακριβώς. Yeah. Εντάξει, πρόκειται για ένα 19χρονο Ολλανδό επιθετικό με καταγωγή από το Σουρινάμ. Το είδατε και στην ανακοίνωση του Άρη. Αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στην κορυφή της επίθεσης. Έχει όμως τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της επιθετικής γραμμής. Είναι ένας νεαρός με ταχύτητα και καλά χαρακτηριστικά. Μάκη Μαρίνα, που θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει επιπλέον λύσεις στο επιθετικό μας κομμάτι. Εντάξει, το βιογραφικό του το έχετε δει, έχει περάσει από τα θύματα υποδομής της Σπάρτα Ρότερνταμ, έχει αγωνιστεί και με την πρώτη ομάδα της Μάστριχτ. Πρόλαβε κιόλας να κάνει κάποιες εμφανίσεις φέτος στην αρχή του πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας και έναν γκολ. Είναι εντάξει, μια προσθήκη που θεωρούμε ότι θα προσθέσει ποιότητα στην επιθετική μας γραμμή, σε συνδυασμό ασφαλώς και με κάποιες επιστροφές που έχουμε το τελευταίο διαστήμα.
1: Είναι η τελευταία προσθήκη μέχρι τα μεσάνυχτα, αν μπορεί να προκύψει και οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, είχαμε πει εξ αρχής ότι θα θέλαμε μια λύση στην επιθετική γραμμή, όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Αναμένεται ότι θα έχουμε άλλες μία ή δύο προσθήκες.
0: Σήμερα?
1: Είμαι άνεργος.
2: Η μία ενδεχομένως να είναι σήμερα, η άλλη τις επόμενες μέρες.
1: Άρα έχουν εντοπιστεί οι στόχοι. Ενώ είναι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, ναι, είναι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές για την άμυνα αλλά και το δεξί άκρο. Ο δεύτερος ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί στο δεξί άκρο τόσο της άμυνας όσο και της επίθεσης.
1: Ναι.
2: Απλά επιτρέψτε μου να μην πω περισσότερα ούτως ώστε να ολοκληρωθούν και οι λεπτομέρειες που έχουν απομείνει για να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα, τουλάχιστον για τον έναν. Για το δεύτερο είναι τις επόμενες μέρες που ενδεχομένως να προκύψουν τα νεότερα.
1: Ναι.
0: Άλλωστε είναι ιδανικός ή άνεργος, με S9 δηλαδή.
2: Αυτά τα ζητήματα τα χειρίζονται.
0: Ναι, με, διότι... ναι,
1: όχι,
0: ναι,
1: όχι, εννοούμε ότι το παράθυρο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου είναι είτε για δανεικούς είτε για άνεργους.
2: Ναι, θα είναι με τη διαδικασία που μπορεί να προσθεθεί ένας ποδοσφαιριστής αυτή την περίοδο. Ναι. Ναι, θα, με αυτή τη διαδικασία μπορούν να γίνουν οι προσθήκες, οπότε με αυτό θα πορευτούμε.
1: Ναι.
0: Και θα ψάξετε την πρώτη σας νίκη,
1: ναι,
0: κοντά στην Ομόνια Ραδίπου το Σάββατο 7 η ώρα στο Κυριακίδης, έτσι, τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Το προηγούμενο παιχνίδι έχει πλέον τελειώσει για μας. Το έχουμε αναλύσει, έχουμε κρατήσει αυτά που κάναμε καλά, έχουμε δει αυτά που πρέπει να βελτιώσουμε και πλέον ασφαλώς η προσοχή μας στρέφεται σε αυτό το παιχνίδι. Πηγαίνουμε και πάλι στο Στέλιος Κυριακίδης με αισιοδοξία και πίστη στις δυνατότητες της ομάδας μας. Και ασφαλώς ναι, στόχος είναι η διεκδίκηση της νίκης και των τριών βαθμών. Μαρίνα Μάκη, τυπικά είμαστε γηπεδούχοι, όμως στην πράξη θα είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που καλούμαστε να αγωνιστούμε μακριά από τη Λεμεσό.
0: Μα είναι έτσι που μπορεί να πάτε ενώ εκεί θα παίζετε? Ενώ όταν είσαστε γηπεδούχοι πλέον.
2: Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ναι, εκτός αν αλλάξει, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, εκτός αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Εντάξει, σίγουρα είπα θα θέλαμε να αγωνιζόμαστε στη Λεμεσό, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θα προσαρμοστούμε στις συνθήκες και θα πάμε στην Πάφο για να κάνουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε αυτό που θέλουμε.
1: Έτσι,
2: Μαρίνα και Μάκη.
1: Η εικόνα της ομάδας σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ικανοποίησε, βγήκαν κάποια θετικά στοιχεία? Σαφώς και χρειάζεται βελτίωση, γιατί είμαστε και πάρα πολύ νωρίς, όλες οι ομάδες θέλουν βελτίωση, αλλά από τα θέλω του προπονητή βγήκαν κάποια στοιχεία που άρεσαν?
2: Ναι Μαρίνα, και ο Αλέξης ο Γαρπόζης
0: το είπε.
2: Στόχο, με συγχωρείτε.
0: Ναι, είπε ότι δεν είναι έτοιμη η ομάδα για ψηλούς ρυθμούς.
1: Ότι δεν είναι έτοιμη καμία δεν
0: τώρα είναι. Τώρα είναι και γρήγορα.
1: Γι' αυτό
0: και
1: λέω,
0: είναι η ομάδα είστε.
1: Αν είδε έτσι ναι. Κάποια θετικά ναι. Στοιχεία.
2: Ακριβώς το είπε ότι ήταν πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς καθημερινά όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα. Υπάρχει διάθεση για δουλειά, υπάρχει πίστη στις δυνατότητες αυτής της ομάδας και όσο περνά ο χρόνος θα παρουσιάζουν συνεχώς καλύτερη εικόνα. Αυτό είχε πει ο Αλέξης Δαρπόζης, ότι από το προηγούμενο παιχνίδι μπορεί να μην πήραμε στο τέλος αυτό που θέλαμε, όμως κρατήσαμε αρκετά θετικά στοιχεία, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Είδαμε μια Καρνέβισσα που ουσιαστικά δεν απειλήθηκε. Κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα, ωστόσο εντάξει η αποβολή σε αυτό το κρίσιμο και πάλι σημείο ήταν αυτή που επηρέασε την πορεία του αγώνα. Αλλά μπορώ να πω ότι ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο, Μαρίνα Μάκη, προσπαθήσαμε και κρατήσαμε μακριά από την αιστεία μας. Την Ομόνια νομίζω περισσότερο απειληθήκαμε από μακρινά σουτ, έτσι που έλθε άλλωστε και το πρώτο γκολ. Και είχαμε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τέλος.
0: Ναι, πήγατε να το κάνετε 2-3.
2: Ακριβώς που εντάξει ήταν σε ένα σημείο, ήταν στο 23ο λεπτό, εάν προηγούμασταν θα είχαμε πάσκετες πιθανότητες να πάρουμε και την νίκη.
0: Mm-hmm. Τώρα θα λείπει ο τιμωρημένος Ρέινολτς, θα έχετε και άλλους εκτός ή άλλο?
2: Ναι, είναι δύο τιμωρημένοι, ο Ρέινολτς και ο Σέζαρ.
0: Α, ναι, και ο Σέζαρ, συγγνώμη, δέχτηκε αυτός. Ναι, αλλά ο Σέζαρ θέλετε, τον έχετε δηλώσει να χάσει. Το μας αυτό, πώς, τι.
2: Ήταν απευθείας η κόκκινη κάρτα.
0: Και του Σέζαρ, ναι, συγγνώμη.
2: Ναι, ο Ρέινολτς ήταν δεύτερη κίτρινη, αλλά θα απουσιάσει από το επόμενο παιχνίδι του Σαββάτου. Υπάρχουν δύο, εντάξει, άλλες δύο-τρεις απουσίες ποδοσφαιριστών που ήταν από την αρχή της σεζόν. Σιγά-σιγά άρχισαν να επιστρέφουν κάποιοι ποδοσφαιριστές και αυτό είναι το θετικό. Ελπιστούμε ότι μόλις καταφέρουν όλοι οι ποδοσφαιριστές να μπουν στη διάθεση του Αλέξη του Γαρπόγη, εννοείται θα έχει και περισσότερες επιλογές και θα μπορέσουμε να καταστρώσουμε και πιο εύκολα το πλάνο που θέλει να.
0: Βέβαια, να αυτό θα γίνει μάλλον άριστε, αντιλαμβάνομαι, μετά τη διακοπή.
2: Ναι,
0: νομίζω
2: ότι μετά τη διακοπή θα είναι ακόμα πιο έτοιμη η ομάδα για να μπορέσει να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Για καλά.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με ανόρθωση. Ο Θεοδόρος Τσολάκης μαζί μας. Θεοδόρε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, ανάγκη για στους ακροατές μας.
0: Έτσι, να ξεκινήσουμε από το θέμα της Ανατολικής Κερκίδας και αν έχει αδειοδοτηθεί, γιατί παίρνουμε και αρκετά μηνύματα για αυτό το θέμα.
2: Μαρία, μου μεταφέραμε και χθες τα δεδομένα και σήμερα το πρωί στο Άκη και στον Ανδρέα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα από πλευράς ανόρθωσης. Αυτό που μας λέξει είναι ότι έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν από πλευράς ανόρθωσης. Στάθηκε και το πιστοποιητικό που έπρεπε και όλα. Και είναι τυπικό το ζήτημα. Μας λέξει ότι είναι βέβαιοι ότι θα είναι όλες οι κερκίδες διαθέσιμες για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Και σύντομα αναμένεται να βγει η ανακοίνωση που θα διαδεθούν τα εισιτήρια διαρκείας. Μόλις ολοκληρωθεί και το τυπικό ζήτημα της επιστολής παραμένει να λάβει η ανόρθωση, όμως είναι όλα μια χαρά όπως μας έχουν λεχθεί. Από πλευράς θα πάρουν όπως παίρνουν κάθε φορά το 10% ουσιαστικά των εισιτηρίων που αναλογούν στους φιλοξενημένους.
1: Θα περιμένουμε να γινώσεις με λίγα λόγια.
2: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Είναι όλα
0: εντάξει,
2: θα είναι κανονική η ανατολική εξέδρα, η διάθεση οφείλων της ανόρθωσης δεν υπάρχει κάτω.
0: Ναι. Η ανόρθωση που δίνει και το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της, γιατί και τα δύο στο ξεκίνημα, πρώτη και δεύτερη αγωνιστική, τα έδωσε στη Λεμεσό με άριθμες ήττες. Και θέλει έτσι μπροστά στον κόσμο της να πάρει το νικηφόρο αποτέλεσμα, όχι μόνο θετικό αποτέλεσμα, θέλει την νίκη για να μπορέσει έτσι να αλλάξει γενικότερα και την ψυχολογία και τη φορά της ομάδας.
2: Ακριβώς, Μαρίνα, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα της ανόρθωσης. Αυτό έρχεται μετά από το πρώτο εντός έδρας. Αναμένεται ότι ο κόσμος θα δώσει φροντερά το παρόν του. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει και σοκάουτ. Ο κόσμος της ανόρθωσης σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί τα δύο πρώτα μάτς να μην έφεραν θετικό αποτέλεσμα στην ανόρθωση. Όμως ήταν ευθυντή η βελτίωση στο παιχνίδι των Απόλλωνα. Φυσικά η ουσία είναι να ξεκινήσει να παίρνει βαθμούς η ομάδα και αυτό πρέπει να το κάνει άμεσα στο ερχόμενο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Από εκεί πέρα να πάω στα αγωνιστικά δεδομένα, γιατί πρόκειται για εξέλιξη. Συγκεκριμένα να πούμε ότι θα είναι εκτός των Μπέκστρομ όπως ήταν γνωστό, όμως σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε αλλιεύσει υπάρχουν θετικές ενδείξεις για το φορτά το οποίο έχει ανεβάσει ρυθμούς και αναμένεται ότι θα είναι κανονικά στην αποστολή στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ και πολύ πιθανό να βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα πως νιώθει και ο ίδιος 100% έτοιμος.
1: Άρα
2: εκτός αν είναι ο Βανίκ που είναι τιμωρημένος.
1: Ναι. Ο Φουρτάδο είπαμε ότι μάλλον οκ.
2: Ναι. Όπως έχουμε πληροφορηθεί τώρα και το μεταφέρουμε, ανεβάζει ρυθμούς και το πιο πιθανό θα είναι με κανονικά στην αποστολή και είναι θέμα του Νέστορ Μαέστρο για να τον χρησιμοποιήσει το αρχικό σχήμα, εφόσον δεν έχει καμία εντελώς ενόχληση θα είναι και βασικός.
0: Η ανόρθωση της ανακοίνωσε και τον Γιάννη Μανιάτη σήμερα στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή ποδοσφαίρου, κάπως έτσι ο τίτλος του
2: εκτελεστικός διευθυντής της ποδοσφαιρικής εταιρείας.
0: Ναι, έτσι να ξεκαθαρίσουμε λίγο στον κόσμο για τα καθήκοντα του.
2: Ακριβώς. Είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι εστί ποδόσφαιρο τόσο εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιξε μπάλα στο πιο ψηλό επίπεδο, ήταν αρχηγός του Ολυμπιακού Πειραιός, αγωνίστηκε με την Εθνική Ελλάδος, συμμετείχε σε σημαντικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Σίγουρα ως πρώην ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα αξιόλογο βιογραφικό και στην διοίκηση ποδοσφαίρου για τον ίδιο. Έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Συγκεκριμένα να πούμε ότι είναι απόφυτος του Executive Master for International Players της UEFA Academy, έχοντας αποκτήσει εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης και λειτουργίας του ποδοσφαίρου. Σε εκτελεστικό επίπεδο έχει εργαστεί ως γενικός διευθυντής των Πανιόνιο και στον Ολυμπιακό Πειραιός κάτω των 23, ενώ είχε επίσης ρόλο Group Loan Manager στον Ολυμπιακό, στην Nottingham Forest και στη Rio Ave. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το τονίσουμε. Από εκεί πέρα η ένταξη του στην ομάδα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση, την επαγγελματική λειτουργία και τον εξυγχρονισμό της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Και γι' αυτό θα έχει ρόλο γενικότερο και αυτό αναλαμβάνει τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή. Δηλαδή θα περνάνε σχεδόν όλα από το χέρι του Γιάννη Μανιάτη.
1: Μάλιστα. Θεοδωρέ, τώρα είναι το πρώτο παιχνίδι της ανόρθωσης στο σπίτι της, μπροστά στον κόσμο της και θέλει να αντιδράσει με το ΑΠΟΕΛ που είδαμε τι κάνει την περασμένη εβδομάδα και πόσο κόσμο υπολογίζουν να έχουν στο πλευρό τους οι φίλοι της, ή οι παίχτες της Ανόρθωσης.
2: Ναι, από πλευρά της Ανόρθωσης επικρατήσεων το ξέρω ότι ο Λίγος θα είναι γεμάτο μαγικού, γιατί είναι και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές ο Αντώνης Παπαδόπουλος και με τις δύο γιγαντοθόνες που έχουν προσθεθεί και με τις εργασίες στην Ανατολική Εξέδρα και όχι μόνο. Και θα είναι πάρα πολύ καλό και οι φίλοι της Ανόρθωσης να πάνε από κοντά να δώσουν το παρόν τους με sold out. Αυτό βεβαιώνουμε από πλευράς διοίκησης Χρήστου Μαραγκού. Είναι σημαντικό να δώσουμε φάση γενικότερα στον τρόπο λειτουργίας που προσπαθεί να επιλέξει να λειτουργήσει μια διοίκηση, γιατί είχαμε δει πριν για τον Γιάννη Μανιάτη. Γενικότερα προσπαθούν να θέσουν γερές βάσεις για τις επόμενες χρονιές. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι μια μεταβατική χρονιά αυτή και κάνουν προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, και στο γήπεδο και στο λειτουργικότητα και στο πλάνο και γενικότερα και στον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση με άτομα τα οποία είναι η δουλειά τους στο κάθε τι και στο οποιοδήποτε ποσοστό. Γι' αυτό έγινα και οι προσήκες με Νεκτάριο Αλεξάνδρου, Νίκο Νικολάου, τώρα Γιάννη Μανιάτη, και παιδιά θα συνεχιστούν οι προσήκες.
0: Δηλαδή,
2: στο οργανωτικό κομμάτι.
0: Υπάρχει για κάτι άλλο, ας πούμε, έτσι στα σκαριά.
2: Ναι, πολύ πιθανό να στον επόμενο καιρό να υπάρξει κι άλλη στελέχωση με περαιτέρω άτομα και σε άλλες θέσεις. Αυτό θέλουν από πλευράς Ανόρθωσης να κάνουν σε όλα τα επίπεδα και θα συνεχίσουν να το κάνουν και σε βάθος χρόνου. Σταδιακά νομίζω θα βλέπουμε και διάφορα άλλα πράγματα από πλευράς Ανόρθωση στο κομμάτι της λειτουργικότητας και της οργάνωσης της ομάδας.
0: Ναι. Έτσι, γιατί μας είχες πει και το προηγούμενο διάστημα, Θεοδόρε, ότι το είχε πάρει έτσι λίγο πάνω του ο Χρήστος Μαραγκός να προσπαθήσει νομικά αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι με το θέμα του εμπάρκο. Υπάρχει κάτι νεότερο σε αυτό το θέμα?
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται από πλευράς διοίκησης Χρήστου Μαραγκού. Έχουν επιστρατευτεί κορυφαίοι νομικοί από το εξωτερικό και συγκεκριμένα την Αγγλία. Είχε κάνει και πρόσφατα ταξίδι στην Αγγλία ο Χρήστος Μαραγκός με σκοπό να αναθέσει σε αυτούς τους νομικούς που είπα, που έχουν εμπειρία και αρκετά μεγάλη πείρα σε τέτοια θέματα. Και από πλευράς Ανόρθωσης θα γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό να εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες για να μπορέσει η Ανόρθωση να κάνει μεταγραφές τον επόμενο Ιανουάριο. Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι κάτι δύσκολο, όμως από πλευράς Ανόρθωσης θα κάνουν τα πάντα για να καταφέρουν το αδύνατο να το κάνουν δυνατό.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε, Θεόδωρε Τσολάκη.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Θα πούμε κάτι και για τον Γκουρ Φιγκέλ που ανήκει στην ΑΕΚ, τον Ισραηλινό. Προτάθηκε στον Ολυμπιακό, γίνονται κάποιες κουβέντες μεταξύ των δύο ομάδων. Οι μαυροπράσινοι ενδιαφέρονται να πάρουν τον παίχτη. Είναι θέμα να τι θα πει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
0: Πάντως είναι εκτός πλάνων, ναι, εδώ και καιρό. Ναι.
1: Αυτό που είπα είναι
0: εξακριβωμένο
1: ακριβώς.
0: Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε. Night they

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
7: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Χαραλάμπους και ακούτε το δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχερμαν διάρκειας περίπου 70 λεπτών χωρίς ανακοινώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη. Στο επίκεντρο βρεθήκαν η επανέναρξη διαπραγματεύσεων, η μεθοδολογία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σε δήλωσή του στο Προεδρικό μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως συζητήθηκε κυρίως η ουσία και η μεθοδολογία. Σε κάποια θέματα, είπε, υπάρχει πρόοδος, ενώ σε άλλα παραμένουν οι διαφωνίες. Κοινή διακήρυξη Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου με σαφείς αναφορές στο Κυπριακό. Στο επίκεντρο της τριμερούς συνάντησης, περιφερειακές εξελίξεις, ασφάλεια και ενεργειακά. Δύο νέα στεγαστικά σχέδια με στόχο τη διεύρυνση των επιλογών για απόκτηση κατοικίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Παρουσίασε αφενός τη δυνατότητα ανέγερσης επιπρόσθετης κατοικίας για παιδιά ή εγγόνια σε υφιστάμενη οικοδομή και αφετέρου τη διάθεση κρατικών οικοπαίδων σε οικογένειες του 25% της αγοραίας αξίας τους. Συνεχίζεται και σήμερα το χάος στα αεροδρόμια στη Βρετανία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. 30 πτήσεις και περίπου 5.000 επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν χθες από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου επηρεάστηκαν από τα προβλήματα στο σύστημα ελέγχου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν καταγράφεται στον Περσικό κόλπο, καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 Ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με απειλές κατά πλοίων που βρίσκονται σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται το πετρελαιό Brent στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό 7 εβδομάδων τη στιγμή που κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 94 δολάρια το βαρέλι.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
14: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
15: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
16: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
17: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
18: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
17: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
18: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
17: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
12: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
19: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
21: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
22: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Πάμε τώρα στην Ομόνοια Αραδίπου και στο Γενικό Αρχηγό τον Γιώργο τον Ηρακλέους. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δύο παιχνίδια, 0-0 με την Ομόνοια Λευκοσίας στο Γασιπί, νίκη στο φινάλε επί της ομάδας του Ύψωνα.
2: Τέσσερις
0: βαθμοί. Τι λένε για εσάς αυτή, το πράγμα αυτό για εσάς?
1: Ναι, είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα μπορώ να πω, αν και είναι πολύ νωρίς, αλλά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για τη συνέχεια του προαθλήματος στο θέμα ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.
2: Ναι.
1: Σίγουρα η ομάδα χτίζεται ακόμα, γιατί όπως είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι, όπως φερστής που πέτυχε τον νικητήριο Ντέρμαν ο Πέτροβιτς, ήταν το τελευταίο απόκτημα και ήταν μόλις δύο μέρες μαζί με τους συμπαίκτες του στην προπόνηση. Γι' αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα που κατάφερε και σκόραρε. Θα τον βοηθήσει γιατί είναι όντως και νεαρός ποδοσφαιριστής και θα τον βοηθήσει στη συνέχεια.
2: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά την απόδοση της ομάδας, δεν είμαστε τόσο καλοί στο τελευταίο παιχνίδι Μάγκη όπως είμαστε στο παιχνίδι με την Ομόνοια. Αλλά ευτυχώς καταφέραμε να πάρουμε σίγουρα
0: το ζητούμενο.
1: Το ζητούμενο και ειδικά με έναν αντίπαλο που έχει τους ίδιους στόχους μας δίνει.
2: Έτσι όμως άφησε αρκετά θετικά πράγματα η ομάδα από τη στιγμή που είναι και αίτητη σε δύο αγώνες. Θεωρώ ότι ο Γιάννος Οκάς είδε θετικά στοιχεία.
1: Μπορώ να πω Μαρίνα μου και θετικά και κάποια αρνητικά.
2: Εντάξει,
1: γιατί
2: βελτίωση πάντα χρειάζεται Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Κάποιος που είδε το παιχνίδι το τελευταίο παιχνίδι, μέχρι το 30 ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι. Είχαμε και μια μεγάλη κλασική ευκαιρία να πετύχουμε και δεύτερο γκολ με το Χάιρο. Αψυχολόγητα όπως ισοχωρήσαμε μετά που ο αντίπαλος έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές και κατάφερε να μας ισοφαρίσει και αυτό προβλημάτισε τον Γιάννη Νοκά, αλλά ευτυχώς τέλος καλών όλα καλά.
2: Ναι.
0: Πάντως εάν δεν παίρνατε την νίκη με τον τρόπο που ήρθε στο φινάλε, ήταν σαν να μην παίρνετε και τον βαθμό στη Λευκοσία.
1: Ναι, όταν μιλήσαμε πριν θα είχε στο free game που με ρώτησε φινάλε πως θα είπα αξία θα έχει ο βαθμός. Αν καταφέρουμε σήμερα να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, ειδικά με αντιπάλους, γιατί όταν κακά τα ψέματα με την Ομόνοια δεν περίμενε ούτε πιο ποιος ο δόξος μας ο παγός ότι θα παίρναμε βαθμό, γιατί και βαθμό και πολύ καλύτερη ομάδα είναι η Ομόνοια και στην έδρα της και σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας ήταν από την δική μας ομάδα.
2: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό προχωρούμε τελικά.
2: Γιώργο, θεωρείτε ότι η ομάδα πλέον έχει γίνει πιο έμπειρη, γιατί εντάξει είναι η τρίτη σεζόν τώρα σέρι στην πρώτη κατηγορία. Είναι λογικό ότι και στο οργανωτικό κομμάτι, στο διοικητικό κομμάτι, οριμάζει μια ομάδα όσο παραμένει στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι, σίγουρα με τα δύο χρόνια προϋπηρεσία στην πρώτη κατηγορία, σίγουρα δεν είναι αυτό. Δεν είναι όπως και σίγουρα την πρώτη χρονιά με τον Ούγκο Μάρτινς η ομάδα δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει. Είχε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν είχαν τις εμπειρίες της πρώτης κατηγορίας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, κακά τα ψέματα, η διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη κατηγορία είναι χαόδης.
2: Ναι.
1: Όχι απλά μεγάλη, είναι χαόδης. Σίγουρα τα δύο χρόνια την προϋπηρεσία μας στην πρώτη κατηγορία έχουμε κάποιες εμπειρίες, έχουμε ποδοσφαιριστές έμπειρους. Ευτυχώς που θα βοηθήσουν και τους νεαρούς που μπαίνουν τώρα στην ομάδα, γιατί μπήκαν αρκετοί και νεαροί και ποδοσφαιριστές που δεν έχουν εμπειρία στην πρώτη ομάδα. Και μιλώ για τον Κώσταν τον Ευρυπίδου, αλλά και τον Ματίας τον Κοζάλες που δεν έχουν τόσα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους με την πρώτη στιγμή και τον Κωνσταντίνο τον Αυτίνη μπορώ να πω.
0: Αλλά τα παιδιά αυτά
1: αλλά δείχνουν σαν άπειροι ποδοσφαιριστές στην πρώτη κατηγορία έχουν θα βοηθηθούν τα μέγιστα από τους ποδοσφαιριστές τους συμποδοσφαιριστές.
0: Και δείχνουν ότι μπορούν να σας βοηθήσουν εγώ που τους είδα στο παιχνίδι με την Ομόνοια στη Λευκοσία.
1: Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί νεαροί ποδοσφαιριστές και Κύπροι, γιατί και ο Ματίας είναι γεννημένος στην Κύπρο, μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί παίρνουν τις ευκαιρίες τους, αλλά συνάμα βοηθούν και την ομάδα να πετύχει τους στόχους.
2: Ναι. Γιώργο, έτσι θα απομένουν λίγες ώρες για να ολοκληρωθεί κανονική, το κανονικό παράθυρο. Το παράθυρο των κανονικών μεταγραφών, να το θέσω καλύτερα, γιατί μετά υπάρχει ακόμη ανοιχτή διορία για δανεικούς και ανέργους. Θα προχωρήσετε σε περαιτέρω ενίσχυση?
1: Ακόμα ένας προμπλουμέν, ακόμα ένας ποδοσφαιριστής, είναι ακραίος επιθετικός. Ήταν πολύ καλά τα εργομετρικά του και μπορεί καθόλου παράξενο να το δούμε και στην αποστολή το ερχόμενο Σάββατο με την Καρνιώτιστα.
2: Ναι.
0: Είχε παίξει Σαλαμίνα στο παρελθόν,
1: Πριν 2 χρόνια.
2: Ναι.
0: Και περιμένετε κάτι άλλο, σκέφτεστε ή αν προκύψει κάτι καλό, ή εκτός αν έχετε κάτι προχωρημένο?
1: Προχωρημένο δεν μπορώ να πω ότι έχουμε, γιατί είναι και η τελευταία μέρα σήμερα, ή αν προκύψει κάτι καλό και είναι στα οικονομικά μας μέτρα, γιατί όχι.
0: Ένα άλλο που ήθελα την άποψή σου είναι ότι τα τελευταία χρόνια που καταφέρνετε και μένετε επάξια στην κατηγορία, θα πω ξυλώνεται η ομάδα, δηλαδή μένουν λίγοι παίχτες,
2: ναι,
0: και ψάχνετε και ξανά να χτίσετε ομάδα το καλοκαίρι.
2: Και διαφορετικός προπονητής, να πούμε.
0: Ναι,
2: και
0: αυτό
2: χρονιά,
0: σωστή η Μαρίνα τοποθέτηση.
1: Ναι, απλά σίγουρα, απλά την φέτος μπορεί να πω ότι ήταν, ξεκινήσαμε με 6-7 βασικούς ως φερειστές από τον παιχτινό κορμό της προηγούμενης χρονιάς, αλλά οι 4 από αυτούς την πρώτη παιχνίδι με την Ομόνια ήταν τραυματίες. Εντάξει, σιγά σιγά την περασμένη εβδομάδα είδαμε και τον Πολυκάσπου και τον Πολυκάσπου που πήγαινε αλλαγή, όπως και τον Ουνάιν Καρτία που ήταν παρόν ενημέως στην ομάδα μας, είναι έμπειρος και μπήκα σαν αλλαγή, θα είναι το παιχνίδι με την Καρνιώτιστα, θα είναι πιο έτοιμοι και θα δώσουν παρεξότερες λύσεις στον Γιάννη τον Οκά.
0: Γιώργο, τώρα σκέφτηκα το μου αντίπ, μα νομίζω το θέλει άλλη ομάδα, αν διάβασες.
1: Όχι, απλά το παρακολουθώ στα μέσα, Μάκη, και σκέφτομαι απλά ότι το Μάιν έφερε στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου με μια ομάδα που πάλευε για τη σωτηρία της. Θα πάρω παράδειγμα το παιχνίδι με τον Ακρίτα, που ήταν βαρόμετρο για την ομάδα μας που αν κερδίζαμε μέναμε στην κατηγορία. Και μιλούμε για ούτε 4 με 5 εβδομάδες μετά, έπαιζε προκριματικά του Europa League με την ομάδα της Καραμπά. Αυτόν, ξαναείπαμε για τον Ζάλι, δεν μπορώ να κάποτε σκέφτομαι πώς κατέληξε στην Ομόνια Ραϊκού αυτός ο ποδοσφαιριστής, αλλά βλέποντας το βιογραφικό του, ήταν η μόνη χρονιά που έκαμε full season, είχε πάρα πολλές συμμετοχές με την ομάδα μας και αυτόν πέτυχε και τη μεταγραφή που έκαμε.
0: Τώρα άλλο ένα παιχνίδι, 6 βαθμών όπως λέμε, με την Καρνιώτισσα το Σάββατο το βράδυ στην Πάφο.
1: Ευτυχώς θα είναι πιο λίγα τα προβλήματα. Νομίζω έξω θα είναι ο Μινάς ο Αντωνίου που ακόμα να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Ο Μινάς είχε χτυπήσει σε ένα φιλικό με την ΑΕΚ και είναι κοντά στην επάνωδο του και αυτού στην 11, όπως και τα προηγούμενα, οι προηγούμενοι που ανέφερα που αγωνίστηκα λίγα λεπτά με την Κάρσα, θα είναι στο παιχνίδι με την Καρνιώτισσα. Σίγουρα είναι για αυτόν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που χαρακτηρίζεται για αυτόν 6 βαθμό. Έχουμε 4 συνεχόμενα μάγκη παιχνίδια που μπορούν να χαρακτηριστούν, γιατί και το μεθεπόμενο είναι με τον Ολυμπιακό Λευκοσία. Απλά να αναφέρω στατιστικά ότι τις 2 προηγούμενες χρονιές που είμαστε στην πρώτη κατηγορία, από ομάδες που είχαν τους ίδιους στόχους μαζί μας και μπορεί και 3 που έφεσαν ή μια επαρέμεινε, καταφέραμε και πήραμε 24 ολόκληρους βαθμούς. Δηλαδή τις 2 από τις 3 τις είχαμε κερδίσει και τα 3 παιχνίδια και στα play-out και την άλλη 6 βαθμούς πήραμε 2 νίκες. Αυτό πιστεύω ήταν και ένας από τους κυριότερους λόγους που η ομάδα κατάφερε να παραμείνει την κατηγορία, γιατί κέρδισε τα παιχνίδια που χαρακτηρίζουμε σίγουρα 6 βαθμών.
0: Και η κλήρωση σας τα έφερε μαζεμένα, αν εξαιρέσουμε το ξεκίνημα με την Ομόνια Λευκοσίας που πήρατε και ανέλπιστο βαθμό, κερδίσατε ύψονα, παίζετε με Καρνιώτιστα και κοιτάχετε Ολυμπιακό στην αρένα.
1: Ναι, εντάξει, αυτά έφερε η κλήρωση.
0: Μετά είναι πιο δύσκολα. Ακόμα.
1: Εντάξει, μετά θα έρθουν τα δύσκολα, μπορεί να είναι πιο ρολαρισμένη η ομάδα,
0: ναι,
1: θα
0: πάρει
1: παραπάνω παιχνίδια. Mm-hmm. Όπως είπατε, αφού είναι νέα ομάδα, χτίστηκε από την αρχή, θα έχει και περισσότερη ομοιογένεια. Προχωρούμε. Αυτά οι βαθμοί είναι καλοδεχούμενοι. Σίγουρα μας ευχαριστεί το βαθμολογικό κέρδος και που έχουμε μέχρι στιγμής. Και σίγουρα το περισσότερο εκτός από τους βαθμούς σίγουρα είναι και το θέμα ψυχολογίας για τη δύσκολη γυναικεία.
0: Σαν να είδα ότι είχετε αρκετό κόσμο με την ομάδα του Ύψωνα.
1: Και περάσαμε τους 500 μάκη το περασμένο παιχνίδι.
0: Ναι. Και
1: είδαν και νέων το γήπεδο, είναι...
0: Εντάξει, άμα έχεις ανέσεις...
1: Βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα, ειδικά όταν ισοβαρίστηκε και μετά η ομάδα μετά το 70. Και βοήθησαν πάρα πολύ καλά όπως αυτοί ξέρουν και τους ευχαριστούν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε και εμείς, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Κάθε επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Να υπενθυμίσουμε λίγο το απόψινο πρόγραμμα του Champions League, γιατί είναι η δεύτερη δόση της πρώτης αγωνιστικής της League Phase. Στις 7.45 Μπαρτσελόνα Φέγενορντ, Στουτκάρδη Βίκινγκ και στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Αρσενάλ, Παρί Σλόβαν και Sporting Γαλατά Σαράι. Έχει και ένα παιχνίδι στην Ολλανδία, 7.45 Τβέντε Τέλσταρ, ενώ έχει και Καραπάο στις 10 Chelsea Lynch και ένα κύπελο Ελλάδος ο Φινέστος στις 5. Χθες, να δούμε τα χθεσινά αποτελέσματα και πάλι του Champions League, με την ΑΕΚ είπαμε να παίρνει απέναντι στη ΛΑΣΚ μια πολύ σημαντική νίκη, 1-0, μπήκε με το δεξί ένωση στη League Phase του Champions League. Μπρίσα στον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Σίτι 0-2 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Είπαμε, έτσι ανησύχησε άπαντες ο Καρέτσας, δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση. Ρεάλ Ίντερ 2-1. Είπαμε, έτσι ανησύχησε άπαντες ο Καρέτσας, δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση νομίζω.
1: Ίσως μια στιγμή.

0: που τον απέκλεισε.
1: Ναι. Για το Καραπάο χθες, Crystal Palace, Middlesbrough 3-0. Leighton Orient, Brantford 1-3. Bournemouth, Lincoln 4-0. Sunderland, Hull 1-0.
0: Ας το έπαιξε μόνο το Λάγης. Θα το δούμε. Εδώ, στη θέση. Γιατί στο πρωτάθλημα δεν δέχτηκε γκολ στα τρία μάτς που έπαιξε.
1: Ο
0: μεταφύλακας αυτός.
1: Να δω.
0: Πάνω, βάλε εκεί παίχτες. Μπράβο.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Έκαμε rotation.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λογικό. Που έμεινα τώρα στη Millwall Newcastle 0-1. Ουσιαστικά εντάξει τα φαβορί πήραν και την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας. Στείλτε μηνύματα στο 2024 με την ένδειξη Πάφος για την φάελα του BL. Κλήρωση στην εκπομπή 12 στα Sport την ερχόμενη Δευτέρα. 24 μηνύματα και όνομα και επίθετο φυσικά. Διαγωνισμός για τον Σταματηγονίδη, ο οποίος πραγματές θα χαρίζει ένα τραπέζι αξίας 250 ευρώ για τη συναυλία του μοναδικού Σταματηγονίδη. Θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, αλαντικά και τυριά. Μηνύματα στο 2024 με την ένδειξη Γονίδης για να μπείτε στην κλήρωση. Θα γίνει στις 25 του μήνα με Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ.
1: Και έχουμε και το διαγωνισμό για το Βρυσάκι που τρέχει στο Instagram. Κάνοντας follow το Super Sport 104 και το Βρυσάκι, like στο post, tag ένα φίλο ή μια φίλη στα σχόλια. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 25 Σεπτεμβρίου. Είναι για δύο άτομα, για δύο βράδια το δώρο.
0: Έρχονται μηνύματα και για Γονίδη και για Πάφο.
1: Ναι.
0: Έχουμε. Είπαμε μεταγραφές. Κλείνει σήμερα η κανονική μεταγραφή περίοδος στη χώρα μας μεσάνυχτα. Και μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου μπορούν να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές υπό τη μορφή δανεισμού εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην ΚΟΠ, καθώς και άνεργοι παίχτες που δεν είχαν συμβόλαιο έως σήμερα με τις ομάδες τους.
1: Αυτά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή Game Time από Μαρίνα Αργυρού και Μάκη Νικολάου. Να έχετε ένα όμορφο απογεύμα.
0: Και ασφαλώς ο Στεφάνου, ο οποίος θα είναι εδώ μέχρι τις 7. Να είστε καλά, σας χαιρετούμε, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
2: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.

0: Ποιοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
4: Αφού κουντώ.
3: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
5: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
3: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
7: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
8: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77777 070.

0: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
1: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
0: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
1: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
3: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η ΑΕΛ θα προχωρήσει στην απόκτηση του Τσινετούν Γκέφρι. Πρόκειται για 28χρονο επιθετικό που έρχεται να ενισχύσει την ομάδα της Λεμεσού. Διοικητικό ρόλο στην ανόρθωση αναλαμβάνει ο Γιάννης Μανιάτης με την ομάδα της Αμοχώς του να ανακοινώνει την πρόσληψη του Ελλαδίτη στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή. Μέσα Εβέισπε και Τόμας με Ομόνια στον Απόλλων να μπήκε στις προπονήσεις ο Νιγηρανός ακραίος επιθετικός Μουμπάρα Κονορουχή Ζαούτχμαν. Προτάθηκαν στην Ομόνια οι Κοτάς και Μητρίτσα για άμυνα και επίθεση αντίστοιχα. Δεν προχωρά για την ώρα του Χατζηγιοβάννη στον Όφι. Πάνε Λάρναγα για τον Απόλλων Μπακασέτας και Καρίγιο έρχεται γνωστοποίηση απόφαση της UEFA για το θέμα Σάβα Γιασί. Πρόθεση της ΠΑΦ είναι να κινηθεί για στόπερ και μεσοπιθετικό καταλόγου Β'. Στις επιλογές του Σεγές ο Παλαιάρη ενώ ψηπάφου αμφίβολο Σαμπορίτη στην ΑΕΚ. Τον δανεισμό του Ζαέλ Παβιροντισχάρτζο στην Καρμιώτη ανακοίνωσε ο Άρης Λεμεσού. Κρίσιμες ώρες στο Ολυμπιακό Πειραιώς, ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Απόψε για το Champions League 7:45 Μπαρσελόνα Φέγενορ και Στουτκάρδη Βίκινγκ, στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρίσι Λόβαν Μπρατισλάβας και Sporting Γαλατά Σαράι. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Για το κυπέλλο Ελλάδος στις 5 Όφι Νέστος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
12: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
13: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
12: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Παραπαπα.
0: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
14: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.
15: Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι Τρίτη, Τετάρτη, χάσαν τις μέρες. Είναι Τετάρτη, μια δουλειά είναι χαρά, από ημέρα δεν την είπα. Είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Χαιρετούμε όλον τον κόσμο, να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους, να χαμογελάτε όταν έχετε υγεία, αν έχετε τα πάντα και έχετε εκτός από Λεωνίδου και πολύ τον Αλεξάνδρου σήμερα στο στούδιο και Στέφανο Στεφάνου. Αν ανησυχήσατε ότι την είσοδο την κάνει ο Λεωνίδου, άρα λείπει ο παλαιότερος, όχι, συνεχίστε να οδηγείτε για να ακούτε Σούπερ Σπορ 104.
1: Τι είπες κάτι για το τραγούδι όμως?
0: Όχι, στείλω ένα 206.
1: Ότι?
0: Αϊ, αϊ, καλησπέρα, έχετε μέσα στο φίλο μου Ρένον Μπάφος, Μάριος Ελτόρο Λόγο, 206. Ο Ρένος αναγυρίσω σε μορφή της εκπομπής. Ξέρεις, όπως η UNESCO έχει προστατευόμενα μέρη, εμάς ο Ρένος είναι ο προστατευόμενος μας. Είναι, ο Ρένος είναι ο ακροατής μας. Και ο 228.
1: Διαβάζει πληροφορία.
0: Διαβάζει πληροφορίες. Λοιπόν,
1: δύο θέματα.
0: Καλό μεσημέρι. Επειδή είστε καλά, παιδιά, θυμίζω πω η μάνα μου λέει σε καλό μαρασοκό σοκολάτα. Θα σα δώσω δύο ονόματα που έρχονται σήμερα για την ΑΕΛ. Ο ένας είναι Εναμντί Αχανόνου, Νιγηριανός, και ο άλλος Καμερουνέζος Καρλ Τόκο Εκαμπί. Όλα τα άλλα δεν ευσταθούν. Ο Εκαμπί εφάτσι, δεν είναι ο Εκαμπί. Όσο κουκλάρουμε κύριοι, ερυπή οφθαλμού θα κάνουμε Google it.
1: Χαιρετίζουμε και τον 132 που μας στέλνει.
0: Γεια σου 132.
1: Αδερφικούς χαιρετίζουμε.
0: Στην καλύτερη παρέα λέει, για μένα μπουλα.
1: Λοιπόν, μέχρι να κουκλάρει ο κύριος Λεωνίδου να δούμε ποιος εμποντός.
0: Η βράδυ των Αχανόνου, 24 ετών Νιγηριανός στην Αστάνα, συμβόλαιο λίγη τώρα 12/26, εντάξει λόγω την άλλη ροή του πρωταθλήματος, τώρα σε μερικούς μήνες. Έπαιξε Κιζιλζάρ. Κιζιλζάρ, θυμάσαι ποια κυπριακή ομάδα να αντιμετώπισε στην Ευρώπη? Σου βάλω quiz. 5 γράμματα αρχίζει από αλφα και γιώνει σε λάμδα. Τα Αποέλ. Αστάνας Κεντερμπέου.
1: Κράμε την Κιζιλζάρ, πότε την αντιμετώπισε τα Αποέλ?
0: Τη σεζόν που ήταν. Ήταν ο Σοφρόνης των Μπαγκών. Ναι, Μάριος Ηλιάς στην ομάδα και πήγε και πήγε από την Γιουκόρτεν. Εν είμαι σίγουρος να το ψάξω, αλλά θυμώ ότι είναι χρόνια. Θυμώ ότι λόγω Κέβολνετ εγώ. Είχαμε και αποστολές στο εξωτερικό τότε.
1: Ήταν που τότε Κέβολνετ.
0: Ναι, πότε, Κέβολνετ είχε χρόνια μες τα πέρα, που συγχάζεται με τα πέρα. Και να δούμε και το δεύτερο, αλλά πρώτα για τους χορηγούς μας εννοείται.
1: Λοιπόν, ευχαριστίες τους συνοδοιπόρους μας και αυτόν τον δύο ώρο Eco, Κέβολνετ και McDonald. Άντι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα είχαν την πιο έξυπνη λειτουργία του EcoSmile. Είναι απλό, ανοίγεις το EcoSmile, επιλέγεις το release, πάμε ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων. Χωρίς να κατέβεις από το όχημά σου, πληρώνει ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή στον χρηματοδέχτη. Τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελο σου, κατέβασε το EcoSmile.
0: Λοιπόν, Ιβράτον, Εκαμπή. Είναι 1,2 μίλιον χρηματιστηριακή αξία, 33 χρονών. Γεννήθηκε στο Παρίσι. Έτσι.
1: Πότε... Είναι Καμερουνέζος.
0: Ναι, πότε γεννήθηκε στο Παρίσι? Νομινά γέννηση δεν έχω. Λοιπόν, ύψος, πόσο είσαι κύριε, 1,82. Έπαιξε.
1: Τώρα είναι 92, λέει ρε.
0: Το 92. Α, 14 ενάτου στο Παρίσι. Το 92. Έπαιξε Λιόν, Στατ Ρεν, Βιγιαρεάλ, Αγέ, Σοσό. Ποιαν πάρει όμως την ευσύ? Όχι την πάρει του Κατεΐφη, Ελκελαΐφη.
1: Και του την τσίσκε επιθετική.
0: Ναι, ένα λεπτό να σου πω. Ο τώρα Ελκαμπή είναι center που παίζει και left winger. Και ο κύριος Αχανόνου είναι striker μόνο. Τούτες είναι πληροφορίες, παιδιά, του 228, ο δικές μας.
1: Γεια σου ρε 228.
0: Εμείς ξεψαχνίσαμε τα ονόματα. Η ομονία θα κάνει μεταγραφή λεξιντάμεντε, μα έτσι φαίνεται ότι θα πάει extreme. Τώρα ξέρω αν θα προχωρήσει του Χατζηγιοβάννη στο
1: μαθήμα. Ένα φιό Χατζηγιοβάννη.
0: Α, δεν φύγει, νομίζω πάλι θα κάνει. Δεν ξέρω, έτσι καταλάβω.
1: Μα για να έρθει η παίχτη Κύπρο να πω ότι λέγεται από το πρωί.
0: Φαίνεται ότι θα κάνει, έτσι λένε και οι πληροφορίες όλων των ρεπόρτερ.
1: Εντάξει, παιδιά, υπομονή. Τα μακρά κοντά έγιναν.
0: Απόψη, απόψη.
1: Η κυπριακή φράση. Απόψη 11:59. Όλα θα κρυθούν.
0: Θα μείνεις μέσα κάμεις εκπομπές στην 15.9.
1: Όχι, αφού είναι πας στο πρόγραμμα, αν είσαι εσύ.
0: Ποιος, εγώ?
1: Πας στο πρόγραμμα.
0: Είναι κάπου σπίτι, γίνεται.
1: Να θέσεις κάμε την τσεπού το κίνητο.
0: Λοιπόν, θα ενημερώνουμε όμως. sportpavlafm.com.cy, το site το οποίο είναι του σταθμού εδώ του συγκροτήματος και ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις.
1: Λοιπόν, να πούμε το Super Sports σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζηκυράκος θα δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μια Broil King Gas Barbecue Signet 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπείτε τώρα στο Facebook του Super Sport, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση και να την κάνετε δική σας. Super Sport 104 και Χατζή Κυριάκος κάνουν την εμπειρία ψησίματος επαγγελματική.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ακροατή, 77-77-10-20-23-24, τα γραπτά μηνύματα. Ναι, έχουμε, ναι. Χαίρετε. Πάμε και να απαντήσω στον 9-12 σε λίγο. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, κοπέλια.
0: Γεια σου, κύριε Κακουλή.
1: Άνοιγμα κοφινιού.
2: Άνοιγμα κοφινιού, ρε, γιατί όποτε είναι να καθυστερήσω, λίγο χάνω το δρόμο και χτύπω και ακούω τα μυστορήματα μόνο. Από και εδώ μια φρότη, πια πρώτος, ρε,
1: κομπά. Άντε να δούμε.
2: Α, ό, να μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν είσαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εσύ, κύριε.
2: Ναι, κοίταξε, εγώ πριν 12 μέρες είχα ένα ατύχημα, κάποιος οδηγός ραλίστας, ήταν και εδώ και μου είπε πίσω.
0: Όλα καλά, κύριε Κακουλή.
2: Εντάξει, ξέρεις, χτύπημα από πίσω, τρανταγμή, γιατί άμα είσαι δυνατόν αυτοκίνητο, δεν και πας τρέχει και πολύ ζημιά εσύ, τραβά την ο άλλος, τέλος πάντων. Όλα καλά,
1: δόξα
2: όλα ωραία, δόξα τω Θεώ, απλώς πρέπει να περιοριστούν και λίγο η αστυνομία να τρέχει λίγο τους Σύριους, τους Γαλλίστες, δεν κάνει πολύ έχουν με άδειες ασφαλείες, μπορούν κιόλας. Εγώ έχω να πω ότι εψεσία το μάτσο με την ΑΕΚ, παρόλο που ήταν έτσι στενόν το σκορ, βλέπω ότι η ΑΕΚ πάει τρένο, εν καλή. Ένα καμία εδώ και μου και έναν κουπονούι που εγώ σπανίζει να παίξω κουπονάκι.
0: Α, εγώ είπα χτες στην Εκαθινό, να θυμάστε, που δαμείω στη Σάλσπουργκ και πίσω.
2: Ναι, μα εγώ είπα και την Κρίσταλ Πάλας, δε φίλε.
0: Κρίσταλ Πάλας είναι, κύριε Κακουλή, με πελάτες δεν ασχολούμαι.
2: Εντάξει, ο καθένας όπως μπορεί να το δει. Εγώ και την ώρα, είτε μου η έμπνευση, έπαιξα 3 παιχνιδάκια, δεν ήταν τα πολλά. Έπαιξα 5 ευρώ, έπαιξα 20 απλώς για να δω τι κέρδισα και κάτι.
1: Μπράβο, για να χωθείς λίγο.
2: Ούτε ακούτε τούτο. Απλώς έβλεπα το βάσι της ΑΕΚ, ήταν το 1-0, επειδή έβαλε δεύτερο γκολ, ακυρώθηκε, αλλά λέω εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Όσο για τις κυπριακές ομάδες, όσο για τον κύριο Λουμάκη, πέτω ότι εσείς που μιλάτε με τους τούτους, πέτω έχω του εκλεκτών, ο κεντρικών αμυντικών, όπως τον Κουλουμπαλίν τον ίδιο.
0: Να σου πω κάτι, την πρώτη φορά είπα ok, θέλει τον. Η δεύτερη βρωμή μου για μένα, ρε κουμπάρε, δείχνει ότι
2: είναι σωστό το πράγμα. Κοίταξε, το να ενοχλά παίχτες ομάδας είναι το χειρότερο πράγμα.
0: Επίες μια, επίες κι ο αβουέθαφι, πήγαινε πριν αρκή και πιάστο με ένα άλλη την ομάδα. Δεν τα μπορείς να κάνεις τώρα, δεν το κατάλαβα τούτο.
2: Τούτον το πράγμα τον το πειράξιμο και επειδή έχω μάθει και έχω ακούσει και ξέρω να πω καμέν και με το σημαίνω. Τούν τα πράγματα είναι μασκαραλίκλα λουμένι στο γορκό μας.
0: Στο κάτω κάτω θεωρεί ότι ενίσχυουν τα παγκούντας πει να διαψεύσει ο ίδιος ο Λομάγκερ.
2: Ναι, όχι, πει να διαψεύσει, εμπήγαινε του στο μάτι η Ομόνια και λαλήσω επειδή είναι καλός κεντρικός αμυντικός και εγώ να άκουα και όσο νομοντήνα τη δυνάμω ότι έχω πρόταση από κάποιον άλλο σωματείων. Λοιπόν, εγώ ήταν να
1: με επηρεάσει. Και να σου πω σε κάτι, έχει και δίκαιο το 9-35 που λέει μετά, με όλα αυτά που κάνει ο Λομάκη φέρνει σαν την παράθεση τους οπαδούς των δύο ομάδων και έχει απόλυτο δίκαιο.
2: Μα τσο, φίλε μου, να γίνονται πόλεμοι πλέον. Να γίνονται πόλεμοι. Δεν μπορεί μια ομάδα να σταθεί και να, δηλαδή η φιλάθλη της έκαμε στο μια, είπα στο σου το διούσι, χαμηλό το μπάτσο, θέλεις παραπάνω τέλος πάντων. Πάει με τη δεύτερη ομάδα πάρε που έχεις. Και στην πρώτη ομάδα έχει το 80% ρε παιδιά. Στη δεύτερη ομάδα έχει το 90% τούτη. Δεν μας λαλούσε.
1: Μα πού τα ξέρεις τον τα πράγματα.
2: Καλά, αν περίμενε φίλο μου, υπάρχουν και οι καταλόγοι, μπορεί να σκευάσεις να πεις ποιος είναι ο
1: επιδιαζόμενος. Στην Πάφον πόσον έχει.
2: Full up στην Πάφον, δεν μπορώ να δεις.
1: Το 100%.
2: 100% είναι κοινός ζήκα. Κοινός ζήκα.
1: Άλιστα.
2: Άσε πως έχει άλλον τον τύρι.
0: Είσαι εκτελεστικό πρόεδρο, όμως που διαχειρίζεται.
2: Ναι, έχω και εγώ εμένα η εταιρεία μου. Η εταιρεία μου και εμένα δεν φαίνουμε σε όλες τις πράξεις.
0: Μα είσαι εκτελεστικό πρόεδρο, κύριε Γαούλης, έτσι γίγαντας στο επιχειρηματικό κύκνεσαι του τόπου.
2: Κοίταξε τώρα είναι και ανάγκη να λέμε ήταν
0: πολύ. Αν έχει έτσι πράγμα ενδιαφέρουμε, έχω καλό CV εκτελεστικός πρόεδρος εταιριών, α.
1: Εσύ να πάει στον κύριο Λεωνίδα.
0: Εσύ
1: να πάει στον κύριο Λεωνίδα. Εσύ
0: και άιστα. Έχτες η οικογένεια εξηλώθηκε να σε γεράσει και λάει μισή κουέντα.
1: Ρε μαναντρέπεσαι αμούτρα σου ρε.
2: Αρέσκει μου τούτο οι κοκορμαγίες. Ο Κιαζίνος και ο Αρκοντής να δούσαν στη Λεμεσό. Το πρωί είναι σύζαν τα κεφαλάς του. Την νύχτα
1: δεν μια χαρά είμαστε σήμερα.
0: Για την ώρα.
2: Θέλω να σου πω την νύχτα δεν κλέφτασαι. Είπαν τους μάλλον μαγούς δεν έχουν παλώνουν τούτοι. Δυνατό μου να κλέφτασαι. Το ίδιο πράγμα που πάμε και τώρα.
1: Να σε καλά.
2: Όλα καλά. Τούτα ωραία να περνούμε καλά. Και ο κύριος Λουμάκης να του στείλω εγώ παίκτη.
1: Πάτε να δούμε. Πάμε στο επόμενο.
2: Χαίρετε. Έκαμε στην Κάνα. Έκαμε στην Κάνα. Έχω καλούς παίκτες.
0: Να σε καλά κύριε Γαουλή. Προσεκτικά στον δρόμο. Τα λέμε. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Άντρος από Λεμεσό.
0: Έλα άντρο μου.
3: Τι γίνεστε καλά.
0: Είμαστε καλά εσύ.
3: Να πιω και εγώ το θέμα με τον Λουμάκη, αλλά να πω πιο σκληρά λόγια από ό,τι είπε ο κύριος Καγκούλη, που τα είπε λίγο νήπια.
0: Δηλαδή,
1: σε κόσμια πράγματα.
3: Κόσμια εννοείται σε κόσμια. Αν είχε ο Λουμάκη αυτά που πρέπει, να πάει να κρατήσει και τον Κορέιρα, που το ζήτησε η Σπάρτα, αλλά δεν τον δίνει. Να πάει να κρατήσει και τον Ζιάζια που το παίζει τραυματίας.
0: Τα παίζει, να κύριε, πάει έκοψε να τους χιαστούς του κύριο Ζιάζια. Λεπτό, συγγνώμη, αλλά θέμα είναι υγείας, δεν μπορεί να παρέμβει. Έκοψε χιαστούς, να κάθεται 6 μήνες.
3: Όχι, έτσι θέλω να το βγάζουν προς τα έξω.
0: Νομίζω λέω να κρέουν, εντάξει, οκ, okay, προχωρήστε. Να, δηλαδή, να, λοιπόν,
3: να πάει να κρατήσει τους παίχτες που έχουν, που παίρνουν, που αμείβονται πολλά, αλλά θέλουν να φύγουν, θέλουν ήδη να φύγουν και ο Λουμάκη. Να, όταν έκανε μια πρώτη αρνήθηκες και είσαι όντις εκατομμυριούχος όπου σε ακολουθεί ακόμα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε κάθε παιχνίδι που πέσει η Παφόρ, να τον ελέξει ο πρόεδρος τον Λουμάκη και για τα διαβατήρια του, και αν είναι βάση νομοθεσία που κρατάει το Κυπριακό Διαβατήριο τι κρατάει στα χέρια του, και όχι να βάζει δεύτερες ομάδες. Είσαι Λουμάκη, θέλω 1,5 εκατομμύριο, πάρτα, δεν θα σου πει όχι η Ομονία και ούτε θα κόψει τον δρόμο του Κουλυμπάλη. Αλλά το να έρχεται να κοροϊδεύεις μια ομάδα με χιλιάδες οπαδούς, μπέστε στο διαδίκτυο τι βρισκές μεταξύ των φιλάθρων της Ομόνας και των παθητών. Άμα γίνουν επεισόδια, τι θα γίνει, ποιος θα έρθει ο Λουμάκη να κατηγορήσει όταν γίναν επεισόδια, όταν σφαχτούσει. Να πάρει θέση ο πρόεδρος για το ελέξει το διαβατήριο. Ωραία. Του Λουμάκη.
1: Να είσαι καλά άντρο μου, ευχαριστούμε. Στον επόμενο, χαίρετε.
0: Γεια σου Αντρεούι μου.
4: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
4: Καλά, θα μην ερωτώ αυτή τη φορά τον Οκτώβρη να πέσω φιλικό, το τελευταίο φιλικό ο Χριστιανός αυτό με το Μέση, να πέσω την ίδια για την ομάδα, την εθνική αγεκίνη, μπορεί 13 Οκτώβρη ή μπορεί 18, δεν είναι για σίγουρο ακόμα.
1: Μάλιστα. Και ποιος σου το είπε?
4: Μη με δώστηκα μου στα σοϊμίτια.
1: Ωραία. Άλλο.
4: Είναι άλλο. Μου θα θέλετε να γραφτούτε το άλλο. Βασικά μου δεν θέλω να μπορέσω να κάνω το πρόγραμμα σας αυτοί, γιατί ένα λίγο μου σπίτι να κάνω Παρασκευή.
1: Ωραία, να είσαι καλά Ανδρέα μου, να είσαι καλά.
4: Σε καλύτερα, γεια σας. Γεια σου
0: συνεργάτη μας, πάμε στον επόμενο και θα δούμε λίγο και τα μηνύματα. Χαίρετε.
5: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
5: Να μην γίνεται.
0: Είμαστε καλά εσύ.
5: Μια χαρά. Εγώ πιστεύω αν καλούν τα τσενκιά τους πάνω από Βασταύρου και Λουμάκη είναι να φυστεί ο Λουμάκη μου σπάτσου που να βγούμε τσενκιά.
0: Ξέρεις καθόλου πόσα κρατούν, πόσα είναι η περιουσία τους?
5: Ούτε ξέρω, ούτε θέλω, αλλά μπορεί το Βασταύρο να είναι πιο δυνατός.
0: Τους εμέτρησε, τους εζήγησα.
5: Ο Παπασταύρο είναι πιο συγκρατημένο.
1: Κοίταξε, ο Παπασταύρο αν σκεφτείς ότι στην Αμερική είναι αγορά στην τράπεζα.
5: Έχει πιο ίμια.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς εσύ είσαι. Εγώ σκέφασα ότι είχε αγορά στην τράπεζα. Τώρα έχεις γερόν πολύ που τα σκέφασα το πράγμα. Δεν ξέρω τα οικονομικά του.
5: Ναι, είχε μια τον
0: κύριο μου, ώρα είχε την ομονία, ώρα είχε την ομονία. Κρατούν και οι δυο ρε, δεν του λείπασε, κρατούν. Εντάξει. Έχει και σε σημείο που να ασχολούνται πώς θα κρατάω ένα και πώς θα κρατάω άλλο.
5: Και το θέμα είναι ότι ο Λομάκης αφού έκαναν τούτο ρητό, πώς θα χρειάζει ο Μονέα, γιατί έφτιαγε πειραζή με άλλη του ομάδα, με πιο λίγα ή πιο πολλά, δεν ξέρω πώς θα μπουν τώρα.
0: Έφυλε, η δεύτερη κρούση είναι ανήθικη κατά εμέ, το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Στην πρώτη μπορεί να είναι νόμιμη, δικαιούσε όταν έχεις 10 ομάδες σε 10 χώρες να κάνεις πρόταση με κάθε μια να μαθαίνεις.
1: Περιμένετε, στην πρώτη κρούση ήρθε ο Λομάκης και είπε του θέλω τον ποδοσφαιριστή και είπε τον Παπασταύρου θέλω το χί ποσό και τράβησε πίσω ο
0: Λομάκης. Και
1: στη δεύτερη κρούση ξανά έρχεται με διαφορετική ομάδα και κάνει νέα πρόταση η οποία δεν φτάνει όμως το ποσό που ζητάει ο Μόνος.
0: Η λογική αυτό λέει.
5: Η λογική έτσι λέει.
0: Ότι δεν έφτασε ποτέ στο ποσό που τώρα είναι ο Παπασταύρου. Ξέρετε, ο Παπασταύρου είναι και κοφτιόν που είναι να πάει.
5: Είστε την πρώτη φορά ο Παπασταύρου νομίζω έκαμε το αντιπρόταση.
1: Ο Παπασταύρου.
5: Να πάει νομίζω. Είναι έκαμε το αντιπρόταση. Περίμενε να έρθουμε αντιπρόταση. Όχι έκαμε το. Περίμενε να επιστρέψουν με καλύτερη οικονομική πρόταση. Και να επιστρέψουν.
0: Μα το θέμα
5: είναι.
1: Κοίταξε ρε τον Κουλυμπαλή τώρα που γίνει και τον
0: Ιωάννη. Μα το θέμα είναι ότι στερείται κάθε λογική να έρθει με δεύτερη ομάδα. Τελικά που το θέλει.
5: Για ψυχολογία
0: του παίχτη που λέει. Έχουν τα πιο πρώτα ενδιαφέροντα και δεν ξέρω που είναι η μπαλή. Να σου πω κάτι. Πιέζει τον Κουλυμπαλή γιατί ω γνωστό να απαγορεύεται να διαπραγματεύσει παίχτη όταν έχει πάνω από 6 μήνες συμβόλαιο πριν λήξει. Άρα ο Κουλυμπαλή τώρα δεν μπορεί να μιλήσει με κανέναν. Αν λέω, για κάποιους που μπορεί να οδηγούν και να σκέφτονται γιατί μας λαλείται ότι ο Λομάκης πειράζει τον Κουλυμπαλή. Εγώ θεωρώ να γίνεται έτσι σενάριο, που δεν ξέρω αν γίνεται, δεν το υιοθετώ, η Ομόνια θα το έλεγε. Ότι θα είμαστε έτοιμοι να καταγγείλουμε παράνομες επαφές, ενώ παίχτη μας έχει συμβόλαιο. Εγώ πιστεύω ότι ο Λομάκης πάει στην Ομόνια. Αλλά
1: να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Σε κάνει να διερωτάσαι το ποστάρισμα που έκαμε ο Κουλυμπαλή πριν από 3 εβδομάδες.
0: Φίλε, τέχει και ο Σεντζίνο, επέτασε. Τι να το αναλύσω.
5: Επειράξε τον με άλλον τρόπο.
0: Μπορεί να ενοχλήθηκε ο ίδιος, αλλά δεν τον παίζει. Δεν ξέρω να του πει θα παίζω. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
5: Επειράξε τον με άλλον τρόπο. Με ατζέντιδε. Με επειράξε απευθεία.
0: Που την άλλη όμως αν είσαι Κουλυμπαλή ρε, σκέφτεσαι ρε φίλε ότι τον Παναγιώτο αφήνεις τον να φύγει 5 μέρες πριν λήξει μεταγραφική, εμένα δεν με αφήνεις. Όμως...
5: Εντάξει,
0: σου φέρεσαι και μπορεί να πει, φέρεσαι για μένα άλλο ρε κύριε μου, να πιάσεις τον τα λεφτά. Εντάξει, η Ροντίνα ήθελε τον πριν 10 μέρες, τώρα δεν ευκήγαν ποτέ στο ποσό που θέλει η Ομόνια, σε δίνουν και ο Κουλυμπαλή που μπουν καντούν, αυκούν τα ριάντια.
5: Σαν είναι έρθει με αντιπρόταση, που αφού περιμένουμε να προαστεύουμε αντιπρόταση, για λέει και ο Τσάρς, γιατί νομίζω είπε του. Θέλω να μου κείτε Τσάρς για να μην αντικαταστάσει.
0: Για να ολοκληρώσουμε να πω τι καταλάβω εγώ, ότι ο Κουλυμπαλή ακόμα και να θέλει να φύγει, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βάλει τον επαγγελματισμό του πάνω και θα μείνει στο ρόστερ και θα παίξει, δεν θα έχει αντιδράσει και δεν θα έχει μειωμένη απόδοση που την ξενέραν του και που την ξενερώσει, δηλαδή θα παίζει 100% όταν το θέλει ο Μπέρτα ο Βάλι. Ωραία. Και ακόμα και αν θέλει να φύθανε εκεί, όμως η στάση του Λομάκη να επιστρέψει με πρόταση για Κουλυμπαλή αλλά με άλλη ομάδα, εμένα με ξενίζει. Το λέω με σεβασμό.
5: Δηλαδή ο Παναγιώτου που φύγε, πόσο χρόνια σου του κάνουν πρόταση.
0: Μα δεν είπα εγώ ότι ο Κουλυμπαλή θα κάτσει να αναλύσει όλα δεδομένα της υπόθεσης Παναγιώτου. Και ο παίχτης είναι ρε φίλε, και να σκεφτούν τα πράγματα που λαλείς εσύ.
5: Είναι ρε φίλε, σου πω είπαν Παναγιώτου όμως, πώς είναι καιρό εσύ που θέλουν σύν. Και λέει όχι ο Παπασταύρου, και ήρθε η ώρα να το έχει όσα έθελε.
0: Εγώ δεν είπα να με φύγει ο Παναγιώτου. Εγώ είπα τι μπορεί να τι ενδέχεται να σκεφτεί ένας συμπαίχτης του που ο έχει προτάσει και μήλων της έρηδος.
5: Όχι, καλά έκαμε ο Παναγιώτου και φύγε. Απλώς σε κατάλληλε, δεν μου σε έλα σου πω ότι περίμενε την κατάλληλη στιγμή.
0: Εντάξει, όπως τσάχνει.
5: Για να φύγει και ο παίχτης και ο Παπασταύρου.
1: Ναι, ρε, αλλά η κατάλληλη στιγμή δεν αποφάσισε την ο Παναγιώτου, ενώ ο πρόεδρος που την αποφάσισε.
5: Ναι, αλλά νομίζω άμα έχει μια ομάδα και θέλει να σπεχτεί και θέλει ομάδα, νομίζω να το δω.
0: Συμπάρταν και άλλες προτάσεις και να μην προχωρήσαν άλλη φορά όμως.
5: Ναι, φίλε, νομίζω τώρα έρθει μια πρόταση ικανοποιεί την ομόνια και ρωτήσει τον παίχτη. Πλευράν του παίχτη και λέει του. Έχουμε τούτο και τούτο και τούτο. Θέλεις. Αν πει ο νομίζω ο δοκιμός ζόρι.
1: Ή θα ο δοκιμός ζόρι, είναι ο δοκιμός ζόρι να μόνο κάνει.
0: Αναλύσαμε το.
1: Άλιστα, έγινε. Γεια σου Βασίλη μου, να είσαι καλά. Διαφημίσεις.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Σπούδασε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
10: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
11: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Μας ταξιδεύει σε πολύ ωραίες εποχές ο κύριος Στεφάνος.
1: Άιστο, θέλω άλλο 10 να φτάσω τα 100 push-ups.
0: Με Πολίνα και Δάντη. Ξέρεις την Πολίνα?
1: Ναι, Πολίνα είναι Κυπρέα. Έχει μια Κυπρέα που τραγουδά Πολίνα. Ναι, στην Ελλάδα. Εν την ξέρεις? Όχι, κάποιος που την ξέρα με καλύψει. Έχει μια Κυπρέα που κάνει καριέρα Πολίνα. Χριστοδούλου νομίζω. Μπορεί να συνωνυμία, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ο Δάντης είναι ο Χρήστος, ξέρω.
0: Εντάξει, η Πολίνα είναι της δεκαετίας του 80, ας πούμε.
1: Ένα άλλη πολύ, ένα συνωνυμία. Λοιπόν, η ομονία
0: κάνε φανή... push-ups.
1: Έκαμε, έκαμε, δεν είναι τα κάθε άλλο πέντε, κάνουμε πολλά άλλη ώρα.
0: Αυτό. Κάνουμε και τέλειο κορμί. Είδες.
1: Θέλω να σε εκθέσω και εγώ και. Αν πάμε τροχάδι, push-ups και λοιπά, να χάσουμε.
0: Έκανε, ρε Λεωνίδου, πέρασες τις εξετάσεις με, με την πρώτη.
1: Η ομονία
0: της αστυνομίας.
1: Απαντήσαμε 9-12. Α, έλα, εδώ σε έχω. Κύριε, καλησπέρα. Με γραφική περίοδο και να απόψη. Αν ξέρετε, για να αγοράσει, η διορία για να αγοράσει κάποιο νέα ομάδα και να κάνει πρόσφυγη κουλιμπαλή, πότε τελειώνει. Α, εντάξει, για ένα φίλο παφίτη ρωτάω. Μπορεί να σιάλω καμιά ο κύριο Λομακυρένια 12. Καμιά ρίγα ευσύ στη Λετωνία. Μυστικό κρατήστε το για εσά, αλλά εντάξει, εμεί κρατούμε το για εμά. Θα το πούμε μόνο του πολύ ακόμα. Εσύ ο ξέρει, αγκιντόλα στην ομόνια, να μην είναι εκτό κοσπεντάδα από τη Χάρ Σίτι, αλλά δεν έχει εμά συμμετοχή στη 59. Απλά μην το πει παρακάτω. 259 και ακούετε, ακούετε και από άλλους, α, μεν τον ειρωνευτώ το 259. Οι ομονιάτες βουήξαν στην πιάτσα για Κιντόλα. Ο 65 δηλαδή αν δεν φύγει ο Χατζη Γιωβάννης θα διαγράψει τον Τουμπάντζολο. Ο 65 είναι ένα πιθανό σενάριο. Καλησπέρα παιδιά. Τον που κάνει ο Λεμάκη, ναι, το είπε το μήνα του 935 ο Πόλης. Γεια σας παιδιά, χαίρετε μου στον κύριο Ρόνο από τον Τιονί που χάθηκε και κλειστήκε σε καμοναστήρι. Πεθυμίσαμε να βγει να μας πει τένας ομάδας του να μας πει και ποια θέση είναι το βολεύει. Τρίτος ή τέταρτος, λέει 146. Κύριε Ρένο, εύκα, πληρώνω την τηλεφωνική. Για σας το λέω. Α, δεν το κατάλαβα. Από το πράθυνο της κορδιάς στο πράθυνο του φτισήματος. Δεν το κατάλαβα πολλά. Νομίζω ότι εννοεύνει αν τα Αποέλ, αλλά εδώ θα διαφωνήσω, κύριε 31. Δύο αγωνιστικές, μιλάς για τα Αποέλ. Εν είδα κάτι. Και τον Τάρσιο είπα σου, λίγο αυστηρή αποβολή στην αρένα στο 90. Συγκάτι, αν μπορούσε να αποφευχθεί, είναι καραμπινάτη. Τώρα για το υπόλοιπο, εγώ έβλεπω πρόθεση, ρε φίλε, που βλέπεις εσύ. Νέα για Αποέλ, λέει ο 399.
0: Ναι, από περιμένουμε σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι το διαφοροποιημένο. Αναμένεται σήμερα ο Χάρης ο Λεϊζής να επιστρέψει στην Κύπρο και να ενημερώσει σωματείο, εταιρεία και το επενδυτικό φα.
1: Λεωνίδου,
0: απλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εν και μπαίνει που τα σήμερα ο Λιάσης, διότι όλες οι πληροφορίες συγκρίνουν στο γεγονός ότι είναι θετική απάντηση. Απλά επειδή και ο κόσμος δεν παίρνει από τα σήμερα, απλά η ενημέρωση που θα γίνει είναι ότι η UEFA εγκρίνει τη δεύτερη εταιρεία από την επόμενη σεζόν.
1: Είναι η διαβεβαίωση που θέλει ο κύριος Λιασής για να μπει από τώρα, δηλαδή.
0: Είναι η διαβεβαίωση που θέλει ο κύριος Λιασής από την UEFA ότι θα εγκριθεί η δεύτερη εταιρεία για να μπορεί να αρχίσει να βάλει από τώρα.
1: Okay.
0: Με το σκεπτικό ότι τα λεφτά που θα βάλει θα μετατραβούν σε μετοχές Α στη νέα εταιρεία. Κατάλαβες, αν δεν έχει αυτή τη διαβεβαίωση από την UEFA, δεν μπορεί να αρχίσει να βάλει από τώρα τα λεφτά. Να βάλει τα λεφτά για ποιο λόγο?
1: Εντάξει, τα μηνύματα που έμειναν μετά για την καρτέρα, ο κόσμος. Χαίρετε.
2: Κατάλαβες το την καρτέρα, ο κόσμος.
1: Κατάλαβα και ο μήνυμα σου. Ποιος άλλος να στείλει έτσι μήνυμα?
0: Μου τώρα περίμενα στη γραμμή και στείλει και μήνυμα.
1: Ναι, καραμπινάτο. Ναι, ναι. Άνοιξε τις γραμμές, Γιώργα, ρε, σαν πότσι με μόνος μου δάμε, ολονίδου μόνο φταίει. Μα εμάθαμε, κύριοι, τις εμείνες σας.
2: Αφού είναι σου που μιλάς,
0: ρε. Είσαι να μου να σου κάνει που εφτωμάδας.
1: Εμάθαμε, σα, ρε, παιδιά, από καλυφτή.
2: Να μου να μου κάνει, ούτε να το απαντούμε.
0: Όχι, είναι να μου να του κάνεις εσύ που εφτωμάδας.
2: Λοιπόν, να σας το καλά. Ειδικά έτσι, την άλλη Τετάρτη έτσι ώρα, να μάνα μου, Γιώργα, ρε. Να σου στείλω κάποιες φωτογραφίες με ο φίλος μου.
1: Α, ναι, να σας την έξω, ρε, ναι.
2: Να φυστείς την άλλη εφτωμάδα έτσι ώρα.
1: Μα κάνω περάσια.
0: Έχει κάνει το Τετάρτη δηλαδή.
2: Παιδί, ο μόνος ευρωπαϊκό, ρε.
0: Ναι, το
1: ευρωπαϊκό. Να οδείτε από εκεί που θα είστε, κύριε.
2: Εύκολα να το δούμε, θα δούμε σε κανένα. Το πω να δούμε από τηλέφωνο μου, έτσι περίπτωση. Πέντε μα να ομένε, πολύ μπαρούτη μυρίζει σήμερα, να παίξει καμιά βόμπα, ουσά, ένα που γίνεται.
1: Φίλε, αν έμενε αναγνώριση, είναι μπαγάτο από τραπέζα.
2: Αν να μας πελάνουν, ρε, ο Χατζη Ιωάννη επί είναι Ελλάδα, όχι είναι στην Κρήτη, όχι τα βρίσκουν, όχι στρκέται πίσω, όχι ο Κουλυμπαλί, όχι και ο Μάνναμ που είναι, ρε.
0: Κάρα σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή έχεις έννοια δηλαδή αφή ο Χατζη Ιωάννη, όχι?
2: Όχι, τα εγώ προτιμώ να αφή και όχι να... Φίλε, η αλήθεια να λέγεται, πριν τον κόσμο να πόλω να μπέσει και προσφέρουν τίποτα, είμαστε και ειλικρινείς. Ήταν ένας μέτριος παίχτης, αλλά είναι να είμαστε και δικαίοι.
0: Φίλε, είναι μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή ως δεύτερη επιλογή.
2: Συμφωνούμε. Άρα, αν όντως υπάρχει παίχτης ο οποίος είναι συμφωνημένος και ανώτερος, για τούτο να με το δω, στον τόπο υποσχετική δεν κατάλαβα. Αν θέλω πραγματικά να δυναμώσω την ομάδα μου.
0: Μα αφού έχεις άλλη επιλογή. Να διαγράψεις ποδοσφαιριστή.
2: Αφού έτσι αγιώς πρέπει να διαγράψεις. Αφού είναι 18 τώρα.
0: Ναι, να διαγράψεις άλλον ποδοσφαιριστή. Να συνεχίσουμε.
2: Αν διαγράψεις τον Ντουμπάντζο πάει στους 17, κλείει ο κατάλογος. Και αν θα φέρει κι άλλον για μίλιο Χατζιωάννη, θα διαγράψεις και ο Ράιντινγκ. Αφού ήδη είναι 18 υπέρτες.
0: Περίμενε ρε, αφή τώρα ο Χατζιωάννης. Αφή τώρα ο Χατζιωάννης. Είναι σιγενή θέση.
2: Όχι.
0: Δεν τέφερας τον άλλο.
2: Φίλε, αφού έχεις 18, τώρα έχεις 18.
1: Γραφείο Ντουμπάντζο, κύριε.
2: Ο Ντουμπάντζο πρέπει να διαγραφεί για να ξεκινήσει το πρόθυμα.
0: Είσαστε σε 18 οι θέσεις.
2: 17 οι επιτρεπόμενες.
0: Ναι, είσαστε σε 18.
2: 1000%.
0: Εντάξει, οκ, διότι δεν τις άνοιξες. Εντά, δεν τις έμετρες.
2: Φίλε, να σου τους πω έτσι και λεπτά.
0: Ω, να μου τους πεις τώρα.
1: Ενώ ως μετρήσω ώρα κοινή, μάλιστα. Ενώ δεν υπάρχει λόγο να μας τα πεις να δούμε.
2: Ωραία, εσέ που το πρωί μου μυρίζει παρούτι, δεν ξέρω να μου να είναι. Όχι Κουτίνιο, όχι Ακιντόλα, όχι Κορέιρα, όχι Ρουμάνος, όχι... Δεν ξέρω να μου... Anyway, έτσι όταν με απασχολεί, όποιος θέλας έρθει, όποιος θέλας φύγει, το θέμα μου απασχολεί, το μου κάνει ολομάκι, όντως. Όντως το μου κάνει ολομάκι, θεωρώ... Έναν επιτρέπτο, δεν ξέρω.
0: Μα τώρα έφτιαξε το νέο όνομα Ρουμάνου.
1: Του Μητρίτσα.
0: Ναι.
1: Που πριν πέντε ο Μάκης να μες στην εκπομπή 12.
0: Α, 12, ναι. 12.
2: Επειδή έκαμε στο με τη μια ομάδα και είπες στη Ομόνια ο παίκτης είναι μη διαπραγματεύσιμος. Τούτο που κάνεις τώρα ανήθει. Όντως είναι ανήθει.
1: Ναι, όντως. Με δεύτερη ομάδα βρωμή πολλά πράγματα, ρε φίλε.
2: Γίνεται, ρε φίλε.
1: Δείχνει άλλα πράγματα. Γιατί και αν ο ίδιος να κάνει και κακές πρόθεσεις να μενέσει, έτσι δείχνει η κίνηση του πάντως.
0: Δεν ξέρω αν στη Ρωσία εμμαθημένη με τα πράγματα.
2: Έτσι θέλετε να εμμαθημένη, δε φίλε. Θέλει να ταράξει τα νερά, θέλει να δημιουργήσει προβλήματα της Ομόνοιας. Θέλει, δεν ξέρω ρε φίλε, πραγματικά.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Προσπαθεί να ανοίξει κόλλημα με Ομόνοια, ρε φίλε, αυτά τα πράγματα.
1: Φαίνεται ότι η Ομόνοια με τον παίχτη της έχουν μια επικοινωνία καλή για να μην διαταραχτεί το αποδυτήριο.
2: Φίλε, εγώ έχω και άλλες πληροφορίες για τον Κουλιμπάλη, ότι θέλει ούτε για να καταγραφεί την Κύπρο. Αν στέκουν οι όλοι και μπορεί να είναι και τούτος ένας λόγος που είναι φιένα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε ρε παιδιά.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Πριν πάμε στον επόμενο, θα δώσω τα χαιρετίσματα μου σε έναν μικρό Ομονιάτη. Έναν μικρό Ομονιάτη, το οποίο είναι ο Ανδρέας. Θέλει να σου πω και το επίθετο του. Θα σου πω το επίθετο του.
1: Γεια σου μικρή Ομονιάτη, Ανδρέα.
0: Ακούω, εντάξει, ακούω γέλια εγώ.
1: Πάχει ο μικρός Ομονιάτης, Ανδρέας, που πίσω.
0: Γεια σας. Καλώς το.
1: Κύριε Κυριάκο, είπα σου κάνει ανέκδοτο.
0: Κυριάκο, περίμενε μισό λεπτό. Περίμενε μισό λεπτό, ρε Κυριάκο. Περίμενε μισό λεπτό. Ανδρέα μου, με ραχώνες έτσι, Ομόνια να πάει καλά φέτος. Τούτο μόνο είναι να του πω. Και να μην νευριάζεις την μάμμα σου. Έλα, Κυριάκο μου, πέ μου.
3: Και του προηγούμενου είναι ο παππούς του που τέχεται, όχι η ρεκά του.
0: Ποιος?
1: Εσυχήσετε με ρεμάνες παππούες, να μου είναι γενεολογικά δέντρα δάμε.
3: Του είπε ρε, τέχεται η ρεκά του Κουλουμπαλή να φύγει από την Κύπρο.
0: Μα ποιος είπε έτσι πράγμα.
1: Είπε το πράσινο στο κυνηγό. Η πληροφορία μου λέει είναι ότι η γυναίκα του δέχεται να φύγει από την
3: Κύπρο. Δεν του δώσει ο παππούς του. Άκου να είσαι Γιώργο μου.
1: Δεν το υποτιμάς, οι γυναίκες κοινού βουνά.
3: Από να ντρέπεται ο κόσμος ειδικός.
1: Είναι που είναι μπάρα
3: κύριε. Η Ομόνια είναι που κάνει του Σέλσι. Εν τον ενόχλα.
1: Βράμε το Σέλσι τώρα. Άιστα εδώ κύριε. Δεν ήξερα να τον ενόχλα κύριε Κυριακό.
3: Άκου να δεις να σου το πω.
1: Μα ο Σέλσι είχε ρήτρα πάνω κύριε Κυριακό.
3: Α, σου το πω χορκάδικα. Από σου κάνουν κάτι και κασία μεν κράεις. Τώρα κάνουν τους στατούτους. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο φίλε μου. Έτσι είναι.
1: Είναι να πας πω εγώ φτωχός.
3: Όχι,
1: φτωχός
3: δεν είσαι.
1: Εντάξει, ένιμε, αλλά...
0: Πλην τίμιος, πλην τίμιος.
1: Να μες στην εκπομπή τι να σου, αφού λαλώς ο Σέσσι είχε ρήτρα, νύν τ' άλλος τον επειράζα.
3: Ενοχλούσαν τον, όχι, εντάξει, είχε ρήτρα, συμφωνώ.
1: Ότι με έναν ποσό φεύκεις, εν το δόκεν κανένας, Σέσσι το δόκαν, εν προχώρησε. Ξέρω
3: εγώ. Για σου πόνε κάτι. Εγώ να σου το γελάρει όσο θέλεις στην Ομονία.
1: Μα είπεν μας το ξανά, ξανά στην Πάφο μαζί. Όχι, είπες μας το ξανά τούτο.
3: Βεβαίως σου το είπα, λοιπόν.
1: Ναι.
3: Γιατί να λέω έρχεται και εξαναρώτησα σε αυτή την υπόθεση. Ο Καμορανές δεν φεύγει στην Κύπρο.
1: Όχι, δεν το ξέρω τούτο.
3: Μα έχετε πέμπ.
1: Μα γιατί, πού το θωρείς.
3: Εγώ πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα είστε αρρώστος.
1: Ωρα δούμε.
3: Τι πιστεύω.
1: Εν το νομίζω, εν το θωρώ.
3: Να, εγώ νομίζω ότι αν είναι ο μόνος προπονητής πετούν τους παίκτες που κάνει το 100% που πάνω τους.
1: Λαλείς, α.
3: Ναι.
1: Για τρίτη θητή, νομίζω. Κύριε Κυριακό, να σου πω κάτι. Νομίζω ούτε ο Σέρσερ να πάει στην Ομόνια, ούτε ο Κουλυμπάλης στην Ανόρθωση.
3: Όχι για τον Κουλυμπάλη μου σου λέω.
1: Sorry για το Καμαρανές, θωρώ μηνύματα για τον Κουλυμπάλη. Επήρα τον Ποζί εγώ τώρα, λομάκι είναι πίσω που είναι όρθος είναι να μας πούν. Όχι, όχι, εννοούσα τον Σέσιο Μόνια Γενάρη, μεσοδιάστημα Βουλγαρία μου μας είπες ότι επήγε για καμουφλάζ. Θεωρώ ότι θα γίνει και ο Καμαρανές δεν θα πάει όρθος.
3: Τι να σου πω κάτι άλλο. Άμα του τα παρασωνώσει ο Ρώσος του Κουλυμπάλη, να ξαπολύσει να πάει. Όχι ξέρω.
1: Έλος πάντων.
3: Συμφωνείς?
1: Όχι κύριε Κυριακό, με συμφωνώ, νομίζω ότι έφτα...
0: Γιατί κάτι το να με συμφωνεί ο Λεωνίδου.
1: Είμαι φίλος σου, αλλά δεν μπορώ να συμφωνώ με ούλα. Την αγάπη μου έχεις...
0: Για να έχει άξιο ρε Κυριακό, για να έχει άξιο.
1: Την αγάπη μου έχεις την κύριε Κυριακό, ας σου κάνει...
3: Άντε παιδιά, να έχεις την καλά.
1: Γεια σου κύριε Κυριακό.
0: Την αγάπη μας.
1: Πάμε στον επόμενο φίλον ή φίλη για σήμερα. Χαίρετε, Θεόφιλε, τα χτα καλά.
4: Έλα. Γιώργο, γίνος ο Ισραηλίτης που μάχει τα πιο ρεμπέρος που είναι καλός.
1: Εν καλός, αλλά δεν ξέρω να δέχεται ο παίχτης, σαν που είχε κολλάτια με διαδικασία.
4: Ναι.
1: Ναι, δεν είπα θα γίνει, δεν ξέρω. Απλά κολλάντια με. Ο Γκουρφιγκέλ, απλά να σας πω ότι είχε μια ειδική άδεια από την ΑΕΚ, να σου το πω αφού ρωτάς, να πάει στο εξωτερικό να βρει ομάδα. Ναι, πήγαινε, ήρθε πίσω, δεν ήβρε κάτι, εχθές ήταν στην προπόνηση κανονικά και θα δούμε να θα στην απόγευμα την σήμερα.
4: Α, να δούμε, ναι.
1: Καλός παίχτης.
4: Ναι, πολύ να νικήσω, πόψε.
0: Πόψε.
4: Η Λίβερπουλ, λένε πόψε παιδί.
0: Γιατί να μην νικήσουμε ρε φίλε, γιατί να μην νικήσουμε. Άμα δεν κάνουμε ποδαρικό με το δεξί, πότε να κάνουμε.
4: Αστάστια. Λογικά είναι να δέρουμε.
0: Λογικά είναι να δέρουμε, καλύτερη ομάδα η Λίβερπουλ.
4: Ναι.
0: Μες το αφιρ που παίζουμε, είναι μες το αφιρ που παίζουμε ρε.
1: Με Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Μες το αφιρ που παίζουμε.
1: Α, σου πω κάτι. Έδωκες μου τώρα φλασάνα. Ένα λεπτό να σου πω. Να σου πω,
0: ανάξεις.
1: Ωρα δέκα. Δώσ' μου ένα λεπτό ρε τακτά καλά, γιατί εβάλτηκα εδώ και δύο μέρες να βοηθήσω τον κόσμο. Εντάξει, η Λίβερπουλ απόψε θα κερδίσει 100%. 100%. Που δαμε ως την Μαδρίτη είναι η Ασσακώστα.
0: Το πράγμα είναι 100%, δεν το καταλάβω.
1: 100% κύριε, είναι ορολογία νεανική, αργό, είναι νεολαίας. 100%.
0: Καλώς μας το είπε προηγουμένως στον κόλλητο, ρε Στεφάνε.
1: Ομπέστη. Ναι ρε μπέστη μου. 100% Λίβερπουλ απόψε. Σε ευχαριστώ Θεόφιλε γιατί μου έφερες την έμπνευση.
0: Θεόφιλε, περίμενε μισό λεπτό. Εσύ ξέρεις τη λέξη. Εσύ ξέρεις τη λέξη μπέστη, τι σημαίνει.
4: Όχι.
0: Μπέστη. Άκου, ήταν που μου είπα. Έλα ρε μπέστη μου λάλη μου. Και ήταν που τον μπέστη. Έλα ρε κόλλητε μου λάλη μου.
4: Μπέστερ.
1: Κάτι δικά μας. Κάτι δικά μας παραδείγουν εκτός αέρα.
0: Ένα μας πελάνουν. Εν πολλά μεγάλη διαφορά.
1: Χάσμα γενεών.
0: Τον το χάσμα γεφυρώνεται.
1: Να σε καλά, τακτά καλά μου. Καλές επιτυχίες. Πριν πάμε στον επόμενο. Εν έχει επόμενο, εντάξει.
0: Μα ρε είπα τώρα, 47.
1: Ο φίλος μου, απλά να έχει γραμμή λέει.
0: Αν νόμισε να πάμε διάλειμμα.
1: Όχι. Εστράνε μου, είναι αυκέμα με ένα μανέχει κάτι που σε δωρώ. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χάρης, φίλος του σταθμού, γιατί στο σταθμό το στείλε, απλά απευθύνθηκε σε μένα, λέει αξίζει σχολιασμό, κύριε Λεωνίδου, το κουπόνι που χάσαμε μέσα στα χέρια μας, στο Instagram του σταθμού. Correct score από LAL 5-0. Ο άνθρωπος και 2,5 ευρώ, βάλε, ρε φίλε, αυτόν το λέω, τι μειώνει και παίξε μου. Παίζω με σύνεση. Με πάνω το 18 και ρωτά συναφή. 2,5 ευρώ, 110 στόναν, 5-0 το από LAL. Και το έντσε live, πρέπει να πριν το παιχνίδι για να είναι 110. Πόσο, τα λεπτό είναι πήγαινε το...
0: Η καθυστερήση.
1: Άντε ρε κύριε, ποιος το έβαλε.
0: Το τελευταίο
1: ο Πέρες.
0: Ο Πέρες που το έβαλε.
1: Ευκάρ την έξω κύριε Πέρες.
0: Όχι ρε, ναι ο Πέρες, ναι.
1: Ευκάρ την έξω κύριε Πέρες μου. Και βάρτο στο δίτερμα το οικογενειακό. Ο Φακούν το Πέρες το 92. Ναι αλλά να σου πω και κάτι κύριε Χαρή, έπρεπε να κασάρεις. Λέω σου το που δάμε και κλείδω θέμα. Και ο Ραφαέλος, ο φίλος μας, ο Αεκάρας, ο Ραφαέλος ο Δημητρίου, τα 7 του 112 Τσέσεν Ντόρτμουντ Άσον Γκολ-Γκολ, Σίτι Διπλόν, ΑΕΚ Άσον με τη Λίντσερ, τη Λάστ δηλαδή, και over 2,5 κλαμπρίσμα ένα στο Βίλα. Καλησπέρα Γιώργο μου και πολύ μόνος τέλει. Δεν μας είπε ποτέ να βρεθούμε να ματσιέρας. Είπε απλά καλησπέρα. Είναι σωστό εκ μέρους του, αλλά δεν πειράζει. Και κάτι για την Πολίνα. Άνοιξε μαχαζί με λέιζερ, κύριε Στέφανε τώρα. Γκούκλαρε να δεις, τραγουδείς τραγουδόρα κάνει λέιζερ. Είπε μου το φίλο μου ο Μάριος ο Ιορδάνο ακροατής και στέλνει μάτσο Κυριάκος ο Αποστόλου ο συνάδελφος.
0: Άλλη Πολίνα του
1: δίνει. Ναι, μπράβο, έτο. Πολίνα Χριστοδούλου, είναι Χριστοδούλου που σας είπα πριν. Πολίνα Χριστοδούλου που είναι τραγουδίστρα και έχει μαχαζί με λέιζερ στην Κύπρο. Σε παρακαλώ. Μα, παιδιά, απάμε, απάτε, απάτε. Πόσο μπροστά μπορώ να είμαι σε θέμα καλλιτεχνικού ρεπορτάζ.
0: Υπάρχει διαφορά και γεφυρώνεται.
1: Βάλε άντρα, φέρτε τώρα ένα δικηγόρο σου, τα γράφω όλα με έναν όρο. Να με αγαπάς, να με προσέχεις. Φίλε, μιλούμε ότι...
0: Ρε, έχουμε γραμμή, χαίρετε.
1: Πάμε.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σου, Σότο, γεια σου, Σότο.
5: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Αρχόν.
5: Γιώργο μου, θέλω να παρεκτραβώ εχαριτολογώντας να έχω τα χαιρετίσματα μου στο φίλο μου τον Κυριάκο που του Αυκόρου και να του πω να παραμείνει στο αντικείμενο που ασχολείται στο τοποθέτηση και έβγαλμα των πατάτων για με χορεύει άρτες στην Ομόνια. Εκατάντησε του η Ομόνια εφιάρτης του φίλου μου του Κυριάκου. Τον υπονόγεν να πιάει τον Σέσσιρο για να πιάμε του στον Αλφα, τον Πίτα. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού. Τότε γίνηκε ο εφιάλτης στα όνειρά τους, εντάξει.
1: Έλος πάντα έτσι, το πέμα να δούμε.
5: Εμείς το προκαλέσαμε, μόνοι της το καμάσι. Να λόγουμε τους χαιρετισμούς μας στο φίλο μου τον Τσάρουλαν και στο φίλο μου τον καλύτερο φορτωτήρα της επαρχίας Λευκοσίας του Λατούρου. Το λοιπόν, και... Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα για να διασκεδάζουμε, όχι να χωνούμαστε, ούτε να βγάλουμε την πικρία μας. Τούτα έχω να πω, καλό μεσημέρι παιδιά.
1: Γεια σου Σόδο μου, αυτό να δούμε λίγο τα... Α, στέλνει ο φίλος 009, Slay. Ξέρετε το Slay, στην Νεανική Ναρκό.
5: Έχω να πω, καλό μεσημέρι παιδιά.
1: Γεια σου Σόδο μου, αυτό να δούμε λίγο τα... Α, στέλνει ο φίλος 009, Slay. Ξέρετε το Slay.

0: που θα πιάνα 5.000 με 20 ευρώ λέει 94. Μα πώς θα τέκειος είναι το Μαρσέι μόνο ο κύριος Ιωάννης τον κόλκο που 9 στις 10 έρχεται τον κόλκο. Άρα στην καταδρομή σου 508 Μπάρτσα κόμπο over 1.5 half time over 3.5 τελικό. Να απόψε με φέγαινο Sporting Gold Course Stuttgart Διάσον over 3.5 Παρίασον over 3.5 λέει 508. Όχι αύριο να κλείσεις την μάτσο να φερμάρουμε ότι πέσες μέσα γιατί φαίνεται καλό. Κύριε 508, καλή σκέψη σου. Διπλώνει Ατλέτικο φτάνει που το πένω Λεωνίδου. Κύριε 172, τι μία στο εκατομμύριο. Μη φοβάσαι. Α, εντάξει, ο 749 στείλαν και πριν για τον Ικαρτή. Λεωνίδου, αν έρθει ο Μαρόε, καρτή φκάλει στη ζωή της Ομονίας. Εξαρτάται, 749 θα έρθει μόνος του. Πέρα μου πεις, να έρθει με οικογένεια και ενώ συνοδεύουν. Η Wanda Nara θα έρθει για οικογενειακούς σκόπους στην Κύπρο να κάνει μια
1: συνέντευξη. Αν έρθει η Νταναρά δηλαδή να φκάλει στη ζωή.
0: Αν έρθει η Wanda Nara φκάλω. Έστω αν είναι χωρισμένοι με τον Μαύρο. Θέλω να τα βρουν ούτε οικογενειακά εμπλέκουμε. Να έρθει για τα μωρά, να είναι οικογενειακός εδώ. Αν έρθει
1: τα μωρά είναι να ακολουθήσουν τον Μαύρο δηλαδή.
0: Αν έρθουν με μητέραν τους. Θέλουμε πλουραλισμό. Και στις wax. Πέτουρε Γιώργο του... Εντάξει του γέρου όχι. Βαρύ. 605. 6-7. Και τούτο είναι την νεολαία στο 6-7. Αλλά εντάξει.
1: Αρέσκει μου γκουκλάρεις το θέμας ρε.
0: Εν το ξέρω.
1: Αρέσκει μου γκουκλάρεις το θέμας ρε.
0: Εν το TikTok. Εν το TikTok τούτο. Τέλος πάντων. Να το ψάξουμε. Λεωνίδου τον Παμ της Ομόνιας που μιλούν εμπού η Βραζιλία να δω αν άκουσα καλά. Αν θέλεις απλά με ένα ναι όχι χωρίς να το θυκιαβάσεις λέω 117. Μα και με φούρνο σε θυκιαβάσα το ίδιο 117. Και ο στήλες το και πριν αλήθεια και με προλάβασα απαντήσω. Φίλε ξέρω για ποιον λες. Έπαιξε και πρέμερ λίγο συγκεκριμένος. Εγώ θεωρώ το
1: καλά, ρε,
0: πολλά πολλά
1: πολλά
0: δύσκολο.
1: Είναι που ακούστηκε το όνομα του και διάβει.
0: Είναι πολλά δύσκολο να έρθει συμπαίχτη στην Κύπρο ρε φίλε. Θεωρώ το
1: πόσο
0: λίγο...
1: χρόνο είναι.
0: Πόσο ήταν και βάσκον τα κάμα, πόσο είναι ο Κουτίνιο. Ένιξερα.
1: Πόσα χρόνια έχει υποφύγει που είναι η Λιβέρπουλ.
0: Έχει ναι. Κουτίνιο έτσι γίνει και μόνο 34. Φίλε δεν ξέρω ειλικρινά σου λέω. Αλλά θεωρώ το ένα στις 250.000 για τέτοι παίκτη στην Κύπρο.
1: Μα στα 34 του.
0: Ρε φίλε δεν ξέρω.
1: Πού παίζει τώρα.
0: Τα βάσκον τα κάμε free agent τώρα νομίζω. Εν ελευθέρος. Απλά το κασί του είναι πολλά ακριβό. Κατάλαβες δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει το πράγμα. Να πεις ο Νταβίτ Λουίς ήρθε. Δεν απαγορεύεται. Απλά δεν ξέρω αν θέλει και ο ίδιος να έρθει. Και του Λουίς αν με ρώτασε να δει τα στατιστικά πόσον της 102. Και πίστευκα ποτέ ότι είναι έρθει έτσι παίκτης. Οπότε για τον Κουτίνιο. Αν έρθει, μπράβο η Ομόνια και δούμε να θα παίξει. 508 παντόφλα απόψε γιατί δεν που καμά. Κάτι που δεν ξέρω. 2-0 λέει ο 2-94.
1: Πάμε διαφημίσεις αθλητικό.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
4: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
5: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
4: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
4: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαμερίσμα.

0: διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
1: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
0: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
7: Ανδρέας Χαραλάμους.
8: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
16: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Κοντά στην απόκτηση του Τσινετούν Τσέφρι βρίσκεται η ΑΕΛ. Πρόκειται για 28χρονο επιθετικό με καταγωγή από την Ιγυρία. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της ανόρθωσης, ο Γιάννης Μανιάτης, στα αγωνιστικά ενόψη από ΕΛ εκτός Ιφανίφ και Μπέρκστρομ, ξεκαθαρίζει για Φουρτάδο. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, διαιτητής Κωνσταντίνος Φωτίου και VAR Ανδρέας Τσαμπαλάς. Στη διάθεση του Λοσάδα επιστρέφουν οι Βέισμπεκ και Τόμας για το παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ομόνια. Δεν υπολογίζονται οι Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν. Προτάθηκαν στην Ομόνια οι Κοτάς και Μητρίτσα για άμυνα και επίθεση αντίστοιχα. Δεν προχωρά για την ώρα του Χατζηγιοβάνη στον Όφι. Διαθέσιμοι η Μπακασέτας και Καρίγιος στον ΑΠΟΕΛ εν όψη ανόρθωσης, εκτός Οντάλσιο. Έρχεται η γνωστοποίηση της απόφασης της UEFA σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής. Στην ΠΑΦΟ αναμένεται να κινηθούν για κεντρικό αμυντικό και μεσοεπιθετικό καταλόγου Β. Αξιολογείται η κατάσταση του Σαμπορίτ στην ΑΕΚ εν όψη ΠΑΦΟΥ στις επιλογές του Σεγέσο Παλαιάρη. Στον Άρη ο Νίκολιτς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με την Κράσα Βαενή, εκτός η Κορέγια και Χαραλαμπούς. Έχουν φουντώσει οι φήμες στον Ολυμπιακό Πειραιός για νέο προπονητή στο προσκήνιο ο Ιμανόλ Αλκουαθήλ. Απόψε για το Champions League στις 7.45 Μπαρσελόνα Φέγενορ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ, στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρί Σλόβαν και Σπόρτινγκ Γκαλατασαράι. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5 ο Φινέστος. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
20: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο εκπομπή Game Time. Πολύ ωραία, Αλεξάνδρου Λονίδου στο μικρόφωνο. Στεφάνο Στεφάνου στη ροή του ήχου, στη ρύθμιση τη ροή του ήχου. Σούπερ Σπορ 104. Είστε συντονισμένοι εδώ. Εντό ο Μπεχταρά ο Κουλιμπαλί, ο Λομάκι Μνίγεν να αγοράσει. Σίγουρα βρίσκει καλύτερο από τον Κουλιμπαλί. Ενώ έχει πολλά λεφτά, πρόεδρο βρίσκω όποιο θέλει. Λέω κανένα 32, βρίσκει όποιο θέλει. Εντάξει, είναι τώρα τι να σου πω. Η δεύτερη κρούση είπαμε ότι δείχνει πω έχει έναν κόλλημα με τον Κουλιμπαλί. Με νομόνια δεν ξέρω τι να σου πω, αλλά το να πάνε με 2 ομάδε σε 10-15 μέρε να θέλει να πιάσει αν παίχτη είναι ότι πιο φυσιολογικό θα λέει κανεί. Πληρώστε καμιά φανέλα του Κουλιμπαλί που είχε γραμμένη. Θα παίζει το τηλεφωνικό κέντρο με ένα που θα στείλω Λωμάκι, λέει 259. Φίλε, ωραίο χιούμορ το, αρέσει και μου. Καλό ο 259. Ήρωνα, αλλά καλό χιούμορ.
1: Πέτω λίγο στη γλώσσα σα.
0: Τι, shows λέει.
1: Εξυπνώ, δεν τα δώσω το λέτε.
0: Δεν ξέρω, εσύ να μου πεις. Εντάξει, δεν κοιμάται
1: για. Περιμένετε με, όχι σλέει, όχι 6-7.
0: Το 6-7 δεν σημαίνει τίποτε. Τίποτε. Δηλαδή είναι μια τρύπα στο νερό. Δεν έχει meaning του τη λέξη, δεν έχει νόημα ρε μπεστή μου. Ένα κόνιζε. Το 6-7 δεν καταλάβω τι είναι. Δεν έχει. Πιστεύω μόνο κάποιος 10 με 12 χρονών μπορεί να μας εξηγήσει. Αν έχει κάποιο ακροατή 10-12 χρονών, να μας και να μας πει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να δείχνουν τα μηνύματα όλα. Διπλό ένα τρίτο κουέντος λέει ναι 2-0. Α, η παντόφλα εντάξει. Είπε στήλω 58 γέγουαντα, άρα πρέπει. Αλλά δεν έχουμε έτσι κολλήματα κύριε. Ξεπεράσαμε τα. Καλή Πόρτο, αλλά η City έχει Χάλαντ Αντώνης λέω 99. Μα ο Χάλαντ κύριε Αντώνη μου είναι μια μηχανή τον γκολ. Γιατί σου βάλω το Χάλαντ δίπλα μια μηχανή γκολ, το ίδιο πράγμα είναι. 4-18, γεια σας παιδιά, η Ομόνια θα πάρει εξτρεμάνια εξαρτάται φύγει ο Χατζη Γιωβάννης και κάτι κλειστό. Λέω 4-18, μα εγώ δεν ξέρω, θα πω τι καταλάβω. Ότι έτσι φαίνεται. Πως προχωράνε εξαρτήτου έκβασης με Χατζη Γιωβάννη. Έτσι. 8.85 είμαι ο Πακασέτας. Γυρεύω μπορτάριν ανόρθωσης. Τι εννοείται να έχεις πολύ πολλά σούτ. Δεν ξέρω αν καταλάβεις κάτι.
1: Ξέρω. Μπορεί. Να θεωρεί ότι είναι να κάνει πολλά σούτ τον Πακασέτας.
0: Και πριν πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23-24 κάρτα μηνύματα. Ένας πολύ πίστος ακροατής ο οποίος διατηρεί την ανωνυμία του. Σε καλή μεριά τα λεφτά που κερδίσες φίλε μου, που είναι και αρκετά δόξα ο Θεών. ΑΕΚ Αθηνών Άσον, Κρίσταλ Πάλας Άσον, Σάντερλαν Νίκη, Ντόρτμουντ Νίκη, Σίτι διπλών, Ρεάλ Άσον και Νιούκασολ διπλών. Μόνο γουίν έπαιξε. Έτσι μια νεφτάδα. Μπράβο το ακροατή γιατί είναι καλός και πιστός ακροατής. Περιμένω να μας καλέσει πάλι. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλησπέρα κύριε Λεωνίδου.
0: Και εσύ είσαι καλός ακροατής άμα θέλεις.
2: Ναι, να πεις τώρα τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα φίλε μου Πολύβιε.
1: Καλώς το
2: φίλο μου. Καλησπέριζε τον κύριο Στέφανο. Και να ξεκινήσω να μου πες μηχανίες, ας πω Λεωνίδου να κεράσεις είπες.
0: Όλοι είπα κάποιο έτσι, κεράσα χτες του πόλη.
2: Βελάνες τώρα, βελάνες στο Πολύβιο, δεν να κεράσεις και μου. Φίλε, μες στη Λευκοσία να γεμώσαν κάτι μηχανές. Πώς θες στηρίζεις και γράφεις Scrooge. Εντύπωται καμιά εταιρεία δική σου.
0: Όχι, γιατί δεν έχω καμιά σχέση με ο Scrooge.
2: Αν έχεις καμιά σχέση.
0: Ρώτα, πολύ, γιατί δεν μιλάς.
2: Ένα κεράσεις ρε κροκόδιλε που να κεράσεις εσένα βουρό.
1: Όχι ρε, περίμενε μισό λεπτό. Ψες το όνομα Λεωνίδου έπαιξε πολλά.
0: Δεις, εκεράσεν, δεις. Πρώτα ο πατέρας των μεγάλων των λαρκασμών και εγώ να μπω του μετά.
2: Κάθε από την τόσο λαούζει δίχρονο που ξέρουμε ότι φτιάχνει το βεγγάρι μόνο του πράγμα.
0: Κάτι ασχέω για ο δίκρογο.
1: Κοιτάξτε τώρα, μιλούμε για τον Μίτσιν τον Λεωνίδη.
0: Φίλε, εσταθήκαμε στον πόντο μας σαν οικογένεια χτες τη νύχτα. Ετοιμήσαμε το επίθετο.
2: Άμα είμαι στην οικογένεια, τότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά σαν πρόσωπο εσύ,
0: δεν το πιστεύω.
2: Απίστευτο.
1: Όχι ρε φίλε, κέρασε.
0: Με το όνομά του σε Θωμά ρε κανεί, βαρεθήκαμε.
1: Και μάλιστα επία να κεράσω εγώ.
0: Μάλιστα, όχι.
1: Θα ζει να με σύρει κάτω από την καρέκλα.
0: Να πω μια ιστορία. Την ώρα που φέρουν η κοπέλα των λαρκασμών, ήταν από τον Νεπάλ, η κοπέλα μίλανε αγγλικά. Και εξήγησα της στα αγγλικά ότι ο λόγος που θέλω να πληρώσω εγώ και λέω κοντά μου με δεχτείς είναι γιατί έταξε μου έξτρα off αν πληρώσω.
1: Απάνα, μου τα πράγματα, τι ακούει ο κόσμο.
2: Έλα να ρωτήσω το... είπε να φέρει Λίβερπουλ. Το λοιπόν κύριε Μωρίδη, να φέρει Λίβερπουλ. Εγώ να τριτήσω το φτύ μου και την μούτσι μου και να
0: βάζω... Εντάξει, σαν πω τσίπασε να πιάει πόντο κλίμ το Champions League. Τώρα να τριπίσεις τα αυτιά σου.
2: Είπε τον Λεωνίδου και είπε και το κουμπόνι του ανθρώπου. Αν κλείσει και ο άνθρωπος ο καημένος εκεί, ένα κύριε τον Τζοτζίνο. Να με αυτέψαμε και να μιλήσουμε αύριο. Για την Ομόνια θα ξαπω τίποτε κανεί, σε βαρέθηκα. Διότι τώρα έφτιαξε μας όλο μάγι. Σπόστα ρε κύριε Παπασταύρου να με σου βέφκουν παίχτε.
0: Αφού κρατά το ρε Καντεμόγλου.
1: Μα γιατί να σπόστα ρε αφού δεσμευμένο μέσα μόλι.
2: Καλά να ρωτήσω ένα πράγμα διότι θυμώσα παραπάνω που είπετε κάτι άλλο σε μένα. Με το σε μένα είναι περιπέσταμα και δουλεύκαν μας δουλεύμα του δουλεύματος τα δουλεύματα, ο δουλεύματα, ότι η μίση μου ύστερα από 15, ύστερα από ένα μήνα και να έρθει που το Μουντιάλ και να μας απαντήσει. Ενώ ήξεραν ότι
1: περίμενε Χριστό μου, περίμενε, δεν έκαμε πρόταση, δεν του έκαμε πρόταση να φοράμε.
2: Ενώ ήξεραμε ότι έκαμε του την πρόταση ο τούτος. Δηλαδή, καίρονε τους παίκτες τους που θέλει και εμένα περιμένεις τους άλλους να σου λαλούσει ότι είστε τώρα ολομάχοι. Να αγοράσει, να μην πουκούσε να αγοράσει γιατί έτοιμος θα πάτε.
1: Μάλιστα, καλά.
2: Τον λοιπόν κύριοι, είσαστε καλά, όλα καλά.
0: Δόξα Θεέ
1: μου. Όλα καλά, όπως την πόμπα.
2: Μάλιστα, να κάτσω στο Λίβερπουλ.
0: Πάει στο καλό καλό
1: να σου πω, να σε μαζί μου.
2: Άμα είπε ο Λεωνίδου με γυρεύκει Λίβερπουλ να δέρει.
0: Πάει, καντέμογλου, πάει, πάει. Έχει
1: χάζει να με δέρει υπόψη
0: Λίβερπουλ,
1: μέχρι της αύριο.
0: Καλύτερα η Ατλέτικο να με πάει.
1: Μέχρι της αύριο. Χαίρετε.
3: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου κύριε Μητροπάν, ναι ο Μητροπάνος.
3: Ναι, ο κύριος Πολύβιος και ο κύριος Λεωνίδου και
1: παρόν.
3: Και ο κύριος Στέφανος, χαίρετε και στον κύριο Στέφανο.
0: Σας χαιρετάει κύριε.
3: Με χαιρετάει, δεν μιλάει. Λοιπόν, εγώ είμαι ευχαριστημένος που η ομάδα μου πάει καλά. Έμπειρα τζεπιάμε και όχι σοβαλίες ως τώρα. Μετά το επόμενο παιχνίδι θα πιάουμε νίκη. Πάει μια χαρά.
1: Όπως την πόμπα.
3: Ήταν που είναι καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Εν πάει καλά ρε φίλε.
1: Πολλά καλά πάει ο Ολυμπιακός.
3: Ήταν γιατί σχεδόν να δέρουμε την Παφούν πρώτη σαν βάλαμε ένα τέρμα. Ήταν να κερδίσουμε και την Πάφο, δεν ήταν μόνο. Πάει, πέραν καλά, μια χαρά είμαστε.
0: Ναι κύριε Μητροπάνο.
3: Ακούω σας, παρακολουθώ σας, γελώ, κάνω, φτιάζω, πως οι ομάδες ο καθένας που λαλεί. Εγώ ξέρω τα ούλα μπόξο, ξέρω και τα σκορ, ξέρω και τα τούτα, αλλά εγώ δεν θέλω να μιλώ, εγώ πλέον δεν θέλω να μιλώ, απλώς εξεβαίνω λίγο κοντά σας, κάποτε καμιά φορά την εβδομάδα, να πω να μου κάνετε, αν ζούμε, αν ζείτε, αν είσαστε καλά.
0: Ζούμε, ζούμε κύριε Μητροπάνο, είμαστε μια χαρά.
3: Ποιος εμπογέρνανε χτες, ο κύριος Λεωνίδου.
0: Λεωνίδου, ναι, πρέπει να ξυλωθεί.
3: Ήταν τα γενέθλια του.
0: Όχι, ήταν μια τρανή απόδειξη ότι όσα λέγονται για μένα είναι
1: ψέματα. Να κάνεις, ήταν να ξυλωθείς.
0: Ψέματα.
1: Μα, για ένα μπλε.
3: Λεωνίδου, είσαι γλυκής άνθρωπος που σε ακούω κάποτε που μιλάρε, κουμπάρε.
0: Έχετε και εικόνα με ο πρόσωπο μου γιατί είμαι ακόμα πιο γλυκός αν με δείτε.
3: Λοιπόν, άκου να δεις, εγώ είμαι σοβαρός και ευγενής άνθρωπος. Ευγενέστατος είμαι 80 χρονών, σέρνουμε όλον τον κόσμο.
0: Μπράβο κύριε Μητρή.
3: Διότι εγώ βγαίνω έξω και μιλώ με τον κόσμο. Και σήμερα όσα χωριά επί άλλων μου, κύριε Μητροπάνο, γιατί δεν εξεβαίνει στο σούπερ να λάβεις προγνωστικά. Έλα λόγω ρε παιδιά βαρέθηκα, λόγω τους έθελω να λάβω προγνωστικά για τις ομάδες. Με να τις καταστρέφω, με να λαλώ, με να κερδίσω.
0: Κύριε Μητροπάνο μου, κάτι τελευταίο στα γρήγορα. Ο 613 λέει ότι θέλει να αναλάβετε τον Απόμ Μαθιάτη.
3: Όχι αδερφέ, δεν κάνω έτσι υποθέσεις. Εγώ
0: θα μπείτε πρόεδρος.
3: Όχι μάνα μου, μια φορά που ήμουν νεαράς ηλικίας έκανα τα πάντα κύριε. Πάντα έκανα τα.
0: Κύριε 613 έχασες, δεν θέλω και τον Μητροπάνο.
3: Το λοιπόν, ξέρω και ποιος εμπώνει την καινή κιόλας. Όλα και λαλή μου. Το λοιπόν.
0: Να σε καλά,
1: καλή Μητροπάνο.
3: Θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης, Κύπριος κάτοικος Βιέννης για PhD, ακούει μας που τσιπάνω, έστειλε μας και αυτό στο δελτίο του επιενταμείου. Χαίρομαι που ο κόσμος επιενταμείων, αλλά παίζουμε με σύνες, παίξαμε και 15 ομάδες εντωμεταξύ. Το τσιφρέντες, μπράβο του.
1: Παίζουμε και όχι εντωμεταξύ.
0: Μπράβο, παίζουμε να ξημερώσει και μηνύσκη νύχτα. Όταν ο Κουλυμπαλή λέει όχι, είπε η ομονία με βίντεο που ανέβασε στα social media. Εντάξει, όντως έκαμε μια φοβερή άμυνα πάνω στη γραμμή του Κουλυμπάλη, αλλά ίσως έχει και μια σημειολογία διαφορετική. Το όχι του Κουλυμπάλη.
1: Και ποιον παιχνίδι είναι.
0: Με τον Άριν τώρα. Και αποκλεισμός 24χρονου από τα γήπεδα για επίθεση εναντίον αστυνομικού με σκοπό την αντίσταση στην νόημη σύλληψη.
1: Περίμενε, ρε, πιένε πάνω.
0: Αποκλεισμός 24χρονου. Λέει αστυνομικό, εξώ είναι ανακοίνωση.
1: Αδικήματα που αφορούν παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, μεταφορά επιθετικού όπλου σε αθλητικό χώρο, μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα, επίθεση εναντίον αστυνομικού με σκοπό την αντίσταση στη νόμιμη σύλληψη. Κάτι τόσο πιέντα κάτι πόλεμο, δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Έγινε από έλα αυτή η ιστορία. Όλοι με την καταχώρηση και εκδίκαση που αφορά τον νόμο για πρόληψη στην καταστολή του αρχηγού δικαστηρίου διέταξε ο Στράχνος να αφαιθεί ελεύθερος με όρους που εξασφαλίζουν την παρουσία του στην επόμενη δικάσιμον. Μετά από την αντίστοιχη μέσα στο δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα αποκλεισμού του 24χρονου από αθλητικούς χώρους. Λογικά είναι που τους συλληφθέντες που αφήνονται ελεύθεροι και την ώρα του αγώνα πάει στο σταθμό.
1: Εγώ έχω μια αναπορία. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή, δεν έκαμνε έτοιμα η αστυνομία για αποκλεισμού του 24χρονου. ήταν να φεθεί ελεύθερος μέχρι την επόμενη δικάσιμο και να δικαιούται να πιένει.
0: Τι να σου πω, εύλογο ερώτημα.
1: Φίλε, τούν τα πράγματα εν τα κενά της νομοθεσίας τούν τα πράγματα. Και εν το καταλάβουν δηλαδή τα πιο απλά πράγματα να κάτσουν να αλλάξουν την νομοθεσία. Γίνεται να συλλαμβάνεις κάποιο ρε φίλε 24 χρόνων παντέτσι να πάει να κάνει πόλεμο. Να τον αφήνεις ελεύθερο μέχρι την επόμενη δικάσιμο και να δικαιούται να ξαναπάει μαπ.
0: Πάμε, επόμενο.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Σάββας.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Ακούω την εκπομπή σας. Πρώτη φορά φτιάχνω στον αέρα, αλήθεια.
1: Γεια σου ρε Σάββα.
0: Καλώς ορίσατε.
2: Εύχομαι καλή χρονιά να έχετε.
0: Και εσείς τώρα.
2: Είμαι φίλαθος της Ομόνιας εγώ. Κοινων που βάλω τον νούμερο ώρες και διερωτούμε, υπάρχει ακόμα κόσμος που τα έχουμε πάει Σταύρο, βέβαια.
1: Φαίνεται ότι υπάρχει.
2: Εν καταλάβαση είναι ότι ο άνθρωπος έκανε δουλειά. Εγώ ήμουν ένας κοτσίνους που ήμουν αντίον τους στις αρχές. Σταμάτησα ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος όντως κάνει έργο. Γιατί αν δεν υπήρχε εντός επένδυτης, με ονόματι Παπασταύρου, μόνο πού ήταν να τα δει.
0: Ναι, διαφωνούμε.
2: Δηλαδή, ο ένας παίχτης που θέλει να φύγει από την Ομόνοια, ο ίδιος ο παίχτης μπορεί να του πει όχι, θα φύγει.
1: Κοιτάξτε, τι εννοεί η Ελληνάφη που τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο, πρέπει να συγκαταθέσει η ομάδα.
2: Ναι, ρε φίλε, όταν έχει όμως μια πρόταση, ρε φίλε, που τα λεφτά του είναι διπλάσια, σε η ομόνια δεν μπορεί να τα δώσει. Τι εννοεί, καλά να φεύγει, α πούμε, μπορούσα να το πω εγώ, α πούμε, του σε μέτρου 700.000 ευρώ, ρε φίλε. Που τη στιγμή που την ομόνια, αν δεν καμπλά, σε πιάνε 400. Για να μου παίξει ένα χρόνο, ας πούμε, καλά κάνουμε ένα άνθρωπο και πήγε. Από εγώ δεν μπορώ να το απαρέχω. Γιατί μου μουρμουρά ο κόσμος, έφυγε ένα μαέ, έφυγε ένα ένας, έφυγε ο άλλος. Τι δηλαδή, το ήταν που κάνουμε ένα Σταύρου, συλλάμα με τον Μπέρκ, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπέρκ είναι ένας προπονητής που μου βγάλει το 100% και παίχτη.
0: Ξέρεις, ήταν μου το λυπηρό ρε φίλε στην Κύπρο όμως. Όχι στην Ομονία, στην Κύπρο. Ότι αν η Ομονία φέτος τερματίσει πέπτη,
2: ναι.
0: Πάρα πολλοί που πέρσι αποθεώναν Παπασταύρου Ζεμπέρκ, όχι μόνο. Δεν λέω να μην ασκήσουν κριτική, να ασκήσουν, αλλά θα ζητήσουν κεφάλια επί πίνακι. Έχει πολλή διαφορά η κριτική που το να ζητώ σηκωστείτε να φύγετε.
2: Σίγουρα κάποιος να την πληρώσει. Εν νομίζω όμως, ρε φίλε, νομίζω η Ομόνια με το ρόστερ που έχει, γιατί αρχίσαν οι κριτικές που ακόμα δεύτερη αγωνιστική έχουμε. Κάτσε ρε παιδιά, φέραμε γενικούς παίχτες να μάθει το παιχνίδι μας το άλλο. Δεν μου θέλει δηλαδή.
1: Να σας πω κάτι, ο κόσμος ξεχάνει πολλά εύκολα,
0: δηλαδή
1: αν ο κάθε ομονιάτης κάτσε και σκεφτεί πού ήταν η Ομόνια προ Παπασταύρου και πού είναι η Ομόνια τώρα.
2: Φίλε, για μένα δεν κάνουν καταστρέφουση την ομάδα, φέρνουν άρνηση στην ομάδα και τεαφρών. Άκουα και τον προηγούμενο, πριν κάκρονες που φύγε. Φίλε, δεν γίνεται να έτασουμε τον Παπασταύρου και έφτιαξε τον τζεκαμέντο. Εγώ να πιστέψω ότι η Ομόνια δεν θέλει να πιάνει πρόθυμα κάθε χρόνο. Δεν θέλει να διακρίνεται στους ομίλους να πιάνει λεφτά. Εκείνοι που μέσα εμπαλαδίζει μέσα εμείς είμαστε έξυπνοι.
0: Απλά να σου πω έναν οικοδόμη μας στηρίζει στο στα καλά και στα κακά.
2: Να πιστέψω ότι δεν έχουν δεύτερο πλάνο, ας πούμε, τρίτο πλάνο. Είμαστε έξυπνοι εμείς. Επέφτια για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πλάν B. Δηλαδή, ακούστηκε ρε ψέσο ότι έχει πρόταση ο Χατζη Γιωβάννης που τον όφηκε να φύγει. Σήμερα το πρωί βρίσκεται ξένο στην Κύπρο. Για ομόνια.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αν υπάρχει πλάνο.
2: Ξέρουν τι που κάνουν. Δυστυχώς και ευτυχώς η Ομόνια τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα η οποία δεν λέει τι κινήσει να που κάνει. Έχει μας εκπλήξει συνέχεια. Μουρμούρσας για τον ΜΑΕ. Φίλε, ποια λεφτά που τον ΜΑΕ, δεν έχουμε εδώ. Ελίος ο παίκτης που έφερε. Εγώ το μόνο πράγμα που μηνύσκει για να πω μπράβο σε εκείνες που ανεφέρασαι είναι να δω την Ομόνια που να παίξει σε κλειστής άμυνες αν τούτος ο παίκτης μπορεί να αποδώσει. Τίποτα δεν μου μηνύσκει να πω μπράβο. Έβαλε με ξυδέρματα ρε παιδιός τώρα. Δεν μπορεί να κάνω δηλαδή. Μουρμούρσε να πούμε για τον Μοντρό, 24 χρονών, όσο εμένας 24 χρονών έπαιζε στην αρχή ρε κουβέγγια.
1: Μάλιστα, έγινε σάλα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά φίλε, να σε καλά.
0: Τούτος που πιάνε από λένε είναι καλός. Λέω ο 68 μα εντάξει ως πόσο και αν είσαι κράμπα στη γλώσσα τους Νιγηριανούς. Ενώ τα πνευμάτια λέω δύσκολα.
1: Νεαρή ρε φίλε.
0: Αλλά είναι ρε 48 μου. Νεαρή ρε φίλε, πράγμα δούμε. Πάντως για να σφαίρα από λένε σημαίνει τους πιστεύει ότι...
1: Ήταν στην Κύπρο και δοκιμάζονα το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι ακριβώς, έχει πει, έχει φέρει γιατί τους έχει πει. Ρε πολύ γίνει και μου είχε γλυκό στο σπλινάντερο. Λέω 3-0 είχα σπλινάντερο. Είναι ελληνικός μεζές με εντός θεία ρε φίλε. Είπες με μεζέν τώρα διακιάς μες στο μεζέ ρε 3-0 είχα. Ότι 53 καντέγουμε κλουμόνο ομόνια.
1: Μετρά τα καλά.
0: Όχι, τα τρία τελευταία επιτρέπεται, λέω ρε φίλε. Δεν ξέρω πιο πριν να μου γίνεται. Ο 53 λέει: Γκαντέμο κλουμόνο ομόνια, κύριε Πολύβη, αληθεύει ότι μόλι τελειώσει το φραπέ του Λεωνίδου, πιάνει κατά λάθο το δικό σα στο γραφείο.
1: Κάπω έτσι.
0: Ο 94 ακόμα σε ομόνια, συντζέ είδαμε τον Παπασταύρου, γιατί άφηκε μπέκτε και φιάνε χουντά, γιατί δεν έκαναν προγραμματισμό ανάλογο με πέρσι. Τον ισχύω στην Ευρώπη για μένα. Όντω, δεν έκαναν προγραμματισμό για Champions League. Έκαναν μακροχρόνιο. Έτσι καταλάβω εγώ. Για όλη τη σεζόν. Χωρί Παπασταύρου με ένα λευκοσία, σαν μια γλυκή ανάμνηση. Από έναν οπαδό ομόνια αιώνια Αντώνης λέει 199.
1: Χαίρετε.
4: Ε, που τον Μήτρο πάνω μου πάρτε ρο στη γραμμή. Ήβρετε τα μηνύματα, σκευάσετε πάνω μου ρε.
0: Ε, ρε φίλε, ξέραμε ότι είσαι
1: σιάρι. Που
4: την ώρα που είμαι στη γραμμή δεξιά θα το θέμα που θέλω να σας ρωτήσω.
0: Α σε βοηθήσω, μήπως ήταν πόσο καλός είμαι στη δουλειά μου.
4: Όχι.
0: Όχι, α.
4: Γιατί έκανε τις ξένες γλώσσες που θέλω να μαθείς.
0: Ε, φίλε, μιλώ γαλλικά, ισπανικά.
1: Εμπάρει, εμάθαινονται για μου. Εμάθαινονται.
4: Ε, κατάλαβα το, έχει ώρα που
0: κατάλαβα. Κάμνο φλέξ ρε μπέστη τώρα.
4: Άιστα τώρα, γιατί είπαμε. Ξέχαμε το θέμα που έκανα.
1: Έσυρε σούτι. Έσυρε σούτι, ρε μπέστη. Έσυρε σούτι.
4: Ακούω, για να μην πάει χαμηλός ο χρόνος που περίμενα στη γραμμή, έχετε εσείς κάποιο θέμα να αναπτύξουμε.
0: Όχι, απλά ότι είσαι καλός άνθρωπος και προσέχεις την οικογένειά σου.
1: Γράφει τα μέλια κανένα φλέξ.
4: Ρε, υπάρχει λογική. Ρε, η Ιαπωνία προσπαθεί να κατηγορήσει τον Πούτιν ότι έστειλε το 45 τις πυρηνικές πόμπες μες στην Ιαπωνία. Mm-hmm. Σκεφτείτε τι λογική υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Μα υπάρχει ρε πάρει.
4: Έλα μου ντε. Λαλείς ο φίλος μας ο Χρήστος ο Κατέμογλου για τον Παπασταύρου μια υπέρ του μια κατάκαντα συστήματα του Μητροπάτου. Αν τα βρει και βρει τα σκορ εξαιρετά, μεν τα βρει είμαι ο Κατέμις. Αφού είναι μάστρος του ο Μητροπάνος, είναι μάστρος. Πιάνε τα συστήματα τώρα και ό,τι γίνει διούν μέσα. Γίνει κασινούν λοιπόν την είπαν το γνώστη. Εμάς διούν και μας ένα σκορ να παίξουμε να πιάμε και εμείς κάτι μες την πούγκα μας που μείναμε δαμέ μας σενάρια πέντα.
0: Μάλιστα. Είναι τα μάλιστα.
1: Θα κάνουμε μια εκπομπή με τις λέξεις λέξεις των νέων που κάμουν να κάνουν ακόμα και τους τριαντάριδες να μοιάζουν boomers.
0: Να σου πω, ο Πόλης θέλει να μάθει την νέα νικηναργό, ρε Στέφανε, νομίζω. Ο Πόλης ενδιαφέρεται να μάθει την νέα νικηναργό.
1: Στέφανε, περιμένε μισό.
0: Να του κάνουν ιδιαίτερα.
1: Άκου μια λέξη τώρα.
0: Πάμε γλύωρα, έχουμε ακροατή, ναι. Πάμε γλύωρα, λοιπόν.
1: Χαίρετε.
0: Ένα λεπτάκι.
5: Επιτέλου ρε παιδιά, και 7 είναι και 23 το 24 και μιλήσε με τρεις ανθρώπους, τέλος πάντων.
0: Έλα
5: κύριε. Εγώ έπειρα για το συμπαθέστατο φίλο μας, τον κύριο Μητροπάνο,
0: ναι.
5: Να του πω ότι όποτε αποφασίσει να έρθει στο ποδόσφαιρο, home, στο Γάσιμπι, θα παραλάβει από την είσοδο εκεί, είτε ένα φλιτζάνι, είτε ένα κασκόλ, είτε ένα καπέλο του Ολυμπιακού να το έχει ενθύμιο. Γιατί είναι πολύ συμπαθής ο άνθρωπος, παίρνει τηλέφωνο πάντα, δεν το βλέπω στο γήπεδο. Αν έρθει, θα με συζητήσει εκεί στην είσοδο, θα με δει εκεί στην είσοδο, θα πάρει αυτά που, ένα από αυτά που σας είπα τα δώρα.
0: Α, δεν ακούει ο κύριος Μητροπάνος, εγώ είναι η φράμπα ευκέτω για να μηνύσουμε.
5: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά κύριε
1: Κυριάκο μου.
0: Λοιπόν, που Δευτεράς να θέλει και Τσακόν και Ιβάν, ενώ Ιβάνοβιτς μάλλον ολομάκιν λέει 205, εννοεί ότι μάλλον για να δέρει μπάφο και να δέρει
1: ολομάκιν. Α, που δεν τελειώνουν ποτέ με τα γραφική.
0: Θέλει συνέχεια. Δεν το μείναν του 307.
1: Αυτός ο καθεντζής του από πότε επιστρέφει.
0: Πώς είναι
1: η... Καφετζής που θέλει.
0: Α, όχι, όχι. Κατυρτζής μπορεί να εννοώ.
1: Α, ο κατυρτζής. Εντάξει, αρκεί ο κατυρτζής ακόμα.
0: Πότε χτύπησε, μες το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι, πέρσι. Και πέρσι.
0: Ναι, δεύτερη
1: συνεχόμενη χρονιά. Και δεύτερη φάση του προαθλήματος.
0: Τη δεύτερη φορά πότε χτύπησε, τώρα στην προετοιμασία.
1: Ναι, έκαμε προετοιμασία με την εθνική. πριν να αρχίσει η προετοιμασία. Θα κάνουμε προετοιμασία.
0: Άρα, μπούμε Ιούνιο, α πούμε, ότι έγινε.
1: Με την εθνική, νέο, αν δεν κάνω λάθο.
0: Θυμάσαι πότε έγινε για να υπολογίσουμε λίγο.
1: Ήταν μέσα στον Ιούνιο, Ιούλιο, κάπου για μένα.
0: Λεπτό να βάλω το ευρώ. Α, τέλη Μαΐου. Πιστευτεί ατυχαίο κατά
1: εκείν. Ιούνιο. 30 του Μάη.
0: Ναι, ναι, τέλη του Μάη.
1: Να αρχίσει κοντά στη δεύτερη φάση.
0: Ναι, ναι, κοντά Φεβράρι εκεί, ναι.
1: Κοντά στη δεύτερη
0: φάση. Κρίμα πάντως, αξιόλογος παίχτης και χτυπήθηκε με τους δύο τραυματισμούς. Οπότε...
1: Άντε ρε μπέστη, πάμε διαφημίσεις.
0: Να είναι καλά, παιδί, στρέψεις, πάμε.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
10: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Παραπαπα.
13: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
14: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
15: Imagine.
16: John Lennon.
15: Imagine άσπρο.
16: John Lennon με άσπρα.
15: Imagine βελούδο.
16: John Lennon με βελούδο.
15: Καλά, είσαι χαμένος.
16: Εσύ είπες Imagine.
15: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
16: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
15: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
17: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
17: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Tool Cyprus.
18: Η ώρα είναι 3:30.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σύντομη αλλά ουσιαστική χαρακτήρισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην συνάντησή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης, συνεχίστηκε η συζήτηση επί της μεθοδολογίας της ουσίας του Κυπριακού και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι με τα δεδομένα όσα έχουν υπάρχει ετοιμότητα να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο κοινής συνάντησης Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ στη Νέα Υόρκη. Την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς η Ελλάδα να κάνει οποιαδήποτε υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο ίδιος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους ως προς το ενδεχόμενο μιας άμεσης κρίσης στο πεδίο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα και διαθέτει σχεδιασμό για κάθε πιθανό σενάριο. Δύο νέα στεγαστικά σχέδια με στόχο την διεύρυνση των επιλογών για απόκτηση κατοικίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, παρουσιάζοντας αφενός την δυνατότητα ανέγερσης επιπρόσθετης κατοικίας για παιδιά ή εγγόνια σε υφιστάμενη οικοδομή και αφετέρου την διάθεση κρατικών οικοπαίδων σε οικογένειες στο 25% της αγοραίας αξίας τους. Δεν τηρήθηκε η συμφωνία με τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Πάφο, αναφέρει σε έκθεσή της για το Υπουργείο Μεταφορών η Ελεγκτική Υπηρεσία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενταχθούν στο στόλο του μόλις 32 νέα λεωφορεία από 72 που προνοεί η συμφωνία. Συνεχίζεται και σήμερα το χάος στα αεροδρόμια στην Βρετανία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. 30 πτήσεις και περίπου 5.000 επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν χθες από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου έχουν επηρεαστεί.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
2: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία σήμερα στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
6: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για PC Monitor, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ! Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει! Ανακάλυψε χιλιάδες Back to School προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
13: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
16: Η εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, και με την φωνή της Λιόλιου επιστρέφουμε στην εκπομπή μας.
1: Πίτιδες
0: στο
1: τραγούδι εδώ.
0: Ναι, πίτιδες, διότι είναι μια αφιέρωση στη φίλη μας την Άντριν την Πέστη.
1: Α, όχι, ο Παναθηναίκο.
0: Κάτι
1: κάνω που κάνω.
0: Άντρι μου αφιερωμένο.
1: Κύριε Άντρι, Πέστη μου, σας ευχαριστούμε που μας ακούτε και την αγάπη μας. Κράτε ποστό το ρεφρέ. Κράτε ποστό, πρέπει.

0: Εντάξει, εντάξει, κανεί. Είπε τίποτε, δεν άκουσα, λέει ο 48. Έβλε, τέλο πάντων, σιωπό γιατί πράγμα επαγγελματία. Κανονικά δεν πρέπει να παίξει. Όχι, πρέπει να παίξει το συγκεκριμένο. Γιώργο, κι α έπαιζε έναν άλλον, δεν έχω πρόβλημα. Ειδικά αφού θέλει η κυρία Άντρη.
1: Μόνο σου, κύριε, που κάνει εκπομπή, δεν έπρεπε να παίξει. Να το υποστεί για την επόμενη σεζόν.
0: Έτσι έγινε, να φτιάξετε με τρόπο δηλαδή. Καλησπέρα, παιδιά. Γίνεται να βάλουμε ηχητικό τον κύριο Ρένο Μπάφο που βγήκε την Παρασκευή. Επιθυμήσαμε τον ευχαριστώ. Μάριο Τωρο Λόκο 206.
1: Βρίσκουμε τον.
0: Κύριε Ρένο, βρίσκουμε τον, αλλά όχι, δεν θα προχωρήσουμε σε τέτοια ενέργεια. Θα περιμένουμε υπομονετικά πότε θα τηλεφωνήσει ο κύριο Ρένο.
1: Κύριε Ρένο μου, πάρε.
0: Είναι υπό την προστασία μα.
2: Χαίρετε.
0: Μα ο κύριο Ρένο.
2: Ο κύριο Ρένο.
0: Αμάνα.
1: Παναγία μου, κύριε Ρένο μου.
0: Παίξετε σκαμπάκι. Κύριε Ρένο. Όποιος σου πει κάτι να του λαλείς ένα πράγμα. Είμαι υπό την προστασία του Λεωνίδου να του λαλείς.
2: Σας εκτιμώ και τους τρεις που είσαστε στο σταθμό. Σας ακούω καθημερινώς. Αλλά χτες ευκαιρίσαν κάτι καραουλούς και συγγρεύκαμε.
0: Είσαι ο άνθρωπος μας. Πέμε να δούμε. Άκου. Τι έπιε λάθος με τον Διονύ.
2: Άκουε φίλε μου. Ευκήκαν κάτι καραουλούς και συγγρεύκαμε. Ο Διονύς έβαλε μια γκολ και δεν ήξερε ότι εμπήγε και δεν το πανηγύρισε. Έπεσε χαμέ και μείνε. Ενώ η μάπη ήταν μες στα δίχτυα. Για να καταλάβεις πόσον αυτό είναι.
1: Μα είναι δυνατόν να μην το καταλάβει κύριε Ρενό μου.
2: Δεν το καταλάβει γιατί δεν το είδες στην τηλεόραση.
0: Εντάξει κύριε Ρενό, να πάμε στην ουσία της συζήτησης. Πότε θα ξαναβάλει γκολ ο Διονύς.
2: Ο Διονύς θα ξαναβάλει τα Χριστούγεννα.
0: Επιμένεις που τις 9-9 τα Χριστούγεννα.
2: Μάλιστα. Το λοιπόν. Και επειδή εχθές ευκήκαν κάτι καραολούθια που την τρύπα, να τους πω και να τους χαιρετήσω ότι το πρωτάθλημα θα είναι στην Πάφο. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Ήδη στην Πάφο κυκλοφορούν φανέλες του Κουλυμπαλί.
1: Παναγία μου, με άλλη μπηχτή.
0: Μα περίμενε κύριε Ρένα, αφού ο Μάκη θέλει να πάρει άλλη χώρα. Στην Πάφο είναι τα σχέση με τον Κουλυμπαλί.
2: Είναι το κόλπο τούτο.
0: Α, είναι το κόλπο. Α, παίρνει τους πρώτα αλλού και έρχονται κάτω μετά.
1: Άκου τους το Δεκέμβρη ρε Λεωνίδου Γενάρη.
0: Άρα δεν τους παίρνει από το τούνελ απευθείας. Κάλλει τους με αεροπλάνο έξω και έρχονται
2: ίστε. Παίρνει τους αεροπλάνο μου το αεροδρόμιο Λάρνακος. Και το Γενάρη φέρνει τους που το αεροδρόμιο Μπάφο.
0: Μήπως φοβάται τα τούνελ ο Κουλυμπαλί.
2: Μπορεί. Αλλά ήδη κυκλοφορία οι φανέλες του. Κουλυμπαλί.
1: Μόνο του Κουλυμπαλί.
2: Προς το παρόν του Κουλυμπαλί.
1: Δεν έχει άλλο.
2: Το λοιπόν. Έχουμε κι άλλο να θέλουμε. Αλλά προς το παρόν είναι του Κουλυμπαλί. Το λοιπόν. Και να τους πω ότι ο Ιησούς μάθαινε και η Ομόνια. Διότι όχι η ισοβαλία με την
0: Ομόνια. Όχι, σε παρακαλώ, ήρεμα.
2: Μα είναι χόχος.
0: Όχι, αφού... είπαμε, να μιλάς ήρεμα.
2: Εντάξει. Μάλιστα.
0: Η Ομόνια δεν να λαλείς.
2: Με την Ομόνια Αραδίππου.
0: Μπράβο.
2: Εφέραν ισοβαλία, αλλά η Αραδίππου είχε τρία δοκάρκα.
0: Σωστό, είχε τρία δοκάρκα, θα με έχεις δίκαιο.
2: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός προχτές.
0: Είχε ένα.
2: Αμήνε του, είχε ένα δοκάρι από κέντρο του γηπέδου, δεν μπορεί να μπει και κόβου.
0: Άρα, κύριε Ρένο, συνοψίζουμε με πολύ αγάπη σε όλον τον κόσμο. Ο Τώρο Λόκο σκοράρει και κάνει τον Ταύρο ξανά από 25 Δεκέμβρη και εντεύθεν. Και μάλιστα. Η Πάφο είναι ήδη σε ρυθμού πρωταθλήματο.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Κουλυμπαλί.
0: Ο Κουλυμπαλί, κύριε Ρένο, μου είναι καλή πληροφορία σου ή είναι κάτι τώρα.
2: Όχι, είναι καλή. Όχι, είναι καλή. Έχω φίλων τυπογράφων και μου είπαν έχει παραγγελία 5.000 φανέλες. Ένας τυπογράφος.
0: Μάλιστα, κύριε Ρένο μου, μάλιστα. Ωε, άρεσε μου που σε άκουσα.
2: Και την Κυριακή, φίλε μου, εάν τα καταφέρω, θα έρθω στη Λάρνακα.
0: Αν έρθεις, θέλω να με γυρέψεις. Θέλω να σε δω.
2: Και θέλω να σε γυρέψω, να σε γνωρίσω.
0: Θα έρθω από εκεί στο πέταλο της Πάφου να σε δω.
2: Εάν έρθω, θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Άτε, θέλω να γυρέψεις τον Λεωνίδου, έβρε με κάπου με κάποιον τρόπο και θα έρθω να σε γνωρίσω, αυκαλέ φωτογραφία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά κύριε Ρένο μου. Έχαλασε μου αλλιώς το όχι αλλά εσάς άμεντο. Είπαμε να έχουμε χιούμορ και αγάπη. Άντε, τούτα φύγαμε τα πίσω. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
3: Γεια σας. Ο Γιώργος από Πάφο.
0: Γεια σου Γιώργο από Πάφο.
3: Ευγαίνω αρκετές φορές. Το είπα και το εννοώ. Δεν είμαι οπαδός. Είμαι φίλαθλος. Αρέσκει μου γενικά ο ποδόσφαιρο. Πριν 3 χρόνια η δεύτερη πιάνει το πρωτάθλημα ο Άρης.
0: Σωστό.
3: Οι ενοχλημένοι που την κατάσταση είπαν ο Άρης είναι η τελευταία χρονιά πάει διαβάθμιση. Το μεταξύ ο Άρης φτιάχνει και Ευρώπη, είναι και στην Εξάδα. Με κάποια στιγμή να επανέλθει. Μετά πιάσε το κύπελλον η Πάφος. Όπως την Πέια την άλλη χρονιά σβήνει. πιάνει ο πρωτάθλημα. Το ίδιο φτιολί στα κυπριακά. Πιάνει ο κύπελλον. Τίποτε. Τσαμί. Ενοχλούνται. Ενοχλούνται και πειράζει τους. Εν έχουν να ασχοληθούν. Να πω για τους αθλητικογράφους τους ορισμένους. Εσάς καλώς σας το καπέλο. Η δουλειά τους είναι να γράφουν για την ομάδα τους. Όχι. Εν τους περνά τούτο. Πληρώνονται, είναι εντολοδόχοι να γράφουν για άλλες ομάδες. Εν εγκάλι. Φεύγει ο Ιαννής. Έρχεται ο Κωστής. Πάση. Εν τούτος ο τρόπος που έχουν συν για να προχωρούν μπροστά. Έτσι νομίζω. Εμείς είμαστε φιλάθλοι. Εχάριμαν και για η νίκη της Ομονίας που πιέσει τους ομίλους. Πολλά. Απλά ο χάρτης άλλαξε και ακόμα είναι να αλλάξει. Ξέρεις πόσο είναι να χαρώ αν μεν το πιάσει το κατεστημένο σφέτιο πρωταθλήμα. Αν το πιάσει εκεί πάθος,
0: γιατί ο Άρης. Γιατί όμως κατεστημένο.
3: Αφού ήταν έτσι ήταν, πού ήταν δηλαδή. Τι κάνουν τα πράγματα. Τι κάνουν τα πράγματα. Γιώργο, είσαι πανέξυπνος.
1: Ναι Γιώργο, αλλά να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που λες ότι ο ποδοσφαιρικός χάρτης άλλαξε, γιατί να δίνεις την ευκαιρία να λύσεις υπάρχει το κατεστημένο ακόμα.
3: Να σου το πω πιο καλά. Να σου το πω πιο καλά να το καταλάβεις. Κάποτε είμαι 65 χρονών βουρώ με τον Παναθηναϊκό, γύρισα στην Ευρώπη νουλή και τώρα θεωρώ μόνο στην τηλεόραση. Τώρα είναι η μεγάλη μου αγάπη.
0: Μπράβο.
3: Ο Σταύλος του Αυγία, για να καθαρίσει κάποτε, ο Ηρακλής δεν πια ελαστικών και ράντιζε. Άνοιξε τον ποταμό και εμείς με τα ευκάλεντο. Έφυγε ένας, ήρθε άλλος, υπάρχουν και αμέ. Κραούμενοι άλλα στη γουίν και ραντίζομαι στα κυπριακά. Και αμέ, μηνίσκει. Αμέ να ανοίξουμε τον ποταμό να μπει μέσα, να είμαστε και αμέ. Και να ρίσεις παράπονο Γιώργο που είσαι με μια ομάδα την οποία αγαπώ και η δική μου ομάδα και η ομάδα ο Πόλη και η ομάδα ο Ιαννέ και η ομάδα ο
0: Γιώργο, μας σου πω κάτι που διαπιστώνω όμως. Προφανώς καταλαβαίνω ότι αναφέρεσαι σε διαιτητικές αποφάσεις ή παρεμβάσεις τρίτων κλπ. Να σου πω τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι με την έλευση του ΒΑΡ τούτα εξανεμιστήκα σε πολλά μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια πιάνει το η καλύτερη ομάδα. Γνώμη μου. Δηλαδή η Πάφος που το πιάνει ήταν η καλύτερη. Απόλλωνας το ίδιο. Αποέλ ήταν πάρα πολλά σταθερό. Τελευταίο μάτσι είτε η Άκη το Αποέλ το πιάνει θα τα δίκαιο. Είναι ένα δικό που το πιάνει το Αποέλ για μένα. Ο Άρης, ο Απόλλωνας. Πιάνει το ομάδες που από η Βάρτσο μετά θωρώ μια πιο δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Θες να θέσουν.
3: Πολεμούν για τα πράγματα. Δεν θέλουν να τα φύγουν. Φοβούνται όπως να μείνουν έξω. Φοβούνται τον τα πράγματα.
0: Να σου πω κάτι που συμφωνώ μαζί σου όμως. Το ότι ήρθε η Πάφος ο Άρης, έβαλαν λεφτά και πρωταγωνιστήσαν, υπάρχει κόσμος που δεν τους αρέσει. Και δεν λέω για τον Ομονιάτη που τα σημαίνει Πάφο λόγω Λομάκιν και Κουλυμπαλί και λοιπά. Μιλώ για εκείνους που καθαρά έμπαν την Πάφον ή τον Άρην, αποκαλούν τους ομάδες χωρίς ιστορία. Που δεν έχει την ιστορία του Αποέλ και της Ομονίας ο Άρης και η Πάφος, αλλά δεν φέρει τους κανένας το δικαίωμα να βάλουν λεφτά για πρωταγωνιστήσουν. Με όμορφα, ωραία, συσταρισμένα μέσα, έλα λέω με κάτι παράνομο. Έχουν κάθε δικαίωμα να σωνώσουν λεφτά και να πιάνουν πρωταθλήματα. Παγιά πιάνναν τα άλλες ομάδες που είχαν εκατομμύρια και είχαν οι συναγωνιστές τους τέτοια εκατομμύρια.
3: Συμφωνώ
0: μαζί σου. Καμιά διαφορά.
3: Εγώ δεν ενοχλούμε που σου είπα είμαι φιλάθρος και πάνω το πιάσει ΑΕΚ. Δεν ενοχλούμε αν το πιάσει ξανά ο Άρη. Δεν με ενοχλούν το πράγμα εμένα.
0: Όχι, ποιος σου το λέει τούτον ο Λεωνίδου που ξέρουν όλη την ομάδα τότε με είναι ΑΕΚ. Εν έπιανε πρωταθλήμα ΑΕΚ και πιάνουν όλοι οι άλλοι και θα είχα κάθε λόγο στο μυαλό μου να τα έχω με την Πάφον και τον Άρη. Εν τα έχω με τους ανθρώπους τους ρε
3: παιδιά.
0: Προφανώς.
3: Εσύ κακείς δίσκα. Εκείνοι δεν τα κάνουν ρε Γιώργο. Εν τούτον που θέλω να σου πω. Κουμπώνονται να κατηγορήσουν τον Γιάννη τον Κωστήν και φτωρούν τα του οίκου τους πρώτα. Ό,τι πας είναι με τις βαστάρκες.
0: Πρέπει να τα βλέπεις όλα.
1: Δεν το διαφορετικά. Ο κόσμος τόσα χρόνια έμαθε ότι είναι η ομάδα μου και ακόμα θυκιό. Και παλεύκουμε για πράγματα. Από τη στιγμή που μπήκαν ακόμα θυκιό ομάδες μέσα στο παιχνίδι και ήδη οι δύο ομάδες τα τελευταία πέντε χρόνια πανηγυρίσαν από έναν κύπελλο και μια έπιαν πρωτάθλημα, έπιαν δύο κύπελλο, έπιαν League Face, φέτος έπιαν και ο Super Cup. Εντάξει, και δείχνουν ότι έναν τζαμέ τουλάχιστον η Πάφος για τα πολλά επόμενα χρόνια, φυσιολογικό να μην τους αρέσκει. Και να γυρεύκουν που το ψήλου πίδημα να πούν την κουβέντα τους.
0: Μιλώ για εκείνους που δεν έχουν κριτήρια τώρα, απλά επικαλούνται ιστορίες και τα λεφτά και ξέρω εγώ τώρα για ολομάκι με τον Καουλυμπάρι, είναι λάθος για μένα, είπα το ας πούμε.
3: Εγώ γιατί έδω κάτι χαρτηρία στην Ομονία που ήταν ομολογουμένος η καλύτερη ομάδα πέτσι.
0: Ήταν, ναι.
3: Είναι να το αλλάξω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, μακάρι
1: να έγινε. Να σε καλά, Γιώργο μου,
0: Άλλο υπόλοιπο, στον επόμενο, χαίρετε.
4: Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα, Λεωνίου, ξανακάμνω μια παρέμβαση.
1: Part
0: 2.
4: Το Στέφανο μου ένας. Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα, Λεωνίου, ξανακάμνω μια παρέμβαση.
1: Part 2.
4: Το Στέφανο μου.

0: Ισπανίας να λαλεί ότι είναι τραγουδιστές και φτιάχνουν ποδοσφαιριστές. Συμφωνώ όμως με τον κύριο Ρένο ότι δεν θα σκοράρει ο κύριος Διονύ μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά δεν θα συμφωνήσω μαζί του ότι θα το πιάει Πάφος, θα το πιάει Ομόνια. Αυτή είναι η παρέμβαση.
1: Μάλιστα, ο Καντέμογλου δίνει Ομόνια.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Αυτόν είναι η είδηση του επεισοδίου.
2: Συμφωνάμε τον Ρένο για Διονύ.
0: Για αλλά... ο Διονύ ότι δεν θα σκοράρει μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ναι, okay. Διαφωνήσεις στον πρωτάθλητη, είναι κατανοητό.
0: Χαιρετώ.
2: Χαιρετούμε.
1: Τι είναι, κύριε.
2: Ολοκληρώσαμε.
1: Σε τέτοιο λεπτά κλείνουμε να δούμε λίγο τα μηνύματα. Θέλουν και τον τόρο λόγο, λέει ο 206, μάλλον να εννοεί για Πάφον. Ρε εννοεί για τον παίχτη που έπιανε ο Απόλλωνας, για το τραγούδι είναι 648. Α, γι' αυτό μου δεν είπες τίποτε να άκουσα. Μα απαντήσαμε πριν ρε 648, μη είσαι εσύ που γυρεύκεις για τους Νιγηριανούς. Μα πού να τους ξέρουμε ρε παίχτα, μου οι άνθρωποι ήρθαν από τη χώρα τους πρώτη φορά τώρα. Δεν έχουμε εικόνα κύριε Ξανατό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν παίξουν να μας δυσκολέψουν στο επίθετο, αλλά χαλά, μακάρα αυκούν καλοί ούλοι παίχτες θέλουμε να παίζουν καλά, να έχουμε ένα ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα. Αλλά δεν ξέρω, τα επίθετα τους είναι να προλάει και ως δημοσιογράφους. Θέλω να πω ότι έχουμε από λόγω να δώσει το αν τα επίθετα μέσα των Νιγηριανών.
2: Κάμνε σπλίτερ λέξεις.
1: Μα θα δούμε ρε φίλε, μπορεί να είναι ειλικρινά πέρα από την πλάκα. Δεν έχουμε εικόνα για τους παίκτες, αλλά οι Βεντζοπόλεις δοκιμάζουν τα νερά, αντιλαμβάνεσαι, επίσαν.
2: Το τελευταίο διάστημα στον Απόλλωνα φαίνεται επίσαν και αποκτούνται ως μελλοντικές προσθήκες.
1: 94 Διονύ θα τους κάνει στο επόμενο παιχνίδι με μπάφον τρεις φορές τον Ταύρο και να βγάλουν σπυρούς και πάει τις κερκίες. Μα είδες τον που ήταν χάμε και έκαμε τον Ταύρο ρε φίλε. Το πράγμα, ηχογράφησα τον κύριο Ρένο να παίζει σε βίντεο και πείτε του λέω 960, ο 206. Έφτιαξε μας τη μέρα ο κύριος Ρένος Πάφος, επιτέλους ευκήκε Μάριος Χόχος τώρα ο λόγος. Εντάξει, τόσο αυτό αποκαλείται Χόχος, δικαιούται τούτος. Πες του κύριου Ρένου να δει καλά τη φάση που έκανε τον Ταύρο που έπεσε κάτω, Ομόνια αιώνια λέει 768. Πείτε του, 565, επειδή είναι Ομόνια της, να το
2: θυκιάβασε. Εκεβάζε τα πρώτα πριν.
1: Εντάξει, ενώ θυκιάβασε γιατί είναι Ομόνια της ρε φίλε, αυτό τρολάρι, τρολ. Πείτε του κύριου Ρένου ότι ο Βασίστο Κοτσούθηκας να του βάλει και ο καραολούθηκε. Και βάζονται γιατί είναι ομονιά της που μιλάει ο Ντιονίων και κάποια κατσία
2: που λέει. Ναι, επειδή έρκειας τα μηνύματα και βάζεις
1: έτσι. Όχι, και βάζω, έχω γρήγορη σκέψη πολύ, πάει μπροστά από το μάτι.
2: Οκ, έγινε...
1: Μπρο,
2: μπέστη.
1: Φλεξάρι σήμερα, φλεξάρι.
2: Λοιπόν, μπέστη, τελειώσαμε. Τελειώσαμε και σήμερα.
1: Πολλά cringe εκπομπή. Ό,τι λέξη θυμόλα, ό,τι. Το κριντζάρο, ξέρετε μου, είναι το άβολο. Επίχει έρχεσαι εσάς που είναι και μιλάς με ένα θέμα και κριντζάρο. Ένα άβολο.
2: Νιώθεις άβολα,
1: δηλαδή. Ναι, λίγο κριντζ, λίγο έτσι. Μιλώ για εκφράσεις της πολύ νεολαίας τώρα, μην με παρεξηγήσετε. Απλά διδακτικά το λέω.
2: Μισό λεπτό, πρέπει να ακριβώσω τα πράγματα, τα αδερφούθια σου να λούντα.
1: Πρέπει, 14 χρόνια.
2: Εν
1: τους είδες εχθές, εν τα συζάνε. Εγώ που είναι 14 χρόνια.
2: Όχι, είδα συζάνια, εγώ είδα δυο μωρά τα οποία κάτσε.
1: Τρία αρφούθια έχω.
2: Η μεγάλη αδερφή.
1: Φίλε, εμένα, ο παπάς μου να με παίρνει η μάμμα μου ταβέρνα 14-16 χρόνια, κάτσω στην καρέκλα 2 ώρες, θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Αντιλαμβάνομαι το.
1: Θα είμαι παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε πόσες ώρες.
1: Εσύ να μου πεις, σε 22 ώρες είδα.
2: 22 περίπου.
1: Αλλά ο σταθμός συνεχίζει κανονικά, γι' αυτό μείνε συντονισμένος στο Sport 104. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO. Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις.

0: όλα δικά σου.
1: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
4: Αφού κουντώ.
3: Κούντα δυνατότερα να κλείσει καινούλα κουλουμάκα.
5: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
3: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
8: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 4.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο
0: Έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Βγαίνει.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Τσινετούν Τζέφρι στην ΑΕΛ. Πρόκειται για 28χρονο επιθετικό με καταγωγή από την Ιγυρία. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ανόρθωσης, ο Γιάννης Μανιάτης, στα αγωνιστικά ενόψη από ΕΛ, εκτός Ιφανίφ και Μπέρκστρομ, ξεκαθαρίζει για Φουρτάδο. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, διαιτητής Κωνσταντίνος Φωτίου και VAR Ανδρέας Τσαμπαλάς. Επιστρέφουν οι Βέισμπεκ και Τόμας στον Απόλλωνα ενόψη Ομόνιας, δεν υπολογίζονται οι Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν. Προτάθηκαν στην Ομόνια οι Κοτάς και Μητρίτσα για άμυνα και επίθεση αντίστοιχα. Δεν προχωρά για την ώρα του Χατζηγιοβάνι στον Όφι. Διαθέσιμοι Μπακασέτας και Καρίγιος στον Αποέλ εν όψη ανόρθωσης εκτός Οντάλσιο. Παραχωρήθηκε ως δανεικός στην ΠΑΕΚ ο Νικόλας Τσάταλας. Έρχεται η γνωστοποίηση της απόφασης της UEFA σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής. Στην ΠΑΦΟ αναμένεται να κινηθούν για κεντρικό αμυντικό και μεσοεπιθετικό καταλόγου Β. Αξιολογείται η κατάσταση του Σαμπορίτ στην ΑΕΚ εν όψη ΠΑΦΟΥ στις επιλογές του Σεγέσο Παλαιάρη. Στον Άριο Νίκολιτς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με την Κράσα Βαενή, εκτός η Κορέγια και Χαραλάμπους. Απόψε για το Champions League στις 7:45 Μπαρσελόνα Φέγενορτ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ, στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρίς Λόβαν και Sporting Γκαλατασαράι. Για το κύπελο Ελλάδος στις 5 Όφι Νέστος. Μία ακόμη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να γίνει στον Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως για τους επόμενους μήνες θα δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια του στην Σούνελ Αρένα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλά απόγευμα κυρίε και κύριοι. Στο μικρόφωνο σα πάω μου εσύ ο Στέφανος. Ο Στέφανος είναι κονσουλάρχης. Σήμερα η μέρα Τετάρτη, 9η του μηνός Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί για τις ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώ να είναι καλά. Παπαγιώ που είχε εκθήρωση απόψε για 20 χρόνια, κύριε. Έρχεται απεργή. Δεν είχε τραγουδίσει στην απεργή. Έρχεται. Αυτό σου λέω. Πάει και κάμα λάθο, Ντέο. Καλώ. Κι άστα μικρόφωνο, μεν νομίζω ότι κάμουν που δουν τις μονολόγους μέσα εδώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλώς.
1: Καλώς, δεν ξέρεις.
0: Να πάω δηλαδή.
1: Ναι, έχει τραγούδια, αφού ξέρεις τον απεργή.
0: Να πάω δηλαδή.
1: Νομίζω να περάσεις ωραία.
0: Εντάξει, το νομίζω μπορείς να παραλείψεις. Μάλιστα. Είναι τώρα ξεκινούν τα ρόκα.
1: 4:30.
0: Εντάξει, πόσες κόσεις έχει.
1: Νομίζω είναι 9 σήμερα.
0: Εντάξει, ξέρω και να είναι μετά μαζί σου, έτσι αλλιώς.
1: Όχι, εσύ φεύγεις.
0: Για να πάω να εκπροσωπήσω την εκπομπή, ρε φίλε. Να πάω να εκπροσωπήσω τον χορηγό μας που έχει εκθήρωση.
1: Αμα εμπόψε.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Η ώρα 7:30 κάτι τέτοιο. Ως παγάμε έναν ντουζ, ένα αυτό και λοιπά να πεταχτούν.
1: Εγώ είναι τώρα να έρθω.
0: Εσύ δεν είσαι καλεσμένος.
1: Δεν είμαι καλεσμένος.
0: Δεν είσαι που την έννοια ότι ερώτησα και δεν μπορούσε. Λίγη και κλεχτή. Τελικά. Ήσουν μέσα, αλλά δεν το δέχτηκες. Αυτά. Λοιπόν, επικαιρότητα δοσμένη μέχρι αυτήν τη στιγμή έχουμε και απόψε Champions League, είχαμε και ψες. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, κύριε Στέφανε. Έρθα που με ομάδες που αγωνίζονται. Έχει κάμπος τους πουλαρούς, είναι ότι ξέρουν και αποτελέσματα και ιστορία και καστά. Και στο τέλος που ξυρίζουν τον καμπρό, μην ήσκουν αξυρίστη. Εντάξει. Πάμε σε 77-77-10-20, αφού πούμε μέχρι αύριο, 6 παρακάτω πριν το ρετρό 3-6-2, θα δώσουμε ένα εισιτήριο για την Δυτική, στο ντέρπι Ομόνια Απόλλων, ευγενική χορηγία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τις οποίες και ευχαριστούμε για τον Ηλία και τον Παναγιώτη. Άρα στέλνετε μέχρι αύριο 5.30 ώρα, Ομόνια Απόλλων ή ακουστικά κέντρα οικονόμου και θα βγάλουμε στον αέρα πριν τις 6 ένα νικητή. Εντάξει. Για τη Δυτική στο Κασιμπή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Νίκα, ρε.
2: Να μου κάνετε.
0: Είμαστε στην Καράκουμα, ρε, μου δόξα σε Θεός. Είναι μόνο ακόμα.
2: Υγεία να έχουμε.
0: Υγεία υπεραλαν όλο, φίλε μου, και τα άλλα τακτοποιούνται.
2: Βεβαίως, χαιρετίσματα και στο Στεφάνο.
1: Νίκα, ρε, μου γεια σου.
0: Νίκα, ρε, ανέβηκε η ομάδα σου στην κορυφή και αρρώστησες, ρε. Βάλε, φόρησε κάτι που αγιού ποτέ πάνω σου, να δούμε ήταν που γίνεται.
2: Δυστυχώς δεν
0: αρρωστούσα, φίλε μου. Ξέρω τώρα, ξέρω ότι για να σε χαλαρώσω όπως είτε είπα.
2: Μαγάρι να αρρωστούσα εγώ, καλύτερο.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Θα τα πούμε και αύριο, να είστε καλά.
0: Έγινε, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Αποβησίος.
0: Ποιος?
3: Κωνσταντίνος ονομάζομαι. Πρώτη φορά με πιάνω στην εκπομπή σας.
0: Μα γιατί κύριε Κωνσταντίνε, έτσι να με κάνουμε σου κάτι, λέβεντε μου.
3: Όχι, όχι, απλά εγώ καταρχάς εγώ μεγάλωσα, 22 χρόνια είμαι εξής, μεγάλωσα μέσα στα αυτιά μου παππού μου με εσάς. Τούτον οφείλα το πω.
0: Άκουες ράδιον πρώτο.
3: Άκουα πάντα τις εκπομπές σας, πάντα, κάθε απόγευμα να άκουα σας, μόνο παππού μου.
0: Εξαιτίας του παππού σου, είναι ποδοσφαιρόφιλος ο παππού σου.
3: Ναι, ήταν ασχολήτου με τη διοικητικά με την αόρθωση,
0: ήταν μες στη διοικητική της αόρθωσης.
3: Ήταν 3 χρόνια εκτελεστικός γραμματέας της αόρθωσης, ναι.
0: Ποιος ήμουν?
3: Ο Φίλιππος ο Φιλίππου.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Και εντάξει, δεν ήθελα να πω κάτι πολλά συγκεκριμένο, εγώ ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλον τον κόσμο της αόρθωσης όπως θέλει να μας ακούει. Γιατί εμείς οι 9 δικοί μου είμαστε μικροί, δεν ζήσαμε πολλές στιγμές καλές με την ομάδα.
0: Πόσο χρόνο είσαι, πώς θα την επιτρέπετε?
3: 22, με φοιτητής ακόμα.
0: Α, είσαι φοιτητής. Κύπρο?
3: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι ρε, είσαι τυχερός ρε, είσαι τυχερός.
3: Ναι.
0: Είναι όμορφη Θεσσαλονίκη, αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, έρχομαι συχνά πάνω.
3: Σίγουρα, πολλά όμορφη πολύ.
0: Και η Ελλάδα τι ομάδα είσαι?
3: Ελλάδα υποστηρίζω προσφυγικές ομάδες, άρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τώρα έχω Θεσσαλονίκη, πάω στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Και το μήνυμα σου?
3: Το μήνυμα που ήθελα να δώσω είναι ότι ο κόσμος μας πρέπει να μείνει ενωμένος, να μην ξεκινήσουμε πάλι τα ίδια όπως κάθε χρόνο μπουρμουρκών, γκρίνιες, ιστορίες, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος κτλ. Και τούτο λαλό το εγώ σε ασμιτσίς που είναι ζήσα τίποτε σπουδαίο ενώ με την αόρθωση. Δηλαδή πέραν των ομίλων του Conference League το 2021 για με, τούτο ήταν το πιο σπουδαίο που έζησα εγώ με την ομάδα και έναν κύπελλο. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι σαν οπαδοί, να είμαστε δίπλα στην ομάδα, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, προπονητών κτλ. Εμείς υποστηρίζουμε την ομάδα μας για κάποιες μεγάλες αρχές και κάποια μεγάλα ιδανικά. Πιστεύω ο περισσότερος κόσμος της αναόρθωσης γι' αυτό υποστηρίζει την αναόρθωση. Να μείνουμε ενωμένοι δίπλα στην ομάδα, στο γήπεδο, όσοι μπορούμε, όπως θέλουν και να είμαστε, να στηρίζουμε την ομάδα. Ο Θεός είναι μεγάλος και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε με τα δεδομένα που έχουμε πάντα.
0: Από κάτι χαίρομαι που παίρνεις πρωτοβουλία, τοποθετήσαι, αγαπάς την ομάδα σου και φκένει που μέσα σου. Στέλνεις τα δικά σου τα μηνύματα, απλά επειδή δεν πρόλαβες αρκετά πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο παππούς σου και κάποιοι του περίγυρου σου θα σου έχουν πει τι εστί ανόρθωση αμόχος του. Έβγαλε παιχταράδες πέραν από τίτλους στην αμόχωστο και στην προσφυγιά και λοιπά, πέραν από τίτλους και όλα αυτά. Έβγαλε παιχταράδες, πραγματικούς παιχταράδες. Δυστυχώς, αυτό είναι το δυστύχημα, αλλά αφήνω να το τονίσω ξανά. Όσο μεγάλους παιχταράδες είχε διαχρονικά, έβγαλε μαζεμένους και κάποιους παράγοντες οι οποίοι δεν ήταν του ύψους και του θέλω και της ιστορίας της ανόρθωσης. Περισσότερο να νοιάζονται για λόγου του, απομενοκαταστάσει, μιλώμα, και φέραν την ανόρθωση δηλαδή που είναι φέραση. Αλλά σε συγχαίρω για την τοποθέτησή σου και όποτε μπορεί να λέει το καλησπέρα σε εδώ, λέει Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά, κύριε Βάμε, σου χάρηκα.
0: Επίσης, σε χαιρετώ. Λεβέντη ο Κωνσταντίνο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα μα.
0: Ναι, Αντρεούδη.
4: Πήρα να πω καλό απόγευμα, την καλησπέρα μου. Και περιμένω να πει σαν να είναι η Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή που να βρεθούμε που να κάνουμε μαζί το πρόγραμμα, κύριε Στέγιο μου.
0: Να έρθεις, Αντρέα, μη βάζε το να έρθεις. Να σε περιμένω η ώρα 4, ναι.
4: Ευχαριστώ, κύριε Στέγιο μου.
0: Ναι, μάνα μου.
4: Έμπειρα την προχάρη αυτή που τα πω, πάνω από τα γύρια.
0: Πέμω.
4: Βασικά, κύριε Στέγιο μου, πειράτε γρήμα μου, εμφανιστήκω μάτια που τα πω, αλλά μου να καθούμε, έτσι είναι η μάπα.
0: Μπράβο ρε Αντρεούδη μου, συγχαρητήρια Αντρεούδη μου.
4: Ευχαριστώ.
0: Πάει. Μάμα μου το Αντρεούδη μου. Γεια σας. Πάμε στο επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
5: Καλησπέριζω το φίλο το Στελάρα.
0: Καλώς τον Κότσο Σαλαμίς, Σαλαμίς, Σαλαμίς.
5: Μάλιστα κύριε.
0: Μάλιστα.
5: Έπιαζε όλα που είναι καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
5: Συγχαρητήρια στην Ομονιάκα που βάλε τρία γίνος ο Μάλλουρος πάλι ενώ μπολαλούν οι
0: ομίλοι. Σκιό ρε, είναι τώρα σε πάλι τρία πάλι. Είναι σκιό που βάλε.
5: Τρία. Σε έναν ο άλλο.
0: Έτσι έγινε.
5: Ναι, σε κάνε ραΐ.
0: Καλά, ό,τι πει ο κότσιον.
5: Σε
0: κάνε ραΐ. Ό,τι πει να μάλλωσε με τον κότσιον μου, είπε μάλλον. Μάλιστα. Και τέσσερα, ο οποίος βάλε να του πω εντάξει, να μου να κάνω ρε Στεφανέ. Σαλαμίς. Είναι παγκάπου.
5: Ο
0: μοναδικός σαλαμινίος που έχει παπαγάλο να ελίστε. Πάνε Κύπρια. Είναι να πάσουν πάλι. Τέλειωσε.
5: Τα ακούεις. Έχει
0: έννοια γιατί μπορεί να εσφάσεις την Παρασκευή είναι να σε πελάνε παπαγάλος.
5: Ένα λεπτό.
0: Όσα κόλ είναι να φάει τόσες φορές να σου λαλεί αέλ, να σου πει τρεις φορές αέλ.
5: Εγώ είμαι ελεκτός, αλλά ακού να
0: δεις.
5: Εξιούμαστε να μην παρεξιούμε. Όσα κόλ βάλει, θα το βάλω και να του πω κόκο πόσα έφαγε η ΑΕΛ.
0: Να του πεις. Να του πεις. Να μην τις φάει. Βέβαια, δίκαιο. Δίκαιο. Αλλά όχι να πρέπει να σου βάλει τρία η ΑΕΛ να θυμωθείς και να του πεις ενώ κάνεις ψιδόνι να μπορεί να κάνεις βραστόν τον παπαγάλο. Να μαλώσουμε. Εφτάγγεσαι πάνω του. Να του πεις συγχαρητήρια του παπαγάλου.
5: Και να του πω του Γόκου να πει συγχαρητήρια.
0: Του αελίστα μου, να είσαι καλά.
5: Άντε, πάει.
0: Πάει. πρέπει να προειδοποιήσουμε τον Παπαγαλό, δηλαδή δεν είναι αρτιστά, εμένα πρέπει να το πει ο Σακούρ, φάει να του πει.
1: Αρέσκει μου το δικό ένα μου Παπαγαλό.
0: Είναι ωραία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Βέβαια. Να μου κάνει στον ένα να του πει, αρτιστά, ας πούμε, 3-1 ή ΑΕΛ, να του πει ΑΕΛ, ΑΕΛ, ΑΕΛ. Ακούεις, ένα τελευταίος του κουβέντες.
1: Όχι.
0: Εγώ είμαι μπελόρα, να τον μπελάνει. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κυρίως.
6: Σας χαιρετώ. Μιλήσαμε την Παρασκευή που ήταν να πάω στη Φόρμουλα, είπαμε να ξαναπάρω τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
6: Να επιστρέψω.
0: Μάλιστα.
6: Είστε καλά.
0: Επέρασες καλά, εντάξει.
6: Καλά μπορούμε να πούμε, γιατί ήταν το χάος.
0: Ναι, εννοείς κόσμος πολύ και δεν υπήρχε.
6: Πάρα πολύ κόσμος.
0: Στη Μόνζα, ναι.
6: Ναι, στη Μόνζα, κατεβαίνει το τρένο στη Μόνζα, υπάρχει σταθμός λεωφορείων ειδικά για, για το Φόρμουλα.
0: Ναι.
6: Εντάξει, ήταν πολλά οργανωμένη.
0: Περίμενε ένα λεπτό να κάνω μια ερώτηση, γιατί επειδή πήγα αρκετές φορές, αλλά γεωγραφικά προσπαθώ. Εγκοντά στο Σαν Μαρινό.
6: Α, δεν το ξέρω τούτο. Όχι, μα, όχι. Δεν νομίζω.
0: Είναι κοντά στον Άγιο Μαρινό.
6: Διότι το λεωφορείο που μας επήρεν στο Φόρμουλα,
0: ναι.
6: 20 λεπτά, 25 κάπου εκεί.
0: 25 που τη Ρώμη.
6: Όχι που τη Ρώμη. Μιλούμε Μόντζα.
0: Ναι, εντάξει, άσε να δω το
6: πασοκάτι. Μιλάνο.
0: Α, Μιλάνο. Ένα λεπτό, Μιλάνο. Πού είναι η Μόντζα, ρε Στεφανέ?
1: Το Μιλάνο είναι από κάτω, το Μιλάνο.
0: Κάτω. Και το Άγιος Μαρινός πιο κάτω.
1: Η Μόντζα είναι πάνω, πιο πάνω από το Μιλάνο.
0: Α, είναι πιο πάνω από το Μιλάνο.
6: Ναι, η Μόντζα είναι άλλη.
0: Εντάξει, ένα άλλη. Εντάξει, οκ.
6: Λοιπόν.
0: Αν πάει, που είπαν το Μπέρκαμ.
6: Αφήσαμε μας 2,5 χιλιόμετρα πίσω.
0: Ναι.
6: Η αστυνομία. Οπότε στην περίπτωση τούτη δεν μπορείς να έχεις μικρά παιδιά μαζί σου.
0: Γιατί?
6: Περπάτημα, ναι. Τρέξιμο να προλάβεις.
0: Ναι.
6: Αν. Διότι ήταν γεμάτα τα τρένα, ήταν ο χαμός. Λοιπόν. Επίαμε, θυμάστε τον καιρό του Γασιμπή που ο κόσμος εκρατούσε πάνω στα τέλεια και έβαινε τον ποδοσφαίρο.
0: Βέβαια.
6: Ακριβώς έτσι φάση.
0: Ναι.
6: Εκτός που τις κερκίδες δεν μπορούσες να δεις, έπρεπε να παλέψεις μέσα στη ζέστη. Η ζέστη ήταν αναφόρητη.
0: Μάλιστα.
6: Η Κύπρος ήταν μηδέν κοντά στις θερμοκρασίες της δικές.
0: Πιο ψηλά η Μόντζα είναι και πιο χαμηλώνει και ο ήλιος τώρα. Κατάλαβες, δεν είναι ο ήλιος του Ιούνιου, είναι ο ήλιος του Σεπτέμβρη.
6: Ναι.
0: Δηλαδή, και ή παραπάνω.
6: Ναι. Το καλύτερο πράγμα είναι ο καναπές.
0: Α. ήταν εμπειρία όμως, έτσι να λαλείς.
6: Ήταν εμπειρία, περνούμε μπροστά σου, μα βλέπεις, αφού με πόσα 250, πόσα χιλιόμετρα τρέφει.
0: Ναι, 300 και, 312, 315, κάπου ιδιαίτερα.
6: Ναι. Το ωραίο των εντυπωσιακών ήταν ότι, δηλαδή που θα ξεκινήσει ο αγωνάς, περνούσαν από πάνω, όπως τα κόκκινα βέλη.
0: Ναι.
6: Τα δικά τους.
0: Α, επιδείξεις δηλαδή.
6: Είχαν επιδείξεις, ναι.
0: Μάλιστα.
6: Είχαν επιδείξεις.
0: Να σε καλά.
6: Το τελευταίο που έχω να
0: παρακαλώ,
6: πω
0: ήταν, παρακαλώ.
6: Ήταν πολλά οργανωμένοι με τα... Φέραν μεγάλες... τεράστια ψυγεία παντού. Γύρω-γύρω έβγαζαν είτε νερό είτε sparkling water. Δωρεάν δηλαδή για τον κόσμο,
0: ναι.
6: Προβλήματα. Είχε πάνω από 20 ελικόπτερα καθούμενα κάτω και είχε και ένα πάνω που ήταν τηλεόραση που ακολουθούσε όλο το φάσμα του ράλι, της φόρμουλας.
0: Mm.
6: Ήταν εντυπωσιακά. Αλλά και στο πίσω πάλι, για να που φεύγαμε, πάλι άλλα 2 χιλιόμετρα περπάτητη. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι γίνεται να παίρνεις μωρά μικρά.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πάντως που μοιράστηκε και την εμπειρία σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Πάπα Μωυσέος.
0: Ποιος κύριος?
7: Ιψουιστάουν από Λεμεσό.
0: Μάνα μου τον. Α, χτες ευκήγαινε ο άλλος Ιψουιστάουν από Λευκοσία. Μάλιστα.
7: Κύριε Πάπα Μωυσέος, ήταν μια προσωπική ερώτηση για εσάς που να απευθυνθώ.
0: Πες μου.
7: Μπορεί να με παρεξηγήσετε.
0: Ναι.
7: Έχει τόσα χρόνια που σας ακούω.
0: Ναι.
7: Απλά τι ερωτούμε. Ο αελίστας είναι αελίστα γιατί είναι που τη Λεμεσό, αφήνω την νεολαία που γεννήθηκε μέσα στη Λεμεσό και γίνηκαν αελίστες κάποια άλλη ομάδα. Εσείς από τη μεριά Λευκοσία, δεν ξέρω αν είσαστε πρόσφυγες, πώς είσαστε με την ΑΕΛ και είσαστε με κάποια άλλη ομάδα? Ήταν μια πορεία που είχα πάντα.
0: Εσύ νόμαδα αν είσαι αν επιτρέπετε.
7: Εγώ είμαι Ομόνια, αλλά είμαι πρόσφυγα από την Αμόχωστο.
0: Εγάλα από την Αμόχωστο, γιατί είσαι με Ομόνια?
7: Είναι αυτό που λέω. Εγώ δεν μεγάλωσα με πατέρα που ασχολείω με ποδόσφαιρο, απλώς διάλεξα μια ομάδα. Μάλιστα. Η πρώτη μου ομάδα που είχα, που ήμουν 6 χρονών, ήταν η ΑΕΛ. Μετά έφυγα από την ΑΕΛ.
0: Μα γίνεται να είσαι με την έρχεια πεις που είναι ΑΕΛ. Έγινε.
7: Από 6 χρονών. Μόλις ήρθα πρόσφυγα στην Λεμεσό.
0: Μάλιστα. Άκουγε ξανά, είπα το άλλο, να σου πω ξανά. Ο πατέρας μου ήταν για χρόνια, ήταν και στο Κασιπί αθλητής και μετά έπιεν και Κασιό και λοιπά. Εντάξει.
7: Μάλιστα.
0: Ήταν τον, έζησε τα καλά τα χρόνια των ομάδων των ιστορικών τότε, δεκαετία του 50 και λοιπά, πριν μπει η Ομόνια Απολλών στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει. Ήταν από ΕΛ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΣΕΠΑ, τούτες οι ομάδες οι καλές και λοιπά. Και από τη στιγμή που έγινε κάποια στιγμή στο Κασιό, παρότι είμαστε στην αστρομερή την περιφέρεια Μόρφου, έγινε αελίστας. Ήταν αελίστας. Λοιπόν, είχε και καλές σχέσεις και με παίχτες και με αθλητές της ΕΑΡ και λοιπά, και ήταν αελίστας. Όταν έγινα 5-6 χρονών και φέρνε μου εφημερίδες σπίτι και πήγα πρώτη δημοτικού, έρωτησα εδώ γιατί ήταν μέχρι το τέλος της ζωής του ο άνθρωπος της ζωής μου. Κατάλαβες να μπαίνω. Ο άνθρωπος μου. Ο άνθρωπος μου. Εντάξει, δηλαδή με στην τάξη για να καταλάβεις, όταν είπα να πούμε, ξέρεις, είναι η γιορτή της μάνας, σημαίνει εδώ χαρακτηριστικά και είπε η δασκάλα, παρέθεση τώρα τούτο. Εντάξει, αγαπούμε τους γονιούς μας, αλλά όπως και να το κάνουμε, την μητέρα μας λίγο παραπάνω που μας γέννησε, έκανε μας, έπιασε μας και λοιπά. Είμαστε 34 άτομα όπως είμαστε την πρώτη Δευτέρα, εντάξει, μέσα. Δύο άτομα είπαμε, όχι, εμείς αγαπούμε τον παπά μας παραπάνω.
7: Ας πούμε. Μάνα, μεγάλη κουβέντα και παπά μου.
0: Βέβαια.
7: Μεγάλη κουβέντα. Βέβαια. Είδη, πήρανε μάνα μόνο τέρμα.
0: Όχι, λέω την αλήθεια, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, και η μάνα είναι μάνα, εντάξει, είχα το αδυναμία. Και όταν τον ρώτησα, ήταν από δημοτικό. Είναι το μάτι, είσαι από πράγμα του. Λέει μου με την ΑΕΛ. Εσύ το μάτι να γίνει, λέει μου. Λέω του μαζί σου. Λέει μου γιατί. Ελά, δεν μπορώ λέω, του, να γίνω άλλη ομάδα και να σε βρω σε μαραζομένο και αχαιρούμε. Εγώ θα είμαι καλά. Τέλειος.
7: Αμάνα μου, κρέβα από την ίδια περίπτωση.
0: Και είπα από τα πέντε μου είμαι ΑΕΛ και θα πεθάνω ΑΕΛ. Νομίζω δικαιούμαι, ναι.
7: Δικαιούσε.
0: Εγγενό χρυσά κανένα, ναι.
7: Όχι, για το όνομα του.
0: Ούτε κολλητική ασθενεία, ναι.
7: Ούτε πολύ, αλλά okay.
0: Εγώ πάντα νιώθω περήφανος για ομάδα μου μια ζωή.
7: Εν
0: πάνε να πάει τέταρτη κατηγορία, εν πάνε να πάει στο αγροτικό, εν πάνε να πάει στο Τσιπουτί να παίζει ένα χρόνο.
7: Εγώ ένα κράτο από αυτά που είπες, ότι ίσως να είσαι και ο μοναδικός που είχες τόσο ψηλά τον πατέρα σου.
0: Είχα
7: όχι ότι ήταν η μητέρα σου, αλλά πολλοί λένε η μάνα, γιατί εγώ επειδή είμαι υποχωρισμένος γονιού και πολλοί κόσμος πάντα ανεβάζω σαν ηρωίδα τη μάνα ενώ τον πατέρα είναι κότσος.
0: Όχι. Ήταν ο άνθρωπος. Ήταν ο άνθρωπος μου. Είχα η μοναδική απέτηση που είχα που λόγω του ήταν να άμα ήθελα να με παίρνει στο γάσι, να παίρνει στο γάσι, πέρα μου είπε μου τι όχι. Κοινων ήταν, αμαγιώθηκα μες στο γάσι, μες στο αθλητισμό, μες στα αυτά, γι' αυτό που σέβουμε τις ομάδες. Τους παίκτες και λοιπά, φανερώνουν το πράγμα. Είχα την παιδεία, διαίνεστα ουρανό, κατάβατα και να πω και ας κάνω και τον μάγκα. Κύριε Παμπό, ίσως, μα είναι το παδανίσαστε με την Εθνική Κύπρου. Καλά ρε. Ήρθε ο ουρανό, κατέβατο, τσίπα, ρε κουμπάρε, έχω ομάδα στα 5 μου, έχω στα 15 μου, έχω στα 25 μου και ξαφνικά να έρθω να σώσω το Κυπριακό ποδόσφαιρο και να ντραπώ να πω ή να είμαι ας πούμε νομονιάτης ή αποελίστας Και να πω είμαι με τον Ολυμπιακό ή με τον συμπαθό των Ολυμπιακών ή ας πούμε συμπαθώ την ξέρω εγώ τη Σαλαμίνα για να με φανώ ότι είμαι ομονιά της Αποελίστας. Τούντε ψευκές, έντε σε μάθα.
7: Σε λίγη δημοσιογράφια, δικογράφη που έχουν τα κότσια να πω είμαι με την ομάδα, αλλά η αλήθεια και το δίκαιο είναι δίκαιο.
0: Το δίκαιο είναι δίκαιο, έτερον εγκάτερο, έτερον εγκάτερο. Μάλιστα. Κάποιος κάποτε είπε μου και να πούμε στο ραδιό πρώτο, άμα μιλάς για την Έλλη, μα πλυνείς και στο στόμα σου. Φίλο, εντάξει, μέρα πριν. Να σε καλά πάντως. Σε ευχαριστώ.
7: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χαίρετο. Πάμε ένα άλλο. Καλησπέρα.
8: Αλό.
0: Ναι.
8: Κακούργο.
0: Αγάπησε μας ο Κακούργο, ρε κοπέλη. Ο άλλος ο Κακούργος επένε πιάνε τον Δημήτρη στην απάντηση πίσω από την πλάτη μου. Επίεν έκλεισε τραπέζι να ανακατώθηκε.
4: Μα που εμφανίστηκε
0: κιόλας.
4: Μα που εμφανίστηκε ο Κακούργος. Δεν ξανακούσα γύρω. Μα που εμφανίστηκε.
0: Όχι, μάλιστα είναι αρχή Κακούργος. Σημώνεται άλλα λίγα Κακούργος. Είναι αρχή Κακούργος, λαλί.
4: Μα δεν τα μάλλετε.
0: Ομόνια.
4: Ομόνια Κακούργος
0: αποκλείεται. Μάλιστα.
4: Αποκλείεται.
0: Πέα μου ρε Κακούργο, για να πω διαρρήμα.
4: Απόδειξα σου ότι σου πω εγώ είμαι μέσα.
0: Να μου είπες.
4: Και εσύ δεν είσαι μέσα.
0: Πέμουν να μου είπες.
4: Και για πέτσα μου πρώτη μάδα να άκω και λάρε μου όχι. Να μπορεί να δουλειά σου να αποκτήσει. Έφυγε. Είπα σε τον άνθρωπο ότι δεν κάνει ούτε για τη δεύτερη κατηγορία. Απόδειξα σου το εχθές. Τι μάνο πορτάρι έβαλε και επιμένει και επιμένει και επιμένει.
0: Μην του λες κουβέντες. Εντάξει, κάτι βήθετα από αυτά με
4: τα χρήματα. Εσέλιο μου, γιατί η ΑΕΚ, όπως του είπα, για ρε σε μωμένα και ο Μάχης φορέν και ο πεχαμένος και ρε. Ομάδα έχει το από ΑΕΚ. Ας σε όλο να χαθέμε. Παίζει πολλό ρε. Η ΑΕΚ πήγε στο Μαχιόνι, έναν κάρτον 20 λεπτά, ούτε πήγαινε μπροστά. Έκαμε ένα σούτ και κατάφερε το πορτέρι μας και τέσσερα μέσα.
0: Τώρα μπορεί να μονα, η ομάδα σου είναι να μονάρτη φέτος δηλαδή.
4: Αν αλλάξει προπονητή, κοίταξε. Και εκμεταλλευτείς τρεις εβδομάδες που έχει κενό και δουλέψεις το προπονητής ο νέος, θα πάμε πολλά καλά επειδή παίχτε μας, πολλά καλή παίχτε. Απλά είναι κοπάδι να δέσποτο.
0: Οκ. Αν μείνει ο προπονητής είναι να μονακάμετε.
4: Αν μείνει ο προπονητής, να πάει να προσθέσει ένα περίπατο με αρέσκημο γήπεδο. Ένα φύμε με ένα βαθμό όπως το παραλίμνι. Και πίσω μας είναι ανόρθωση.
0: Άμα να μον κακούργο.
4: Είπα το που τα πέρσι, αν πάμε με τον που πάμε, να πάμε και κύριε μου έχουν στιανές δεύτερη κατηγορία. Θυμάσαι που είπα. Φέτον μπορεί να γίνει χρονιά μας.
0: Να είσαι καλά. Χαίρετο. Μιλούμε αύριο. Μπάει. Θέλω να πω σε Ελλώνα. Καλησπέρα.
9: Γεια σου Στέλιο.
0: Ποιος?
9: Έλα ο Χρήστος Αναστοσιάδης.
0: Συγγνώμη.
9: Ο Αναστοσιάδης ο Χρήστος.
0: Ναι Χρήστο Αναστοσιάδης.
9: Ένα ακουσάρα να πει ένα συγχαρητήρια για την ομάδα την ΑΕΚΡΕ που κέρδισε χτες. Και πραγματικά άνοιξε ο αντιστομάς, ήταν άρεσε και σου να την ευλέπεις.
0: Μιλάς για την ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ.
9: Κάρα της Ελλάδος. Και ναι. Γιατί να μιλούμε για Κύπρο, να μιλούμε για ομάδες τώρα.
0: Όχι, εντάξει, άμα μιλώ, κάθε χώρα έχει τις καλές της ομάδες. Είδες
9: το μάτι, ήταν ωραία.
0: Ο Ελίον το είδα γιατί εχθές είχα υποχρέωση στο Μητσερόν και έβλεπαμε λίγο με τον κύριο Μάγκη που να εξής.
9: Και το άλλο που είπε ο άλλος γιατί έγινες έτσι, γιατί έγινες έτσι. Εγώ έγινα ανόρθωση λόγω χρωμάτων.
0: Μάλιστα.
9: Ήμουν με την Πάφο που ήταν ο Βαγόρας, δεν πήγαινε καλά, διαλύσαμε και διαλύσαν την ομάδα που έκανα ένωση με την Πάφο, με την ΑΠΟ και εγώ από εκεί τον καιρό και άλλαξα χρώματα την ανόρθωση και είδα που λέω τον καιρό ανόρθωση.
0: Να είσαι καλά.
9: Γεια σας.
0: Χαιρετώ. Πάμε διάλειμμα, ανέχει και ξεκινούν και τα άλογα και επιστρέφουμε. Άντε.
10: Η ώρα είναι 4:30. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
11: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σύση με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
6: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπαπ.
9: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Πάμε για σχολείο.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
2: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.

αγαπημένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Με τον Νιούτρολ να είναι δίπλα τώρα από τον Ευπατρίδη, πιο έξω τρέχει Κυροδοθέα, ο Αρκάτια είναι συνταρθές, ο Γουρτάπ στην εσωτερική βεντοσοφία είναι πάρα πολύ πίσω ο Έρμιπος, καθώς ο Ευπατρίδης είναι στο μισό μήκος από τον Νιούτρολ. Εσωτερικά Γουρτάπ, εξωτερικά Κυροδοθέα, λίγο πιο έξω τρέχει και πιο πίσω τώρα το φαβορί, ο Αρκάτια, με τον Ευπατρίδη να έχει το πλεονέκτημα στο ένα μήκος, μισό μήκος από τον Νιούτρολ. Κυροδοθέα, Γουρτάπ, Αρκάτια, υποπίεση εξωτερικά προσπαθία βελτίωση θέση. Πιο πίσω είναι και η Βέντο Σοφία στην εσωτερική προσπαθεί και αυτή να βελτιωθεί. Καθώς πλησιάζουμε το 600 με τον Ευπατρίδη να έχει δίπλα πάντα στο μισό μήκο στο New Trojan World Tap στην εσωτερική. Πιο πίσω προσπαθεί να βρει περάσματα η Βέντο Σοφία ενώ απ' έξω ο Αρκάτια πιέζοντας στο σημείο αυτό δεν μπορεί να μπει στην κούρσα. Ο Ευπατρίδης είναι ένα μήκο από τον New Trojan. Πιο πίσω η Βέντο Σοφία πλησιάζει ακόμη πιο στα υπόλοιπα άλογα. Με τον Ευπατρίδη αρχίζει να ξεφεύγει στα δυόμικη τώρα από New Trojan και Βέντο Σοφία. Το φαβορί είναι πίσω ακόμη στο σημείο αυτό και ο World Tap στην εσωτερική. Καθώς στην πρωτοπορία είναι ο Ευπατρίδης, ο οποίος μάλιστα αρχίζει και ξεχωρίζει από την Βέντο Σοφία. Τώρα προσπαθεί ο Αρκάτιαν στην εξωτερική να βελτιώσει την θέση του. Καθώς ο Ευπατρίδης είναι πολύ μπροστά, είναι 5-6 μήκη από την Βέντο Σοφία. Ο Αρκάτιαν τώρα προσπαθεί να κάνει το finish του. Καθώς ο Ευπατρίδης είναι πάρα πολύ δυνατός και πάει για να κάνει περίπατο σήμερα. Η Βέντο Σοφία έρχεται, ο Αρκάτιαν τώρα. Η Βέντο Σοφία όμως είναι στη δεύτερη θέση από τον Αρκάτιαν. New Trojan και World Tap. Εύκολη νίκη για τον Ευπατρίδη σήμερα.
3: Λοιπόν, αυτά από την πρώτη κρούστα στον Άγιο Δομήτρη. Ακούμε χορηγούς, κύριε Στέφανε. Άντε.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Papa John's, να είναι καλά. Στέφανακο, έχει απόψε και Champions League πριν πάμε στο... Ωραία ματσαγία.
8: Έχει πολλά ωραία ματσαγία.
3: Αφορά σε κανένα που τούτα ή όχι.
8: Βέβαια.
3: Ναι. Πέμουν τα χιουμοράκια όπως κάνουν κάποιοι άλλοι.
8: Ναι. Αφορούν. Καταρχάς 7:45 Μπαρτσελώνα Φέγενορτ.
3: Εσένα ήταν που σε κόπτει.
8: Είναι η Μπαρτσελώνα, αυτό είναι η ομάδα μου.
3: Α, είσαι με την Μπαρτσελώνα.
8: Είναι η μοναδική ομάδα, ναι, εκτός Κύπρου που έχω.
3: Που ασχολείς.
8: Ναι.
3: Είδες την καμιά φορά.
8: Τι εννοείς. Βέβαια.
3: Επίσης Μπαρτσελώνη.
8: Α, όχι, ζωντανά, όχι. Μακελόνι είναι πια.
3: Όχι, ρε φίλε, για όνομα του Θεού.
8: Όχι στο γήπεδο. Όχι, δεν είναι πια στο γήπεδο της.
3: Είναι πια.
8: Όχι, Μακελόνι όμως είναι πια. Πέροχη.
3: Και να πέρασε να πάει να κάνεις ένα tour που δύο...
8: Πέρασα από όξω από το γήπεδο, δεν μπορούσα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούσα.
3: Αξίζει ο κόπο. Πραγματικά αξίζει.
8: Βέβαια αξίζει. Επία φίλε μου όμως και είδα, εντάξει.
3: Οκ.
8: 10 η ώρα έχει Liverpool, Ατλέτικο.
3: Θα παίζει η Στουτκάρτη με τη Βίκινγκ.
8: Η Στουτκα... Ναι, σωστά.
3: Είπε 8 παραδέχτω, γι' αυτό μου λέω.
8: Ναι, σωστά. Δεν ενδιαφέρει μα τσίνο όμω.
3: Όχι, μα ενδιαφέρει.
8: Διαφέρει μα η Λίβερπουλ.
3: Λίβερπουλ, Αθλητικό Μαδρίτη.
8: Ναι.
3: Είσαι και με Λίβερπουλ.
8: Στο παιχνίδι είναι τούτο, ναι. Να υποστηρίξω τη Λίβερπουλ.
3: Έκανα με δόση και που το είπε τη Λίβερπουλ. Που τα πρώτα μου.
8: Το δεύτερο. Είναι τα λοτσεπιές.
3: Λίβερπουλ Απόλλων, Κύπελλων, Κύπελλων.
8: Απόλλων, α, οκ.
3: Και από την Αθλητικό Μαδρίτη στο Βιθέντε Καλτερών. Είναι το χειρότερο γήπεδο που έκανα μετάδοση. Και έκανα τη χειρότερη μετάδοση.
8: Σε ποιο γήπεδο?
3: Στο Βιθέντε Καλτερών της Αθλητικό Μαδρίτη. Στο χειρότερο γήπεδο που έκανα μετάδοση.
8: Γιατί όμως?
3: Γιατί?
8: Ναι, γιατί.
3: Ρε φίλε, ήταν η πρεμιέρα με το Αθλητικό Μαδρίτη από ΕΡ. Την πρώτη χρονιά νομίζω, ναι.
8: Το 9.
3: Ναι. Το 0-0.
8: Σωστά.
3: Εντάξει, ένα γύρο που μου είπε ο Χιώτης που τον Παρτίζαν προχτές.
8: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά έχασε τις ευκαιρίες του Χαραλαμπίδης.
8: Έχασε, ναι, ναι.
3: Μια δυο.
8: Τα 0-0.
3: Πρόβλεψα 0-0 ή 1-1. Τότε
8: πριν. 1-1 ήταν στην Κύπρο.
3: Όχι, πρόβλεψα 1-1 όταν μιλούσαμε πάντα πρόβλημα. Και είπα το 1-1, αν είναι 1-1 είναι ο Βάλιο Χαραλαμπίδης, αν είναι 0-0, ένα που τα δυο. Ήταν με λίγο παράξενα, ας πούμε, τώρα να μείνουμε όρθιοι, ας πούμε, μέσα, αλλά στο δεν είναι. Και μα είπα στη Κίταν και ο φίλος Ροχρούτη και παράγοντας ο Ρίγη, είπα του να μην πιστεύετε, είπα του και μια κουβέντα ξέρεις πας στο πλάνα και φύγω.
8: Ναι.
3: Η μετάδοση έγινε στη γωνιά της ψηλής της Κερκίδας, το είπε όταν μεταξύ έγινε τα στεγασμένα του παλιό, στη γωνιά, μιλούμε για να πάμε πάνω, έπρεπε να πούμε 125 σκαλιά. Να πάμε αριστερά, να βρούμε μια γωνιά. Βλέπαμε το γήπεδο, την άλλη την εστία, α πούμε. Υπολογίζαμε που το στυλ και ο παίχτη περίπου είναι.
8: Ήταν πολλά μακριά, εννοείται.
3: Που τη μια να κατεβεί, και ψηλά, ρε
8: παιδί.
3: Και να κατεβεί, και να κάνει. Ήταν η χειρότερη μου στιγμή, η χειρότερη μετάδοση που έκανα, ρε παιδί. Για στο περίπου.
8: Ναι, κατάλαβα, ναι. Έμεινε. Τηλεοράσει, ένιωσε.
3: Έμεινε. Έμεινε.
8: Εντάξει, θα πούμε και για το άλλο παιχνίδι στις 10, η αγαπημένη μου Νάπολη εναντίον της Αρσέναλ, εντάξει.
3: Άνευ σχολείου.
8: Ό,τι θέλεις.
3: Άνευ σχολείου.
8: Α, εντάξει. Και η Παρή, να μην ξεχάσω την Παρή με τη Σλόβαν.
3: Ναι.
8: Επίσης στις 10.
3: Μάλιστα.
8: Και η Sporting με τη Γαλατά Σαράι.
3: Μάλιστα. Οκ, είπες τα μια χαρά. Δικαιούμαι να πω σε κόσμο. Δικαιούμαι να πω σε κόσμο. Αφού τα είπε ο Στέφανο μας και έκαμε τα χιουμοράκια του και τα αυτά του, γιατί και κάποιοι άλλοι κάνουν χιουμοράκια που στέλνουν και κάποια μηνύματα κλπ. Σα παίρναμε, έκαμε τα χιουμοράκια, εν πάση περιπτώσει.
8: Να σε πληροφορήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
8: Και ο τρία μηνύματα που μου στείλανε χτε.
3: Ποιοι?
8: Τωρινιώτε. Αλλά που είναι.
3: Μα πού έβρεθηκαν τότε.
8: Επέ μου και εσύ. Εν ευκήκα στην εκπομπή, αλλά ακούμε μα.
3: Τωρινιώτε.
8: Τωρινιώτε.
3: Όχι κορνιώτες ή μπαχνιώτες, ας πούμε. Τωρινιώτες.
8: Τωρινιώτες.
3: Μάλιστα. Να μπορεί να είναι μοναδική εκτός Τωρίνου. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα Στέφαν. Φίλιππος Ομόνιο.
3: Φίλιππε, δεν κατάλαβε ρε φίλε, έχω και δυο τρεις ακροατές που
9: δεν...
3: Φίλε, άμα είναι σούπερ να κάνεις χιουμοράκι, μεν το κάνει ρε φίλε. Είτε είσαι ακροατής, είτε είσαι ο Στέφανος. Ο Στέφανος όμως συγχωρώ το, διότι εντάξει, γιατί αν ήταν ας πούμε το αν βαθμολογούσα το χιούμορ του και ήταν ομάδα, ξέρω εγώ, πρώτης δεύτερης κατηγορίας του της Αγγλίας, ήταν αντιδυναμικότητα στην Μπέρλι, ας πούμε, έτσι, στη ρε κατάλαβες. Α, περνά παρατήρητος.
9: Που επίεννα που συμπαρασταθώ και δεν μπορούσα.
3: Ναι.
9: Και πια σύντομα να του πω καλή επιτυχία, πάλι χαλάσε μου το θέση.
3: Μάλιστα.
9: Δεν μπορώ να το κάνω.
3: Τίποτε κουμπάρα να το κάνεις. Το λοιπόν ο φίλος μου 474, αν πάρε θέση ρε Φιλιππέ, τώρα έγινε και με την Νάπολη ο Στέφανος επειδή παίζει εναντίον της Άρσεναλ. Ναι, κύριε Στέφανε, πες μου για να παίχνει την Νάπολη. Καλά σου κάποιοι. Πέτω ανθρώπου, να παίξει την Νάπολη, ρε.
8: Θυμούμαι κάτι πλατείες που έπια.
3: Α, θυμάμαι κάτι πλατείες. Ο Πλατίδης, ας πούμε. Μάλιστα. Κατάλαβε, ρε φίλε. Πέ μου, Φιλίππε μου.
9: Είπες το θέαμα, δεν χάσε νέψε.
3: Ή.
9: Το θέαμα που χάσε νέψε, πον ήρθε.
3: Βέβαια, ρε φίλε. Ναι, άστο ρε, να μένει ζηλευκούση. Άστο να μένει ζηλευκούση. Έφυλε, οφτών 9,8. Παγωμένη 9,8. Πατάτα του 10 με τόνο. Δεν θέλαμε τίποτε άλλο. Αέρας φρέσκος Και ανθρώποι βαρετοί, ναι. Ανθρώποι βαρετοί.
9: Έτσι. Και ο Φούρνος.
3: Είναι μόνο ακόμα, αφού με συναφέρεις τίποτα, ούτε αστείο, γιατί δεν θέλω να συναφέρνω έτσι ορομάτα.
9: Όχι,
3: όχι,
9: δεν
3: έκανε,
9: γιατί το θέμα...
3: Όχι, μόλις το συναφέραν, μόλις το συναφέραν, πήγαινε ο Φούρνος. Ναι.
9: Άκουα μόνο, δεν ξαναείδα.
3: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
9: Λοιπόν, είσαι
3: πρόσδεξος όμως, κύριε Στεφανίδη. Ένα το φέρουμε κάποια στιγμή, θα είμαι κοντά πονηρία κατά μια πόνο αδερφός ο Δημήτρης.
9: Χαίρετο, καλή σας συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, Φίλιππε, μου σε χαίρετο. Ον καντέμογλου, ρε, βάλεσαι στον τόπο σου, ρε. Ον αιθιάβαστο. Και αυτόν μπομπάω πολλά τελευταία.
8: Αναγιώσε τον κογιό να σου βγάλει αμάθια σου.
3: Μάλιστα. Εγκαντέμογλου. Αναγιώσε τον κογιό να σου βγάλει αμάθια σου. Μάλιστα, κύριε Εγκαντέμογλου. Ενώ 960 βατακαδόρος μου.
8: Ξαναπέζω με τη φωτιά.
3: Ο Κοσολάρχης. Μάλιστα.
8: Με την Αρσενάλ.
3: Μετά μου. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
3: Ποιος?
10: Μάκης Μίτς, Ρωμονία, Λίβερπουλ, Ρεάλ.
3: Αμάνα μου.
10: Αν δεν είναι τόσο φίλος, ένα πιένει πάντα πιο γλυρά μου.
3: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
10: Έπιαν κεφάλι και πάει εμπαρδά.
3: Ναι, ρε κομπαρέα.
10: Δυνατός παίχτης.
3: Και ειδικά τις ημέρες πως είχα λόγα. Κεφάλι και τέρμα.
10: Είναι έξτρα τα χέντια και με να κάνω τίποτε ψεξέρι. Το περιττώ να σου το πω.
3: Ναι, α.
10: Είναι δεστική.
3: Εμπειραζε ρε. Εντάξει.
10: Είναι δεστική. Είναι κύριος.
3: Έχει... Μένεχε σένια για να τα κασάσουμε νουλα.
10: Καχαρή καρκιάν είπαμε. Λοιπόν, την αγάπη μου στον πανίκο ακουστικά οικονόμου, στην Νάσια στον πανίκο μου.
3: Ένα πάγμα πρόνο αυτό το
10: πανίκο. Ναι, άχει την υγεία του κοσμοθούλος.
3: Μάλιστα.
10: Και ο Θεός βοηθός.
3: Και θα τα πούμε.
10: Και καλή συνέχεια.
3: Έγινε. Χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Γκαϊσπέρα.
11: Καλά κύριο Στέλνο.
3: Τσούπαρο στρατάρχης δε μεσού περιχώρονται και συνοικισμό να πάντων που ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
11: Είμαι κοντά στον Ενάριο και πίνω καφέ και ένα καφέ. Εψες η Ρεάλ εξεκίνησε την πρεμιέρα του Champions League. Οι Μερέγγες, η Γαλάκτικος 2-1 την Ίτερ στο Περναμπέου με γκολ του Εμπαπέ και του Βαλβέρδε. Πάει τρένο και προφαβορεί με Μπαρσελόνα, Άρσενα και Μπάγερ Μονάχου να πιάει το Champions League. Τον Μάιο του 27 η ΑΕΚ Αθηνών ενίκησε 1-0 με ωραίο φούνταμα του Μάρις του Ρουμάνου. Τους Αυστριακούς εξεκίνησε αυτή με επιτυχία και το Σαββάτο έχουμε δύσκολη αποστολή με τον Απόλλο στο ΓΑΣΥΠ. Ο Απόλλο εγκαλεί ομάδα φαβορεί για να πιάει προάτσιμα και πρέπει η Ομόνια να παίξει πολύ μάπα και να σκουράρει πριν το μισάωρο να κερδίσει. Ήμουν στο Μακάριο του 93. Κατάμε στο Μακάριο ο Απόλλο με ισοπαλία έπιανε πρόθυμα και ο Μόνη ανήκησε 2-0 με γκολ του Άθου Χρυσάτσου και του Βαβόρα Χριστοφή και έπιανε το πρόθυμα. Το Σαμάτο, αν η Ομόνια παίξει τη μάπα που παίξει μονάρι, πάει τρένο. 2-0-3-1.
3: Εντεκάδα.
11: Το Καμερού.
3: Μάτ.
11: Το 1990 στο Σαν Πάολο την Νάπολη, τον Αντιέκο Αρμάντο Μαραντόνα, το Καμερού χάσε από την Αγγλία 3-2 με χάτρικ του μεγάλου Γκοτσί δεκαετίας του 90. Τότε να σπάς πετινούς, γάλλη γενική, τα δύο με πέρατη, οριακά. Τα γκο του Καμερού, ο Μακανάκη και ο Ροζέ Μιλά. Προπονητής του Καμερού, ο Ρώσος Βαλέρη Νεποσιάση. Έπαιξε του Καμερού με τη Σούπερσταρ Λανιγέν Δεκάδα. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Κούντε, Τατάου, Μακανάκη, Φρασσόναν πηγή, Αντρέκανα πηγή, Αλφού Εζήνιμη, Φούρκε Σαργίν Τομή, Ζογέντι, Εμποέλε, Πασκάλ, Φρέντε και πρώτη αλλαγή ο Γερόλικος Ροζεμιλά. Αύριο Κορέα, Ιταλία και Παρασκευή είναι η απορία.
3: Μα πρέπει από την Ιταλία κάποια στιγμή να φέρουμε το νούμα ρε στρατάρχη.
11: Αύριο, Βόριανγκο. Βόρειον Κορέα ή Ιταλία.
3: Εντάξει, τώρα να δούμε μπορεί να πούμε γεσκό.
11: Από γεσκό.
3: Μπορεί, ναι.
11: Ποια έχει 76 ευρώ που καλκουλεί ο Μεγιστένα, αμουταόγκης, που να έρθει ο Λευτοσία.
3: Α, 76.
11: Ποια έχει 76 ευρώ που καλκουλεί, που μεγιστάνα, αμουδαόγκης, που να έρθει ο λευκοσία.
3: Α, 76

0: Έγινε στρατάρχη μου, σε χαιρετώ. Στρατάρχη μου, 76 ευρώ με το ΦΠΑ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ρε κατάλαβες ποιος?
0: Ο αρχηγακούργος, ρε κοπέκι.
1: Λοιπόν, εγώ την Παρασκευή, πια πρώτα να δω για την καλή σας υγεία. Δεύτερον, την Παρασκευή μαζί με τρεις φίλους μου ομονιάτες, θα είμαι στον Δημήτρη.
0: Τέσσερις ομονιάτες σε έναν τραπέζι.
1: Σε έναν τραπέζι, τέσσερις φανατικοί.
0: Μάλιστα, καλά περάσετε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κι άμα περάσετε καλά να μας πεις. Πέ μου.
1: Θα τυπωμάσε πιάνε τον κουλιμπαλί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πια μουράφημα.
0: Και τη Δευτέρα μου να περάσετε καλά, να δείτε μας την καλή σου την κουβέντα.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει αρχή κακούργε μου.
1: Έγινε, γεια.
0: Γεια χαρά. Ένα λεπτό να δω. Όχι, Super Link 2 του, να δω, δεν μπορείς τώρα ρε Στεφανακό. Νομίζω καλύψαμε τα ρε ο Champions League, ναι.
2: Τα σημερινά, ναι.
0: Ναι, λίγο κουλιπαρί, η Νάπολη και η Αισία Sporting με την Καλατά, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, Αισία Sporting Καλατά. Μάλιστα. Εντάξει, όλα δέκα τούτα. Οκ. Λοιπόν. Περίμενα λεπτό γιατί ρωτήσε ο φίλος μου για την ημέρα να βρουν την... Είπα το, κάνω δύο φορές, αλλά... Σάββατο να ανορθώσω από 7 η ώρα. Μπορεί να είναι και φοιτητές που έρχονται ή ετοιμάζονται να φύγουν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Εγώ είμαι Παρασκευή, σαν κύριε Αγίδη Δευτέρα. Πότε να είσαι μαζί μου, ρε Στέφανε. Παρασκευή να είναι ο παράγοντας ο Δάσος.
2: Όχι, Παρασκευή να είμαι εγώ.
0: Μ' αλλάξετε, γιατί.
2: Ναι. Κάποιες υποχρεώσεις. Ναι.
0: Α, χρωστάς του.
2: Χρωστά.
0: Ναι, Παρασκευή να είσαι, Σάββατο.
2: Μάλλον ο Δάσος.
0: Και είναι Κυριακή.
2: Κυριακή είναι εγώ.
0: Και Δευτέρα.
2: Ο συνήθως εγώ.
0: Είχε 4 μέρες συνεχόμενες. Πριν τη διακοπή να βγάλουμε βάρκες.
2: Τι άλλο θέλεις.
0: Να μου θέλω. Σουβλάκια που είναι απάντηση. Να μου θέλω.
2: Καλά.
0: Μπορεί να λείπεις να φέρουμε μοντά σου. Ο φίλος μας είναι μονή. Απόψε είμαστε στην Arsenal και που εφτωμάδας στο Ρήνο. Που εφτωμάδας είναι που παίζει το Ρήνο. Ρε που εφτωμάδας.
2: Που εφτωμάδας. Για την εβδομάδα. Πώς μιλάει για την εβδομάδα.
0: Περίμενε, περίμενε ρε 47 με τον νιάου σου. Εννοείς ότι ενάσαι εναντίον, ενάσαι μετά το Τωρίνο Ρώμα, ενάσαι με την Τωρίνο ή ενάσαι για το παιχνίδι του, γιατί σημειώνω σας. Ενάσαι για το παιχνίδι Τωρίνο Ρώμα με την Τωρίνο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Απόψε μας την άσσε, δηλαδή. Και βεστώ μας το Ρήνο. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο Κυριακά. Καλησπέρα στον φίλο μου 447, έχω ξεκαθαρίσει.
3: Καλά κύριε Στέγιο μου.
0: Ποιος?
3: Νικόλας Ομόνια Λεμεσός.
0: Είσαι ένα Λεβέντης.
3: Κύριε Στέγιο, έχω μια απορία.
0: Αν είναι απορία θα σε χρεώσω.
3: Δεν θα με χρεώσω.
0: Ναι.
3: Πριν να έρθει ο κύριος χιουμορίστα Στέφανος στην εκπομπή, ναι. Η Τωρίνο είναι ακουέτους στο ράδιο.
0: Μα είναι και μόνο η Τωρίνο. Είναι η Γολιά, είναι μόνο η Τωρίνο, γε μου.
3: Μα να μην είναι το πράγμα όλα.
0: Όχι, μα και είναι η Τωρίνο. Την άλλη λεπτό, αν είναι η Πίζα, την μεθεπόμενη είναι να είναι η Μόντζα, ύστερα να είναι
2: η... Έναν Τσικόμο.
3: Όπου τους κνήθει.
0: Ναι.
3: Υπάρχει διχόνια, προσπαθούν να στρούν τη διχόνια.
0: Ναι.
2: Γολιά μου, ακούεις εσύ πολλά συμπαθητικός. Με ποια νόμα ήταν είσαι?
3: Ρώμα, φίλε. Ρώμα, Στεφάνε μου.
0: Ρε μα ρε κατάλαβες ότι έκαναν γκάλοπ για Κύπρο τα μέσα τα. Εύκολα το αποτέλεσμα. Για Ελλάδα και Ιταλία. Ή από τους οπάδες των Ιταλόχων είπα ακροατές μου παραπάνω με Ρώμα. Να το έχεις υπόψη σου.
2: Εντάξει, θα πω κάτι.
3: Δεν είμαστε και στο Ρώμα, λέω.
2: Και λόγω του Ρώμα. Εντάξει.
0: Αυτά.
3: Στεφάνε μου.
0: Ο κορυφαίος είναι ο Μιχαλιών μου, ρε.
2: Πες και απεραστικά, έντσι.
0: Συνεχίζει και παίζει με φωτιά.
3: Ναι, ναι.
0: Έμπειρασε. Εντάξει, μαζόγασε, μαζόγασε.
3: Και στέλνω μηνύματα για την Τωρίνο, για το αίμα. Πού ήσαστουν εχθές προχτές, ρε παιδιά.
0: Ναι. Πουθενάδες. Πού ήσαστε, ρε πουθενάδες.
3: Τρίτο τετάρτη.
0: Να μπορεί, που το τέλος.
3: Ναι, που το τέλος.
0: Μπράβο.
3: Είναι η έκφραση έτσι.
0: Άριστα.
2: Να πάθετε κανένα χατά.
3: Στέφανε μου, ενούλα με αγάπη, εν με καθόλου κατζιανούλα.
0: Εννοείται.
3: Ξέρει με...

0: Λεβέντης ο Νικόλας, ρε. Ο Νικόλας δεν Λεβέντης. Το λοιπόν, Νικόλας, χαιρετούμε για να πω για που κοντά.
1: Άντε κύριε Στίκιο μου, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε λίγα λεπτά διαφήμιση, έχουμε το αθλητικό τερτιονίσιο, έχουμε δεύτερη κουρσά, έχει έννοια να την βγάλεις στη δεύτερη κουρσά. Εντάξει, θωρείς και επιστρέφουμε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
3: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πρώτον πυλών της ΑΕΛ βρίσκεται ο Τσινετούν Τζέφρι. Πρόκειται για 28χρονο επιθετικό με καταγωγή από την Νιγηρία. Τρέχει για τις τελευταίες μεταγραφικές πινεγές η Ομόνια. Προτάθηκαν Νικοτάς και Μητρίτσα για άμυνα και επίθεση αντίστοιχα. Εντείνονται οι προσπάθειες στην ΠΑΦΟ για απόκτηση κεντρικού αμυντικού και μεσοεπιθετικού καταλόγου Β. Έλαβε το πιστοποιητικό καταλληλότητας και τη σχετική άδεια η ανόρθωση για την ανατολική εξέδρα του Αντώνης Παπαδόπουλος. Φανίφ και Μπέρκστρομ δεν υπολογίζονται εν ώψη από ΕΛ, ξεκαθαρίζει για Φουρτάδο. Ο ΓΑΣΥΠΗ με ανακοίνωσή του εξήρε την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της αστυνομίας στα περιστατικά που σημειώθηκαν στον αγώνα από ΕΛΑΕΛ την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα την καθοριστική συμβολή της ομάδας ασφαλείας του σταδίου. Διαθέσιμη Μπακασέτας και Καρίγιος στον ΑΠΟΕΛ εν ώψη ανόρθωσης, εκτός Οντάλσιο. Έρχεται η γνωστοποίηση της απόφασης της UEFA σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής. Επιστρέφουν οι Βέισπεκ και Τόμας στον Απόλλωνα εν ώψη Ομόνιας. Δεν υπολογίζονται οι Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν. Αξιολογείται η κατάσταση του Σαμπορίτ στην ΑΕΚ εν ώψη Πάφου, στις επιλογές του Σεγές ο Παλαιάρη. Στον Άρη ο Νίκολιτς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με την Κράσα Βαενή, εκτός η Κορέγια και Χαραλαμπούς. Απόψε για το Champions League στις 7:45 Μπαρσελόνα Φέγενορ και Στουτκάρδη Βίκινγκ, στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρίς Σλόβαν και Sporting Γκαλατασαράι. Μία ακόμη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να γίνει στον Παναθηναϊκό. Για το κύπελο Ελλάδος αρχίζει αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση ανάμεσα σε Όφη και Νέστο. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως για τους επόμενους μήνες θα δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια του στην Σούνελ Αρένα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
12: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης θα

0: ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία...
2: Η κίνηση της δεύτερης υποδρομίας μένει πίσω Techman με την κίνηση. Έχει καλή κίνηση στο τεργάνι, Purple προσπαθεί, έμπρος προέρχεται όμως και ο Μυρμηδόνας και ο Στράτος είναι σε καλή θέση, Αγκόνισσα. Ο Βικέντιος είναι πίσω στο σημείο αυτό, μάλιστα στην προτελευταία θέση, το φαβορί. Στην πρωτοπορία Aim Purple. Είναι στα δύο μίλια από Μυρμηδόνα και Στράτο. Πιο πίσω και Αγκόνισσα βελτιώνει η θέση. Το φαβορί εξακολουθεί και είναι στην πρώτη τελευταία θέση και εσωτερικά μάλιστα. Λοιπόν, πάντα στην πρωτοπορία είναι η Aim Purple. Πιο πίσω είναι ο Στράτος τώρα στη δεύτερη θέση. Αγκόνισσα, ενώ Μυρμηδόνα μένει από δυνάμεις. Το φαβορί είναι πάρα πολύ πίσω. Με την Aim Purple στην πρωτοπορία, ο Στράτος κάνει επίθεση και Αγκόνισσα φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις στην τρίτη θέση. Με το Στράτος στο βήμα του να περνά στην πρωτοπορία. Από την Αγκόνισσα, τώρα προσπαθεί κάπως εξωτερικά ο Βικέντιος να ξεκινήσει το φίνιση του με τον Στράτο. Να είναι στην πρωτοπορία και είναι 2-3 μίγη. Τώρα ο Βικέντιος βρίσκει το βήμα και φαίνεται ότι θα είναι ο αντίπαλός του. Θα περάσει λίγο στη δεύτερη θέση να τον καταδιώξει. Όμως έχει μεγάλο πλεονέκτημα ο Στράτος. Ο Βικέντιος τώρα με καθαρή διαδρομή προσπαθεί να πλησιάσει τα τελευταία μέτρα. Στράτος όμως έχει πάρει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ο Βικέντιος προσπαθεί να καλύψει τα τελευταία μέτρα. Στράτος και Βικέντιος απ' έξω. Στράτος όμως έχει το πλεονέκτημα. Στράτος θα κερδίσει το Βικέντιο. Πιο πίσω είναι η Ames Love και η Αγκόνισσα στην τέταρτη θέση.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Πελέτικο. Be a creator.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες Back to School προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Imagine
5: John Lennon.
4: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
4: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
4: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
4: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
4: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
6: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
7: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
6: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
6: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
7: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
6: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Λοιπόν, μάλιστα κύριε, μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, Γιώργος είμαι από όλο Παναθηναϊκό και Ρώμα. Μόλις έπιασα τυχιόν η χολύπτη, χρειάζομαι interview ή αρχίζω δουλειά να αύριο. Ετοιμαστού ρε βέντη μου. Ετοιμαστού ρε βέντη μου.
1: Και ακροατές σου έχουν χιούμορ πολύ.
0: Πολύ.
1: Πολύ όμως.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα κύριε.
1: Ωραίος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν πάμε.
1: Να πω ότι θέλει και άλλα πτυχία. Δεν τον κάνουν μόνο τούτα.
0: Έχει ένα πτυχίο η Χολύπτη. Έχει ένα πτυχίο που με η Ρώμα. Έχει πτυχίο που με Παναθηναϊκός. Έχει τρία πτυχία βαθμού.
1: Μα τα παραπάνω και παρπατούν.
0: Δε μου.
1: Λέω τα παραπάνω και παρπατούν.
0: Όχι τα τρία. Και τα τρία παρπατούσι. Καλησπέρα.
2: Έλα κύριε Παώ, εσύς.
0: Καλώς το φίλο μου Γιαννάκη.
2: Θα πω τέσσερα θέματα.
0: Τέσσερα τώρα, μα κάθε μέρα ανεβάζεις μου τον αριθμό ρε Γιαννάκη μου. Ένα.
2: Ναι. Ένα. Παίζει ο Ερμής στην Αραΐπου την Παρασκευή.
0: Παίζει ο Ερμής στην Αραΐπου την Παρασκευή.
2: Ναι. Τρίτο. Να το κάνουμε να μην το Βαδόπουλος.
0: Μάλιστα.
2: Καλή διαιτησία. Χωρίς
0: ναι.
2: Ανεπτράστια δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Τέταρτο. Έστρεπε φασανίες το ίδιο μας στο στολί του Αντώνη Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
2: Να δούμε περατσούμε αργένια στην ΚΟΠ.
0: Μάλιστα.
2: Να είναι κύριοι με το βολίο με τίποτε.
0: Μάλιστα κύριε Γιαννάκη.
2: Και να προσέχουν το σπίτι της Αυτοσιάδης του Αντώνη Παπαδόπουλου, το στολίδι.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Και η ομάδα πιστεύω αλλάξει ή έρωμε ή άγγερωμε ο προβλητής φέσκι.
0: Να σε καλά ρε Γιαννάκη μου.
2: Και θα βγει και ο προπονητής ο οδηγός σας.
0: Και ο οδηγός μας, μάλιστα.
2: Και η Σαλαμίνα.
0: Και η Σαλαμίνα, τρεις προπονητές. Τέλειωσε.
2: Το Σάββατο θα αλλάξουν τρεις προπονητές.
0: Εντάξει Γιαννάκη μου.
2: Πάμε καλά, πάμε μαζί.
0: Πάμε καλά, τέλειωσε ρε Γιαννάκη. Έκοψε την κελέν τους τρεις προπονητές μέσα σε μια εβδομάδα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος.
3: Καλησπέρα Στέφανε αγαπητέ.
1: Τάσος.
3: Τωρίνο.
1: Ο Τάσος μου, Τωρίνο.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
3: Να κάνουμε σαν το Γιαννάκη Μαντελήν τρία θέματα. Γιαννάκη μου, άισις προβλητές όλα. Τα χωρούμε την ομάδα μας, τα ευλογημένα.
0: Ναι.
3: Κάμε και η σούπλα σου και καμήν τον Παπαδόπουλο. Το λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα. Επίσης ο ωραίο αστείο. Επία σήμερα στην Παναγία, στη Σωτήρα, χωρκατώρισα και άλλο Παναγία μου να νικήσει το Ρήνο, να έρθει μαζί σας που παίζουμε άλλη ομάδα. Κύριε Στέλιο μου.
0: Συγγνώμη.
3: Η Τωρίνο με ποια ομάδα παίζει. Είπαμε, πήγαμε πρώτη φορά είπε ότι είναι
0: και παρακάλεσε στην Παναγία να δέρει το Ρήνο την αντίπαλο της.
3: Ναι, εντάξει, τρία γκολ, πλα πλα πλα εχθές.
0: Μάλιστα.
3: Έναν του Φλουρί για λόγω ηλικίας, το άλλο είναι τη μεταλλομαντού και έναν του Στέφανο μου.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι όπως έβαλε τσάνε μας. Και άλλο Παναγία μου, Απόστολο Ανδρέα, να νικήσει το Ρήνο.
0: Έβαλε τον Απόστολο Ανδρέα.
3: Ναι, να ακοπεί να χαρεί ο κουμπάρο μου ο Στέφανος τα ευλογημένα.
0: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων, είμαστε δαχαμέ.
0: Ξέρεις ποιο είναι να παρακαλέσω εγώ.
3: Εγώ ας πω πριν να μου πεις τίποτε.
0: Ναι.
3: Είμαι πας στην αγαπημένη σου θάλασσα τώρα.
0: Τι?
3: Την αγαπημένη σου θάλασσα τώρα.
0: Σε θάλασσα?
3: Στην αγαπημένη σου θάλασσα είπα.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
3: Κάπαρι μοζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αγιάντρια ακρίβεια.
0: Βέβαια, εντάξει, για που είμαι υπεύθυνος της παραλίας.
3: Α, μπράβο, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Και πέμουν και εσύ να μου νομίζει για τα...
0: Τίποτε, ένα... Η Παναγία να ασχολείται με εμάς. Πάνω αλλά ασχολείται ο Άγιος Πέτρος, που είναι να σας δικάσει ούλους.
3: Ο Απόστολος Πέτρος, ναι.
0: Ναι. Και επειδή ο κάθε εταιρικός του είναι μέσα στη Ρώμη, να λύσει όλους τους αντιρωμαίους. Και μπορεί να πάτε πάνω ψηλά να σας δικάσει ούλους εσάς.
3: Ναι, εντάξει,
0: οκ. Να πάτε μέσα στην πίστα, μέσα στην κόκλαση. Ούλους.
3: Οκ. Στην κόκλαση, για όλο αντιρωμαίο. Μια φορά που πήγαινε το Ρήνο, είπε ότι δεν ήταν για να πάω και ακούσω. Τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι το αγαπητό μου Στέφανο.
1: Έλα, τα σου.
3: Ξέρεις να μου σημαίνει κουρτουνιά.
1: Ξέρω, δεν ξέρω.
3: Που να δε σφάει η Ρώμα, ενάρτο πεντητό στη Λευκοσία του φέρω.
1: Αμανά.
3: Μπράβο. Δεν το είχε λίστο. Είμαι δίπλα σου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αρέσει και
3: δεν. Σας αγαπάμε με όλη την αγάπη μας.
0: Καλή να σε καλά τα σώμα. Σε ευχαριστώ.
1: Καλά μπάνια.
0: Χαιρετώ. Την Παρασκευή να δω και μαζί μου είπες.
1: Ναι.
0: Ερώταμε πριν να φύγουμε πόσα από σαν, να θυμηθώ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Και ξαναρώταμε Δευτέρα. Εντάξει. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Καλώς τον εκλεκτό. Εγώ βάλω και τον εκλεκτό μπροστά.
4: Εκλεκτός, ξεκλεκτός.
0: Μάλιστα.
4: Βλέπω ότι δεν βρίσκω σιουρκάση με τον Κουλουμπαλίν, ο φίλος μου ο Πάφητος.
0: Εντάξει ρε, δεν νιώσε γύρω, δεν ενισχύει, δεν νιώσε.
4: Γιατί να μην το πω, εντάξει, δεν ξέρω ότι ενισχύει, αλλά ισχύει γιατί ενοχλώ παίχτες άλλων ομάδων που έχουν συμβόλαιο, τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα τούτο το οποίο με ανησυχεί. Χτες είδα την άκρη μου, άρεσε μου, έβαλε και τον κολάκι της, λέω, οδεύει για καλούς σκοπούς.
0: Μάλιστα.
4: Το λοιπόν, τώρα δεν ξέρω γιατί σε πιάσασε ψηλό γαζί με τη Ρώμα. Έπρεπε να τους πεις το σήμα που έχει η Ρώμα, έχει μεγάλη ιστορία. Μόνο που το σήμα έπρεπε να υποκλίνονται στη Ρώμα.
0: Φίλε, ξέρεις να ρωτήσεις σωρό. Και να ασχολούμαι.
4: Δεν ασπάντω. Εγώ ρε φίλε, έτσι...
0: Όπως τους κούνουπους. Όσον και θωρώ τους. Όσον και θωρώ τους. Ένα ασχολείς με κουνούπια ρε φίλε, να πείτησεις κάτι που τον ταυτόν να φύγουν μόνα τους. Ένα ασχολείς να σκοτώνεις κουνούπια.
4: Εκτές είδα και ένα μέρος με την Ιντερ Ρεάλ.
0: Ναι.
4: Εντάξει, φαίνεται ότι η Ιντερ ξεκίνησε δυναμικά του ταούλα, έκαμε φάση, αλλά γκολ δεν έκαμε.
0: Έμπειρας,
4: άσου τη φάση που είδα. Ναι. Εντάξει, φέτος είναι εντάξει, ένα παιδικό παιχνίδι που βλέπω, βλέπω τη Ρώμα.
0: Με χαίρετες τις ομάδες, είτε στην Ευρώπη, είτε γενικώς που φορμάρονται Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νιόβρη, μετά το Γενάρη, Φεβράρη να θωρείς.
4: Σίγουρα, φίλε μου, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
4: Σίγουρα. Πότε έχουμε να πάμε, κάπου ήταν να πάμε, πότε να πάμε.
0: 13 Οκτώβρη. Νο μεταξύ με λένε μου στρατάρχη σε 76 ευρώ που λέω σε λόγω γιατί 76 ευρώ είμαι 70 και σε ΦΠΑ. Ποιο είναι σε ΦΠΑ. 70 και ΦΠΑ να δείχνω.
4: Εγώ
0: είμαι
4: το ευκεί
0: και σε 6 μόνο το όνομα μου είναι το συνάδελ και έλεγε ΦΠΑ. Είπεν, είπεν το. Είπεν, είπεν, δηλαδή είχε παιδί μας τον Κακουλή τον Πακιστάνα και θύμισε τον λαλί μου να έρθω Λευκοσία να μου είχε έτοιμα επειδή θα 70 λέμε και σε ΦΠΑ.
4: Το
0: ΦΠΑ, είναι πολύ αυτοί να το ΦΠΑ. Ναι. Εντάξει, μπορεί να σε θεωρεί οικόπεδο γι' αυτό.
4: Νορόντζο του.
0: Ναι, ναι.
4: Άντε, άντε, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, χαιρετώ.
4: Στέφανε, καλή συνέχεια. Και στο Τωρίνο, μεν την βάλεις για υπερομάδα, σιγά σιγά.
0: Να πω ένα λεπτό, να αλλάξει ομάδα, μπαλε, ρε φίλε. Να με την αντίπαλο μας παρέχει κάθε εβδομάδα. Του δίνει εβδομαδιαίοι. Έχουν καρτάνε εβδομαδιαίοι τούτοι.
4: Δηλαδή
0: έκανε το έτσι. Ναι, βέβαια.
4: Να έρθει με την Ομόνια κάποια στιγμή.
0: Είναι αντίπαμα Μωυσέως, δεν είναι και αντιρώμα. Είναι αντίπαμα Μωυσέως, ρε.
4: Α, έτσι παιδε μου, ρε παιδιά, μα για ποιον λόγο ρε το φίλο μου το.
0: Έμπειραζε, ρε φίλε. Φίλε, επειδή αντέχω γενικώς. Παπα Μωυσέως εναντίον απάντων.
4: Ναι.
0: Αυτά.
4: Έτσι, ναι. Έχεις το στρατηγό δίπλα σου φάση.
0: Κανένα. Νέβα.
4: Νέβα.
0: Μάλιστα.
4: Αντιάστα μανιάνα.
0: Χαιρετώ.
4: Χαιρετούμε.
0: Επόμενος καλησπέρα.
5: Πρωταθλητές 26-27.
0: Άναγε μου το Γιάννη τον αεξί μου.
5: Α, άρεσε
0: μου
5: πολλά.
0: Απάναγε μου το Γιάννη τον αεξί μου, ρε κομπάρε, φορμαρισμένος, μάλιστα.
5: Καλησπερίζομαι.
0: Μάλιστα, ο Νίκαρος είδε ποιοι είναι λίγο άρρωστο στο χελότερο επειδή η ομάδα σου είναι πρώτη. Ένα για τον λόγο, εντάξει, οκ. Ξέρεις ότι αν τελειώσει τώρα πρωτάθλημα Champions League πέζει η Ρώμα, πάει και ο ΙΑΕ, καμιά χαρά, ναι.
5: Ω, πολλά ωραία. Απλώς τώρα που έρθεν η πάσα με το Τωρίνο, επειδή έπιαμε τον Παλαιάρη,
0: και
5: που την Τωρίνο που την έπιαμε, δυστυχώς να αποστηρίξω και εγώ Τωρίνο.
0: Αφού δεν αρέσει και μου πολλά.
1: Το όνομα του φίλου μου.
0: Γιάννης γε μου.
5: Γιάννης.
0: Που τους 45, έτσι, ένας που τους 45 θα είμαι.
1: Γιάννη μου πήγες εσύ στη λίστα με τους κυτσιούς.
0: Εντάξει, ούμαρε, γράψε το μέσα στη λίστα σου.
5: Πρέπει να λήξουμε fan club.
0: Μα έγραψε 4-5 για με. Έχω... Ρε,
1: έχω τους.
0: Αυξάνεστε και αυξάνεστε και ως που πάτε θυμώνετε με.
1: Για νόμα μου, πού είσαι?
5: Είμαι από τη Σκάλα.
1: Έγινε, οκ.
0: Αεξής, βάλε Γιάννος Αεξής, πρωταθλητής 26-27.
1: Μάλιστα, καταγράφηκε.
0: Καταγράφεται. Μάλιστα, εχάρηκε ρε κοπέκι, εχάρηκε. Το παλιωτόμαρο, εχάρηκε. Μάλιστα.
5: Έγινε.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Bye. Έτω για μέ, είναι τα ώρα εμμονή. Δευτέρα. Μα Δευτέρα ρε.
1: Είναι προλάβα να δω. Πότε ήταν?
0: Δεν ξέρω τώρα, δούμε, είναι Δευτέρα. Μα όποτε και αν είναι, να σε δάμε έτσι άλλος. Καλησπέρα.
6: Έλα κύριε Στέγιο, ο Αντρέας ΑΕΚ, ο Πορτικασίς.
0: Έλα λεβέντη μου.
6: Λόγω διαμαρτυρίας είμαι η Ρώμα. Μαζί σου.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Ναι, ρε, ξέρω να γίνει με την Τωρίνο, γιατί πιάνει παιδιά και να μην γίνει με ο Στέφαν. Καλά ρε παιδιά, αρέσκει του να υπερασπίζεται τους αδύνατους, δεν πειράζει ρε κομπράει, στο να πολλήνουν, να γίνουν πεντέξι και τούτοι. Ως που πολλήν εσκούρεν καλό, διότι ενώς μοιράζομαι πιο εύκολα τα κόλλα, καταλαβες.
6: Ναι,
0: μάλιστα.
6: Έγινε κύριε
0: Στέχη. Να είσαι καλά, μάλιστα κύριε. Αντρέας, εγώ τι αλλιώς πάρε εδώ άνθρωπο ρε. Με η Ρώμα μου.
1: Είναι και καλύτερη η Ρώμα από την Τωρίνο.
0: Όχι ρε, καθόλου. Καθόλου. Καθόλου, είναι στο ίδιο επίπεδο.
1: Θα μιλήσουμε με στοιχεία.
0: Με στοιχεία.
1: Με στοιχεία.
0: Όχι με στοιχεία. Με στοιχεία.
1: Με στοιχεία. Evidence.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Αναμένε.
0: Αναμένα. Μάλιστα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Χριστάκη Σαεκάρες κύριε. Μάλιστα.
7: Εμείναν 78 βαθμοί.
0: Ελάλεσο δεν απιάνε 84.
7: Ναι, μείναν οι 78.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Άρα κάθε εβδομάδα να φερούμε.
7: Ναι, προχτές ξύπνησα 88 λεπτό. Λέω έτρωνε στη Ρώμα 1-0.
0: Μάλιστα.
7: Και για το παιχνίδι που το 88 στο 95 κοτέγιωσε και κερδίσετε 2-1.
0: Απόλαυση, ναι.
7: Ναι, άλλο παραγία μόλις για το 0-1 που ήταν.
0: 0-1, ναι.
1: Ήταν 0-1 για έναν ημίχρονο.
7: Ναι, ήταν ως το 88 και άλλο παραγία μου αυτό δεν είχασε.
1: Άρα εσύ είσαι ο υπέτειος.
7: Εγώ είμαι με την Νάπολη και με την Ίτσερ. Δυο ομάδες στην Ιταλία.
0: Δυο ομάδες, με Νάπολη και Ίτσερ, φίλε μου.
1: Καλή επιτυχία μου που ψήσεις στην Νάπολη.
7: Στην Γερμανία είμαι με το Αμβούργο μόνο.
0: Αμβούργο, μάλιστα.
7: Και σε έναν άνθρωπο.
0: Έχει εδώ.
7: Τα Μάστα Φόξ που ήταν στα νιάτα της.
0: Το Αμβούργο να πιάσε μέσα στο ΟΑΚΑ κύπελλο πρωταθλητριό, ξέρεις το.
7: Ναι.
0: Εγέρισαν τη Γιουβέντους 1-0.
7: Τώρα ανοίξαμε μας τη δεύτερη κατηγορία νομίζω.
0: Όχι, νομίζω ήρθε πάνω.
7: Ήρθε
0: πάνω σε τι. Ναι, η Γερμανία είναι και πολύ ασχολούμαι. Έχω μια συμπάθεια μόνο στην Κλάμπα, αλλά και ασχολούμαι.
7: Είμαι και πολύ χαρούμενος με τις αϊκάρες μου και τις κοιό, μακάρι να πίνουν έτσι ωραία.
0: Μάλιστα.
7: Και είμαστε λεβενκιά φέτος.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
7: Βάλουν 5-4-3, έμπειρας. Να συνεχίσουν σε τούτο δεν ποδεύχομαι.
0: Πού είσαι τώρα, πού είσαι?
7: Είμαι παρκαρισμένος από το... Μου το καλύτερο.
0: Όχι ρε, καλές περιοχές, καλός περιοχές. Εδώ και χαιρετήματα πάνω στους αρεθκιώτες.
7: Α, τους δώσω.
0: Έγινε.
7: Α, τα αφήνουμε υγεία.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ Χριστάκη μου, σε χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
8: Καλό πόγιο.
0: Ναι.
8: Έτσι για χάρη συζήτησης που από εδώ τον προηγούμενο που μιλά για την ομάδα του την ΑΕΚ. Έχω να του πω το εξής. Ας υπολογίσει τους 48 βαθμούς του δευτέρου γκρουπ που είναι δύο γύροι, να κάνει έναν υπολογισμό πόσους είναι να κερδίσει εκείνους τους που τους 48 βαθμούς και ας υπολογίσει πόσα ντέρπι είναι να κερδίσει. Μάλλον, ναι, από την εξάδα. Ναι. Θα βγάλει τον πρωταθλητή. Μπορεί να το κάνει η ομάδα του. Και το άλλο που θέλω να του πω μέχρι στιγμή στα τελευταία 5 χρόνια μια φορά επέρασε τα 60 τέρματα. Πήγαν 62 φέτος. Τα προηγούμενα στα 50 πήγαν. Άρα πρέπει να προσέξει για την επίθεση του. Και την άμυνα του.
0: Ξέρεις να μου ισχύει.
8: Ορίστε.
0: Ξέρεις να μου ισχύει.
8: Τι ισχύει.
0: Αρέσκει ο Βολάδον το στατιστικό σαν μας της υπέρ. Ξέρεις να μου ισχύει. Αθιανός Πάπας Σάπκη και ο Ζωντανούς. Χαιρετώ ρε, χαιρετώ, χαιρετώ. Αρέσκει μου ανακατώνεται ό,τι είπε. Αρέσκει μου στα στατιστικά του. Κάλλει αριθμούς που έχει, κάλλει που θα μαϊρεύει, ψήνει. Μισοψήνει, θέλει το γουελτάνε, θέλει το μέτριο, θέλει το ένα, κανονίζεται. Πάω διάλειμμα, σε έδειξη διαμαρτυρία και επιστρέφω.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210 2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
6: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
9: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά, μόνο 5,29. Αλφα Μέγα όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. Αλφα Μέγα γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σύντομη αλλά ουσιαστική χαρακτήρισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην συνάντησή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης, συνεχίστηκε η συζήτηση επί της μεθοδολογίας της ουσίας του Κυπριακού και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι με τα δεδομένα όσα έχουν υπάρχει ετοιμότητα να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο κοινής συνάντησης Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ στη Νέα Υόρκη. Την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς η Ελλάδα να κάνει οποιαδήποτε υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο ίδιος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους ως προς το ενδεχόμενο μιας άμεσης κρίσης στο πεδίο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα και διαθέτει σχεδιασμό για κάθε πιθανό σενάριο. Δύο νέα στεγαστικά σχέδια με στόχο την διεύρυνση των επιλογών για απόκτηση κατοικίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, παρουσιάζοντας αφενός την δυνατότητα ανέγερσης επιπρόσθετης κατοικίας για παιδιά ή εγγόνια σε υφιστάμενη οικοδομή και αφετέρου την διάθεση κρατικών οικοπαίδων σε οικογένειες στο 25% της αγοραίας αξίας τους. Δεν τηρήθηκε η συμφωνία με τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Πάφο, αναφέρει σε έκθεσή της για το Υπουργείο Μεταφορών η Ελεκτική Υπηρεσία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενταχθούν στο στόλο του μόλις 32 νέα λεωφορεία από 72 που προνοεί η συμφωνία. Συνεχίζεται και σήμερα το χάος στα αεροδρόμια στην Βρετανία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. 30 πτήσεις και περίπου 5.000 επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν χθες από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου έχουν επηρεαστεί.
14: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
15: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
16: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
17: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
18: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
19: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
20: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
21: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
22: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
13: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία σήμερα στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
23: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
25: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
26: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
27: Παραπαπα.
28: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
29: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντσών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
30: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
31: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
32: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
33: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
0: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
0: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
32: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιούρ. Να είναι καλά. Λοιπόν, μέχρι αύριο 5.30 ώρα μπορείτε να στέλνετε, ακριβώς 5.30 ώρα μπορείτε να στέλνετε πριν από διάλειμμα και να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο για το Ομόνια Απόλλων των Ντέρπι στη Δυτική του Γασιμπή, τη Διόροφη. Ευχαριστίες στους μεγάλους μας, στον Φύρτα, τον Παναγιώτη και τον Ηλία από τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου, δίπλα μας πάντα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώσης, εννοείται, κύριε Στέφανε. Εντάξει. Να το κοφερμάρω. Να το κοφερμάρω ύστερα. Πότε μου πες για να ξέρω πότε να φέρω μαζί μου κάποια πράγματα για να σε κεράσω. Έτσι εκτάξει.
1: Να σου πω αν είναι, δεν είναι πρόβλημα.
0: Ναι. Να μπούς.
1: Πότε είναι το παιχνίδι.
0: Ναι, να ρωτήσω για το παιχνίδι, ρε Κόπιτσο. Ξεπέρασαν τους χιουμορίστες τους κατά πολύ. Δεν το συζητώ.
1: Μα έλα σου πω κάτι.
0: Ναι, πάρε κόσμο.
1: Πάμε σε ακρόατη.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο ταξιτζής σου.
0: Ταξιτζή μου, λεβέντη μου, Ιάκωβε Απολλωνίστα.
2: Σιγά-πνομέ,
0: Νάπολη είχε μας. Μάλιστα.
2: Είσαστε καλά.
0: Είμαστε δαμέ με τον Στέφανα τον Αχαπαρίδη και...
2: Είπα να πω και εγώ την καλησπέρα.
0: Προσπαθώ να φέρω στο σωστό τον δρόμο, αλλά έρχεται. Όπως τον νουρο του Σίλτου. Δεν είσαι όλοι.
2: Ένα ισό, καλό παιδί ο Στέφανος, έτσι, καλή φορή. Ο Απόλλωνας, κύριε Στέγιο, δύσκολο παιχνίδι με την Ομονία. Επικίνδυνο πολλά λείπουν οι πιο κεντρώοι με σημαντικές απουσίες. Όσον και να επιστρέφουν οι άλλοι πιο μες στο κέντρο, νομίζω οι θέσεις θα είναι πολλά δύσκολες.
0: Μάλιστα.
2: Το λοιπόν, τι τραγούδι σήμερα?
0: Να δούμε αν έχει κεφινό ο κύριος Στέφανο να μας βάλει κανέναν καλό, καλούτσικο.
2: Είναι ώρα.
0: Η ώρα 6:35.
2: 6:35 παρκάρω για μέσα στο Ladies Mai, το πρώτο κέντρο.
0: Οκ.
2: Εντάξει κύριε Στέγιο, μιλούμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σας. Bye-bye.
0: Μάλιστα, εντάξει, γιατί μας ο Ιακώβος. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Η ευλογία του κυρίου να συνοδεύει από την ωραία Πάφο.
0: Να πάω παίξουμε την καμπάνα του Ελευθερίου. Μάλιστα. Πάνω στον Πάτερ.
3: Του Αγίου Ιωακήμ και Άννας, παρακαλώ, μεγάλη εορτή.
0: Μάλιστα.
3: Εύχομαι να περάσετε έναν πολύ ωραίο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
3: Και να απολαύσουμε καλά παιχνιδάκια με το ξεκίνημα. Καλές επιτυχίες στην ομάδα μου για αύριο που παίζει στη Λάρνακα στο Αμόχωστο με τον Ερμήν Αράδικο.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Χαιρετήματα σε όλους τους ακροατές οι οποίοι με έπαιρναν τηλέφωνο και με ρωτούσαν και τους είπα ότι δικαιούμαι όπως τον Ιησού Χριστόν 40 μέρες στην έρημο έκαμε πλήρη σιωπή και νηστεία τέλος πάντων.
0: Συμπλήρωσες το 40 μέρες σου, μάλιστα.
3: Έκλεισα 40 μέρες σήμερα στη Λιάννη.
0: Μάλιστα κύριε, συγχωρεμένος.
3: Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
0: Χαίρετο. Μάλιστα κύριε. Για στον Πάτερ επέστρεψε μετά από 40 μέρες. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Ποιος?
4: Παύλος.
0: Ναι Παυλάρα.
4: Έλα σου πω, εν αύριο που είσαι στον Φώτορε, ναι.
0: Ναι.
4: Αύριο.
0: Ναι. Εντάξει. Πέμπτη, τρίτη και πέμπτη.
4: Ναι, τρίτη και πέμπτη.
0: Ναι.
4: Εντάξει, να σε θυμίσω αύριο να το ρωτήσεις και πράγμα.
0: Καλά.
4: Εντάξει.
0: Οκ.
4: Οκ,
0: πάει. Έγινε, πάει. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ο Σάντι Ρέκοβιτς.
5: Άρκεψε και έκαινε να κόνει φωνή.
0: Κάμνεις τα χιόνι και γαστρίν που φτιάνει η φωνή σου. Αμέσως σου πω ποιον είναι που μου θυμίζεις τώρα, αν χρειάζεται.
5: Τον κύριο Κωνσταντίνο.
0: Χειρότερα.
6: Σα οδηγεί από την αρχή και το Βέντο Στέγιο να τον καταδιώξει στη δεύτερη θέση. Ξεχωρίζει τα δύο αυτά λόγα. Λέει ότι η Χρήσο τώρα προσπαθεί να περάσει στην τρίτη θέση. Ο Βέντο Τζέτλμαν έχει πάρει πλεονέκτημα στα 4 μικ από τον Βέντο Στέγιο. Πολύ πιο πίσω τα υπόλοιπα. Ο Κινγκ Τζον τώρα είναι στην τρίτη θέση. Με τον Βέντο Τζέτλμαν πάντα στην πρωτοπορία υπό την καταδίωξη του Βέντου Στέγιο αλλά και του Κινγκ Τζον, ο οποίο θέλει σταδιακά να πλησιάσει. Βέντο Τζέτλμαν είναι μπροστά. Πλησιάζει όμω ο Βέντο Στέγιο όπω και ο Κινγκ Τζον στην εσωτερική. Πολύ παλόγα πιο πίσω με τον Βέντο Τζέτλμαν τρέχοντα έτσι προ τα έξω να έχει δίπλα το άλλο Βέντο Στέγιο. Εσωτερικά είναι και ο Κινγκ Τζον ο οποίο βρίσκει την εσωτερική. Με τον Βέντο Τζέτλμαν να είναι μπροστά. Βέντο Στέγιο συνεχίζει την καταδίωξη ενώ από μέσα είναι και. Ο King John Vendo Stegio σε να πάρει πλεονέκτημα τώρα από τον Vendo Gentleman και θα το πάρει. Πιο πίσω είναι ο King John με τον Vendo Stegio να ανοίγει τώρα την διαφορά στα 2-3 μίκια από τον Vendo Gentleman. Vendo Stegio πολύ δυνατό, πάει να κερδίσει πολύ εύκολα. Vendo Gentleman, King John, Ferrari Power. Ferrari Power και King John για τρίτη δεύτερη θέση.
0: Έλα, σαν να μου πέμε.
5: Τόρυπο. Ήταν ο Πολυδίο το εκφωνητή του Αλφαμέα.
0: Ναι.
5: Στο πέναντι μου κερδίζει μια ανόρθωση. Ένιαζε πέναντι κανένας.
0: Ναι.
5: Ο Άγουα ταυτόχρονα έβλεπα ένα. Και να λέω πού είναι ο Στέγιος να μας πει μισό λεπτό. Εγώ ο τέρμα και τελείωσα.
0: Εμάς και μπορώ να με πει κάθε Σαββατό και κύριε και Δευτέρα και Τρίτη και Λεύτερα κύριε Βασίλη. Είναι και ο πλάσμα του Θεού ρε κομπάρε.
5: Ναι, και υποτιμώ τους.
0: Μάλιστα.
5: Όμως τώρα το λίγο στη βαθμό μετά.
0: Εντάξει.
5: Ευρέγγενο και ότι ήταν και πέναρτη. Α, τώρα το βλέπουμε, τώρα το
0: βλέπουμε. Ναι, εντάξει. Να σε καλά. Άντε, αφήνω σε ένα πλάσμα φωνή σου. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Έφυγε ο επόμενος. Μάλιστα, εντάξει. Επόμενα δευτερόλεπτα ξανά. Λοιπόν, στην Αγγόλα αν και έχεις ομάδα, ναι, ναι.
7: Όχι, είναι πια και πάνω.
0: Διότι, όχι, πήγες αλλού.
7: Περίμενε, αν έχεις εσύ, να έχω και εγώ.
0: Ακριβώς, εντάξει, είναι και τούτο μέσα στην. Τώρα μπορεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα του Τζιμπουτί.
7: Είμαι μου που δεν ασχολούμαστε με το Τζιμπουτί.
0: Είναι η εθνική που αγαπώ.
7: Άτε τώρα.
0: Καλά ρε, δικαιούμαι να συμπαθώ το Τζιμπουτί.
7: Είσαι με την Ιταλία, είναι εθνική Ιταλίας. Τώρα
0: μιλούμε για το Τζιμπουτί, βάλε έναν γκολ κάθε 2,5 χρόνια ρε κομπάρε. Στο να δω και το γκολ, αυτά δεν το παίρνω.
7: Παρακάλα, στο επόμενο, να είναι και η Ιταλία μέσα. Χωρίς πλακάν τώρα, είναι και λαλό σου. Πρέπει να είναι μέσα.
0: Ξέρεις γιατί ήταν τα τελευταία θεανάθηκε, ναι. Μετά το Euro που πιάσαμε στην Αγγλία, ξέρεις γιατί είπαμε να πνάσουμε 5 χρόνια, ναι.
7: Γιατί έχει 5 χρόνια μόνο.
0: 5 χρόνια, ναι, αφού έπιαν το Euro το 21.
7: 21 που ήταν.
0: Μες το. Το 21. Is coming home, is coming home. Θυμάσαι,
7: το 21 που ήταν.
0: Είναι.
7: Οκ.
0: Οκ, α. Αμα λέω κάτι να σέβεσαι και εσύ όπως σέβονται όλοι. Αμα μιλώ επιχειρηματολογώντας. Το λοιπόν. Ξέρεις γιατί. Είπαμε να κάνουμε μια πενταετία εξαιτία. Διότι τα τρόπαια ήταν τόσα πολλά που έπρεπε να πούμε έξω. Για να βρούμε μπελεκάνους που το Τωρίνο, που τη Ρώμη, που την Πολωνία, που το Άγιο Μαρίνο, που την Νάπολη κλπ. Να κάνουν προσφορά. Επέρασε που το Υπουργικό και κανονίσαμε τώρα να μεγαλώσουμε τις τροπιοθήκες μας. Τώρα που η στιγμή που είναι έτοιμα να μπούσουν όλα μέσα, όλα μέσα και τα τέσσερα τα παγκόσμια, εντάξει, και τα τέσσερα τα παγκόσμια και όχι μόνο, να επανέλθουμε. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Παπαμοησαίος.
0: Καλώς των εκλεκτών χιουμορίστα και τονίζω τη λέξη είναι κλεχτών, γιατί έχει και κάτι και λένε χιουμορίστε.
8: Καλησπέριζω φίλο μου Στεφανόν.
0: Όχι, δεν έχουμε να δει. Άμα μιλάμε μαζί
8: του. Να πάω μαζί του τώρα. Θα δηλώσω ο παδό τη Τωρίνο μέχρι
0: τη Θεία. Είχα κάποιε επιφυλάξει, τώρα έπνασε.
8: Τώρα
0: έπνασε. Μάλιστα.
7: Να σε βάλω στην λίστα μου.
0: Καλά ρε κάντε μου κουλού μου, δόξα σε ο Θεός.
8: Απλώς σε ρωτήσω Στεφάνον, τι βλέπεις τη Λίβερπουλ πόψη, κύριε Στεφάνε, για να σου εξηγήσω μετά.
7: Τι βλέπω να κερδίζει.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, όλοι εναντίον της Λίβερπουλ είναι το κουπίντα και ο Στεφάνον και παίρνει και ο Λεωνίδου που το μεσημέρι που την συναδέρφη επίεν η Λίβερπουλ. Τα μάνα μου μάλλον η Λίβερπουλ επίε.
0: Μάλιστα κύριε.
8: Εγώ έπιαζα λίγο από την καλησπέρα μου.
0: Καλά κάνουν κάθε μόνο, μη σε ευχαριστώ.
8: Νομίζω ότι το καλύτερο παιχνίδι της Λίβερπουλ, ποιον παίρνει
0: κάμπλη
8: για να το δούμε. Ποιον παίρνει υπόψη κάμπλη για να το δούμε. Μπαρτσελόνα νομίζει.
0: Εσύ δεν και ξέρεις καμιά φορά ρε. Δεν και ξέρεις καμιά φορά να μπορεί να πει. Μπορεί να δεις να με έχει μια περιμένεια. Δεν πήγε εκεί κρύα ζούπα.
8: Μάλιστα.
0: Δεν το ξεκίνημα και θωρεί και κάμνεις.
8: Έγινε. Χαίρετο.
0: Χαίρετο. Πάμε στις επόμενες καλησπέρα. Παρακαλώ.
8: Ναι.
0: Μιχάλης Ομονιάκα Τσιλάκκαρο Μαλέων.
9: Τι γίνεται.
0: Μάλιστα κύριε.
9: Του κίνου που κάθεσε δίπλα του.
0: Απέναντι, απέναντι.
9: Απέναντι. Το Ρήνο Ρώμα η ώρα 7.30 Δευτέρα. Η ώρα 9.30-10 να ξέρω το σκορ.
0: Ένα μαζί μου θα με πω να δουλεύουμε.
9: Και το Ρήνο Ρώμα νομίζω πονέ.
0: Ναι,
7: σωστά.
9: Έναν τρία.
7: Είπες τα ανάποδα, αλλά εντάξει, συγχωρώσε.
0: Συνεχίζει το χιούμορ του το κακόγουστο, το ξέρεις.
9: Ναι, ναι, συνεχίζει το χιούμορ.
0: Ναι, ναι,
9: προσπαθεί να μπήκε στο κλαμπ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μάλιστα.
9: Και πέ του Πόπς έδερνει Λίβερπουλ. Ναι, έδερνει, έδερνει, είναι μπορεί.
0: Μάλιστα. Τέλειωσε. Είπε το Μιχαλιός μου Μονιά Κασιλά Καρομαλέο.
7: Δεν έχω να πω κάτι. Είναι τα απέναντι να δούμε.
9: Να δέρει και η Ρώμα αύριο. Και η Μάτσεστερ είμαστε μια χαρά.
0: Ενδιαφέρει μας να δέρουμε τη Δευτέρα.
9: Ναι, εντάξει, Δευτέρα να δέρουμε σίγουρα.
0: Έναν γκολ να πάει στη Σωτήρα. Έναν γκολ να έρθει δαμέ κοντά. Έναν γκολ να πάει στον που είναι να πάει στον άλλον το να έχει δουλειά μέγρα μας. Και ο 3-4 είναι έτσι αλλιώς.
9: Μάντσε επειδή έδερα μας πέρσι. Ένα ζένο κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
9: Και ύστερα και δεν σειράει Φίτσερ με φως.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
9: Άντε πάπα εσάς, καλόν υπόλοιπο.
0: Ναι, ναι, ναι, μεν αύριο σε ευχαριστούμε, χαιρετούμε.
9: Πάει.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα.
10: Σούπερ Στελάρας, χαιρετώ.
0: Γιώργκατσος Ομέγας.
10: Άνθρωπε που έχεις το κάτι παραπάνω και κάνεις τη διαφορά.
0: Κάμνω και εγώ πάω να κάτω χέντρε κουμπάρα, είναι μόνο.
10: Μια χαρά λεπέντησε, μια χαρά λεπέντησε. Άμα στο λαλείο Γιώργκα τους είπαμε τέρμα και τελείωσε.
0: Μάλιστα.
10: Είναι η κουβέντα που λέει ας τα σκυλιά να καυγίζω.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα κύριε.
10: Το λοιπόν Στελάρα μου, ήθελα να καλέσω τον κόσμο της Αόρσκοζης το Σάββατο να γεμίσει ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Έστω και αν το 90% των φιλάθρων της Αόρσκοζης δεν πάνε στο γήπεδο, έστω και δεν έχουμε προπονητή, με τη δύναμη του μόνο θα νικήσουμε το Αποελί.
0: Έτσι, α.
10: Θα νικήσουμε το Αποελί με τη δύναμη του κόσμου. Έστω και δεν έχουμε προπονητή. Έστω και χωρίς προπονητή, φίλε Στελάρα.
0: Μάλιστα, κύριε. Εντομπάει, εντομπάει. Μάλιστα.
10: Αφού αύριο είναι να φύγει Στελάρα μου. Αύριο είναι να φύγει Στελάρα μου.
0: Κάτσε μου. Εν το θέλω.
10: Ευκάλε γλώσσα μου μαλλιά, Στελάρα μου. Ευκάλε γλώσσα μου μαλλιά. Για μάνα του Θεού. Είναι από εσύ τενό κύλο, δεν έχει διάβγεια μυαλού.
0: Να σε καλά.
10: Δεν θέλεις πολλά να καλάβεις έναν άνθρωπο. Πώς συμπεριφέρεται και πώς σκέφτεται. Σ' αγαπώ να σε πάνε τα καλά στη Λάρα μου.
0: Σε χαιρετώ.
10: Γεια σου φίλε.
0: Πάμε στις επόμενων κύριων. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιον παιδάκι μου καλό.
11: Γιώργο Σουγόνια.
0: Α, Γιώργο μου, από πού είσαι λεπεντό παιδό μου.
11: Σκοσία.
0: Μάλιστα κύριε. Πόσο χωρίσαι. Ποιον παιδάκι μου καλό.
11: Γιώργο Σουγόνια.
0: Α, Γιώργο μου, από πού είσαι λεπεντό παιδό μου.
11: Σκοσία.
0: Μάλιστα κύριε.

0: παιδάκι είναι έτσι ωραίο.
1: Άντε και ρά, θα σου κάνω εγώ.
0: Μάνα μου το μωρό. Εν έχει την τάξη μου να πάει.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ναι, τι δημοτικό πάει.
1: Σε βίδα γερίου.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Είσαι καλό μαθητής, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Θα σε περιμένω.
1: Κύριε Στέγιο, εγώ έφτασα γιατί είμαι λίγο μπουκομένο.
0: Ναι.
1: Έπιασε με Γιάννης πιο γλύωρα.
0: Έπιασες με για να Γιάννης πιο γλύωρα.
1: Ναι.
0: Μάνα μου ρε, θα Γιάννη λεβέντη μου, με έφασε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άντε αγάπη μου.
1: Bye.
0: Bye. Μάνα μου το μωρούι μου. Είδες.
2: Ακούω.
0: Ο 040 ήταν που λαλεί.
2: Ο 040 λέει Φόρσα Ρώμα Παναθηναϊκός. Καλόν απόγευμα και ευλογία σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Μάλιστα.
0: Άμα είσαι με τη Ρώμα και τον Παναθηναϊκό, ναι, έπιασε καλόν απόγευμα και καλή ευλογία στον κόσμο. Εσείς οι αλλόθρησκοι ήταν που έπιαστε. Μόνον κατσίες.
2: Ούτε καν.
0: Να.
2: Ούτε καν.
0: Χαιρετίσμα στον Αδάμο Νορμίδια και στον Γιάννο Γκαϊμακλή. Μάλιστα, καλησπέρα μόνο Ομόνοια Αντώνης Αυγόρου. Μάλιστα, και στο Γιάννη τον Καϊμακλή. Μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
3: Νίκος Αέλε Μεσός.
0: Λεβέντη μου.
3: Πάτσε εγώ να πιάνω από την καλησπέρα μου.
0: Για να πιάει ρε κομπαρέντα μου, είσαι από παιδί, είναι εσύ, δηλαδή είναι κατάλαβα. Μια χαρά κοπέλη είναι εσύ.
3: Όξασιο.
0: Μπράβο.
3: Ωραίο. Και... Έπεσε ο Ζάρης μέσα στο νερό. Αν κατάλαβες να πω θέλω από. Ακόμα δεύτερη αγωνιστική είναι.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Ίσως ο Πάτσος που φάμε θα είναι για καλό μας.
0: Άντε να δούμε. Άντε να δούμε.
3: Έχεις τίποτε νέα για τον περιβόητο Σέπτερφορ που να πιάνε, να είναι πιάνε.
0: Όχι, μάχονται ως την τελευταία στιγμή.
3: Άντε να δούμε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, αφήνω με την υγεία
0: και στο άλλο
3: το
0: παιδί μου. Εντάξει, για να μην του πει τίποτα δεν πειράζει. Άστο να περάσει απαρατήρητη. Με τι κακίε του και τα χιουμοράκια του και τα πράγματα αυτιά του, δεν πειράζει.
3: Εντάξει.
0: Να διευρύνουν το κίνημα των χιουμοριστών Παγκυπρίων, νομίζω, αλλά στο τέλο τη ημέρα μπορεί να μην κατεβούν εκλογέ, να το συζητήσουν το πράγμα μεταξύ του οι 5-6-7 που εμείνασαι. Να είσαι καλά Νίκο μου.
2: 8.
3: Έγινε, 8.
0: Χαιρετούμε. Άρα μου τώρα. Πάμε σε επόμενο κύριο, αν θέλεις διάλειμμα. Τι θέλεις, διάλειμμα. Και τελευταίο αθλητικό τέτοιο ειδήσεων. Περίμενε, 4.30, 5.30. Εν η τετάρτη σε λίγο. Οκ, επιστρέφουμε.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
5: Το τραγούδι των Σιρήνων

0: ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
1: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
2: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
1: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
1: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
2: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
1: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
11: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πρώτον πυλών της ΑΕΛ βρίσκεται ο Τσινέτουν Τζέφρι. Πρόκειται για 28χρονο επιθετικό με καταγωγή από την Νιγηρία. Τρέχει για τις τελευταίες μεταγραφικές πινεγιές η Ομόνια. Προτάθηκαν οι Κοτάς και Μπιτρίτσα για άμυνα και επίθεση αντίστοιχα. Εντείνονται οι προσπάθειες στην ΠΑΦΟ για απόκτηση κεντρικού αμυντικού και μεσοεπιθετικού καταλόγου Β. Διαθέσιμη Μπακασέτας και Καρίγιος στον ΑΠΟΕΛ εν όψη ανόρθωσης, εκτός Οντάλσιο. Επιστρέφουν οι Βέισμπεκ και Τόμας στον Απόλλωνα εν όψη Ομόνιας. Δεν υπολογίζονται οι Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν. Έλαβε το πιστοποιητικό καταλληλότητας και τη σχετική άδεια η ανόρθωση για την ανατολική εξέδρα του Αντώνης Παπαδόπουλος. Φανίφ και Μπέρκστρομ δεν υπολογίζονται εν όψη ΑΠΟΕΛ, ξεκαθαρίζει για Φουρτάδο. Αξιολογείται η κατάσταση του Σαμπορίτ στην ΑΕΚ ενώ ψηπάφου στις επιλογές του Σεγιές ο Παλαιάρη. Στον Άριο Νίκολιτς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με την Κράσα Βαενή, εκτός η Κορέγια και Χαραλάμπους. Απόψε για το Champions League στις 7.45 Μπαρσελώνα Φέγενορτ και Στουτκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρί Σλόβαν και Σπόρτινγκ Γαλατασαράι. Για το κύπελλο Ελλάδος σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση ανάμεσα σε Όφη και Νέστο. Το σκορ είναι 0-0. Μία ακόμη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να γίνει στον Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως για τους επόμενους μήνες θα δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στην Σούνελ Αρένα. Επόμενη για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
14: Imagine.
15: John Lennon.
14: Imagine άσπρο.
15: John Lennon με άσπρα.
14: Imagine βελούδο.
15: John Lennon με βελούδο.
14: Καλά, είσαι χαμένος.
15: Εσύ είπες Imagine.
14: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
15: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
14: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
16: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές. Για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
19: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
20: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
21: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
22: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: E πιάθηκε ο τρεις νηπρισκού γραμμή. Εντάξει ρε φίλε, τούτο συμβαίνει. Κάμετε λίγη υπομονή, δεν πειράσει. Να κάνουν λίγη υπομονή, επειδή πιάζουν οι γραμμές, αρκούμε, κάνουν... εντάξει, και θεωρείτε πολλές φορές από εγώ να μιλήσω και πολλά με τον κόσμο. Γιατί είναι οι γραμμές και είναι ευκύμος, Στέφανος, γεμάτες. Να είστε καλά. Εντάξει. Αντέχετε, αγαπούμε σαν να μας αγαπάτε. Όπως τα μουρούθια μου τα καλά, τα αθώα μου τα μωρά. Τα αθώα, τονίζω η λέξη είναι αθώα. Και σε πιάνει εσένα. Εσύ είσαι κάκο χιουμορίστας. Πάλι αγαπούσε όμως, εννοείται. Ετερών εκατέρων. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ για την πίτσα Παμαγιώτου να είναι καλά. Συνεχίζουμε εδώ σε πάσα από Super Sports του 104 Παγκυπρίος. Καλησπέρα.
1: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Μάλιστα κύριε, τώρα, τώρα ισχύει το καλός τον εκιασάργησε τον Μόσχα να θρεμμένο.
1: Μα ρε φίλε, όταν το είσαι στο αλλά θέλω μια, έχω μια παρακλήση.
0: Παρακαλώ.
1: Μπορούν να αποφύγουν κάποιοι νέο χιουμορίστες, τα χιουμοράκια, τα, έτσι, τα ασύστολα.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
1: Φίλε, όταν είσαι αρχιχιουμορίστα και ακούς κάτι χιουμοράκια τα οποία έχουν μια ουσία με άρας, με ρεμόνι, με τίποτε.
0: Ανεξαρτήτου ηλικίας.
1: Λοιπόν, να σκεφτούμε να ετοιμαζόμαστε για τις 13 του Οκτώβρη. Πρέπει να δίνουμε παρουσίες που εβδομάδα, σίγουρα που Δευτέρα, σε ένα ξεκινήσιο μπλοκ των παρουσιών.
0: Και να τις επαφήσουμε το 007.
1: Ναι, ο 007 να πάρουν την στράτα, διότι ήταν νομίζω ότι είχε
0: ήταν εξωτερικό.
1: Ναι, και να είμαστε όλοι έτοιμοι, πανέτοιμοι, να τιμωρήσουμε τους σκαλιώτες, εκλάρνα κοσορμόμενους. Το λοιπόν είπαμε ότι θα έχουμε και ποδοσφαιριστές παρεμαχούς και παράγοντες και παλιόν παίκτην προπονητή ο οποίος έκαμε και στο εξωτερικό, θα τιμηθεί διόντος και αυτός. Και έτσι είναι μια εκδήλωση η οποία θα έχει πολύ ζεστασιά, να έχει πολύ χιούμορ εκ μέρους μου, γιατί να κάνουμε και μια ψευτοπαράσταση η οποία είναι ένα πρωτότυπο πράγμα και να εφηλάξουμε έκπληξη του τι.
0: Όπου κι αν είσαι παραλαμβάνεσαι ο Παρατσό και τέλος πάντων, εντάξει.
1: Φίλε, ο Παράτσο εντάξει, από ξέρετε στην πόλη του που να πάμε.
0: Ναι.
1: Έναν και ο Παράτσο παρόν, να ξέρει ότι να βρίσκεται στα νερά τα δικά του στην στράτα, έτσι να χαμένα τα νερά του.
0: Ναι.
1: Και έτσι να μια εκδήλωση πολλά πολλά ζεστή και να ανταποκρίνεται στις παλιές τις εκδήλωσεις που κάναμε και εκτός Λαρνακά που πάντα με επιτυχία. Και όσοι πιστοί προσέχουν να κοπιάσουν, να περάσουν έτσι μια βραδιά αντάξια της εκπομπής και ημών των ιδίων.
0: Και ημών των ιδίων. Και ημών των ιδίων. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
1: Αυτά, φίλοι μου.
0: Χαιρετώ.
1: Α, τι καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
0: Φορμαρισμένος ο Γιώργος. Και ημών των ιδίων.
2: Φάνηκε πολλά φορμαρισμένος με τα λεγόμενα του.
0: Νομίζω είχαμε στα επίθεση, α πούμε, φωτογράφησε σαν με φωτογραφική μηχανή.
2: Φωτογράφησε με, ναι.
0: Όχι εσένα.
2: Αλλά, να πω κάτι. Να πω κάτι,
0: παρακαλώ,
2: γιατί πρέπει
0: παρακαλώ
2: να αποκατασταθεί μία αλήθεια.
0: Παρακαλώ.
2: Σε αυτόν το.
0: Μπορεί να
2: μιλάμε για την Τωρίνο και για τη Ρώμα και ξέρω εγώ και για τα
0: άλλα.
2: Η Τωρίνο. Στείλα μου μήνυμα τώρα το που σου, τώρα που ναι, να σου πω. Είναι τα evidence, τα στοιχεία που σου ανάφερα πριν.
0: Μάλιστα.
2: Από λίγο. Είναι, υπάρχει μεγαλύτερη ιστορία τη Τωρίνο από τη Ρώμα. Ναι. Σωστά τα λέω. Να ξέρω κάποιο λάθο, να με διορθώσει. Ναι. Είναι πιο ιστορική ομάδα.
0: Ναι.
2: Πιο πολλά πρωταθλήματα.
0: Ναι.
2: Σαν ομάδα, σε όλη τη διάρκεια. Από πού και ως πού δηλαδή η Ρώμα είναι καλύτερη? Πώς?
0: Τώρα του τον έστειλε στο κάποιος του κλαπ του δικού σας ή απλώς κάποιος...
2: Είναι ένας φιλαθλός, αγαπάει Ιταλίαν επίσης. Δεν είναι Ρώμα, ούτε Τωρίνο ο συγκεκριμένος. Παρ' όλα αυτά μου λέει, έχεις 7 πρωταθλήματα σαν Τωρίνο σε σχέση με την Ρώμα που έχει 3. Έχουμε τα διπλάσια σας.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, έναν κουτουρού.
0: Ναι, που είσαι με την Τωρίνο. Του είναι η εβδομάδα.
2: Μάλιστα. Σωστά.
0: Πιέτε να σου λέει κάθε εβδομάδα τα πρωταθλήματα ιστορίας, γιατί είναι σημαντικό να δέρνουμε ομάδες που έχουν παραπάνω πρωταθλήματα που λέω μας. πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως απόφυγε να πήγε τα κύπελλα.
2: Μου είπε επίσης ότι τα κύπελλα σας είναι περισσότερα από τη Στορή.
0: Και από όλες τις ομάδες.
2: Δεν το γνωρίζω, δεν μου το είπε.
0: Να το μάθεις που λόγω μου τούτο.
2: Εντάξει. Εντάξει, τι πιο σημαντικό όμως, ένα κύπελλο ή ένα πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, έχει σημασία και η δεκαετία, η ιστορία γράφει, η δεξιγράφει, αλλά έχει σημασία και η δεκαετία που παίρνει το πρωτάθλημα.
2: Έχει σημασία, εντάξει, ναι. Εντάξει, από
0: ναι, τώρα με πάσα σοβαρότητα νομών, να σου πω ότι η Τωρίνο ήταν κάποια στιγμή κορυφαία ομάδα στην Ιταλία και ότι αεροπορική τραγωδία εγνώρισε πέραν της United και Τωρίνο.
2: Ήταν
0: διαλύθηκε.
2: Μέσα στο 40
0: κάπου 40, ναι, που ήταν κάτι, στα φόρτε της.
2: Η Τωρίνο, ναι, ήταν ναι, μια δεκαετία τζοαμέ, φοβερή, ναι, ναι.
0: Ήταν φοβερή και διαλύθηκε. Ναι, ενώ έχασε ένα αρκετούς παίκτες.
2: Όχι, έπεσε, νομίζω.
0: Το αεροπλάνο, αεροπορική τραγωδία.
2: Ναι, ναι, ναι, όλους τους παίκτες της.
0: Μάλιστα.
2: Τραγικό.
0: Ναι, άστο, αυτό ήταν. Είναι ιστορική ομάδα. Για όνομα να το συζητούμε τώρα.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα. Αγαπούμε την Τωρίνο. Γι' αυτό όμως τα τρία να πάμε. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Buongiorno, Paris, Torino, sì.
2: Ενώ έκτος τούτος.
0: Ναι.
2: Paris, είσαι ο έκτος, αλλά και ξέρεις το ακόμα.
1: Τώρα, Στέφανε, την ώρα που τον ερώτησες, η Ρώμα, νομίζω τρία από τα αθλήματα είναι στο ερώτησες. Το νομίζω γιατί το έβαλε.
2: Είπα να έτσι να φανώ, ξέρεις, λίγο πιο ευγενικός.
1: Για να τερνάει η ώρα στο ράδιο, δεν μπορούσε να το αποφύγει.
2: Φίλο σου.
1: Έλα, σου πω. Τι είναι αυτό, μα εμείς παίζουμε με τη Ρώμα.
2: Παίζουμε με τη Ρώμα, ναι.
1: Παίζουμε και Σαββατοκυριακό, ναι.
2: Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, να.
2: Δευτέρα, 7.30 ώρα, να είμαστε
1: αντάμε. Να, είμαστε και ένα άλλο εύτομα.
2: Με επιτυχίες.
1: Με επιτυχίες, βέβαια. Γεια σου στη Λεανέ μου!
0: Να περάσετε καλό Σάββατο, κύριε Κορέ.
1: Να περάσουμε, να περάσουμε, έχουμε και γάμο το Σάββατο, έχουμε και βαφτίσαν, κύριε Κύριε μου.
0: Εμείς έχουμε βαφτίσει Δευτέρα.
1: Και εμείς, όχι, δεν θα σου το πω.
0: Και να τα κάνουμε νύχτα.
1: Να μου γίνεται. Ο Γιώργα ρόλη μου, είμαι από τις Καλαγιώργα ρε μου.
0: Ο Γιώργα, εντάξει ρε, εννοεί η περιοχή σου.
1: Είμαι από τις Καλαφιλούς μου, αλλά τα χρόνια που είμαι τα κάτω, διπλάσαν και τι λέμε σου, να μόνο να κάνω. Είμαι και που τεσκιο πάντες.
0: Μάλιστα.
1: Να μου γίνεται εκπομπή, πάμε καλά σήμερα, ούλα καλά.
0: Δόξα σε ο Διός, με μου κλείσεις μόνο αν περίμενε ένα λεπτό. Περίμενε ένα λεπτό, πάω τέτα την κούρσα για ένα λεπτό και επιστρέφω.
2: Ο οποίος διεκδικεί την πρωτοπορία από το νερό, ο οποίος μετά τα πρώτα μέτρα είναι στο μισό μήκος τώρα και μάλλον θα πάει στην πρωτοπορία. Και το Μίμνερος όμως γρήγορα να περάσει στην τρίτη θέση με τον νερό μπροστά. Ο Τσίφ φτάρανε στη δεύτερη θέση και μέσα προσπαθεί και ο Μαντελή Τσίφ τώρα να βελτιώσει την θέση του με τον νερό στην πρωτοπορία. Τσίφ φτάρα είναι στη δεύτερη θέση ενώ εσωτερικά και ο Χάλι Μπάλακ βελτιώνει αισθητά την θέση του. Απέξω είναι και ο Μίμνερος με τον νερό πάντα στην πρωτοπορία. Όμως θέλει να κάνει πίσω ο Χάλι Μπάλακ βρίσκοντας την εσωτερική. Είναι και ο Μαντελή Τσίφ, είναι απέξω και ο Τσίφ φτάρα και ο Μίμνερος με τον νερό να μπαίνει στην ευθεία πρώτο. Δέχεται επιθέσεις. Είναι ο Τσίφ Φτάρα, είναι ο Χάλι Μπάλακ. Είναι απ' έξω ο Μίμνερμος με τον νερό πάντα μπροστά. Ο Μίμνερμος φαίνεται ότι έχει δυνάμεις απ' έξω και ο Τσίφ Φτάρα στο ρηκά είναι και ο Χάλι Μπάλακ. Με τον Μίμνερμο να θέλει κάθε επιθέσεις στον Έρο, ο οποίος ανθίσταται. Έρος και Μίμνερμος στην εξωτερική εσωτερικά είναι και ο Χάλι Μπάλακ. Έρος στην πρωτοπορία, Μίμνερμος στη δεύτερη θέση. Έρος θα κερδίσει τον Μίμνερμο, πιο πίσω ο Χάλι Μπάλακ και στην τέταρτη θέση ο Παντελή Τσίφ.
0: Μάλιστα, αυτά από την ένα παράτσι.
1: Φίλε μου, παράληψη μου εψες, ήμουν, μια και μιλούσαμε για το Ιταλικό, να το πω συγχαρητήρια, ήμουν με την Ίντερ εψες.
0: Και να πεις συγχαρητήρια.
1: Ήμουν με την Ίντερ εψες.
0: Α, ναι. Σου είπα, εντάξει, ρε φίλε, το απερνά, του σαν την πάλι σειρά, έπαιρνα στον Τούκου, εντάξει.
1: Την άλλη είναι αυτό που να με πει το Ρήνο. Πόψε με, ποιον είναι να με.
0: Πόψε
2: σε μια Νάπολη.
0: Σε μια Νάπολη πόψε.
1: Θα με το σταθικό νουλτο. Εδώ είχαμε γυρών της Ιταλίας.
0: Ξέρεις ότι είπα και ο Φρίξον τον Μουχτάρι.
1: Θα πω εφίλος μας.
0: Βέβαια εφίλος μας.
1: Εφίσησε μας.
0: Με όποιον έπαιζε ο Παναθηριακός ήταν μόνο αντίπαλο. Πόψε έπαιζε ο Παναθηριακός. Αλλά έχω 34 αντιπάλους. Παντού όχι ομάδες ο Φρίξον μου.
1: Εφίσησε μας. Έλα σπαντολά.
0: Καλή συνέχεια την αγάπη μου. Να σε καλά. Χαιρετούμε. Bye. Ο Σάντι δεν είπε με στο αεροπλάνο, λέει. Και λέει σου που είναι να βγάλει το Ρήνο Μπρούνο Κόντι και Φρανσίσκο τότε είναι να πω στο αεροπλάνο, λέει. Μα μου, ο Κόντι μου, ο Σάντι μου. Είσαι το, ωραίος. Λοιπόν, Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Ένα λεπτό δαμε. Να μποχή. Ναι, ανακατοχές. Ανακατοχές. Θυμήθηκε τώρα να κάνει ανακατοχές. Στα έως πέρα. Όχι εσύ. Νοείται. Για κάτι που θέλω δαμε, ρε άλλο. Δεν έχει καμιά σχέση. Τώρα λοιπόν. Μάλιστα. Έχουμε και διοριτούν τη ρευτομάδα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ναι, μετά να έχουμε και καμιά διακοπή. Βέβαια, τη Δευτέρα είναι το ύψωνα, είναι η ώρα 8, ρε, το ύψωνα Σάρις. Ναι, ώρα 8.
2: Ναι, σωστά.
0: Και την Παρασκευή είναι η ώρα 8, το Ερσάλα μήνα. Οκ. Και να σε Παρασκευή, είπες μου.
2: Ναι.
0: Και Δευτέρα.
2: Ναι.
0: Και αντιλαμβάνομαι Κυριακή.
2: Ναι.
0: Και ο γεροντάς ο Σάββατο. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ο παράγοντας μου. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Το Αυγόρε χαιρέτησε Φρέναρος ακόμα. Επισκοπή χαιρετά. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στην Επισκοπή. Αφήγα προηγουμένως. Ποιος είναι που ήταν προηγουμένως. Ταχτακαλάς καλησπέρα. Ταχτακαλά. Καλησπέρα στον Ταχτακαλά. Μάλλα να καταλάβω. Ένα είναι ο φίλος μας πάντως, ένα είναι ο φίλος μας. Όχι, που είναι Καλαβασόν, ήταν να γράψει Καλαβασός, καλησπέρα και λοιπά. Εντάξει. Επόμενος, παρακαλώ. Εφύγε μας. Πάμε ένα δεύτερο λεπτό, εντάξει, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Είναι και η εθνική τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Αφέντως το ρέσιμο, είναι οι διακοπές και λοιπά.
2: Απλά ενημερωτικά, 25 Σεπτεμβρίου παίζουμε με το, εκτός με το Μαυροβούνιο.
0: Επίσης ένα προβουνείο.
2: Όχι, είναι πια. Και 28 για να ολοκληρώσω με τη Λετωνία εκτός.
0: Η Λετωνία μια που ελεύθερη. Επίσης ένα προβουνείο.
2: Ωραίο.
0: Εντάξει, η γραμμή πιάμε μια γραμμή που η Θεσσαλονίκη με τα καλαμαρούθια μου πάνω με το γκρουπ. 40 άτομα ξέρω. Αρχηγός Αποστολής ποιος ήταν. Ποιος ήταν αρχηγός Αποστολής.
2: Ο Στέγιος.
0: Βέβαια, ρε, ήταν 37 καλαμαρούθια ήμουν και εγώ με και οικογένειες και λοιπά. Αναδείξαμε.
2: Είμαι σίγουρος.
0: Εν και θέλει και πολλά, ρε. Η Θεσσαλονίκης πάνω, ωραία, η τυπή. Εν και θέλει και πολλά, όσες και ο κουβέντες μαζί τους, γνωριστείς και λοιπά. Και τρεις φορές που είχα βάσει στη Θεσσαλονίκη, να πάω μαζί τους. Και ήταν γίνει η διαδρομή, μια πολλά ωραία διαδρομή, δεν είχα πάει. Μιλούμε για Βοσνία, Μαυροβούνιο, Κροατία, πολύ σιγαρέστης και κατεβαίνεις που τα Τύρανα και έρχεσαι πίσω Θεσσαλονίκη. Κι είναι σούλες περιοχές, πολλά ωραίες περιοχές. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Μαμοϊσέ.
0: Καλώς τον κουμπάρον τον Μάριο τον Μπερβολιάρη.
3: Με τη Ρώμα, με την Άρσενα και Ολυμπιακό Πηρεώτσιο της Σινάκα.
0: Και εναντίον του Στέφανου.
3: Και αντίον του Στέφανου.
0: Μάλιστα.
3: Θα που κάνουμε καλά.
0: Μάνα, μεν το ρώτας να μου κάνουμε. Αφέρει αντίον της Ρώμα, μεν το ρώτας.
3: Εναντίον της να
0: του γέρουμε. Αφέρεις Κουρτουνιά και ο Στέφανο.
3: Και ο Στέφανο Κουρτουνιά.
0: Και ο Χριστάκης Αεκάρης και ο Στέφανος. Και ο Κουρτουνιές.
3: Έφερε
0: κανένα παίκτη Ομόνοια σε τόπο. Ένα πιάσεις ρε κουμπάρε, με φάσε ρε. Είσαι κορυφή ρε, με φάσε.
3: Με κορυφή, α. Έκανα την καλησπέρα μου και εγώ.
0: Καλά έκαμες. Να σε καλά Λεβέντη μου, μιλούμε ένα πριν. Καλησπέρα.
4: Ε, παρέα.
0: Τον παρέα μου, τον παρέα μου, τον παρέα μου.
4: Να μου κάνουμε.
0: Μάντα μου, αφού έφασε για σένα αντί τόσο ο Στέφανος.
4: Ο Παρατσός.
0: Και ο Στέφανος ρε κομπάρε. Με όποιον παίξει Ρώμα, με όποιον παίξει Άρσενα, με τις ομάδες Κίνες.
4: Ο καένας ίδιος προτιμήσεις, το παρέ.
0: Ναι ρε παρέα μου, αλλά και γίνεται να μην έχει ο Παστηρίδα ρε και να αντι Ρώμα ας πούμε.
4: Κανένα δύο
0: ούτε. Έφαγε 4 την πρώτη αγωνιστική. Έφαγε 4 την δεύτερη. Έφαγε έναν άτροπη προχτές. Λαού πλησιάζει η ώρα που να σε χαιρετήσω και με 5. Πλησιάζει. Τώρα επέλανε μα με το Ρήνο, ένα δέρει το Ρήνο, ένα κάνει το Ρήνο, ένα κάνει να πιάσει. Οκ. Okay.
4: Ο καθένας είπαμε, έχεις προτιμήσεις, τι δικαιούνται να δει ό,τι θες.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Είπα του Φρυξελώτα που έχουμε 30, του Παρατσουλώτα που 34 αγώνες έλα αντίπαρα τόσο Φρυξελώτα.
4: Έγινε με να γίνω, Ένα
0: σε
4: όνομα,
0: Ζήλιο, να το υποστηρίξουμε. Ασύλ. Ευχέ, χτε
4: ευκαιρία
0: ο Λαμπρούγο, α. Ήταν ωραίο, είπε μα και εγκαλύνει την κουβέντα, μια χαρά. Είπαμε τον για να το ξαναπαδούμε για ο Λαμπρούγο μα. Οι φίλοι μα, ευφίλοι μα, ναι.
4: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχει κανένα νέο. Ο Κακούργος, θυμωμένος ο Κακούργος, είναι βίρα ο Κακούργος, όχι ενώ προπονητής, αφιό προπονητής, αμέ φιό προπονητής.
4: Έχει απόλυτο δίκαιο.
0: Έχει, α.
4: Έχει απόλυτο δίκαιο. Αν δεν γίνει εμφάνιση της Σαλαμίνας, διότι ξέρετε, εμάς και ο κόσμος προσεγγείες,
0: ναι.
4: Τα κάνα πιο φιλικά που κάμα, και νομίζαμε ότι είχαμε την Μπαρσελόνα. Αλλά με γίνονται εμφανίσεις και με το υλικό που έχει, είμαστε οι πρώτοι υποψήφοι.
0: Α, Παναγία μου, Παναγία μου.
4: Ωραία, φίλε, ωραία, λέμε την αλήθεια. Εγώ και ο Μαράζος θα γίνει τον κόσμο νούλιο που κατάκλυσε το αμόχος Θεός και έφυγε απογοητευμένος, θυμωμένος, περιασμένος, ναι. Το Λίβαν έφταξα να έρθουν και κάτσε να τους μαζέψεις και.
0: Εντάξει, τώρα με σχετικά νωρί να δούμε ήταν που γίνεται. Καταλάβω ότι καταλάβεις, εντάξει, οκ.
4: Έγινε ευθύνες στον προπονητή και τον πρώτο παιχνίδι και που τα πέρσι που αγούνταν κάτι διαμαρτυρίες έφυγαν τον, εν τη σοφία τους έφυγαν τον, εντάξει, εν να δούμε. Ελπίζουμε να χρειαστούμε να αναθεωρήσουμε το
0: δαπόδο. Ένα άλλα που είμαι θεπόμενη λεφτό, άρα δεν είναι λεφτό, αν πάλι.
4: Εντάξει, ας φαίνει και που δείξει. Αμένει...
0: Επαρέα, δεν είναι λεφτό,
4: πάντα. Επαρέα. Φιλετσιμένος κουρκουτάς τον άλλο
0: καταστρέφει τον Παρασκευή. Πετυχημένο. Μάλιστα.
4: Άντε παρέα μου.
0: Να σε καλά ο Φρίξος. Χαίρε, χαίρε εδώ. Σαν να μην έκανε ο Φρίξος. Κατάλαβες το. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Χάρης Ομονία. Ελετόρο. Ελετόρο Ντιονί.
0: Να μπωχεί.
5: Ελτόρο.
0: Α, ναι, μάλιστα.
5: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά, έναν πανελλήνιο και πανκύπριο σοκ για το θάνατο του άρχοντα του Μαζό.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, ένα μεγάλο προκάλεσε μας θλίψη συνείδηση του θάνατου του συγκεκριμένου. Απλά να σου πω, στέγιο μου, να πω κάτι το οποίο για μας σιγά σιγά τα παιδικά μας χρόνια εξαλείφονται πολύ πρόωρα.
0: Γιατί έχουμε παρέμβο.
5: Γιατί έχουμε μεγαλώσει με κάποιους τραγουδιστές που έχουν πει ζωή και ξέρεις, τα μόνα που μηνίσκουν στο τέλος της ημέρας τα τραγουδιά
0: τους. Εντάξει, μηνίσκουν τα τραγουδιά μας. Ναι.
5: Και άλλα φεύγουν πολλά νέοι.
0: Μάλιστα.
5: Έλος παντών, έφτα να
0: δούμε. Θα το συζητήσω, ναι, θα το συζητώ.
5: Λοιπόν, πάει στα ποδοσφαιρικά η ομάδα μας. Παρόλο το παρατάκτο που βάζει στην πρώτη αγωνιστική. Συνήλθε. Νομίζω, αν και εμένα προσωπικά, αν ξέρω αυτά συμφώνησης μαζί μου, θέλουμε ακόμα πολύ βελτίωση σε πάρα πολλά κομμάτια του γηπέου. Θετικό είναι η μεταγραφή που κάναμε του Μπράουερς, γιατί έμπηκε και στο πρώτο παιχνίδι που έμπηκε ως αλλά και στο δεύτερο και δείξε πολλά δείγματα γραφής. Όσον αφορά για τον Τανάσε, ακόμα θέλει, υπολογίζω ότι θέλει χρόνο προσαρμογής ο συγκεκριμένος.
0: Μα μου χάρη μου έδειξε. Άριστα.
5: Δεν μου έδειξε κάτι, απλά εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, χωρίς παρεξήγηση. Από τη στιγμή, νομίζω είναι εσύ που το συζήτησες ή κάποιος άλλος συνέρφος στο Super Sport, από τη στιγμή που έχεις ομάδες και ζητάς έναν ποδοσφαιριστή από την πρώτη σου, από την ομάδα την οποία ανήκεις και λέγεις όχι Ομόνοια, και έρχεσαι με άλλη ομάδα και ξανακάνεις πρόταση για να δημιουργήσεις προβλήματα, κάποτε έγινε το χρήμα που παίζει μάπα και παίζει ρόλο, εν το ίνταν που ξέρει ο παίκτης να κάνει μες το γήπεδο και αν ο παίκτης ο συγκεκριμένος, αν και η ομάδα του είναι διαθετημένη να τον παραχωρήσει. Και να πω και κάτι το οποίο έγραψε ένας φίλαθρος μας, δώσουμε μας 7-10 εκατομμύρια και πιάστο. Βαστά.
0: Να σε καλά ρε χάρη μου.
5: Τέλος πάντων, anyway.
0: Παίρνε το καλησπέρα, παίρνε να ραΐσεις το καλησπέρα σου, μια χαρά είσαι.
5: Ναι, ρε, λέμε ταυτόχρονο.
0: Παίρνε τον Αβίση, ξέρεις τις απόψεις μου.
5: Συζητήσαμε
0: πολλά. Γιατί ρε φίλε, ξέρεις πολλά καλά. Αφού άβηκασαι τώρα, σε διακόψα, αλλά από την επόμενη φορά να κάνουμε το διάλογο που ξέρεις. Αυτά. Να σε καλά, βέβαια. Να σε καλά. Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Βεντετίδη ρε κοπέτσι. Βεντετίδη. Είμαστε καλά, Βεντετίδη μου, δόξα ο Διός.
6: Μα κι αν ο φίλος μου ο Στεφάνος.
0: Ναι, ήταν απέναντι
6: με.
0: Ναι, ήταν ναι.
6: Τίποτε με, ήρθε ρε ψε.
2: Ήμουν.
6: Ήσου.
2: Ήμουν. Τι να κάνω.
6: Πήγαινε εντάξει, έρεξε και τον Ταντέμιες, α.
0: Φίλε, αφού αφήνω τώρα, αφού αρέσει και μου πολλά. Τα στατιστικά...
6: Με όποια ομάδα είναι κρούζιδι.
0: Ναι ρε φίλε. Είναι Γκαντεμο Αχαπαρίδης. Εντάξει. Και είναι σε κλάπ άλλων ακατονόμαστον.
6: Μέχρι αυτή... Παράσυρε και εμένα μπροστά μου με την Φιωρεντίνα, την παράσυρε.
0: Παράσυρε, εντάξει. Τότε είσαι ξαμαρτίνο με ζούγκου αντρός σοφού. Έχει το υπόψη σου. Για να μην ξαπαρασυρθείς.
6: Εγώ,
0: είτε δεν είναι
6: για
0: μένα, όποια
2: Βασίλη μου, ο τροχός γυρίζει, δεν και μείνεις και ο ίδιος.
0: Εκτός αν σκάσει ο τροχός.
6: Ο τροχός γυρίζει, αλλά σου να γυρίζει, μπορεί να σπάσει, μπορεί να μείνει σπάσει.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
6: Αλλά είναι τροχός, μπορεί να ενώμουν που αλλάξει.
2: Χίλιες δικαιολογίες.
0: Κορυφή ο Βασίλης. Έγραψε ο Βασίλης μου σήμερα.
6: Ο τροχός είναι τίποτε λαστιχένος, είναι ο τροχός.
0: Βασίλη μου έγραψε σήμερα ίστο.
6: Ναι, μπορεί να σπάσει ο λαστιχόν για μήνυ, έτσι.
0: Μάλιστα.
6: Είναι και ο λαστιχαρινός σας.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
6: Έπια ο Στεφάνης να μην τίποτε μην είναι τερεψέ για να ξέρω να μου να κάνω και εγώ μετά.
2: Και απόψε με την Νάπολη.
6: Την Απαναία μου. Και με την Νάπολη με η Άσενα.
0: Ναι.
6: Έχω σε πιέντη η Νάπολη, δεν στέκει.
0: Να είσαι καλά ρε Βασιλάκο.
6: Έγινε.
0: Χαιρετώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 6:30. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες Δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά, μόνο 5,29. Αλφα Μέγα όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. Αλφα Μέγα γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.

μορφωμένο χώρο του Λατομείου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
2: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
8: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
7: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
8: Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
9: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
13: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
18: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sport στους 104 Πανκυπρίους, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Λοιπόν, με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώτου, να είναι καλά. Θα πάμε έτσι ακόμα 11-12 λεπτά, γιατί στο φινάλι θα βάλει λίγες διαφημίσεις ο κύριος Στέφανος και έχει ετοιμάσει και ένα μικρό έτσι αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε πολύ νωρίς στα 54 του χρόνια, αιώνια του μνήμη. Από τους προϊόντερους τραγουδιστές, έτσι.
19: Σοκαρίστικο όνομα μας να γίνει 54 χρονών, ανακοπή. Πολλά δυσάρεστο το πράγμα.
18: Μάλιστα.
19: Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά. Ναι, ένα μικρό αφιέρωμα προς το τέλος.
18: Να το κάνει για τον Γιώργο Σιούλης, ακροατές. Και να νιώθει και εσύ έτσι ήσυχος. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε σε κανέναν επόμενο κύριο κυρία να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ένα λεπτό να δούμε τίποτε ο φίλος μας. Α, για τον πηγίνει, έχει ώρα που δεν στείλε να διαβάλει δύο γκολ. Μάλιστα. Μπράβο του. Στην Αρμενία. Λοιπόν, καλησπέρα.
20: Θα πω ένα φίλτατε κύριε Παραμοριστέος.
18: Καλώς τον κουμπαρό μας Σοκράτη.
20: Ο συνεργάτης σου.
18: Ο κουμπάρος ο Στέφανος.
20: Γεια σου, αγαπητέ Στέφανε.
19: Γεια σου, Σοκράτη.
20: Όλα καλά.
19: όλα τέλεια.
20: Έχω ο λιγός μας στην Άλλακα μου να έρθει και είπα μας είπε να στείλει κάτι να μου βοηθήσει να πάει στο κέντρο να τηλεφωνήσει. Ο λιγός μας ο Χρυστάκης.
18: Πέμω.
20: Ο το σωματί μας και δεύτερο στην Άλλακα.
18: Ναι.
20: Μένει δίπλα από το κέντρο λίγε. Μου για στείλει κάτι που βοήθησε να τηλεφωνήσει να πάρει για τον συνοδεύσει να πάρει για μέσα στο κέντρο. Σε 13 του μηνά.
18: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
20: Από τι έπρεπε να θέλω να θέλω τι έκανα, να ξέρεις.
18: Οκ.
20: Σωματείο Περικλής Δημητρίου. Απόψε έχουμε για τη μεγάλη εκδήλωση του Παπαγκιόνους. Από 20 χρόνια ευχαριστούμε την Παπαγκιόνια για τη συνεργασία μας.
18: Να πάει ένα Σοκράτη.
20: Ναι, ναι, να δούμε τον Αντρέα να τον κουβεντάει. Να τον αναφέρω στον αέρα ότι ευχαριστούμε την Παπαγκιόνους.
18: Ναι.
20: Στην εργασία. Μετά την επιτυχία μας στους αρμάτους των αγρών, όλα τα αποτελέσματα, φωτογραφίες είναι στο Facebook του Σωματείου Περικλής Δημητρίου για να δει ο κόσμος. Τώρα ετοιμαζόμαστε για την Ολύμπη Χτεϊρά, Ολυμπιακή Μέρα. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, Άγιος Ιωάννης της Τσιγιάς και Σωματείο Περικλής Δημητρίου, Κυριακή 27 του μήνα, η ώρα 10 το πρωί εκεί στην πλατεία του Αγιάννη. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να κάνει εγγραφή, το link του αγώνα είναι στο Facebook του Σωματείου. Είναι μια αγώνα 5 χιλιόμετρων και 1 χιλιόμετρο δωρεάν συμμετοχή με όλες τις κατηγορίες. Κυριακή 27 του μηνός, ΚΟΕ Περικλής Δημητρίου Αγιάννης. Η επόμενη εκδήλωση είναι τον Οκτώβριο, που πρέπει να πάνε και στο Αστρομέδι και Παγωσιόν να τιμήσουν και το Σπύρο Παγωσιόν με ένα στιγματικό 65 χιλιόμετρων. Μίλησαμε με το Σπύρο και θα γίνουμε να συντονιστούμε λίγο. Και μετά την αδόση για τα υπόλοιπες εκδοές που είναι πολλές και το μήνα Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Ευχαριστούμε την Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας, Παπαγκιόλ και απάντηση η φίλη μας του Δημήτρη Κύπρου Παγωσιόν.
18: Να σε καλά, να σε κουράσει.
20: Θα μπορεί να απόψει με υγεία.
18: Χαίρετε. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Έπαιζε η γραμμή, ακούστηκε στον αέρα. Εντάξει. Υπάρχουν ετοιμασίες για Πέμπτη. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα λεπτό να ξαναπούμε. Ένα λεπτό, ρε Στεφανέ. Οκ. Εντάξει. Εντάξει, να μιλήσουμε, εκτός ένα θυκό που έστειλα μήνυμα τώρα που το είδα για το ένα ζώο και ο τηλέφωνο του Γιώργου Ταντονίου για το 007 να ξηγηθείτε για τούτα πράγματα να ξηγηθείτε, μένα έχετε εννιά καθόλου. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμη ένα-δύο φιλτά τους πριν να πάμε στην πέπτη κούρσα στο Άγιο Δομέτιο. Στέφανος ενάν εδώ, να πάμε έτσι 2-3 λεπτά προηγουμένως για να προλάβουμε και λίγο το φίλο μας τον Παπαντζούς και να αφήσουμε τον Στέφανο να κάνουμε και το αφιέρωμα του. Αν πάνε της μουσικής ο άλλος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και λίγο πιο ευαίσθητος. Είπα την καλή μου κουβέντα, βλέπεις σοβαρά θέματα, λέω την καλή μου κουβέντα. Γιατί να μην την μπορεί, κουμπάρε. Γιατί να μην την μπορεί. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα και Στέλιο.
18: Ποιος.
20: Λίγο Ζωριάδης, του Λευκοσία.
18: Μάλιστα.
20: Εγώ έπιασα να πω για τη Ρώμα μας, κύριε Στέλιο, μα είδες την αγώνα να έχουμε.
18: Γιατί.
20: Για τη Ρώμα. Είναι τα μάνα έχουμε φέτος.
18: Ναι, αλλά είπα σε μένα που δεν μπορώ διαφημίζεις, γιατί έχουμε καντέμιδες, έχουμε ποτούν τους που μας πάσει, έχουμε ιστορία, ιστορία με σιγά σιγά.
20: Φέτος, τι θέλω να σκάμουν, και φέτος η Ρώμα είναι φοβερή φέτος. Έχουμε τα πετύχια της Ρώτα, είναι και από εξής εγκυρίσαμε το, έχουμε τις αμπολί φέτος και καλή ομάδα.
18: Μάλιστα.
20: Δεν ήταν διευθόρισης, δεν διευθόρισαμε μέσα στους εγκυρίδες.
18: Ξέρω είναι μόνο να κάνει.
20: Να κάνει κατάλα πάλι.
18: Ναι, ξέρω είναι μόνο να κάνει. Μια φάση τίποτε.
20: Ευχαριστώ.
18: Να σε καλά. Ο Σωτηρκάς μου είναι μας είπε καλησπέρα απόψε, δεν ξέρω γιατί. Καλησπέρα.
4: Καλώς ήρθατε πάμε με εσένα.
18: Ναι.
4: Να μου γίνεται.
18: Ο Ζαχαρίας.
4: Ναι.
18: Ναι ρε Ζαχαρία.
4: Ετοιμάζουμε για ο Πάρτης. Ευρέγγεν και ο πρόεδρος της Τάρνακας.
18: Ναι.
4: Θέλει να έρθει να σε γνωρίζω ο κύριος Χριστάκης.
18: Μα για τις 13 του Οκτώβρη.
4: Ναι.
18: Για να έρθει δεν έχουμε πάρει.
4: Να κλείσουμε 4 άτομα.
18: Να κλείσετε. Να σας δω κοντήριο φάνω του Γιώργου που ξέρετε. Να κλείσετε το.
4: Να είμαστε να μας κλείσει ο πρόεδρος.
18: Μάλιστα.
4: Ο πρόεδρος της Λευκοσίας.
18: Μάλιστα.
4: Πρέπει να κλείσουμε τώρα σύντομα, ναι.
18: Βέβαια.
4: Εντάξει. Να βάλουμε μπροστά το στο κράτη να μας κλείσει.
18: Εντάξει. Αν θέλει να πιάσει απευθείας στον Γιώργο τον Αντώνιο, να σας δω κοντήριο φάνω του πιάσετε το.
4: Εντάξει,
18: είναι και πρόβλημα.
4: Μάλιστα. Να καονίζουν.
18: Οκ.
4: Okay. Α, τι έγινε.
18: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Μάλιστα. να έχει κόσμο, ρε φίλε, να τιμήσουμε και κόσμο και λοιπά.
19: Μακάρι να μας φορέσει.
18: Εντάξει, να πάω την άλλη εβδομάδα να εξήγηγα με άνθρωπο πόσα άτομα μια χαρά είναι, είναι οκ, εντάξει. Είναι να είμαστε κι άνετοι, διότι δεν έχουμε να έρθουν και έχουμε ένας πεζοπορικός αρκεί, ΕΠΑ, ΑΕΚ, τέσσερις στο πρόσωπο τους να τιμηθούν οι τούτες οι ομάδες. Συμπαραγόντα πέντε άτομα να τιμήσουμε. Ενάρτου, έξτρα.
19: Ναι, μα μόνο τα πέντε άτομα τα έξτρα. Εν και οι φίλοι τους, φαντάζομαι, οι οικογένειες.
18: Εν ξέρω για εκείνο. Είναι τα πέντε άτομα που του τιμούμε.
19: Θέλω να πω, σίγουρα κάποιος κόσμος παραπάνω θα είναι εκεί.
18: Ακριβώς.
19: Τον ανθρώπων αυτό που θα τιμήσετε. Ναι. Εντάξει.
18: Μάλιστα. Είχε επιτυχία και στην απάντηση και στην χειροκυρία.
19: Είμαι βέβαιο.
18: Επιάμε Λευκοσία ποτέ, υποτίθεται, από Ελωμόνιο Ολυμπιακών, επιάσαμε Λεμεσόν, αέλα από Λομάρι. Γι' αυτό μου σου λέω. Και μετά έχει ελεύθερη να μόγω στον ανόρθωτη παραλίμνη Νέα Σαλαμίνα. Και έχει επάφο.
19: Από Πεπαγόρα πάφο. Εισηγούμε των άλλων πόλεων να κανονίσουν ένα λεωφορείο μεταξύ του από τι διάφορε πόλει. Τι λες?
18: Μα πρέπει να πάμε στην Παφενόας.
19: Όχι, για τις 13.
18: Εντάξει, ρε, να δούμε. Και μακρινές οι αποστάσεις. Είναι αυτή κάποιος που την λέμε σώνας που να πάει να πιάει το δώρο, να πάει στη θέση, ή που η Λευκοσία να μου 20 λεπτά με σύνολο να πάει.
19: Ναι, διαφωνώ, ναι.
18: Και μακριά στην Πάφο, να μα θέλουν, ξέρεις, κάποιοι χωραίτες. Τούτο μου λες, ισχύει εν Πάφο. Σηκωστεί κάποιος που είναι κάπου να αναπτύξουμε. Καλησπέρα.
0: Hello.
18: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας.
18: Καλησπέρα σας.
0: Πέθανε ο Μαζονάκης, άκουσα.
18: Ναι.
0: Μα σήμερα.
18: Ναι, πριν λίγο.
0: Ένα κουβήν καρδία.
18: Ναι, ναι.
0: Φανάει από 54 χρονών.
18: Μάλιστα.
0: Νεωρία του μνήμη.
18: Μάλιστα. Ένα και ένα μικρό να βγαίνω μας σε λίγο, Στέφανος.
0: Ένα τραγούδι του
18: Ναβάρη. Ένα βάρη.
0: Κάτι άλλο που θέλω να σας πω.
18: Ναι.
0: Όταν που γίνεται τελευταία με την καντεμιά με τους ποδοσφαιριστές, ο Έλα Ραπίστη, ο Ολυμπιακό, η δική μας Δαμέτης ΑΕΛ, σύντιος τραυματισμούς, ο Καρέτσας, το λιποθύμησε μέσα στο γήπεδο.
18: Εντάξει, ξέρεις ότι είναι και άσχημη εποχή τώρα, προερχόνται και ομάδες που τραυματισμούν και στο είναι και λίγο πιο ευαίσθητη. Είναι και λίγο πιο
0: ευαίσθητη. Ας σκέφτομαι κανέναν καντεμιά που κανέναν, τίποτε.
18: Όχι.
0: Α?
18: Όχι.
0: Πάντα ήρθαν όλα αυτή τη σώρα, εμένα, είναι
18: ευκαιρία. Ναι, ρωσπα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Έχουμε Πέμπτη. Εντάξει, περίμενε από την Πέμπτη και μετά να σου αφήγω το ελεύθερο να κάνεις τη δουλειά σου. Με αγάπη. Περίμενα να τρέξει η Πέμπτη. Να ακούσουμε τα αποτελέσματα και αύριο να έχουμε ρετρό 3-6-2. Ευχαριστούμε και ο Μάγκαν προκαταβολικά, έτσι.
19: Βέβαια.
18: Φώτος Χάκη Δημητρίου. Στα δύσκολα τα χρόνια της ανορθώσεις, ήταν παρόν και εκείνος. Να μας πει τη δική του την ιστορία. Εντάξει, λοιπόν ένα λεπτό, τούτος εδώ ο κύριος. Πάμε για Πέμπτη κούρσα.
21: Είμαστε καλή εκκινηστήρικα από ο Ανδρέας, ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία για να οδηγήσει τον Όμιλο. Από την εξωτερική προθήκη στη δεύτερη θέση, Πρίσες Δέσποινα, πιο μέσα είναι η Λιμιώτης. Αθήνια Πρίσες έχει καλή θέση και τώρα καλύτερη η θέση πρωτεία με τον Παπανδρέα. Να δίνει το ρυθμό στο 800, είναι 3 μήκη μπροστά. Από τη δεύτερη Πρίσες Δέσποινα, στη εσωτερική τρέχει Αθήνια Πρίσες, λίγο πιο έξω η Θεσπρωτή Αξιός, Λιμιώτησα, Δικέφαλος και τη Βάινους είναι πίσω, με αρκετά πίσω τον Βέντα Φρυγάμαχο στο 600. Στην πρωτοπορία πάντοτε ο Παπανδρέας είναι στα 3 μήκη μπροστά από τη δεύτερη Πρίσες Δέσποινα. Στη συνέχεια είναι η Θεσπρωτή και ακόμα πιο πίσω η Αθήνια Πρίσες με Αξιό. 400, ο Παπανδρέας προηγείται 2 μήκη τώρα, καθώς φαίνεται να πλησιάζει Πρίσες Δέσποινα και η Θεσπρωτεία πλησιάζει. Παπανδρέας δέχεται επίθεση τώρα από την Πρίσες Δέσποινα αλλά και τη Θεσπρωτεία. Μένει από δυνάμεις φαίνεται ο Παπανδρέας με την Πρίσες Δέσποινα να παίρνει το προβάδισμα τώρα. Προσπαθεί να την απειλήσει η Θεσπρωτεία με την Πρίσες Δέσποινα. Πρώτο πόρο Εσπρωτεία είναι στο 1-1,5 μήκος. Πρίσες Δέσποινα φαίνεται έχει δυνάμεις. Προσπαθεί στα τελευταία άλματα η Θεσπρωτεία. Πρίσες Δέσποινα όμως θα κερδίσει η Θεσπρωτεία. Λιμιώτισσα και Divinus.
18: Λοιπόν, πέφτει τη γούρσα αυτά τα αποτελέσματα. Να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ για την πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Ο Στέφανος θα μείνει εδώ για την ολοκλήρωση της υποδρομιακής συνάντησης. Έχει τα διαφημιστικά του, έχει ένα μικρό αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και θα τα πούμε με το καλό αύριο, Πέμπτη, 10 του μηνός, 4 και 5 περίπου. Να είστε καλά, καλό βράδυ, να έχετε και από τον Στέφανο για από μένα, το Στέλιο Παπαμουσίος, χαιρετούμε.

0: απόλαυσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.

0: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
0: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupe AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupe AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
10: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ή το δεύτερο ημίχρονο αν θέλετε, 3 λεπτά μετά τις 7, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά με όλους εσάς εκεί έξω. Πάμε να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 698-4521-943. Ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος. Όλα τα, το ξαναλέω, όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε και φυσικά μας βοηθάτε στην κουβέντα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους reporters.

τι να πούμε τώρα, γιατί τα περισσότερα μηνύματά σας μιλούν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σοκ, πραγματικά σοκ έχει προκαλέσει αυτή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής. Ο αγαπημένος μας τραγουδιστής, που επί δεκαετίες είχε χαράξει τη δική του ξεχωριστή πορεία στο ελληνικό τραγούδι, έφυγε από τη ζωή δυστυχώς σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας το πένθος, το καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο Κολωνάκι όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Και σύμφωνα με έτσι αυτόπτες μάρτυρες, ψέλισε σβήνο, κατέρευσε. Επιδεινώθηκε ευνίδια η κατάσταση υγείας του, με αποτέλεσμα να σημαίνει συναγερμός, να μεταφερθεί εσπευμένα στο νοσοκομείο Ελπής, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο τραγουδιστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η είδηση βέβαια του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, καθώς ο Γιώργος υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με την μοναδική του σκηνική παρουσία, το ιδιαίτερο ύφος που είχε και τις μεγάλες επιτυχίες του που όλοι έχουμε τραγουδήσει, όλοι έχουμε ακούσει. Είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια σχέση αγάπης με το πολύ μεγάλο κοινό που τον ακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Ένας καλλιτέχνης που άφησε το δικό του αποτύπωμα. Ο Γιώργος δεν ήταν απλώς ένας δημοφιλής τραγουδιστής, ήταν ένας καλλιτέχνης με ξεχωριστή ταυτότητα, μια παρουσία που ποτέ δεν πέρασε παρατήρητη και που κατάφερε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα, θα έλεγα, στην ελληνική μουσική σκηνή. Οι ερμηνείες του, οι μεγάλες επιτυχίες του, αλλά και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε με το κοινό του, τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Για τους θαυμαστές του τώρα, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν μια φωνή που συνόδευσε στιγμές χαράς, έρωτα, χωρισμού, αλλά και νοσταλγίας. Η είδηση του θανάτου του έρχεται να αφήσει ένα μεγάλο κενό, καθώς ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν άνθρωπο που με το ταλέντο και την προσωπικότητά του κατάφερε να ξεχωρίσει. Και φυσικά η απώλεια του Γιώργου έχει προκαλέσει σοκ στους ανθρώπους του θεάματος και στους χιλιάδες θαυμαστές. Ένας καλλιτέχνης που ήταν ενεργός και πολύ αγαπητός στο κοινό. Ο Γιώργος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική διαδρομή και ένα κοινό που θα τον θυμάται για πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Για άλλη μια φορά, καλό ταξίδι, φίλε Γιώργο.

0: Λοιπόν, συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμαθράκη να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, καλύτερα, θα δούμε.
0: Περαστικά και πάλι φίλε.
2: Να είσαι καλά.
0: Από πού ξεκινάμε, τι φρέσκο υπάρχει από τον Ολυμπιακό?
2: Κοίταξε, φρέσκο υπάρχει ότι ο Ολυμπιακός εξασφάλισε εισιτήρια όχι μόνο για τη Μασσαλία, για το παιχνίδι με τη Μαρσέη, που είναι προγραμματισμένο για το 15 Οκτωβρίου, αλλά και για τα άλλα τρία παιχνίδια εκτός έδρας για το Europa League. Αυτό έγινε γνωστό και το αναφέρω αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ειδικά για τον αγώνα με τη Μαρσέη. Συγκεκριμένα για το παιχνίδι της Μασσαλία, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε 3.500 εισιτήρια. Το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι είναι πολύ φανατική η οπαδή της Μαρσέη και μάλιστα έχει γίνει και μια σύσκεψη στην UEFA πριν από λίγες μέρες για το αν θα υπήρχε μετακίνηση οπαδών, των οπαδών του Ολυμπιακού στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία, ναι.
2: Τελικά αποφασίστηκε να πάρει ο Ολυμπιακός 3.500 εισιτήρια. 1.750 για το παιχνίδι με την Τζέλιε στη Σλοβενία, 1.650 για το παιχνίδι με τη Ρέν στη Γαλλία και 1.500 για το τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας στην Πορτογαλία με την Τορεϊρέντσε. Αυτό έγινε κατόπιν συνεννόησης με την πορτογαλική ομάδα και ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει, ο Ολυμπιακός ενδέχεται να προμηθευτεί και άλλα περισσότερα εισιτήρια συγκριτικά με αυτά που δικαιούται. Να σημειώσω εδώ ότι σε όλα αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια προτεραιότητα θα έχουν φίλε οι κάτοχοι εισιτήριο διαρκείας, έτσι.
0: Ναι, όπως πάντα.
2: Ναι. Όπως και σήμερα μετά τις 5 ξεκίνησε η διάθεση για το παιχνίδι με τη Γιάννη την ερχόμενη Τετάρτη, είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού για το Europa League. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων ηλεκτρονικά με τον γνωστό τρόπο, έτσι. Οπότε, βέβαια πριν από το παιχνίδι με τη Γιάννη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει το παιχνίδι με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο, έτσι. Στις 7 η ώρα είναι. Είδαμε κάποιες δοκιμές ή κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του με τη Λίμπα ενώπιση του αγώνα με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο, ο οποίος Όφη κέρδισε 3-0 για το κύπελλο σήμερα.
0: Ναι, έληξε πριν από λίγο.
2: Τον Νέστο Χριστοπούλης. Όπως και να πω ότι και για το πρωτάθλημα της Super League 2, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις, στο τελευταίο του καθυστερήσεων 1-1. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τη Super League 2, την πρώτη αγωνιστική. Έλεγα λοιπόν ότι είδαμε κάποια πράγματα σχετικά με το τι μπορεί να έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Δηλαδή είδαμε ας πούμε τον Μπουέρτα να είναι σε σούπερ κατάσταση.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός.
2: Νομίζω ότι γι' αυτό και τον έκανε αλλαγή για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο. Ο Φορτούνης σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Και ο Γκοντζάλες ήταν καλός.
2: Ο Γκοντζάλες με 2 γκολ δείχνει σιγά σιγά να παίρνει λίγο τα πάνω του, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για τον Μεξικανό, τον Πιτσιρικά, Πιτσιρικάς τέλος πάντων, 22 χρονών.
0: Εντάξει, εμείς όταν τους βλέπουμε πιτσιρικάδες αυτούς.
2: Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει από την πατρίδα, θέλει κάποιο χρόνο προσαρμογής και αυτά τα γκολ που πετυχαίνει προφανώς τον βοηθούν πάρει τα πάνω του.
0: Και έρχεται κάποιοι συμπατριώτες του φίλε, δημοσιογράφοι από το Μεξικό.
2: Ναι, πάντα έρχονται στο Καραϊσκάκι. Και βέβαια και η επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αγωνίστηκε για ένα 20 λεπτό, του ακυρώθηκε και ένα γκολ, είχε 2-3 καλές ενέργειες και γενικά ο Γιάρεμτσουκ μου έδειξε εμένα στα μάτια τα δικά μου ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία, είναι ευκαιρία του να παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Ορεξάτος μου φάνηκε και εμένα, φίλε.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτός θα είναι που θα συμπληρώσει τη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Και με αυτούς τους δύο, τον Κοντζάλη δηλαδή και τον Γιάρεμτσουκ, θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός μέχρι να επιστρέψει ο Ελκαμπή μετά από 6-7 μήνες πρώτο ο Θεός. Γενικά θα κάνει αρκετές αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ το ερχόμενο Σάββατο με τον Όφη, ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι ο Όφη είναι καλή, πόσο καλή ομάδα είναι, το έχουμε δει, έτσι, θέλει μεγάλη προσοχή. Γενικά είναι αυτές τις ημέρες τώρα, είναι τρία παιχνίδια μέχρι τη διακοπή πρωταθλήματος, τα οποία έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολία για τον Ολυμπιακό, με τον Όφη το Σάββατο και ο Καραϊσκάκη, την ερχόμενη Τετάρτη με τη Γιάμπλονετς στην πρεμιέρα του Europa League, και μετά με τον Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή, τη μεθεπόμενη Κυριακή, συγγνώμη, το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων και μάλιστα για τρεις εβδομάδες.
0: Αν και ήταν κύπελο χθες το μάτς με τον Βόλο, ναι, η εμφάνιση, ναι, του Ολυμπιακού εσένα σε ικανοποίησε?
2: Σάκη, δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα τώρα με τον Βόλο. Θέλω να δω ότι είδα κάποια καλά πράγματα που μου αρέσανε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, τα είδα. Και τα είδα και τον οπίστα το λόγο ότι είδαμε παίκτες μπαλαδόρους, ναι, στην δεκάδα. Δηλαδή είδαμε τον Φορτούνι, ας πούμε, και τον Μπουέρτα να κάνουν ωραία πράγματα στα χαφ, στο κέντρο. Να περνάνε καλές πάσεις. Απόδειξε, ας πούμε, το τρίτο γκολ που πέτυχε ο Μπουέρτα, πώς το ξεκίνησε ο Φορτούνις με την ωραία πάσα στον Γκονζάλες και αυτός προσέκοψε την μπάλα στον Μεξικανό, στον Κολομβιανό, συγγνώμη, για να πετύχει με ένα σκαυτό σούτ το 3-0. Αυτή την κίνηση, δηλαδή αυτή το συνδυασμό, αυτές τις ενέργειες, είχα καιρό να τις δω στον Ολυμπιακό. Τώρα θα μου πεις με τον Βόλο στο κύπελο, με τον Βόλο στο κύπελο. Να κάνω δηλαδή. Προσπαθείς να πιεστείς από κάπου και να πεις ότι κοίτα, κάτι έχει αλλάξει μάλιστα και στον τρόπο παιχνιδιού και στη φιλοσοφία του προπονητή και της ομάδας και γενικά. Δεν στέκομαι σε αυτό το παιχνίδι, μάλλον στέκομαι στη χαλαρότητα που υπήρχε στο τελευταίο 15 λεπτό όταν ο Ολυμπιακός δέχτηκε δύο γκολ, έτσι. Γιατί εκεί που έδειξε το μάτσο ότι μπορεί να είναι γύρι και 4 και 5-0, ξαφνικά έγινε 3-2. Και αυτό προβλημάτισε τον με τη Λίμπαρ, βέβαια έγιναν αρκετές αλλαγές στο διάστημα αυτό. Και μην ξεχνάμε, Ρεσάκη, ότι αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ προσπαθεί να προσαρμόσει την ομάδα 17 νέα πρόσωπα. Αυτό
0: δεν είναι εύκολο.
2: Ότι είναι και εύκολο.
0: Βέβαια, δεν είναι
2: εύκολο. Θέλει υπομονή. Εγώ το έχω πει και άλλες φορές, θα το πω και άλλη μια φορά και ας γίνομαι κουραστικός. Ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον ένα δίμηνο μέχρι να συνέλθει, να αρχίσει και να αρχίσουμε να βλέπουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε και πέρσι, αλλά και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς. Όποιος δεν το καταλάβει αυτό, δεν μπορείς να το βάλει καλά στο μυαλό του, θα κάνει λάθος. Θα είναι λάθος η εκτίμηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή τρομερές απαιτήσεις, να δούμε μπαλάρα κτλ. Το ζητούμενο είναι να πάρει ο Ολυμπιακός αυτά τα μάτς, τουλάχιστον τώρα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, και από εκεί και πέρα βλέποντας
0: σιγά, και σιγά να στρώσει και ομάδα. Να βάλουμε και τους φίλους ακροατές στην κουβέντα. Ο φίλος του Διονύση, ναι, ρωτάει, ο, ναι, Φορτούνης θα είναι πιστεύεις ότι θα είναι σε επιλογές το Σάββατο με τον Όφη ή θα τον έχει μόνο για το κύπελο και αν θα ακολουθήσουν και άλλες εσωτερικές μεταγραφές μετά το κορδόν?
2: Για το Φορτούνη να σου πω ότι προφανώς και τον έχει στο μυαλό του, γιατί δεν μπορεί να μην τον έχει στο μυαλό του. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χωρίς τον Φορτούνη είναι άλλη ομάδα.
0: Είναι άλλη ομάδα, συμφωνώ.
2: Έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σου κάνει το απρόβλεπτο, μπορεί να σου περάσει πάσεις, μπορεί να σου κάνει ατομικές ενέργειες, μπορεί να σου κάνει πράγματα, δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος. Τουλάχιστον τα δύο χρόνια που έλειπε στη Σαουδική Αραβία, ο Φορτούνης έλειπε. Ή μάλλον ο παίκτης Φορτούνης με αυτό το στυλ και τον τρόπο παιχνιδιού έλειπε. Και το βλέπουμε τώρα. Από εκεί και πέρα, θέμα προπονητή είναι. Τι να σφορτοβολάζουμε, δεν το χρησιμοποιείς. Τώρα για τον Γκορδόν να σου πω ότι προφανώς και θα έχει ένα ρόλο πολυσύνθετο, αν θέλεις να σου το πω έτσι. Δεν θα πάει απλά τη θέση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος τελείωσε μετά από 2,5 χρόνια τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν επέστρεψε ο Γκορδόν για να συμπληρώσει ένα οργανόγραμμα. Επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να αναλάβει ένα ρόλο με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος, έχοντας μπροστά του μια ξεκάθαρη αποστολή, ας πούμε. Να αποτελέσει έναν από τους βασικούς ανθρώπους στον αγωνιστικό σχεδιασμό και στη λειτουργία ολόκληρου του ποδοσφαιρικού οργανισμού. Αυτό τα λέει όλα. Τώρα τι θα γίνει μέχρι τον Ιανουάριο, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή να κάνουμε σκέψεις. Οι ενδείξεις που υπάρχουν ότι προφανώς τον Ιανουάριο θα γίνουν πάλι μια-δυο κινήσεις. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα.
0: Καλά, είναι νωρίς ακόμη.
2: Ναι, είναι η δεύτερη παρουσία. Μην ξεχνάμε ότι ο Κορδόν ήταν και πριν 4 χρόνια στον Ολυμπιακό, αλλά έχει ένα οικογενειακό πρόβλημα και γι' αυτό έμεινε μόνο 3 μήνες. Τον είχα γνωρίσει τότε στην προετοιμασία που είχαμε πάει στην Αυστρία. Μας είχε κάνει και το τραπέζι σε όλους τους ρεπόρτερ τότε. Ένα σοβαρός άνθρωπος, λίγα λόγια και καλά. Και φαίνεται, ας πούμε, να θέλει να δημιουργήσει ένα δικό του μοντέλο. Μην ξεχνάμε ότι είχε κάνει μια συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη πριν 2-3 μήνες, αλλά έμεινε εκεί η συνάντηση. Δεν προχώρησε. Αλλά τώρα έκρινε ο ηγέτης του Ολυμπιακού ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, ας πούμε, να επιστρέψει και να δει πώς μπορεί να οργανώσει καλύτερα το ποδοσφαιρικό τμήμα από όλες τις πλευρές. Γνωρίζει το περιβάλλον του Ολυμπιακού, δεν είναι άσχετος ο κορδόν. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα πλεονέκτημα.
0: Ναι, ξέρει που έρχεται.
2: Ναι, γνωρίζει τις απαιτήσεις, την πίεση που υπάρχει. Τα είχαμε συζητήσει και τότε αυτά, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Και το κυρίως το επίπεδο στο οποίο θέλει να κινείται ο Ολυμπιακός. Έτσι. Αυτή τη φορά επιστρέφει λοιπόν με πιο πολλά εφόδια, για να το πω έτσι, και με μεγαλύτερο πεδίο ευθύνης. Θα είναι δίπλα στον Βαγγέλη τον Μαρινάκη. Κομβικό σημείο είναι αυτό. Ο ρόλος δηλαδή που θα έχει η άμεση συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να τον ενημερώνει για τα πάντα. Θα έχουν καθημερινή επικοινωνία για σημαντικά ζητήματα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από εδώ και πέρα όλα θα περνάνε από τον Αντώνιο Κορδόν.
0: Συμφωνώ και με ένα φίλο εδώ.
3: Έχει δοθεί εκκίνηση της έκτης υποδρομίας, καθυστερήστην αφεντηρίαν, ο Great Armour. Έχει γρήγορη εκκίνηση ο Χάρι Πότερ, ο οποίος διεκδικεί την πρωτοπορία, την οποία θα πάρει από το Ζορπάν και τη Χαβάη Όπερα, που ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Συνέχεια τρέχει η Φιλέλη, είναι πιο πίσω η Καραμελένια, καθώς και η Standing Order, με πίσω στα τον Great Armour και το Σαββάστη Λιανόβλη. Σχεδόν με το μισό της διαδρομής, με τον Χάρι Πότερ να βρίσκεται στην πρωτοπορία, έχει το Ζορπά στη δεύτερη θέση, Χαβάη Όπερα, και η Φιλέλη στην τετάρτη, 600. Χάρι Πότερ στα 2 μίγια από το Ζορπά. Στη συνέχεια είναι που πίεση είναι με λίγο πιο πίσω η Χαβάη Όπερα, πλησιάζοντας το 400 με το Χάρι Πότερ να βρίσκεται στην πρωτοπορία, είναι 2 μίγια μπροστά από το Ζορπά. Στη συνέχεια προηγείται η Φιλέλη, ενώ είναι αρκετά πιο πίσω στην τέταρτη θέση η Χαβάη Όπερα, με τον Χάρι Πότερ να ετοιμάζεται να μπει πρώτο στην ευθεία. Ο Ζορπάς είναι στη δεύτερη θέση και στην τρίτη η Φιλέλη, με τον Χάρι Πότερ στην πρωτοπορία, είναι 2 μίγια μπροστά από τον Ζορπά. Φιλέλη να ακολουθεί στην τρίτη θέση, Χάρι Πότερ εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρωτοπορία. 2-3 μίγια μπροστά ο Χάρι Πότερ. Χάρι Πότερ, Φιλέλη από την εξωτερική για η δεύτερη θέση. Χάρι Πότερ και Φιλέλη. Ο Χάρι Πότερ θα κερδίσει τη Φιλέλη. Και ο πίσω Ζορπάς και Καραμελένια.
2: Αν και το επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση, δεν αποκλείται να το δούμε και σε κάποια άλλα μάτς. Έτσι. Δεν λέω στον ντέρμπι, ξέρω εγώ, με τον Παναϊκό ή την ΑΚ ή τον Μπόκο, αλλά σε κάποια άλλα παιχνίδια, αν του δοθεί ευκαιρία, όχι βασικός, αλλά και σαν αλλαγή, ο Μεντιλίμπαρ θα τον αξιοποιήσει. Θα του δώσει χρόνο να μπαίνει σιγά σιγά στην ομάδα, όπως έκανε και με τον Κοστούλα πρόπερση και με τον Μουζακίτη. Έτσι. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει αυτή η ιστορία. Είναι ένα παιδί και ο Κουτσογούλας δεν ήταν κακός, αλλά ο Φίλης πραγματικά είναι αυτός που ξεχωρίζει και κάνει τη διαφορά, φίλε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω τα καλύψαμε.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα νεότερα από αύριο, να ξεκινήσει η προετοιμασία. Μάλλον αύριο θα έχει ρεπό. Σήμερα έγινε μια αποθεραπεία, τέτοιο όπως γίνεται πάντα την επομένη του αγώνα. Θα έχει ρεπό και θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Όφη και για το μάτς με την Γιαγγελόνη. Όπως είπα, ξεκίνησε η διάθεση του ειστηρίου. Νομίζω ότι το Καραϊσκάκι την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι γεμάτο, γιατί και χθες, παρά τον προβληματισμό που υπάρχει, τη δυσαρέσκεια με το 1-1 στο Βόλο, είχε 23.000 εισιτήρια χθες.
0: Ναι, είχε κόσμο, ναι.
2: 10 παρατέταρτο στο Καραϊσκάκι και καθημερινή. Που και μάλιστα υπήρχε και η στήριξη του κόσμου, γιατί υπήρχε ένας προβληματισμός πώς θα αντιδράσει ο κόσμος κτλ. Χειροκροτήθηκε με τη Λίμπαρ. Γενικά ο κόσμος του Ολυμπιακού στηρίζει την ομάδα αυτή τη στιγμή, στα δύσκολα, γιατί εδώ είναι το ζητούμενο.
0: Όχι μόνο στα εύκολα.
2: Στους πανηγυρισμούς και στις φιέστες να είμαστε κοντά, αλλά και σε κάποιες στιγμές όπως τώρα, ας πούμε, που υπάρχει ένας προβληματισμός από τις εμφανίσεις.
0: Έτσι
2: η αλήθεια είναι αυτή. Ότι από τις εμφανίσεις, τον αποκλεισμό από το Champions League, τα 1-0 με τον Αστέρα και τον Ατρόμητο, το 1-1 με τον Βόλο έτσι το πως ήρθε, ο τραυματισμός του Ελκαμπή, όλα αυτά προφανώς έχουν επηρεάσει τον κόσμο. Όμως εγώ είδα χθες το Καραϊσκάκι τον κόσμο να στηρίζει την ομάδα και να είναι κοντά.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδας.
7: Η ώρα είναι 7:30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 69 39 943 943 698 45 21 821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Καλησπέρα να πω στην όμορφη Λευκάδα, εκεί στη φίλη μας τη Νίκη. Καλησπέρα στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Συλληπιτήρια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα και σε σένα Σάκη. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή μας, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα να πω και στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην όμορφη Κρήτη, στην Ελένη, στη Χριστίνα και την Μαρία. Επίσης στο Βασίλη να πω καλησπέρα και τη Μαρία στην Λιβαδιά, στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Καλησπέρα και στην Κύπρο, μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM, μέσα από τον μάλλον Super Sport FM σε 104. Καλησπέρα στο φίλο μας το Θέμη. Καλησπέρα και στον Νικόλα. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Βασίλη. Καλησπέρα και στο φαντάρο μας, στο φίλο μας το Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Λίγες έμειναν, λέει Δημήτρης. Με το καλό, φίλε. Η Κηφισιά που αντιμετωπίζει αύριο ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς. Επέστρεψε ο Γιόντε Λούις στην αποστολή. Εκτός παραμένουν Βαν Άιμα και Έμπο. Ο Ισπανός ξεπέρασε τον τραυματισμό του που τον κράτησε εκτός, μιλάω για τον Λούις, και επέστρεψε στην αποστολή της ομάδας του Λέτο και θα είναι στη διάθεση του προπονητή της Κηφισιάς για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Αναγνωστόπουλος, Ραμίρες, Αποστολάκης, Ντε Λούις, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Δοϊραντλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάνκε, Κούσουλος, Αντώνησε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ και Χριστόπουλος είναι η αποστολή της Κηφισιάς για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Πριν λίγο είχαμε και το αντίο της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Γιώργο Μαζονάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη που σημάδεψε το χώρο της λαϊκής μουσικής, ο οποίος σήμερα σε ηλικία 54 τον έφυγε από τη ζωή. Τον αποχαιρέτησε λοιπόν στα social media με το δικό της μήνυμα η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και έχει μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε, αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο μήνυμα.

Να θυμίσω για τη Super League 2, το απόγευμα ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β 1-1. Ολυμπιακός, ο οποίος εισαφάρισε στις καθυστερήσεις, όπως μας είπε και ο Κώστα Μαθράκης. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Φινέσος Χρυσούπολης 3-0. Και μην ξεχνάτε, βραδιά Champions League σήμερα. Στις 8 παρατέταρτο 2 παιχνίδια, Μπαρσελόνα Φέγενορτ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 άλλα 4 παιχνίδια, η Λίβερπουλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη, η Νάπολη την Άρσεναλ. Σπουδαίο παιχνίδι και αυτό. Παρί Σεζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Sporting Γαλατασαράι.

Καλησπέρα να πω στη φίλη μας τη Μαρίνα που μας ακούει στην Καλαμάτα. Καλησπέρα και στον Θοδωρή. Καλησπέρα στον Αλέκο στο Μενίδη. Καλησπέρα και στον φίλο το Γιάννη και την παρέα του εκεί στην όμορφη Νάξο.

Καλησπέρα, αγόρι, λέει το κάτω εγάλεο. Φίλο μα ο Λάκης 811 για του παλιού. Ο φίλο μα ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σάκη, και από τη φίλη μα την Ελένη από το Επιτάλιο και στον νομό Ηλίας.

0: Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού, για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Ρεσάκη, καλό απόγευμα και εσένα και στους φίλους. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Εγώ θέλω να γυρίσω στα παλιά. Εδώ και τώρα.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Στην παλιά τη γειτονιά που ξέρεις από αυτή τη γειτονιά.
2: Εκεί που ξεκίνησαν όλα.
0: Εκεί
2: που ξεκίνησαν για τον κάθε άνθρωπο εκεί που ξεκίνησε. Να είναι ελαφρύ το χρόνο που θα τον σκεπάσει τον άνθρωπο, νεότατος.
0: Ναι. Κρίμα φίλε, όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι, τι να πεις, δεν έχεις λόγια, τι να πεις. Και έτσι ξαφνικά, σοκαριστικό ακριβώς.
2: Είναι σοκαριστικό. Και το ακόμα πιο σοκαριστικό, σαν και μου ξέρεις, είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, ανεξάρτητα τώρα το αν σου αρέσει η μουσική του Μαζονάκη.
0: Καλά, ναι, μπορεί να αρέσει σε όλους.
2: Ναι, εννοείται αυτό. Είναι το σοκ τέτοιο, σαν να φεύγει ένας δικός άνθρωπος, επειδή τους ζούμε καθημερινά τους άνθρωπους, είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Και πραγματικά το σοκ είναι σαν να φεύγει ένας δικός σου άνθρωπος. Δηλαδή, τις λίγες ώρες που έχω τελειώσει την πρωινή μου τη δουλειά, ακούω δηλαδή όλο τον κόσμο να συζητάει γι' αυτό. Ήταν σοκαριστικό. Κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Κοίτα, έτυχε, το λέγαμε και εκτός αέρα, να τον γνωρίσω όταν ξεκίναγε, που δεν ήταν καν γνωστός. Είχε βγάλει τα πρώτα τραγούδια, οι επιτυχίες του, τέλος πάντων. Ένα παιδί που με πολλά όνειρα και ήταν ξεχωριστός από τότε. Και εμείς. Και εγώ στο DJ τόσα χρόνια, τα τραγούδια του μου θύμισαν πολλοί φίλοι σε διάφορα μαγαζιά που διασκέδαζαν με τα τραγούδια του, μεγάλωσαν γενιές, άλλοι έκλεγαν με τα τραγούδια του, άλλοι χώρισαν, άλλοι παντρεύτηκαν. Έτσι. Και ξέρεις, ειδικά κάποιοι καλλιτέχνες, και ειδικά όταν αρέσει η μουσική, τους θεωρείς ότι είναι, όπως είπες και εσύ, δικοί σου άνθρωποι, ένα κομμάτι από τον εαυτό σου. Αφήνουν παρακαταθήκη βέβαια τα τραγούδια, αλλά όταν χάνεται ο άνθρωπος, όπως και με το Μπαντελή, τον Παντελίδη.
2: Έτσι, και εκείνο ήταν πολύ σοκαριστικό.
0: Ακριβώς.
2: Και εμένα αυτό μου ήρθε στο μυαλό απευθείας. Ήταν παρόμοιο το σοκ. Παρόμοιο. Κρίμα.
0: Απλά μένουν να σου πω κάτι για τον κάθε άνθρωπο ανάλογα, είτε στα μαγαζιά που εμφανιζόταν ή από κοντά, ή αν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ τους. Είναι κάποιες στιγμές που σου μένουν στο μυαλό και δεν φεύγουν ποτέ μέχρι να κλείσει τα μάτια σου.
2: Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή σαν να είναι τελευταία. Έτσι μπορεί να αφήνεται κλισέ.
0: Αυτό.
2: Όμως δεν ξέρουμε για πόσο είμαστε. Φίλε, οπότε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και
0: κλισέ μπορεί...
2: όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Ναι, κλισέ μπορεί να είναι, φίλε, αλλά αν όλοι οι άνθρωποι σκεφτόταν αυτό, δηλαδή να λέμε δόξα τω Θεώ από το πρωί βλέπουμε τον ήλιο.
2: Έτσι,
0: γιατί η ζωή από το θάνατο είναι ένα κλικ, τίποτα δεν είναι.
2: Έτσι, δευτερόλεπτα.
0: Και
2: δευτερόλεπτα.
0: Αν όλοι οι άνθρωποι το καταλάβαιναν αυτό, ότι κανείς δεν είναι αθάνατος, πιστεύω ότι και η κοινωνία μας θα ήταν καλύτερα, γιατί δεν θα υπήρχαν αυτά τα μίση να σκοτώνονται για τις ομάδες, να κοιτάζω εγώ πώς θα κλέψω εσένα ή να φάω εσένα σε εισαγωγικά.
2: Ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος.
0: Θα ήταν πολύ καλύτερος.
2: Θα ήταν καλύτερος. Απλά το θυμόμαστε μόνο σε αυτές τις στιγμές και μετά το ξεχνάμε πάλι.
0: Και ο καθένας νομίζω ότι είναι ξεχωριστός και ότι έλα μωρέ, δεν θα τύχει σε μένα. Και όμως ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σκοτήσει την πόρτα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
2: Πάμε τώρα στα απλά.
0: Απλά καθημερινά, ναι, δευτερεύοντα πράγματα αυτά βέβαια. Ντέσσερς δεν έχει βγει νομίζω ακόμα η απόφαση.
2: Όχι, περιμένουμε. Εκδικάστηκε το μεσημέρι σήμερα η έφεση του Παναθηναϊκού για την ποινή των τριών αγωνιστικών που δέχτηκε ο Σίριλ Ντέσσερς στην αποβολή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με την αψιμαχία αυτή με τον Μιχαηλίδη. Τώρα για το πότε θα βγει η απόφαση, αναμένεται να βγει ως την προσεχή Παρασκευή, 11 του μήνα. Αν και το πιθανότερο σενάριο υπάρχει ενδεχόμενο να βγει και αύριο ακόμα, ημέρα Πέμπτη, αλλά οφείλουμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με περισσότερη σιγουριά. Υπάρχει αισιοδοξία από τη μεριά του Παναθηναϊκού ότι θα μειωθεί η ποινή. Το δεδομένο, Σάκη μου, είναι ότι χάνει το παιχνίδι αύριο με την Εκκλησία. Εντάξει, το ήταν δεδομένο έτσι αλλιώς, είτε με μία αγωνιστική είτε με τρεις, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα το έχανε. Οπότε τώρα μένει να δούμε με την εκδίκαση, ουσιαστικά με την απόφαση μάλλον της εκδίκασης, αν θα χάσει και το παιχνίδι με τον Πανετολικό αμέσως μετά πάλι στο ΆΚΑ και το επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά ξανά, αυτή τη φορά όμως για το κύπελλο Ελλάδας, στο Απόστολος Νικολαίδης.
0: Μάλιστα. Έχουμε την αποστολή του Παναθηναϊκού που ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία για το μάτς με την Κηφισιά, όπως και η Κηφισιά το ίδιο.
2: Έτσι ακριβώς ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ μάλλον ολοκλήρωσε και την σημερινή πρωινή προπόνηση. Εντάξει, η προπόνηση όπως κάθε φορά ήταν προετοιμασίας του Νίστρουπ για να ετοιμάσει τους παίκτες του για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Ουσιαστικά αυτό που τους είπε είναι ότι αφήνουμε πίσω τη μεγάλη επιτυχία κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάστε σπάθη που λέει κάποτε και ο Μπράβοβιτς. Και προχωράνε σίγουρα για το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα που είναι και ο στόχος. Τώρα αν θέλεις να πούμε...
0: Αν την έχεις πρόχειρα να την πω εγώ.
2: Την έχω.
0: Εκτός να πούμε ότι είναι ο 4 και φυσικά οι τραυματίες, έτσι.
2: Σωστά. Η αποστολή να πούμε είναι 23 ποδοσφαιριστές. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, τερματοφύλακες. Η αμυντική είναι Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρις, Δεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν. Είναι η αμυντική. Τώρα στη μεσαία γραμμή, Ετιέν Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κίνγκς Κάγκουα, Αμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ και Γιάγκουσιτς. Και στους επιθετικούς είναι ο Κυριόπουλος, Πελίστρη, Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Ανδρέας Τετέι και Ράστοντερ. Απουσία εκεί μεγάλη σίγουρα αυτή του Σίριλ Ντεσσερσάκη, ο οποίος, όπως είπαμε, αναμένεται να χάσει το παιχνίδι και ελπίζουμε να μην χάσει και τα επόμενα.
0: Να πάμε και λίγο στην επικρατέστερη δεκάδα. Να θυμίσουμε ότι το μάτς αυτό δεν είναι για το κύπελο, είναι το εξαναβολής για το πρωτάθλημα. Αμέσως μετά την Κυριακή, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε ένα ντέρμπι πρωτοβόρων με τον Πανετολικό. Και μετά ξανά με Κηφισιά για το κύπελο όμως. Πώς βλέπεις να πάει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ποια θα είναι η δεκάδα? Έχει διλήμματα ο προπονητής, δηλαδή θα συνεχίσει να είναι βασικός ο Καμαρά ή θα παίξει ο Λούζα, λέω τώρα. Δεν ξέρω. Yeah. Και η θέση του Ναΐ ποια θα είναι, θα ξεκινήσει, θα έρθει από τον πάγκο? Τι βλέπεις?
2: Έχει πονοκεφάλους σαν και ευχάριστος.
0: Ναι, ευχάριστος, όπως και τα Μπόρδα θα έλεγα, γιατί πάει non-stop.
2: Τώρα τον Ταμπόρδα ρε Σισάκη τον βγάζει από αυτή την
0: εκδοχή. Αυτό πήγα να σου πω, πώς τον βγάζει?
2: Δεν τον βγάζει. Είναι αυτή τη στιγμή θεωρώ πιο φορμαρισμένος ο παίκτης, αλλά ακριβώς πάρα πολλά πράγματα ξανακάναμε αυτή τη συζήτηση. Απλά να πούμε εδώ για την ιστορία, επειδή το ανέφερες κιόλας, ότι είναι το παιχνίδι που πήρε αναβολή ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια με τη Χράντετς στην Ευρώπη, έτσι. Το οποίο
0: σωστά
2: έπραξε, γιατί είδαμε και πώς εξελίχθηκαν σε τι θρίλερ αυτά τα παιχνίδια. Το να έχει αυτό το παιχνίδι τότε με την Κηφισιά ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, νομίζω ότι δεν θα έκανε καθόλου καλό πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα, για μια πιθανή εντεκάδα, νομίζω ότι Πένια κάτω από τα δοκάρια για την γραμμή άμυνας δεν υπάρχει κάποια συζήτηση. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Οι Ολλανδοί στα στόπερ, Φαντρόγγελεν με Ντεφράι. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αλλάξει σχηματισμό. Θα πάει ο Νίσο σε αυτό το 4-4-2. Και εάν θέλεις τη δική μου άποψη, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με ακριβώς την ίδια εντεκάδα που ξεκίνησε και με τον ΠΑΟ.
0: Αυτό νομίζω και εγώ, φίλε. Δεν θα...
2: ναι. Αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό στο να μπει ο Ουναΐ στην εξίσωση και να πάρει τη θέση του Αντίνο αριστερά και με αυτόν τον τρόπο, μάλλον δεξιά, και να τραβήξει τον Ταμπόρδα αριστερά που το έχουμε ξαναδεί και πέρσι και φέτος κυρίως με επινίστρου, να ξεκινάει
0: ναι, γιατί αριστερά. Και οι δύο θα συγκλίνουν προς τα μέσα.
2: Και να παίξει, μπράβο, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ο Παναθηναϊκός με ένα σύστημα που πλέον και οι δύο οι πλάγοι, σε αυτό το 4-4-2, οι δύο χαφ και ο δεξής και ο αριστερός, θα έχουν ένα διαφορετικό ρόλο. Δεν θα είναι η half ή η extreme αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και πατάνε γραμμή, αλλά θα πηγαίνουν εσωτερικά, κάτι σαν και αυτό που κάνουν τα Μπόρδα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα Κάγκουα Καμαρά, εγώ νομίζω ότι αυτό το δίδυμο δεν πρέπει να το χαλάσει. Στη δεδομένη στιγμή έχει αρχίσει και αποδίδει. Ο Καμαρά με τον Κάγκουα δίπλα του είναι άλλος παίκτης. Τώρα για το διαμάντι από τη Ζάμπια δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Είναι το κάτι άλλο ο Κάγκουα να τον βλέπεις από τόσο νωρίς και έχει κερδίσει νομίζω το χειροκρότημα και το τελευταίο φιλάθλου του Παναθηναϊκού με αυτά που κάνει.
0: Ναι, και τον βλέπω να είναι ενεργός και στα social και πολύ, ρε παιδί μου, ευχαριστημένος που βρίσκεται εδώ. Φαίνεται αυτό στην ομάδα.
2: Και είναι ωραίο να έχεις τέτοιους παίκτες που δείχνουν την ευχαρίστησή τους και παίκτες οι οποίοι έχουν και μεράκι Ισάκη να δουλέψουν και παραπάνω και να αποτύχουν ακόμα περισσότερα
0: βέβαια,
2: πράγματα.
0: Βέβαια.
2: Γιατί τέτοιους χρειάζεται ο Παναθηναϊκός με αυτή την οτροπία, όπως είναι ο Κάγκουα, όπως είναι ο Ταμπόρδα. Δηλαδή αυτή την αίσθηση, αυτό το πάθος και αυτό το. Να λες, ρε παιδί μου, ότι κυλάει η αίμα, βλέπεις. Το ότι νιώθουν την κάθε στιγμή, σαν να είναι τελευταία. Αυτή η πανηγυρική στα γκολ είναι το κάτι άλλο.
0: Και εγώ θα σε πάω στην απέναντι όχθη. Βλέπε τον Ντεφράι, ας πούμε, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία. Έχει παίξει τόσα παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο. Champions League, ας πούμε, πρώτη φορά έπαιζε στο conference, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αλλά προβληματικά. Αφού είχε προβληματικά. Σε διακόψα. Είχε πει σε δηλώσει ότι πραγματικά νιώθω περίεργα όπως προβληματικά. Δεν το είχα συνηθίσει τόσα χρόνια να βρίσκομαι σε αυτό το στάδιο. Είχε συνηθίσει να είναι σε league face.
0: Μπράβο. Και βλέπεις λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι πέρα από τους νέους που λες και πολύ σωστά το είπες, και αυτός ο παίκτης φαίνεται διψασμένος, ρε παιδί μου.
2: Παρά την ηλικία του και παρά τα όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του.
0: Γι' αυτό το αναφέρω.
2: Και επίσης να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με αυτό. Ντεφράι και Καλάμπρια αυτή τη στιγμή είναι δύο παίκτες οι οποίοι ο ένας ήρθε από την Ίντερ, ο άλλος από τη Μίλαν. Αρχηγοί και οι δύο στις ομάδες τους. Ο Ντεφράι εκ των αρχηγών. Ο Καλάμπρια μόνιμος, πρώτος αρχηγός. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω
0: ότι κάτι λέει αυτό.
2: Εκτός ότι λέει κάτι αυτό δεδομένο, είναι πολύ σημαντικό ο Παναθηναϊκός να έχει τέτοιες παρουσίες στα αποδυτήρια, διότι θα σου πω το εξής, Άκη μου. ο Καλάμπρια είναι από τους παίκτες, και το κάνει και ο Ντεφράι, όπου μπορούν στους νεότερους σε ηλικία, αλλά και σε αυτούς που μπορεί να μην είναι τόσο νεότεροι σε ηλικία, αλλά δεν έχουν τις ίδιες παραστάσεις, με συγχωρείτε, να τους κάνουν να καταλάβουν ότι ένα παιχνίδι, για παράδειγμα, με τον ΠΑΟΚ, που ήταν μια επιτυχία του Παναθηναϊκού, την πήρε, αλλά πέρασε αυτό. Και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Αυτό προσπαθεί να περάσει ο Νίστρουπ. Και όταν έχεις παίκτες που έχουν κάνει πρωταθλητισμό και ξέρουν πότε να γυρνάνε το διακόπτη και να πηγαίνουν από το ένα παιχνίδι στο αμέσως επόμενο και να κρατάνε αυτή τη συγκέντρωση, τέτοιοι παίκτες είναι ο Ντεφράι, τέτοιος παίκτης είναι ο Καλάμπρια, αυτό είναι αξία ανεκτήμητη για κάθε ομάδα, έτσι, που μπορεί να έχει.
0: Και έτσι μαθαίνουν και οι νεότεροι δίπλα τους.
2: Βεβαίως, και μαθαίνουν και οι νεότεροι. Τώρα υπάρχουν μια παιδιά, ο Κάτρης για παράδειγμα, νομίζω είναι τρομερή εμπειρία να παίζεις και να έχεις δίπλα σου έναν ιερότερα σαν τον Ντεφράι, έτσι. Το ίδιο θα έλεγα και αν ήταν για κάποια άλλη ομάδα, έτσι. Έχουν περάσει και άλλοι μεγάλοι τώρα από την Ελλάδα, έτσι. Αυτό είναι ο Μέλμπερκ, ας πούμε, τώρα πολύ
0: πρόσφατα. Τεράστιος παίκτης, δεν το
2: συζητάμε. Τεράστιος παίκτης, έτσι, σαν στόπερ στον Ολυμπιακό. Και μαθαίνουν οι παλιότεροι. Και νομίζω τότε είχε συνυπάρξει με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, έχω την εντύπωση. Κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι και τον Παναθηναϊκό, τον Χέντριξεν, που αυτός έπαιζε με το μυαλό πιο πολύ.
2: Απίστευτο.
0: Δεν ήταν ο πιο γρήγορος παίκτης, αλλά έπαιζε με το μυαλό πάνω απ' όλα.
2: Απίστευτο.
0: Και δίπλα του έμαθαν αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού.
2: Έτσι ακριβώς είναι και ο Ταμπόρδα. Μπορεί να μην είναι ο πιο γρήγορος παίκτης του κόσμου, αλλά το μυαλό που έχει αυτό το παιδί, ο χαρακτήρας και το mentality, νομίζω ότι είναι αυτά τα οποία τον κάνουν πραγματικά να ξεχωρίζει.
0: Εγώ για άλλη μια φορά θα πω, μ' αρέσει γιατί καραγκουνίζει. Μ' αρέσει.
2: Συμφωνώ, Σάγκη. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Να σου
2: πολύ,
0: πω...
2: πολύ, το βλέπω και
0: ναι,
2: εγώ.
0: Ναι, τι ήθελα να πω. Για το, από κόσμο τι βλέπεις?
2: Από κόσμο, εντάξει, νομίζω ότι θα πάμε σε ποσοστά εκεί ΠΑΟΚ. Ο κόσμος ζεστάθηκε, Σάγκη. Ζεστάθηκε με τον, με αυτό που είδε στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Οπότε αυτό έκανε τους φίλους του να ζεσταθούν ακόμη περισσότερο, διότι στα πρώτα παιχνίδια η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έδειχνε καλό πρόσωπο αγωνιστικά. Όμως βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός και μπαίνουν και οι νέοι παίκτες στην εξίσωση και αυτό το πράγμα γίνεται σιγά σιγά ομάδα και αποκτά μια ομοιογένεια, βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο κάτι καλύτερο. Και αυτό το πράγμα το κόσμο τον ζεσταίνει, Σάκη. Οπότε θεωρώ ότι θα έχει κόσμο στο ΆΚΑ. Το ίδιο περίπου με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι θα ανοίξουν και το Πανδιάζωμα ξανά.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Ακριβώς. Που είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα του Λέτο δεν θα είναι εύκολη.
0: Όχι, δεν θα είναι εύκολο απόγευμα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Να βάλουμε και λίγο τους φίλους, γιατί δεν μας πιέζει ο χρόνος. Καλησπέρα, λέει ο φίλος Ελευθέρης. Τι λέτε, λέει, για τον Ουναΐ, αν θα είναι αυτός που ξέραμε? Γιατί καμιά φορά οι επιστροφές από το παρελθόν προκύπτουν απογοητεύσεις. Πριν απαντήσω, εγώ θα πω κάτι. Είδαμε ένα μικρό δείγμα, γιατί δεν έχουμε δει έτσι μεγάλο δείγμα. Εμένα μου φάνηκε ακόμα καλύτερος από ότι όταν ήταν εδώ στον Παναθηναϊκό. Να πούμε όμως ότι όλα κρίνονται. Είδαμε ένα μικρό δείγμα, γιατί δεν έχουμε δει έτσι μεγάλο δείγμα. Εμένα μου φάνηκε ακόμα

0: Και ναι, γκολ πήγε να πετύχει όπως το λες. Οπότε τώρα δεν νομίζω ότι θέτει θέμα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να έχει την υγεία του και αυτός και όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Και το καλό είναι, δεν είναι δανεικός, δεν κοιτάει τώρα για
0: τον μπράβο. Και θα είναι focus εκεί. Ακριβώς. Και ο Ναΐ να ξέρεις ένα πράγμα, και το λέω και στους φίλους να το ακούσουν, δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει για να τελειώσει το συμβόλαιο του στον Παναθηναϊκό. Κράτησε το αυτό.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και να κλείσουμε με ένα φίλο, ναι. Σπίθας 54, για το πέναλτι πάλι. Πάντως, Άκη λέει, την Κυριακή ήταν πέναλτι με τον ΠΑΟΚ. Τι λες, απορώ, ξένος διαιτητής που ήταν και στο ΒΑΡ, πώς δεν το είδανε. Τέλος πάντων, κερδίσαμε 3-1. Το είπαμε και εδώ με τον Χρήστο. Πέναλτι ήταν. Πριν προηγήθηκε φάουλ. Τώρα, δεν μπορώ να πω στο μυαλό του ΒΑΡ, γιατί το πιο πιθανόν, αν μπορώ να δώσω μια εξήγηση, δεν το ξέρω, είναι. Καλό ήταν να έχουμε τους διαλόγους, να ξέρουμε τι γίνεται. Από τη στιγμή που υπήρχε φάουλ, μπορεί να το είδε ο διαιτητής, σου λέει και να τον φωνάξω στο ΒΑΡ να δει το πέναλτι, αφού θα πρέπει να γυρίσω στη φάση πίσω. Οπότε θα δοθεί φάουλ, συνεχίζουμε και τελείωσε. Λέω εγώ, μπορεί να είναι λάθος αυτό που λέω, δεν το ξέρω.
0: Κοίταξε, η ΚΕΒ έχει πάρει μέρος υπέρ του ΠΑΟΚ.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Super Sport 104.

0: Η εκκίνηση της 7ης φορές είναι πάρα πολύ καλή εκκίνηση. Ο Σερπαστέλ, ο οποίος οδηγεί τον Όμιλο, είναι στα 3 μήκη μπροστά από τον Μπούμαν, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Ο Ραμσής είναι στη συνέχεια ο Σασμός. Η στραχονίστρια με Σερπαστέλ στην πρωτοπορία, 2 μήκη μπροστά από τον Μπούμαν που ακολουθεί το ρυθμό όπως και ο Ραμσής. Στη συνέχεια τρέχει ο Σασμός μαζί με τη Μιστραχονίδησα με το Σερπαστέλ πρωτοπόρο. 2 μήκη μπροστά από τον Μπούμαν, ο οποίος είναι νωρίς, από νωρίς κοντά στον πρωτοπόρο. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Ραμσής με το Σασμό να ακολουθεί στο 400. Σερπαστέλ βρίσκεται στην πρωτοπορία. 2 μήκη μπροστά από τον Μπούμαν. Ο Σασμός περνά στην τρίτη θέση τώρα. Και ο Σερπαστέλ όμως δέχεται την επίθεση του Μπούμα, φαίνεται μένει από δυνάμεις και πάλι ο Σερπαστέλ. Ο Μπούμα να περάσει στην πρωτοπορία τώρα και να προηγηθεί. Αυτός που κάνει το finish του είναι ο Σασμός και προσπαθεί να πλησιάσει τον πρωτοπόρο Μπούμα, ο οποίος φαίνεται έχει τις δυνάμεις. Σασμός σε μια τελευταία προσπάθεια θέλει να περάσει, να κερδίσει ο Σασμός. Πιο πίσω Μπούμα, Γιώργο Φάριερ και Μιστραχονίδης.
1: Επαγγελματικά, όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ιντερδέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Τρία λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα και τελευταία για τη σημερινή μας εκπομπή. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, σωστά συντονισμένη. Sports on Air Live μέχρι και τις 9, με το Σάγι Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής.

Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Μπαρσελόνα Φέγενορτ 1-0 από το τρίτο λεπτό με κόρο του Ραφίνια. Είναι σε μάτς μάλλον που είναι σε εξέλιξη για το Champions League. Στουτγκάρδη Βίκινγκ 0-0. Αυτά τα δύο μάτς είναι τον 8 παρατέταρτο. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό. Από το πρώτο λεπτό στην ουσία προηγείται η Μπαρσελόνα με 1-0. Θυμίζω στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολι Άρσεναλ, Παρίς Σεζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Γαλατασαράι. Νωρίτερα Όφη κέρδισε τον Έστω Χρυσούπολης με 3-0 για το κύπελο Ελλάδος και για τη Super League 2 ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1.

Να πούμε επίσης πως μια ακόμη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να γίνει για τον Παναθηναϊκό. Όπως γνωστοποίησε σήμερα η Πράσινη ΠΑΕ, θα διεξαχθεί έκτακτη γενική συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, με βασικό θέμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, δύο μήνες μετά την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου στον Παναθηναϊκό.

0: Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 9. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι μόνο. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Κοίτα, καλά είμαστε. Εντάξει, αυτή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η αλήθεια είναι ότι μας έχει επηρεάσει λίγο. Ένας νέος άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, νεότατος. Τέλος πάντων, τι να πεις τώρα, τι να πεις. Έτσι ξαφνικά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι μια πολύ κακή είδηση, γιατί είχε αφήσει ο Γιώργος Μαζονάκης τη δικιά του σφραγίδα. Ένας καλλιτέχνης, θα έλεγα, μια κατηγορία μόνος του.
0: Ακριβώς.
1: Με την έννοια ότι ήταν ένα άλλο στυλ από αυτό που ξέραμε. Ήταν διασκεδαστής, καλλιτέχνης, τραγουδιστής, πολλά τραγούδια τα οποία θα τα ακούμε και για χρόνια και στα κλαμπ και στα ραδιόφωνα και παντού. Και στις πίστες, τον δικό του στυλ, δηλαδή δεν ήταν, δεν αντιγράφεται που λέμε, ούτε αντέγραψε κάποιον.
0: Όχι, ήταν ξεχωριστός από, και από τότε που ξεκίνησε, γιατί έτυχε να τον είχα γνωρίσει από τα πρώτα του βήματα.
1: Από εμάς, από την Πάτρα.
0: Ναι, από την Πάτρα, μπράβο, ναι, σωστά.
1: Ξεκίνησε η καριέρα του εδώ.
0: Ναι, και έκανε μια μεγάλη καριέρα.
1: Νομίζω στη Σιτία είναι γεννημένος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, η καταγωγή ήταν από την Κρήτη, ναι.
1: Καταγωγή, δεν ξέρω, από γεννημένος δεν ξέρω που ήταν ο Γιώργος. Αλλά...
0: Και κάπου στο Κερατσίνι μεγάλωσε, κάπου από εκεί, ναι.
1: Ας περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είναι μια μεγάλη απόλεγα το τραγούδι. Είχε περάσει και αρκετές αλλεπορίες έτσι τελευταία, θυμάσαι, και με δικαστήρια, με ιστορίες, με...
0: Εντάξει, δεν είναι και ωραία πράγματα αυτά.
1: Ναι, όλα αυτά πάντα παίζουν ένα ρόλο, δεν ξέρουμε τώρα τι να πω κτλ. Σίγουρα, πάντως δεν ήταν και στην καλύτερη κατάστασή του, αυτό εννοώ, γιατί θυμάσαι ότι έκανε την επιστροφή του μετά από όλα αυτά στο τραγούδι πάλι, ήταν έτοιμος να πάει τώρα, νομίζω θα πήγαινε. Μία μέρα τη βδομάδα είχε κλείσει στο Νόξι, στο καινούργιο αυτό που φτιάχνουν τα παιδιά εκεί, που θα είναι ο Οικονομόπουλος. Μία μέρα νομίζω το καινούργιο, μία μέρα θα πήγαινε. Μάλιστα λέγανε θα είναι, ποια μέρα θα ήταν. Εκεί είχα μείνει και εγώ, δηλαδή τόσο προημερών μάλιστα.
0: Ναι, και τώρα, αν θυμάμαι καλά, στο Άλσος, δεν ξέρω, έχει μια συναυλία τώρα τις επόμενες ημέρες.
1: Α, μπορεί, ναι, ναι. Πάντως θα ξεκινάει στο καινούργιο μαγαζί, αν δεν κάνω λάθος, ή στο Νόξ, στο Μήλο, εν πάση περιπτώσει, θα ήταν μία μέρα τη βδομάδα. Ήταν σε πτώση η καριέρα του βέβαια, έτσι, τελευταία, λόγω όλων των θεμάτων. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος ήταν σε πτώση η καριέρα του, όσον αφορά τα μαγαζιά και τα λοιπά, αλλά όσον αφορά τον κόσμο, παντού έπαιζε Μαζονάκης.
0: Παντού, ναι.
1: Και θα παίζει.
0: Ήταν και τηλεοπτικά βέβαια που τον βλέπαμε.
1: Έχει πάρα πολλά τραγούδια, έτσι, άπειρα. Καλά τραγούδια, ωραία, που μας αρέσουν, που είναι για όλες τις ηλικίες. Αυτό το ξεχωριστό τραγούδι του Μαζονάκη ήταν για όλες τις ηλικίες. Τα ακούγαν όλοι χάρη.
0: Ακριβώς, όπως το πες. Τι να πεις, τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας. Είχαμε και άλλο τραυματισμό για τον Παναθηναϊκό.
1: Ω, εσύ να προλαβαίνεις όλα γρήγορα. Χθες που είπες για την ΑΕΚ έγινε ό,τι έπαιζε.
0: Σου το είπα.
1: Πού τραυματίστηκε, ποιος τώρα.
0: Ο Μουσταφά Φαρ λοιπόν έχει υποστεί θλάση. Τέτοιες πληροφορίες έχω. Έχουμε στρατό παντού, φίλε. Μαθαίνουμε πράγματα.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει και το Super Cup.
0: Ναι, πήγε στο νοσοκομείο σήμερα στο υγεία μετά την προπόνηση, για να κάνει τις εξετάσεις, θλάσεις στον οπίστιο μοιραίο. Και θα εκτιμηθεί βέβαια, λογικά, δεν είμαστε γιατροί, η κατάστασή του το επόμενο διάστημα και πόσο θα μείνει έξω.
1: Σίγουρα, έξω. Ναι. 20 μέρες, αυτό είναι θέμα του Παναθηναϊκού.
0: Κοίτα, είναι Φαλ, Ναν, Χέις Ντέιβις και Ρογκαβόπουλος, αυτή τη στιγμή 4 είναι έξω.
1: Είναι όλη βασική σειρά.
0: Ακριβώς. Είναι θέμα πάντως για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, έχει τεράστιο βάρος βέβαια. Εντάξει, το καλό είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει παιχνίδια τώρα σοβαρά. Και τα πρώτα μάτια στο ΆΚΑ είναι εύκολα που είχε. Έτσι, άρα λοιπόν στην ουσία από αρχές Οκτώβρη εκεί θέλει, μετά τις 10 Οκτώβρη θέλει τα καλά μάτια που έχει με Φενέρ και με Χάπολο Παναθηναϊκός να έχει μεγάλη πληρότητα. Αλλά σίγουρα τον πάει πίσω και στην προετοιμασία, αν δεν έχει πάρει και εικόνες και αυτά ο Φαλ. Εντάξει, το 5 Παναθηναϊκός θα πάει με Λεσόρ σαφώς, έτσι με, αν λείψει τα πρώτα μάτια αυτά ή στα φιλικά τώρα, θα πάει με Λεσόρ, θα πάει με τον Γιαμπουσέλε και θα πάει και με Μίτογλου στο 5 που είναι και σε φόρμα.
0: Ακριβώς. Ένα δείγμα του Παναθηναϊκού, του νέου Παναθηναϊκού, του Ομπράτοβιτς, θα το δούμε 11 και 12 Σεπτεμβρίου με την ΑΕΚ και την Σπαρτάκ Σουμποτίτσα στο τουρνουά, ναι, στη Ρόδο.
1: Ναι. Δεν είναι τόσο δυνατά τα φιλικά τώρα των ομάδων. Δηλαδή και το Παύλος Γιαννακόπουλος δεν έχει τόσο μεγάλα ονόματα.
0: Όχι, δεν είναι δυνατά, ναι.
1: Ναι, το απόφαση για το φάινα, για το Super Cup της Ευρωλίγκα ακόμα δεν έχει βγει. Mm-hmm. Να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό έχουμε το τουρνουά στην Κύπρο, όπου θα παίξουμε την Μακάμπη και με τον Άρη, νομίζω. Θα τα δούμε αύριο, μεθαύριο αυτά. Σίγουρα παίζει με την Μακάμπη, θα σύγει και εκείνη τα παιχνίδια. Αν τα έχει μπροστά, λες.
0: Τώρα θα το δω, θα το δω.
1: Θα πούμε. Και όχι, ο Τελευταίο Αστέρα παίζει Παρασκευή και με τη Μακάμπη την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Νομίζω έτσι, σε χάρη σε εδώ. Κάνα λάθος, έχουμε δρόμο. 9 ώρα νομίζω με Ερυθρό Αστέρα είναι την Παρασκευή και την Κυριακή πάμε με τη Μακάμπη στις 6. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, η είδηση της ημέρας είναι μια αποκλειστικότητα. Εντάξει, εγώ δεν λέω αποκλειστικά ποτέ, γιατί δεν μπορεί σε αυτόν τον κόσμο τόσο καταιγισμού ειδήσεων μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που να έχουν βγάλει κάτι. Αλλά είχαμε πει, θυμάσαι, πολύ νωρίς σχετικά εδώ, πριν από κάνα 20 μήνα, ότι ενδέχεται το NBA Europe θα κάνει πρόταση εξαγοράς για την Ευρωλίγα, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Επιβεβαιώθηκε αυτό, αφού δεν το είχα διαβάσει εγώ κάπου. Επιβεβαιώθηκε γιατί ήδη στο κόμμα αρχές Οκτώβρη θα συντηθούν οι πρόεδροι των μέτοχοι, όλοι της Ευρωλίγα οι πρόεδροι, για να συζητήσουν την πρόταση εξαγοράς του NBA Europe στην Ευρωλίγα. Είναι είδηση αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, τα είχαμε πει εδώ. Σάκη, όλα τα θέματα.
0: Ο Σωτήρης Γεωργίου τα έχει αυτά τα θέματα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό δεν ξέρω τώρα τι θα πούνε, τι δεν θα πούνε. Δεν υπάρχει πρόβλεψη και εκτίμηση. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι πάμε σε μια κρίσιμη φάση πλέον, διότι το NBA Europe θέλει να αγοράσει την Ευρωλίγκα ή ολόκληρη ή να υποχωρήσει και να πάρει μέρος της. Εάν δεν γίνει αυτό, οι πιθανότητες να συμπλέξουν είναι μικρές για την ώρα και γι' αυτό ακριβώς και γίνεται πρόταση εξαγοράς. Αλλιώς θα πηγαίναμε με τη σύμπλευση. Εάν δεν υπάρξει αποδοχή της εξαγοράς, το πιο πιθανό θα πάμε σε διάσπαση και θα γίνει NBA Europe με 12 ομάδες, όπου θα υπάρχουν 6-8 καινούρια teams, όπου θα μπουν και ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μέσα που δεν έχουν μπασκετικό τμήμα αυτή τη στιγμή, όπως η Μίλαν στο ποδόσφαιρο, η οποία μάλιστα λέγεται θα πάρει τις Βαρέζες το την ομάδα του αθλημί και τα λοιπά. Όπως η Ρώμα του Ντόνσιτς είδε ήδη και υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Αγγλία, η Τσέλσι πια είναι ομάδα από το ποδόσφαιρο, η Τσέλσι πια είναι ομάδα. Θα μπουν 8 ομάδες ή 4 που θα είναι η ΑΕΚ και η Γαλατά και άλλοι 2. Μάγκη Μάλαγα. Λοιπόν, και κάνουν το NBA Euro. Βέβαια αυτό δεν είναι καλό γιατί δεν θα έχει το πρεστής για την Αγγλή εάν δεν παίζουν ομάδες στην Ευρωλίγα που ξέρουμε. Σύντομα ότι αυτό δεν είναι καλό γιατί σκέψω ότι αν μπουν αυτές οι ομάδες θα έχουν άπειρα λεφτά. Η ΑΕΚ να πω, εδώ δίνω και άλλη είδηση, ότι η ΑΕΚ αν παίξει στο NBA Europe είτε και στη Νέα Ευρωλίγκα στην πράξη μαζί.
0: Θα πάει με άλλο budget λογικά.
1: Δεν θα πάει με άλλο budget, θα πάει με διαστημικό budget. Γιατί θα ενεργοποιηθεί, θα ενεργοποιηθούν τα δύο ονόματα που έχουν μπει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή, η Ιταλία ειδικά, η Ion Group, τα νούμερα εκεί να ξέρεις είναι διαστημικά, όπως το ακούς, μπορεί να δεις και την ΑΕΚ ξαφνικά να πέφτουν και 200 εκατομμύρια στο τραπέζι.
0: Αυτό θα κάνει κακό στην Ευρωλίγκα, γιατί οι παίκτες...
1: Όχι, ένα-ένα. Θα κάνει καλό στο ελληνικό μπάσκετ στην ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ...
0: Όχι, δεν μιλώ για την ΑΕΚ. Εντάξει, οκ, οκ.
1: Ένα-ένα, πάμε. Η ΑΕΚ λοιπόν, εάν παίξει NBA Europe ή στο άλλο το καινούριο, θα πέσουν τρελά λεφτά στην ΑΕΚ, όπου ξαφνικά... γιατί είναι τα λεφτά πολλά για να συμμετάσχεις στο εγχείρημα, συν τον budget που θα ανέβει και θα έχεις budget 45 εκατομμύρια. Τα λεφτά υπάρχουν στην ΑΕΚ, έτσι είναι από τους συμμετόχους οι οποίοι δεν ασχολούνται με την Ελλάδα, το έχουμε πει αυτό, δεν θα βάλουν λεφτά στην Ελλάδα, αλλά εκεί θα ρίξουν τρελά λεφτά. Μη δεις την ΑΕΚ και με άλλο γήπεδο μετά. Κράτησε εδώ
0: για αυτό. Για να δούμε. Λοιπόν, να χρωστάμε. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας είναι στις 11 του μήνα στις 9 το βράδυ
1: και
0: Μακάμπι στις 6 στις 13 του μήνα.
1: Πάμε στο κακό τώρα που είπες πριν για την Ευρωλίγκα, αν γίνει αυτή η διάσπαση. Εκεί πράγματι υπάρχει ένα θέμα ότι οι παίκτες αν τα κασέ έχουν εκτοξευτεί τώρα, μετά θα πάνε κι άλλο πάνω. Γιατί θα έρθει μετά η κάθε ομάδα της Ευρωλίγκα που θα είναι και καινούργιες, δεν έχουν κανένα παίκτη, πρέπει να πάρουν ξαφνικά 150 παίκτες και θα λέει ο καθένας από την καινούργια ομάδα της Ευρωλίγκα που θα έχουν τρελά budget. Αλλά πόσο κάνεις εσύ κύριε Ναν, κύριε... 5-4, πάρε 10, έλα. Πόσα κάνεις εσύ Σάσα Βεζέκοφ, 4,5, πάρε 10, έλα. Άρα τι θα γίνει.
0: Με κλειστά τα μάτια θα πάνε όλοι, φίλε.
1: Ναι, και δεν ξέρω θα πάνε όλοι, αλλά θέλω να παίξει φέτα.
0: Αυτό λέω. Θα δυνατήσει σε εισαγωγικά.
1: Μπράβο. Θα μου πεις, βέβαια, αν ενωθούν όλοι μαζί, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, είναι και αυτό πρόβλημα. Απλά θεωρώ ότι αν είναι μία διοργάνωση, θα μπει ένα salary cap, θα μπει κάτι και θα βρουν μια λύση, θα υπάρξει δηλαδή μια έτσι καλύτερη προσέγγιση του θέματος. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό αυτό στις αρχές Οκτώβρη, εάν θα γίνει εξαγορά της Ευρωλίγκα, αλλιώς θα πάμε για διάσπαση.
0: Πιθανότητες σύμπλευσης βλέπεις?
1: Όχι, αυτό λέω, ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται σύμπλευση, αυτό και γίνεται πρόταση εξαγοράς. Αν υπήρχε σύμπλευση, θα προχωράει η σύμπλευση.
0: Μάλιστα.
1: Ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι πάρα πολύ μου είπε ότι είναι ένα άλλο σενάριο να πάει τελικά μόνο το NBA γύρω πέρα χρόνο ή δύο και να καταλάβει ότι δεν βγαίνει άκρη. Να έχει και την Ευρωλίγα τα θέματα της που θα χάνει παίκτες από το NBA Europe και θα ανέβουν τα καθένα και δεν θα βγουν τα νούμερα, οικονομικά δεν θα ανέβουν τα έσοδα. Και να πούνε μετά και οι δύο νερό στο κρασί, ελάτε. Αλλά δεν θα είναι καλό για τον μπάσκετ αυτό, θα έχει μείνει ένα χρόνο δύο έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση της ημέρας, είναι σημαντικότατη, την αναφέρω, αφορούσε και πολλούς και υπάρχει και ένα καλό εδώ μέσα στο έργο, αυτό που περιγράφουμε, ότι μπορεί να έχουμε 4-5 ελληνικές ομάδες πλέον στις δύο μεγάλες διοργανώσεις, στη μία, αν γίνει μία, θα είναι 30 ομάδες, έτσι, κατά πάσα πιθανότητα. Και θα είναι δηλαδή, εννοείται ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη έχει κάνει τρομερό μπάσιμο με 3 λεπτά, η ΑΕΚ, η οποία είπε ότι έχει από πίσω Κασέρι που δεν τελειώνει, όταν θα παίξει εκεί, και κρατάω μια επιφύλαξη για τον Άρη, γιατί το Άρης έχει κολοστούς επενδυτές, αλλά για την ώρα κινούνται με αργά βήματα και δεν έχουν ακολουθήσει. Μπορεί να μπουν και αυτοί όμως, όπως τα μπικιά και έτσι στο παιχνίδι με 3 λεπτά. Λοιπόν, αυτά για το θέμα αυτό. Τώρα, αγωνιστικά, όπως είπες χθες, ο Ολυμπιακός μετακομίζει στο γήπεδο της ΑΕΚ, αναμενόμενο ήταν, ένα θέμα χρόνου.
0: Και Λαρετζάκης μετακομίζει στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Ο Λαρετζάκης, Ρεατρία, του πάει στην ΑΕΚ για να κλείσει την καριέρα του εκεί που έφτιαξε το όνομά του. Ουσιαστικά, βέβαια, απογείωσε την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Δεν χωράει στον Ολυμπιακό πλέον, είχε συμβόλαιο, θα τον ήθελε ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας, αλλά θα τον ήθελε γιατί έχει θέμα στα ελληνικά διαβατήρια με την αποχώρηση του Γόκαμπ, αλλά από την άλλη τιμής ένα και που λέμε ήταν στρατιώτης, του έδωσε το δικαίωμα να πάει να παίξει που λέμε, γιατί στον Ολυμπιακό δεν θα παίζει καθόλου, θα παίζει 15-20 λεπτά σίγουρα. Αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό, τον Λαρετζάκη. Ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ, επειδή και εδώ γίνεται πολύ ντόρος, διάβαζα σήμερα, έχουμε ξαναπεί, η δική μου πληροφόρηση, θυμάστε τι έλεγε και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται και αυτή, ότι δεν ασχολείται το ΠΑΟΚ φέτος. Δηλαδή να κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό όλα αυτά. Ασχολείται από του χρόνου, αν είναι ελεύθερος ο παίκτης. Λογικό είναι. Τώρα, αν έχει πει ο ΠΑΟΚ 4 εκατομμύρια στον παίκτη, αν πιστεύει θα τα βρει από αλλού κτλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι αλλού. Ούτε ο Παναθηναϊκός έχει κάνει προσέγγιση στον παίκτη αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν έχει κάνει προσέγγιση στον παίκτη, λένε οι πληροφορίες μου. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Τώρα, αν γύρω-γύρω λένε ότι αν μείνεις ελεύθερος εδώ, είμαστε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά ο παίκτης έχει συμβόλαιο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάσει κι άλλον Έλληνα παίκτη. Με διαβατήριο, ειδικά ελληνικό και παίκτης εθνικής ομάδος, δεν μπορεί να τον χάσει πλέον. Ο Ολυμπιακός θα ανέβει, αλλά δεν θέλει να χαλάσει και τις ισορροπίες. Έτσι δεν μπορεί να πάει στις ισορροπατικά νούμερα. Ο Ντόρση από την άλλη πλευρά είναι βασιλιάς στον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά του λένε, σου μεταφέρω τώρα το παρασκήνιο, έτσι, σου λένε, ουσιαστικά του λένε, Τάιλερ, εντάξει, θα πάρεις 500-700 παραπάνω εκεί, αλλά εδώ είσαι άρχοντας, ξέρεις, τον Μπαζόκα έχεις παίξει μπασκετάρα, βλέπεις, αγαπάμε, σε κάνουμε, τώρα τι να πάει να αλλάξεις τώρα για 500-700 χιλιάρικα π.χ., μην χαλάσουμε και εμείς ισορροπίες. Νομίζω θα βρεθεί στο τέλος η λύση, δεν είναι κάτι που καίει πάντως κανένα αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει και το πακετάκι των 2,5 εκατομμύρια από Ντουμπάι. Είναι άλλο λίγα που θα βάλει ο ίδιος για να περιμένει να τα δώσει στο πακέτο που θα κάνει προσφορά σε Χεζόνια ή σε Διάλο, όποιος προκύψει από το NBA. Βέβαια, Χεζόνια δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο και είναι το πιο πιθανό να πει στην αγορά μέχρι αρχές Νοέμβρη, μέχρι 15 Νοέμβρη. Και επειδή έχω όρεξη σήμερα με τα διάφορα έτσι παρασκηνιακά, θα κρατήσουμε και το όνομα του Μπογκδάνοβιτς. Μην ξαφνικά το δούμε και αυτό στην Ευρώπη, αν δεν παίζει στο Χιούστον, γιατί συμπληρώνει το, μαθαίνω, το δεκαετές αυτό το προγραμματάκι που παίρνει μετά φόρους ζωής, το συμπληρώνει μέσα στη σεζόν και νωρίς, οπότε μετά μπορεί να το δεις, αν δεν παίζει στο Χιούστον, να του πει Μαρνάκος, αν είναι στο καλοκαίρι, χτύπα πάρα και άλλα 4-5 τώρα εκατομμυράκια και άλλα από τώρα να κάνουμε τη διαφορά χωράκι στο 3 μια χαρά, άλλωστε στα χαμηλά σχήματα έχει το σουτάκι του και με τον άλλο να χωρέσει μια χαρά. Το κρατάμε και αυτό. Γιατί ξέρεις, γιατί στο είπα τώρα αυτό, γιατί κάποιοι φίλοι μου λέγαν δεν έχει καθαρό τριάδι ο Παναθηναϊκός και δεν έχει καθαρό τριάδι αυτή. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος εντάξει, δεν είναι για βασικός, δεν έχει καθαρό τριάδι. Αφού έφυγε ο Όσμαν. Οπότε υπάρχει πάντα ένα κενό, έχει καταλάβει.
0: Και από ό,τι βλέπω, και με αυτό να σε αφήσω, φίλε, συνέντευξη τύπου θα δώσει την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ο κύριος Βαγγέλης Λιόλος. Και θα δούμε αν θα αναφερθεί.
1: Ναι, και έχουμε ένα θέμα τώρα που είναι με το με τις
2: καταγγελίες. Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μετά την πρωτοφανή, θα λέει κανείς τώρα, της ΕΟΚ, δεν είναι κακή αρχικά. Τώρα θα μου πεις βέβαια απ' την άλλη, είναι και καλό να λες βγάζετε εσείς και δεν βγάζουμε εμείς την, αλλά απ' την άλλη σου πούνε εσείς δεν μπορείτε να πείτε μόνοι σας. Και πάντα μας κατηγορείς αυτή η ΕΟΚ από την πλευρά της. Βέβαια η λύση είναι να πάει η διαιτησία κατευθείαν στον Εσάκη, έτσι. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο δεν το βγάζει. Οπότε η ΕΟΚ κανονικά, άμα θέλει έτσι, δεν λέει πάτε διαιτησία στον Εσάκη, τελειώνεται.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι αύριο τα σπουδαία που λένε. Καλό βράδυ.
1: Καλά.
0: Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μίλησαμε για μπάσκετ και όχι μόνο.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πριν το διάλειμμά μας να σας πω 31 λεπτό για το Champions League Barcelona Feyenoord 2-0. 40 λεπτό Stuttgart Viking 3-1. 6 γκολ σε 2 μάτς, τον 8 παρατέταρτο τα μάτς αυτά. Πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε με όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Οπότε έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ μαζί μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.
1: Έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Έχει πολύ καλή κίνηση ο Τάρας Κίνγκ, ο οποίος οδηγεί τον όμιλο, ενώ στη δεύτερη θέση έχει δοθεί ο Κέπα. Εσωτερική ο Κίνγκ Βακλάς, ο Τάρας Λάιντεν διάμεσα. Ο Άλεξ έχει καλή θέση και ο Χαβάη Κίνγκ, ο οποίος τρέχει πιο έξω. Πολύ πίσω έμεινε ο Βέντο Ευρωμάχος. Πλησιάζουμε το 800 με τον Τάρας Κίνγκ να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Τάρας Λάιντεν έχει περάσει στη δεύτερη θέση μαζί με το Κέπα. Από την εξωτερική ο Χαβάη Κίνγκ και λίγο πιο πίσω ο Άλεξ με μικρές διαφορές. Τα άλογα που ακολουθούν τον Τάρας Κίνγκ. Στο 600 είναι πρωτοπόρος ο Τάρας Κίνγκ. Είναι στο 1,5 μήκος μπροστά. Πιο πίσω προσπαθεί με δυνάμεις από ό,τι φαίνεται ο Χαβάη Κίνγκ, ο οποίος περνά στη δεύτερη θέση πλέον, αφήνοντας πίσω του τους υπόλοιπους. Με τον Τάρας Κίνγκ να προηγείται. Ο Χαβάη Κίνγκ έχει τις δυνάμεις πλέον να ακολουθήσει, να προσπαθήσει να ακολουθήσει τον ρυθμό του πρωτοπόρου. Στην τρίτη θέση ο Κίνγκ Βακλάς με τον Τάρας Κίνγκ στην πρωτοπορία. Ο Χαβάη Κίνγκ προσπαθεί να μειώσει στα τελευταία μέτρα. Ωστόσο έχει πλεονέκτημα ο Τάρας Κίνγκ. Είναι 3 μίκη μπροστά. Τάρας Κίνγκ 4 μίκη μπροστά. Ο Τάρας Κίνγκ έχει πολλές δυνάμεις. Θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Ο Χαβάη Κίνγκ στη δεύτερη θέση. Ο Κίνγκ Βακλάς και η Διαθήκη.
0: Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

33 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live μέχρι και τις 9, εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Με το Σάκη που ζουν στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφηνα είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Βράδυ Τετάρτης, 9 του Σεπτέμβριου του 2026.

ημίχρονο στο μάτς της Μπαρσελόνα με τη Φέγενορτ. Προηγείται 2-0 η Μπαρσελόνα με γκολ του Ραφίνια στο τρίτο λεπτό και του Καρίμα Ντεγέμι.

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο για το καθιερωμένο μας ταξίδι ανά τον κόσμο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα και στου αγρότε στο 943 Ιντερβέντε Sports.
0: Έχουμε δύο μάτς εξέλιξη για το Champions League.
2: Ναι, πέρα από αυτό, εντάξει, η Μπαρσελόνα προηγείται 2-0 της Φέγενορ, τη Στουτγκάρη 3-1 της Βίγκινγκ, αλλά το θέμα είναι ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας.
0: Ναι, για πες μας, τι μαθαίνεις.
2: Λοιπόν, κοίτα, το οποίο ακόμα είναι ασαφές. Ας πάρουμε όλο το περιστατικό. Χτες λοιπόν στο παιχνίδι στο 23ο λεπτό, ο Καρέτσας στο παιχνίδι Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ ένιωσε κάποια διαθεσία. Έκανε σήμα στον πάγκο ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο πάγκος δεν αντελήφθηκε ακριβώς τι έγινε και τρία λεπτά αργότερα ο Καρέτσας καταραίει. Αυτομάτως, όπως καταλαβαίνουμε, ενεργοποιήθηκαν άπαντες, τρέχουν από πάνω το ιατρικό επιτελείο, οι προπονητές, τον βάζουν σε φορείο, τον πάνε στα αποδυτήρια. Έχει κατέβει από την αίθουσα των επισήμων η μητέρα του με τον πατέρα του τον Βάιο. Αποφασίζει ο γιατρός ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Το βάζουν σε ασθενοφόρο, μπαίνει μαζί η μητέρα του. Ο πατέρας του μαζί με ένα παράγοντα επέστρεψαν στις θέσεις των επισήμων. Γίνανε οι πρώτες εξετάσεις, δεν βρέθηκε κάτι. Απλώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό του. Λένε κάποιοι που δεν... Η επίσημα η διοίκηση του νοσοκομείου, όπως και η Ντόρτμουντ, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Πληροφορούν λοιπόν διάφορες πληροφορίες που λένε ότι μπορεί να έχει πάθει από αφυδάτωση. Την προηγούμενη, στην τελευταία προπόνηση, δεν είχε λάβει μέρος. Έλεγαν κάποιοι ότι ο Νίκο Κόβατς, ο προπονητής του, δεν θα το χρησιμοποιήσει τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα αντίον της Βιγιαρεάλ. Ακόμα είναι μέσα, υποβάλλονται εξετάσεις, είναι καλά στην υγεία του αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε. Πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις, να είναι απολύτως σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, ούτως ώστε να πάει σπίτι του άνθρωπος και να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα είναι στις προπονήσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος έχει αρκετά δύσκολα παιχνίδια για τον Nations League, για την πρώτη κατηγορία απέναντι καταρχήν στην Σερβία στο Ράικο Μίτιτς και μετά στο Augsburg με αντίπαλο τη Γερμανία του Jürgen Klopp. Είναι μια άτυχη στιγμή, όπως επισημαίνει και το Sport Bild και οι άλλα γερμανικά μέσα, που σε διάστημα 10 ημερών είχαμε πρώτα τον σοβαρότατο τραυματισμό του Γιάννη του Κωνσταντέλια και τώρα έρχεται αυτό το άγνωστο περιστατικό που κανένας δεν μπορεί να το εξηγήσει προς το παρόν τι ακριβώς συνέβη. Περιμένουμε όλοι να ολοκληρωθούν εξετάσεις και να βγάλει επίσημα ανακοίνωση η διοίκηση του νοσοκομείου και μετά η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μάλιστα, ο Κόβατς και ο τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, ο Λάρς Ρίκεν, εξεπλάγησαν, τρόμαξαν οι άνθρωποι, όπως δήλωσαν. Τώρα πάμε στο θέμα. Λίγη ώρα πριν πληροφορηθήκαμε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας, ενώ ήταν φύλλα προσκύμενη προς τον σημερινό πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, τώρα και βεβαίως είχε εκδηλώσει την ίδια επιθυμία και ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, έτσι, ο Μανουέλ Μακρόν, όπως έχουμε πει εδώ στον Ελλάδα Sports. Πριν από 10-15 μέρες είχε βγει και είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε επανεκλογή του Γιάννη Φαντίνο. Άρα τώρα τα πράγματα αλλάζουν και ο Φιλίπ Διαλό, ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας, που φερόταν ότι είναι φίλε προσκύμενος προς τον Γιάννη Φαντίνο, λέει αποσύρουμε τη στήριξή μας προς τον σημερινό πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του Μαρτίου στο Ραμπάτ. Πρέπει να πούμε ότι την προσεχή εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, καταρχήν για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου θα γίνει και ένα φεστιβάλ ποδοσφαιρικό εκεί, με τη συμμετοχή θα πάρουν μέρος στην αρχή σε κάποιες εκδηλώσεις ο πρόεδρος ΣΕΠΟ Μάκης Ογκαγκάτσης μαζί με τον ομολογό της FIFA τον Αλεξάνδρο Τσεφερίν, και μετά θα γίνει και ένα μικρό παιχνίδι με ονόματα μεγάλα, δηλαδή ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Ολίβερ Μπίρχοφ, οι γυναίκες, κορίτσια που παίζουν δηλαδή ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο γυναικών, και επίσης θα συμμετάσχουν και 60 κορίτσια και αγόρια από διάφορα σχολεία της Θεσσαλονίκης σε άλλο παιχνίδι. Θα είναι ένα ποδοσφαιρικό, μια ποδοσφαιρική φιέστα. Αυτό θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους στις 15 του μηνός.
0: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι θα, εκεί θα γνωστοποιηθούν οι που θα γίνουν οι τελικοί Champions League, Europa League, Conference League 27-28 και των άλλων διοργανώσεων. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι, αυτό δεν είναι στην ατζέντα, είναι ανεπίσημο, θα συζητηθεί. Είναι το επίμαχο θέμα ποιον θα στηρίξει η UEFA στις προεδρικές εκλογές της FIFA το Μάρτιο του 27. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει μια συμμαχία μεταξύ της UEFA, της CONCACAF, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας. Αυτή αποτελεί ένα ερωτηματικό, γιατί ο κύριος Μοτσέντο, ο πρόεδρος της, είναι φύλλα προσκύμενος στον Γιάννη Φαντίνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι που θα ψηφίσουν μπορούν να στηρίξουν οι ομοσπονδίες, δηλαδή τον Ιφαντίνο. Επίσης η Ασιατική Ομοσπονδία που έχει εκφραστεί υπέρ της UEFA, νομίζω ότι εκεί θα εστιαστεί όλο το σκηνικό. Ο πρόεδρος, ο Αλ Καλίφα, 70 ετών, που είναι και ο μεγαλύτερος από τους όλους τους πρόεδρους των συνομοσπονδιών. Υπάρχει μια συμμαχία, θεωρώ, που θα στηρίξουν τον Αλ Καλίφα, τον πρόεδρο της, της Ασιατικής Ομοσπονδίας, να θέσει αυτός πρώτα υποψηφιότητα, έχοντας την στήριξη όλων των υπολείπων, όσοι είναι φύλλα προς την πλευρά της UEFA. Το δεύτερο χρόνο να πάει ο Βίκτορ Μονταλιάνι στην προεδρία της FIFA, τον τρίτο κάποιος άλλος και τον τέταρτο ο σημερινός πρόεδρος του UEFA, ο Αλεξάρ Τσεφερίν, γιατί τον Απρίλιο στο Καζακστάν έχουμε και εκλογές για την προεδρία της UEFA, που και εκεί νομίζω θα επανεκλεγεί ο κύριος Τσεφερίν. Αυτό θα είναι το μεγάλο διακύδευμα της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι στα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, αυτά που ξεκίνησαν χθες, συνεχίζονται σήμερα, του Champions League και γενικά των περισσότερο του Champions League μάλλον, θα υπάρχει στις ομάδες που θα είναι προτάρες, οι ποδοσφαιριστές θα έχουν ένα ειδικό σύμβολο στο μανίκι τους, ούτως ώστε να κρατήσουν αυτή τη φανέλα, να την έχουν πάντα στην ζωή τους, που θα δείχνει ότι, να, εκείνη την εποχή εγώ για παράδειγμα μετά από 30, 40, 50 χρόνια έπαιξα για πρώτη φορά στο Champions League σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Θα είναι και συλλεκτικές, φαντάζομαι.
2: Συλλεκτικές, ακριβώς. Ναι. Ενθύμιο για τους ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι σε μικρογραφία της χρυσής μπάλας, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Η χρυσή μπάλα είναι το μεγαλύτερο και ευγενέστερο ατομικό έπαθλο. Εδώ θα είναι κάτι που όλοι οι ποδοσφαιριστές νομίζω που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά, παραλαμβάνω, οι ομάδες τους, έτσι. Όχι δηλαδή οι Paris Saint-Germain που έχουν συμμετάσχει ήδη, εννοώ για τις ομάδες που εμφανίστηκαν φέτος στο Champions League. Για παράδειγμα, η Λίντς Λάσκ που έπαιξε χθες αντίπαλο ΣΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κατάλαβες. Που δεν είναι πολλές, είναι λίγες αυτές. Λοιπόν, είναι κάτι το όμορφο, το ουσιαστικό. Τώρα, η διοίκηση της Ρώμα έχει αποφασίσει και λέει στις φανέλες της θα έχει ένα, όχι διαφημιστικό, ένα σλόγγαν που θα είναι για τον κόσμο να μαζέψουν κάποια λεφτά για τα θύματα του Νεπάλ. Θυμόμαστε όλοι, 27 Αυγούστου έλειωσαν οι πάγοι και έγινε ένα σεισμός σε αυτό το μικρό κρατήδιο που έχασαν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι, έτσι. Από το πουθενά, όποιος είδε εκείνες σκηνές, εφιαλτικές, συγκλονιστικές. Είναι μια πολύ σωστή κίνηση αυτή της διοίκησης της Ιταλικής Ρώμα, στην οποία βεβαίως αγωνίζεται και ο Κουγεράκης, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τώρα, έχουμε επίσης σήμερα διθυραμβικούς τίτλους και σχόλια από τον τύπο του Μεξικού και της Κολομβίας για το τεμπούτο χθες, το παιχνίδι αντίον του Βόλου με τη φανέλα του Ολυμπιακού, τόσο του Πουέρτα, του Κολομβιανού, όσο και του Μεξικανού, του Γκονσάλες. Και οι δύο, για παράδειγμα, η Record, η εφημερίδα του Μεξικού λέει «Μεξικανική δύναμη», αναφερόμενοι στον Γκονσάλες που πέτυχε και δύο γκολ και ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του χθεσινού 3-2 που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΣ όχι ισπανική, η ΑΣ της, του Μεξικού λέει, της Κολομβίας μάλλον. Γκουστάβο Πουέρτα σκοράρει και συστήνεται με, με ένα θαυμάσιο γκολ στον κόσμο του Ολυμπιακού και γενικά στο ελληνικό κοινό. Ενώ η Κολομπιάνο λέει καθαρά κλάση. Στην Ελλάδα το ντεμπούτο του Πουέρτα που ήταν βασικός και πετυχαίνει για γκολ είναι μια σπουδαία ποιότητα. Τώρα πάμε στον Thierry Henry, αυτό το παλιό σπουδαίο Γάλλο ποδοσφαιριστή, παγκόσμιο πρωταθλητή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, με την εθνική του ομάδα το 1998, ο οποίος εντυπωσίασε βεβαίως και στην Premier League με τη φανέλα της Arsenal, έτσι είναι ίσως ο μεγαλύτερος επιθετικός που έχει περάσει την εποχή της Premier League, δεν λέω γενικότερα, ο οποίος αναφερόμενος για τη χρυσή μπάλα, δεν έχει δικαίωμα ψήφου να πούμε ο Ανρί, απλώς εξέφρασε την άποψή του λέγοντας ότι εγώ θα έδινα τη χρυσή μπάλα στον Κιλιάν Εμπαπέ. Εντάξει, τώρα ο καθένας είναι ελεύθερος, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ που βγήκε πέρσι πρώτο σκόρε στη Λα Λίγκα, η Ρεάλ δεν πήρε το πρωτάθλημα, ήρθε δεύτερη, δεν νομίζω ότι θα πάρει τη χρυσή μπάλα, άλλοι θα την πάρουν. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Πρέπει να πούμε τώρα ότι αλλάζει κάτι στο Europa League από τη νέα αγωνιστική περίοδο, 27-28, θα υπάρχει όπως είναι στο Champions League το μονοπάτι των πρωταθλητών και των μη πρωταθλητών, θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στο Europa League. 24 ομάδες εκεί που θα έχουν φτάσει ανεξαρτήτως τι θα γίνει. Θα υπάρχουν 6 πρωταλήτρες ομάδες που θα έχουν προέλθει από τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, έτσι, και 6 πρωταθλήτριες από τον τρίτο προγραμματικό του Europa. Αυτή θα είναι το μονοπάτι των πρωταθλητών. Επίσης θα έχει και ένα μονοπάτι μη πρωταθλητών, 7 ομάδες από το δεύτερο προγραμματικό του Europa League, θα συν 5 κυπελούχους διαφόρων εθνικών ομοσπονδιών. Μονοπάτι των μη πρωταθλητών, έτσι, και αυτό δεν θα αλλάξει, που έγινε στο Champions League και έπεσε μετά στο Europa League.
0: Με τη βαθμολογία τι γίνεται τώρα μετά από την νίκη?
2: Βαθμολογία, κοίτα, η Ελλάδα παραμένει στη 12η θέση με 44.212 βαθμούς, είναι πολύ κοντά στην Τσεχία που έχει 44.725, δηλαδή 500 βαθμούς διαφορά με την Τσεχία, αλλά η Τσεχία στην 11η θέση δεν έχει καμία διαφορά με τη 12η. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα για να πάει τον πρωταθλητή απευθείας τους ομίλους, να το πούμε έτσι να καταλαβαίνει ο κόσμος, πρέπει να πάει στη 10η θέση που είναι η Πολωνία με 45.125, είναι περίπου χοντρικά 800-900 βαθμοί. Αυτό σημαίνει ότι την προσεχή εβδομάδα που θα μπουν στο παιχνίδι και άλλες 3 ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη και ο Ολυμπιακός, πρέπει να ξεκινήσουν μάλλον νικηφόρα, όπως θες, η ΑΕΚ που κατέβαλε με 1-0 την ΛΑΣΚ την Αυστριακή. Και μάλιστα ο Αυστριακός τύπος σήμερα λέει ότι η παρουσία των 30.000 φιλάθλων στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν αυτή που έπαιξε μεγάλο ρόλο. Δεν είχαν ξαναδεί οι ποδοσφαιριστές της ΛΑΣΚ, η οποία για πρώτη φορά εμφανιζόταν σε League Face, έτσι, Champions League. Προφανώς τρόμαξαν σε εισαγωγικά οι ποδοσφαιριστές της, ένιωσαν άβολα, έπαιξε αυτό το ρόλο του. Έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο το εκπληκτικό γκολ του Ρουμάνου Μάρκο Μαρίν, που όπως έλεγε και ο νεαρός και άπειρος τραυματοφύλακας που έκανε και ορισμένα λάθη, έτσι το παραδέχθηκε και ο ίδιος, της αυστριακής ομάδας, ο οποίος πριν μερικά χρόνια ήταν ball boy και έτσι κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το παιδικό του όνειρο, να παίξει στη Champions League. Λοιπόν, όπως είπε και αυτός λοιπόν ο τραυματοφύλακας, ότι ήταν άπιαστο το σου του Μαρίν, ότι και αν έκανα δεν μπορούσα να κάνω τίποτε περισσότερο. Πήγε στο γάμα της εστίας μου. Και όντως είναι ένα από τα καλύτερα γκολ. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αν είχε μπει το άλλο γκολ του Γιώβιτς, που ήταν από συνεργασία του Πίλιου με τον Μάγερ και εκείνη η κεφαλιά ψαράκι του Γιώβιτς, νομίζω ότι εκείνο το γκολ θα ήταν το γκολ της πρώτης αγωνιστικής.
0: Ναι, πάντως ήταν τεράστια ευκαιρία αυτό.
2: Ευκαιρία, όχι, δεν ήταν ευκαιρία. Μπήκε γκολ απλώς στο site.
0: Α, ναι, το offside, όχι, εγώ μπερδεύτηκα με την κεφαλιά. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Το εσωτερικό,
0: όχι, εγώ λέω ότι του Βάρκα μπερδεύτηκα την κεφαλιά του Βάρκα.
2: Ναι, ναι, όχι, εκείνο. Λέω για τον γκολ το άλλο που ήταν άριστο συνδυασμό.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ μπερδεύτηκα.
2: Κεφαλιά ψαρά και του Γιώργη. Για μένα θα έπρεπε αυτά τα γκολ οι διαιτητές να τα μετρούν, να μην πει ότι είναι
0: να τα αφήνουν.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ομορφαίνει το ποδόσφαιρο, παιδιστή.
0: Συμφωνώ.
2: Το ποδόσφαιρο είναι ομορφιά. Τώρα πρέπει να δούμε επίσης. Ποιοι είναι υποψήφοι για τη χρυσή μπάλα, έτσι. Είναι ο Μεξικανός Κινώνες, τον είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στην άλλη κατήφια της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο αρχηγός της Ίντερ. Είναι δύο της Άρσεναλ, φιναλίστ του Champions League και πρωταθλητές Αγγλίας. Ο Σαλιμπά, ο ένας στόπερ, ο Γκάμπριελ, ο Βραζιλιάνος, ο δεύτερος. Είναι ο Χόλαν, τον Νορβηγός φόρ της Manchester City. Είναι τρεις της Μπάγερ Μονάχου, ο Λίσε ο Γάλλος, εξτρέμ εκπληκτικός, είχε μια θαυμάσια σεζόν. Ο Χάρι Κέιν που βγήκε πρώτος χώρος όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 36 γκολ, 72 βαθμούς, πήρε και το ξοπαπούτσι άλλωστε. Ο Κολομβιανός Λουίς Δίας, βαβαρός κι αυτός. Μετά έχουμε σχεδόν τη μισή ενδεκάδα της Paris Saint-Germain, τον Ντεμπελέ που πήρε πέρσι τη Σιμπάλα, τον Μαρκίνιος, τον αρχηγό της Παρί, τον Νούνο Μέντες, τον αριστερό μπαχάφ, τον Πορτογάλο, τον Βιτίνια, τον Πορτογάλο κεντρικό χαφ, τον Γούλιαν Πάτσο, είναι από το Εκουαδόρ, και τον Ρουίθ, τον Φαμπιάν Ρουίθ, τον Ισπανό παγκόσμιο πρωταθλητή μέσο, και τον Φεράν Τόρες που απέκτησε φέτος το καλοκαίρι από την Μπαρσελόνα με 45 εκατομμύρια, έτσι, η Παρί Σεν Ζερμέν. Επίσης έχουμε τον Άγγλο, τον Μπακ, ξέχασα να πω επίσης τους. Πάμε στην Real Madrid. Είναι ο Μπέλιχαμ ο Άγγλος, ο Κουκουρέγια ο Ισπανός που τον πήρε φέτος το καλοκαίρι με 55 εκατομμύρια ευρώ από την Chelsea, και δύο της Μπαρσελόνα, ο Γιαμάλ βεβαίως και ο Κουμπαρσί ο στόπερο νεαρός που είναι και στους νέους, δηλαδή στο βραβείο Raymond Coppa που δίνεται σε ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών, και εκείνη και ο Γιαμάλ. Αλλά ο Γιαμάλ νομίζω έχει πάρει και πέρσι το έπαθλο αυτό, οπότε δεν νομίζω θα διεκδικήσει τώρα το μεγαλύτερο, ούτε αυτό πιστεύω ότι θα το πάρει. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Κουμπάρης ήταν ο καλύτερος νέος, που είναι ένας ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης, μικρός, 19 ετών, και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και τα προσεχή χρόνια. Θα δούμε, θα δούμε. Επίσης, χθες έκανε τον τεμπούτο του στην Αγγλία, όχι στην Premier League, στην Αγγλία στο League Cup, συγκεκριμένα ο Χρήστος Μουζακίτης, όπου εναντίον της Σάντερλαντ νίκησε 1-0 η Σάντερλαντ. Ο Μουζακίτης μπήκε στο 60 λεπτό στη θέση του Βάζ. Τι άλλο έχουμε, και ο Χάμες Ροντρίγκες είναι πολύ πιθανό να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στα 36 του χρόνια στην Ιταλία με τη φανέλα της Αβελίνο. Ομάδα της Β' κατηγορίας που είχε κάνει εμφάνιση ο Νίκος Αναστόπουλος πριν από 30 χρόνια περίπου.
0: Μάλιστα. Μάνα μου, να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό βράδυ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
2: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Μάνο, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Μάνα μου, να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό βράδυ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
2: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Μάνο, σε

0: παραγωγής. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Βασίλης Γερασίμου, άνθρωπος του Προέδρου, ο οποίος έχει κάνει το ζεσταμά του και θα μπει εδώ στο γήπεδο του Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Σπόρτς 94,3 και από ό,τι μου λέει μου φέρνει και αυγά. Μάλιστα. Γεια σου Βασίλη μου, σε βλέπω απ' έξω.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Τετάρτη σήμερα, 9 του Σεπτέμβριου του 2026. Να είστε όλοι καλά, προσοχή στους δρόμους. Από όλους εμάς εδώ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University

0: Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βράδυ Τετάρτης. Ο μήνας έχει 9 Σεπτέμβρη. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά.
1: Και εδώ τι κίνηση σε ένα και τελευταία υποδρομής. Η πολύ καλή κίνηση ο Excalibur, ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί μπροστά από την Έλενα Άντρια, η οποία προωθείται στη δεύτερη θέση, και στην τρίτη ο Σταυραετός, ενώ στην εσωτερική τρέχει ο Σμεν Καρ. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Μάρογκαν Ρόζ, Queen Demi ψηφοφορτή στα υπόλοιπα έργα, 600 πρωτοπόρο, ο Excalibur. Έχει στο ένα μήκο στην Έλενα Άντρια, στα 2 με 3 μήκη είναι ο Σταυραετός, που ακολουθεί στην τρίτη θέση. Excalibur στην πρωτοπορία είναι στα 1,5 μήκο μπροστά από την Έλενα Άντρια. Ο Σταυραετός κάνει το ανέβασμά του και πιο πίσω προσπαθεί και βελτιώνεται και ο Μάρογκαν Ρόζ με τον Excalibur στην πρωτοπορία. Έχει το Σταυραετό τώρα στη δεύτερη θέση και τον Μάρογκαν Ρόζ στην τρίτη, τελευταία 150 μέτρα, με τον Excalibur και τον Σταυραετό. Τώρα λίγο πιο πίσω έμεινε ο είναι και ο Μάρογκαν Ρόζ εκεί στη διεκδίκηση με τον Σταυραετό και τον Μάρογκαν Ρόζ και τον Excalibur. Τριπλή αναμέτρησε ο Μάρογκαν Ρόζ να περάσει και να κερδίσει. Excalibur, Σταυραετός, Χέλεν Άντρια.
0: Παιχνίδια μάλλον γνωστά πρωταθλήματα. Γιάμπλονετς Μπάνικο Στράβα 3-0. Ελσίκη Ίντερ Τούρκου 2-1. Λεύσκη Σόφια, ΤΣΣΚΑ Σόφια 2-4. Και από εκεί πέρα σε εξέλιξη, Τβέντε Τέλσταρ είναι στο 0-0 στο 62. Είπαμε Μπαρσελόνα Φέγενορ 3-1, Στουτγκάρντι Βίκινγκ 3-1. Από τη Σουηδία, Νόρντινγκ με τη Βάρναμο 0-1, είναι στο δεύτερο ημίχρονο αυτά τα παιχνίδια. Λατσκρόνα Χέλσιμπορκ 1-1, Λουντσκίλε Νόρμπι 0-1, Σάντβιγγενς με την Όντεβολτ 0-1. Και ένα παιχνίδι από την Τσεχία, Χράντετς με την Βικτόρια Πλιζέν 0-0 στο 49.

Είπαμε βραδιά Champions League σήμερα, βραδιά Champions League και αύριο. Αργότερα έχουμε 10 η ώρα. Έχουμε σέντρα στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία είναι Liverpool, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη, Arsenal, Paris με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, Σπόρτιν Λισαβόνα, Γαλατά, Σαράι. Τα παιχνίδια ξεκινούν στις 10. Και έχει κάποια άλλα παιχνίδια από Σκωτία, από ό,τι βλέπω. Είναι Premiership Σκωτίας, Rangers Σεν Μίρεν, έχει τη Σεν Τζόνσον Σέλτικ. Παιχνίδια από την Championship Charlton QPR. Derby West Brom Norwich Birmingham. Και βλέπω και ένα κύπελο. Κύπελο είναι αυτό μάλλον, ναι. League Cup Chelsea με την Linz. Αυτά τα παιχνίδια έτσι τα πιο σημαντικά. Έχει και ένα παιχνίδι βράδυ 11 παρατέταρτο, Moreirense Benfica. Είναι για το πρωτάθλημα, Πριμέρα Λίγκα για την Πορτογαλία. Και αργότερα μετά τη μία έχει παιχνίδια για την Αργεντινή, Κόπα Σουδαμερικάνα, Κόπα Λιμπερταδόρες και τα υπόλοιπα, και Αμερική από ό,τι βλέπω. Πολλά παιχνίδια. Επτά λεπτά μετά τις 9 είχαμε και την άσχημη είδηση της ημέρας. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, η πιο μεγάλη, και αυτοί που ακούνε ελληνικά λαϊκά τραγούδια, μεγαλώσαμε με τα τραγούδια, το ακούσαμε πολλά τραγούδια του. Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών σήμερα το απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30 κάπου εκεί. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ελαφρύ το χώμα,

Από εκεί πέρα οι ομάδες ψάχνονται για μεταγραφές από ό,τι διαβάζω σε διάφορα site. Όλες οι ομάδες έχουν ακόμα μερικές μέρες περιθώριο. Ετοιμάζονται για τα παιχνίδια βέβαια και το Σαββατοκύριακο για την Super League. Ο Παναθηναϊκός έχει παιχνίδι αύριο 9 και 4 με την Κηφισιά, ζωντανά εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. 9 και 4 Παναθηναϊκός Κηφισιά είναι το παιχνίδι που είχε αναβληθεί. Και άρα αύριο κατά τις 11.30 θα ξέρουμε ακριβώς, θα έχουν ομάδες όλες τρία παιχνίδια και θα ξέρουμε ακριβώς την βαθμολογία.

ισοφαρίζει Νόρμπι την Λουντσκίλε 1-1. Στο, μάλλον η Λουντσκίλε την Νόρμπι 1-1 στο 54. Είναι παιχνίδια από το πρωτάθλημα της Σουηδίας. Να δούμε τα γκολ για την Τβέντε με την Τέλσταρ 1-0 στο 66. Το γκολ της Φέγενορ ακυρώθηκε μέσω VAR, άρα παραμένει το 3-0 Μπαρσελόνα Φέγενορ, και το Στουτγκάρντ Βίκινγκ παραμένει το 3-1. Δύο εύκολες νίκες βλέπουμε, τα, έτσι φαίνεται, εύκολες νίκες και Μπαρσελόνα και Στουτγκάρντ. Βρισκόμαστε περίπου 25 λεπτά πριν το τέλος των παιχνιδιών. Νόρντινγκ Βάρναμο γίνεται μόλις τώρα 0-2 στο 55.

Πω μια καλημέρα στο Μάνο Σταραμόπουλο, μάλλον καλησπέρα στο Μάνο Σταραμόπουλο που θα βγει μετά τους αγώνες το βράδυ, λίγο πριν τις 12, να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση των παιχνιδιών του Champions League που είδαμε σήμερα και ό,τι άλλο υπάρχει στην Ευρώπη. Να πω στον καλό μου φίλο το Σάκη το Μπουσδούνι, αν μας ακούει τώρα, που τον ακούτε καθημερινά από τις 7 έως 9. Κύριε Σάκη Μπουσδούνι, έχετε προς το στα μέρη σου ο κύριος Τσαπαλιάρης. Σε παρακαλώ να του δώσεις και το δικό μου προσκλητήριο, μην το ξεχάσεις.

Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπούλα, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους και ο φίλος ο Γιάννης, όπως πάντα εδώ στην παρέα μας, από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα, φίλε Γιάννη. Μπιλάρα, καλά, ξεκινήσαμε το στοιχηματάκι. Γκολ, γκολ και μάλλον άσο και over 3,5 και τα δύο μάτς. Μια χαρά, είστε, έχει πιάσει και τα δύο. Φέγενορ είναι Μπαρσελόνα, Φέγενορ 3-0 από νωρίς και η Στουτγκάρδη και αυτή από νωρίς 3-1 και βρέθηκε να ισοφαρίζεται κάποια στιγμή από την Viking. Μετά άλλα δύο γκολ έκαναν αυτό 3-1 που είναι και μέχρι τώρα το αποτέλεσμα. Περίπου 70 λεπτά έχουν παίξει μπάλα στην Ισπανία και στην Γερμανία.

Φιλαράκο, έχει αλλάξει η ώρα, δεν είναι 9. Ναι, ήταν και εγώ αυτό ήξερα, αλλά έχει αλλάξει η ώρα. Παναθηναϊκός και Φυσιά θα γίνει 9 και 4 για να συμπληρωθεί και η τρίτη αγωνιστική. Να δούμε μετά πώς θα είναι η βαθμολογία. Ούτως ή άλλως ο Πανετολικός, ό,τι και να γίνει, θα παραμείνει πρώτος. Η ομάδα του Αγρινίου, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και η Φυσιά που είναι φαβορή, θα έχει συγκάτοικο και τον Παναθηναϊκό και την Κυριακή παίζουν μαζί. Παναθηναϊκός, Πανετολικός.

Ο φίλος μας ο Γρηγόρης μας έστειλε τις καλησπέρες του και μας λέει: Μπιλάρα, έχω παίξει Μπαρσελόνα άσο εμίχρονο, άσο τελικό, over 2,5 και under 6,5. Και Στουτγκάρδη άσο εμίχρονο, άσο τελικό και over 3,5. Είσαι μια χαρά και στα δύο, φίλε. Δεν νομίζω η Μπαρσελόνα να φτάσει στα 7 γκολ. Νομίζω πως εκεί θα πάει. 3, 4, 0, 5. Πόσο να φτάσει. Άρα είσαι κομπλέ. Έχει ξεκινήσει καλά. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο παιχνίδι αργότερα. Πάντως έχει ξεκινήσει καλά και νομίζω και είναι και καλές οι αποδόσεις. Αν τα έχει συνδυάσει όλα αυτά μαζί.

Από ανακοπή καρδιάς, Γιώργο μου, διαβάζω ότι έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν μια άσχημη, πολύ άσχημη είδηση. Ένας καλλιτέχνης, ένας αγωστής, ο οποίος σημάδεψε πολύ κόσμο με τα τραγούδια του. Όσοι ακούτε βέβαια ελληνικά και τέτοιου είδους μουσική, νομίζω ότι έχετε τραγουδήσει τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Τι να πούμε, έφυγε το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα, σε ηλικία 54 ετών, στο νοσοκομείο Ελπής, από καρδιακό, από καρδιά, από ανακοπή καρδιάς. Ο φίλος μας ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλησπέρα, Μπιλάκι, από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλεο. Τα παιχνίδια δεν έχουμε κάποια αλλαγή, τα παιχνίδια του Champions League τουλάχιστον. Μπαρσελόνα Φέγενορντ 3-0 στο 76 και Στουτγκάρντ Βίκινγκ 3-1 στο 78. Ο Ραφίνια νωρίς το 1-0 στο 3ο λεπτό, Αντεγέμι στο 22 το 2-0. Στο 57 ο Ραφίνια πάλι με το 3-0. Ακυρώθηκε γκολ του Νάτσο Φέρι στο 59 για τη Φέγενορντ. Και το άλλο μάτς, το Στουτγκάρντι Βίκινγκ, προηγήθηκε με τον Ντεμίροβιτς στο 20 λεπτό η Στουτγκάρντι 1-0. Ισοφάρισε ο Τρίπιτς. Στο 22ο λεπτό ο Ντεμίροβιτς το 2-1 στο 26. Ο Ντεμίροβιτς πάλι χατρίκ στο 32, έκανε το 3-1 που είναι και μέχρι τώρα το αποτέλεσμα. Νόρντικ Βάρναμο γίνεται 1-2 στο 66ο λεπτό. Να δούμε κάποια αλλαγή από τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα γκολ από την Σαουδική Αραβία, Αλ Νάστρ με την Άμπχα, 1-0 στο 21ο λεπτό. Ένα πολύ καλό σημείο φάουλ για την Μπαρσελόνα, ακριβώς στο όριο της, έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, σε πολύ καλό σημείο. Ο Γιαμάλ εκτελεί, η Μπάρα στα δίχτυα, ένα πολύ ωραίο γκολ, 4-0 στο 77, Μπαρσελόνα με την Φέγενορντ.

23 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτελ Ελλάδα Sports. Εντάξει, θα είναι δύσκολο για την Φέγενον να μπορέσει να κάνει κάτι με την Μπαρσελόνα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι από τα φαβορή για, για το φετινό Champions League. Ένα τα φαβορί, όχι το απόλυτο φαβορί. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι πάρα πολύ, πολύ καλές, αλλά και η Μπαρσελόνα δείχνει φέτος ότι είναι ικανή να πάει ψηλά στο Champions League. Εντάξει, δεν ήταν και κάποια φοβερή εκτέλεση από ό,τι βλέπω. Απλά άνοιξε το τείχος της Φέγενον, πέρασε μπάλα από μέσα τους και κατέληξε τα δίχτυα και έγινε το 4-0.

Να πούμε και το πρόγραμμα το μετά, τον 10, και εδώ έχει σημαντικά παιχνίδια, πιο σημαντικά από τα παιχνίδια που βλέπουμε. Έχει Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Άσο στο 1.65, το Χ στο 4.15, το διπλό στο 4.75. Έχει Νάπολι Άρσεναλ, και εδώ ωραίο μάτς, 4.15, 3.70 φαβορεί Άρσεναλ στο 1.80. Ένα Παρί Σλόβα Βρασλάβα, απόλυτο φαβορεί η Παρί με 1.04, 14.5 και 31 το διπλό για την Σλόβαν. Και Sporting με τη Γαλατά Σαράι, και αυτό ωραίο μάτς, 1.84, 3.80 και 3.95 το διπλό για τους Τούρκους.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα. Και το βράδυ στις 10, Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπάχ, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, Σλόβαν Σλάβια Πράγας με την Λανς. Και βέβαια έχουμε το παιχνίδι Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στις 9 και 4.

0: Λοιπόν, γκολ για τη Φέγενον που πανηγυρίζει εξαλά από του οπαδού τη Φέγενον και από του παίκτε τη Φέγενον. Μειώνουν στο 81. Μιλάμε για πολύ πανηγυρί. Εντάξει, okay, για τον παίκτη που το βάλε, πανηγυρίζει και οι οπαδοί τη Φέγενον στο γήπεδο έχουν ξεσπάσει σε πανηγυρισμού. Είναι ένα 4-1.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Τσάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Τσάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: ...94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
4: Το γκολ της Φέγενο μετράει κανονικά. Εξετάστηκε, μετράει κανονικά. Ράιν 4-1. Βρισκόμαστε στο 85. Το άλλο παραμένει το 3-1. Λίγο πιο μπροστά. Είμαστε εδώ στο 87. Στο Στουτγκάρδι με την Viking. Μπαρσελόνα συνεχίζει όμως να βάζει γκολ. Φιλαράκο που το έχει παίξει άντερ 6,5. Τώρα το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει λιγάκι. Είναι 5-1. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε. 5 λεπτά. Συνήθεια καθυστερήσει. Με κεφαλιά μπήκε το γκολ το 5ο για την Μπαρσελόνα. Φίλε, να παρακαλά τώρα που το έχει παίξει άσο over 3,5 και άντερ 6,5. Να περιμένει ακόμα λίγο. Εκεί που ήταν 3-1, 3-0. Ξαφνικά. Μαζεμένα γκολ έχει γίνει 5-1 με τον Ζέσους με κεφαλιά στο 85 μπήκαμε. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα Μπιλάρα, σε σχέση με τους βαθμούς που δίνει μια ομάδα για την ευρωπαϊκή κατάταξη δεν είναι και πόσες περισσότερες ομάδες θα βγάζουμε αλλά πόσες ομάδες με ποιοτική προοπτική να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν. Δημήτρης από Κουβαρά. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Ωραίο γκολ. Βλέπω και την ωραία κεφαλιά του Ζέσους με τα προσέρα του Γιαμάλ ή όχι. Ναι, κεφαλιά νομίζω, κεφαλιά έγινε και πήγε μπάλα στην γωνία του τερματοφύλακα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Μπαρσελόνα Φέγενορ 5-1. Σταματήστε ρε παιδιά, να πιάσει ο φίλος μας στο στοίχημα.

Από εκεί πέρα, Νόρντινγκ Βάρναμο έχει γίνει 1-3 στο 75. Λατσόνα Χέλσιμπορκ 1-1. Έχουν διακοπή από ό,τι βλέπω. Στο παιχνίδι της Λουνσκίλε με την Νόρμπι, το παιχνίδι διακοπή ήταν 1-1. Σάντβιγγενς Όντεβολτ 0-1 στο 76. Χράντες Βικτόρια Πλιζέν 0-0 στο 75. Δύο παιχνίδια από τη Σαουδική Αραβία. Αλφατέχ Αλ Ντράιχ 0-1 στο 32. Στο ίδιο λεπτό Αλ Νάστρ με την Άμπχα είναι στο 1-0. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι από τη β' κατηγορία της Αργεντινής, Ντεμφές Ντεμπελγκράνο με τη Λος Άντες 0-0 στο 4 λεπτό.

Ναι, φίλε, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Βέβαια, αυτό θα μας τα πει και καλύτερα ο Μάνος Σταλαμόπουλος. Αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να υπάρχουν δύο νορβηγικές ομάδες σε Champions League ή στην καινούργια έτσι, το Youth League του Champions League, την καινούργια, το καινούργιο σύστημα ή το παλιό, το απλό Champions League. Δεν νομίζω να υπήρχε ποτέ να είχαμε δύο ομάδες σε ομίλους Champions League ή στο φετινό format, μάλλον το format που έχει ξεκινήσει πριν λίγα χρόνια. Νομίζω πάντα υπήρχε μία ομάδα. Ήταν μόνο μια ομάδα, κάποτε ήταν Ρόζεμπουργκ, τώρα είναι Μποντοκλίν. Νομίζω δεν υπήρχε ποτέ άλλη φορά να είναι δύο ομάδες. Μεγάλη επιτυχία για τους Νορβηγούς να έχουν δύο ομάδες στη League Phase του Champions League. Και βέβαια και η Μποντοκλίν, εντάξει, η Viking είναι πρωτάρα. Η Μποντοκλίν πάντως έχει κάνει και πολλές επιτυχίες. Λοιπόν, μπήκαμε στις καθυστερήσεις στο παιχνίδι της Στουτγκάρτης με την Viking. Είναι 3-1, θέλει ακόμα 2 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Ο διαιτητής έδειξε 3 λεπτά καθυστερήσεις. Ακόμα έχουμε 2 λεπτάκια για να τελειώσει. Το Μπαρτσελόνα Φέγγενορντ παραμένει το 5-1 και εδώ μπήκαμε στις καθυστερήσεις.

Μάλλον ακόμα δεν έχουμε μπει καθυστερήσει στον Μπαρσελόνα με τη Φέγενο. Μόλις τώρα μια φοβερή απόκουση ο τερματοφύλακας της Μπαρσελόνα. Φίλε, γλίτωσες. Λοιπόν, μπήκαμε στο 90. Να δούμε τώρα και να δούμε τηλεόραση πόσα λεπτά αυτή καθυστερήσει. Νομίζω πως έδειξε 3-4. 3 λεπτά καθυστερήσει. Φίλε μου, υπομονή 3 λεπτά να μην μπει άλλο γκολ. Να κάνουμε πασούλες εκεί και να τελειώσει το μάτς 5-1 με μεγάλη νίκη της Μπαρσελόνα και να πληρωθείς και εσύ.

ο φίλος μας ο Πέτρος. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, αν και η οικογένειά του δεν τον στήριξε. Ναι, είχαμε πολλά πριν ένα χρόνο, θυμάστε τι είχε γίνει με την οικογένειά του και όλα αυτά για τα ρημάδια, τα λεφτά με τις αδερφές του. Είχε γίνει ένας χαμός, θυμάστε τι είχε γίνει. Πολλά και διάφορα. Τέλος πάντων, ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το Γιώργο Μαζονάκη.

Βέβαια είναι και να πούμε ότι διαβάζω εδώ πέρα σε διάφορα site ότι στο μικροσκόπιο των αρχών ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία αναμένεται να προχωρήσει στο σχηματισμό σχετικής δικογραφίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις έρευνες ενδέχεται να συνδράμει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστό ως ελληνικό FBI, προκειμένου να εξεταστεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω ποινικής διερεύνησης. Και από ό,τι διάβασα νωρίτερα σε κάποια άλλα site, ο γιατρός εκεί στο νοσοκομείο έχει προσεχθεί στην αστυνομία, στην ασφάλεια. Δοκάρι για την Μπαρσελόνα, φίλε μου, γλιτώνει άλλη μια φορά. Πάλι από το Ζεσούς γλιτώνει το 6-1. Νωρίτερα είχε γλιτώσει γιατί έχασε μεγάλη ευκαιρία η Φέγενορ. Τώρα μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρσελόνα με τον Ζεσούς στο δοκάρι. Μπάλα και έξω.

Λοιπόν, τελείωσε το μάτς του Γκάρντι με την Viking. 3-1 τελικό αποτέλεσμα με 4 γκολ. Πολλά γκολ στο μάτς. Τελείωσε και το Βασιλίνι Μπαρσελόνα με τη Φέγενο μόλις τώρα, φίλε, ισοκέι 5-1. Πολλά γκολ στα δύο πρώτα μάτς των 8 παρατέταρτο. Πέρασαν τα απόλυτα φαβορί με εύκολες νίκες.

0: Είμαστε 20 λεπτά πριν τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα, 69.39.9.43.9.43 και το email μας, onair@943.gr. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Πάμε, καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπίλη Ανδρέας.
0: Καλώς, Ανδρίκο. Καλώς το φίλο μας.
1: Δουλειά παίρνω, εντάξει. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου του Μαζονάκη. Και εγώ άκουσα και το γιατρό, κάτι γίνεται με το γιατρό, δεν ξέρω.
0: Προσήχθη στο ασφάλεια εδώ, αντί γίνεται, δεν ξέρω.
1: Ναι. Κρίμα τώρα να φεύγουν νέοι άνθρωποι. Γιατί κι άλλο ο Δημήτρης ο Κόκοτας και αυτό το νέο
0: στάδιο. Ναι.
1: Τέλος πάντων, συγχαρητήρια για την ΑΕΚ που νίκησε.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Ο Μαρίν λέει 100 γιατί το πήρε η ΑΕΚ, μου φαίνεται να πάει στον Άρη για πρωτάθλημα στον Άρη.
0: 2 εκατομμύρια το πήρε η ΑΕΚ.
1: 1,7 εγώ.
0: Εκεί, ναι, εκεί, 2 εκατομμύρια περίπου.
1: Πολύ καλός παίκτης. Και ο Μάγερ θα το δούμε στη διάρκεια, αλλά και από ό,τι φαίνεται και αυτός είναι πολύ καλός παίκτης ο Μάγερ.
0: Ναι, γενικά οι μεταγραφές πήρε φέτος καλή είναι και ο Βιτάλης είναι καλός.
1: Άμα δεν έπεφτε η Φόρμπου,
0: ναι, εντάξει,
1: η αξία του είναι πάνω από 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, μα και άλλοι παίχτες φύγαν από τη Βόλφσμπουργκ, γιατί όταν έπεσε η Βόλφσμπουργκ είχαν πολλά οικονομικά θέματα και έπρεπε να τα λύσουν και έπρεπε να πουλήσουν. Και άλλοι παίχτες φύγανε καλοί από τη Βόλφσμπουργκ και πήγαν σε άλλες ομάδες ευρωπαϊκές. Δηλαδή δεν είναι η Βόλφσμπουργκ που ξέραμε πέρυσι. Και βρήκε ευκαιρία η Άκη και τον πήρε. 6 εκατομμύρια δεν είναι λίγα, αλλά αν τον έπαιρνε άλλη εποχή θα ήταν 20.
1: Εγώ είπα η ΑΕΚ έχει πολύ καλό και κέντρο και επίθεση, λίγο στην άμυνα είναι το πρόβλημα.
0: Έπρεπε να πάρει, για δύο παίκτες εκεί, να δούμε.
1: Ο Ρώτα είναι πολύ βελτιωμένος, έχει βελτιωθεί πολύ.
0: Αλλά πόσο να αντέξει ρε φίλε να παίρνεις νέα Κυριακή.
1: Δεν είναι αυτό, γιατί τώρα με την τάξη με τη Σαχτάρ, από ό,τι άκουσα έχει κόσμο η ΑΕΚ, 2.500.
0: Όσα δικαιούται, στη Ρέα 2.500 δικαιούται.
1: Από ό,τι άκουσα όμως εκεί πέρα έχει κλαπ εκεί στο Λονδίνο.
0: Κοίτα να δεις, υπάρχει ένα θεματάκι με τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ. Ότι η Σαχτάρη λόγω του που δίνει η Τσέλσι το γήπεδο
1: της,
0: η δίκηση των Ουκρανών είπε ότι στους φιλάθλους της Τσέλσι που έχουν διαρκείας μπορούν να πηγαίνουν να βλέπουν τα παιχνίδια δωρεάν. Άρα αν πηγαίνουν οι φιλάθλοι της Τσέλσι να δουν το παιχνίδι, τα εισιτήρια θα μειώνονται για τους οπαδούς της ΑΕΚ. Θα πάρει αυτά που πρέπει να πάρει, τα 2.500 εισιτήρια. Τώρα αν πάρει κάποια άλλα θα το δούμε στην πορεία. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάτι άλλο.
1: Και ο Πρινιό είναι πολύ καλός χωρίς, έτσι.
0: Ναι, ήταν καλός, σταθερός. Μετά από καιρό που είχε να παίξει ήταν σταθερός.
1: Ναι, ωραίος. Γιατί μετά τις αυτά έρχεται να ήταν δύσκολο για την ΑΕΚ. Γιατί είχε η Μάντζερ Σίτι έξω και μετά Ρεάλ, έτσι.
0: Ναι, δύσκολος ο όμιλος.
1: Ναι, και Ντόρτμουντ.
0: Τώρα ήταν η ομάδα με... μάλλον η πιο βατή, εντάξει. Η πιο βατή ομάδα ήταν η Λίντσερ. Μια καλή ομάδα και αυτή.
1: Καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα, αθλητική ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν το πιο έτσι... θεωρητικά πάντα, εντάξει, πιο παιχνίδι βατό για την ΑΕΚ. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Η πρεμιέρα πάντα κρύβηκε και
0: ναι.
1: το παιχνίδι, αλλά η ΑΕΚ έπαιξε.
0: Έδειξε καλά στοιχεία όμως. Η ΑΕΚ έπαιξε καλό ποδόσφαιρο.
1: Είπαμε, έχει πολύ καλούς επιθετικούς και στο κέντρο πολύ καλό. Η άμυνα πίσω είναι άμα.
0: Εκεί στο.
1: Και... άμυνα...
0: Ναι, λίγο πύλιο εκεί να είχε βγει ένα παίχτη μαζί με τον πύλιο να βοηθήσει.
1: Και ο Βίτα τον έχει ξέρει για τα
0: πόδια. Ο Βίτα είναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι.
1: Να πω και κάνει για την ομάδα τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Εχθές, τι δεν μου άρεσε με το 3-0. Που χαλάρωσε η ομάδα, έτσι.
0: Χαλάρωσε και πολύ, μάλιστα.
1: Και πολύ. Εντάξει, οι παίχτες ήταν πιο πολύ, ήταν η πρώτη φορά που παίζαμε μεταξύ τους. Αλλά είδες, ο άνθρωπος που ξέρει πάρα τον Ίζο που έρθα. Τι παιχτάρα.
0: Ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Και το γκολ ήταν πολύ ωραίο που έβαλε. Ωραία εξέλιξη.
1: Ναι. Και ο Μεξικανός, αλλά ο Μεξικανός εκεί μου το χαλάει εκεί στο μετασούτι.
0: Εντάξει, είναι λίγο σχέση με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα φαίνεται πιο έτσι έτοιμος ποδοσφαιριστής. Ο πιτσιρικάς ο Μεξικάνος είναι λίγο ακόμα άγουρος. Καλός παίκτης. Ναι. Είναι καλός παίκτης. Βέβαια και να βάλουμε ότι παίζει πρώτη φορά στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Να το βάλουμε και αυτό. Άλλο Μεξικό, άλλο Λατινική Αμερική και άλλο Ευρώπη.
1: Μέχρι να προσαρμοστεί. Ναι, εντάξει,
0: ο Πινέδα έπαιζε όμως και στην Ισπανία αρκετά χρόνια. Αυτός πρώτη φορά βγαίνει από τη χώρα, από την Λατινική Αμερική. Δεν είναι εύκολο, γίνει και πιτσιρικάς, αλλά τον γκολ φαίνεται το έχει, δηλαδή είναι μέσα στις φάσεις.
1: Εμένα μου άρεσε ο πατέρας ήταν παλιός, το θυμάσαι, το φίλι του σέντερ μπακ του Ιωνικού.
0: Ποιον?
1: Το φίλι.
0: Το φίλι.
1: Τι δουλειά.
0: Α, λε για τον Πιτσυρικά το φίλο. Ναι, καλό παίξο.
1: Ο πατέρα ήταν παλιό σεντρεπάκι που ήταν πέσει στον Ιωνικό.
0: Καλό παίξο. Φίλο στον Πιτσυρικά, σα
1: το πω. Πρέπει να.
0: Αν προσεχτεί το παιδί αυτό, ναι, ίσω να έχουμε και το επόμενο αμυντικό χάφ τη Εθνική. Βέβαια, μην λέμε πολλά-πολλά, γιατί ξέρει και αυτά τα παιδιά τα τρελαίνουμε.
1: Εγώ τον έχω δει από την προετοιμασία τα φιλικά.
0: Αλλά κάπου χαμηλά την μπάλα.
1: Ναι,
0: χαμηλά την μπάλα λέω από τους οπαδούς και από τους δημοσιογράφους, γιατί ακούω πολλά και διάφορα κατά καιρούς για παίκτες, ότι να ο καινούργιος Μέση, να ο καινούργιος Μαραντόνα. Αυτό λέω. Λίγο το παιδί θέλει να είναι και χαμηλά το κεφάλι. Που είναι πάντως καλός παίκτης, αλλά ξέρεις, κάποιες φορές οι δημοσιογράφοι γράφουν πράγματα τα οποία δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα. Εντάξει, όχι μόνο όχι εδώ, για το φίλι. Γενικότερα έχουν περάσει παιδιά. Θυμάστε λέγανε. Θυμάστε λέγανε κάτι για τον Νίνη.
1: Ο Έλληνας Μέση.
0: Ο Έλληνας Μέση. Ο Γιαννικούλης. Αυτό λέω. Θέλει λίγο τα και οι δημοσιογράφοι και ο παδί. Καλός παίκτης ο Φίλης, αλλά θέλει το παιδί
1: αλλά,
0: λίγο.
1: Το παιδί φαίνεται όμως. Ναι. Όλο που έχει παίξει είναι πολύ καλός.
0: Ίσως να έχουμε το επόμενο αμυντικό χαφ της Εθνικής. Που δεν έχουμε. Εξάρι.
1: Και άλλο, μην αμάσει και άλλο ο Πέντερσεν και ωραίε έντρε που έβγαλε.
0: Απλά πρέπει τον Πιτσυρικά να πάρει και ευκαιρίε, εντάξει. Θα πάρει σίγουρα, θα παίξει σίγουρα στο κύπελο, σίγουρα γιατί είναι υποχρεωτικό. Το θέμα είναι να πάρει και ευκαιρίε από το Μεντιλίμπαρ και στο πρωτάθλημα σε κάποια μάτσα.
1: Ο Μεντιλίμπαρ, πρώτη φορά αυτή σου τηλέφωναν οι οπαδοί το όνομά του.
0: Εντάξει, ήταν μια ημέρα παράξενη χθεσινή μετά την αποτυχία στο Βόλο. Ήταν λίγο παράξενη ημέρα. Μετά να ανακοίνωσε στι 7, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν ήταν και τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είχε μια μουρμούρα. Δεν ήταν τα πράγματα, το κλίμα ωραίο.
1: Εντάξει, είπαμε να αλλάξει τα μυαλά του. Και δεν πιστεύω Σαββάτο πάλι να κατεβάσει πάλι με Τσικίνιο, έτσι και.
0: Νομίζω
1: και
0: Σαββάτο. Εγώ νομίζω Σαββάτο θα κατεβάσει μια ομάδα, όχι η ίδια που του Κυπέλου. Θα κατεβάσει τον Μεξικάνο, θα κατεβάσει τον Πουέρτα.
1: Και το Φορτούνι, λογικά δεν πάει. Θα βάλει το Φορτούνι.
0: Λογικά θα βάλει και το Φορτούνι. Λογικά θα βάλει το Φορτούνι. Από εκεί πέρα.
1: Και ναι,
0: από εκεί πέρα η άμυνα. Εντάξει. Ρέτσο θα πάει πάλι, δεν πιστεύω.
1: Ο Παναγία μου και ο Χριστέ μου.
0: Εντάξει, έκανα λάθος, οκ. Εντάξει. Αλλά νομίζω.
1: Με την ΑΕΚ δεν είχε κάνει το 0 ένα ο Τόρο, δεν είχε το λάθος.
0: Ναι, δεν θα αλλάξει τώρα όλη την ομάδα πάλι. Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, ο Ισμαήλεο μαζεύει τι καινούργιε μεταγραφέ. Και ένα τελευταίο για το Μαφέ, είδε και στη Βαλένθια από το Γιουχάρα.
0: Το Γιουχάρα. Βέβαια στη Βαλένθια πήγε στα 4 μάτ. Έχει παίξει τα 3 βασικός.
1: Επιλέγει το Μεντιλίμπαρ αυτό, Μαφέ.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω για τον Ιωάννη τον άνθρωπο, γιατί σε 5 γκολ.
1: Καλή απόδοση,
0: ναι, ρε παιδί μου, με 5 γκολ έφαγε η Βαλένθια, δηλαδή μόνο ο Μαθαίο φταίει. Οι άλλοι παίζανε μπαλάρα και την πλήρωσε αυτό. 5 γκολ έφαγε. Άρα φταίγαν όλοι. Λοιπόν, αλλά όμω στα 4 μάτς τη Βαλένθια να παίζει τα 3 βασικός. Είναι κάτι όμω,
1: Εντάξει, δεν είναι η παλιά Βαλένθια.
0: Ναι, ρε, δεν είναι η παλιά Βαλένθια. Κανείς δεν λέει ότι είναι η παλιά Βαλένθια, αλλά να παίζει βασικό στη Βαλένθια όμως τα 3 παιχνίδια, τα 4 δεν είναι και εύκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα παίκτη ο οποίο έφυγε από τον Ολυμπιακό σαν αποτυχημένο.
1: Και ένα άλλο λάθο με τη Λίπα που δεν πήρε το Λουμπάκο πίσω του Κράτη. Δεν τον ήθελε.
0: Το τερματοφύλακα λες.
1: Ναι. Είναι πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Όντως θυμάμαι τα παιχνίδια με τις Κροάτες. Καλό
1: τερματοφύλακα, ναι. Πολύ καλό τερματοφύλακα. Τέλος πάντων. Και ένα τελευταίο ευχαριστώ με την. Είδες, τα βρήκαν εκεί πέρα ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ.
0: Ναι, με το γήπεδο, ναι.
1: Μέχρι τέλη Γενάρη.
0: Ναι, το γήπεδο θα ετοιμαστεί το Ολυμπιακό. Μόλις σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο.
1: Δεν μου λες, γιατί είχα μια διαφορά. Το γήπεδο της ΑΕΚ εκεί πέρα πάνω είναι 4.500 ή 9.000 είναι το γήπεδο, χωρητικότητα.
0: Τώρα να σου πω ότι δεν το θυμάμαι. Νομίζω όχι 4.500, πρέπει να είναι μεγαλύτερο όμως.
1: Μεγαλύτερο,
0: πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Ναι, πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Τώρα εντάξει, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν θέμα τώρα. Δεν είναι εύκολο να βρει τώρα εισιτήρια.
1: Εγώ κοιμάμαι, αν αλλιώ για μένα.
0: Λέω να βρει εισιτήρια τώρα για να κλαβεύσουν και διαρκεία. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Μέχρι να γίνει πάλι το σεφ.
1: Με GPS, γιατί εκεί πέρα χάνει μέσα στα ναι, πέρα.
0: Μέχρι να γίνει πάλι το σεφ να είναι έτοιμο. Εντάξει, ο κόσμο του Ολυμπιακού θα έχει λίγο περιπέτεια να βρει εισιτήρια. Δεν είναι εύκολο. Ειδικά στα παιχνίδια τη Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν. Θα έχουμε πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος. Εγώ βάζω πρώτο την ΑΕΚ. Ακόμα η ΑΕΚ είναι πιο δεμένη ομάδα ακόμα.
0: Εντάξει, είναι πιο έτοιμη ομάδα σχέση με τους άλλους.
1: Οι άλλοι
0: κάνανε πολλές μεταγραφές και ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο
1: Ολυμπιακός.
0: 10 έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Πολλές ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έχει κάνει λίγες. Ένα κορμό. Ναι, εντάξει, αλλά είχε ένα σχήμα έτοιμο ο Νικόλιτς.
1: Μέχρι 15 δεν είναι. Αλλά, πρέπει, η ΑΕΚ πρέπει να πάρει και η συνάμυνα.
0: Όπως θέλω, θα πάρει ο Πέτς, πιστεύω η ΑΕΚ.
1: Και μετά τις 15 ναι, μου φαίνεται και
0: η ελεύθερη. Ναι. Που και εκεί υπάρχουν λαβράκια. Το θέμα είναι οι ελεύθεροι να έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους. Γιατί αν δεν έχουν κάνει, πρέπει να τους περιμένεις κανένα δίμηνο.
1: Εγώ άκουσα και ένα παίχτη, λέει, ένα Μαροκίνο. Για σέντερφο Ολυμπιακός.
0: Το διάβασα λίγο, αλλά το έχασα το δημοσίευμα.
1: Στην Τουρκία που έπαιζε.
0: Θα το ψάξω να το βρω.
1: Ναι, κάτι τέτοιο άκουσα. Για να δούμε, εντάξει. Θα έχουμε πάντως φέτος το πρωτάθλημα που θα είναι πολύ. Με τόσες μεταγράφες και καλή πέρα, θα δούμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
0: Ωραία, Αντρίκο μου.
1: Και παραστικά και στον Ελκάβη, έτσι.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, είπαμε, παιδιά, τελικά αποτελέσματα. Μπαρσελόνα Φέγενο 5-1 και τη Στουγκάρδη με τη Viking 3-1. Εδώ είχαμε το πρώτο χατρίκ για το Champions League. Φέτος το πέτυχε ο παίκτης της Στουγκάρδης, ο Ντεμίροβιτς.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τον Ολυμπιακό που ρώτησε ο φίλος. Διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός γράφει εδώ: παίρνει ταλέντο από την Μπαστιά, όπως προβέβαια λένε από τη Γαλλία. Από την Ελλάδα δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από τον Ολυμπιακό. Από τη Γαλλία λένε ότι ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτη καλό ταλέντο. Καλό ταλέντο από την Μπαστιά. 21 χρονών είναι, Αλεξάνδρε Ζαουαΐ, επιθετικός μέσος που άρχισε να λάβει κατά τη διάρκεια του περασμένη σεζόν στη Β' κατηγορία της Γαλλίας, έχοντας 26 παιχνίδια, 13 βασικός και 13 αλλαγή με 2 γκολ και 2 ασίστ. Η Μπαστιά υποβάσκει στην Γ' κατηγορία, νεαρός σας με καταγωγή από την Ακτίνα Φωτοστού, ξεκίνησε τη φετινή του σεζόν με 4 συμμετοχές, 2 βασικός και 2 αλλαγή. Και κατά το ρεπορτάζ του Γκάλ δημοσιογράφου είναι έτοιμος να πάρει μεταγραφή με τον Ολυμπιακό, να βρίσκεται στην ball position για την απόκτησή του με ένα ποσό λίγο παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάντοτε κατά την ίδια πηγή ο παίχτης αυτός κεντρικός χάφ έχει ουσιαστικά ήδη συμφωνήσει τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους. Μιλάμε για τον παίχτη από την Ακτή Ελεφαντοστού που λέγεται Ζαουί. Ήταν να υπογράψει πριν μια εβδομάδα, λέει, στην τουρκική Κόνιασπορ, αλλά η Μπαστιά δεν τον άφησε, ενώ το όνομά του είχε ακουστεί πριν ο καιρό και για τον Άρη, χωρίς πάντως αυτός να μπορέσει να εξασφαλίσει τον παίχτη. Και είναι πολύ κοντά από την Ένα στη Γαλλία να υπογράψει συμβόλαιο 4 χρόνια με τον Ολυμπιακό, ο Ζαουί. Ζαουαΐ καλύτερα. Αλεξάνδρε Ζαουαΐ. Είναι από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τη σέντρα στα υπόλοιπα μας του Champions League. Να πούμε αν έχουμε κάποια από τα υπόλοιπα παιχνίδια, κάποια έτσι εξέλιξη. Έχουμε στο Nordic Varnamo 2-4 τελικό αποτέλεσμα. Λασκρόνα Χέλσιμπορκ 1-1 στο 93. Το μάτς του Λουσκίλε Νόρμπι συνεχίζεται κανονικά. Είναι στο 81, παραμένει το 1-1. Τελικό Sandvikens Odevolt 0-1. Χράντες Βικτόρια Πλιζέν 0-0 τελικό. Αλφατεχ Αλ Ντράιχ 1-2 είναι στο ημίχρονο. Και ημίχρονο Αλ Νάστρ Ριάντ με την Άμπχα 1-0. Σε εξέλιξη τώρα έχουμε το παιχνίδι Defensa de Belgrano Los Andes 0-0. Και στο 1 το λεπτό 3 μάτς Norwich Birmingham Derby West Brom Rangers St. Mirren είναι όλα στο 0-0, περίπου στο 10ο λεπτό. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο έτσι, διαφημιστικό διάλειμμα, ακούγοντας πρώτα έτσι ένα τραγουδάκι, και επανερχόμαστε με τη σέντρα στα παιχνίδια του Champions League. Μικρό απαραίτητο έτσι, διαφημιστικό διάλειμμα, ακούγοντας πρώτα έτσι ένα τραγουδάκι, και επανερχόμαστε με τη σέντρα στα παιχνίδια του Champions League.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδα σε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.

Ξεκίνησαν τα μας των 10 για το Champions League, όλα και τα 4. Να πούμε γκολ από την Los Andes 0-1 με την Belgrano στο 32, γκολ για τη West Brom με τη Derby 0-1 στο 17ο λεπτό. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθήσουμε μαζί τα παιχνίδια, τα σπουδαία μάτς που έχει σήμερα το βράδυ. Ξεκίνησα πριν από λίγο στο Champions League.

Την άλλη εβδομάδα, φίλε Δημήτρη, την άλλη εβδομάδα είναι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, του Όφη και του Παναθηναϊκού για το Europa και το Conference. Αντίστοιχα, την άλλη εβδομάδα είναι τα παιχνίδια.

Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα παρέα, καλησπέρα Μπιλιάρα. Κάντα μου όλα λέει γκολ γκολ. Και τα τέσσερα μάτς γκολ γκολ. Έχουμε πει και τα τέσσερα μάτς. Όσοι θέλετε παιδιά να βλέπετε τα παιχνίδια, έχετε δυνατότητα να, από τηλεόραση Magenta Sports 1 είναι το λεπτό προς λεπτό, και αν ψάξετε τα κανάλια θα βρείτε και κάθε παιχνίδι μεμονωμένο, αλλά το Sports 1, το Sport 1 έχει το λεπτό προς λεπτό από όλα τα μάτς.

Ο φίλος μας ο Γιάννης έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ναι, αύριο, μάλλον αύριο Πέμπτη, μεθαύριο, Παρασκευή, πρωί, τα σχολεία ανοίγουν και οι δρόμοι θα είναι περισσότεροι. Θα έχει περισσότερη κίνηση γιατί οι γονείς θα πηγαίνουν τα πιτσιρίκια σχολείο. Από Δευτέρα δηλαδή θα γίνεται χαμός, όχι ότι δεν γίνεται τώρα. Θα έχει ξεκινήσει ήδη σε Κηφισό, Μεσογείο, Κηφισίας, Κατεχά και τα υπόλοιπα. Γίνεται ένας χαμός στις πρωινές ώρες. Τώρα από Δευτέρα που θα βγουν και οι γονείς στους δρόμους θα γίνεται πανηγύρι. Παρασκευή λοιπόν είναι το πρώτο κουδουνάκι, αγιασμός, και από Δευτέρα κανονικά επίσης τα παιδιά θα πάνε σχολείο. Νομίζω έχει μπει γκολ για τη Sporting. Θα δούμε τώρα αν χτυπήσει το ρολόι. Το ρολογάκι χτύπησε για να δούμε του γιατί αν πέρασε τη γραμμή. Μισό λεπτάκι, νομίζω έχει περάσει τη γραμμή. Νομίζω. Αλλά όλα, το ρολόι θα τα πει, το ρολόι όλα. Όχι, εδώ δεν έχει περάσει. Εδώ στην δεύτερη φάση. Εδώ νομίζω πολύ δύσκολη φάση. Θα δούμε. Πάντως αν δεν έχει περάσει τη γραμμή, έχει κάνει δύο φοβερές επεμβάσεις ο τερματοφύλακας της Γαλατά Σαράι. Μάλλον ο τερματοφύλακας Sporting, δηλαδή για τον γκολ μέτρησε. Sporting Γαλατά Σαράι 0-1, νωρίς. Έκανε μια φοβερή επέμβαση στο πρώτο σούτ ο τερματοφύλακας Sporting. Στο δεύτερο όμως η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Το ρολόι του γιατί σφύριξε. Έκανε το γκλιν-γκλιν ότι πέρασε τη γραμμή και τον γκολ μέτρησε κανονικά. Γαλατά Σαράι ξεκίνησε δυνατά 0-1 στο 7ο λεπτό. Με τον Λούκας Τορέιρα προηγείται η Γαλατά Σαράι.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Νέα Ιωνία. Γεια σου

Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη μας έστειλε μηνυματάκι. Καλό πρόγραμμα, Μπίλη. Να σου ρωτήσω που είναι. Πού να είναι.

σε μια παραλία να κάνει τα μπάνια του. Ο Τζίτζης έχει εξαφανιστεί γιατί λόγω δουλειάς δεν μπορεί να έρθει τις ώρες που κάνουμε εκπομπή εμείς. Τώρα μας είπε σε κανένα ρεπό, θα έρθει κανένα βράδυ, αλλά δεν το βλέπω το μέγα πρόεδρο. Εγώ μπιλάρα τα έχω παίξει τα παιχνιδάκια όλα φυσιολογικά, δηλαδή να κερδίσει η Arsenal, να κερδίσει η Liverpool, να κερδίσει και η Sporting, η οποία χάνει όμως 1-0 τώρα, βέβαια είναι ακόμα νωρίς, και να κερδίσει και η Paris, λέει ο φίλος. Εντάξει, όλα είναι 0-0, εκτός από την Γαλατά που κερδίζει μέσα στη Λισαβόνα τη Sporting με 0-1, φιλαράκο, αλλά ακόμα έχουμε πολύ πολύ δρόμο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του Champions League. Το μόνο γκολ έρχεται από την Πορτογαλία, εκεί που Γαλατασαράι κάνει το 0-1. Να θυμίσουμε, Γαλατασαράι θα είναι μια αντίπαλο τη ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάποια στιγμή θα παίξει με την ΑΕΚ, είναι στον όμιλό τη. Η οποία ξεκινάει και αυτή καλά, τουλάχιστον μέχρι τώρα προηγείται 1-0 μέσα στην Sporting με γκολ του Λούκας Τορέιρα στο 5ο λεπτό. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0 και από εκεί πέρα σε εξέλιξη τα υπόλοιπα μάτς. Είπαμε το Belgrano Los Andes γίνεται 0-1 στο 48 λίγο πριν το ημίχρονο, Norwich Birmingham 1-0, Derby West Brom 0-1, Rangers St. Mirren 0-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι περίπου στο 33ο λεπτό. Γκολ για την Paris Saint-Germain με τη συνόραμα της Λάβας 1-0 στο 17ο λεπτό.

γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης μέσα στην Λίβερπουλ. Με τη Λίβερπουλ 0-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο 0-1. Γρήγορα γκολ έχουμε μέχρι τώρα. Μέσα στα 19 λεπτά περίπου έχουν μπει 3 γκολ. Ένα για την Ατλέτικο 0-1. Ένα για την Παρί και ένα για την Γαλατά Σαράι. Το γκολ της Παρί δεν μου έχει βγάλει ακόμα σκόρ. Θα το βγάλουμε σε λίγο. Το γκολ της Λιορέντε, ο Μάρκος Λιορέντε έκανε το 0-1 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης.

στο γκολ για την Παρί, ο Ντεμπελέ στο 17ο λεπτό. Άρα έχουμε 3 γκολ. Ένα για την Αθλέτικο με τον Λιορέντε, ένα για την Παρί με τον Ντεμπελέ και ένα για την Γαλατά Σαράι με τον Τορέιρα, Λούκας Τορέιρα. Στο μάτς Νάπολη, Άρσεναλ δεν υπάρχει κάτι, 0-0 παραμένει στο 20ο λεπτό.

Μετά τις 10, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα μάλλον στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα Μπιλιάρα, ωραία μας είδαμε το απόγευμα και οι ομάδες ήταν μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας, η Στουτγκάρντ με τη Βίκινγκ και η Μπαρσελόνα με τη Φέγενορντ, αλλά είδαμε ωραία μας και ωραία γκολ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα δωρεάν μηνύματά σας, 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος ο Μάκης που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Μπιλάρα καλημέρα, καλησπέρα επιγόντως, γίνα μου την Sporting να πάμε ταμείο, είναι καλά τα λεφτά. Φίλε μου είναι 0-1 στο 22ο λεπτό, βέβαια ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς. Θα δούμε, μέχρι το έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο. Norwich Birmingham γίνεται 2-0 στο 38. Derby West Brom 0-1, η West Brom παίζει με 10 παίχτες και Rangers St Mirren παραμένει το 0-0 στο 37ο λεπτό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Arsenal, εξεπαφής κεφαλιά, το φύλαγας της Νάπολη το βγάζει. Μια Νάπολη η οποία έχει ξεκινήσει τον αγώνα καλύτερα, πιέζει, έχει κάνει μια-δυο ευκαιρίες.

για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διαβάζω εδώ ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Άντωνης Γεωργιάδης, αποκαλύπτει για την κλινική που υπέστη ανακοπή ο Μαζονάκης. Δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση. Ζήτησα έρευνα από τον ΙΣΑ, υποτιθέμενη κλινική. Χαρακτήρισε το χώρο όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή ως υποτιθέμενη κλινική στο Κορονάκι, η οποία στην πραγματικότητα είχε άδεια λειτουργίας ενός απλού παθολογικού ιατρίου. Τόνισε κατηγορηματικά ο Υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης της ιατρικής πράξης, στην οποία φέρεται ότι υποβόλαταν ο τραγουδιστής σε απλά ιατρία. Γι' αυτό και μάλλον ο γιατρός προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα, στην ασφάλεια. Είναι σοβαρό αυτό που λέει ο Γεωργιάδης, ότι δεν είχε άδεια να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε στον Μαζονάκη, την πλασμαφαίρεση. Θα με ρωτήσετε τι είναι, δεν το ξέρω, αλλά από ό,τι λέει ο Υπουργός, η κλινική αυτή δεν μπορούσε να κάνει τέτοια πράγματα, αλλά απλά ένα παθολογικό ιατρείο. Παρίσι Ζερμέν καθαρίζει το ματσάκι νωρίς-νωρίς, γίνεται 2-0 με τη Σλόνα Μπρατισλάβα. Εντάξει, φυσιολογικό, απόλυτο φαβορή η Παρί, πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με τη Σλόνα Μπρατισλάβα. 2-0.

Και πάλι με τον Ντεμπελέ. Στο 17 ο Ντεμπελέ έκανε το 1-0. Στο 23 έκανε το 2-0. Με κεφαλιά από κοντά εξ επαφής έκανε το 2-0. Παρί Σλόβαν Μπρατισλάβας. Το 25ο λεπτό 0-0. Τα άλλα τρία παραμένουν όσα έχουν. Νάπολη Άρσεναλ 0-0. Μοιρασμένο μάτς. Είχε ανέβει και λίγο παραπάνω η Νάπολη. Έχει πάρει χώρο στο γήπεδο. Αλλά η Άρσεναλ φαίνεται ότι είναι πιο, έτσι, πιο ομάδα. Τουλάχιστον τα πρώτα λεπτά. Sporting Galatasaray 0-1 στο 26ο λεπτό με γκολ του Μάω. Το χρεώνουν αυτό γκολ. Το χρεώνουν, ναι. Από ό,τι βλέπω το παίρνουν το... Α, μισό λεπτάκι, γιατί έγινε το γκολ. Το χρέωσαν αυτό γκολ, το γκολ της Γαλατά με τον Ινάσιο Γκονζάλο. Αυτό γκολ στο 5ο λεπτό. Τώρα βλέπω ότι πρέπει να έχει σοφαρίσει Sporting. Ναι, 1-1, ισοφαρίζει Sporting, δεν έχω ακόμα τον σκόρερ, θα τον βγάλουμε σε λίγο, νομίζω ο Κένι, νομίζω ότι είναι ο Κένι, στο 26ο λεπτό, Sporting Galatasaray 1-1.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε με Κώστα Σαμοθράκη. Έχουμε νέο από τον Ολυμπιακό. Κώστα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασιλή. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Λοιπόν, τέλος με τη λίμπαρα από τον Ολυμπιακό. Σε λίγο θα ανακοινωθεί και επίσημα με το τέλος της συνεργασίας των Ερυθρόλευκων με τον Βάσκο προπονητή μετά από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έτσι αποφάσισαν στον Ολυμπιακό. Προσπαθώ τώρα να δω, τώρα μου ήρθε η ανακοίνωση. Λοιπόν, να μεταφέρω και την ανακοίνωση. Ολυμπιακός, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τις λήξεις συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον Χωσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο των κάθε Ολυμπιακού, κάθε Έλληνα, και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ένδοξης ιστορίας του θρύλου. Στη συνέχεια η ομάδα κατέκτησε το ιστορικό ντρέμπλ των 100 χρόνων του συλλόγου, πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup, και ο coach έγραψε και αυτό το όνομά του με χρυσά γράμματα την ιστορία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένο με το σύλλογό μας. Γι' αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεο της Ολυμπιακής ιστορίας και της καρδιάς ολόκληρης ερυθρόλευκης οικογένειας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, δεν υπάρχουν κύκλοι, υπάρχουν κύκλοι και κάποτε κλείνουν. Όπως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχει καταφέρει. Η εκτίμηση και ο σεβασμός, η αγάπη και η οικογένεια του Ολυμπιακού θα συνοδεύουν πάντα παντοτινή στρατηγία μας, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν για να είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Ολυμπιακός, αυτή είναι η ανακοίνωση.
0: Κώστα, σου ήταν, για σένα ήταν έκπληξη?
1: Κοίταξε,
0: το ξαφνικό, τόσο ξαφνικό.
1: Δεν ήταν έκπληξη, Βασίλη, αλλά από τη στιγμή που τελείωσε ο
0: Κοβάσεβιτς.
1: Σ'
0: άκουγα που τα λέγες χθες.
1: Ήταν θέμα χρόνου πλέον να γίνει και αυτό. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου.
0: Ναι, σ' άκουγα που το λέγες χθες.
1: Από το πρωί στις συζητήσεις που έκανα και νομίζω ότι ήταν φανερό. Γιατί ο Κοβάσεβιτς τον έφερε στην Ελλάδα, ο Κοβάσεβιτς τον στήριξε, είχαν πολύ καλές σχέσεις. Όχι τις καλύτερες τον τελευταίο καιρό, η αλήθεια είναι. Έτσι. Αλλά γενικά ήταν ένας άνθρωπος που το στήριξε πολύ και μαζί πορεύτηκαν αυτά τα 2,5 χρόνια. Και από τη στιγμή λοιπόν που έγινε αυτό, η εκτίμησή μου, έτσι στο μυαλό μου πάντα είχα, ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μας αποχαιρετήσει. Αυτό έγινε πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε οι πρώτοι με το μεταδίδουμε.
0: Ναι,
1: με το Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Έχουμε κάποιο όνομα που παίζει? Πάμε με τον Όφη. Με ποιον πάμε με τον Όφη?
1: Αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
1: Πώς θα πάμε,
0: ωραία,
1: με τον Όφη. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα έχουν γίνει κάποιες προεργασίες, οι οποίες δεν είναι γνωστές αυτή τη στιγμή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Με τον Κορδόν προφανώς και στη συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα δούμε, θα είμαστε σε επαφή, γιατί δεν αποκλείεται απόψε και απόψε τη νύχτα να έχουμε,
0: να έχουμε εξελίξεις. Ωραία, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ακούσαμε πρώτοι. Να σε καλά, φιλαράκο. Να σε καλά. Λοιπόν, ακούστε πρώτοι εδώ από το σταθμό ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε να απομακρύνει τον Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του και ψάχνει τώρα τον αντικαταστάτη. Ήταν ξαφνικό, βέβαια. Ξαφνικό. Έπεσε πολύ στις τελευταίες μέρες ότι μήπως και δεν κάτσει, δεν μείνει στον Ολυμπιακό. Τελικά, λίγο πριν, ο Κώστας Σαμοθράκης μας ενημέρωσε, πρώτη τα ακούσατε εδώ από το σταθμό μας, ότι ο Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ είναι οι δρόμοι χωριστοί από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, θα δούμε την εξέλιξη του, τι θα γίνει με το νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Πιθανόν να πάει τώρα την Κυριακή. Νομίζω δεν προλάβει να βρει προπονητή να κάτσει στον πάγκο. Πιθανόν να πάει με έναν υπηρεσιακό την Κυριακή στο παιχνίδι, Σάββατο νομίζω, στο παιχνίδι με τον Όφη. Και από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει τον νέο του προπονητή. Λοιπόν, στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, να δούμε ότι έβαλε τρίτο γκολ η Παρή, κάνει πλάκα στην, λογικό είναι, με τον Φεράν Τόρες στο 31, 3 γκολ, εύκολο over από αρχή. 1-1 Sporting Galatasaray. Ατλέτικο Μαδρίτης προηγείται μέσα στη Λίβερπουλ με 1-0, 0-1, και το παιχνίδι Νάπολι Άρσεναλ να παραμένει το 0-0. Στα υπόλοιπα που έχουμε σε εξέλιξη, παιχνίδι από την Αγγλία, Norwich Birmingham 2-0 ημίχρονο, Derby West Brom 1-0-1 ημίχρονο, Rangers and Mirren 0-0 ημίχρονο, Charlton QPR 0-0 στο 35, και κάτι άλλο, Chelsea Lynch 0-0 στο 21ο λεπτό. Αυτό είναι για το League Cup της Αγγλίας.

ο φίλος ο Τάκης. Ευχαριστώ με τη Λίμπαρ για όλα. Καλή συνέχεια. Λέω ο φίλος Τάκης που είναι φίλος του Ολυμπιακού. Και ο φίλος ο Γιώργος, φίλος του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε coach για ό,τι μας πρόσφερες. Αλλά οι δρόμοι έπρεπε να χωρίσουν εδώ τις τελευταίες, το τελευταίο 1,5 χρόνο. Λέω ο φίλος, έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Εντάξει παιδιά, τα μηνύματα τώρα είναι όλα, μάλλον δεν είναι, μάλλον μηνύματα αγάπης εδώ με την Λίμπρα από ό,τι βλέπω. Έχω τα περισσότερα τουλάχιστον. Εντάξει, ένας οπονητής ο οποίος στον Ολυμπιακό πρόσφερε τα πάντα. Εντάξει, δύο τελευταίες χρονιές, μια μισή χρονιά δεν πήγε το ίδιο καλά, αλλά εντάξει, okay, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακός τώρα θα αναστήσει το νέο του προπονητή. Τώρα είπαμε ότι λογικά από εβδομάδα και να τον βρει τώρα, νομίζω θα είναι δύσκολο να κάτσει στον πάγκο στο παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι δύο μέρες πριν το παιχνίδι, τρεις. Όπως είπε ο Κώστας Μοθράκης, ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει προεργασίες ούτως ή άλλως για να γίνει τόσο μάλλον να γίνει η απόλυση του με τη Λίμπαρ, άρα ο Ολυμπιακός θα έχει ασχοληθεί με διάφορους προπονητές. Και ίσως, όπως μας είπε ο Κώστας, ίσως και μέσα στην ημέρα, σήμερα ή αύριο, να έχουμε εξελίξει το θέμα του προπονητή για τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, καλησπέρα φίλε Βασίλη, ο φίλος ο Διαμαντής. Διαμαντή μου, το διαβάσαμε, τη διάβασε ο Κώστας Σαμοθράκης στην ανακοίνωση που λες ότι ο Ολυμπιακός, ναι παιδιά, δεν τον κακίζει, εντάξει, απλά λέει ότι κάποιες φορές έτσι το ποδόσφαιρο οι δρόμοι χωρίζουν, αλλά θα μείνει πάντα το όνομά του στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η ανακοίνωση πάνω κάτω της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το Μεντιλίμπαρ.

0: 22 λεπτά πριν τις 11, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του Champions League. Chelsea Lynch μόλις τώρα γίνεται 0-1 και εμείς πάμε σε μια γραμμούλα, μας είναι ο φίλος. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον δεν είναι ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει, μάλλον μας ξαναπαίρνει, για να πάμε να δούμε αν υπάρχει τώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το χάρη, το φίλο μου το Χάρη.
1: Τι έγινε, είδες που τα έλεγα προχθές.
0: Τα λέγανε, μωρέ. Όχι.
1: Όχι. Εγώ σου είπα τη στιγμή που είπε η θύρα 7 έτσι και έτσι είναι τελειωμένος. Και μου λες και όχι, μου λες δεν πάει έτσι. Και μου λες, σου λέω είναι θύρα 7 και μου λες και τι έγινε που είναι θύρα 7. Σου είπα είναι κάτι διαφορετικό η θύρα και καλός για μένα έτσι. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή και λάθος να έχουν κάνει, εγώ το δέχομαι γιατί αυτοί είναι οι πρωτομάστορες. Αυτοί αποφασίζουνε. Τώρα εσείς μπορεί να σου φαίνεται κινέζικο αυτό που λέω.
0: Α, μου φαίνεται παράλογο, όχι κινέζικο.
1: Ωραία, εγώ...
0: Εντάξει, φίλε ο καθένας όπως το βλέπει, ο καθένας όπως το βλέπει.
1: Μα σου είπα και ο Μαρινάκης είναι θύρα 7 στην
0: ουσία. Εντάξει, οκ. Θύρα 7.
1: Είναι χειρότερος από θύρα 7.
0: Ναι,
1: και λειτουργεί έτσι με το αίσθηκτο και με αυτό, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να γίνει αυτό, κακά τα ψέματα, δεν μπορούσε τώρα. Εγώ το μόνο που του χρεώνω, λέει, του με τη Λίμπαρ, ότι ήταν πολύ πολιτισμένο, ρε παιδί μου, για την Ελλάδα. Δηλαδή το σκηνικό εχθές, αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοια ακακία, πώς να το πω.
0: Είναι και τι θα είναι, δολοφόνος να είναι, ρε φίλε. Τι λες, Χάρη, τώρα, βγαίνεις τώρα και λες τέτοια πράγματα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Τι πάει να πει είναι ακακία, τι είναι έναν δολοφόνος.
1: Να το εξηγήσω, ρε φίλε, δηλαδή πάει εχθές τώρα, το οποιοδήποτε ροπονητή πάει και αγκαλιάζεται.
0: Καλά έκανε. Είναι φως του είναι.
1: Τώρα ο Μπράτσος λέει σου δείξε με τη συμπεριφορά του προχθές που φανάτισε τους παίχτες του. Κοιτάξτε, εσύ μπορεί να μην το δέχεσαι, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Εντάξει, είσαι πολύ οπαδός, φοράς πολύ κόκκινα γυαλιά, ρε φίλε. Συγγνώμη που το λέω κιόλα, δεν μπορώ να κάνω κουβέντα με τόσο οπαδό σαν και εσένα.
1: Δεν το έχω κλείψει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κουβέντα με άνθρωπο που είναι τόσο βαμμένο οπαδό.
1: Εντάξει, ρε Βασίλη.
0: Είναι αρρώστια αυτό που κάνει, ρε φίλε. Τώρα μου λες γιατί πήγε ο Μπεντελίμπαρ και αγκάλιασε το ροπόνι. Τι καλά κάνει και τον αγκάλιασε. Δεν κατάλαβα. Αριστεί το λόγο από κανέναν. Συνάδελφός του, ρε φίλε, είναι.
1: Να αγκαλιάσει κάποιον που το αξίζει.
0: Γιατί δεν αξίζει ο Μπράτσος, του έχει κάνει κάτι ο Μπράτσος.
1: Ο άλλο σου φέρεται έτσι.
0: Λέει πώς του φέρθηκε ο Μπράτσος, δηλαδή. Τι έκανε.
1: Να καταλάβει, δηλαδή οι παίκτες του Μπράτσου πώς μπήκανε προχωρήσει και παίξαν έτσι από μόνοι τους παίξανε.
0: Πώς παίξανε, πώς φέσανε μπάλα παίξανε
1: δηλαδή,
0: κι αυτοί.
1: Δηλαδή με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
0: Τι τους είπε δηλαδή, πήγε του σαμπάνι, πήγε να σπάσει το πόδι του. Εντάξει, Χάρη, εντάξει. Παίρνε θύρα 7, Χάρη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί. Μίλαμε θύρα 7. Εντάξει, να είσαι καλά. Για χαρά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί. Χάρη μου, συγγνώμη κιόλα. Είσαι πολύ βαμμένο, το είπα κιόλα. Μίλαμε οπαδού, όχι με μένα. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Τώρα μου λε, έβαλε ο Μπράτσο του παίκτε του Ολυμπιακού, το Σιαμπάνι να σπάσει το πόδι του Αλαραμπή. Μην τρελαθούμε κιόλα. Είναι άσχημο για τον άνθρωπο Μπράτσο. Και να μου λε τώρα με τη Λίμπαρα γιατί πήγε και αγκάλια στον προπονητή Ολυμπιακού, του Βόλου, καλά έκανε. Δεν κατάλαβα.

Εντάξει, παιδιά, όλοι είμαστε οπαδοί, όλοι φανατιζόμαστε, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Να ξέρουμε και τι λέμε. Μα βγαίνουμε να λέμε στον αέρα τώρα ότι μας έρθει στο μυαλό επειδή αγαπάμε τη μια ομάδα ή την άλλη. Όσο άρρωστοι και να είμαστε, υπάρχουν και κάποια όρια. Λοιπόν, η Λίβερπουλ σοφαρίζει λίγο πριν το ημίχρονο στο 39, κάνει το μάτς 1-1. Άρα έχουμε γκολ στα 3 από τα 4 μάτς. Το μόνο μάτς που δεν έχει γκολ είναι Νάπολη με την Arsenal.

με τον Σλόμποσλάι, έκανε το 1-1 η Λίβερπουλ. Άρα έχουμε ανακεφαλαίωση Λίβερπουλ Ατλέτικο 1-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-0, Παρίς Σλόβαν 3-0, Σπόρτινγκ Γαλατασαράι 1-1. Ωραίο γκολ, ωραίο συνδυασμός, τακουνάκι στον Σλόμποσλάι και το 1-1 και πανηγυρισμοί ξέφρενοι στο

Από ό,τι διαβάζω εδώ σε διάφορα site, θα μας το επιβεβαιώσει αν υπάρχει κάτι. Και ο Κώστας Σαμοθράκης, του ακούσατε την είδηση για την αποχώρηση, την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ πρώτη εδώ σταθμό. Αν έχει κάτι, ο Κώστας θα μας ενημερώσει αμέσως. Από ό,τι διαβάζω σε κάποια site που έρχονται και από το εξωτερικό κάποιες ειδήσεις, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά να βρει προπονητή, στο όνομα, το όνομα του οποίου είναι, παιδιά, να το κάνω λίγο γιατί είναι λίγο δύσκολο, Ιμανόλ Αργουαθίλ. Λέγεται ο προπονητής. Έτσι γράφουν κάτι και μέσα, και από ό,τι διαβάζω και από, ότι πιθανόν να λάβει και από αύριο τον Ολυμπιακό, δηλαδή τη μέρα που μας έρχεται, Ιμανόλ Αργουαθίλ. Έχει δύσκολο όνομα άνθρωπος. Ισπανός, πάλι σε Ισπανό πάει ο Ολυμπιακός. Τώρα παραπάνω στοιχεία για τον προπονητή δεν έχω, παιδιά. Αν βρω κάτι παραπάνω στοιχεία, πώς και τι που είναι, που ήταν και αυτά, θα τα πούμε. Μόνο το όνομά του έχω διαβάσει. Αν κάτι παραπάνω βρει ο Κώστας Σαμοθράκης, θα μας ενημερώσει όπως κάνει πάντα, γρήγορα γρήγορα. Είναι και αυτός Βάσκος. Αν μου λέει κάτι το όνομά του, πρέπει να είναι από, έτσι που έχω παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια της Ισπανίας από την τηλεόραση, πρέπει να είναι, ήταν προπονητής στη Real Sociedad, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, και έχει νομίζω πάρει και ένα κύπελο, και αυτό δεν είμαι σίγουρος. Έχει πάει τελικό, το έχει πάρει, δεν το έχει πάρει, δεν το θυμάμαι. Πάντως πρέπει να είναι προπονητής που ήταν και στη Real Sociedad. Καλά παιδιά, θα τα βρούμε όλα σε λίγο, θα βγουν, αν το όνομα παίζει πολύ, θα βγουν και στοιχεία για τον προπονητή που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.

τώρα πρέπει να το λένε όμως οι ρεπόρτερ και οι σπίκερ να το λένε η Μανόλ, γιατί τώρα αμπερδευόμαστε. Έχει δύσκολο όνομα άνθρωπος, Αλγουαθίλ. Ενώ Βαλβέρδε παλιά με τη Λίμπαρ ήταν πιο εύκολο. Μπαμ, το έλεγες τώρα, Αλγουαθίλ. Αν το πεις πολλές φορές, το μαθαίνεις.

0: Για πάμε γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Έλα.
0: Δήμο.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Έλα, Δήμο.
1: Έχουμε πρώτη πληροφορία για τον καινούργιο προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Για πες.
1: Η Μανόλο.
0: Α, το είπα και εγώ πριν.
1: Ο πρώην προπονητής Σοσιεδάδ είναι στην Ελλάδα, υπογράφει και αύριο το πρωί θα προπονήσει και την ομάδα.
0: Α, είναι δηλαδή, είναι έτοιμο,
1: η
0: λέει
1: Μανόλο,
0: το.
1: Είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Είναι δηλαδή έτοιμο.
1: Σοσιεδάδ. Ναι, ναι.
0: Είναι αυτός, δεν ξέρω αν Δήμο θυμάσαι, είναι αυτός που είχε πάρει και το κύπελο με τη Σοσιεδάδ.
1: Ναι, ναι.
0: Ή είχε πάει στο τελικό. Το είχε πάρει νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να δούμε. Και αυτός, Βάσκος,
1: είναι από Κορδόν πλευρά, προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και αυτός Βάσκος.
1: Είχαμε πει την προηγούμενη Τρίτη, στην εκπομπή μαζί με τον Καραμπεσίνη, τον Γιώργο, ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες. Μάλλον το είχαμε πει την Παρασκευή ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες, ασχέτως αποτελέσματος με τον Βόλο, τι θα γίνει και θα...
0: Και ο Κώστας Σαμοθράκης πριν είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη στην ατζέντα του διάφορα ονόματα.
1: Όχι, η Μανόλο.
0: Η Μανόλο Αλγουαθίλ.
1: Ο πρώην της
0: Σοσιεδάδ. Για να σου πω τώρα θα...
1: Αύριο γνωρίζετε και προπονεί την ομάδα.
0: Και θα είναι στο μπάγκο με τον Όφη κανονικά, έτσι έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, ωραία, εντάξει. Οκ, Δήμο μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δήμο Τσαπαλιάρη, μας λέει ότι από ό,τι διαβάσαμε και εμείς, ότι ο νέος προπονητής Ολυμπιακού είναι η Μανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος είναι στην Αθήνα και περνάει μιλάει με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, υπογράφει το συμβόλαιό του. Θα δούμε τώρα τι χρονική διάρκεια θα έχει το συμβόλαιο και από αύριο αναλαμβάνει στο Ρέντι προπονήσεις για να είναι στον πάγκο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού το Σάββατο βράδυ με τον Οφή, να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές του, να πάρει μια εικόνα από Ρέντι.

Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports. Για τα παιδιά εκεί που είναι μια μέρα η οποία έχουμε τσάπεζο και δεν έχει τίποτα έτσι άλλο να ασχοληθούμε από Ελλάδα, ξαφνικά γίνεται μπαμ. Με την Λίμπαρ, ξαφνικά. Εντάξει, υπήρχε εδώ και κάποιες μέρες, έπαιζε το σενάριο να φύγει από τον Ολυμπιακό. Από χτες, μετά την νίκη του Ολυμπιακού με τον Βόλο, κάπως τα πράγματα ηρέμησαν, δεν άκουσε κανένα πολλά πράγματα. Και ξαφνικά σήμερα το βράδυ Κώστας Σταμοθράκης βγήκε στον αέρα και μας είπε με την Λίμπαρ τέλος από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στην Πορτογαλία, η Sporting με τη Γαλατασαράι 1-1.

0: Καλό στο φίλο μου το Σταμάτη το Μαστόρο. Τον Μπαγκανίνη να πάρει προπονητή, λέει Ολυμπιακός. Τον Μπαγκανίνη που ξέρει και από καλό ψωμί. Γεια σου Σταματάκο μου, γεια σου Πεχταρά μου. Καλό φθινόπωρο. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό στο φίλο μου το Μάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά Μάκη μου.
1: Λοιπόν,
0: το περιμένατε στις Ολυμπιακή αυτό ή ξαφνικά σας ήρθε?
1: Όταν ανανέωσε ο κύριος πρόεδρος και με ρώτησαν, δεν θυμάμαι αν ήταν στο συγκεκριμένο σταθμό.
0: Μισό λεπτό Μάκη μου, μισό λεπτό Μάκη μου, να πω τελικό, μάλλον ημίχρονο, Νάπολη Άρσεναλ 0-0, Παρίσι Σλόβαν 3-0, Λίβερπουλ Ατλέτικο 1-1, Σπόρτινγκ Γαλατά 1-1, συνεχίζεις.
1: Επειδή βγαίνω σε σένα, εννοώ στο δικό σας το σταθμό, σε έναν άλλον τελικά.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο είναι που βγαίνω αραιά και που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Τώρα οι επισκέψεις είναι πιο συχνές.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε.
1: Είχα πει όταν με ρωτήσανε, όταν έγινε η... Όταν το πω τώρα, η ανανέωση εμπιστοσύνης που του έδωσε ο Μαρινάκης.
0: Μετά την Αϊμέγεν, λες.
1: Εγώ είπα ότι πήρε παράταση ζωής και μένει μέχρι να φύγει. Δεν πρόκειται να μακροημερεύσει. Λοιπόν, το πρόβλημα ήταν προπολού έπρεπε να είχε λυθεί, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εγώ περίμενα να είχε λυθεί το πρόβλημα πριν παίξουμε με την Αϊμέγεν. Γιατί περίμενα να φύγει ο κύριος Μεντιλίμπαρ, που όταν ήρθε εγώ ήμουνα κάτι ενθουσιασμένος. Και τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο ήμουνα με χίλια μαζί του.
0: Εντάξει, με την Αϊμέγεν Μάκη όμως δεν μπορούσε να κάνεις κάτι, γιατί δεν είχες παίξει ακόμα. Δηλαδή, να τον διώξεις πριν την Αϊμέγεν δεν ήξερες τι θα παρουσιάσει.
1: Να τον διώξω πριν την Αϊμέγεν και θα σου εξηγήσω.
0: Μα δεν ήξερες τι θα παρουσιάσει πριν την Αϊμέγεν. Γιατί είναι μια νέα σεζόν.
1: Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Όταν λοιπόν ακούω, διαβάζω ότι θα στηριχτεί στο Τζικίνι, στον Γκαρθία, στο Ζέλσον, να πάει να αποκλείσει την Αϊμέγεν, την οποιαδήποτε Αϊμέγεν, όταν με το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, με τους συγκεκριμένους παίχτες, όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός ήταν στο μηδέν.
0: Μισό λεπτό παρένθεση. Το να στηριχτεί που λες, συμφωνώ, είχε αυτούς τους παίχτες. Ο Ολυμπιακός του πήρε παίχτες πριν την Αϊμέγεν.
1: Μα ζήταγε.
0: Πού ζήταγε? Ξέρουμε αν ζήταγε.
1: Βασίλη μου.
0: Ναι, μισό λεπτό. Να τα βάζουμε όλα. Ξέρουμε αν ζήταγε παίχτες. Για το Ολυμπιακό, στις μεταγραφές Ολυμπιακού.
1: Μα έβγαινε και είπε, εγώ αποφασίζω και δεν δίνω λόγο σε κανέναν.
0: Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν τις έκανε όλες ο Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν και άλλοι στο τεχνικό επιτελείο που κάνανε μεταγραφές. Οι οποίες μεταγραφές άρχισαν να έρθουν στον Ολυμπιακό.
1: Πρόσεξε. Όταν ήταν στο Μονακό ο κύριος Μαρινάκης, είπε, επειδή βγαίνανε στους σταθμούς από εδώ και από εκεί και λέγανε ότι η διοίκηση παίρνει παίχτες και όχι ο Μεντιλίμπαρ, ο κ. Μαρινάκης είπε το εξής: όποιος παίχτης έχει έρθει είναι του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Δεν άκουσα εγώ να αμφισβητήσει κανείς αυτό. Άρα συμφωνούσε σε όποιον παίχτη όποιος παίχτης ερχόταν στον Ολυμπιακό. Και θα πάω μια αυτή.
0: Έλα Μάκη, αν διακοπές, πού είσαι Μάκη?
1: Εγώ.
0: Έλα τώρα καλύτερα, έλα πάμε.
1: Α,
0: βέβαια, εγώ θυμάμαι το Μεντιλίμπαρ να ζητάει κάποιους άλλους παίκτες, έναν από την Ισπανία που ήταν στην Μπάγερ. Πώς ξέρεις το Μαρινάκη αυτά που λέει ο Μαρινάκη είναι αλήθεια και δεν είναι ψέματα? Πού ξέρεις δηλαδή, μου λες για το Μαρινάκη και μου λες για το Μεντιλίμπαρ. Κάποια στιγμή ζήταγε ένα παίκτη που έπαιζε στην Μπάγερ.
1: Ο Μεντιλίμπαρ δεν βγήκε να πει, εγώ θέλω
0: αυτόν. Έχει κανένα προπονητή να λέει θέλω αυτόν.
1: Εγώ άκουσα τον προπονητή όμως του Ολυμπιακού να λέει ότι όσοι παίχτες έχουν έρθει ήταν υπό την έγκριση του κυρίου Μεντιλίμπαρ.
0: Αυτό είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, το Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι. Δεν άκουσα όμως να το αμφισβητήσει ο Τέο.
0: Έχει ποτέ δει κανένα προπονητή να αμφισβητεί
1: το Μεντιλίμπαρ ότι ξέρεις τι, εγώ δεν ήθελα τον Τάδε. Ήθελα τον Τάδε και δεν μου τον φέρανε. τότε θα έχει να δίκιο στον κύριο Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν είναι θέμα. Αλλά... Εγώ δεν λέω ποιο έχει δίκιο, ποιο έχει άδικο. Εντάξει, εγώ λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ, οι παίκτες που πήρε του φέρανε, γιατί οι παίκτες όπου έρθαν δεν είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ. Ο Γκονζάλες δεν είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ, είναι επιλογή του τεχνικού διευθυντή του Ολυμπιακού. Μια καλή επιλογή. Και πληρώσαν τόσα λεφτά. Αν του είχαν φέρει νωρίτερα, ίσως ο Ολυμπιακός να ήταν τώρα στο Champions League.
1: Περίμενε, Βασίλη μου.
0: Λέω, μπορεί, ίσως να ήταν, δεν ξέρω, ίσως να ήταν.
1: Περίμενε. Επειδή ακούω αυτό που είπες τώρα εσύ και το λένε και πολλοί, ότι θα είναι πάρα πολλοί παίχτες, περίμενε. Επειδή ακούω αυτό που είπες τώρα εσύ και το λένε και πολλοί, ότι θα είναι πάρα πολλοί παίχτες,

0: Είχε, του φέρανε κάρμο, του φέρανε παίχτε. Όταν ήρθε με τη Λίμπρα και πήγε το κόφερεντ. Γιατί άμα ήταν. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν του έφερε με
0: τη Λίμπρα. Δεν του έφερε με τη Λίμπρα. Πέμπτη και είπα και η Δευτέρα το ανακοινώσανε παίχτε. Πότε πρόλαβε του έφερε. Απλά του δέχτηκε. Τον κάρμο και του υπόλοιπου.
1: Και με αυτού που δεν έφερε με τη Λίμπρα πήρε το κόφερεντ. Συμφωνούμε.
0: Ναι, άρα θέλω να πω ότι δεν σκάει μεταγραφές μόνο προπονητής, γι' αυτό υπάρχουν τεχνικοί διευθυντές.
1: Μα άκου να δεις. Πάντα θα ρωτηθεί και ο προπονητής.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, ναι, αλλά δεν του φέρνουν και ένα. Οι τεχνικοί διευθυντές δεν είναι άμυροι ευθυνών, δηλαδή έχουν ρόλο σε ομάδες. Α πούμε και ο Ριμπάλτα τον Νίκολς τον ερώτησε, δεν του είπε πάρου αυτού.
1: Αυτό το έχω πει προπολού ότι ναι, γύρω εντάξει. Οι τεχνικοί έχουν ευθύνη και.
0: Κάνε δουλειά και αυτοί δηλαδή, ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να λέω κάθε μέρα τα ίδια.
0: Όχι, ναι, εντάξει, οκ.
1: Πέρασε όλη η χρονιά. Πες μου έναν παίχτη, που παρουσίασε εξέλιξη τη χρονιά αυτή που μας πέρασε. Έναν. Ξεκινάω από το Ροντινέι. Ξεκινάω από τον Ορτέγκα που είναι στη Αργεντινή. Ξεκινάω από το Ρέτσο. Ξεκινάω από τον Πιρόλα. Εννοώ για τη χρονιά που μας πέρασε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάω στο κέντρο. Έσε, τίποτα. Μουζακίτης, τίποτα. Γκαρθία, τίποτα. Πάω στην επίθεση τώρα. Τσικίνιο. Αλλού για αλλού. Ζέλσον, αλλού για αλλού. Ελκαμπή, σκοράρει στη χάση και στη φέξη. Θέλω να σου πω ότι οι παίχτες που είχε όλη τη χρονιά και τους έβαζε να παίζουν δεν παρουσιάσανε ούτε ωραίο ποδόσφαιρο ούτε καμία πρόοδο. Κανένας από αυτούς δεν βελτιώθηκε. Πώς λοιπόν ξέρουμε και δικαιολογούμε ότι μα δεν ήρθανε καινούργιοι γρήγορα να τους βάλει μέσα. Μα αυτούς που είχε ένα χρόνο τους έκανε χειρότερους. Τόσο απλό είναι ρε παιδιά.
0: Εντάξει,
1: τόσο απλό. Ναι,
0: εντάξει δεν είναι τόσο απλό. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που είχε πολλά προβλήματα με ευθύνη του Μεντιλίμπαρ την προηγούμενη χρονιά. Αλλά οι μεταγραφές γίνανε πολύ αργά. Και στηρίχθηκε στους ίδιους παίχτες. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, όταν μια ομάδα είναι κακή, κάνει μεταγραφές να γίνει καλύτερη. Αλλιώς παραμένει η ίδια.
1: Δεν κρίνουμε αυτό που θα γίνει στην πορεία. Κρίνουμε αυτό που έχουμε.
0: Αυτό
1: δει.
0: Που είδαμε τώρα είναι μια περσινή ομάδα.
1: Η οποία.
0: Δεν παίζει όχι. Καλά. Απλό. Έχει γι' αυτό ο κόσμος Ολυμπιακού διαμαρτύρεται.
1: Άρα, ποιος την είπε αυτός που η ομάδα δεν έπαιζε καλά.
0: Ο Μεντιλίμπαρ δεν είπε αυτός.
1: Γιατί λοιπόν τόσο καιρό οι φίλοι μου, οι Σίγαβροι, δεν βγαίνανε να πούνε ρε παιδιά, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό.
0: Το λέγανε πολύ.
1: Ελάχιστοι.
0: Το λέγανε πολύ, όχι ελάχιστοι, πολύ. Η πλειοψηφία το λέγε.
1: Και γινόμασταν στόχοι εμείς.
0: Για να δούμε το πρόβλημα που είναι το καινούργιο τώρα. Θα κάνει τίποτα για να δούμε, γιατί τώρα έχουμε και αυτό. Γιατί τώρα θα μπει σύγκριση.
1: Αυτό λες τώρα, θα το δούμε. Τι θα συμβεί στο μέλλον.
0: Ναι, ρε παιδί, θα σου λέω αύριο, ο άνθρωπος τώρα έρχεται. Αλλά πρέπει να δείξει, δηλαδή θα έχει διακοπή της εθνικής ομάδας στις εβδομάδες και αυτός πρέπει να δείξει κάποιο έργο.
1: Βασιλή, το μέλλον στο ποδόσφαιρο κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Κανένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κανείς το μέλλον. Α σου λέω και αυτός ο νέος προπονητής που έρχεται με εμπειρία από τη Λα Λίγκα, έχει 6,5 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έχει πάρει κύπελο. Είναι επιθετικός προπονητής από ό,τι διαβάζω. Πρέπει και αυτός μέσα σε 1,5, 2, 3, 4 μήνες να δείξει κάποιο έργο. Άμα δεις τον Ολυμπιακό, παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο, άλλαξε ο μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να δεις κάτι μετά.
1: Από που τον έδιωξε, διώχνεις κάποιον που δεν πάει κάτι. Και ναι. Παίρνει έναν άλλον, μήπως πάει καλύτερα. Όταν η ομάδα έχει πιάσει το.
0: Δεν παίρνει ένα μήπως πάει καλύτερα. Παίρνει ένα προπονητή για να πάει καλύτερα. Το μήπως πάει καλύτερα είναι λευκή πετσέτα. Τότε πάρε ένα, το μάκι.
1: Δεν ξέρεις αυτό αν πάει. Έχεις τη διάθεση.
0: Ρε παιδί μου, πα σε μια λύση προπονητή, ο Κορδόν και οι υπόλοιποι που είναι στο Ολυμπιακό, εξέτασαν κάποιες λύσεις προπονητών. Σου λέει αυτός ο προπονητής ταιριάζει στην ομάδα μας. Επιθετικό ποδόσφαιρο, εμπειρία στη Λα Λίγκα. Έχει το ονοματάκι του στην Ισπανία. Αυτό θα πάρουμε. Αλλιώς θα παίρνει το μάκι. Άμα ήταν μήπως παίξουμε καλύτερα, θα παίρνει το μάκι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το κόνφερες με το δικό του ποδόσφαιρο, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο.
0: Μάκη, δεν σε ακούω, ρε φίλε. Δεν έχει πάει το κινητό το τηλέφωνο σήμερα. Κάνει διακοπές. Κάνει διακοπές, δεν σε ακούω. Α, τώρα μία σ' ακούω, δεν σ' ακούω καθόλου.
1: Κάτσε να μετακινηθώ.

0: Γιατί και ο Μεντιλίμπαρ. Ναι, γιατί όταν έφυγε ο προπονητής Ολυμπιακού προηγούμενος και το Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός αυτό σκέφτηκε. Πρέπει έναν προπονητή που έχει πάρει ένα Europa, που ήταν αρκετά χρόνια στην Ισπανία και τον εμπιστεύομαι να μου φτιάξει την ομάδα. Και όπως έκανε. Και δεν, δεν πήρε έναν προπονητή παγκοσμίω άγνωστο.
1: Περίμενε.
0: Και τώρα πήγε έναν προπονητή το ίδιο πράγμα. Έτσι,
1: ένα Βασίλη μου, ναι. Πριν στάσουμε στο Μεντιλίμπαρ, είχαν περάσει και κάποιοι άλλοι που τους είχε πάρει ο κύριος πρόεδρος του Ολυμπιακού με σκοπό να βελτιώσουν την ομάδα μετά το Μαρτίνς. Όμως δεν πέτυχαν.
0: Ναι, γι' αυτό πήρε.
1: Και ένας τέτοιος άλλος μέχρι που ήρθε ο Μεντιλίμπαρ και έκανε τις επιτυχίες αυτές που
0: ναι,
1: έκανε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Και δεν
0: αυτό
1: είναι κανείς αγνώμονας, πιστεύω, στον Ολυμπιακό να μην αναγνωρίζει.
0: Το ίδιο λέμε, και ο προπονητής που διαλέγει τώρα ο Ολυμπιακός είναι ψαγμένος, δεν είναι προπονητής που βρήκαμε ένα όνομα και τον φέραμε και δεν έχουμε άλλον. Ο Κορδόν, από ό,τι φαίνεται, για να γίνει η απόλυση σήμερα του Μεντιλίμπαρ, ήταν εδώ και καιρό που ψάχναν να βρουν προπονητή. Και έχουν καταλήξει και για να τον έχουν φέρει στην Αθήνα, πάνω απ' ότι κάνανε κουβέντα πολύ καιρό μαζί του.
1: Μα έχει κυκλοφορήσει σε αυτό το όνομα, Βασίλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άρα τον έχουν στην Αθήνα όμως, λέει. Άρα.
1: Μα εγώ πιστεύω ότι ένας λόγος που ο κύριος Ναρμέτης τον έδιωξε πριν 20-25 μέρες, πόσο είναι τώρα, ίσως να μην είχε βρει προπονητή. Και τώρα που βρήκε προπονητή και συμφώνησε, και εγώ αν ήμουν στη θέση του Μεντιλίμπαρ θα σηκωνόμουν να έφευγα μόνος μου. Γιατί έτσι τον είχα χαρακτηρίσει. Όταν θα καταλάβαινε ότι το κλίμα είναι βαρύ απέναντί του, να σηκωθεί να φύγει κύριος και να τον ευχαριστήσουμε και να μας ευχαριστήσει.
0: Οκ, okay, Μάκη μου, πάμε γιατί έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά.
1: Μου, για.
0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα, 69-39-943-943. Να, εδώ είμαστε. Πού είμαστε, μισό λεπτάκι να βάλουμε το διαλυματάκι μας γιατί το ξεχάσαμε. Δεν πειράζει και ο φίλος θα περιμένει περί ένα λεπτάκι περίπου. Λοιπόν, μάλλον μισό λεπτό. Α, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Γιάννη μου, να σε καλά φιλαρακό. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, ο Ολυμπιακός θα είναι με νέο προπονητή στον πάγκο με τον Όφη. Μας ενημέρωσε και ο Δήμος Τσαπαλιάς λίγο νωρίτερα που βγήκε στον αέρα ότι ο Ολυμπιακός είναι ίδιο προπονητής στον Πειραιά και συζητάει για τα συμβόλαια και τα υπόλοιπα. Και από αύριο πιάνει δουλειά στο Ρέντι και θα είναι την Κυριακή, Σάββατο βράδυ, στον πάγκο του Ολυμπιακού, στο παιχνίδι στο Κανασκάκι με τον Όφη.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκίνησα τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League. Γεια σου, Μπίλαρε. Η ανακοίνωση της 7 είχε προαναγγείλει το αναπόφευκτο με την Λίμπαρο, ο κορυφαίος όλων για εμένα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Μάκης ο μηδενιστής. Ο φίλος ο Δημήτρης, τρίπλα του Μαρινάκη, ήταν η συνάντηση του Αυγούστου. Καλησπέρα. Βάσκος έφυγε, Βάσκος έρχεται. Πάντα Ισπανός, δεν αλλάζουμε χώρα, λέει ο φίλος μας. Ο Δημήτρης που έστειλε, Γιονύση, μάλλον που έστειλε μηνυματάκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Εντάξει, εγώ νομίζω για το φίλο τον Νίκο να πούμε γκολ Παρί 4-0. Στο 46 νομίζω ότι είναι πάνω κάτω. Θύμιζε την τελευταία σεζόν του Αλμέιδα η σχέση του Μεντιλίμπρα με τον Ολυμπιακό. Κάπως έτσι το παρομοιάζω, όχι ακριβώς. Υπήρχε ένα ραγί στο γυαλί και ο τέλος ήταν αναπόφευκτο. Λοιπόν, πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη μου.
2: Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε.
3: Τι κάνεις, αγόρι μου?
2: Καλά, καλά, καλά.
3: Καλά είμαι και εγώ. Πρώτα-πρώτα έχω λίγο σοκαριστήσιμα με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και εγώ θα δώσω τα συλληπιτήρια μου στους ανθρώπους του. Να του ευχηθώ και εγώ καλό ταξίδι και να είναι σίγουρος ότι θα τον θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε πολλές γενιές ανθρώπων με τα τραγούδια του που ήταν πάρα πολύ καλά. Έκανε πάρα πολλές επιτυχίες ο Γιώργος. Και δυστυχώς η είδηση του θανάτου ήταν ένα μεγάλο σοκ για το καλλιτεχνικό γενικά κόσμο. Τώρα, αν πάμε στις ειδήσεις αθλητικές. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που κέρδισε με 1-0 την ΛΑΣΚ. Ένα εξαιρετικό γκολ από τον Μαρίν, θα έλεγα. Πάρα πολύ καλή έμπνευση του Ρουμάνου και ένα εξαιρετικά εκτελεσμένο φάουλ που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον τροματοφύλακα των Αυστριακών. Και τώρα για εμάς τον Ολυμπιακό. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο κύριος Μεντιλίμπαρ, διότι από τη στιγμή που απολύθηκε ο Κοβάσεβιτς, που ήταν πιο κοντά μας εκείνον, ήταν θέμα χρόνου να βρει ο Ολυμπιακός τον αντικαταστάτη του για να ανακοινώσει τώρα τον αντικαταστάτη του και να τον αντικαταστήσει προφανώς για να συνεχίσει την πορεία του.
2: Μισό λεπτό να πω ότι η Λίβερπουλ πετυχαίνει δεύτερο γκολ, 2-1 προηγείται σε Ατλέτικο Μαδρίτης, νωρίς το δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζεις, Αλέξανδρε.
3: Ναι, και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι κιόλας αυτό το μεταξύ, μια και το ανέφερες. Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Λίβερπουλ είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Ο Αλκουαθίλ λοιπόν θα είναι ο καινούργιος προπονητής, Βάσκος και αυτός από τη Ρεάλ Σοσιεδάντ, όπως μας ανέφερε και προηγουμένως ο φίλος μου Κώστας Σαμοδράκης. Είναι ένας επιθετικός προπονητής από ό,τι γνωρίζω στην Ισπανία. Ελπίζω να, όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει τα πράγματα και θα οδηγήσει τον Ολυμπιακό εκεί που πρέπει. Και νομίζω ότι τον παίρνει και την κατάλληλη στιγμή ο Ολυμπιακός, διότι μετά από τις αγώνες νομίζω θα έχει μια διακοπή 20 ημερών, νομίζω, Βασίλη μου.
2: Είναι 3 εβδομάδες.
3: Ναι, που θα μπορέσει κάπως να δει την ομάδα και πιο κοντά ο προπονητής και να μπορέσει να δείξει κάποια στοιχεία που τον Ολυμπιακό λείπουν όσο ήταν ο κ. Μεντιλίμπρα προπονητής. Όμως δεν μπορώ να παραλύσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μεντιλίμπαρ, διότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αχάριστος. Έχει πάρει ένα κόφερανς, έχει πάρει ένα τρέμπλ, δηλαδή ένα κύπελο και ένα σούπερ κάμπ με τον Μεντιλίμπαρ. Ένας προπονητής που άφησε το στίγμα του στην ομάδα του Ολυμπιακού, για να μην είμαστε και χάριστοι. Αλλά όμως όπως η ζωή προχωράει, Βασίλη, τα ξέρουμε αυτά τα ζητήματα, από το καλό υπάρχει και το καλύτερο.
2: Εντάξει, ρε φίλε, πάντα η ομάδα δεν πάει να διώξει 15, θα διώξει τον προπονητή. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, έχει μεγάλη ευθύνη και ο προπονητή. Άρα δεν μπορεί να, ποτέ καμιά ομάδα στον κόσμο να διώχνει τους παίκτες. Είναι πιο εύκολη λύση να φύγει ο προπονητή για να αλλάξει το κλίμα και να παίξει η ομάδα καλύτερα, αν μπορεί να παίξει καλύτερα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
3: Και βέβαια γι' αυτό έχει πάρει και τόσους πολλούς παίκτες ο κ. Μαρινάκης, για να μπορέσει να κάνει κάποια διαφορά. Γιατί άμα είχε τους παλιούς μόνο.
2: Το θέμα είναι ότι. Το θέμα. Ο προπονητής, από ό,τι διαβάζω, είναι ένας καλός προπονητής. Με επιθετικό ποδόσφαιρο, αυτή είναι η φιλοσοφία του. Το θέμα είναι ότι έκθεσε τον Ολυμπιακό που βρίσκει παίκτες οι οποίες δεν είναι καμία επιλογή του.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Με αυτό δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, αν του πεις, ας πούμε, πήραμε τον Μπουέρτα, τον Μπουέρτα τον ξέρει. Ήταν στην Ισπανία ο Μπουέρτα. Άρα δεν θα σου πει γιατί τον πήρες. Εντάξει, απλά δεν είχε λόγο και αυτό σε κάποια μεταγραφή που ήθελε να κάνει, ρε παιδί μου. Γιατί κάθε προπονητής παίκτες σε μια ομάδα έχει κάποιους παίκτες που θέλει να πάρει αυτός, καταλαβες.
3: Ναι, οπωσδήποτε έχει ο προπονητής.
2: Αυτό. Απλά τώρα δεν έχει κάποιον. Εντάξει, οκ, αλλά Πουέρτα δεν θα πει γιατί φίλε τον Πουέρτα. Το ξέρει κιόλας. Το ξέρει.
3: Και δεν είναι και μόνο
2: Πουέρτα. Ναι, λέω για τον Πουέρτα που τον ξέρει κιόλας από την Ισπανία. Απλά δεν είχε λόγο σε κάποια μεταγραφή που ήθελε να πάρει ένα παίκτη που τον θεωρεί ότι θα του κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτό
3: όμως, Βασίλη μου, σημαίνει ότι όταν δείξει την εργασία του προπονητή, αυτό θα είναι ένας λόγος παραπάνω για αυτόν. Όταν διακριθεί να το πει.
2: Μα δεν έχετε, ρε φίλε, δεν έχετε για να αποτύχει, για να διακριθεί. Έχει τον άνθρωπο.
3: Οπωσδήποτε εννοείται.
2: Αυτό του έκανε πρώτα ο Ολυμπιακός, τα βάλε κάτω, είδε το ρόστο του Ολυμπιακού, είδε τι μπορεί να κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, που παίζουν, τι κάνουν και αποφάσισε να έρθει. Δεν είναι ότι βρήκα φως και μπήκα. Και αυτός το έψαξε το πράγμα, έψαξε ποιος είναι ο Ολυμπιακός, τι παίκτες έχει και αυτά και όλα τα υπόλοιπα.
3: Συμφωνώ, δεν έχει τα πράγματα. Είναι ψαγμένα για να κάνεις κάτι τέτοιο.
2: Γιατί για αυτοί οι ρομονητές, ξέρεις, το όνομά τους φτιάχνουν.
3: Προφανώς φτιάχνουν το όνομά τους και δεύτερον δείχνουν και έργο, έτσι, πέρα από αυτό.
2: Δεν θέλουν να αποτύχουν, βέβαια.
3: Ναι. Τόσο για την ΑΕΚ, αυτό που σου είπα και την άλλη φορά, η ΑΕΚ νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλο γκολ με την ΛΑΣΚ.
2: Ναι, ήταν, μπορούσε να βάλει και 2-3 γκολ, να έχει καθαρίσει το μάτς πολύ εύκολα.
3: Να μπορούσε να το έχει καθαρίσει πιο καλά το παιχνίδι.
2: Να μην υπάρχει άγχος στο τέλος.
3: Ειδικά εκεί που έγινε στο κενό χώρο η φάση με τον Βάρκα, θα στο πρώτο ημίχρονο που έφυγε.
2: Ναι, και με τον Ζήνη στο τέλος.
3: Και με τον Ζήνη στο τέλος εκεί που έκανε περιττή τρίπλα και μπορούσε να έχει ήδη σκοράρει από εκεί. Και αυτός, όπως έμειναν αριστερά, την άλλη πλευρά από το άμε ημίχρονο, το δεύτερο. Είμαστε εδώ και έδειξε ότι μπορεί να σταθεί. Σε αυτό το δεσμό τώρα λέω ότι μπορεί να κερδίσει και τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και να πάει μετά με άλλη προοπτική να αντιμετωπίσει τους δύο μεγάλους συλλόγους που είναι η City και η Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ωραία.
3: Αυτά.
2: Να είσαι καλά, Αλεξάνδρε, να είσαι καλά, φίλε.
3: Ευχαριστώ, αγόρι μου.
2: Να είσαι καλά.
3: Και μετά.
2: Για χαρά, για χαρά.
3: Γεια σας, αγόρι,
2: λοιπόν, να πούμε γκολ για τη Λίβερ που το είπαμε νωρίτερα. Ο Μακάλιστερ πέτυχε το 2-1, νωρίς το δεύτερο ημίχρονο, στο 50. Μακάλιστερ 2-1. Νάπολι Άρσεναλ, το μόνο παιχνίδι που δεν έχει γκολ σήμερα. Είναι 0-0 στο 53. Παρίσι Λόνα Βρατισλάβα 4-0. Το τέταρτο γκολ πάλι ο Φεράν Τόρες. Καθαρίζει εύκολα η Παρί τη Σλόβαν. Αναμενόμενο. Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι 1-1 το παιχνίδι. Στο 51 από το πρώτο ημίχρονο ισοφάρισε ο Τζένι στο 27ο λεπτό. Και είμαστε τώρα στο 50. Παραμένει το 1-1. Ένα. Το μόνο παιχνίδι που δεν έχει γκολ είναι το παιχνίδι, είπαμε, της Arsenal με τη Lazio, το οποίο έχει ευκαιρίες, γκολ δεν έχει.

Μιλάρα Ολυμπιακός, είμαι Γιώργος από τον Πειραιά. Δεν περίμενα να φύγω με τη Λίμπαρ τώρα. Τέλος πάντων, λέει ο φίλος, αλλά και ο προπονητής πήραμε και αυτός δεν έχει εμπειρία πρωταθλητισμού, όπως δεν είναι και ο με τη Λίμπαρ. Εντάξει, δεν ήταν ποτέ, παιδιά. Εντάξει, τώρα για να κάνεις πρωταθλητισμό στην Ισπανία πρέπει να είσαι στην Ατλέτικο ή στη Ρεάλ ή στην Μπαρσελόνα ή παλιά στη Βαλένθια, ας πούμε. Τώρα, άμα είσαι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, είσαι στην Θέλτα και αυτά, μπορεί να είσαι καλός προπονητής, αλλά δεν μπορεί να κάνεις πρωταθλητισμό όταν έχεις απέναντί σου τα μεγαθύρια. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι, το οποίο δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Δεν λέει κάτι, γιατί έπαιζε σε μια ομάδα, ήταν σε μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα ανάμεσα σε κολοσσού.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα μερικά πραγματάκια. Λοιπόν, ήταν γέννημα, είναι γέννημα θρέμα της Real Sociedad, την οποία υπερέτησε τόσο ποδοσφαιριστής όσο και προπονητής. Από το 18 έως το 25 κάθισε στον πάγκο της Sociedad συνολικά σε 339 παιχνίδια πριν βγει για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας για την Al Shabab, με την οποία ολοκλήρωσε τη συνεργασία του το Φλεβάρι του 2026. Έχουμε λύσει, διαβάζω εδώ πέρα, με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή, το νέο του Ολυμπιακού, για τη δουλειά που κάνει. Έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια και ο Σιμεώνε και ο Μουρίνιο και ο Λουίς Ενρίκε.

0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα. Πρώτη φορά παίρνω στο σταθμό σας. Βασίλης λέγω, εγώ συνονόματος.
0: Γεια σου, συνονόματε.
1: Μ' ακούτε?
0: Σε ακούω μια χαρά.
1: Ναι, ναι. Πήραμε αφορμή τον κύριο που βγήκε προηγουμένως και αρπαχτήκατε. Είχα εξοργιστεί γιατί ερχόμουν με το αυτοκίνητο. Και αυτά που άκουγα ήταν ασυναυτησία. Συγγνώμη τώρα, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, πάμε, κύριος, πάμε παρακάτω όμως.
1: Θα πρέπει ένας προπονητής να πάει να δώσει το χέρι.
0: Εντάξει, εγώ το είπα. Εντάξει, οκ. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τον προηγούμενο.
1: Όχι,
0: πάμε.
1: Εντάξει, μου, καλέ,
0: σε καταλαβαίνω, το είπα και εγώ. Το είπα και εγώ, το είπα, τελείωσε. Πάμε παρακάτω.
1: Βασίλη μου, καλέ, εγώ το είπα γιατί.
0: Το κατάλαβα τι λες.
1: Να έχετε μεγάλο στομάχι.
0: Το κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει.
1: Επειδή ο συγκεκριμένο κύριο βγαίνει κάθε μεσημέρι σαν νεαρό, ο οποίο είναι εξαίσιο.
0: Εντάξει, και με το χάρη μιλάω και εγώ πολύ καιρό, αλλά σήμερα μου έκανε εντύπωση έτσι ο τρόπος που μίλησε. Μπορεί να είναι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ήταν λίγο. Δεν
1: υπάρχει αυτό λεφτά στην ομάδα, δηλαδή αυτή τη τσέπη του και κάθεται και κάνετε τους σχολιασμούς.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω γιατί είμαι εξοργισμένο.
0: Εντάξει, ηρέμησε το, εντάξει, όλα καλά.
1: Να γυρνάει να λέει ότι θα πάει να πει ο προπονητή στον παίκτη που πήγε να σπάσει το πόδι.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει,
0: εντάξει. Στις
1: μικρές κατηγορίες δεν γίνονται.
0: Πουθενά να γίνονται αυτά. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Άντε, τα λέμε.
1: Καλό βράδυ και
0: γεια χαρά. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 11 ο Αντώνης. Κύριε, για σωστή ενημέρωση, ο Ιμανόλ Σιδάλ Σοσιεδάδ πήρε στην καριέρα του ένα κύπελο Ισπανίας το 2021 και φέτος πήγε στη Σαουδική Αραβία στην Αλ Σαμπάμπ. Τα πάμε αυτά, φίλε Αντώνη. Τι καλή ενημέρωση μας. Τα πάμε εδώ και μισή ώρα.

Ο Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη. Συνάντηση προηγούμενης εβδομάδας ο Μαρινάκης με προπονητή αναλύσεις συνεργασίας και μετά η λύση Κοβάσεβιτς. Λογικά είχε πάρθει απόφαση. Πιστεύω ότι τα ίδια έγινε και με τον Αλμέιδα. Καλή επιτυχία. Ο νέος προπονητής είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ναι, είχε ραγίσει το γυαλί, κάπως έτσι πάνω κάτω είχε ραγίσει το γυαλί όμως, όπως το Αλμέιδα με την ΑΕΚ και έτσι και με τη Λίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Έφυγε ο Αλμέιδα, έφυγε και με τη Λίμπαρ. Πέναλι για την Sporting, να δούμε αν θα μπει. Παρί 5-1, τρώει γκολ. Για τη Γαλατά, για τη Sporting. Έχουν τσαμπουκά τώρα. Αχ, για την Sporting είναι το πέναλτι. Λοιπόν, η Σλόβαν μειώνει σε 5-1 και πανηγυρίζεται έξαλα από κάποιους οπαδούς, γύρω στους 200-300 οπαδούς που είναι στο Παρίσι από την ομάδα της Σλόβαν, το παρί της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Για να δούμε το πέναλτι. Γκολ 2-1 για την Sporting. Άρα έχουμε γκολ να πούμε και αυτά αναλυτικά. Λοιπόν, η Παρί είχε κάνει το 5-0 με τον Τόρες, Φεράν Τόρες, και πάλι χατρίκ. Δεύτερος που κάνει χατρίκ σήμερα. 5-0, μείωσε το 59 ο Καμαρά, Σουλεϊμάν Καμαρά, σε 5-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1. Sporting Λισαβόνας με πέναλτι μόλις τώρα κάνει το 2-1 με τον Λουίς Σουάρες με πέναλτι. Έχουμε αρκετά γκολ, μόνο μένει το 0-0 στον Νάπολη Άρσεναλ. Όλα τα υπόλοιπα έχουν αρκετά γκολ, 3 στη Λισαβόνα, 3 στην Λίβερπουλ και 6 γκολ στο Παρίσι. Ο Διονύσης λέει Ολυμπιακός πάνω από όλους και τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, λέει ο φίλος μας. Ναι, παιδιά, έτσι είναι. Η μοίρα των προπονητών και των παιχτών, έτσι είναι. Έρχονται παίχτες, παίζουν καλά, μένουν, δεν παίζουν καλά, την επόμενη χρονιά φεύγουν. Το ίδιο γίνεται και με τους προπονητές. Δεν είναι δικό μας, λέει, φαινόμενο ελληνικό. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις που προπονητές που δεν πάνε καλά σου κρατάνε ομάδες για αρκετό καιρό. Αλλά τις περισσότερες φορές, όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, όχι εδώ στην Ελλάδα μόνο, γενικότερα στην Ευρώπη, η λύση είναι να φύγει ο προπονητής. Να αλλάξει τα πολιτεία, να αλλάξει το κλίμα, να μπουν κάποιοι παίχτες που δεν υπολογίζει ο προπονητής στην ομάδα και όλα αυτά. Chelsea Lynch 0-2 για το League Cup Αγγλίας. Τα υπόλοιπα έχουμε Norwich Birmingham είναι στο 2-1, Derby West Brom 0-1, Rangers St. Mirren 0-0, Charlton QPR 0-0, St. Johnson Celtic 0-1 στο 65. Είναι τα παιχνίδια αυτά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, εγώ από μηνύματα εδώ που δεν ξέρω τώρα τι γίνονται σε άλλες εκπομπές και σε άλλα ραδιόφωνα και γενικότερα social media, στα μηνύματα που παίρνω εγώ αυτές τις μέρες και τα τηλέφωνα, το μεγαλύτερο ποσοστό των φίλων του Ολυμπιακού ήθελα να φύγει με τη Λίμπαρ. Φόρτσα Λίντς, λέει ο φίλος μας, τρένο πάει φέτος η Λίντς.

Φίλε μου, τώρα ο προπονητής του Νέου Ολυμπιακού, αν θα πιάσει δουλειά από αύριο το πρωί, θα είναι σίγουρο ότι έχει εδώ καιρό συζητήσει με τον Ολυμπιακό. Είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος έχει δει βιντεάκια και έχει παρακολουθήσει παίκτες του Ολυμπιακού. Έχει πάρει μια πρώτη εικόνα δηλαδή από τα βίντεο πιο πολύ. Από αύριο στις προπονήσεις στο Ρέντι θα δει από κοντά τους παίκτες. Δεν λέω ότι όσοι παίζανε με τον Μεντιλίμπαρ δεν θα ξαναπαίξουν. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Αν μπορεί και κάποιοι παίκτες με τον Μεντιλίμπαρ που δεν έπαιζαν να έχουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Θα τους δει, τους παίκτες θα τους αξιολογήσει και θα δει αν κάνουν για το πλάνο του ή όχι. Δεν είναι ότι έχει τροποποιηθεί και όλοι οι παίκτες με τον Μεντιλίμπαρ που παίζανε δεν θα παίζει κανείς. Δεν γίνεται. Απλά μπορεί να βγάλει κάποιος που ήταν έτσι πιο στον πάγο από το Μεντιλίμπαρ, που τους υπολόγισε πολύ, να τους υπολογίσει περισσότερο ο νέος προπονητής, όπως έκανε ο Μεντιλίμπαρ με το Φορτούνι. Θυμάστε, το Φορτούνι ήταν να φύγει πριν έρθει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Και όμως ήταν ο Μεντιλίμπαρ, τον αξιολόγησε, του έδωσε ρόλο και ήταν από τους παίκτες που ήταν πρωτεργάτες στο να πάρει ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά το conference. Έτσι θα κάνει και αυτός, έτσι κάνουν προπονητές. Μπορεί να πει ότι κάποιοι δεν μου κάνουν, εντάξει, γι' αυτό παίζει. Ναι, φίλε μου, έχει φύγει ο προπονητής. Δημήτρη μου, καπετάνιε μου. Όχι καπετάνιε, Δημήτρη, τον έχει απολύθηκε ο τέλος συνεργασίας του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ. Αν μπει στο site θα διαβάσει την επίσημη ανακοίνωση, χωρίς να το κατηγορήσει τίποτα βέβαια. Ίσα ίσα μιλάει με τα καλύτερα λόγια.

0: Άρα λέει ο φίλος ο Γιάννης Μπιλιάρα, από ό,τι λέμε, όταν έρθει ο προπονητής θα διώξει τον Γκαρθία. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν τον διώξει τον Γκαρθία. Εντάξει, τώρα και συμβόλαια, υπάρχουν και συμβόλαια με τους ποδοσφαιριστές, δεν πάνε να τους διώξει όλους. Εντάξει, έχουν και συμβόλαια που μπορεί οι παίκτες να πούνε εγώ δεν θέλω να φύγω, θα κάψω πάνω στο συμβόλαιο. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Εντάξει, τώρα τον Γκαρθία νομίζω ότι δεν θα τον υπολογίζει και πάρα πολύ. Αν και αυτό έδειξε με την Λίμπαρ βέβαια. Στα τρία μάτς του Ολυμπιακού δεν τον υπολόγιζε. Δηλαδή δεν τον έβαλε καθόλου και τον έβαλε στο παιχνίδι με το Βόλο. Εντάξει, παιδιά, είπαμε τώρα αυτά. Δεν ξέρω πώς δουλεύει, πού να ξέρω. Θα δούμε. Τι σκεπτικό έχει. Θα δούμε. Αν μπορεί να τον θέλει και τον προπονητή στο νέο στον Γκαρθία. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Πάντως θα αξιολογήσει τους παίκτες. Τους έχει δει σε βίντεο, είπαμε. Αλλά από κοντά είναι πολύ καλύτερο να τους βλέπει τους παίκτες. Τώρα για τον Γκαρθία μου λες φίλε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος. Εντάξει, λογικά δεν τον βάζει να παίζει και πολύ. Αν μείνει, γιατί έχει και συμβόλαιο ο Γκαρθία, θα παίζει λίγο. Έως καθόλου κάποιες φορές. Μιλάμε φοβερό γκολ για την Sporting. Μιλάμε για γκολάρα. Τα λέμε γκολάρα, φοβερό φάουλ. Αλλά Μάριν, αυτό μου θύμισε. Αλλά ήταν πιο εμφίβολο, πιο ευθεία η μπαλά. Στο γάμα πήγε. 3-1 από ανατροπή. Αντίπαλος η Γαλατά, η Τσάικ είναι η Γαλατά. 3-1 με τη Sporting στο 62. Φοβερό γκολ, παιδιά. Να βάλετε να το δείτε. Γκολάρα. Να δούμε ποιος το έβαλε κιόλας, να σας πω. Λοιπόν, το έβαλε ο Σαντιάγκο, ο Ζαλαζάρ, ο Ροντρίγκο Ζαλαζάρ στο 63. Κάνει το 3-1 και ψιλοκλειδώνει τη νίκη για τους Πορτογάλους. Chelsea Leeds γίνεται 1-2 στο 53. Και έχει μαρμαρώσει τον Νάπολι Άρσεναλ που το παίζανε, το έχουν παίξει πολλοί φίλοι, βλέπω μηνύματα, goal, over και τα υπόλοιπα, αλλά έχει μαρμαρώσει το παιχνίδι στο 0-0, είμαστε στο 66. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το διάλειμμα είμαστε, 3 λεπτάκια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Βασίλη.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ναι.
1: Λοιπόν, προλαβαίνω να πω για...
0: Έχουμε 4 λεπτάκια, προλαβαίνεις.
1: Εντάξει,
0: καλά είναι.
1: Λοιπόν, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη. Έτσι, και εγώ τα άκουσα τώρα το απόγευμα. Αλλά για το με τη Λίμπαρ τα άκουσα τώρα, πριν από 5-10 λεπτά. Ναι, το έλεγες εσύ. Ναι. Δεν το ήξερα.
0: Το βγήκε ο πρώτο ο Κώστας Σαμοθάκης, το είπε στο σταθμό, πριν κανένα μισάωρο περίπου. Και έχουμε πιάσει την κουβέντα για το. Λογικό να κουβεντιάσουμε για το με τη Λίμπαρ, ήταν το θέμα της ημέρας σήμερα.
1: Ναι, λογικό είναι. Κοίταξε. Το πράγμα φαινότανε. Έτσι. Και φαινόταν από την αρχή του καλοκαιριού. Τέλος πάντων, έδωσε ευκαιρίες τώρα ο Μαρινάκης, δεν τράβαγε. Δηλαδή, εγώ έβγαινα και τα έλεγα και πρέπει να καταλάβει και κάτι ο κόσμος. Επειδή, ας πούμε, με το Χάρη, ο Χάρη έλεγε, βγαίνει να μας πείσει, ήταν με το Μεντιλίμπαρ. Εγώ δεν είμαι ούτε με το Μεντιλίμπαρ, ούτε εναντίον του Μεντιλίμπαρ. Ούτε με το Μαρινάκη, ούτε εναντίον του Μαρινάκη. Εγώ είμαι με τον Ολυμπιακό. Και βέβαια, τον ευχαριστώ τον Μαρινάκη. Παράδειγμα, φέτος πέρασε 70 εκατομμύρια και έφερε παιχταράδες. Και το με τη Λίμπαρ δεν θα είχα κανένα λόγο αν έβλεπα την ομάδα να πέσει μπάλα. Αλλά κάπου είχε οι αιμονές τους τον είχαν ξεπεράσει το με τη Λίμπαρ. Και με παίχτες και με συστήματα και με το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά τον είχαν ξεπεράσει.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι και όλα αυτά που λες και αυτά που μου έχει πει ο Γιώργος προχτές που μιλάγαμε το συμφωνώ και αυτά που λες συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε και. Δεν είναι μέσα, δεν είναι μπροστά. Νομίζω ότι υπήρχε θέμα στα αποδυτήρια.
1: Δεν ήταν,
0: δεν ήταν η οικογένεια. Δηλαδή δεν ήταν η οικογένεια που είχε τα πρώτα χρόνια.
1: Αυτό το έλεγα εγώ από πέρσι. Και αν θυμάσαι που έλεγα παιδιά και από παιδιά. Δηλαδή φαινόταν πέρσι. Δεν μπορεί να παίζεις να σου έχει παράδειγμα η ομάδα ένα ρόσταρ 22 παιχτών και εσύ να μου παίζεις με 12-15.
0: Ναι, την πρώτη χρονιά, χρονιά ήταν άλλο το κλίμα στα αποδυτήρια. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, παιδιά, και το κλίμα στα αποδυτήρια γιατί παίχτες. Λίγο να μην να κάνουν ένα.
1: Δηλαδή αυτά που έκανε, ας πούμε, στο Γιάρεψουκ, μην νομίζω ότι δεν τα έβλεπαν οι άλλοι παίχτες. Που μπορεί να μην ήταν, ας πούμε. Και αν θυμάσαι, σου είπα εχθές προχθές με τη συμπεριφορά του, παράδειγμα, με τον Καρσία και τον Τσικίνιο, τους κάνει αντιπαθητικούς. Στον οπαδό του Ολυμπιακού. Δεν τους προφυλάσσει. Θυμάσαι που το έλεγα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όμως αυτό πιστεύω. Μαζί μου αυτά που λες και που λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού, θεωρώ ότι είχε χαλάσει και το κλίμα στα αποδυτήρια και μια ομάδα όταν χαλάει το κλίμα και έχει απέναντί σου ποδοσφαιριστές, πιο εύκολα να κάνει κακά αποτελέσματα παρά να τα κερδίσει. Γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι πολλοί, εσύ ένα.
1: Ακριβώς. Από εκεί πέρα, ο κόσμος να μην νομίζει ότι πήγε τώρα και του άρχισε τα κατήλια και, και τα πινελίκια ο Μανάκης και του είπε: σήκω, φύγε από εδώ, ωραία, να πούμε και ξεκουμπήσου και κάνε. Φιλικά, χωρίς να.
0: Εντάξει, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού δεν έχει κάτι αιχμηρό.
1: Ναι, ναι, θέλω να πω.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Αλλά ο περισσότερος κόσμος έχει αυτή την εντύπωση ότι και με τον Αλμέιδα, παράδειγμα ο Ηλιόπουλος, παίξανε μπουνιές. Καταλαβαίνεις πως το λέω?
0: Όχι, εντάξει, δεν πήγε, δεν πάει η ομάδα καλά. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε να πάμε να συνεχίσουμε μαζί. Ευχαριστούμε πολύ, για χαρά.
1: Χωρίζουν φιλικά, δεν τρέχει τίποτα.
0: Υπάρχουν κάποια διαζύγια που είναι και επεισοδιακά με αποζημιώσεις και αυτά, αλλά τα περισσότερα, εντάξει, όταν ο
1: αναπονητής έχει
0: προσφέρει κιόλα, εντάξει, οκ, okay, δεν πάει η χρονιά, πρέπει να αλλάξουμε, ευχαριστούμε πολύ, για χαρά, εντάξει, αυτά γίνονται.
1: Ναι, ναι, και μπορεί να τύχει, και μπορεί να τύχει μεθαύριο να τον ρωτήσουν το Μεντιλίπαρ για να πέφτει ή να, ξέρω εγώ, να τον εξαναφέρουν ή ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: να τον πούνε.
0: Η ζωή κάνει κύκλους. Η ζωή κάνει κύκλους, λέω.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ασπρομαύρο η...
0: Ουσιάζει το για τον Μεντιλίπαρ, από ό,τι λένε, τότε που ήρθε, είχε πάρει ο Μαρινάκης από τον Βαλβέρδε πληροφορίες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: ακριβώς. Μα έτσι είναι. Είναι δουλειές, δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα. Εσύ, παράδειγμα, που ήσουν στον Sport FM τώρα, τσακώδηκες, έπαιξες μπουνιές, δεν ξέρω τι έγινε, λέμε τώρα.
0: Εμένα ήταν άλλοι λόγοι. Δεν έπαιξα μπουνιές
1: με τα παιδιά.
0: Δεν τσακώθηκα με τα παιδιά. Υπήρχαν όμως άλλοι λόγοι που. Εντάξει, τέλος πάντων, μην τα πάμε στα παλιά και θα ανοίξω στο
1: μάτι.
0: Μην ανοίξω στο μάτι.
1: Δηλαδή, είναι διαφορετικά από το σε απολύει κάποιος από τη δουλειά σου και διαφορετικές αυτά τα διαζύγια.
0: Ναι, ναι, άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι, παράδειγμα, πάω εγώ και μου λέει το αφεντικό, ξέρεις, πάρε, τι σου χρωστάμε και σηκώθηκε από εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβουν, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Bon.
1: Και να πω και κάτι.
0: Πάμε, Μπιλάρα, γρήγορα, ή θα ξαναπάρεις μετά ή θα πάμε στο διάλειμμα.
1: Να περιμένω.
0: Όχι, να μην περιμένεις, τσάμπα, να ξαναπάρεις πιο μετά, άμα θέλεις.
1: Εντάξει, παίρνω πιο μετά.
0: Εντάξει, Μπιλάρα μου, έλα, για να ολοκληρώσω κιόλας, γιατί μίλησε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και παραρχόμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Δεν έχουμε καμία αλλαγή στο στοιχηματάκι. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε αλλαγή, όχι, δεν έχουμε καμία αλλαγή. Παραμένει το 0-0 Νάπολι Άρσεναλ. Εδώ πέρα πολλά μηνύματα παρακαλάνε να μπει ένα γκολ τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες. Λέει, έχουν παίξει, Μπιλάρα, και over μισό στο live. Παιδιά, εντάξει τώρα, ξέρω εγώ, είναι το μόνο μας. Περιμέναμε και εγώ, περίμενα να μπουν γκολ εδώ. Γιατί και η Νάπολη επιθετική ομάδα είναι και η Άρσεναλ επιθετική ομάδα είναι, αλλά έχει μείνει το 0-0. Τα άλλα έχουν μπει γκολ. Ο φίλος ο Διονύσης που έβαλε στο στόμα του την Λίντς, με το που είπε ο Μαδάρα Λίντς πάει τρένο, έχει φάει 3 γκολ. Μπαμ μπαμ. Και γίνει το 0-2, γίνει 3-2 στο 53, στο 55 και στο 60. Διονύση, να σε φωνάξουμε την πρωτοχρονιά να μας πάσει το ρόδι.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Ανοίγει το σκορ η Arsenal. Νάπολη Arsenal 0-1 στο 78. Βρισκόμαστε με γκολ του Οντεγκάρντ, ο Μάρτιν Οντεγκάρντ. Το 0-1 στο 75 μπήκε το γκολ. Άρα έχουμε παντού γκολ στα παιχνίδια και στο Liverpool Ατλέτικο 2-1. Νάπολη Arsenal 0-1. Παρίς Σλόβαν 5-1. Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1. Κάποιος έκανε βουντού στην Λίντς. Εσύ έκανε βουντού στην Λίντς. 3-2. Είναι όχι 2-2, έχεις μείνει πίσω. Άρχισαν, εγώ τα έλεγα. Μιλάνε τόσο πολύ που δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουν, που δεν έχουν πει. Βασίλης, ο Βασίλης είχε βγει σε όλες τις εκπομπές επικοινωνίας. Δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρουν. Γεια σου, Βασίλη. Χρήστος από το Νέο Φάλιρο. Γεια σου, Χριστάρα μου. Τσέλσι 4-2. Έπιασε στο στόμα του ο Γιονύση, ο φίλος μου, την Λίντς στο 0-2 και έχει φάει 4 γκολ σε 15 λεπτά. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο στα παιχνίδια του Champions League. Στην καθυστερήση, 13 λεπτά δηλαδή περίπου, 14, αναλόγως πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα είναι σε κάθε μάτς. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Παιδιά, μιλάμε για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Θα ανακοινωθεί λογικά μέσα στην επόμενη μέρα, αύριο. Και από ό,τι λένε θα δώσει το παρόν στην προπόνηση των Ερυθρολεύκων την Πέμπτη, δηλαδή αύριο 10 του μήνα, θα είναι στο Ρέμπι στην προπόνηση του Ολυμπιακού και θα είναι στον πάγο στο παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο το βράδυ. Και αυτός Βάσκος, Real Sociedad πολλά χρόνια, την ελευθερία με το 26 ήταν στην Ελλά Al Shabab. Ως παίκτης άρχισε από την Ακαδημία του Συλλόγου και έφτασε μέχρι να φορέσει τη φανέλα της αντρικής ομάδας, ενώ στο τεχνικός ήταν βοηθός στη Β' ομάδα και έφτασε σταδιακά να προπονεί την πρώτη, με την οποία κατέκτησε μάλιστα το κύπελλο Ισπανίας το 19-20. Έχει πάρει ένα κύπελλο Ισπανίας με τη Real Sociedad, δηλαδή δεν είναι και εύκολο, σαν να το έχει πάρει, ας πούμε, όπως το πήρε Όφη. Κάτι τέτοιο είναι. Ανάμεσα στους μεγάλους πήρε το κύπελλο, έχει μια επιτυχία στο παλμαρέ του στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, που είναι και οι ομάδες πάρα πολύ καλές. Από το 18 θα το διαβάσαμε αυτό. Λοιπόν, αυτά, δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω. Παραμένει δίκως ομάδα, ενώ προτιμά η σχηματισμή του να είναι με τετράδα στην άμυνα.

Λοιπόν, είμαστε λίγο 18 λεπτά πριν τις 11. Βασίλη, εσύ για την ομάδα σου τι λες, ότι πάει χάλια όταν πάει καλά? Δεν νομίζω. Τι νομίζει, Διονύση? Αλλά για τη Λίνς, καλά πάει, αλλά τέπια στο στόμα σου και την έστειλες αδιάβαστη. Αυτό λέω.

Όχι φίλε, δεν βλέπω κάποια, να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός έκανε ανακοίνωση για τον αποχαιρετήσει. Μια ανακοίνωση η οποία δεν είχε κάτι αιχμηρό από ό,τι διάβασα. Νομίζω ότι ήταν μια ανακοίνωση χωρίς να υπάρχει κάτι αιχμηρό. Και από εκεί πέρα ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει βγάλει κάτι. Κοντά στο 2-0 η Arsenal, το χάνει όμως. Το χάσε. Ακόμα η φάση τελείωσε. Πάω στη γραμμή, αποκρούει τον φύλακα. Σουτ πάνω στη γραμμή, πάλι ο παίκτης της Νάπολη. Μεγάλη ευκαιρία, περάστη ευκαιρία να κλειδώσει το μάτς η Arsenal.

Στο 85 βρισκόμαστε, παραμένει το 0-1 στο Νάπολι. Άρσεναλ, τεράστια ευκαιρία για την Άρσεναλ. Χάθηκε πριν από λίγο, διπλή τεράστια ευκαιρία, παραμένει το 0-1. Τα υπόλοιπα να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή, όχι, όπως τα έχουμε αφήσει. Και ένα παιχνίδι που είναι για την Πορτογαλία, για τη Λίγκα, Μοριρένση Μπενφίκα 0-1 στο ημίχρονο με γκολ του Παυλίδη. Ποιος άλλος με πέναλτι, ο Παυλίδης έβαλε γκολ κι άλλο με την Μπενφίκα. Λοιπόν, τελικό στο αργεντίνικο, Μπελγκράνο Λος Άντες 1-1, τελικό Νόρις Μπέρμιγχαμ 2-1, ντέρμπι με τη West Brom 0-1, Rangers Σεν Μίρεν 1-0. Τελικό αποτέλεσμα με γκολ στο 91. Charlton QPR 0-0 στο 86, St. John's Celtic 0-1 λίγο πριν το φινάλε.

Μειώνει η Λίντς με τη Τζέλσι 4-3. Μιλάμε για παιχνίδι που είναι για το League Cup στην Αγγλία. Τζέλσι Λίντς 4-3. Πολλά γκολ. Τα παιχνίδια μπήκαν στο 88-89, τα παιχνίδια του Champions League, για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη μέρα. Αύριο έχουμε πέμπτη την τρίτη μέρα του προγράμματος, με τα υπόλοιπα μάτς, θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά.

Fear Factor. Λοιπόν, έχουμε τα δύο πρώτα τελικά από τα παιχνίδια του για το Champions League, τα βραδινά μας πάντα. Liverpool Ατλέτικο 2-1. Paris Saint-Germain Σλόνα Μπρατισλάβας 6-1. Δεν έχουμε ακόμα τελικό στο παιχνίδι της Νάπολη με την Άρσεναλ. Τελειώνει σε πολύ λίγο όμως, σε ένα λεπτάκι τελειώνει το μάτς, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και Sporting Galatasaray 3-1 στο 92 είμαστε εδώ. Chelsea Lynch, τα γκολ συνεχίζονται 5-3.

Για τη φίλη μας την Ντίνα που έστειλε, που βλέπουμε την Τζέλσι. Δεν ξέρω αν το έχει κάποιο κανάλι το Super Cup Αγγλίας. Δεν το ξέρω. Ντίνα, είναι, νομίζω δεν έχει κάποιο κανάλι το Super Cup. Τέλος πάντων, δεν ξέρω κιόλας. Τελειώνει το μάτς σε λιγάκι. 5-3 έχει γίνει στο 85. Sporting Galata 3-1. Ακόμα θέλει 2 λεπτάκια να τελειώσει το μάτς. Και τελειώνει το μάτς της Νάπολη με την Arsenal. Νίκη για τους Εγγλέζους 0-1. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας το Μάνο Σταραμόπουλο να κουβεντιάσουμε για τα παιχνίδια που είδαμε σήμερα. Αρκετά γκολ και σήμερα. Το μόνο παιχνίδι που δεν είχε πολλά γκολ ήταν στην Νάπολη με την Arsenal 0-1. Τα υπόλοιπα είχαν πολλά γκολ. 7 γκολ στο Παρίσι, 4 γκολ στην Λισαβόνα, 3 γκολ στο Λίβερπουλ. Και νωρίτερα είχαμε 4 γκολ στην Γερμανία και 6 γκολ στην Ισπανία. 3 γκολ στο Λίβερπουλ. Και νωρίτερα είχαμε 4 γκολ στην Γερμανία και 6 γκολ στην Ισπανία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέμε πια. Ξημερώνει καινούργια ημέρα, Πέμπτη, ο μήνας έχει 10. Και πάμε κατευθείαν στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας σχολιάσει τη δεύτερη μέρα των ομάδων των αγώνων για το Champions League και να μας πει και αν έχει κάποιες πληροφορίες για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Μάνο μου, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, σένα και στους ακροατές του 943 Interveten Sports. Θα ξεκινήσω με τον Καρέτσα. Αυτό που είπαμε και χθες, ναι. Ο Καρέτσας είναι στο νοσοκομείο ακόμα, υποβάλλεται σε εξονυχιστικές εξετάσεις. Εκείνα επισημή ανακοίνωση ούτε το νοσοκομείο έχει βγάλει πρωτίστως, ούτε η διοίκηση της Ντόρτμουντ. Απλώς έχει κυκλοφορήσει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό του. Να θυμίσουμε, χθες το 23ο λεπτό του αγώνα Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ ένιωσε ενοχλήσεις, αδιαθεσία, έκανε νόημα στον πάγκο ότι κάτι δεν πάει καλά. Ίσως δεν έδωσαν μεγάλη σημασία. Τρία λεπτά αργότερα καταραίει στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε τρέχουν το ιατρικό τίμα από πάνω του, με φορείο τον παίρνουν, τον πάνε στη Φυσούνα, κατεβαίνει η μητέρα του και ο πατέρας του που ήταν στις κερκίδες των επισήμων. Του κάνουν κάποια ιατρικά εκεί εξετάσεις, ό,τι μπόρεσαν, δεν έχει συνέλθει, μάλιστα δεν μπορούσε να μιλήσει κιόλας, οπότε με ασθενοφόρο που μπαίνει και η μητέρα του μέσα τον πήγανε στο νοσοκομείο. Ο δε πατέρας του επέστρεψε με ένα παράγοντα της Ντόρτμουντ στις κερκίδες. Από εκεί και πέρα τώρα, υποβάλλεται από χτες και σήμερα σε εξονυχιστικές εξετάσεις. Είναι καλύτερα σίγουρα, αλλά ακόμα θα τον κρατήσουν μέσα, δεν ξέρω για πόσο, μέχρι να είναι απολύτως σίγουροι ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, το πάμε βασικό τώρα, το να πάνε όλα καλά.
1: Με τη Λίμπαρ. Ναι. Χθες λοιπόν που ανακοινώθηκε, που επέστρεψε μάλλον ως τεχνικός διευθυντής ή γενικός διευθυντής, θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες, ο Αντώνιο Κορδόν. Είχε συζητήσει από ό,τι λένε στην Ισπανία, ήξερε αυτό τον Ιμανόλ, γιατί είναι Βάσκος, έτσι, ναι, ο Αλγουαθαίλ. Ναι. Λοιπόν, και έχοντας η διοίκηση του Ολυμπιακού το πράσινο φως και από τον Κορδόν, χθες ο Μονκάδα, ένας άλλος από τους νέους παράγοντες που έχουν εισαχθεί στον οργανισμό του Ολυμπιακού το τελευταίο δίμηνο, είχε δύο φορές επαφές με τον Ιμανόλ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, έτσι, και αύριο το πρωί θα πάει να πάρει μέρος στην πρώτη προπόνηση των Ερυθρολεύκων ως ο νέος προπονητής. Ναι, τώρα, ναι. Οι φίλοι μου συνεργάτες στην Ισπανία τους ρώτησαν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του Ιμανόλ. Ας ξεκινήσουμε από τα αρνητικά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Από τα αρνητικά. Έχει αιμονή στο πλάνο Α. Ορισμένες φορές κατηγορείται για τακτική ακαμψία. Όταν ο αντίπαλος δηλαδή καταφέρει να εξουδετερώσει τις επιθέσεις του ή το pressing, δυσκολεύεται να αλλάξει δραστικά το σχηματισμό ή τη φιλοσοφία του. Αυτό νομίζω το είχε και ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, ναι, Βάσκος αυτός.
1: Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του στυλ παιχνιδιού, πολλοί τρέξιμο, ένταση, οι ομάδες του συχνά παρουσιάζουν κοιλιά απόδοσης ή και πολλούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των σκληρών μηνών. Επίσης, θεωρείται ότι δεν έχει μεγάλη εμπειρία, έτσι, γιατί όλη του την προπονητική καριέρα σε κορυφαίο επίπεδο την έχει χτίσει σε ένα οικείο και ασφαλές περιβάλλον όπως είναι η Real Sociedad. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, αν θα μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού συλλόγου. Τώρα στο θέμα της αποτελεσματικότητας στη μικρή περιοχή, αν και οι ομάδες του ελέγχουν το παιχνίδι και κυκλοφορούν ωραία την μπάλα, κάποιες φορές εισθελούν στην τελική προσπάθεια απέναντι σε κλειστές άμυνες. Τώρα πάμε στα θετικά. Θετικά, ανάπτυξη ακαδημιών και νεαρών ποδοσφαιριστών. Θεωρείται κορυφαίο στο να αδεικνύει ταλέντα από τις ακαδημίες. Έχοντας δουλέψει πολύ καιρό στα τμήματα υποδομής, ξέρει πώς να ενσωματώνει ομαλά νεαρούς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, εκτοξεύοντας ταυτόχρονα την αξία τους. Επίσης, οι ομάδες του παίζουν ελκυστικό και σύγχρονο ποδόσφαιρο. Βασικά χαρακτηριστικά, έντονο pressing ψηλά δηλαδή, γρήγορη κυκλοφορία, κατοχή της μπάλας και έμφαση στην δημιουργία από τον άξονα. Ναι. Επίσης, πάμε τακτική πειθαρχία και συνοχή. Παρά το επιθετικό του στυλ, καταφέρει να διατηρεί εξαιρετική αμυντική ισορροπία. Οι ποδοσφαιριστές του γνωρίζουν τους ρόλους στο γήπεδο και η ομάδα του φημίζεται για την πίεση που της δίνει την ευκαιρία να ανακτά πολύ γρήγορα την μπάλα. Έχει επίσης τεράστιο πάθος το οποίο το μεταδίδει στους ποδοσφαιριστές και στην κερκίδα. Η πίστη και αφοσίωσή του στο σχέδιο που έχει δημιουργούν ένα πολύ καλό και υγιές κλίμα στα αποδυτήρια χωρίς να υπάρχουν εσωτερικές έρηδες. Τώρα, όσον αφορά τις επιτυχίες του, έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε, οδήγησε τη Sociedad στην κατάκτηση του Copa del Rey το 2020 και έχει επίσης συνεχόμενες ευρωπαϊκές εξόδους συμπεριλαμβανομένου και του Champions League, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κρατήσει μια ομάδα σε κορυφαίο επίπεδο με διάρκεια.
0: Ναι.
1: Αυτά από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Λοιπόν, ο οποίος είπαμε θα παρουσιαστεί σήμερα Πέμπτη ουσιαστικά στην πρώτη προπόνηση ως νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε 25 γκολ σήμερα στο δεύτερο πιάτο του Champions League, έτσι. Τα περισσότερα γκολ τα είχαμε στο εντυπωσιακό 6-1 της Paris Saint-Germain με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, όπου ο προπονητής της είναι ο Γιάγια Τουρέ.
0: Και είναι και δύο παιχνίδια μάνο σήμερα που είχαμε δύο χατρίκ, ε.
1: Ναι, θα τα πούμε, ναι. Λοιπόν, πρέπει να πω, η Σλόβαν έχει προπονητή το Γιάγια Τουρέ, παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μετά της Μπαρσελόνα και της Σίτι, έτσι. Και τώρα ξεκινάει την προπονητική του καριέρα ως πρώτος προπονητής στην Σλόβαν Μπρατισλάβα, Σλοβακία. Εδώ τώρα πέτυχε δύο γκολ ο Ντεμπελέ, τρία ο Φεράν Τόρες που είναι το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Paris Saint-Germain στο Champions League, πετυχαίνει τρία γκολ. Το άλλο το πέτυχε ο Ρουίθ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την νίκη Ισπανίας. Μετά πάμε στο 5-1 της Μπαρτσελόνα επί της Φέγενορτ, όπου εδώ δύο γκολ πέτυχε ο Ραφίνια, που είναι ο αρχηγός της πλέον. Ο Αντεγέμι, που τον πήρε το καλοκαίρι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και στη συνέχεια Μπορούσια Ντόρτμουντ πήρε τον Καρέτσα. Ο Γιαμάλ πέτυχε γκολ. Ο Ζεζούς, που και αυτός έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο Champions League, είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής της Arsenal, που τελευταία δεν ήταν στην βασική ενδεκάδα του Αρτέτα. Και για την Φέγερον δηλαδή ομάδα είχε μειώσει ο Στέιν στο 87. Είχαμε επίσης τη Στουτγκάρδη που επικράτησε 3-1 της Βίκινγκ. Τα τρία γκολ τα πέτυχε ο Ντεμίροβιτς, 20-28-32, και ο Τρίπιτς είχε ισοφαρίσει στο ενδιάμεσο. Πρέπει να πούμε για την ομάδα της Νορβηγίας ότι είναι η δεύτερη φορά μετά από 27 χρόνια που παρουσιάζει η Νορβηγία δύο ομάδες στους ομίλους ή του League Face του Champions League. Τότε, σεζόν 99-2000, είχαν παίξει και η Ρόζεμπορ και η Μόλντε. Τώρα έχουμε την Πόντο Γκλίμτ, έτσι, και τη Βίκινγκ. Λοιπόν, πάμε μετά στην Νάπολη. Η Arsenal, η πρωταλήτρια Αγγλίας και φιναλίστ του Champions League, επικράτησε 1-0 της ιταλικής ομάδας χάρη σε γκολ του Έντεγκαρ, του αρχηγού της, μετά από assist του Τζόλι, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 66 στη θέση του Έζε. Η Λίβερπουλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο, η οποία προηγήθηκε με τον Μάρκος Γιωρέδε, το δεξιό πιστοφύλακα, στο 17. Ισοφάρισε στο 40 ο Σομποσλάι και ο Μακάλιστερ ο Αργεντινός στο 50 έδρα στο 2-1. Στο 88 μπήκε ο Τσιμίκας του Ούγγρου του Κέρκες. Επίσης η Sporting Λισαβόνας με αντίπαλο τη Γαλατά Σαράι νίκησε 3-1, βρέθηκε να χάνει βεβαίως, αν θυμάμαι καλά, 1-0 από το αυτογκόλ που πέτυχε ο Ινάσιο, ο ποδοσφαιριστής της. Σοφάρισε ο Κατάμος το 27 με πέναλτι. Ο Λουίς Σουάρες, ο Κολομβιανός, καμία σχέση με τον Ουρουγουανό, έκανε το 2-1, και ο Σαλασάρ στο 63 το 3-1. Να πούμε εδώ, ο Φώτης ο Ιωαννίδης μπήκε στο 67 αντί του Λουίς Σουάρες, του Κολομβιανού φορ, και ο Βαγιανίδης έπαιξε όλο το παιχνίδι, δεξιός πιστοφύλακας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τις ημέρες από Κυριακή μέχρι Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, όπου συμπληρώνονται και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και μάλιστα στις 15 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους θα γίνει ένα παιχνίδι πολλά παιχνίδια μάλλον θα είναι 60 αγόρια κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης θα παίξουν μπάλα. Θα δοθεί και ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου με Καρεμπέ, με Ασάνοβιτς, με Ζαγοράκη και με άλλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να παίξει μπάλα και ο πρόεδρος του ΕΦΑ ο Τσεφερίν, ίσως και ο πρόεδρος του ΕΠΟ Μάκης ο Γκαγκάτσης. Ενδέχεται να παρακολουθήσουν μάλιστα και το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα σε ΠΑΟ Κάρι. Θα το δούμε αυτό. Τώρα, το κυρίαρχο θέμα της εκτελεστικής επιτροπής, παρότι δεν είναι στην ατζέντα είναι το ποιοι θα πάρουν τελικούς Champions League 28-29, το ίδιο σε Europa και σε Conference. Αλλά το επίμαχο θέμα, το κυρίαρχο που δεν είναι στην ατζέντα, παραλαμβάνω, αλλά είναι το κυρίαρχο, είναι ποιον θα προτείνει η UEFA για τις προσεχείς εκλογές της FIFA που θα γίνουν το Μάρτιο του 27 στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Εδώ πρέπει να πούμε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ότι θα υπάρξει μια συμμαχία ανάμεσα στην UEFA, δηλαδή τον πρόεδρο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, τον Σλοβαίνο, τον ομόλογό του της CONCACAF, Βόρειος Κεντρική Αμερική Καραϊβική, τον Βίκτορ Μονταλιάνι, τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, τον Αλ Καλίφα, που είναι και ο μεγαλύτερος από πλευράς ηλικίας, και ίσως και από την Αφρικανική Συνομοσπονδία, που εκεί ο πρόεδρος ο Μοτσέπε είναι φύλλα προσκύμενο στον Τζιάννη Φαντίνο, στην τελευταία του επαφή που είχε με παράγοντες UEFA, είπε ότι θα μιλήσουν οι νομοσπονδίες στις εκλογές. Αυτό λέει ο καθένας όπως θέλει το
0: ερμηνεύει. Ναι, βέβαια, ο καθένας όπως το ερμηνεύει. Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, θα υπάρξει μια συμμαχία σίγουρη από αυτές τις τρεις νομοσπονδίες, Βόρειος Κεντρική Αμερική, UEFA Ευρώπη δηλαδή και Ασία, οι οποίες θα προτείνουν στις εκλογές πιθανότατα τον Ασιάτη πρόεδρο για τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο θα είναι ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο Καναδός, τον τρίτο κάποιος άλλος και στον τέταρτο η Ευρώπη με τον Τσεφερίν.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι είναι και το φαβορί αυτή η συμμαχία για να υπερισχύσει στις εκλογές της FIFA του Τζιάννη Φαντίνο, ο οποίος ανακοίνωσε βεβαίως ότι θα ξαναλάβει μέρος στις προεδρικές εκλογές. Μάλιστα χθες και σήμερα στη Ζυρίχη είχαν πάει πολλοί πρόεδροι μάλλον ομοσπονδιών της Αφρικής, Γκάνα, Νιγηρία και άλλοι, οπότε καταλαβαίνουμε τις διαπραγματεύσεις που γίνονται.
0: Γίνονται πολλά στο παρασκήνιο, θα γίνονται πολλά στο παρασκήνιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι μεγάλη θέση του, έτσι είναι.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Ο οποίος μέχρι τον Ιούνιο ήταν σχεδόν βέβαιο 101% ότι θα ήταν ξανά ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
0: Ναι.
1: Όμως, απ' τη μία, το λάθος με τον Μπαλογκούν, έτσι, που τον πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ.
0: Ναι, ο Τραμπ τότε, στο Μουντιάλ.
1: Μετά, η πρόταση που πήγε να την περάσει μόνος του, χωρίς να έχει συνομιλήσει με τους άλλους ομολόγους των εθνικών, των υπηρετικών συνομοσπονδιών, να δημιουργήσει την απολύση, δηλαδή το 20% του παγκοσμίου κυπέλου σε εταιρεία marketing, στην οποία είναι βασικός μέτοχος ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, δημιούργησαν μεγάλο σάλο πανικό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έκτοτε.
0: Κοιτάξτε, η καρέκλα του να τρίζει, η καρέκλα του. Εκεί που ήταν απόλυτο
1: φαβορί. Ναι, όλοι ήταν εναντίον, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι.
0: Εκεί είχαν δίκιο, δεν είχαν και άδικο.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως.
0: Απόφαση να παίρνει μόνο τώρα στη διαδικασία.
1: Συμφωνώ απολύτως. Το λάθος σε αυτήν την περίπτωση ποιο είναι? Ότι προσπάθησε να βάλει εταιρεία έξω από τη FIFA.
0: Ναι.
1: Η UEFA έχει την παλιά team που τώρα τη λένε G3, που είναι δικιά της θηγατρική εταιρεία, αλλά μέσα στους κόλπους της τη δημιούργησε η ίδια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Ναι, τώρα
1: το
0: βάλει
1: ένα Φαντίνο ήταν ότι πήγε να την κάνει με εξωτερική εταιρεία.
0: Ναι, και του Τραμπ γαμπρό κιόλας.
1: Ναι, καλά.
0: Παίζουν ρόλο όλα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπεις σήμερα τίποτα από τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, τα σημερινά?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω.
0: Παιδί μου, βλέπει ποια ομάδα είναι πιο κοντά στην νίκη από τα σημερινά παιχνίδια, αυτό λέω. Δηλαδή, θεωρείς
1: ότι. Μισό λεπτό.
0: Να σα πω μισό λεπτό.
1: Για πε, γιατί δεν τα έχω δει.
0: Να σα πω τώρα αμέσω μισό λεπτό. Έχουμε το νωρί, το μεταπογευματάκι. Έχουμε και την αντίπαλο Τσάικ. Αϊτχόφεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ.
1: Ναι, νομίζω η Ολλανδική ομάδα πρέπει να νικήσει.
0: Ναι. Φενέρμπαχτσε, σπουδαίο μα με τη Ρώμα.
1: Όχι, η Ρώμα τώρα που λε στι φανέλε τη γράφει. Βοηθήστε τον Νεπάλ, κάντε δωρεές.
0: Ναι, γιατί αυτό που έχει κατέσει και ένα λεπτό συγκεκριμένο.
1: Θα το δούμε και αύριο αυτό στις πανέλες. Φενέρμπαχτσε, δύσκολο παιχνίδι. Βεβαίως η ομάδα του Γκασπερίνη είναι από τις μεγάλες πρωταγωνίστρες και φέτος στην Σέρια Α και όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά.
0: Ναι, και το ματσάκι για μένα που είναι πολύ ωραίο ματς, το Κόμο Λειψία.
1: Νομίζω η ομάδα του Δουβίκα εύκολα, δύσκολα και
0: όταν
1: το
0: Μόλι
1: Σκέν που πήρε σεντερφόρ τώρα θα επικρατήσει.
0: Τα άλλα δύο εντάξει, Μάρτσε Σαμπάχ και Μπάγκερ Μονάχου Μπόντο Γκλίντ. Οκ, είναι απόλυτα φαβορή. Το άλλο είναι Σλάια Πράγα Λαντ. Και εδώ δύσκολο μάτσε.
1: Ίσω η γαλλική ομάδα
0: έχει ένα κλικ παραπάνω.
1: Να έχει ένα μικρό προβάδισμα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Να είσαι καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά.
1: Για
0: χαρά, για χαρά. Ακούσαμε μάλλον στα Ραμόπουλο, μας είπε για τον Καρέτσα. Μακάρι να πάνε καλά το βασικό τον αυτό, η υγεία του ποδοσφαιριστή. Μετά μας είπε για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον νέο, τα υπέρ και τα κατά. Από ό,τι μαθαίνει, πληροφορίες από συναδέλφους του που μιλάει με Ισπανία, του είπαν τα υπέρ και τα κατά του νέου κόλπου του Ολυμπιακού. Μιλήσαμε για Champions League, μιλήσαμε για UEFA, η Φαντίνο και όλα τα υπόλοιπα. Πλήρες ρεπορτάζ από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Και τώρα συνεχίζουμε κανονικά. Όσοι θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, οι γραμμές ανοιχτές 210-220-5943, 215-215-5943. Να πούμε μια φορά ακόμα τα παιχνίδια όλα αναλυτικά και με τους σκόρερ, γιατί βλέπω κόσμος που παίζεται και σκόρερ. Αλλά θα τα πούμε όμως σε πολύ λίγο. Πρώτα να ακούσουμε το φίλο που είναι στην γραμμούλα, να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μου πείτε δύο αποτελέσματα?
0: Βεβαίως μπορούμε. Πέστε μου ποια θέλετε.
2: Η Celtic τι έκανε?
0: Η Celtic κέρδισε 1-0.
2: 1-0. Οι Rangers
0: κέρδισε 1-0.
2: Κέρδισε 1-0.
0: Ναι, στο τέλος.
2: Η Benfica
0: κερδίζει 0-3. Εντάξει, 70 είναι, 0-3, διπλό δηλαδή.
2: Και ένα αγγλικό.
0: Αγγλικό, ποιο θέλετε?
2: Linz, πώς λέγεται?
0: Η Linz, Chelsea.
2: Πώς?
0: Η Chelsea με τη Linz.
2: Η Chelsea πόσο έγινε?
0: 6-3.
2: 6-3.
0: Ναι.
2: Και είσαι η Chelsea.
0: Ναι.
2: Και ένα Norwich αγγλικό.
0: Norwich είναι 2-1 νομίζω. Μισό λεπτό να το βρούμε. Ναι, 2-1 είναι Norwich. Κέρδισε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
2: ευχαριστώ.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε τα παιχνίδια αναλυτικά πριν πάρει ο επόμενος φίλος. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο πρώτα. Αναλυτικά και με τα γκολ. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, Μπαρσελόνα με την Αϊτχόφεν. Στο 3 ο Ραφίνια. Στο 22 ο Αντεγέμι. Στο 57 ο Ραφίνια. Στο 77 ο Γιαμάλ. Στο 82 ο Σεμ έβαλε το γκολ στη τιμή, τέλος πάντων πώς το πούμε, 4-1. Στο 85 ο Χέσους Γκαμπρίλ, ο Ζέσους έκανε το τελικό 5-1. Μεγάλη νίκη για την Μπαρσελόνα, το απόλυτο φαβόρι βέβαια. Στουτγκάρντι 3-1 με την Βίκινγκ. Το πρώτο γκολ τον πήγε ο Ντεμίροβιτς, μάλλον τρία γκολ ο Ντεμίροβιτς. Έβαλε χατρίκ στο 20, στο 26, στο 32. Είχε σοφαρίσει με τον Τρίπιτς, Σλάκο Τρίπιτς, η Βίκινγκ σε 1-1. Τα υπόλοιπα θα πούμε μετά την γραμμούλα, αν περιμένει ο φίλος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Ο κύριος Δημοσθένης.
0: Δημοσθένης είναι τώρα, κοιμάται. Βασίλης.
3: Α, ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι.
3: Κύριε Βασίλη μου, είμαι ο στρατής από την Κάριστο.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
3: Καλά εσείς?
0: Καλά και καλά.
3: Ευχές να έχετε υγεία, σας ακούμε πότε τα αθλητικά. Είναι η ανάλυση που κάνετε χαρισματική και έγκυρη. Να έχετε υγεία, να είστε γεροί, χαρούμενοι όλοι.
0: Επίσης, να είστε καλά και εσείς.
3: Και ο κύριος Μάριος που είναι ένας εξαίρετος και αυτός.
0: Να είστε καλά, επίσης.
3: Υγεία, καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα παιχνίδια. Λοιπόν, Λίβερπουλ Ατλέτικο. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκε η Ατλέτικο με το Λιορέντε στο 17. 40 ο Σλομποσλάι έκανε το 1-1 και στο 50 ο Μακάλιστερ το τελικό 2-1. Πάμε παρακάτω. Νάπολι Άρσεναλ 0-1. με γκολ του Odegaard, ο Μάρτιν Odegaard, στο 75 από assist βέβαια του Χρήστο Τσόλι, να το πούμε και αυτό, το 0-1 της Arsenal. Paris Slovan, το μεγαλύτερο, τα πιο πολλά γκολ μπήκαν εδώ, με τον Dembélé στο 17, τον Dembélé στο 23, το 2-0, το Ferran Torres στο 3-0, πάλι ο Ferran Torres στο 4 και το 5-0 ο Ferran Torres, χατρίκ και αυτός, ο Ρουίς Φαμπιάν στο 88, το 5, τα 5 γκολ της, τα 6 γκολ της Παρί, είχε μειώσει, είχε μειώσει. Υπάει 5-1 με τον Καμαρά στο 59 η Σλόβαν Μπρατισλάβα, τελικό 6-1. Και πάμε και στο τελευταίο μάτς που είχαμε, Sporting με την Γαλατά Σαράι. Τα γκολ τα έβαλαν όλα οι παίκτες Sporting. Με αυτό γκολ 0-1 η Γαλατά με τον Ινάσιο. Στο 27 ο Γέννη έκανε το 1-1. Ο Σουάρες με πέναλτι το 2-1. Και στο 63 ο Σαλαζάρ έκανε το τελικό 3-1 για την Sporting, μεγάλη νίκη απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι θα είναι αντίπαλοι και της ΑΕΚ μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποιους μήνες. Καλημέρα φίλε Μπιλάρα, με τις διακοπές ήρθαμε πίσω, εργασία, καλή συνέχεια φίλε. Να είσαι καλά φίλε Πανίκο από την Κύπρο και μας ακούτε από τον Super Sport Κύπρου στους 104. Ο Νικόλας Καματερό, φούρνο δίδυμο. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα. Μοριρέ στην Μπενφίκα γίνεται 0-4 στο 75. Το πρώτο γκολ το σημείωσε ο Παυλίδης με πέναλτι στο 49. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι. Δύο αγώνες ήθελα να μου πείτε.
0: Για πέστε μου ποιες θέλετε.
1: Η Ρέιτζερ
0: κέρδισε 1-0.
1: Και τη Τσέλσι.
0: Η Τσέλσι κέρδισε 6-3.
1: Ωραία, εντάξει. Τίποτε άλλο το έπιασε.
0: Να είστε καλά, μπράβο.
1: Δεν το έπιασα πολύ.
0: Δεν πειράζει, ό,τι παίρνει καλό είναι.
1: Έπιασα την Arsenal 0-1.
0: Μπράβο.
1: Ναι, την έπιασα σκόρ, αυτό με. Αλλά δεν το παίξα πολύ, ένα δεκάρικο το παίξα.
0: Δεν πειράζει, καλά είναι. Ό,τι μαζεύεις καλό είναι.
1: Τα άλλα είναι χαμηλά δηλαδή. Είναι,
0: εντάξει.
1: 1.58, 1.23, 1.32, 1.30 και 2 παραπάνω, όχι, δεν το βλέπω καλά. Τέλος πάντων, πάνω από 2.5 είναι.
0: Πάνω από, θα πας ένα καθοσαρικάκι, μια χαρά είσαι.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, μόνο μια καθοσαρικάκι δεν είναι και άσχημο, από το πουθενά.
1: Έχουμε και έξοδα εκεί.
0: Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, αλλά ένα δεκάρικο να πάρεις 100 καλά είναι.
1: Ήθελα να πω κάτι για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ έπαιξε καλά, αλλά να προσέξει, γιατί αυτή η ομάδα είναι επικίνδυνη. Βάζει γκολ. Να μην αρκεστούν ότι είσαι 0-0.
0: Ποια ομάδα βάζει γκολ?
1: Να ενισχύσει την άμυνά της.
0: Και ποια ομάδα βάζει γκολ λέτε?
1: Για την ΑΕΚ μιλάω τώρα.
0: Όχι, λέει ποια, να προσέχει μια ομάδα βάζει γκολ. Ποια ομάδα βάζει γκολ? Η ΑΕΚ. Δεν ξαναπέζει με αυτή, τελειώσαμε.
1: Α, τελειώσατε. Νομίζω ότι είναι επαναληπτικός.
0: Όχι, δεν είναι. Τελειώσαμε. Τώρα παίζουμε με άλλες ομάδες.
1: Ευτυχώς, γιατί το φοβόμουν να λέω.
0: Όχι, τελειώσαμε.
1: Θα πάει εκεί. Πάντως έπρεπε να κερδίσει χτες, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, μια φάση τελειωμένο γκολ. Τι πήγε να κάνει τρίπλα στον παίκτη? Ήθελε να γίνει ήρωας και στο τέλος έκανε ήρωα τον αμυντικό. Αυτά είναι τα επιπόλαια, ας πούμε. Εκεί έσβηνε τελείως ο αγώνας, το είχε πάρει το παιχνίδι καθαρά. Να κινδυνεύει τώρα με 1-0. Τέλος πάντων, αφού το πήρε καλός. Πάντως την είδα συγκροτημένη την ΑΕΚ. Πάει καλά και νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων θα πάει καλύτερα.
0: Άντομα.
1: Όχι, και η Ελλάδα να πάρει τίποτα βαθμούς, να δουλέψουν και οι άλλοι. Και πιστεύω και ο Όφη να κάνει κάτι. Γιατί το βλέπω κάπως πιο ζωηρό τώρα. Πήρε και λίγο αέρα. Έκανε ορισμένα πραγματάκια, ας πούμε, προχώρησε. Έκανε δύο αγώνες καλούς.
0: Έχει ο Όφη να παίξει τώρα 6 παιχνίδια. Έχει 8 παιχνίδια να παίξει ο Όφη. Έχει δρόμο ακόμα. Πολύ πράγμα.
1: Ένα σκοπός να πάρει βαθμούς.
0: Θα δούμε, αυτό λέω. Έχει παιχνίδια πολλά.
1: Γιατί μην καταντήσουμε και πάμε και κατεβαίνουμε με 3-4 ομάδες με το ζόρι. Και να ενισχυθούν εκεί οι δεύτερες ομάδες, δηλαδή από την Super League, εννοώ δεύτερες, δηλαδή μετά ο Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ κτλ. Να ενισχυθούν και οι άλλες ομάδες λιγάκι, να μπορούμε να πάμε με πιο δυναμισμό έξω. Να μην περιμένουμε τώρα να κερδίζουμε μια ομάδα που ουσιαστικά είναι τρίτης κατηγορίας και να την κερδίζουμε τώρα με 1-0, 2-1 και είναι αφορμή σοβαλία. Δεν είναι. Δεν μας αξίζει. Πρέπει να το κάνουμε πιο δυναμικό το ποδόσφαιρο. Πάντως εγώ χαίρομαι για την άλλη, τη βλέπω από πέρυσι, ανεξάρτητα και να μην το πριν το πρωτάθλημα, το ίδιο θα έλεγα. Βγαίνει πάρα πολύ καλά. Και γιατί το βασικό είναι για μένα ότι έχει οργανωθεί σωστά και διοικητικά. Και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δουλεύει πολύ σοφά. Και ας το ακολουθήσουν και τα άλλα σωματεία, δηλαδή τα ισχυρά σωματεία. Όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Ας πάρουν ορισμένα παραδείγματα, ορισμένα σημεία. Καλά, ο Ολυμπιακός έχει και τον άλλο το χοντρό είναι...
0: Μίλα πιο ωραία.
1: Που είπα έτσι το...
0: Δεν είναι καλό αυτό που λες τώρα, εντάξει.
1: Εγώ το είπα...
0: Ναι, αλλά δεν τα λέμε στον αέρα αυτά, εντάξει.
1: Χιουμοριστικά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν τα λέμε στον αέρα.
1: Δεν είναι και φυσικά. Και αν το ακούει ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι εγώ ευελπιστώ και πιστεύω ότι τουλάχιστον οι 4-5 ομάδες θα περπατήσουν καλύτερα φέτος. Δηλαδή θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα διεθνώς.
0: Και να δούμε. Τώρα 4-5 ομάδες δεν έχουμε. 4 είναι. 5 που τις βρήκες.
1: Οι 5 ομάδες.
0: 4 είναι στην Ευρώπη. Ναι, 5 ναι, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε.
0: Άρα 4 ομάδες έχουμε.
1: Δεν είναι αποτυχία αυτή.
0: Εντάξει, αφού δεν πρόσεξε.
1: Τέλος πάντων.
0: Να είστε καλά.
1: Ας πάμε καλά και όλες οι ομάδες να μην έχουν ατυχήματα μονάχα με τα παλικάρια. Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Yeah. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο. Που λέει καλημέρα Μπιλάρα. Ακόμη μια Τετάρτη που ήταν ωραία μπαλίτσα. Βέβαια η μεγάλη ομαδάρα έπαιξε χθες και κέρδισε 1-0. Λέω Γιάννης από το Βόλο. Γεια σου Γιαννάρα. Λοιπόν, άλλο μηνυματάκι ο φίλος μου ο Νεκτάριος. Το καλύτερο παιδί, ο καλύτερο DJ εκεί στην Κύπρο. Λέει καπετάνιο μου, καλησπέρα. Πάω Λεμεσό. Ήμουν Λευκοσία. Ακούω μπράβο στην Αεκάρα. Γεια σου, φίλε Νεκτάριε και DJ στην Κύπρο. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Φίλε, σε περιμένουμε και αύριο, αν θέλει. Εκεί στο Μποτέγκα έχουμε πρόβα Τζενεράλε. Έχετε Τζενεράλε αύριο, μια μέρα πριν την πρεμιέρα σα. 11 του μήνα ξεκινάτε εκεί με το Χολίδι και τον Ήβο και τα υπέροχα κορίτσια. Μπατζάκι εκεί επιλέγει, είναι σκάουτερ. Είναι δυνατό σεντερφόρ ο Αμπατζάκι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12.30, πάντα συντονισμένη εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Ξύπαμε, ξημερώνει καινούργια ημέρα, 5η, 10 ο μήνας, 10 Σεπτέμβρη. Και ακόμα κάνει ζέστες πολλές, είχε πάρα πολύ ζεστικές σήμερα. Το βραδάκι λίγο φτιάχνει, έχει λίγο δροσούλα το βραδάκι, αλλά το μεσημεράκι μετά τις 11 η ώρα, 12, ο ήλιος καίει. Έχει πολύ ζέστη. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Να δούμε λίγο τον καιρό έτσι από περιέργεια. Θα πέσει καθόλου η θερμοκρασία ή θα είναι πάλι στα ύψη. Για να δούμε. Ναι, εντάξει, 21 μέχρι 5 λέει. Αλλά ψηλά. Όλη τη βδομάδα, από Δευτέρα, από την άλλη Δευτέρα, μάλλον Κυριακή εδώ πέρα βλέπω, μου δείχνει βροχούλα. 22 βαθμούς έως 31. Και την άλλη εβδομάδα, από την Κυριακή μετά, βλέπω ότι έχει πέσει πέφτει θερμοκρασία, 28-27 βαθμούς. Καλά είναι. Α, το τρίμηνο τώρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, βλέπω 36-37.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλά, ρε πίλα, ρε.
1: Λοιπόν, σου είπα να ξαναπάρω.
0: Καλά, σε περίμενα ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, δεν μου λες.
0: Ας πω.
1: Την Τρίτη στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τη ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αντίπαλος ήταν ο φίλος ο Μπέλος.
0: Ο Μπέλος.
1: Ήταν ποδοσφαιριστής Μπέλος.
0: Μπέλος, ένας Μπέλος, ναι, μπράβο, ναι.
1: Γι' αυτό λέω κάτσε να το πω.
0: Καλά, ήταν ένας Μπέλος, ναι. Ήταν καλός παίκτης όμως.
1: Ναι, ωραίος παίκτης.
0: Καλός παίκτης.
1: Δηλαδή ο φίλος σου θέλει να μας πει ότι είναι καλός παίκτης.
0: Όχι, δεν είναι καλός παίκτης αυτός. Αυτό δεν πετυχαίνει ούτε με αίτηση.
1: Και Μανόλ, έτσι, Μανόλης.
0: Μανόλης Μπέλος, ναι. Μπέλο.
1: Όχι. Ο προπονητής λέω καινούριος του Ολυμπιακού, Μανόλης.
0: Όχι Μανόλης, πώς λέγεται.
1: Μανόλ.
0: Ναι, Μανόλ. Να το δούμε
1: λες,
0: και αυτό.
1: Λες να είναι ο Χατιμάν.
0: Λες να γίνει προπονητής.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και αλλάξει το επώνυμο.
1: Έχει εξαφανιστεί τώρα.
0: Ναι, έχει χαθεί, ναι.
1: Τέλος πάντων. Άκουσα και το Μάνο Σαραμόπουλο. Ωραία τα είπε. Πολύ ιδανικά για τον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε βέβαια.
0: Ναι, είπε και τα κατά. Και τα υπέρ και τα κατά είπε.
1: Τα υπέρ άκουσα δηλαδή.
0: Α, είπε και τα κατά. Οπότε μίλησε με συναδέλφους από την Ισπανία που έχει καλές σχέσεις με Ισπανούς. Του είπανε και τα υπέρ και τα κατά.
1: Τα κατά ποια ήταν, δεν τα
0: τώρα τα θυμάμαι, νομίζεις. Ότι έχει. Και αυτός, ναι, ότι έχει κάποια. Δεν αλλάζει εύκολα τακτική και αυτά. Αλλά βγάζει νέα παιδιά.
1: Αυτό το άκουσα ότι είναι.
0: Ασχολείται με τις ακαδημίες.
1: Τα κατά, γι' αυτό παραξενεύτηκα. Γιατί έπεσα πάνω στα καλά.
0: Τι να σου κάνω εγώ.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει πάντως το θέμα, θα τον δούμε μέσα στο χορτάρι, έτσι, τι γίνεται.
0: Όλα εκεί φαίνονται, ρε φίλε.
1: Και ήθελα να πω το εξής. Σου είπα τώρα, προηγουμένως που μιλάγαμε πάλι, σου είπα ας πούμε για τον Ντάνι Γκαρσία και για τον Τσικίνιο. Τώρα, ειδικά τώρα, δεν χρειάζεται να τους σταυρώσουμε, ούτε στο πύρτο εξώτερο. Είναι παίκτες του Ολυμπιακού, θα είναι μέσα στο rotation. Βέβαια, εντάξει, ο Ντάνι Γκαρσία νομίζω το καταλαβαίνει και ο ίδιος, αλλά και εσύ να είσαι ο προπονητής, και εγώ να είμαστε προπονητές, θα ήταν, να το πούμε, ξέρω εγώ, θα προηγούσαν άλλοι παίκτες.
0: Εντάξει, θα κοιτάξει να είσαι ο προπονητής, ο καινούργιος τώρα. Θα κοιτάξει το ρόστερ, το έχει δει από κασέτα, από βίντεο. Θα τους δείξει την προπόνηση στο Ρέντι σήμερα. Θα αποφασίσει τι του κάνουν, γιατί μην νομίζει ότι μπορεί να τους κρατήσει και όλους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέω ότι θα βάζει ό,τι έβαζε με τη Λίμπαρ. Εντάξει, αλλά και αυτός θα έχει κάποιες επιλογές.
1: Όχι, κοίταξε, αυτή που είναι τώρα είναι και μέσα στη λίστα και είναι σχεδόν.
0: Ναι, ρε παιδί, δεν μπορεί να αλλάξει τη λίστα. Η λίστα ευρωπαϊκή είναι δεδομένη. Αυτή δεν αλλάζει. Λέω για την ομάδα του πρωταθλήματος. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι θα παίξει με τους παίκτες που παίζουν με τη Λίμπαρ.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Θα το διαμορφώσει διαφορετικά.
0: Δηλαδή, μπορεί κάποιοι παίκτες να μην του κάνουν ούτε του προπονητή.
1: Ναι.
0: Το μόνο κακό για τον προπονητή, κακό τέλος πάντων, εισαγωγικά τη λέξη.
1: Ότι είναι δική του.
0: Ότι δεν έχει επιλέξει κάποιους παίκτες δικούς του. Εντάξει, βέβαια τον Μπουέρτα δεν θα πει όχι, το ξέρει από την Ισπανία. Εντάξει, δεν είναι. Το ξέρει. Κάποιους παίκτες του ξέρει. Το Ρόκα, α πούμε, το ξέρει. Αλλά αν ήταν από την αρχή της χρονιάς, ίσως να έλεγε παιδί μου, θέλω και να πάρουμε και αυτόν που είναι αδυναμία μου. Γιατί οι προπονητές όλοι έχουν κάποιες αδυναμίες σε παίκτες.
1: Αυτά πέρα το Δεκέμβριο.
0: Όπως είχε ο Αλμέιδα με τον Πινέδα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ο Πάιθον θέλει μαζί του, έτσι και στην Άκη τον πήρε και στη Μοντερέι. Υπάρχουν προπονητές που έχουν κάποιες παίκτες που θέλουν να τους έχουν κοντά.
1: Ο Αλμέιδα, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι καλό προπονητής ή όχι, αλλά σαν χαρακτήρα δεν μου άρεσε.
0: Εντάξει, αυτό δεν το κάνουμε παρέα κιόλας.
1: Δεν θα το κάνουμε παρέα, αλλά δηλαδή σαν χαρακτήρας μιλάω σαν συνεργάτης, να κάνει συνεργασία μαζί του. Δηλαδή δεν πρέπει να το βρίσκε με τίποτα ο Ηλιόπουλος. Δηλαδή θα πρέπει να τον εντρέλαινε. Δεν ξέρω, έτσι αυτή την εντύπωση έχω.
0: Δεν ξέρω πως θα αποδείμε ποτέ, να ξέρω πάντως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή έτσι όπως τον έβλεπα με τις αποφάσεις στον πάγκο, με αυτά δηλαδή και αυτός έκανε τρελά πράγματα, έτσι, ειδικά την τελευταία χρονιά, δηλαδή το κουβέντιαζε με πολλούς αεξίδες.
0: Γι' αυτό έφυγε, ρε φίλε, άμα έκανε καλά θα έμενε.
1: Ακριβώς. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε, αυτό το πράγμα, δηλαδή πάρει και το με την Λίμπαρ, παίρνεις τον double, βλέπεις, έχεις ένα πούσουλα πώς έπεσε η ομάδα και πας την επόμενη χρονιά και τα αλλάζει όλα και τα πάει χειρότερα. Με την Ρίμπαρ. Τα ίδια έκανε και ο Αλμέιδα. Το παρατήρησα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή άλλαξαν προπονητικό στυλ, άλλαξαν το στυλ που έπεσε η ομάδα, αφού έχει τον μπούσουλα. Πίεση ψηλά, ξέρω εγώ, pressing.
0: Βέβαια υπάρχει ένα πράγμα, το οποίο όμως τον μπούσουλα που είχες, τον μάθανε οι ομάδες που έπαιζε, οι αντίπαλες.
1: Όσο για να τον εμάθουν.
0: Εντάξει, πρέπει να αλλάξει και εσύ λιγάκι. Γιατί αν παίζει το ίδιο, άμα σε μάθει ο άλλο πώ παίζει, δεν μπορεί να παίξει ποτέ έτσι το ίδιο.
1: Άκουσε.
0: Γιατί και ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά δεν τον έξερε. Δεν ξέραμε τι ποδόσφαιρο παίζει, δεν τον ήξερε κανεί. Και παίζαν όλοι πίεση μπροστά και βάζαν τα γκολ εύκολα. Και πήρε τον double. Την επόμενη χρονιά τον μάθανε. Δεν έβγαινε τόσο πολύ η πίεση μπροστά.
1: Εντάξει, το μαθαίνει, αλλά αυτό που κάνει το βελτιώνει. Και όσο και να σε μαθαίνει ο άλλο, εάν εσύ γίνεσαι καλύτερο. Και βάζει και άλλα στοιχεία μέσα στο παιχνίδι σου. Είναι εύκολο, όχι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο, έτσι. Τα πάντα απαιτούν προπόνηση, προσπάθεια και επιμονή και κούραση, έτσι. Αλλά, ρε παιδί μου, παράδειγμα, με τη Λίμπαρ τώρα, μια και είναι της ημέρας, μάλλον της βραδιάς, η αιμονή του. Βρε, κάνε δύο κομπίνες στο κόρνερ, όχι. Κάνε δύο κομπίνες στα φάουλ, όχι. Παίξε λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ, από τον άξονα, όχι. Δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό πλήρωσε, φίλε. Αυτό πλήρωσε, γι' αυτό πολύ.
1: Το κατάλαβε. Τέτοια ήταν και ο Αλμέιδα με διαφορετικό βέβαια τρόπο.
0: Μα αυτό πλήρωσαν οι προπονητές, αυτό πληρώνουν. Όταν η ομάδα δεν παίζει καλά.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω, σαν Βασίλης τώρα, έτσι. Δεν το είχα ποτέ. Έτσι. Μου έλεγαν, ξέρεις, έλεγαν κάτι, θα το δω, θα το κοιτάξω. Και αν είχαν δίκιο. Μπορεί να μην έλεγα, να μην σου έλεγα έχεις δίκιο, αλλά συνενετικά, ξέρεις, σου έδειχνα ότι ναι, εντάξει, πάμε, προχωράμε. Μπορεί και εγώ να είχα τον εγωισμό μου και να έλεγα, όχι, Βασίλη, δεν έχεις δίκιο, ή να καταλάβαινε ότι έχεις δίκιο, παράδειγμα, αλλά μην σου έλεγα, ναι, έτσι, γιατί έχω τον εγωισμό μου, αλλά θα πήγαινα συνενετικά και το προχώραγα. Καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά βέβαια η διαφορά είναι ότι εσύ να κάνεις με έναν άνθρωπο που μιλάς και ο προπονητής κάνει με χιλιάδες κόσμο. Που είναι 250.000 γνώμες. Γιατί εσύ να σου πω εγώ κάτι σε σένα που είμαι εγώ, ο Βασίλης στο Βασίλη, εκεί θα ακούσεις 1.000.000 Ολυμπιακούς, αλλά είναι ο καθένας διαφορετικό πέρα πράγμα.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. εγώ άλλο πράγμα σου λέω. Ότι αυτό παράδειγμα. Δεν μπορεί, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ο Κοβάσεβιτς, ο Καρεμπέ, να μην το είχαν κουβεντιάσει. Παράδειγμα, εσύ κάνε δύο κομπίνες στα κόρνερ.
0: Εντάξει, μωρά, οι προπονητές έχουν τη φιλοσοφία τους και δεν αλλάζουν εύκολα. Ο Μουρίνιο, ας πούμε, έφτιαχνε ομαδάρες με μπάζες εκατομμυρίων και έπαιζε άμυνα.
1: Ναι, ναι, πούλμα, ναι, εντάξει.
0: Δεν αλλάζει.
1: Αυτό
0: είναι
1: το στυλ του όμως, ναι, έτσι, το γενικό του στυλ. Και τον έπαιρνε για αυτό το πράγμα. Εντάξει.
0: Ο Μιντιλίμπαρ θεώρησε τη δεύτερη χρονιά μετά τον Ντάμπλ ότι θέλει να παίξει έτσι. Θεώρησε ότι θα είναι πιο εύκολο. Δεν του βγήκε. Έχει, αυτό απολύθηκε. Αλλιώς θα έμενε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι τα πάντα ρί που έλεγε και η. Πώς το έλεγε η.
0: Η Λεγάκη.
1: Τα πάντα ρί. Λοιπόν, τα πάντα είναι ρευστά στη ζωή. Και το ποτάμι προχωράει μπροστά. Έτσι, δεν γυρνάει πίσω.
0: Γι' αυτό πρέπει
1: να κοιτάμε όλη την επόμενη μέρα. Το Μεντιλίμπαρ τον ευχαριστούμε, όπως τον ευχαριστήσατε και εσείς τον Αλμέιδα. Εντάξει, τώρα προχωράμε με τον καινούριο προπονητή, τέλος.
0: Έτσι, δεν πάει κάτι διαφορετικό.
1: Ούτε ο Μάγκας που έλεγα να φύγει, ούτε ο άλλος είναι ο χαζός που δεν υποστήριζε.
0: Μα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και όσο μένεις πίσω θα πηγαίνεις σαν ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Το παρελθόν τελείωσε, εντάξει. Έγινε ό,τι έγινε, πήρατε ό,τι πήρατε, απέτυχε την τελευταία χρονιά. Εντάξει, έτσι είναι η ζωή των προπονητών.
1: Και η ζωή μας.
0: Και η ζωή μας, ναι, ρε παιδί μου, λέμε γενικά το
1: πώς. Αν καθόμαστε και ξέρω εγώ πώς το λέει στον εθνικό ύμνο ο Σολωμός. Και αναπολώντας, ανακλές και.
0: Εντάξει.
1: Τον αχέρι νύβητα. Όχι,
0: αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλη παροιμία, έχει μπερδέψει. Ναι, θέλω να πω ότι έτσι με η μία των προπονητών των παιχτών έτσι είναι. Αν δεν είναι καλό, φεύγουν. Αν είναι καλοί, μένουν. Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αυτό γίνεται σε
1: μάθημα. Όπως και να έχει το θέμα, προχωράει. Η ζωή προχωράει.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Πάμε τώρα την επόμενη σελίδα. Γυρνάμε τώρα τη σελίδα και αρχίζει να γράφει τώρα το καινούριο Δευτέρι.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία. Να σε καλά, λοιπόν, Βαλμπιλέρα. Γεια χαρά.
1: Έγινε.
0: Γεια
1: σου, φιλαρά. Ο Λονδίνο βγήκε.
0: Δεν είναι ακόμα, όχι. Εγώ σου βγήκα. Τον περιμένω. Αν δεν έχει κάποια δουλειά, θα
1: βγει. Έγινε Αυστριακό τώρα.
0: Δεν ξέρω αν γύρισε από την Αυστρία. Έχει πάει στην Αυστρία Βολτούλα, δεν ξέρω αν γύρισε.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Αν δεν πειλά να τα λέμε.
1: Έγινε,
0: για χαρά, για χαρά. Πάμε και μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Έλα, Βασίλη, ο...
0: Ναι, έλα, ναι. Έλα, καλημέρα.
2: Μας, έτσι,
0: ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Οι Βάσκοι, σαν προπονητές, έτσι είναι. Και το γνωρίζεις και εσύ.
0: Δεν ακούω, δεν ακούω, δεν ακούω. Όμως μιλάς πολύ σιγά και δεν ακούω τίποτα.
2: Τώρα ακούω.
0: Τώρα καλύτερα, έλα, τώρα καλύτερα.
2: Λοιπόν, οι Βάσκοι, σαν προπονητές, έτσι είναι. Παίρνουν τις αποφάσεις με υπομονή και τους παίκτες τους βάζουν σιγά-σιγά μέσα. Όλοι οι Βάσκοι το έχουν αυτό. Κατάλαβες, σου λέω, έτσι.
0: Με ρωτάς κατά, δεν κατάλαβα τι μου λέτε, γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω αυτό
2: λέει. Επέκταση Βάσκη, ναι. Δεν τους βάζουν όλους μαζί, τους βάζουν σιγά σιγά.
0: Για παίρνουμε ένα πρόβλημα Βάσκο που τους βάζει σιγά σιγά, εκτός εδώ με τη Λίμπα.
2: Να σου πω, ναι. Ο Βαλβέρδο το ίδιο έκανε,
0: ναι, άλλος...
2: Ο Ιραόλα που, έχει πάει στη, που πήγε στην Πόρμου και τώρα στη Λίμπα, το ίδιο έκανε.
0: Ο Ιραόλα τους έβαλε όλους τους παίκτες μέσα. Λέω, στη Λίβερπουλ.
2: Δεν ακούω,
0: με. Έλα, ακούγεσαι, έλα, πάμε. Σ' ακούω. Εγώ σ' άκουγα, εσύ δεν μ' άκουγες. Για πάμε, καλημέρα. Και αυτή η γραμμούλα έπεσε, δεν πειράζει. Θα ξαναπάρει ο φίλος, οι φίλοι μας, όποιοι ήταν. Για να δούμε τώρα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα. Είναι, μας είπες ναι, σου είπα καλημέρα, δεν μας άκουγες. Εγώ σε άκουγα πάντως, ξαναπάραμε να ξαναβγεί στον αέρα. Είμαστε 13 λεπτά πριν τη μία, πάντα συνεχισμένοι. Εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Ιωνής λέει στον Πειραιά, πάντως θα έχει δροσιά αύριο. Ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη μου, ζήτω η τρέλα. Γιάννης Τιτάκης, γεια σου μεγάλε coach Τιτάκη, παιχταρά μου. Ο Γιώργος, ευχαριστούμε στρατηγέ, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Πιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Έλα, Βασίλη,
0: τώρα ακούγεσαι καμπάνα.
2: Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται, τι είπα για τους Βάσκους.
0: Ότι έχουν υπομονή.
2: Είναι υπομονής.
0: Ναι.
2: Τους βάζουν τους παίκτες σιγά-σιγά.
0: Βέβαια, και υπομονή δεν γίνεται στην Ελλάδα.
2: Εμένα υπομονή πρέπει να έχουν εκεί φιλάθλοι.
0: Στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να έχει υπομονή.
2: Όχι, να αποκτήσουν υπομονή. Έτσι κάνουν οι σοβαρές ομάδες. Για να καταλάβεις. Εγώ είμαι αισιόδοξο γιατί από τον τεχνικό διευθυντή που ήρθε, τον Κορδόν.
0: Ναι.
2: Ξέρεις γιατί, αυτός ξέρει πολύ καλά την αγορά της Αργεντινής, έχει πολύ καλό σκάουτινγκ εκεί και στις αγορές Μαρόκο και Μακρέμ. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Τώρα οι αγορές τελειώσανε τον χρόνο πάλι. Το Δεκέμβρη.
2: Όχι, για τον χρόνο μιλάμε τώρα.
0: Γενάρη. Πρώτα το Γενάρη που είναι μεταγραφές του Γενάρη.
2: Όχι, αυτό θα έρθει για τον επόμενο χρόνο, δεν είναι για ένα χρόνο.
0: Όχι, λέω μεταγραφές τώρα το Γενάρη πάλι.
2: Ναι, σου λέω, μιλάμε για τον επόμενο χρόνο. Κατάλαβε, μιλάω σε βάθος χρόνο. Αυτό σαν προπονητής είχε αυτό το καλό. Και την περασμένη φορά που δεν πέτυχε, ξέρεις τι έγινε, που έφερε το Μαρτίνεθ, ήταν λύση ανάγκης. Είχαν επιλέξει άλλον και αυτόν θα επιλέξει πάλι. Βάσκο θα επιλέξει πάλι για αυτούς.
0: Ποιος?
2: Ποιον είχε επιλέξει τότε. Για πες.
0: Ποιον θα επιλέξει
2: τον Ιραόλα.
0: Ποιον θα
2: επιλέξει. Μόνο που ο Ιραόλα τελευταία στιγμή του έπεσε πρόταση από την Πόρτσμουθ και πήγε Αγγλία. Και δεν σου βρέθηκε. Και σοβαρός προπονητής. Μείνανε χωρίς προπονητή, δηλαδή δεν έκατσε ο Ιραόλα και βρήκανε τη δεύτερη λύση, την τρίτη τη βρήκανε.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ καλός. Μην ξεχνάς ότι τον Ελκαμπή αυτός τον έβρικε.
0: Ποιος?
2: Ο Κορδόν.
0: Μην ξεχνάμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, λέμε τώρα. Ποιο Κορδόν μου λες εσύ?
2: Τον Ελκαμπή.
0: Για ποιον λες τον προπονητή του Ολυμπιακού λες τώρα ή τον τεχνικό διευθυντή?
2: Τον τεχνικό διευθυντή.
0: Α, γι' αυτό μιλάς. Εντάξει, okay,
2: ναι, ναι, ο Κορδόν τον έβρικε. Και επίσης αυτός έφερε και τον Έσε. Που δεν πιστεύαν θα πιάσει γιατί είχαν δώσει σχετικά λίγα χρήματα και είδες ότι βγήκε καλή η μεταγραφή.
0: Ναι, καλώς
2: έχει, πέρας, ναι. Έχει καλό σκάουδο σε Αργεντινή και σε χώρες του Μακρέμπ. Λοιπόν, για μένα πολύ καλά κάνει ο Μαρινάκης. Τον αφήνει τον Μεντιλίμπαρ, τελειώνει η χρονιά ομαλά και εν τω μεταξύ έχει ψάξει για τον. Για
0: ναι, φίλε, μια σου πω, έχει καταλάβει τι έχει γίνει σήμερα.
2: Ξέρεις για ποιον μιλάνε.
0: Μισό λεπτό. Παίρνει τηλέφωνο. Έχει καταλάβει τι έχει γίνει σήμερα στον Ολυμπιακό? Ή παίρνει και χωρίς να ξέρει τι έχει γίνει. Ο Μεντιλή παραπολύθηκε.
2: Απολύθηκε.
0: Τι κουβέντα κάνουμε, ρε φίλε, τώρα κάνουμε και σε ακούω.
2: Ποιος ήρθε στη θέση του?
0: Ο Ιγκουαοθόλα, κάπως έτσι.
2: Πώς?
0: Ένας Βάσκος, Ιγκουαοθόλα, ένας προπονητής που ήταν στη Σοσιεδάδ.
2: Βάσκος.
0: Βάσκος. Ναι.
2: Εντάξει, πάλι Βάσκο θα πάρει.
0: Εσύ μου λέγες ότι ξέρεις το όνομα. Για πες το όνομα που έλεγες.
2: Ή αυτός θα ερχόταν.
0: Α, αφού δεν τον ήξερες.
2: Ο Σαράμπια, ένας άλλος, που ήταν Τσέλσα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά θα μπουν οι παίχτες μέσα και ο καινούργιος προπονητής θα είναι, περιμένουν θαύματα μέχρι να μάθει την ομάδα, περάσει κάποιος χρόνος.
0: Εντάξει, θέλει δουλειά. Εντάξει, βέβαια, έχει
2: οι ομάδες δουλεύουν σε
0: έχει και διακοπή τώρα που θα του κάνει καλό το προπονητή, γιατί τρεις εβδομάδες χωρίς Super League θα κάνει καλό, θα δει πράγματα. λόγω των εθνικών ομάδων που έχουμε κενό.
2: Και σε αυτό που έλεγα το Σαράμπε από τον συστάγανε, ξέρεις για τον συστάγανε, γιατί παίζει με την μπάλα κάτω αυτός, πράσινο ψηλά και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δεν παίζει με σέντρες. Λοιπόν, δεν σου είπα ότι έπεσα μέσα χωρίς να το ξέρω ότι πάλι σε Βάσκο θα πάει ο Μαρινάκης. Πήγε σε Βάσκο.
0: Είμαι εκεί μέσα, ρε φίλε. Εσύ μου πω ο Μαρινάκης θα τον αφήσει με το μέχρι τέλος χρονιάς και έχει απολυθεί ο προπονητής.
2: Είχε σκοπό να τον αφήσει, δεν τον άφησε, δεν τα ξέρα. Τι σου είπα όμως, έπεσα στο μισό μέσα, θα πάει σε Βάσκο.
0: Ναι, Βάσκο είναι ο προπονητής, ναι.
2: Α, μπράβο. Γιατί οι Βάσκοι έχουν ένα καλό, ότι βγάζουν το 90% από τους παίχτες που παίρνουν στα χέρια τους.
0: Εντάξει, όλα θα τα δούμε στο γήπεδο τώρα. Τι βγάζουν, τι βγάζουν. Μου λες τώρα, εσύ μου κάνεις ανάλυση. Εσύ δεν είχες το λίγο ο Μαρινάκης.
2: Οι σοβαρές δουλειές δεν γίνεται να αλλάξει 50 προπονητές. Είδες τι έκανε, πώς το λέμε, ο Ηλιόπουλος. Άφησε μια χρονιά η ομάδα σερνόταν τον, πώς το λέμε, τον Αλμέιδα και μόλις τελείωσε πήρε ένα σοβαρό τεχνικό διευθυντή.
0: Όχι, το ριμπάλτα, το ριμπάλτα, τον είχε.
2: Δεν
0: ρε φίλε, αδερφέ, όταν βγαίνει, θα ξέρει τι λες.
2: Και του είπε, πάρε τα κλειδιά, αυτό έκανε.
0: Καλά, εσύ δεν ακούς κιόλας.
2: Δηλαδή,
0: μ' ακούς, ρε αδερφέ, μ' ακούς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αν δεν ξέρεις κάτι, να μην το λες. Ο ριμπάλτα ήταν εκεί που είπε, Αλμέιδα, δεν τον έφερε.
2: Έφερε πρώτα από τον Ριμπάλτα και μετά έφυγε ο Αλμέιδα. Δηλαδή τι έκανε.
0: Ήταν ο Ριμπάλτα με τον Αλμέιδα.
2: Εγώ δεν ξέρω πολύ από μπάλα. Πάρ τα κλειδιά και αναλαμβάνεις εσύ.
0: Ωραία. Εντάξει, δεν έχουμε κουβέντα να κάνουμε. Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν μου λες του Ριμπάλτα, του έδωσε τα κλειδιά και αναλαμβάνεις.
0: Ο Ριμπάλτα ήταν παρέα με τον Αλμέιδα. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Όχι, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι έκανε παρέα με τον Αλμέιδα.
0: Όχι παρέα, δεν πήρανε καφέ, ρε φίλε. Ήταν στην ομάδα με τον Αλμέιδα μαζί ο Ριμπάλτα.
2: Έφερε πρώτα τον Ριμπάλτα. Τι για να έχει τεχνικό διευθυντή και μετά άλλαξε προπονητή και του είπε του Ριβάλτα ποιον προτείνεις και έφερε το Σέρβο. Δηλαδή σου λέει έδωσε τα κλειδιά σε ένα σοβαρό τεχνικό διευθυντή. Έχω άδικο σε αυτό που λέω?
0: Όχι, εντάξει.
2: Έτσι είναι.
0: Ωραία.
2: Ομάδα χωρίς σοβαρό τεχνικό διευθυντή που να πεις κάνε το κομμάτι δεν γίνεται σήμερα την εποχή. Έχει αλλάξει από δώσερο, έτσι. Δεν είναι ο κύριος πρόεδρος που θα πετάξει θα διάσει το πορτοφόλι να κάνει μεταγραφές. Ευχαριστώ πολύ, γεια μας.
0: Καλά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Ναι.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνεις, φίλοι μου?
0: Καλά, φίλε.
3: Ο Κώστας από τον Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου.
3: Έχουμε μιλήσει
0: για
3: το παρελθόν χιλιάδες φορές.
0: Γεια σου, Κωστή.
3: Κατά λάθος έκανα έτσι το ράδιο και άκουσα τη φωνή σου.
0: Ορίστε.
3: Να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Α, τώρα καταλάβω ποιος είσαι, ρε. Τώρα καταλάβω ποιος είσαι, από τη φωνή.
3: Τώρα με καταλάβετε.
0: Τι κάνεις, φιλαράκο?
3: Όλα καλά.
0: Καλά ρε φίλε, καλά.
3: Πώς είναι στην ΑΕΚ χθες?
0: Καλή ήταν.
3: Καλή ήταν, ναι. Όντως, αλλά εμένα δεν μου αρέσαν αυτοί οι Αυστριακοί πάρα πολύ. Εντάξει, αυτοί που παρακολουθούσαν και τα παιχνίδια της ομάδας.
0: Εντάξει, αυτή η ομάδα όμως μην ξεχνάμε ότι έβαλε 5 στη Σέλτικ.
3: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Και όχι τα έβαλε με 0-0 πρώτο παιχνίδι, είχε χάσει 3-0 πρώτο μάτς.
3: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Ήταν μια ομάδα η οποία εντάξει, ήταν το φαβορί του ομίλου.
3: Ήταν μια εντύπωση πάντως που δεν είχαν γρήγορα εξτρέμ, δηλαδή δεξιά τουλάχιστον δεν είδα κανένα. Ναι, ο Λιούμπης κάνει δύο φορές που αντί να.
0: Και μια καλή ομάδα, γυμνασμένη ομάδα, αλλά δεν είναι το. Δεν είναι. Η Άκη ήταν ευκαιρία να κερδίσει το μάτσο εύκολα. Χθες το πήρε.
3: Δεν μπορούσα να το κερδίσει πιο εύκολα.
0: Εντάξει, το πήρε, αυτό μετράει.
3: Έχει φέρει καλούς παίχτες, φίλε. Να σου δώσω να καταλάβει όταν πήρε το Βάργκας. Πήρα τηλέφωνο στο Sport FM και λέω μακάρι, γιατί εγώ όταν τον είδαμε τη Φερεντσβάρος, αλλά είχαμε τους δύο Μαροκινούς τότε, δεν μπορούσα να τον πάρει. Θα μου πεις τι έκανε ο Πάκ με τον Λουτσέσκου που ψάχναν σε τερφόρε, φίλε, τι βλέπουν, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Με τον Τετέι τα ίδια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μακρηγορώ. Άσχημες μέρες είχαμε δύο απώλειες, γιατί εγώ είμαι από εδώ, Νίκαια, Κορυδαλό. Τον αγαπούσαμε τον Μαζονάκη, αγαπούσαμε τον Μετιλίμπαρ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, η πρώτη μου στεναχώρια, φίλε, που γύρισα πολύ παλιά, όταν έφυγε ο πρώτος παίκτης από τον Ολυμπιακό, ήταν ο Γαλάκος. Να ζω στο Γαλάκο.
0: Ναι. Παλιά, πολύ παλιά. Πάμε
3: πάλι. Ναι.
0: Εντάξει, με το Μεντιλίμπαρ, μωρέ.
3: Το τελικό του κυπέλου μου φαίνεται, έφυγε ο Γαλάκος Κυράστα.
0: Με το Μεντιλίμπαρ τώρα, εντάξει, μωρέ. Εγώ θεωρώ ότι είχε ραγίσει το γυαλί και στα αποδυτήρια. Ήταν προείχανε
3: προβλήματα. Πολύ παράξενο. Ενώ ας πούμε στην Ευρώπη η ομάδα πήγαινε σφαίρα, στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γινόταν. Δηλαδή σαν να ήταν στον πάγκο ο άλλος άνθρωπος. Δεν μπορείς τώρα ρε φίλε δηλαδή. Όλοι αυτό λέμε δηλαδή και τα βλέπαμε. Πέρυσι έκανε δηλαδή κάτι λάθη στο Χαριλάου, άφησε τον Γκαρσία με κίτρινη, πήρε κόκκινη, χάσαμε το παιχνίδι. Δηλαδή πράγματα που τα βλέπαμε στην Τούμπα, έχασε το παιχνίδι τσάμπα. Εδώ στην Ευρώπη, εγώ αυτό που θέλω να διατηρήσει ο Ολυμπιακός, Και το μόνο που το καλύτερο από όλα του με τη Λίμπαρα, ακόμα για το Conference League για μένα, ήταν η νοοτροπία που είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Αυτό θέλω να το διατηρήσει. Άκουσα ότι αυτός ο προπονητής, ανάλογα με τον αντίπαλο, έχει πολλά συστήματα. Και για μένα αυτό είναι το καλύτερο.
0: Τα παιδιά, και εγώ διάβασα, αλλά είναι και θέμα τι θα βρει, τι παίχτες έχει, αν του κάνουν, αν δεν του κάνουν. Είναι πολλά που πρέπει να δούμε στον προπονητή. Στο Σουηδάδη είχε φτιάξει μια ομάδα, οποία από ό,τι λέγανε εκείνη μια χρονιά που πήρε το κύπελο, και ο Μουρίνιο και ο προπονητές εκεί στην Ισπανία και ο άλλο Σιμεώνη είχαν μιλήσει.
3: Είχαν μιλήσει με τα καλύτερα.
0: Ούτε εγώ τον ήξερα, ναι.
3: Είχαν
0: μιλήσει τα καλύτερα λόγια.
3: Εντάξει, για να το λένε αυτοί κάτι θα έλανε, εγώ δεν ήξερα, διάβασα αυτά, δεν το ήξερα.
0: Ούτε εγώ τον ήξερα, ναι.
3: Διάβασα, ας πούμε, τι γίνεται.
0: Είχανε μιλήσει τα καλύτερα λόγια.
3: Εντάξει, για να το λένε αυτοί κάτι θα έλανε.

0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν ξεχνάει ποτέ, ποτέ δεν ήμασταν αχάριστοι. Όποιος πέρασε από τον Ολυμπιακό και αγάπησε την ομάδα, τον αγάπησε και ο κόσμος. Για το Μεντιλίμπαρ του ευχόμαστε τα καλύτερα, να είναι πάντα καλά. Τον θέλουμε να, και που έφυγε δηλαδή, αν πάρουμε το πρωτάθλημα σε μεγάλους αγώνες και αυτά, αν μπορεί να έρχεται στην Ελλάδα. Τον αγάπησε όλος ο κόσμος, από την νοοτροπία του, από το σεβασμό προς τον κόσμο. Ένας πολύ τίμιος και πολύ ηθικός άνθρωπος. Ο οποίος δεν κατάλαβε, δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν ήταν και. Δεν είχε, τέτοιο, και ήταν και αγαπητός και από τους υπόλοιπους ομάδους. Δεν είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
1: Ναι, ένας πολύ τίμιος και πολύ καθαρός άνθρωπος, με καθαρό πρόσωπο, καθαρό λόγο. Έτσι. Απλά προς το τέλος δεν ξέρω, ρε γάμο, τι έπαθε και δεν ξέρω.
0: Άκου τώρα, ο προπονητής των νεών του Ολυμπιακού έχει αντιμετωπίσει συνολικά 9 φορές το Μεντιλίμπαρ στην Ισπανία και δεν έχει χάσει σε κανένα από αυτά. Τον έχει κερδίσει σε όλα ή δεν έχει φέρει σοπαλία.
1: Ο καινούριος έχει κερδίσει το Μεντιλίμπαρ.
0: Ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού έχει αντιμετωπίσει το Μεντιλίμπαρ συνολικά στην Ισπανία 9 φορές. Δεν έχει χάσει. Όχι, μπορεί να είναι 5-0 και 4 σοπαλίες. Δεν έχει χάσει ποτέ, ναι.
1: Α, το δούμε αυτό. Πράγμα,
0: έχει αντιμετωπίσει το Μεντιλίμπαρ, λέει. Έχει αντιμετωπίσει τον σαν τεχνικός διευθυντής, σαν τεχνικός Σοσιεδάδ, τον Μεντιλίμπαρ με την Σεβίλη, με την Αλαβές και την Ειμπάρ.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχει χάσει καμία φορά. Α, μισό λεπτό. Μία, δύο, τρεις σοπαλίες, τέσσερις σοπαλίες και τα υπόλοιπα νίκες.
1: Μάλιστα.
0: Πέντε νίκες, τέσσερις σοπαλίες έχει κάνει απέναντι στον πρώην προπονητή, τον Μεντιλίμπαρ.
1: Το θέμα είναι ότι πάμε από Βάσκο σε Βάσκο. Θα γίνουμε και εμείς Βάσκοι στο τέλος. Εντάξει, λένε ότι είναι οι καλύτεροι προπονητές. Οι Βάσκοι έχουν βγάλει πολύ καλούς, τα Αρτέτα, το Αλόνσο κτλ.
0: Βαλβέρδε.
1: Και ο Μέντι. Δεν είναι
0: διαφορετικό. Ναι, ναι.
1: Τρία ευρωπαϊκά πήρε.
0: Και ο Μέντι είναι στην Ελλάδα κιόλας.
1: Δύο με τη Σεβίλη και ένα με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και καλή συνέχεια, Βασιλάκη.
0: Γεια σου, χαρά. Γεια σου, Κωστή μου, για χαρά. Λοιπόν,
1: καλά.
0: Πάμε στο διαλυματάκι μας. Επανερχόμαστε για ακόμα μία ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 να κάνει υπομονή ο επόμενος φίλος. Να πάρει τηλέφωνο σε 2-3 λεπτάκια, να μην περιμένει τσάπα στη γραμμούλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: κρίμα για το Μαζονάκι. Βασίλη, αν μπορούσες. Δεν μπορούμε να βάλουμε τραγουδάκι ελληνικό φιλαράκο. Θα είχα βάλει αν μπορούσαμε. Ο φίλος μου ο Δημητράκης: γεια σου, Βασίλη. Τώρα από σένα έμαθα ότι έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, που εγώ διαφωνώ με αυτή την νοοτροπία. Αλλά στο. Θα σου πω: καλή εκπομπή. Εγώ στενοχωρήθηκα τώρα. Η θύρα αυτά θέλει να μην πάρει κανένα άλλο πρωτάθλημα. Λέει ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Το φιλαράκι μου, το καλό. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, για πάμε να δούμε. Χτυπάει άλλη γραμμούλα για να δούμε την επόμενη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι έγινε,
0: καλά, φιλαράκο μου, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα. Για τα πρώτα απ' όλα.
0: Τα δρόμενα. Τα ξαφνικά.
1: Τα δρόμο. Πρώτα απ' όλα η απόλυση Κοβάσεβιτς. Με την επιστροφή Κορδόν, πολύ δε περισσότερο η επιστροφή Ανικό σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Ο Ανικό αυτός ήταν παλιά με το Καραφλουλής.
1: Αυτός.
0: Ήταν στο... Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι.
1: Ο Γάλλος.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Κατάλαβα ποιον λες.
1: Μπράβο. Η επιστροφή Ανικό προβλέπει ότι θα βγουν, πιστεύω εγώ, δεν ξέρω αν θα βγουν 15 ή 3. Πάντως πιστεύω ότι μπορεί να βγουν παίκτες μέσα στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι με τον Φίλη, τον είδες, θυμάσαι που είχαμε μια συζήτηση.
0: Είναι καλός παίκτης ο Φίλης. Θέλει το παιδί προσοχή. Θέλει...
1: Ξεχάσα κάτι να σου πω πριν, ναι, πούμε οτιδήποτε. Ναι. Άκουσε με κάτι. Τι έγινε, ρε? Μόλις θα βγάλεις πολλά τηλέφωνα σε εσένα, ναι, θα σου σηκώνουν τις εκπομπές και δεν θα ακούγεται κανένας.
0: Τι κανένας?
1: Αυτό που σου λέω. Σου σηκώνουν την εκπομπή. Όσο εκεί που είσαι φουλ σε γραμμές, εγώ, ο Χάρης, ο Μπίξε, ο Δίξε και η Αναστασία, τρία έχουν σηκώσει τέσσερα μέρη, κατά τέσσερα μέρη, τα τρία μέρη δεν ακούγεται τίποτα. Και σου σηκώνουν το τελευταίο που παίζεις μόνο μουσική. Ωραία είναι αυτό.
0: Α, το πρωί, θα το πω το πρωί στα παιδιά, θα το πω το πρωί στα παιδιά.
1: Ναι, για τις 7-9 του πες τους.
0: Εντάξει, θα το πω στα παιδιά.
1: Σου λέει εδώ το γατώνει ο Λονδίνος.
0: Θα το πω στα παιδιά, θα το πω κάτι, κάποιο θέμα, ναι, θα είχαν. Κάποιο θέμα θα
1: είχαν. Ναι, ναι, ναι, θέμα έχουν. Μόλις ανεβαίνει η εκπομπή σου έχουν θέμα. Θέμα γιατί ανεβαίνει η εκπομπή σου έχουν.
0: Σόπα,
1: αλλά τώρα άλλη συζήτηση. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στην ουσία. Η απόλυση με τη Λίμπα. Σε άκουσα προηγουμένως και έλεγες ότι για τον καινούριο προπονητή, τον Εμμανόλο, ότι να τον δούμε τι παίχτες. Ναι, αλλά και όταν ήρθε με τη Λίμπα, τους παίχτες τους είχε βρει ήδη. Σωστά ή όχι?
0: Ναι, ναι. Όχι, εγώ είπαμε, τη λογική ποιους θα κρατήσει, θα τους έχει δηλαδή στα υπόψη του. Γιατί νέος προπονητής, εντάξει, δεν μπορεί να τους διώξει όλους με τη Λίμπαρ, δεν γίνεται. Αλλά μπορεί κάποιες επιλογές που με τη Λίμπαρ δεν ήθελε, αυτός να τους στέλνει. Όπως έκανε με τη Λίμπαρ με το Φορτούνι. Θυμάσαι το Φορτούνι, ήταν να φύγει και με τη Λίμπαρ τον ανέστησε.
1: Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, για αυτούς που μπαίνουν στα ίντερνετ, οι οποίοι γράφουν μπαίνουν στο YouTube. Κάνει, ξέρω εγώ, βγαίνει ο Νικολακόπουλος και κάνει ρεπορτάζ. Βγαίνει ο Σαμοθράκης και κάνει ρεπορτάζ. Και από κάτω πέφτουν τα λικόνια και αρχίζουν να είναι φάγατε το με τη Λίμπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η 37 του Μαρινάκη. Εσείς είσαστε. Λοιπόν,
0: αυτά πρέπει να τα περιμένεις, Αγίου. Αυτά πρέπει να τα περιμένεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά.
0: Σου κάνει εντύπωση.
1: Είναι αυτοί οι Ολυμπιακοί. Αυτοί οι Ολυμπιακοί που μας βρήκανε, δεν τους βρήκαμε. Εμείς τον Ολυμπιακό δεν τους το δώσαμε μικρό. Τους το δώσαμε τεράστιο. Ούτε καν μεσαίο. Τεράστιο.
0: Αυτό που λες εγώ δεν είναι, δεν είναι σωστό, ρε. Γιατί ο άλλος μπορεί να γεννήθηκε το... μπορεί να είναι 20 χρονών ο άλλος, ε.
1: Εμείς δεν αγαπήσαμε το Μεντιλίμπα, δεν τον αγαπάμε.
0: Όλοι τον αγαπήσαν το Μεντιλίμπα, ρε φίλε. Όλοι
1: και τον αγαπάμε.
0: Ναι, όλοι τον. Εντάξει, έφυγε ο άνθρωπος, εντάξει.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Βλέποντας όμως ότι η ομάδα εδώ και ένα χρόνο παραπέει, έχοντας χάσει τα αποδυτήρια, παραδείγματος χάρη Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, Έσε και ούτω καθεξής, ακόμα και στην περίπτωση της λίστας ευρωπαϊκής, αφήνοντας έξω το Σιπιόνι και βάζοντας μέσα τον Τζικίνιο. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε?
0: Ναι, εντάξει. Βάζει είχε, εντάξει, μωρέ, αυτό πληρώνει.
1: Προσωπικά μιλάμε.
0: Αυτό πληρώνει, με τη Λίμπαρ αυτό πληρώσε. Τις αιμονές του, που είχε.
1: Του δώσε τη μια ευκαιρία, του δώσε τη δεύτερη, του δώσε την τρίτη. Προ 15 μέρες του έκανε συζήτηση, λέγοντάς του αυτά που είπε δηλαδή και στην κλήρωση στο Μονακό. Ότι ξέρεις κάτι, δεν μας αρέσει το συντρόσφαιρο. Και με το που του το είπε, την Κυριακή κατεβάζει την ομάδα και παίζει ακριβώς, αυτό που δεν θέλαμε να βλέπουμε.
0: Ναι, με το Βόλο.
1: Και το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, ξεκίνησε τα, μετά την κουβέντα του Μαρινά, ξεκίνησε η Ιωπαιχία με Ατρόμητο Τρίπολη να παίζει στρωτό ποδόσφαιρο. Και με στο Βόλο, στο Βόλο λες και άλλαξε τελείως το μυαλό του.
1: Όχι, άλλαξε το μυαλό του. Στο Βόλο γύρισε στις εργοστασιακές
0: ρουτίνες. Ναι, ναι, αυτό.
1: Έτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν, όταν παρέμεινε ο Μεντιλίμπα, εμείς είπαμε σωστή απόφαση του Μεντιλίμπα, του Μαρινάκη να παραμείνει. Περιμένουμε να δούμε τις αλλαγές. Τις βλέπουμε λοιπόν σε δύο παιχνίδια. Άκουσα εκεί ένα φίλο Ολυμπιακό προηγουμένως που μίλαγε σε σένα, ο οποίος σου είπε έδωξε στην Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι και φέτος στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός δεν έδειξε τίποτα. Έτσι
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, δεν έδειξε.
1: Έπαιξε με μια Νάιμεγκεν που βάγε 5-6 γκολ από την Ποντογκλίμ. Έτσι, και σε έκανε σε ένα γκολ με τα χέρια ζόρια.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Έτσι, δεν
0: ναι.
1: Είναι.
0: Μα από εκεί έγινε, εγώ θεωρώ από τον αποκλεισμό έγινε.
1: Όχι,
0: το...
1: δεν έγινε από εκεί, φίλε, γιατί άμα ήταν από εκεί δεν είχε διώξει από τότε.
0: Επειδή μου, όχι, λέει, από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία και του έδωσε την πρώτη ευκαιρία μετά από μια παταγώδη αποτυχία.
1: Όχι, εγώ απαντάω. Ναι, εγώ απαντάω.
0: Α, λέει, εντάξει, εντάξει, το φίλο που έλεγε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έπαιξε μπάλα. Είχε παίξει μπάλα, όσο έπαιζε μπάλα Ολυμπιακός.
0: Κοίτα, Ολυμπιακός πέρυσι σε σχέση με το πρωτάθλημα και την Ευρώπη ήταν άλλος Ολυμπιακός. Έπαιξε καλά
1: στην
0: Ευρώπη. Ήταν καλή πορεία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη πέρυσι. Πέρασε,
1: με κάτι.
0: Πέρασε
1: ήτανε,
0: μετά.
1: Ήταν πολύ μεγάλο το ευρωπαϊκό του Μεντιλίμπαρ. Άκουσε τώρα ένα Ολυμπιακό παλιό. Ένα Ολυμπιακό που έλαβε και τον Γαλάκο και τον Κυράσα και τον Αγγελή και τον Κρητικόπουλο και πολλού και τον Δελικά και πολλού άλλου. Λοιπόν, η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού στον Ολυμπιακό δεν ήρθε τυχαία. Ο Ολυμπιακός πριν την κατάκτηση έχει αποκλείσει την Arsenal δύο φορές μέσα στο Emirates, έχει κάνει πορείες με τον Μάρτινς και αυτό συνέβαλε στο να μεγαλώσει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, εγώ άλλο σου λέω, βρε. Λέω πέρυσι που χρονιά ήταν καταστροφική στο πρωτάθλημα, πήγε καλά στην Ευρώπη όμως. Έλεπε σαν Ολυμπιακό στην Ευρώπη.
1: Μέχρι το Γενάρη πήγαινε καλά και στο πρωτάθλημα βάσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μετά λέω γενικά το πρωτάθλημα. Δεν λέω με ένα μήνα, δύο μήνες. Λέω γενικά ένα πρωτάθλημα που το έχασε δεν ήταν καλός Ολυμπιακός.
1: Όχι, μέχρι το Γενάρη ήταν πρωτοδεύτερος, ναι, με ένα από το πάνω.
0: Εγώ λέω γενικά τι έγινε. Για να χάσει το πρωτάθλημα, ναι, ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Λέω,
1: Γενάρη,
0: αλλά στην Ευρώπη όμως ήταν καλύτερος. Στην Ευρώπη ήταν καλύτερος όμως.
1: Βασίλη, Ο Ολυμπιακός στα τελευταία 17 μάτς έχει βάλει 7 γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν βάζω του κυπέλου.
0: Ναι, τα σημαντικά του πρωταθλήματος.
1: 0-0 με τη Λάρισα. 0-0 με το Λεβαδιακό με 10 παίκτες. 0-1 με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. 0-1 με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, δεν μπορεί να βάλει γκολ.
1: Μπράβο, 0-2. Ρε, ούτε γκολ.
0: Ναι, δεν μπορεί να βάλει γκολ.
1: Ούτε γκολ. Εγώ δεν σου λέω γιατί χάσαμε.
0: Μα αυτό πληρώνει, ρε φίλε. Πληρώνει
1: και πρόσεξε. Και με τρία center four πρώτης γραμμής. Πες μου ποιος δεν ήθελε τον Ταρέμι να τον έχει στην ομάδα του, τον Γιάρετσου και τον Ελχαμπή. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε?
0: Ναι, αλλά ήταν
1: και λέγαμε τότε. Και τότε λέγαμε, όχι, δεν το λέγα εγώ, αυτοί το λέγανε οι μυρωδιάδες. Λέγανε ότι ξέρεις κάτι, πούλησε τον Κοστούλα και άμα δεν έχει παίχτη πίσω, λοιπόν. Αυτό που έγινε στη διοίκηση Ολυμπιακός είναι μια ανώνυμος εταιρεία, η οποία όμως δεν βασίζεται μόνο στα εισιτήρια και στις πράξεις, βασίζεται και στο συνέστημα. Και μέσα στην ατυχία των άλλων ομάδων, ο Ολυμπιακός έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, φίλε. Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα? Ο πρόεδρος του είναι και οπαδός. Ο πρόεδρος του νιώθει τον πόνο το δικό μου και του κάθε Ολυμπιακού, γιατί τον νιώθει μέσα του. Δεν είναι μόνο business Ολυμπιακός, γι' αυτό ναι. Πολλοί θέλουν να φύγει ο Μαρινάκης, το καλύτερό τους θα ήτανε. Άμα φύγει να δούμε τη γλυκά. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι όσο ο Ολυμπιακός αναγνώρισε και ο πρόεδρος του ότι η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού ήρθε από αυτόν τον άνθρωπο, άλλο τόσο και η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού ήρθε και από τους υπόλοιπους παράγοντες. Από τον Καρεμπέ, από τον Κοβάσεβιτς που τον έφερε, από τους παίκτες που παίζανε, από τη διοίκηση που πλήρωνε, από τους φιλάθλους που στηρίζανε. Έτσι δεν είναι,
0: βλέπω. Μα ρε φίλε, για να υπάρχει μια επιτυχία πρέπει να δουλεύει όλο το team σωστά, όλη η ομάδα. Από τον υπάλληλο στο Ρέντι που ανοίγει την πόρτα μέχρι το μεγαλύτερο, μέχρι το πρόεδρο.
1: Είναι Ολυμπιακοί του πληκτρολογίου, για να μην σου πω και ονόματα, κάποιοι σου στέλνουν και μηνύματα και στο μικρό και σε σένα. Μην πω ονόματα, δεν θέλω να ανοίξω κόντρες. Είναι αυτοί που λέγαν τότε όταν βγήκα εγώ και σου είπα, όταν χάσαμε στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ, Σας είπα τελείως το πρωτάθλημα από το Γενάρη. Και μην τον ακούς ο γιος από το Λονδίνο και στο τέλος ήταν εξαφανισμένοι. Ψάχαμε να τους βρούμε. Ψάχαμε να τους βρούμε. Χαρούμενοι ήταν που χάσαμε το πρωτάθλημα.
0: Πάντως για...
1: Το τι στήχησε αυτό το χαμένο πρωτάθλημα, όχι οικονομικά, ακόμα και στο να φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Γιατί αν είχες πάρει το πρωτάθλημα, θα έπαιζες απευθείας στους ομίλους του Champions League, κερδίζοντας δύο μήνες. Αυτοί οι μυρωδιάδες. Το είπανε ποτέ.
0: Εγώ πάντως για... να σου πω κάτι σαν ουδέτερος, ότι επίσης το έχω ζήσει αυτό, είναι ότι χειρότερο μπορείτε να κάνετε να σας ακόμα σε μεταξύ στους Ολυμπιακοί.
1: Ακριβώς. Επειδή βλέπω λοιπόν.
0: Είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
1: Ακριβώς. Άκου,
0: το έχω ζήσει εγώ στο Μπετσί μου. Το έχω ζήσει εγώ στην ΑΕΚ.
1: Το ξέρω. Άκου φίλε κάτι, στον Ολυμπιακό όμως, επειδή ευτυχώς μας τον δώσανε οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, οι γνήσιοι Ολυμπιακοί, όχι οι νέοι Ολυμπιακοί που μάθανε να παίρνουν 16 και 20 πρωταθλήματα στα 35 χρόνια ζωής τους. Άλλοι Ολυμπιακοί οι οποίοι κόβανε 40.000 στο Καραϊσκάκι απ' έξω και 40 μέσα. Όταν ο Ολυμπιακός είχε 9 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Αυτοί οι Ολυμπιακοί είμαστε εμείς. Και τότε έμπρακτα στηρίζαμε την ομάδα. Περιμένω από αυτούς, δεν μιλάω για όλους, μιλάω για το ποσοστό αυτό, οι οποίοι έχουν πάρει ένα πληκτρολόγιο και γράφουν βλακίες από το πρωί μέχρι το βράδυ, ή άμπαλοι, γιατί περί άμπαλων πρόκειται, εάν δεν πρόκειται περί τρολ, να βγουν να μας πούνε αν είναι ικανοποιημένοι από την μπάλα που έχει παίξει ο Ολυμπιακός τους τελευταίους 11 μήνες. Και να σου πω και κάτι ρε φίλε, δεν είναι όλα το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε επιχείρηση, δουλειά, προσωπική ζωή, έρχεται μετά από αγώνα και προσπάθεια. Όταν υπάρχει λοιπόν μια καλή θετική άβρα, όταν υπάρχει, είναι οι ίδιοι που όταν χάσανε Ολυμπιακός 1-4 στο Καραϊσκάκι, είχαν κρεμάσει τα ματαλάκια το Μαρινάκι, που αλλάζει προπονητές. Τρεις έφερε. Ψέματα λέω. Αυτοί δεν είναι που τον βρίζαν το Μεντιλίμπα στο πρώτο του παιχνίδι, που έφαγε 3 γκολ από τον Παναθηναϊκό μες στο Καραϊσκάκι, 1-3 και 1-4 από τη Μακάμπη, που μας έφερε στο Μυρωδιά τον Βάσκο. Που... αυτοί δεν είναι. Αυτοί δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, τότε υπήρχε μεγάλο μέρος φίλων του Ολυμπιακού που είχαν στα κάγκελα μετά τις δύο ήττες με τον Παναθηναϊκό και την Μακάμπη.
1: Έτσι. Και ξαφνικά γυρίζει το έργο, πάει ο Ολυμπιακός, κερδίζει τη Μακάμπη 1-6 και αυτοί τότε που ήταν τα σπαθόλουρα της εποχής τους τότε κατά του Μεντιλίμπα, ξαφνικά αυτά τα σπαθόλουρα πήραν τα σταλουριά μήναν μόνο, ψάχαμε να τους βρούμε.
0: Εντάξει, μόνο και αυτά τα παιδιά που λες, και αυτοί που λες, τον Ολυμπιακό αγαπάνε. Τον Ολυμπιακό θέλουν να βλέπουν να κερδίσει.
1: Πολλοί που τον αγαπάνε, εντάξει, άκουσε με.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο δηλαδή.
1: Όχι, φίλε, άκουσε με.
0: Δεν υπάρχει Ολυμπιακόμετρο να μετράς.
1: Να το εξηγήσω, άσε με να στο πω να καταλάβεις. Υπάρχουν πολλοί που αγαπάνε τον Ολυμπιακό έχοντας αμφιβολίες, αλλά όταν αγαπάς πραγματικά τον Ολυμπιακό, όταν η διοίκηση του Ολυμπιακού είπε στηρίζω το Μαρινάκι. Εγώ δεν βγήκα στο να και να φωνάσω Μαρινάκι γιατί τον κράτησε στο Μεντιλίμπαρ. Είπα να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Αυτοί τώρα που τον αγαπάνε τον Ολυμπιακό, γιατί αμφισβητούν την απόφαση του Προέδρου.
0: Δεν αμφισβητούν.
1: Που στην τελική πληρώνει και που χάνει και τα πολλά. Ρωτάω ρε Βασίλη.
0: Δεν αμφισβητούν την απόφαση του Προέδρου από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όμως,
0: στα μηνύματα που έχονται. Αμφισβητούν γιατί τον έδιωξε τώρα όταν τον στήριξε.
1: Γιατί τον στήριξε
0: αυτό,
1: γιατί ο
0: Μαρινάκης,
1: επειδή ήταν και οπαδός, ακριβώς αυτό, δεν ήταν ψυχρός επιχειρηματίας, είχε και το συνέστημα μέσα, στο εξήγησα την αρχή, είναι ο μοναδικός πρόεδρος στην Ελλάδα για μένα που είναι βαφτισμένος Ολυμπιακός, από 5 χρονών έχω φωτογραφία με τον Λοσάντα, μέσα στο Καραϊσκάκι, από αυτούς τους Ολυμπιακούς είναι, λοιπόν έχει συνέστημα και αυτός παίρνοντας το ευρωπαϊκό, είδες τι είχε κάνει, το πήγε στον τάφο του πατέρα του, έτσι δεν είναι, το γύρισε σε όλη την Ελλάδα, ήταν ένα όνειρο ζωής το οποίο πέτυχε, έτσι δεν είναι. Αυτός δηλαδή, και αυτός τότε έλεγε ρε παιδί μου δεν πειράζει να τον βοηθήσω, να του δώσω ακόμα μια ευκαιρία μετά τη συζήτηση. Ρε φίλε όμως, δεν είναι, δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται, δηλαδή όταν βλέπεις ότι έχει γίνει μια συμφωνία κυρίων επαγγελματίων, όπως θέλεις πες την, businessman, Και λέγοντας ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις δεν μου άρεσε.
0: Εγώ σου είχα πει, μαζί μιλάγαμε το καλοκαίρι ότι φέτος ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει την εύνοια που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Στο είχα πει, μαζί
1: αυτό
0: μιλάγαμε.
1: Εγώ είμαι αυτός που βγήκα και σου είπα δεν θα έχει λίπος.
0: Ναι, μαζί τα λέγαμε και σου λέω ναι, φέτος θα είναι χρονιά που θα κρυθεί πολύ πιο αυστηρά.
1: Φίλε, άκουσε με. Δεν είναι ότι έχασε το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Με. Λέω ότι δεν έπαιξε μπάλα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, δεν έπαιξε μπάλα. Είναι ότι αυτό που βλέπαμε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αυτό τέλος πάντων.
1: Δεν βλεπόταν. Και ρωτάω εγώ, ρε φίλε Βάσελη, τώρα. Αυτός ο Βόλος, αυτός ο Ολυμπιακός που είδα εγώ που έφαγε και δύο γκολ, όπως τα έφαγε. Και έγινε 3-2. Και αφινόταν και 3-3. Θέλω να χαρήκαν τα μάτια μου που θα πάρα τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. 65 λεπτά, 70 λεπτά.
0: Ναι, μετά χαλαρώσαν, εντάξει, μετά χαλαρώσαν, έκανε κάποια λάθη, έγινε το 3-2 και
1: έγινε. Δεν έχει σημασία, δεν μπορούσα να το λέω δηλαδή στη. Στο Βόλο με 15.000 λάσου και Ολυμπιακός. Ο λόγος που δεν τον είδα, ποιος είναι, να πω εγώ ποιος είμαι. Να βάλει το φίλι, γιατί μου βάλε στο 87 το Σιπιόνι, ακόμα και χτες, κάνει αλλαγή να μου βάλει το Σιπιόνι, πότε ρε φίλε, στο 87. Καλά ρε, παίζεις με τα νεύρα του παιδιού.
0: Έχει χάσει τα αποδυτήρια ρε φίλε, έχει χάσει τα αποδυτήρια. Εκεί που τα είχε ενωμένα και αγαπημένα, τα έχει χάσει τα πολιτεία. Υπάρχουν ομάδες των παιχτών οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο, δικαίως ή αδίκως.
1: Και ρωτώ εγώ τώρα, σκέφτομαι μόνος μου. Σκέφτομαι. Ρε, μήπως ο Τζολάκης ήθελε να φύγει, λέω εγώ τώρα, πηγαίνοντας έστω και στη ΧΑΛ, γιατί μπορεί να μην άντεχε. Το τι έβλεπε στα αποδυτήρια, λέω εγώ ρε παιδί.
0: Αυτό κανείς το ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Στα αποδυτήρια δεν είμαστε. Ναι. Αυτά πρέπει να τα πούνε αυτοί.
1: Έχει δικαίωμα να το λέω.
0: Ναι, έχει δικαίωμα. Αυτοί που ξέρουν καλύτερα είναι αυτοί που είναι μέσα στα αποδυτήρια. Εγώ θεωρώ πάντως ότι θα στα αποδυτήρια υπήρχαν ομάδες παιχτών οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό του αδικημένο δικαίως ή αδίκως και γι' αυτό τα αποδυτήρια έγιναν λίγο μπάχαλο. Και αυτό έβγαινε προς τα έξω και στην απόδοση τη ομάδα.
1: Μπράβο. Αν λοιπόν. Αυτοί που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι ξέρανε κάποια πράγματα, δηλαδή εγώ ξέρω κάτι 100% το ξέρω αυτό, όχι 70, ούτε 80. Το ξέρω 100%, μην με ρωτήσεις από πού, δεν σ' αφορά, αφορά εμένα. Ξέρω λοιπόν ότι όταν του είπανε ότι θα πάρουμε 10 παίκτες 7-8 είχανε γκρίνιες. Αυτό το ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε να πάρει παίκτες. Και ενώ δεν ήθελε να πάρει παίκτες, την ίδια στιγμή η διοίκηση έτρωγε τη λέζα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού λέγοντας του Μαρινάκη δεν βάζει το χέρι στην τσέπη και δεν βάζει τους παίκτες. Πρόσεξε τώρα, εσύ, ο Βασίλης ο Γεράσιμου, είσαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Έχεις εμένα προπονητή, μου λες θα φέρουμε 6-7 παίκτες να φτιάξουμε την ομάδα και εγώ να σου λέω και δεν θέλω. Όχι, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω καν. Και να βγαίνουνε οι συγγενείς σου, οι φίλες σου εκεί, όλοι οι γνωστοί σου και να βρίζουν τον Γεράσιμου, τον πρόεδρο δηλαδή, γιατί δεν βγαίνει παίκτες. Εκεί είχαμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Εκεί είχαμε φτάσει. Ναι. Στο λέω με υπογραφή, αυτό είναι σίγουρο που σου λέω. Ότι δεν ήθελε παίκτες. Σίγουρο. Σίγουρο. Όχι μήπως και αν. Και όποιος θέλει, γιατί ξέρω τι λέω, ας βγει να με ζητήσει. Από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μέχρι όποιος θέλει. Κατάλαβες, φίλε Βασίλη. Όταν λοιπόν εγώ στην επιχείρηση δικιά σου, στο σταθμό αυτό που είσαι εσύ, έχετε τσαπαλιάρες και λέει, άκου να σου πω κάτι, Γεράστη μου, από σήμερα θα σου πάρω καινούργια πλατφόρμα, οι τηλεφωνικές γράμμες θα είναι αυτόματες, θα έχεις δύο τηλεφωνήτριες και θα σου κάνω αυτό. Και εσύ λες όχι. Όχι, εγώ θέλω έτσι. Δεν θέλω αλλιώς. Και εγώ βγαίνω και βρίζω τον ιδιοκτήτη. Ποιος είναι το λάθος, δε Βασίλη?
0: Εγώ που δεν δέχτηκα τη...
1: Α, μπράβο. Σου λέω λοιπόν σίγουρα...
0: Όταν αγγίζει το...
1: Σίγουρα, απόλυτα, χωρίς αμφισβήτηση, απόλυτα, χωρίς αμφισβήτηση, ότι ο Μεντιλίμπα, όταν του είπε ο Ολυμπιακός και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα φέρω 10 παίκτες, 8, 5, 3, θέλουμε εκεί, ανιώτανε να πάρει παίκτες.
0: Σου λέω και πάλι, η μεγάλη ιστορία είναι τα αποδυτήρια. Ο Αλμέιδα έχασε τα αποδυτήρια και έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Για το Γερμανία το ίδιο έπαθε. Τα αποδητήρια έχασε. Βγαίνα από μέσα πράγματα, έχασε τα αποδητήρια εκεί που τα είχε ενωμένα.
1: Τα αποδητήρια, ο Μεντιλίμπαρ, φίλε, τα έχασε. Στο είχα πει μια φορά σε μια συζήτηση. Όταν έβλεπα το Μεντιλίμπαρ και στο 17 ένα σκάρμο που έκανε 20 εκατομμύρια 17, στο 15, στο 17 λεπτό, στο 18, του λέει πέρασε έξω, φύγε. Γιατί δεν κάνεις αυτό που θέλω και μπες μέσα εσύ, ποιος ήταν τότε ο Πυρόλα, και παίξε. Μπράβο. Αυτός ήταν, είχε κερδίσει τα αποδυτήρια. Όταν βλέπεις...
0: Ναι, ναι, ναι, τότε έδειξε δύναμη, τότε έδειξε...
1: Υπάρχει ένα σιπιόνι ο οποίος βγάζει μάτια και τον αφήνεις εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο σιπιόνι και μπαίνει ο Τσικινιό που δεν βλέπετε. Που δεν βλέπετε. Ακόμα και ο ΕΣΕ, αλλά επειδή έχει δώσει ο ΕΣΕ και δεν θέλω να το χρεώσω, ακόμα και ο ΕΣΕ που μπήκε σε σύγκριση με το Σιπιόνι, με το φορμάρισμά του, δεν έπρεπε να μπει πρώτα.
0: Ναι, ναι, σου λέω και πάλι, όταν έβγαλε τον κάρμο, δήλωνε ότι εγώ είμαι ο ισχυρός, θα κάνω κουμάντο. Όταν άρχισε τα υπόλοιπα.
1: Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αξιοκρατία, και αυτό γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, όταν ο Μεντιλίμπαρ δηλαδή σταμάτησε να είναι Βάσκος και έγινε Έλληνο Βάσκος, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει αξιοκρατία, για να ξέρουμε και τι λέμε. Όταν λοιπόν έγινε Έλληνο Βάσκος, πήρε την ελληνική νοοτροπία και άρχισε να κάνει χατηράκια. Ποιο είναι το χατήρι? Φέρω τον Γκαρσία. Του λένε, ρε δεν βλέπετε? Όχι, τον θέλω, πάρτον. Μήπως ξέρεις τι έγινε σήμερα με τον Μαφέο, με τη Βαλένθια?
0: Το είδα, το, ναι, αυτό. Το είδα.
1: Το είπες, το ακούσει η Ολυμπιακή.
0: Το είπα από την αρχή. Έγινε. Βέβαια, μου έκανε εντύπωση, όχι τον...
1: Το είπα.
0: Στην αρχή της εκπομπής. Όταν, βέβαια, δεν θέλει ο Μαθαίο τώρα που έφαγε 5 γκολ, γιατί παίζανε κι άλλοι. Εντάξει, δεν τα έφαγε μόνος του. Λοιπόν, αλλά τον αποδοκίμασα και διάβασα μετά όμως ότι ο παίκτης αυτός στα 4 μάτς στη Βαλένθια έχει παίξει τα 3 βασικό, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση.
1: Πόσες νίκες έχει κάνει, μας είπε.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν φταίει ο Μαφέο όμως που η Βαλένθια δεν φάγε 5 γκολ την Μπαρσελόνα. Δεν φάγε μόνο.
1: Δεν φάγε 5 γκολ και τα 4 ήταν τη μεριά του. Τι λες?
0: Εντάξει,
1: τώρα,
0: ρε φίλε, αλλά παίζουν κι άλλοι όμως. Αν δεν είχε βοήθεια.
1: Ρε φίλε, τώρα, εντάξει. Εγώ,
0: δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης. Δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης.
1: Εγώ ακόμα του Ολυμπιακού δανεικός είναι στη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Ακόμα
0: του Ολυμπιακού. Εγώ λέω, δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης. Λέω όμως ότι στη Βαλένθια δεν ξέρω τι άλλο έχουν να πίσω. Έπαιξε τα 4 μάτς, τα 3 βασικός. Τώρα μάλλον δεν έχουν κανέναν άλλο.
1: Σηκώθηκε ένα γήπεδο.
0: Τον
1: λοιπόν,
0: έβριζε, ναι.
1: Φιλαράκι. Ένα γήπεδο. Και ναι, τον έβριζε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν ο συγκεκριμένος είχε. Θα σου πω κάτι. Ξέρω για τους δύο παίκτες που πήρε τελευταία στιγμή ο Μαρινάκης. Έναν παίκτη που τον είχε σε βαλίτσα, δεν τον είδε κανένα και τον πούλησε 20 εκατομμύρια.
0: Τον έρμε τον Βασιλιάνο.
1: Και δεν τον είδα, ρε φίλε, τον Λουίς. Δεν τον είδα να παίζει εξτρέμ 5 παιχνίδια ή να σου πω κάτι, 2 ολόκληρα. Με τον Πανετολικό, ρε φίλε, μην μου το βάλεις στην Ευρώπη, μην το βάλεις σε ντέρμπι, τον εβάζεις στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ και παίρνει τον πέναλτι.
0: Ναι,
1: με τα
0: ναι, σλάρφια, ναι, ναι, ναι, ναι, σλάρφια.
1: Λοιπόν, και από τότε τον εξαφανίζεις. Τον αγαπάμε.
0: Είχε μονές, μωρέ, είχε μονές πολλές, είχε μονές πολλές.
1: Αυτά, αγαπάμε,
0: και αυτό πλήρωσε.
1: Θα τον έχουμε στην ψυχή μας. Θα είναι και στο μουσείο φωτογραφία του.
0: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός.
1: Θα τον τιμάμε, ανέκαθεν θα τον τιμάμε.
0: Μα και ο Ολυμπιακός, για να κλείσουμε, στην ανακοίνωση που έβγαλε δεν έχει κάπου αιχμηρό τρόπο. Ίσα ίσα.
1: Μα δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, λέω
1: για... Μιλάω ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού λένε για την 7. Για ποια εσείς μπορείτε να μιλήσετε για τη θύρα 7, ρε? Για αυτά τα παιδιά που βρέξει χιονίσει. Με χειμώνες, με χιόνια, με οτιδήποτε, με ταλαιπωρίες που δεν ξέρετε, πολλοί από αυτούς αν έχουν λεφτά να αγοράσουν το διαρκείας και χρεώνονται για να το αγοράσουν για να στηρίξουν την τρέλα τους, την ομάδα τους. Η θύρα 7 είναι από αυτά τα παιδιά που πήγανε στη Μακάμπη 400 άτομα στο πουθενά, γιατί παίζαμε στο πουθενά, αν θυμάσαι,
0: στο,
1: αυτή την ομάδα.
0: Εκεί, στη Σερβία.
1: 10 ώρες ταξίδι για να πάμε. Στο 1-6, γιατί Μακάμπι δεν παίζε τότε
0: στη Σερβία, στα χωριό.
1: Μπράβο. Στο πουθενά και βγαίνετε εσείς και λέτε ότι η θύρα 7 είναι το σπαθόλουρο του Μαρινάκη. Τροπή σας, ρε, που το λέτε αυτό. Η θύρα 7 δεν ιδρύθηκε επί Μαρινάκη, ρε. Η θύρα 7 είχε ο Ατήλιο, ήταν ο Όσιο ακροβάτης. Πολύ που εσείς δεν την έχετε υπόψη σας, δεν την γνωρίζετε καν, 25 άριδες με 35 άριδες. Και βγαίνετε να μιλήσετε για αυτά τα παιδιά, ρε. Για αυτούς. Φιλαράκι, καλό υπόλοιπο.
0: Να τα λέμε, για χαρά.
1: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε για ακόμα μισή ώρα. Θα είμαστε παρεούλα. Να πω καλημέρα, Βασίλη, του με τη Λίμπαρ του χαλάσανε τα μυαλά οι δημοσιογράφοι σαλιάρντες που είναι γύρω-γύρω από την ομάδα. Τον έδιωξε η θύρα 7 και κάτι τύπησαν σαν αυτόν που μας έχει πει κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, λέει. Έχουν φάει στη μάπα 56 χρόνια, έφτασα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, το μήνυμά σου Γιώργο μου δεν μπορώ να διαβάσω ολόκληρο. Ο Αντώνης τροφή για σκέψη τότε, γιατί τον κράτησε άρα σε μια αποτυχία. Τώρα μόνο ο προπονητής φταίει και όχι οι άλλοι, όλοι οι άλλοι. Απλά την αποτυχία την πληρώνει. Εντάξει, παιδιά, είπαμε ο προπονητής την πληρώνει πάντα την ύφη. Γιατί δεν, σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί να διώξει μια ομάδα 11 ποδοσφαιριστές, 16. Είναι πιο ευκολής να διώξει τον προπονητή. Εντάξει, αυτό είναι γενικό σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Εντάξει, ότι υπάρχουν ευθύνες από τους παίκτες, υπάρχουν ευθύνες από τους παίκτες. Θα μου πει κάποιος άλλος, τους παίκτες που παίζουν και έχουν ευθύνες, ποιος βάζει μέσα και παίζει. Ο προπονητής βάζει την ενδεκάδα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και πολλές φορές που παίκτες είναι και αδιάφοροι. Όταν χαλάνε τα αποδυτήρια, παιδιά, αυτά συμβαίνουν. Υπάρχουν ομάδες στα αποδυτήρια, παίκτες μεταξύ τους που στραβώνουν και χαλάνει το κλίμα. Όσο το κλίμα είναι καλό στα αποδυτήρια και σε μια ομάδα, η ομάδα θα πηγαίνει καλά. Όταν χαλάσει το κλίμα και υπάρχει διχόνοια και γκρίνια, βγαίνει και στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε λιγάκι. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 943 Ντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. 04 τελικό Μπενφίκα. Ντεπορτίβο Ριέστρα Μπάνφιλ 0-0. Παλμέιρας Λίγκα Ντεκίτο 1-0 στο 32. Σάντος Ατλέτικο Μινέιρο και αυτό 1-0 στο ίδιο λεπτό. Είναι κόπα Σουντα Αμερικάνα και κόπα Λιμπερταδόρες αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, 2 παρά 5. Για το φίλο τον Γιάννη που λέει καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Σάββατο θα είμαι, λέει, στο Μποτέγκα που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή. Αν θες να κεράσουμε ποτάκι, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλαράκο, να είσαι καλά. Και απά στο Μιχάλη, το φίλο μου, το Αμπατζάκι, που είναι μεγάλο συντρεφόρο εκεί, γιατί μάζει ωραίο σχήμα. Παρασκευή κάνουν τα παιδιά πρεμιέρα, 11 του μήνα. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη Ευαγγέλη σήμερα.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου, Γιώκα Πεχταρά μου. Έλα, Βαγγέλη μου.
1: Έλα, μ' ακούω.
0: Σ' ακούω μια χαρά, καμπάνα.
1: Λοιπόν, για τρία θέματα θέλω να πω γρήγορα. Πρώτον, η ΑΕΚ πιστεύω θα περάσει το τσακ.
0: Να πάρει 10 πόντους, 9 πόντους, πόσο χρειάζεται.
1: Μακάρι,
0: μακάρι.
1: Αν πάρει και τσαχτάρ, περάσει.
0: Ναι, αλλάζει πολύ το πράγμα. Αν πάρει τσαχτάρ και σοπαλία, να φρέμει τσαχτάρ, έχει ελπίδες πολλές.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα αυτό, δύο. Άκουγα και τον κύριο που είχε πάρει πριν από λίγο. Κοίταξε να δεις. Το μόνο λάθος με το Μεντιλίμπαρ είναι ότι έπρεπε να φύγει μετά την ΑΕΜΕΚΙ. Τώρα χάσαμε χρόνο. Έτσι θεωρώ εγώ. Ναι. Ή έπρεπε να φύγει μετά την ΑΕΜΕΚΙ στη διακοπή. Να προλάβει ο καινούριος, γιατί με μία-δυο κέλες αρχίζει η κρίνια με τον καινούριο.
0: Εντάξει, και ο καινούριος τώρα, μαχόταν με την ΑΕΜΕΚΙ που λες και συμφωνώ απόλυτα, θα έχει και μια επιλογή να πάρει κάποιους παίκτες που θέλει αυτός. Τώρα αυτοί οι παίκτες που θα βρει είναι επιλογές άλλων. Δεν είναι δικές του. Βέβαια, τον Πουέρτα δεν απίδευε τον θέλω γιατί τον ξέρει. Τον Ρόκα τον ξέρει. Αλλά μπορούσε να πάρει και κάποιους άλλους δύο παίκτες, άψο σε δάτη π.χ. που τους ήξερε, τους είχε χρόνια μαζί του.
1: Ακόμα μεγαλύτερο μπράβο στον πρόεδρο που έδιωξε τον Κοβάσιτς για μένα για ευνόητους λόγους. Και το τρίτο και το κυριότερο, συλληπιτήρια για τον Γιώργο Μαζονάκη, ναι, που μεγαλώσαμε τα τραγούδια του. Και ένας άνθρωπος ο οποίος και εσύ ξέρεις και γιατί πηγαίναμε και παλιά και όλοι
0: ναι,
1: ξέρουμε.
0: Ναι. Και βοηθήσε πολύ.
1: Εκτός από αυτό, το μόνο κακό που έκανε ήταν στον εαυτό του. Αυτά, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, φίλε μου, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμούλα, δεν έχουμε κάποια γραμμούλα. Να πούμε όμως, ακόμα έχουμε χρόνο, 20 λεπτάκια. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε, καλημέρα.
2: Γεια σου, Βασιλάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θανάση, συμπαγγελίσω εδώ.
0: Γεια σου, Θανάση μου, τι κάνεις, φίλε.
2: Τι κάνεις, το μου,
0: καλά, καλά, καλά.
2: Άκουσα και τον Γιωργάκη μας από τον Ροδίνο. Εντάξει, μια χαρά τα λέει και ο Γιωργάκης. Εγώ, τι να πω, εγώ το είχα τοποθετηθεί και στο Θέμη το μεσημέρι. Μια χαρά ήταν με τη Λίμπα, πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά έφτασε και στα
0: κάπου... Εντάξει, ήθελε το πλήρωμα του χρόνου, παιδιά, έτσι είναι.
2: Έτσι δεν γίνεται στον κόσμο.
0: Έτσι είναι, σε όλους τους προπονητές, έτσι γίνεται. Αν δεν πάει καλά, απολύεται.
2: Πάνε σε περιπτώσεις κάποιοι που προπονητές τώρα χρόνια.
0: Δεν πέρα έχουν διώξει. Ο Μουρίνιο έφεγε από όλες τις ομάδες, τον διώχνανε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι φορά δεν ξέρει γιατί έκανε, τίποτα δεν έκανε.
0: Λέω, από όλες τις ομάδες έχει φύγει. Ο Μουρίνιο τα τελευταία χρόνια έχει απολυθεί από 5-6 ομάδες.
2: Από 5-6 ομάδες, ναι.
0: Που έχει πάρει τα πάντα,
2: ναι.
0: Αν δεν κάνει δουλειά, οι ομάδες τον διώχνουν.
2: Τον ευχαριστούμε, μια χαρά, κύριος εξαιρετικός, τον θυμόμαστε πάντα και. Εγώ όχι, πιστεύω ότι δεν θα ξαναδουλεύσει πια ο Μεντιλίμπαρ, νομίζω πια και η ηλικία του είναι τέτοια. Είναι δύσκολο να μπει κάποια ομάδα, να κάτσει και στην Ισπανία, στην Μαδρίτα του, μια χαρά να περάσει. Εντάξει.
0: Θα βρει ομάδα.
2: Έλα, για ποιο λόγο μόνο λεπτά έχει τώρα την αγωγή.
0: Δεν έχει σημασία μόνο, εντάξει, δεν είναι και εύκολο να φύγει στο επάγγελμά σου τώρα.
2: Όταν πας μια ηλικία, Βασίλη μου, κάπου λες εντάξει.
0: Δεν είναι και 100 χρονών. Εντάξει, πόσο να
2: όχι, είναι 7 χρονών, είναι εντάξει να μου. Είσαι καλό πια. Κάπου σταματάνε όλοι τους. Λοιπόν, εντάξει. Φερόταν το πράγμα ότι θα πάει εκεί δουλειά. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Καλώς. Τώρα, το υλικό που έφερε ο Ολυμπιακός είναι καλό. Εάν ένα καλό προπονητή να πούμε μπορέσει να τα δουλεύσει. Καλώς και να γίνει Ολυμπιακός. Όπως το θέλουμε εμείς οι πιλάβοι να πούμε. Λοιπόν. Αυτός ο, πώς το λέμε, ο Μπέιλι, πώς του λέγεται ο Βασιλίδης.
0: Ο Μπέιλι, ναι, που από την Αγγλία που πήρε.
2: Απροπόνητος, γιατί ποιο λόγο δεν παίζει ακόμη.
0: Δεν έχει ακόμα μπει στην ομάδα.
2: Για
0: τρεις μέρες έχει. Ναι, 5-6 μέρες έχει έρθει. Εντάξει, θα τον δούμε κι αυτόν. Είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς. Στην Αγγλία έπαιζε.
2: Άμα και ο Βασίλη λοιπόν αυτός είναι καλά στην υγεία του, τώρα έχουμε το χώμα και του Ρόκου αποκύψε. Θα γίνει καλά για αυτό τώρα.
0: Και καιρό, εντάξει, 15-20 μέρες θα είναι έτοιμος.
2: Θα διακοπεί το πρωτάθλημα τώρα. Εντάξει, να κάνουμε έτσι. Αυτά είναι βασιλάκι, μην είναι από πράγματα.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Τι να κάνουμε, ο άνθρωπος πρόσφερε, ο αδερφός μας πάει και να τον αγαπάμε. Αλλιώ μπορώ να μου. Έτσι. Και να, για το Μαζονάκι που λέει και ο Λεσσεκούμενος, να πω και εγώ μια κουβέντα. Δυο συγχωρές βγήκαν του άνθρωπος, είναι όντως ψεύγει, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και τέτοια θα γίνουν στους ανθρώπους. Δυο συγχωρές. Και από ό,τι άκουσα, είπες εσύ ότι βοήθεια έχει ο κόσμο.
0: Αυτό που ξέρω εγώ και από. Το ξέρω δηλαδή από, όχι από, από άλλους, το έχω δει και εγώ με τα μάτια μου ότι έχει βοηθήσει πολύ κόσμο και νέα παιδιά και όχι στο τραγούδι, γενικότερα βοηθούσε.
2: Και γενικά, οικονομικά, έτσι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Εντάξει, αγόρι μου, δεν ήθελα τίποτα άλλο. Αλλά σου πω και για την κολάρα που έβαλε αυτό στο Μαρίν. Τι σούτ ήταν αυτό.
0: Ναι, κολάρα, κολάρα. Ήταν το απόλυτο σούτ, το απόλυτο.
2: Τι σουτάρα ήταν αυτή. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Και τις γολάρες να μπαίνουν σούτ και τις εξελασσόρνε με ένα σούτ, με ένα φάουλ. Είδες είναι το φάουλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άμα είσαι καλό παίκτη, καθαρίζει το παιχνίδι να μου. Εντάξει,
0: να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος εδώ τι μου γράφει. Όσο για τα κακομαθημένα παιδιά της ΕΣ7, τα γνωρίζω πολύ καλά τα τελευταία 28 χρόνια. Σχεδόν πηγαίνω σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και τα εκτός έδρας τα δύο τελευταία. Γιατί, όχι τα δύο τελευταία, γιατί κουράστηκα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Πάμε, παιδιά, είπα, το είπα και πριν στον Γιώργο. Το χειρότερο πράγμα σε μια ομάδα, γιατί το έχω ζήσει και εγώ στον Περσί μου, το έχουμε ζήσει και εμείς οι Αεκτζίδες, είναι η διχόνοια ανάμεσα στους οπαδούς. Χειρότερα από όλα, όλα τα υπόλοιπα. Και από τους προπονητές, από τους παίκτες, από την πορεία της ομάδας. Αν στο γήπεδο υπάρχει η μία κερκίδα είναι έτσι και η άλλη κερκίδα είναι αλλιώς, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να σακώνονται οι ίδιοι φύλαχοι μεταξύ τους. Και δεν λέω να σακώνονται, να πιάνονται στα χέρια. Μόνο με τη, ότι εγώ αυτό, εσύ αυτό, εγώ είμαι αυτός, εγώ είμαι αυτός, εγώ είμαι πιο Ολυμπιακός, εγώ είμαι πιο Αγγλής από σένα και τα υπόλοιπα. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα και δεν πρόκειται να δει προκοπή ποτέ, γιατί εγώ το έχω ζήσει πολύ καλά και οι Αγγλίδες το έχουμε ζήσει στο πετσί μας πολύ καλά με παλιές εποχές και επί Μπάγκεβιτς και επί Αλμέιδα και πολλά πολλά άλλα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Ναι, καλή σου μέρα, ο φίλος.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καταρχήν τα
0: όπα, όπα, Αχαίρον, που είσαι, Αχαίρον, χάθηκες, Αχαίρον, έπεσε η γραμμούλα, Αχαίρον, φίλε μου, να ξαναπάρεις τηλεφωνάκι να βγεις στον αέρα. Λοιπόν, είπαμε, παιδιά, ο προπονητής είναι ο Ιμανόλ Αργκουαθίλ, είναι ο νέος προπονητής Ολυμπιακού και από σήμερα, Πέμπτη, θα πιάσει δουλειά κανονικά. Θα πάει στο Ρέντι να δει τη νέα του, τους νέους παίκτες, την ομάδα, τη νέα ομάδα που θα προπονεί, να γνωρίσει τους παίκτες που θα έχει στο ρόστερ, ας προπονήσει και πιθανόν, όχι πιθανόν, σίγουρα από ό,τι λένε, το Σάββατο βράδυ θα είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού για το πρώτο μάτς στην Ελλάδα με τον Όφη, Σάββατο βραδάκι το παιχνίδι. Ο Ιμανόλ Αργκουαθίλ θα είναι στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού, το μπαμ μπαμ. Σήμερα πάει στην προπόνηση και το Σάββατο θα κουτσάρει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε από μηνύματα. Για να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη λίγο πριν φύγουμε. Λοιπόν, Παλμέιρας Λίγκα Ντεκίτο 1-0 παραμένει. Είναι λίγο πριν το ημίχρονο. Λίγο πριν το ημίχρονο και το Σάντος Αθλέτικο Μινέιρο 1-0. Μποταφόγκο Εσπίνο Βοριζοντίνο 0-0 στο 15. Είναι για τη β' κατηγορία της Βραζιλίας. Φορταλέζα Βαΐ 0-0 και αυτό στο 15ο λεπτό. Αργότερα έχουμε πολλά παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Ολόκληρη αγωνιστική για το MLS, για την Αμερική, με πάρα πολλά παιχνίδια. Ξεκινούν 2.30. Έχει ακόμα παιχνίδια για τη Βραζιλία 2.30. Β' κατηγορία. Έχει πολύ πράγμα, αλλά πιο πολύ έχει Αμερική. Και το 3.30 το πρωί, μάλλον σε περίπου 1.5 ώρα από τώρα, έχει το παιχνιδάκι της Εσουντιάντες με την Κορίνθιας, είναι για το Κόπα Σουνταμερικάνα το μάτς αυτό, παιχνίδια από την Κολομβία, αλλά πιο πολύ από ό,τι βλέπω έχει πολλά παιχνίδια, μια αγωνιστική ολόκληρη από το MLS. Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλημέρα. Νίκος Ολυμπιακός, συμφωνώ απόλυτα. Αν υπάρχει διχόνοια στην κερκίδα, είναι ό,τι χειρότερο. Παιδιά, είναι, σας το λέω, δεν υπάρχει δηλαδή οπαδοί μεταξύ τους, θα τσακώνονται. Εντάξει, ότι εγώ είμαι πιο από σένα και εσύ λιγότερο από μένα. Είναι ό,τι χειρότερο.

προπονητή Ολυμπιακού, από ό,τι διαβάζω, ο νέο προπονητή θα είναι σήμερα την Πέμπτη. Θα είναι στην Αθήνα, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα, λογικά θα είναι το μεσημεράκι πρωί. Θα έρθει από την Ισπανία και λογικά θα είναι ο άνθρωπος να υπογράψει τα συμβόλαια, τα χαρτιά. Τέλος πάντων, τα έχουν βρει σε όλα, δεν υπάρχει. Μόνο υπογραφές μένουν. Και αφού λένε από τον Ολυμπιακό ότι μετά θα πάει κατευθείαν στο Ρέντι να προπονήσει τη νέα του ομάδα.

Ο φίλος ο Δημήτρης, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Βασίλη μου, το μισό λεπτό, το μόνο λάθος του Μεντιλίμπαρ είναι ότι δεν έφυγε μόνος του στο τέλος πρωταθλήματος. Το Κόφενας είναι αποκλειστικά δική του επιτυχία. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λέω την Ιντάξη, ο φίλος μου, από το Όσταμπρουκ. Επιτυχία δικιά του, συμφωνώ, αλλά και των παιχτών που ήταν δίπλα του στην ομάδα και έπαιζαν για την ομάδα του Ολυμπιακού, και ο Μεντιλίμπαρ που ήταν προπονητή στον πάγκο, όλοι μαζί. Δεν μπορεί να πάρει μόνο του ένα άνθρωπο ένα Κόφενας, ούτε ένα παίκτη να πάρει μόνο του ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα, ούτε ένα προπονητή να πάρει μόνο του. Όλοι μαζί, στην εργασία ήταν καλή εκείνη τη χρονιά στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, πάμε να πούμε και τις τελευταίες καλημέρες λίγο πριν αποχαιρετήσουμε την παρέα και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία και ο γείτονας. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα, καλή ξεκούραση. Ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Και τελευταίο μήνυμα ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 2, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς θα είμαστε και σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9 παρεούλα. Έχουμε και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά σήμερα, μην ξεχνάμε. 9 και 4, ζωντανή σύνδεση με το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έως τότε λοιπόν, πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.